0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Όσοι είσαστε στην ηλικία μου, λίγο μικρότεροι αλλά και περισσότεροι μεγαλύτεροι, θα θυμάσαι, γιατί εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε, τη σειρά που έδειχνε η τηλεόραση η Μάγισσα. Λοιπόν, ο άντρας της, ας έτσι περίεργος τύπος, μεγάλη σφιχτά χείλια αν τον θυμάστε και τα λεπά, ήταν ο Ντικ Γιόρκ, ο οποίος, θα σας πω, διάβασα προχτές την ιστορία του και πραγματικά με συγκίνησε και μου ξύπνησε και μνήμες, γιατί τη χαζεύαμε, ξέρετε, μικρά παιδιά τότε. Στο σπίτι σας πρόμενες τηλεοράσεις βλέπαμε αυτές τις σειρές από το ΕΙΡ. Ο Ντικ Γιόρκ λοιπόν κατέρευσε ένα απόγευμα στα γυρίσματα της σειράς η Μάγισσα, όχι από εξάντληση, αλλά από χρόνια αθεράπευτο πόνο που κρυβόταν πίσω από το χαμόγελό του. Για την Αμερική αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο που έβλεπε τη σειρά, ήταν ο τέλειος τηλεοπτικός σύζυγος, ο γοητευτικός και απορριμμένος θνητός, παντρεμένος με μια μάγισσα. Κάθε βράδυ εκατομμύρια θεατές παρακολουθούσαν την σειρά και γελούσαν με τον Ντάριν, έτσι ήταν ο ρόλος του, στην Ντάριν Στέφενς ήταν, προσπαθούσε να κρατήσει τη ζωή του φυσιολογική, ενώ ήταν παντρεμένος με τη Σαμάνθα. Η Σαμάνθα, αν θυμάστε, ήταν η μάγισσα. Όμως πίσω από τις κάμερες, φίλες και φίλοι, η ζωή του Ντικ Γιόρκ κατέρεε με τρόπο που καμία μαγεία δεν μπορούσε να γιατρέψει. Ο πόνος είχε αρχίσει πολύ πριν από το Hollywood. Το 1959, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Game of Cordura με τον Γκάρι Κούπερ, ο Γιόρκ συμμετείχε σε μια σκηνή όπου κουβαλούσαν σιδηροτροχές. Ένα από τα δοκάρια γλίστρησε, οι υπόλοιποι το άφησαν, εκείνος όμως όχι. Τον τράβηξε απότομα, σκίζοντας τους μυς και τραυματίζοντας σοβαρά τη σπονδυλική του στήλη. Λιποθύμησε από τον πόνο. Οι γιατροί του είπαν πως με λίγη ξεκούραση θα γινόταν καλά. Εκείνη την εποχή, ξέρετε τώρα πως γινόταν. Όταν ξεκίνησε η σειρά Μάγισσα το 1964, δεν είπε σε κανέναν πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Ο πόνος ήταν πάντα εκεί, είπε αργότερα. Απλώς χαμογελούσα. Μαθαίνεις να χαμογελάς μέσα από οτιδήποτε όταν έχεις ανάγκη τη δουλειά. Στα γυρίσματα το έκρυβε τόσο καλά που είτε η πρωταγωνίστριά του, ξέρετε ποια ήταν η πρωταγωνίστριά του, αυτή η μεγάλη ηθοποιός, η Elizabeth Montgomery, δεν είχε λοιπόν ούτε η Elizabeth αντιληφθεί το μέγεθος της οδύνης του. Όταν ο πόνος φούντωνε, ακουμπούσε στους τοίχους, έπαιρνε βαθιές ανάσες και συνέχισε το γύρισμα. Έκανε χιούμορ, έλεγε τις ατάκες του, μαγνήτησε το κοινό, ενώ με το ζόρι μπορούσε να κινηθεί. Έλεγα στον εαυτό μου, λέει, μια ακόμη λήψη, Ντικ, μόνο μία ακόμη. Ωστόσο, από την τρίτη σεζόν το σώμα το άρχισε να τον προδίδει. Τα παυσίπονα δεν έκαναν πια τίποτα. Άρχισε να λιποθυμά ανάμεσα στις σκηνές και μια μέρα στη διάρκεια ενός μακροσκελούς γυρίσματος προσπάθησε να σηκωθεί και δεν τα κατάφερε. Κατέρευσε μέσα στη σκηνή. Το συνεργείο τον απομάκρυνε από το σετ. Δεν επέστρεψε ποτέ. Το κανάλι ABC τον αντικατέστησε σιωπηλά, χωρίς καμία εξήγηση στο κοινό. Οι περισσότεροι θεατές δεν έμαθαν ποτέ ότι είχε φύγει λόγω τραυματισμού. Απλώς είδαν ένα καινούριο Ντάριν, είπε αργότερα. Αλλά εγώ ήξερα πως είχα χάσει τη δουλειά της ζωής μου, συνέχισε. Η καριέρα του τελείωσε μέσα σε μία νύχτα. Ήταν 40 ετών, άνεργος, με συνεχή πόνο και εξαντλημένος από τα παυσίπονα. Πούλησε το σπίτι του, μετακόμισε με την οικογένειά του σε ένα μικρό τροχόσπιτο και πέρασε χρόνια προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του. Δεν μας είχε μείνει τίποτα άλλο εκτός από αγάπη και πολλοί λογαριασμοί, είπε κάποτε. Όμως η αληθινή ιστορία του Ντικ Γιόρκ δεν είναι τραγωδία. Είναι χάρη και αξιοπρέπεια, φίλες και φίλοι, γι' αυτό είπα να σας την πω. Καθάρισε τον εαυτό του. Αρνήθηκε να αφήσει την πίκρα να τον ορίσει. Ο πόνος είναι μέρος της ζωής, είπε, αλλά και η ευγνωμοσύνη είναι μέρος της. Από το κρεβάτι του άρχισε να προσφέρει εθελοντικά. Έκανε τηλεφωνήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθούσε αστέχους. Ίδρυσε το Acting for Life, ένα οργανισμό που συγκέντρωνε χρήματα για τους φτωχούς. Το σαλόνι του έγινε γραφείο, το κρεβάτι του γραφείο εργασίας. Μπορεί να μην μπορώ να περπατήσω μακριά, είπε, αλλά μπορώ να ακόμα να το κάνω καλά. Έζησε έτσι ως το τέλος, ήσυχα, ταπεινά, βοηθώντας αγνώστους ενώ πάλευε με χρόνιο πόνο και εμφύσιμα από τα χρόνια του καπνίσματος. Όταν το ρώτησαν αν του έλειπε η φήμη, χαμογέλασε. «Μου λείπει να στέκομαι όρθιος, όχι να προσποιούμε», είχε πει. Η ιστορία του Ντικ Γιόρκ δεν είναι για έναν αστέρα που έπεσε. Είναι για έναν άνθρωπο που αρνήθηκε να αφήσει τον πόνο να τον κάνει σκληρό. Κάποτε είπε: «Έχω ευλογηθεί, δεν έχω παράπονα. Έχω περιβληθεί από ανθρώπους στο ραδιόφωνο, στη σκηνή, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση που με αγαπούν. Δεν μπορείς να λυπάσαι τον εαυτό σου για πάντα. Κάποια στιγμή σηκώνεσαι με την καρδιά, ακόμη και αν δεν μπορείς να σηκωθείς με το σώμα». Και αυτό έκανε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος που εξαφανίστηκε από την χαρούμενη, πώς να το πω τώρα, το είχε εδώ στα αγγλικά, από το χαρούμενη ζωή, άτσι να το γενικεύσω, της Αμερικής, και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του αποδεικνύοντας πως η καλοσύνη δεν χρειάζεται προβολής. Ήταν γλυκός και δυνατός άνθρωπος, τη βλέπαμε τη σειρά και πραγματικά και εμείς τότε δεν καταλάβαμε γιατί αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Είναι η Ερασπόρ. Είναι πρωινό Τρίτης, 11 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Κοντός έχει 2 μέρες άδεια. Πάει εκεί να δει τον Παναθηναϊκό. Όχι για λογαριασμό της Ερασπόρ, έχει πάρει το ρεπό του και κάνει αυτό το ταξίδι ο Χριστάρας, ο κουμπάρος μου, και ευελπιστούμε όλοι να φέρει και την πρόκριση. Γιατί σας έλεγα και χτες που ήταν εδώ ο Χρήστος, την περασμένη εβδομάδα που είχα την άδεια, που είδα τις ελληνικές ομάδες, νευρίασα τόσο πολύ με την απόδοσή τους που πήγα να σπάσω τηλεόραση. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν αυτή την εβδομάδα με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία απόψε στις 8.30. Την Ναϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, τρίτης προγραμματικός γύρος του Champions League. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ απέναντι, έξω στη μεγάλη αίθουσα, στην κονσόλα των ήχων, από νωρίς είμαστε μαζί. Η τεχνικός μας, το κορίτσι μας, θα προσπαθήσει να φτιάξει όσο το δυνατόν καλύτερα, να βγει η φωνή μου αχλάδια κρυστάλλια. Και λέω αχλάδια κρυστάλλια, είδα και περνά, κάθε τρίτη έχει ένα λαϊκή εκεί στην Φιλαδέλφεια και περνάω, ξέρετε, επειδή φεύγω πάρα πολύ νωρίς, δεν έχουν προλάβει να στήσουν και περνάω από εκεί, δεν κάνω αριστερά δηλαδή, είναι ελάχιστη, αλλά τώρα είδα μόνο έναν. Συνήθως είναι 3-4 να περνάω εγώ στον ένα δρόμο, γιατί είναι και περνάει και απέναντι. Είδα μόνο ένας. Ίσως πέρασα πολύ νωρίς, αλλά εντάξει, είναι και Αύγουστος. Κάποιοι άνθρωποι και αυτοί θέλουν να πάνε διακοπές με τις οικογένειές τους, τουλάχιστον αυτοί. Και την επόμενη εβδομάδα, διότι έχει πέφτει τη Παναγία στο Σάββατο, και αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας, επειδή δεν είναι αργία, ξέρετε, και τα λοιπά, επειδή είναι Σάββατο, να πάρει και την άλλη εβδομάδα άδεια. Οπότε αυτές τις 2 εβδομάδες αρκετός κόσμος θα λείπει και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Χτες πάντως που είχα πάρει το αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να το πάω στο σπίτι στην Αθήνα για να το πάρει η κόρη μου να πάει διακοπές, να της το γεμίσω κιόλας με ρεύμα και τα λοιπά, ξέρετε πώς γίνεται αυτά, φεύγοντας από την ΕΡΤ 10 και 20 έφυγα, μόλις τέλειωσα το δελτίο ειδήσεων το 10, έκατσα και είπα 2-3 ιστορίες με τον Παπα-Νικολάου και τα λοιπά, και έφυγα, δεν υπήρχε ψυχή. Δηλαδή, αν με το που βγήκα από την ΕΡΤ, γιατί το κοίταξα, γιατί έχει και το φανάρι της ΕΡΤ που σε πιάνει και μπορεί, άμα είσαι πρώτος, να φας και κανένα δίλεπτο, με το που βγήκα από την ΕΡΤ, έκανα 12 λεπτά. Δεν ξαναγίνει με αυτοκίνητο αυτό. Συνήθως κάνω από 26 μέχρι 30 στην κίνηση. 12 λεπτόπουλα. Λοιπόν, λείπει αρκετός κόσμος και καλά κάνει, να κάνει τις διακοπές του. Αν και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και χτες πάλι που μίλαγα με φιλαράκια, με το ένα με το άλλο, αρκετοί είναι εκνευρισμένοι με το πώς αντιλαμβάνεται ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος θα πάει για να σου δώσει ένα σπίτι, να σου νοικιάσει, θα πας στο μαγαζί του για να φας, θα πας στο άλλο μαζί του για να πιεις ποτά ή να ξαπλώσεις την ξαπλώστρα και τα λοιπά. Έχει ψιλοξεφύγει, μην πω χοντρό, ξεφύγει το θέμα, φίλες και φίλοι. Και μέσα σε όλα αυτά, μας έπιασε και στεναχώρια να μου πεις έγινε σε εμάς. Δεν παίζει ρόλο ρε παιδιά, ο σεισμός είναι άτιμο πράγμα, πραγματικά. Εμείς μπορεί κάποιοι από εμάς να τον έχουμε συνηθίσει εδώ στη χώρα μας, δίπλα στην Τουρκία που κάνει συχνά σεισμούς και τα λοιπά. Έχουμε δεχτεί και κάποιους σεισμούς γερούς, αλλά αυτός στην Κολομβία 7,4 Ρίχτερ χτες, με επίκεντρο εκεί κοντά στην πόλη Σαν Χωσέ, το υπόλοιπο δεν το θυμάμαι, έχει άλλα δύο συνθετικά. 111 νεκροί μέχρι στιγμής. Δηλαδή τρομερά πράγμα. Φανταστείτε τώρα την αγωνία να είσαι εκεί εγκλωβισμένος, που σηκώνεται τρέχα πραγματικά κάτω από τα συντρίμια και έβλεπα πλάνα. Μετά μπήκα, είδα αμερικάνικα δίκτυα που είχαν εκεί απεσταλμένους και τα λοιπά. Σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο, να εντοπίσουν επιζώντες αγνοούμενους, κτίρια τα οποία, αν βλέπατε βίντεο, κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Μέχρι χτες το βράδυ που κοίταξα ήταν γύρω στα 65 κτίρια που είχαν καταρρεύσει, περίπου 1600 είχαν υποστεί ζημιές, ήταν 111 νεκροί μέχρι χτες το βράδυ, λέω, θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων σε λίγο, και γύρω σε 90 τραυματίες. Στο 6 συνέχεια να βγαίνουν άνθρωποι να κάνουν δηλώσεις, όπως ο Κολομβιανός πρόεδρος. Καλά, λογικό είναι να έχει κηρύξει την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να έχουμε πλάνα, κόσμος από εδώ, από εκεί, άμα δείτε στο δρόμο να τρέχουν οι άνθρωποι. Ήταν από ό,τι διάβασα στο CNN και το είπε κάποιος διευθυντής εκεί της γεωλογικής υπηρεσίας της χώρας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός ο οποίος έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία. Και αυτό άσχημο είναι ότι μέχρι το βράδυ που κοίταγα είχε μια ειδική ενότητα, ήταν τουλάχιστον 3 παιδιά ήταν ανάμεσα στα θύματα. Και πώς είναι ακόμη μέσα σε αυτά άσχημα πράγματα λοιπόν. Πάμε να δούμε και την, έτσι μπήκαμε πρωί πρωί στα άσχημα, αλλά τι να κάνουμε, μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι επειδή είναι και σε τριψήφιο αριθμό οι νεκροί, υπάρχει αγωνία στα χαλάσματα και τα λοιπά, πραγματικά είναι μεγάλο θέμα. Μεγαλύτερο, το είχαν πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή το CNN είχε πάρα πολύ ψηλά αυτό και λίγο πιο κάτω, ότι σε αδιέξοδο είναι και πάλι το Ορμούζ και το Ιράν, σκληραίνει όπως έγραφε το αμερικάνικο δίκτυο το παιχνίδι, το είχε πάρα πολύ ψηλά. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε την κονσόλα της News Phone. Δεν στέλνετε πολλά μηνύματα. Μου στέλνει εδώ 576. Ναι, για να σε ξεμπλοκάρω πρέπει να μου πεις ποιος είσαι, το όνομά σου, ποιος είσαι. Πρέπει να μου στείλεις ονοματεπώνυμο, πώς έβγαινες, να σε ξεμπλοκάρω. Και θα σε ξεμπλοκάρω, ας πω και την καλημέρα μου. Απλά όμως πρέπει να ξέρω το όνομά σου. Εδώ τώρα δεν βλέπω ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ένα τριψήφιο νούμερο βλέπω. Για να στείλετε λοιπόν όπως το 576 το μήνυμά σας στην κονσόλα της News Phone, εύκολα, γράφετε σπόρα, αφήνετε κενό στη συνέχεια το μήνυμα και αποστολή στο πενταψήφιο νούμερο, στο 54160. Λοιπόν, υπάρχει το ηλεκτρονικό γραμματάκι erasporpapakia.gr, είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Υπάρχει, τι έγινε εδώ, μάλιστα, για κάποια στιγμή γίνεται χαμός. Μου βγάζει τώρα το τηλέφωνο που πήγα να πω ότι μπορείτε να στέλνετε και SMS στο δικό μου τηλέφωνο, διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν ανεπιθύμητες τέτοιες. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ανεπιθύμητες και εδώ. Στο SMS το δικό μου, μια και το άνοιξα, έχει στείλει ο Βαλάντης μήνυμα. Καλώς ήρθες Δημήτρη, λέει. Χθες δεν είχα τηλέφωνο να στείλω μήνυμα, γιατί πήγαμε μπάνιο σίβωτα με τον Ηλία. Η τσιγκάνα του Ηλία πήρε την σαμπρέλα για μπάνιο και ο βλάκας ο Ηλίας πήρε τη ζάντα αλουμινίου και βούλιαξε. Έπεισα να το βγάλω και έχασα το κινητό. Θα πάρω το καινούριο σε 2 μέρες. Λοιπόν, τώρα την ιστορία, αν θέλουμε την πιστεύουμε, Βαλάντη, πως θα σου έπαθε κάτι το κινητό, να σου πέσε κάτω να έσπασε, γιατί να στο κλέψουνε τώρα, δεν σε έχω για τέτοιο, είσαι αλεπού εσύ. Εσύ έχεις γεννηθεί 5 χρονών. Λοιπόν, αποκλείεται να στο κλέψανε. Εντάξει, και έβγαλε στο Πανεπιστήμιο 12. Είναι αδύνατον να σου έχουν κλέψει το κινητό. Καλημέρα, Λουκ. Έχω αχλάδια κρυστάλλια. Δεν έγινε ακόμη, λέει ο Αποστόλης. Έλα ρε Αποστόλη, ο Αντωνίου από Καλαρίτες. Σοβαρά ρε φίλε, έτσι το είπα. Γιατί ξέρει, γιατί το λέω Αποστόλη, γιατί πως λέμε, ξέρω εγώ, ο τεχνικός ή η τεχνικός που είναι γυναίκα, τέλος πάντων, σήμερα θα κάνει τα πάντα για να βγει η φωνή σου κρυστάλλινη. Γι' αυτό μου είχε μείνει αχλάδια κρυστάλλια, ξέρω εγώ, αυτό, κρυστάλλινη φωνή και τα λοιπά, είναι αυτές οι λέξεις που παραφράζω. Και έχουμε πέσει και σε κάτι χρυσόστομους που δεν αρέσανε κιόλας. Έτσι να παραφράζω κάποιες λέξεις και έλεγα θα κάνουμε ντεπαγέ αντί ντεμαράς και με λέγανε για αμόρφωτο ή κάτι άλλα πράγματα. Λοιπόν, είπαμε πενταψήφιο, είπαμε το SMS το δικό μου, είπαμε το email, μην ξεχνιόμαστε, το Messenger το δικό μου με αρκετούς συμμεφίλους έχουν στείλει 16 κιόλας άτομα εδώ το μήνυμά τους, η κονσόλα της Lextel και αυτή... όχι της Lextel, η κονσόλα της στο Facebook που έχω φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, τις 11 του μηνός που ξεκίνησε η ΕΡΤ τη σελίδα μας εκεί. Breakfast με Sport γράφεται στην αναζήτηση, μας βρίσκεται όμορφα και ωραία. Εντάξει, το Viber το δικό μου έχει στείλει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αν δεν περάσετε το χωριό της Βουλγαρίας σήμερα, καθίστε εκεί. Άι τώρα και αφήστε τις δικαιολογίες. Ο Γιώργος το έχει χοντρίνει το παιχνίδι. Μαζί σου είμαι, Γιώργο, πραγματικά. Και το φιλαράκι μας, περισσότερο πολύ πιο κολλητός του κοντού. Εγώ τον γνώρισα πότε πήγαμε, πότε ήρθαμε με Βυσσαρίωνα. Πέρυσι στο Μεγανήσι που ήρθαμε με τον Χρήστο. Λοιπόν, τότε ώρα μας στέλνει ο Βυσσαρίωνας την ψαριά που έχει κάνει. Καλημέρα Μιτσάρα, αυτό είναι το νησί Καστός. Κουράγιο στους πατριώτες μου, τους Κολομπιανούς. Κουράγιο, δεν λες τίποτα και μας στέλνει και τα πλάνα από το νησί, ο φίλος μας ο Βυσσαρίωνας από το Μεγανήσι. Αυτό είναι στο Viber το δικό μου, έρχονται κάποια μηνύματα, έρχονται και στο WhatsApp, καλά και σας παραπέμπει και η σελίδα. Νωρίς νωρίς ο Λεώνιδας ο Τσιαντής, ωραία διδακτική ιστορία λέει, μαζί με την καλημέρα του. Ναι, την είδα λέω, προχτές την είχα δει και είπα σήμερα που είμαι μόνος μου και μπορώ να ανοιχτώ περισσότερο σε θέμα χρόνου έτσι στην αρχή, να την πω σήμερα. Και βέβαια θα πω και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πέρα από τον Ολυμπιακό, που σας είπα, παίζει με την ΑΕΜΕΓΕΝ, 8.30, ρεβάνς στο 0-0, στο Καραϊσκάκι. αρχή, στο πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος Champions League, Ορτέγκα για πρώτη φορά στην αποστολή και ο Έσε και ο Κουτσίδη συμπεριλήφθηκαν, Ερασπόρ και Μέγκα, η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Έχουμε τον Παναθηναϊκό αύριο, μια και τα λέγαμε με τον Τζέλικα. Νίκη πρόκριση να θέλει και με τον Βυσαρίωνα βέβαια. Και οι δύο που στείλανε Παναθηναϊκοί είναι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί είχαν παίξει και οι τρεις ομάδες μας εντός, τώρα παίζουν εκτός. Στη Σόφια είναι 8.30 και αυτός αύριο. 1-1 εδώ, ισοπαλία και οι τρεις είχαν. 0-0 Ολυμπιακός, 1-1 Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, τρίτος προκριματικός γύρος του Κόμφερες. Τέτε Ντέσσερς στην αποστολή. Το μάτς από την Ερασπόρ και από τον Sky. Και βέβαια έχουμε και στο Παγκρίτιο στάδιο το Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη, και θα γίνει όπως αποκάλυψε στην Ερασπόρ αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ Νίκος Τζότζογλου, ότι θα έχουμε ένα μικρό τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα, και τόνισε ότι όλα τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Πραγματικά έχει γίνει χαμός με τα εισιτήρια, το κοίταγα και χτες. Α, είναι και μεγάλο το τραγούδι. Λοιπόν, σταματάω εδώ γιατί πραγματικά είναι μεγάλο τραγούδι. Έχω βάλει Joy Jackson. Γιατί έχω βάλει Joy Jackson, θα μου πείτε τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί έβαλα Joy Jackson. Απλά θυμάμαι, μπορώ να σας πω ότι είναι ο μάνατζερ ταλέντων και πατριάρχης της οικογένειας καλλιτεχνών Jackson, ο οποίος μπήκε στο Hall of Fame της Rhythm and Blues Music, γιατί υπάρχει Hall of Fame Rhythm and Blues, το 2014. Εκεί γεννήθηκε στο Arkansas, είναι το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά της Crystal Lee και του Samuel Joseph Jackson. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος, ο προπάπος του ανιχνευτής του στρατού. Τα έχουμε πει για την οικογένεια Jackson. Αν έχετε ακούσει, αυτοί που ακούτε συχνά την εκπομπή, τα έχω πει αυτά. Και μάλιστα αυτός είχε γράψει, δεν θυμάμαι αν το έχω πει αυτό, ότι στην βιογραφία του είχε γράψει ότι ο προπάπος του ήταν ιθαγενής Αμερικανός και μάγος. Αν και δεν... κανένας δεν ξέρει αν ισχύει αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα γνωστά του τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Ορόσχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Μέσα σε δύο μέρες και χτες και σήμερα έκανα λάθος στα τραγούδια. Καθόμουν και σας έλεγα για τον Τζόι Τζάκσον, της οικογένειας Τζάκσον, και τελικά έβαλα τον David Ian Jackson. Έτσι γεννήθηκε, βέβαια μετά το άλλαξε και αυτός, έγινε Τζο Τζάκσον, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε 11 Αυγούστου του 1954. Και βέβαια όταν τον άκουσα, αυτό είπα και με τη Μαργαρίτα, νομίζω ακούω να ξεκινάει το τραγούδι, λέω τι έγινε ρε παιδιά. Βρετανός αυτός, γεννημένος στο Staffordshire στην Αγγλία, και μιλάμε ότι έχει συνθέσει κλασική μουσική, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, στράφηκε σε jazz και pop κάποια στιγμή και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία. Και βέβαια έχει πάρει και 5 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy και έχει ηχογραφήσει 21 στούντιο άλμπουμ. Αυτός ήταν ο Τζο Τζάκσον, ο Βρετανός. Πώς έγινε τώρα και τις δύο φορές με τη μουσική τα κάναμε ρόιδο, ας έως ξέρει. Και πάω να ακούσω εγώ τώρα της οικογένειας Τζάκσον μια φωνή νέγρη και τα λοιπά και τον άλλο, και ακούμε τον Τζο Τζάκσον. Αλλά Τζο Τζάκσον το άλλαξε αυτός, στο Τζάκσον το κράτησε. David Ian ήταν κανονικά, όπως τον βάφτισε ο παπάς εκεί. Και αν θυμάμαι καλά, το όνομά του το άλλαξε εκεί σε ηλικία 20 ετών, που έκανε και κάτι εμφανίσεις σε καμπάρε για να βγάλει κάποια χρήματα, να φτιάξει κάποια ένα demo, ξέρω εγώ, για να ξεκινήσει. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μαζί με τους Elvis Costello, Graham Parker και Grandma Parker, ο Jackson θεωρείται υποστήσισε τη New Wave μουσική, να το πω έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Πάμε να ανοίξουμε ένα φάκελο με τα μηνύματα. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο εκφωνητήριο. Α, όχι, πριν αρχίσουμε τα μηνύματα δεν έχω πει. Έχω πει όλες τις ειδήσεις. Στη μία είχα μείνει στο, πες το, στο Super Cup AEK Coffee, και στις δηλώσεις του Τζόρτζογλου, ο οποίος είπε ότι τα ειστήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί, είπε, για ένα μικρό τελετουργικό, και αυτό που δεν σας είπα, που είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα ζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, εφόσον βέβαια το επιθυμούν και οι ομάδες, να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το μετερίζει. Στη μία εκείνη συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς και του Κόντι. Στον ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και αυτός για το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, αλλά εγώ θα σας πω αύριο τα περισσότερα και μεθαύριο βέβαια, γιατί παίζει τελευταίος από τις ελληνικές ομάδες. Το μόνο που έχει σήμερα είναι το Ευθύμης Κουλούρης είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του δικεφάλου του Βόρα για τη θέση του φορ, όπως καταλαβαίνετε. Πανιόνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στο τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου την Τετάρτη. Ο Πανιόνιος νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β και Καλαμάτα 2-0 τον Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλος. Και στο μικρό τελικό θα παίξουν την ίδια μέρα νωρίτερα ο Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος με τον Ολυμπιακό Β. Χάλασε μεταγραφή του 33χρονου γαλλοεπιθετικού Μαμαντού Τιάμ στον Ηρακλή. Για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου θα παίξουν στις 5 στο ALFC Arena τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ, μετάδοση του αγώνα από την Eraspor. Στο Στίβο Μίλτος Ντόγκλου με άλμα 826 πέρασε το τελικό του μήκους που θα γίνει το βράδυ στις 10 και 4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, να σας θυμίσω. Στο τελικό της ασφυροβολίας θα αγωνιστεί στις 9 και 10 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που πέρασε με βολή στα 75-22. Η Σταματίας Καρβέλη με βολή 68-49 προκρίθηκε στο τελικό της σφυροβολίας γυναικών που θα γίνει αύριο βράδυ. Στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί το βράδυ σε 9 και 5 στα προκριματικά του επικοντό γυναικών η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την Ερδίο Σπορ, να σας πω. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 ελεύθερο με χρόνο 7:08:15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο κόρπυρη ανδρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Ο Απόστολος Παπαστάμου βγήκε έκτος, ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 7ος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής 4:14:99 και 4:16:12 αντίστοιχα. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22:79 έκανε ο Στέργιος Μπίλας στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθετη έμεινε και ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με 59:92. Στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί απόψε σε 9:05 η Άρτεμις Βασιλάκη που πέρασε με την καλύτερη επίδοση. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την Ερδίο Σπορ και αυτά, να σας πω. Στο μπάσκετ εκτός κλήσεων του Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκας. Θα πω περισσότερα γι' αυτό, στις κλήσεις για αυτό το θέμα. Αργότερα στις κλήσεις ο Νίκα Λάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών δεύτερης κατηγορίας που γίνεται στα Ιωάννα θα αγωνιστεί απόψε σε νέα εθνική ομάδα μπάσκετ των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία έπειτα από τη νίκη που κάναμε 82-52 επί της Νορβηγίας. Για το Ευρωμπάσκετ παιδών που γίνεται στη Ρουμανία η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στη φάση των 16 στις 3:30. Τι άλλο, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε τη Χάρτς καθώς η τουρκική Τσορούμα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Και πιστεύω να τα είπα όλα. Ό,τι άλλο βρούμε, μου γράφει εδώ τώρα ο Δημήτρης τα παιχνίδια. Έχουμε είναι πολλά. Τσάρα μου θα τα πω σε λίγο. Θα πούμε και κανένα μήνυμα. Είναι προκριματικά Champions League σήμερα. Είναι προκριματικά Europa. Europa προσπαθεί ένα παιχνίδι έχει σε 7. Ιμπέρια Λάρν. Και 2 έχει για τα προκριματικά του Conference. Το ένα είναι το δικό μας που είπαμε, ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός και στις 8:30 και νωρίτερα μισή ώρα Απόλλων Λεμεσού.

Αραράτ Αρμενίας, 9,5 Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαξε και 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Αυτά είναι και τα παιχνίδια όλα της σημερινής ημέρας. Ο Νίκος από Κίμιε Βίας μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία στο WhatsApp και στέλνει με αυτήν την καλημέρα του. Εδώ τι έχουμε. Καλημέρα Δημήτρη, πάει και η καλοκαιρινή μας άδεια, τέλειωσε και αυτή από χτες. Πάλι δουλειά έπειτα από 4 εβδομάδες Ελλάδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στον επόμενο γύρο. Χαιρετίσματα και στον Χρήστο που πήγε Σόφια να δει τον Παναθηναϊκό. Είναι ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπλαντής, στο εξωτερικό και ο Μιτσάρας. Και βέβαια έχουμε επίσης από το εξωτερικό, από Ντόρτμουντ, ποιος είναι, να ακούσουμε λίγο Μπέμπα Μπλάντς. Ω, Μπέμπα Μπλάντς, αβάλουμε. Μαργαρίτα, ή και τα Μπέμπα Μπλάντς, να σου πω ένα τραγούδι, πριν έρθει η ώρα. Να ακούσουμε λίγο Μπέμπα Μπλάντς, λέει, τη γυναίκα αυτή την είδα κάπου το 1983 σε άκρος καλοκαιρινή ενδυμασία. Μου μίλησε παιδάκι τότε και μου ταρακούνησε το μυαλό. Star με τα όλτες, καλή επιτυχία σήμερα στις ομάδες μας. Πού να τη δεις όταν πήγες στην Αμερική, φιλαράκο? Τι έγινε, Γιάννη? Κακός χαμός. Όταν σου λέω κακός χαμός, κακός χαμός. Με δύο μηνύματα που ήρθαν από ακροατές για τη Γερμανία. Πάμε να δούμε το Viber το δικό μου. Ποιος είναι? Μιχάλης Χατζάκης από τη Λάρισα. Καλημέρα, ο κουμπάρος μου την ίδια κρουαζιέρα την έκλεισε από Ιταλία 900 ευρώ στην Ελλάδα. Ακριβώς η ίδια κρουαζιέρα έκανε 1500. Πρέπει να το ψάχνουμε πάρα πολύ και από γραφεία του εξωτερικού. Εγώ φέτος δεν θα πάω διακοπές, θα καθίσω να δουλέψω. Η γυναίκα μου και τα παιδιά λίγες μέρες θα πάνε, 50 ευρώ το δωμάτιο. Εκεί μας καταντήσανε, λέει. Καλημέρα, η γυναίκα μου. Τα ταξίδια που πάνε, από την Πολωνία τα κλείνουν τα τουριστικά γραφεία. Κλείνει η αδερφή της στην Πολωνία. Πάει λοιπόν, φανταστείτε, πάει και τη βρίσκει και φτηνά ειστήρια. Βλέπει τους γονείς, κάνει ράνι και τα λοιπά. Πάει το ταξίδι και πάλι της έρχεται λίγο πιο πάνω από το μισό από την άφευγε από εδώ. Τώρα ετοιμάζεται να πάνε την Ισία. Και λέω την Ισία και εντωμεταξύ τι έγινε τώρα. Ετοιμάζεται να πάνε την Ισία και της λέω, το γκρουπ των Πολωνών το είδα στο φαράγγι του Μίδα, της λέω. Δηλαδή, πιθανότατα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο τουριστικό γραφείο, αλλά το πούλμαν που μετέφερε καμιά πενταριά Πολωνούς μαζί με τον Διερμηνέα. Και πώς τους έπιασα κουβέντα. Εκεί φεύγω εγώ από το φαράγγι του Μίδα, κάθομαι εκεί στο μαγαζί. Έρχεται ένας τύπος κοντά. Εγώ στη μηχανή σας έχω πει, βάζω πάντα την ελληνική σημαία στην βαλίτσα. Κολλημένη, ανάγλυφη, όχι σημαία κανονική μεγάλη. Λοιπόν, και μου λέει, Έλληνας είσαι, στα ελληνικά? Του λέω ναι. Μεγάλος άνθρωπος, γύρω στα 75. Μου λέει, ήμουνα 25 χρονιά στην Κοζάνη, τώρα μου είπε στην Κομωτινή. Κανονικά τα ελληνικά, γιατί κάνεις εδώ άδερφε? Μου λέει, δεν με λέει με τους Πολωνούς, μου λέει, είμαι ο Διερμηνέας. Περνάει το τουριστικό γραφείο από διάφορα μέρη, όπως και εμείς είχαμε οδηγό. Λοιπόν, και τους πηγαίνει. Τι άλλο, στο Messenger το δικό μου που λέγαμε, Άγγελος, καλημέρα Δημήτριο Καράφλιας, ο Μάνος το τρυπιά στο φιλαράκι μου. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, δυστυχώς γύρισα από Γάβδο στην πρωινή δουλειά, εδώ είναι όλος ο κόσμος, Αθήνα έγιναν τα Χανιά, καλά στα Χανιά γίνεται χαμός. Εσύ Μάνο, να σου πω και την αλήθεια, και χτες τρία άτομα μου είπαν ότι θα πάνε Χανιά. Οι δύο ότι θα πάνε τώρα τον Αύγουστο και ένα Σεπτέμβριο. Χαμός τα Χανιά, πραγματικά. Αντώνη Σιπλάκης, να ο Αντώνιο. Το φιλαράκι μου, τα είπαμε και στην Άξο εκεί. Ήπιαμε τα ποτά μας, τους καφεδίσκους μας. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό μαζί. Όσοι, εκεί να δεις. Καλημέρα, παιδιά. Άντε, καλή εκπομπή. Άντε να δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Ένα καλοκαίρι να προκριθούμε χωρίς να μας πιάσει η καρδιά μας. Έλατε. Πατρίτσια Καλευρά, καλημερίζει. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, όλο σήμερα ο Γεροκοντός. Σωθήκαμε προς το παρόν. Νίκη σήμερα των ελληνικών ομάδων. Ο Γεροκοντός έχει πάρει δύο ρεπό και έχει φύγει για τον Παναθηναϊκό να τον δει στη Βουλγαρία μαζί με κάποια φιλαράκια. Πάνε παρέα. Καλημέρα φιλαράκι, ο Ροκώστας από Νάξο. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μητσάρα, που τον έχει στον κουμπάρο. Τον όδευε στη Σουβάλη να πάει Βουλγαρία να μαζέψει τα γκολ. Λες, ρε,

Τώρα, Θόδωρος Θοδωρέλης, καλημέρα. Θέλω να κάνω μια γαζή ερώτηση, αν και στις μέρες μας σίγουρα θα παρεξηγηθεί. Αφού ο Γιάννης θεωρητικά θέλει να παίξει τα παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ και η Ομοσπονδία δεν μπορεί να καλύψει το ποσό της ασφάλειας και υποθέτοντας ότι αυτά τα χρήματα επιστρέφονται στο πέρας των υποχρεώσεων της ομάδας, γιατί δεν καλύπτει αυτός από το ποσό? Δεν νομίζω ότι δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και 800 χιλιάρικα. Τι να σου πω τώρα, Θόδωρα, αυτό είναι μια δικιά σου τοποθέτηση. Αν με ρωτάς εμένα, ούτε εγώ θα τα κάλυπτα. Κάποια θέματα δεν είναι θέματα χρημάτων, είναι ηθικά θέματα. Να σου πω κάτι προσωπικό. Και εγώ ξεκίνησα διακοπές. Ωραία, θυμάσαι, πριν φύγω για την Άξο που έψαχνα καταλήματα που είχαν 20 και 30 ευρώ 30 χιλιόμετρα από την παραλία, τα είχανε από 70 μέχρι 110. Δεν ήταν οικονομικό το θέμα, ρε Θόδωρα. Αλλά δεν τα έδωσα. Δουλεύω εγώ 11 μήνες συν έναν την άδεια που την πληρώνομαι για να πάει ο άλλος ένα κατάλημα το οποίο ίσα ίσα πας και κοιμάσαι. Και, εντάξει, και εγώ γι' αυτό το θέλω. Δεν θέλω χλειδί και τέτοια. Αλλά να μου το χρεώνει ένα κατοστάρικο για να σε 1,5 μήνα να βγάλει αυτά που βγάζω εγώ, ίσως και περισσότερα σε ένα χρόνο. Ούτε εγώ θα τα έδινα τα 800 χιλιάρικα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι τώρα για να πάμε εφημερίδες. Ευτυχώς που μου το έπεσε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε για εφημερίδες. Ήταν η ΝΑΚ, το Μάι Σαρώνα, ένα τραγούδι που σαν σήμερα έγινε μεγάλη επιτυχία από το συγκρότημα και πιστεύω το μοναδικό τους, έτσι που είναι μεγάλη. Επιτυχία, πάμε, Sport Day, πρωτοσέλιδα, πρόκριση με κρυφά χαρτιά, φωτογραφία του LKB. Ο Ολυμπιακός βάζει απόψε το καλό ευρωπαϊκό του κοστούμι με στόχο να αποκλείσει τη Μανάη Μέγκεν στο σπίτι της. Σρόιντερ θα είναι άλλο μάτς. Μασούρας φορούσα ένα όνειρο. Επάνω φωτογραφία του προπονητή του Παναθηναϊκού. Γέμισε βέλη φαρέτρα είναι ο τίτλος. Με Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερ στην αποστολή για την πρόκληση απέναντι στην επικίνδυνη Τσέσκα 1948. ΑΕΚ, τι σε διάζει ο Νίκολιτς για την Κούπα. ΠΑΟΚ με το μυαλό στο Βέλγιο. Και τι άλλο, Άρης Φάκελος Πέτριτς, ψηλά στη λίστα του Γρηγορίου, ο Γάλλος Μπακ, 28 χρονών είναι αυτός. Καλαμάτα, μαύρη θύελα και στο Βόλο. Σούπερ Λιγκ 2, τα δόντια του Πάνθυρα. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0. Διεθνή, με έπεισε ο Μαρινάκης, αποκαλύψεις του Γκλάσνερ, νέου τεχνικού της Νότιχαμ. Στίβος υπτάμενος Τεντόγλου, μπάσκετ Γιαννακόπουλος, του χρόνου θα φέρω Γιόκιτς. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, έπειτα από τη δήλωση, θα σας τα πω σε λίγο, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Μέταλλο και ψυχή, μεγάλη φωτογραφία εδώ. Τι πρέπει να αποφύγει ο Ολυμπιακός απόψε για να πετάξει τα play-off του Champions League. Άλλη ομάδα θέλει να παρουσιάσει απόψε με τη Λίμπαρ για να επιστρέψει με το ειστήριο πρόκρισης από το Ναϊμέγγεν. Τι άλλο, Μπαρτζόκας εδώ με Ντόρσεϊ. Δίνουν τα χέρια σε πολύ καλό δρόμο προς τελική συμφωνία. Βρίσκονται υπόθεση ανανέωση του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Τίτλος. Πλάνα θριάμβου με 4 μετάλλια επιστρέφει από τη Δανία ελληνική αποστολή ιστιοπλοείας. Γενική επιστράτευση, φωτογραφία παιχτών του Παναθηναϊκού, Αντίνο βλέπω εδώ, Πελίστρη και τα λοιπά, που φαίνονται σε πρώτο πλάνο. Για προπόνηση, τη λέει, στη διάθεση του Νίστρουπ τέθηκαν οι Τετέι, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Δεν τους έχει βέβαια στη φωτογραφία. Για το σημερινό 8.30 Sky τελικό της Σόφιας. Αριστερά έτοιμος για χρυσάφι, ο Μίλτος Τεντόγλου απόψε 10:05 στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τον έχει και φωτογραφία σε μια προσπάθεια. Ώρα των σπορ. Η πιο όμορφη φανέλα του κόσμου την έχει μεγάλη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό της. Με υπέρτιτλο παρουσιάστηκε η νέα εμφάνιση ΑΕΚΑΡΑΣ, οι διαφορές με πέρυσι. Και κάτω τι έχει, συγκίνηση κατά την επίσκεψη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στο Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Αριστερά, δεξιά. Κάιρινεν να κερδίσει ο τίτλος με την ΑΕΚ και πιο κάτω κοντά η συμφωνία ΑΕΚ και Ιντερνασιονάλ για Ελίασον. Στην Κρήτη για την Κούπα σήμερα η αποστολή της ΑΕΚ επάνω με μια μικρή φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της ώρας. Κόκκινος πρωταθλητής, μα δείστε τις τουλίπες, ο τίτλος. Από την Ολλανδία ξεκινάει η μεγάλη αντεπίθεση. Ελκαμπή, έχουμε μεγάλο κίνητρο να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να απαντήσουν με νίκη πρόκριση έδρας Ναϊμέγεν και να πάρουν το ειστήριο στα play-off του Champions League. Μπάσκετ, υπογράφει ο Ντόρσεϊ. Ανακατεύει την τράπουλα ο Μπεντιλίμπαρ. Σφίνα για Κάσερες. Στόπ από Ρώσους. Τι περιμένει Σπαρτάκ Μόσχας για να μπει σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Γκάλντε. Μάλιστα. Και κλείνω με live sport. Δική σας. Έχει το δική σας είναι με κόκκινο και πράσινο φόντο. Αναφέρεται και στις δύο ομάδες ελληνικές που παίζουν σήμερα. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πρέπει να αναδείξουν σήμερα σε ένα Ημέγκερ 8.30 Μέγκα και Τσέσκα 1948 επίσης 8.30 Sky. Ποιος είναι το αφεντικό, δική σας η πρόκριση είναι ο τίτλος. Νίστρουπ, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Με τη Λίμπαρ να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Πόκερ για Ελίασον και Πενράις, ένα ζωνάρι κάτω στη βάση της εφημερίδας και άλλο ένα ζωνάρι ψηλά. Του χρόνου θα φέρω το Γιόκιτς, είναι η δήλωση που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Βέβαια, ο Γιώργης έκανε συμβόλαιο γύρω σε 349, να θυμάμαι καλά, εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε. Και έχει πει ότι θα τελειώσει και την καριέρα του στην Αμερική. Σε νέα τάξη πραγμάτων, οι πράσινες επενδύσεις, το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. One Voice Business Net Politics. Κατέρευσε το επιτελικό κράτος, το βασικό θέμα. Δεν βγάζουν πινακίδες στα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο. Έχει ξαναγίνει αυτό. Πιο παλιά. Περίμενα εγώ να πάρω, πινακίδα για μια μηχανή που είχα τότε και δεν είχε τσίγκους. Δεν υπήρχαν πινακίδες. Απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επάξη περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Άλλο και αυτό πάλι. Δημοκρατία. Άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αύγουστου. Σε Ισλαμαμπάτ μετατρέπεται η πρωτεύουσα, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερη ώρα. Τουρκο-Ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του ελληνισμού, μέγας κίνδυνος από τρίγωνο Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Ελεύθερος τύπος. 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Κοινική ομολογία Τσίμπρα για το καταστροφικό 2015. Σε ένα άλλο θέμα. Εστία. Οι βολικοί φιλόσοφοι και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Και αναφέρεται βέβαια, και τον έχει και φωτογραφία στο Στέλιο. Ράμφο. Καθημερινή. Όχι, περίμενε. Γιατί άνοιξα. Κόντρα. Προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε στην Καθημερινή τώρα. Φτωχός συγγενής, η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Λόγος. Στις δράγες για τις αποζημιώσεις ξεκίνησαν αιτήσεις για τους πυρόπληκτους έως 150.000 ευρώ για την ανακατασκευή σπιτιών. Ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών είναι το πρώτο σέλιδο. Τα νέα. Πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη, ακίνητα με χρησικτησία, συνταξιούχοι, επίδομα. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Λοιπόν, εσπρέσο. Τι λέει, Βανδύ top model στην Κρήτη. Με κορμάρα και σαν star του Hollywood. Οι διακοπές της μαζί με τον Βασίλη Μπιζνίκη. Αποκλειστικές φωτογραφίες στα χέρια της εσπρέσο. Τη βλέπω τη φωτογραφία, καλά κρατιέται τη Βάνδη, πράγματι. Σταρ. Βούτυξε στο κενό η αρχόντισσα του Πόρτο, του Πόρτο Χελίου. Έρευνα για τα αίτια μετά τη βουτιά θανάτου από τον έκτο όροφο του ξενοδοχείου, τα προβλήματα στη μονάδα και η απαξίωση που αναφέρουν κάποιοι. Μανιφέστο. Αλέξης Βαγγέλης. Ας πάνε στην ευχή τα παιδιά, αμνησία. Α, πάλι. Τσίπρας στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία. Έχει τίποτα άλλο? Όχι. Λοιπόν, αυτά ήταν από τις αθλητικές, οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες της χώρας. Τα πρωτοσέλιδα. Πάμε. Σιγά σιγά θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε. Αυτή ήταν η Μπέμπα Μπλάνς που ζήτησε το φίλος ακροατής κατά κόσμο Αγγελική Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, έχω πει την ιστορία της. Όταν είχε πάει και στην Αμερική κιόλας, που ήταν εκεί οι συγγενείς μου, από ό,τι μου είχαν πει, είχε γίνει ένας κακός χαμός τότε. Εμφανίστηκε το 64 στο Πάλκο, το θυμάμαι γιατί είναι ημερομηνία που γεννήθηκα και εγώ και ο Κοντός βέβαια. Ερμηνεύοντας το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, «Καλώς όρισες βρε Γιώργη», είχε μια αυτή τη βελούδινη φωνή όπως ακούσατε. Με Ζαμπέτα ασχολήθηκε πάρα πολύ, συνεργάστηκε με Στράτο, Πουλόπουλο, Μιτσάκη, Καραμπετσίνη, Ισπανό και τα λοιπά. Είχε κάνει τρεις πλούσιους γάμους και από τον τρίτο σύντηγό της απέκτησε μια κόρη και βέβαια θύμα και αυτή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες, όλη την περιουσία της ξέρετε που την έχασε, στο χρηματιστήριο. Έχασε όλη την περιουσία στο χρηματιστήριο, πούλησε και το πολυτελές διαμέρισμα που έμενε εκεί στη Ριγίλης και έμενε με νίκη σε ένα μικρό διαμερισματάκι στην Κυψέλη μέχρι που πέθανε 73 χρονών. Είχε μια υπέφερα από μια σοβαρής μορφής ανεμία, άμα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, με Μπέμπα Μπλάνς περνάμε στην δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Αυτό το πρωινό Τρίτης 11 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης μαζί με τη Μαργαρίτα Χρονοπούλου από νωρίς. Έχουμε έρθει, έχουμε ετοιμάσει τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ από τις 6 ώρα και θα σας κρατήσουμε ζωντανά μέχρι τις 8. Η Μαργαρίτα είναι έξω στην κονσόλα. Είχα τώρα στο μυαλό μου 1002 πράγματα είχα στο μυαλό με την Μπέμπα Μπλάνς, με πεπάσει τώρα. Ποια είναι η Μαργαρίτα βέβαια που συνδύασα με την Μπέμπα Μπλάνς? Η Μαργαρίτα είναι η γυναίκα ενός φίλου η οποία είναι ήταν στην Αμερική τότε. Ο άντρας δούλευε ταξί εκεί στην Νέα Υόρκη και αυτή μου έλεγε διάφορες ιστορίες για την Μπέμπα Μπλάνς όταν πήγε εκεί. Και τώρα πώς μου κόλλησε, είχα μείνει εκεί στην Μαργαρίτα. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, με την Παναγιώτα μαζί εδώ, όμορφα και ωραία. Από το πρωί θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 8. Θυμίζω η επικοινωνία σας μαζί μας, έχω πει κάποια μηνύματα, δεν έχω ακόμα μια ανοίξη το Viber της Erasport και το Viper το δικό μου το άνοιξα, είναι περιμένουμε τα μηνύματά σας, κονσόλα της Lextel ανοιχτή, καλημέρα λέει, λευτεριά στους εργαζόμενους του Αυγούστου λέει ο Θανάσης και okay, Παναγιώτη. Θα το δω. Τι λέει εδώ τώρα στην αλληλογραφία. Για να στείλετε στην κονσόλα της News Phone, ξέχασα να σας πω τη διαδικασία. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 είναι το μοναδικό μήνυμα που πληρώνετε. Εντάξει. Να το ξέρετε αυτό. Όλα τα άλλα που θα σας πω είναι δωρεάν. Όπως εντάξει, το email, γιατί είναι μέσω web. Email, η διεύθυνση Erasport παπάκι. Πες το r.gr, η διεύθυνση, το SMS το δικό μου ανοιχτό, έστειλε και ο Θανάσης Αλλιώσης την καλημέρα του, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Θανάση. Λοιπόν, και τι γράφει Πατρίτσια Καλευρά, 30 χρόνια πριν δωμάτια στην Άφη το Χαλκιδική, ρωτάμε πόσο έχουν και μας λένε 15.000. Τους λέμε από Γερμανία είμαστε και η τιμή αλλάξει στα 5. 35 χρόνια πριν λέει. Ωραία, είναι αυτά που λέγαμε, τώρα στείλαμε αφορμή το μήνυμα που λέγαμε πως συμφέρει να κλείνεις θέση από το εξωτερικό παρά το τέτοιο. Και ωραίο λέει Καλευρά αυτό με λευτεριά ως εργαζόμενος στο Αυγούστου. Ναι, καλό ήταν. Λοιπόν, από εκεί και μετά,
Είναι το Messenger το δικό μου, άρα με αρκετούς φίλους είμαι και φίλος στο Facebook, οπότε στέλνουν και εκεί. Το Viber το δικό μου, να ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του. Στο Messenger το δικό μου για τις διακοπές, ούτε εγώ θα δίνω. Στα αγωνιστικά, χθες βγήκε από φύλλα προσκύμενα, λέει στον ΠΑΟΚ, μέσα ότι διαψεύθηκε από την ΠΑΕ το ενδιαφέρον για Κουλούρη και ότι είναι πιο μπροστά η απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Δεν ξέρω τώρα, διαψεύδονται πολλά. Και στην ΑΕΚ βγήκε χθες μια είδηση και εκεί που πάω να τη βάλω στο δελτίο, αρχίζω και τη γράφω και εκεί που την τέλειωσα, δεν πρέπει να είναι 5 λεπτά, δηλαδή βγήκε παρά 20. Παρά 10 διαψεύστηκε και την ξανά έσβησα. Μια και έφυγε στήλες Θόδωρα που λέγαμε για τις διακοπές, δεν τα δίνεις εσύ, γιατί να τα δώσει και ο Γιάννης για την ασφάλιση και στο NBA. Να σας πω τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να αγωνιστεί ένας παίκτης στο NBA με την εθνική ομάδα, απαιτείται μια κάλυψη της απαραίτητης ασφάλειας και συγκατάθεση της ομάδας, βέβαια, του NBA. Μια διαδικασία που αποτελεί εμπόδιο για τα ενδιάμεσα παράθυρα σε πολλούς αθλητές. Τώρα, εάν η Ομοσπονδία μιας χώρας Ελλάδας, της Κροατίας, της Σερβίας, το ένα το άλλο, πληρώσει της Ισπανίας, η ομάδα συμφωνεί? Όχι. Η ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να συμφωνήσει. Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση του Γιάννη. Απλά και μόνο επειδή η Ομοσπονδία θα καλύψει το κόστος της ασφάλειας. Το πρωτόκολλο FIBA-NBA ορίζει πολύ συγκεκριμένους κανόνες για τη διαθεσιμότητα των παικτών. Σας την έχω ξαναπεί την ιστορία. Εάν η ομάδα του NBA επικαλεστεί τραυματισμό, ιατρικό ρίσκο, αποθεραπεία, αυξημένο ρίσκο υποτροπής και πολλά άλλα τέτοιας φύσεως θέματα, μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή του παίκτη ανεξάρτητα από τα χρήματα της ασφάλισης, αυτά τα 800 χιλιάρικα που λέμε. Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο, που είναι η regular season, η κανονική περίοδος του NBA, κανένας παίκτης με συμβόλαιο στο NBA δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί στα προκριματικά της FIBA. Γιατί το NBA δεν διακόπτει τη δραστηριότητά του, καταλαβαίνετε. Τώρα, πάμε στο καλοκαίρι, που δεν παίζουν και ο Γιάννης έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό μπάσκετ. Γιατί οι Bucks είχαν φύγει από νωρίς. Λοιπόν, το καλοκαίρι που γίνονται οι διοργανώσεις Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο, Ολυμπιακοί Αγώνες κτλ., υπάρχει όρος που περιορίζει τον αριθμό των ημερών που μπορεί ένας παίκτης να προπονηθεί και να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, γιατί το είχα ψάξει πριν 2-3 χρόνια πάλι με μήνυμα φίλου ακροατή, για να το πω την επόμενη μέρα, είναι 28 μέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά. Είναι. Όπως καταλαβαίνετε, Θόδωρα Θοδωρέλη, φιλαράκι μου, που έχουμε βρεθεί και όλες επάνω και στη Θάσο, και εσείς οι άλλοι που ακούτε, η πληρωμή της ασφάλειας από την ΕΟΚ, Ελληνική Ομοσπονδία Καθοσφαίρησης, είναι απαραίτητος όρος, αλλά όχι ο μοναδικός. Εντάξει, η τελική έγκριση παραμένει πάντα στη δικαιοδοσία της ομάδας, πες το, του NBA. Όμορφα και ωραία να τα λέμε, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, να ανοίξω λίγο το φάκελο με τα μηνύματα. Στη σελίδα μου βγαίνει πάντα σελίδα αυτή η ιστορία. Στη σελίδα μας, Στέφανος Αργυρόπουλος, σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη. Το είπαμε, Στέφανε. Το αφήσαμε εκτό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μου. Θέλω να φέρω ότι προχθές ξεκίνησε στην Πορτογαλία το πρωτάθλημα. Έπαιξε Μπενφίκα Ακατέμικο. Στην Ακατέμικο παίζει ο Παναγιώτης ο Μιχελής από το χωριό μου Αγία Εφημία και Φαλονιάς. Ήρθαν 2-2. Μιτσάρα, καλώς ήρθες. Έλα, ρε φίλε. Πατριωτάκι, ο Μιχελής. Δεν είχε το επίθετο για να με. Τέτοιο. Σάββας Παπαδόπουλος, ταξιτζής και κυνηγός, μας στέλνει την καλημέρα του.

Λοιπόν, πιούμε και λίγο μελανζόμο, στέγνασε ο στόμας μας. Τι άλλο, να ανοίξω λίγο από το Viper, γίνεται χαμός και δεν έχω πει ούτε ένα μήνυμα. Ξεκινάει ο Μπέμπης ο Φλού, ο Μπέμπης ο Φράγκος, ακροατής μας καθημερινός. Άντε να δούμε τι θα κάνουν τα παλικάρια μας σήμερα, λέει ο Μπέμπης. Ο Αθηναϊκός είναι και αυτός, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ο Ντεμέλο Γιάννης εδώ, ο Νίκος ο Πολιτάκης από το Ρέθυμνο. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, πάμε Πανάθα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης ο Καλαμόκας, καρκιστικό κόλπο Τούχελ. Λέει κατάκτηση UEFA Super Cup από Chelsea το 2021. Ήταν να πάω εκεί στο Belfast, τελικά δεν τα κατάφερα, φίλε, να το ξέρεις. Σαν σήμερα ήταν, ωραία τι γίνεται. Ο Μέση το 2010 πρώτη φορά βασικός αρχηγός σε αναμέτρηση στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία. Ντεμπούτο Τόρες στην Premier League το 2007, θυμίζουμε, με τη φανέλα της Liverpool. 67 Αλέγκρι Ιταλός τεχνικός, ένας από τους πιο επιτυχημένους. 76 Κόρδομπα, κεντρικός αμυντικός, εμβληματική μορφή στην Ίντερ, 455 συμμετοχές. Λοιπόν, τι άλλο, ένα λεπτό να ανοίξουν γιατί δεν τρέχει πολύ το δικό μου το κομπιούτερ, τα ξέρετε αυτά. Χρήστος Πλεξίδας εδώ παρόν. Ο Βασίλης τι λέει, καλημέρα μεγάλη Λουκάκη, μας φτιάχνεις τη μέρα κάθε πρωί στο δρόμο για την εργασία μας. Συνέχισε έτσι, πολλά μπράβο, όταν είσαι χωρίς τον κοντό στο μικρόφωνο είσαι πιο επελευθερωμένος. Γιατί μου βάζει τίποτα χειροπέδες ο Χρήστος. Λοιπόν, απλά στέλνετε εσείς κάποια μηνύματα και τον Παναθηναϊκό και τον τζαντίζετε και ανοίγετε λίγο παραπάνω. Χτες ας πούμε ήταν να κλείσουμε με κάποια μηνύματα, του είχα πει να προλάβουμε. Το έστειλε ένα μήνυμα παρά 10 για τον Παναθηναϊκό, τέλειωσε η εκπομπή. Άρση. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Γιώργος Κιλκής επάνω, Αεκάρα. Γιώργος Αφίξης. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟ και όχι αύριο. Είχα πει αύριο. Α, γι' αυτό έστειλε και ο άλλος μήνυμα. Λοιπόν, τι άλλο, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Μόνο οι οπαδοί και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θέλει πρόκριση σήμερα. Όσοι είναι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου και θέλουν το καλό της Ελλάδας, θέλουν αποκλεισμό σήμερα του Ολυμπιακού. Διότι θα δώσει περισσότερο βαθμό στην Ελλάδα αν παίξει η Europa παρά Champions League. Άντε να δούμε λοιπόν πώς θέλουν το καλό του Ολυμπιακού και πώς της Ελλάδας, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Με αυτό το σκεπτικό να μην περάσει τη ΑΕΚ τότε. Άμα είναι έτσι για τις ελληνικές ομάδες, η ομάδα σου για να τη Θήβα. Για τις ελληνικές ομάδες, τα έχουμε πει. Για το Champions League είναι δύσκολη η διοργάνωση για αυτούς. Αν θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς. Σε αυτό το θέμα το πάω. Καλημέρα. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ και κρός, μάλλον θα είπα την Γκοτσάνα μου. Είναι αυτό που έκανα και με τη μουσική. Δύο μέρες δεν έχω συνέλθει ακόμη. Σας τα είπα. Να μην χτυπήσω και το χέρι μου στο γραφείο. Ακούγεται, ακούγεται. Αν έχεις κατοχυρώσει σύνταξη από το Φεβρουάριο και δουλεύεις ακόμη και γυρνάς από την άδεια, είναι λίγο κάπως. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά είναι λίγο κάπως. Γιατί τότε μας κολλάγανε στα γήπεδα και σε αυτά από εδώ από εκεί τα ένσημα μόνο 5 το μήνα και αν, και κανονικά έπρεπε να τα έχουμε συμπληρώσει. Λοιπόν, είναι κάπως. Ακούστε με τώρα τι σας λέω. Γιατί είναι κάπως, γιατί τώρα εγώ θα είχα γυρίσει εδώ. Αν ήμουν συνταξιούχος, θα είχα μείνει εκεί που ήμουνα με τα φιλαράκια, όμορφα και ωραία, ψαρέματα, ψησίματα και ούτω καθεξής. Κόκ δηλαδή. Καλημέρα Μιτσάρα. Άμα δεν περάσω στους κολέγες, όχι με λεωφορείο, με τα πόδια στην Αθήνα, λέει ο Στάθης από το Ζέλιο Πανάθας. Λοιπόν, ο Γιώργος από Πόρο καλημερίζει. Εντάξει, λένε όλοι για τον Παναθηναϊκό εκείνη την ώρα που είπα μάλλον τη ματσακολιά. Και ο Ζαχαρίας και από τα Σέρας ο Μάρτον Εστερχάζη, ο Κωστής. Για να δούμε. Καλημέρα, στέλνει η Έλενα. Ο
Παναγιώτης ο Κοτοπατριώτης από τον Πύργο Βασιλακόπουλος, τη λέει ο Τζόρνταν. Α, καλημέρα και αυτός, τον θυμάμαι. Ο Χαρίλαος μας καλημερίζει. Ο Θανάσης από το ζεστό Θεσσαλικό κάμπο, καλή επιτυχία της ομάδας μας. Θανάση, είχα γυρίσει, προχτές γύριζαμε, κάτσαμε και με τον Βασίλη του Σαραντόπουλο εκεί. Φάγαμε την προβατίνα μας και αυτά. Γίνεται χαμός στο Θεσσαλικό κάμπο πάντα. Αυτή η ζέστη, άστα λαβίστα. Καλημέρα στην καλύτερη ομάδα. Ο Μάλιο Γιώργος, ο Πινακούδης, δεν παλεύεται η ζέστη. Ευτυχώς κάτι οικονομίες, λέει, και αγόρασα βεντάλια. Καλώς όρισες, Δημήτρη, από Βέρεια είναι ο Γιώργος. Τι λέει, η μέρα της γάτας. Τι είναι αυτό, η γάτα με τα μικρά για να ανοίξω, ναι. Αντώνης, για να δούμε. Καλημέρα, Δημήτρη, βάλε το αγαπιόμαστα στη Σκουμιώτη, αν μπορείς. Ιρένα, η φιλενάδα μου. Για να δούμε αν το έχουμε, το πάω έξω. Άρε Ρένα, έφυγε κι αυτή. Λοιπόν, άθος όπου πήγαν σύζυγος και υιός. Θα σας στείλω και τις δικές φωτογραφίες. Η Καθλίνα, ωραία φωτογραφία. Γιάννης, από Γιάννηνα, παρόν και αυτός. Ο Χαρίλαος. Κατεβαίνω χωριό Πελοπόννησο Αρκαδία. Έχω φτιάξει χώρο για γουρνοπούλα και κόκορα με χειροποίητες. Ωραία φίλε. Όταν πάμε κάτω εκεί, άμα ακούω τον κόκορα με χιλοποίητε, θυμάμαι τον Μπούζα, το φιλαράκι μας εκεί, τον Μπασαρέλα, το Βρετό, στο φίλο μας το Κλειδέρι, την ταβέρνα. Εκεί δίπλα στο σπίτι της Σοφίας Μαντά. Είναι η ταβέρνα το Κλειδέρι εδώ, στα 20 μέτρα το σπίτι της Μαντά. Κάτω στην. Εκεί σε ένα χωριό 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Κυφαρισίας. Χαμός, θυμάμαι τον κόκορα με χιλοποίητες. Θα έρθω, λέει ο Μπούζας. Δεν έχω φάει πολύ. Δεν θα φάω καθόλου. Και έφαγε και τον κόκορα. Όλο ήταν παγωμένος. Πήγαν να σκοτώσει ο Πάσο. Λοιπόν, όταν γράφεται ή βλέπω κόκορα με χιλοποίητες, γιατί εγώ δεν τρώω ότι έχει φτερά κτλ. Λοιπόν, θυμάμαι αυτή την ιστορία. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς όρισες, μας έλειψες. Διακοπές, Μάικ στο Ζαχάρο Ηλίας, για μπάνιο παραλία Ζαχάρος, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης, ο Λαμπρόπουλος. Μιτσάρα, να πάτε και εκεί στο beach bar που παίζουμε ρακέτα. Από την πίσω μεριά, εκεί στο Κάμινγκ, το παλιό ρε φίλε. Έχει ωραία παραλία και εκεί. Εκεί παίζουμε ρακέτα, έχουμε φτιάξει τα γήπεδα. Έχουν φτιάξει, όχι εγώ, τα παιδιά εκεί. Δημήτρη, καλημέρα. Θεαλάρα 2-0 χτες στο Βόλο. Ηλίας Βρετάκος, ναι, πράγματι. Τα είπα αυτά νωρίτερα στο τουρνουά. Ο Παύλος. Άρα η ΕΟΚ πληρώνει την ασφάλεια του Γιάννη και δεν τον αφήνει η ομάδα του, λέει ο Παύλος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ακριβώς στο συγκεκριμένο θέμα πώς, τι γίνεται και πώς έχει. Μπορεί να είναι και αυτό. Είναι τώρα πήγε, είναι αυτό, το να το δεν ξέρω. Πάντως ο Γιάννης έχει δηλώσει ότι ήθελε να έρθει. Τι να σου πω τώρα. Καλημέρα. Πού είναι ο Κοντός? Αποστόλης από το Αίγιο. Έχει πάρει δύο ρεπό για σήμερα και αύριο για να πάει. Έχει πάει μια παρέα στη Σόφια για να δουν τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα Δημήτρη. Είσαι φοβερός, ο 3D Gym. Ο Γιάννης από τη Θήβα τι γράφει? Ναι, με αυτό το σκεπτικό να μην περάσει και η ΑΕΚ. Εγώ όμως είμαι παδός της ΑΕΚ και δεν με νοιάζει το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, μόνο της ΑΕΚ. Εσύ, εμένα φίλε, με νοιάζει το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, γιατί το αγαπάω το ποδόσφαιρο. Και μακριά από τα οπαδικά. Σου λέω την περασμένη στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων πήγα να σκάσω. Ό,τι καλύτερο, ημέρα αερόβιου τρεξίματος και να ακούς την εκπομπή που περνάει η ώρα άνετα. Ευχαριστούμε και πάλι για την καθημερινή καλή παρέα. Μαρκίζιος Ντεσάντ Λουτράκη, ιστερόγραφο. Θα ήθελα ειλικρινά τη γνώμη σου που τόσο εκτιμώ με Λίμπαρ, έδωσε ό,τι είχε και έκλεισε ο κύκλος ή ήταν σωστή απόφαση να παραμείνει με ένα κλασικό αναχρονιστικό αλλά αποτελεσματικό όπως αποδείχθηκε στυλ ποδοσφαίρου για τη χρονιά του Conference. Νικόλα, Μαρκίσιε. Συγγενή μου, γιατί και εγώ είμαι ο Λουκίσιος Ντεσάντ. Λοιπόν, χρόνια με λένε Λουκίσιο Ντεσάντ. Στην καθημερινή μου είχαν κάνει και σκίτσο και το είχαν κολλήσει, το είχαν κρεμάσει στον τοίχο. Λοιπόν, ο σκίτσογράφος εκεί. Όχι, ο Μπάμπης ο Παπαδάτος μου το έχει κάνει. Τρομερός και ο Μπάμπης στα σκίτσα. Λοιπόν, θες και την άποψή μου τώρα, είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αυτό τον κλασικό. Πώς είναι το τραγούδι?
2,5 τάξη έχουμε. Γιατί με ρωτάτε πράγματα πάνω που πρέπει να βάλουμε τραγούδι, γιατί να προλάβουμε δελτία κτλ. Ο Μιντιλίπ είναι ένα στάνταρ τρόπο παιχνιδιού, τον έχουν μάθει και όλοι οι άλλοι προπονητές, ξέρουν και τώρα και όλη αυτή η πίεση για αυτά. Η μεγάλη παλιά, η 50-60 από τον τερματοφύλακα και έτσι. Νομίζω ότι μια, αφού έμεινε, έπρεπε να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με παίχτες καλύτερους όσον αφορά που κάνουν τη δουλειά του προπονητή. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφική περίοδος βέβαια, αλλά άμα θα δείτε και σήμερα, νομίζω, και θα τα πούμε και σε λίγο, ότι θα βασιστεί σε παίχτες που έχει ομάδα. Έβαλε αυτόν, πώς το λένε, το Ρόκα, στο προηγούμενο παιχνίδι, 5 φορές, γιατί κρατώ και στατιστικά, 5 φορές ακούπησε την μπάλα, 5 φορές δεν έκανε τίποτα. Λάθος. Εντάξει, μπορεί στη συνέχεια το παιδί να προσαρμοστεί και να κάνει και να κάνει παπάδες. Δεν λέω, μπορούμε να τον κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Σας λέω όμως ότι ξεκίνησε αυτόν και όχι το Μαρτίνς. Εγώ νομίζω ότι είχε πρόβλημα ο Μαρτίνς την τελευταία στιγμή. Αλλά μετά τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Μαρτίνς, από ό,τι ήταν η σεζόν η περσινή, ήταν ένας από τους διακριθέντες ακραίους επιθετικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Τώρα στην ερώτησή σου. Είναι και δύσκολη η απάντηση, αν έπρεπε να τον σωστή απόφαση να παραμείνει. Τι να σου πω ρε φίλε, τον κράτησε, και εγώ θα του έλεγα να παραμείνει, αλλά θα του υπενθύμιζα ότι κάθεται σε μια ηλεκτρική καρέκλα. Άντε να στο κλείσω έτσι. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο θρύλο μας. Παναούλης, Ταξί Κέρκυρα. Η Καθλίνα, καλημέρα, μόλις άκουσα το τραγούδι είπα, τραγούδα βρε, καλή εκπομπή. Τραγουδήσω τι, τώρα το αγαπιόμασταν, τη φίλη μου την Κουμιώτη, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην Ουκρανία, 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε, λοιπόν, γυρίσαμε. Ας συνεχίσουμε λίγο τα μηνύματά σας. Είναι πολλά, βέβαια, από τα μηνύματα απαντάμε κιόλας και ρωτάτε. Βλέπω τώρα εδώ ένα μήνυμα. Λουκάκι λέει, είδε ο Τεντόγλου. Και το βλέπω τώρα και συνδέει ο Τεντόγλου να πηδάει. Αυτό και έφτασε τα, πες το, 8.26, πέρασε το τελικό του μήκους. Θα γίνει το βράδυ 10 και 4. Είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Λέω, φίλος μου, Θανάση, είδε ο Τεντόγλου, λέει. Είδε τον Ιταλό από μακριά και κατάλαβε όσο πει, ξέρει, παιδιά. Ο Τεντόγλου είναι αθλητής του μήκους. Είναι σαν να μου λες εμένα, που είμαι από μικρό παιδί στα γήπεδα, να δω τώρα ή σε μια μετάδοση ή οτιδήποτε, να είμαι στην εξέδρα, να σουτάρει ο άλλος από την μεγάλη περιοχή και να μην ξέρω πόσα μέτρα είναι το γκολ. 5,5 μέτρα είναι η μικρή περιοχή. Εντάξει, 16,5 από κάθε δοκάρι και 16,5 προς τα μέσα. Η μεγάλη περιοχή. Πες το, 7,32 το τέρμα και 2,44 το ύψος. Κάτσε να τα θυμηθώ κιόλας. Τι άλλο. 11 μέτρα το πέναλτι. Καλά, αυτό το ξέρουν όλοι. 9,15 η ακτίνα εκεί που είναι. Και η ακτίνα πόσο είναι, ρε παιδιά, τώρα αυτό το τόξο του πέναλτι μου φαίνεται 9-15 γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι σαν να βλέπεις τώρα και να μην ή να μην ξέρεις πόσο είναι το μήκος του γηπέδου. Είναι από 90 μέτρα έως 120 και το πλάτος από 45, 50 κτλ. Δεν σας έλεγα τις προάλλες ότι αρκετοί προπονητές με μικρομεσαίες ομάδες ανοίγουν τα γήπεδα, η Ρεάλ, ας πούμε, με τον, όταν ήταν ο Μουρίνιο. Τώρα ξαναπήγε βέβαια. Άνοιγε το γήπεδο για να έχει περισσότερο χώρο να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο αναλυτικό και πιο αναλυτικό λέω, με την μπάλα κάτω κτλ. Βαλάντης, Μόρνινγκ, ρε μπαγάσα, λέει, και για Χριστός να δώσεις εξτάσεις θα περάσεις. Δεν ξέρω αν θα κοπείς τα θαύματα, λέει. Ρε το Βαλάντη. Ο Λάζαρος από την Κοζάνη. Καλημέρα κύριε Λουκάκη. Θα πάρει ο Μίλτος το χρυσό, το χρυσό, λέει. Το ξέρω από 16 χρόνια και περαστικά σου να σου πω. Φίλε Λάζαρε, μια και όπως μας γράφεις πέρασε και μια περιπέτεια υγείας. Άλλα μηνύματα για να δούμε τι θα δούμε. Χρύσα Παντελέρη, καλημέρα Λου, χαθήκαμε, μετράω αντίστροφα 18 και σήμερα για Χίου, Αδαπασκαίο, καλές διακοπές. Μιτσάρα αν χάσει θα έρθει αβραχνιασμένος. Όχι, γιατί δεν περιγράφει χωρίς το παιχνίδι. Συγκίνηση με συναισθήματα Καράς, καλή πορεία στη Μαύρη Θίελα, καλή μέρα, καλή εκπομπή. Τώρα το παιχνίδι χθες, Εύζωνα, Εμίλιο Γερουδιέ, μια χαρά παίξτε. Καλημέρα φίλε, στέλνει ο Αριστοτέλης Γιάκος από Αυστραλία, τη λέει, σε ένα χαρτάκι έγραψα σου έφαγα την μπάστα καληνύχτα, μέσα στο ψυγείο το άφησα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Βασίλης Αλεξόπουλος από Τρίπολη, Αρκαδίας Παρών. Χρήστος Πριόβολος, όχι και να τσαντίζει το κοντός με τον Παναθηναϊκό, λέει. Βασίλης Αραντόπουλος, καλημέρα Δημήτρη και σε όλους τους Σοκρατές. Ξεκινάμε, βρέθηκε λέει η αδερφή του Τραμπ, Διαμάτο Τραμπ, που την είχαν δώσει ψυχοπαίδη στην Καρδίτσα. Απίστευτη ομοιότητα, για να δω. Ωρε φίλε, τώρα ανοίγω την εικόνα, μεγάλη ομοιότητα με τον πλανητάρχη. Δημήτρη Πατριώτη, καλημέρα με υγεία. Μπορείς να μου πεις γιατί επιμένει και ο Νίστρουμ στον Τσίρι Βέγγα και δεν βάζει το μηχανάκι κοντούρι? Επίσης γιατί ο Ταπόρτα παραμερίστηκε, ενώ είναι για βασικός. Ο Λιβάη θα παίξει σίγουρα, θεωρείς? Νομίζω θα το βάλει. Τα άλλα τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, είναι θέμα προπονητή. Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχω πει 100.000 φορές. Με το Λιβάη, δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση ότι θα το βάλει. Γιατί έκανε και δήλωση, το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι. Έκανε και δήλωση ότι είναι σαν να βρίσκεται στην ομάδα και αυτά και τα λοιπά. Στην προπόνηση μια χαρά και τέτοια. Αν τον βάλει. Απλά εγώ είμαι της νόμης να τον βάλει στα φτερά. Εκείνη η κανονική του θέση. Εντάξει. Άλλο. Με την Blanche δεν είχε γίνει ιστορία με το Σαλονικά, θυμάμαι ή λάθος, λέει ο Θόδωρας Θοδωρέλης. Τι να το πήρε, Θόδωρα, την ιστορία. 3-4 φορές με την Μπέμπα Μπλάνς και το Σαλονικιό. Τέλη δεκαετίας του 70, φτάνει η Μπέμπα Μπλάνς στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει από τον αξιωματικό υπηρεσίας μια χάρη. Και ποια ήταν η χάρη? Ήθελε να κοιμηθεί μερικά βράδια στο αστυνομικό τμήμα, επειδή κάποιος την απειλούσε ότι θα της χαράξει το πρόσωπο. Βέβαια, τη ρωτάγανε οι αστυνομικοί, ποιος είναι αυτός? Δεν ήθελε να πει, γιατί φοβόταν για την ζωή της. Μέχρι τότε ο εκβιαστής είχε πάρει από την Μπέμπα Μπλάνς εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές, με απειλές και εκβιασμούς που τις ασκούσε, και ήταν ο 30χρονος Σαλονικιός, ο Γιάννης Γκουλιόβας, γνωστός με το παρατσούκλι στον κόσμο της νύχτας, ο Σαλονικιός, εκεί από το Γκολυνδρό Πιερίας. Αν θυμάστε, η πρώτη κλοπή του Σαλονικιού, να σας τα λέω τώρα και αρχίζω και τα θυμάμαι, είχε κλείψει μια μοτοσυκλέτα. Μόνιμος τρόφιμος σε αναμορφωτήρια, σε φυλακές, νταΐς, νταβατζής, εκβίαζε όπως καλή ώρα και την Μπλάνς, τζογαδόρος, υπόδρομο, πόκα. Η πόκα το είχε γράψει ένας που τον ήξερε καλά για τη ζωή του. Για την Μπόκα, ήταν, είχε αρρώστια με την Μπόκα και θυμάμαι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, έτσι μου έρχεται αμυδρά στο μυαλό. Είχε πάει, δεν θυμάμαι πότε, δεκαετία 70 ήταν, να πάρει μια ίσπραξη εκεί από ένα μπαρ στην Οδό Φιλής από τον ιδιοκτήτη, πάρκαρε το αυτοκίνητο, μπλοκαρίστηκε με ένα περιπολικό της αμυδράς που περνούσε τυχαία από εκεί. Ένας αστυνομικός βγήκε να εστίσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο Σαλονικιός μόλις τον είδε δεν ήξερε τι έγινε, πήγε να διαφύγει. Ο αστυνομικός κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε, μπλόκαρε την είσοδο. Ο Σαλονικιός του έσπασε ένα μπουκάλι στο κεφάλι, βγήκε στο δρόμο. Ο πληγωμένος αστυνομικός τον ακολούθησε, γραπώθηκε στην πόρτα του αυτοκίνητου να τον ακινητοποιήσει. Δεν σταματούσε ο Σαλονικιός και τον πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής. Δεν τον τραυμάτισε. Αλλά κάποια στιγμή έφτασε στα γραφεία της ασφάλειας ότι είναι σε μια χαρτοπαικτική λέσχη. Κάμια δεκαριά τώρα αστυνομικοί πήγαν εκεί να τον συλλάβουν, μπαίνουν μέσα και του λένε ρώτησε ποιος είναι ο Σαλονικιός, είχε αφήσει μούση, αν θυμάμαι την ιστορία καλά. Τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί. Ο Σαλονικιός μετά που τον πήγαν σε ένα δωμάτιο έπαιξε μπουνιές μαζί τους, άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί, ο Σαλονικιός μετά που τον πήγαν σε ένα δωμάτιο έπαιξε μπουνιές μαζί τους, άρχισε να

Σαλαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την παρέα Τσερασπορ. Πες σε παρακαλώ στον κύριο που δεν θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός, μόνο με τη League Face του Champions League η Ελλάδα θα πάρει 2.000 πόντους από κάθε ομάδα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Άγγελος Μίκος Πάο, Κώσα Λαγκαδά. Ποσίδη τώρα, είσαι στο Ποσίδη. Ο Γιάννης από τη Θήβα είναι. Αυτός που θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός. Τι άλλο, έχουμε τύπο της εδώ Χριστάρας. Τι λέει, πώς εξηγείται η εκδρομή στο Αυγούστου που είναι ατελείωτη να βιάζονται όλοι? Μιλάμε χάλια, ο καθένας το δικό του, λέει ο Χρήστος Λουγούρης. Είναι πολλά πράγματα που δεν εξηγούνται, Χριστάρα. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Καλή επιτυχία στο θρύλο σήμερα, καλή Τρίτη από τον Άγγελο. Ο Γιώργος τι λέει, καλημέρα Δημήτρη, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Πρωινό μπανάκι, παραλία Λαγκουβάρδου. Ωραία Γιώργο, και έχεις κάνει και με το ξημέρωμα πίσω, ωραία φωτογραφία. Μας τηλεφέρνει ο Γιώργος ο Μαρίνης. Καλημέρα Δημήτρη, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Γιώργος 7 από το κατακόκκινο Καρλόβας, η Σάμου, όπου όλοι οι Σάμος σφίγγει από κόσμο, η Σάμος μόνο. Όλη η Ελλάδα γίνεται χαμός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Με Φορτούνη, τι γίνεται, ξέρουμε, να το χρησιμοποιήσει καθόλου. Κυριάκος. Θα τα πω τώρα σε μου. Νομίζω ότι θα τον βάλει το Φορτούνη σήμερα. Μπορεί να παίξει με φτερά. Από τη μία στο Μαρτίνς, λέω εγώ. Από την άλλη το Φορτούνη, αντί όσο ρωτάτε, να κάνω και έτσι μια αυτή. Και να βάλει τον, πες το Ροντινέη στην θέση του. Έχω αυτή την αίσθηση, έτσι ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται. Πως θα κάνει αυτό το πράγμα, να βάλει το Μαρτίν στο ένα φτερό, Φορτούνη στο άλλο. Και αν βάλει αυτό τον, πως το λένε, τον Ζώτα, ξέρω πως τον λένε εκεί, στο φτερό, καλό θα ήταν να βάλει το Φορτούνη επιτελικό. Αλλά δεν τον βάζει στη θέση του. Δηλαδή βάζει μέσα τον Φορτούνη και ο Φορτούνης πολλές φορές συγκλίνει προς το κέντρο να κάνει την υποδοχή, να περάσει την μπάλα μπροστά. Έχει αυτό το πρόβλημα, το σύστημα, όχι πρόβλημα, το σύστημα ο Μεντιλίμπαρ, να παίζει έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, θα ακούς και ένα σπορ μέσα στο ασανσέρ της ΣΕΡΤ, λέει ο Μανώλης. Μουσική ακούω φίλε, όταν ακούω ραδιόφωνο, ροκ. Ή ροκ τραγούδια, στα ταξίδια έχω πάρα πολλά ροκ τραγούδια και ακούω. Εδώ στην Αθήνα, μέσα στα μάξη της μηχανή δεν ακούω. Ακούω Ζέπελιν. Το δικό μας εδώ και ούτω καθεξής. Γιατί ακούω Ζέπελιν? Γιατί μου αρέσουν τα τραγούδια που βάζει και δεν επαναλαμβάνονται. Καλημέρα στην παρέα. Έχω μια πορεία. Εγώ ξεχάζει πως είναι τα αμυντικά χαφ ή ο Καμαρά δεν έχει ούτε μυρωδιά από τη θέση αυτή. Ελπίζω να μην ξεκινήσει σήμερα να παίξει με Κοντούρη Τσιριβέγγια. Επίσης βλέπω μια απαξίωση προς Έλληνες από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια, Τηλέμαχος. Κοίτα, ο Καμαρά. Τηλέμαχε, για αυτή τη θέση έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Δεν τον βλέπω κι εγώ στα αμυντικά του καθήκοντα να είναι ο παίχτης που θα μπει δυνατά, θα πάρει την κόντρα, θα κάνει θαράνι. Είναι ο παίχτης ο οποίος προσπαθεί με το μυαλό να κλείσει, αλλά έχει μεγάλη οξυδέρκεια όσον αφορά όταν παίρνει την δεύτερη μπάλα. Δηλαδή όταν παίρνει τη δεύτερη μπάλα από να τη σπάσει κατευθείαν δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι καλός. Αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι όσον αφορά στη δύναμη που θέλει αυτή η θέση και στο τσαγανό. Καλημέρα Μιτσάρα, μείναμε με το αυτοκίνητο αλλά μας κάνεις παρέα. Γιάννης Πανάθα, μαζί με Νίκο και Γιώργο. Νίκες μόνο και στους δύο σήμερα. Πού μείνατε ρε? Πάτε για Σόφια ή στη δουλειά? Ρε Γιάννη, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, είναι λάθος για τις άλλες ομάδες να αγοράζει από Ισπανία και γενικά πολύ δυνατότερα πρωταθλήματα. Αυτοί οι παίκτες έρχονται για το συμβόλαιο. Όταν παίζεις χρόνια ολόκληρα ενάντια σε Ρεάλ, Μπάρτσα, Σίτι, Λίβερπουλ κτλ. Και ξαφνικά παίζεις σε Κηφισιά, Λεβαδιακούς, σε αυτά τα ελληνικά γήπεδα. Τώρα συγγνώμη, μην βάλεις το πόδι στη φωτιά, λέει ο Παύλος. Δεν νομίζω παίκτες που έχουν παίξει σε Μπάρτσα, Ρεάλ, Λίβερπουλ και Σίτι να έρθουν στο Λεβαδιακό. Οι ομάδες που και Κηφισιά που αναφέρεις. Παυλάρα. Στα γήπεδα όμως, άμα έρθουν κάποιοι από αυτούς να παίζουν, ναι, και έχουμε δει. Έχουν έρθει μεγάλοι παίχτες. Και βλέπουμε ότι. Άστο τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Με όλο το σεβασμό τη σχέση έχουν όλα αυτά

Μου λες με σχέση αυτό που είδε ο Τεντόγλου, λέει ο Βασίλης Τζούλης. Έχασε την ουσία του σχολείου και τις ικανότητες του Τεντόγλου. Καλημέρα. Ρε Βασίλη, να σου πω τι σχέση έχει. Ο Τεντόγλου είπα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με ένα σπορ, με το που θα δει από 30, 40, 50 μέτρα μακριά, θα καταλάβει τι γίνεται. Ο Τεντόγλου, που όχι μόνο επειδή είναι παγκόσμιος αθλητής, έχει πηδήξει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές ένα σκάμα. Από μακριά, όπως είδε που δίνει τη συνέντευξη, μπορεί ο δημοσιογράφος ή ένας φίλαθλος να πει «Α, δεν είναι πολύ καλό το άλμα» και αυτό να πει και είπε «Είναι 8.40». Να το δει. Και τι έκανα εγώ λοιπόν, γιατί μάλλον δεν ακούς, είπα πως δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα, έχει παίξει ποδόσφαιρο, μετά το έχει κάνει το ποδόσφαιρο δουλειά και το να τ' άλλο, να μην δει πως θα κάνει ένα σουτ. Δηλαδή ένα σουτ από τα 16,5 μέτρα έξω από την περιοχή και θα πει «Από αυτό σουτ τώρα από τα 16,5 μέτρα». Όπως ο Τεντόγλου είδε ότι ο άλλος πήδηξε 8.40 και τα λοιπά, είπε ότι από τα 16,5 μέτρα. Τώρα, άμα σε ενοχλεί, γιατί το πας στο Καλαματιανό, ρε εσύ, όταν τελειώνει η εκπομπή, γιατί βρίσκεται ένας Χρυσόστομος για να μας διαλύσει, γιατί έχω να πω και 3 δελτία ειδήσεων μετά. Άσε ρε, πάρε δρόμο τώρα από εδώ. Κατάλαβα που το πας. Λοιπόν, τώρα το κατάλαβα. Προσπαθώ να σου εξηγήσω, αλλά μετά την ψηλιάστηκα. Άρε Βαλάντη, καλά λες. Κάποιοι έχουν γεννηθεί να πούμε μείον 8 χρονών, κάποιοι και 8 χρονών. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θανάσης από Σαλμόνη. Να ο κοντοπατριώτης εκεί. Από Σαλμόνη δίπλα από Στρέφη. Καλημέρα, χαίρομαι να σας ακούω πρωί πρωί όταν είμαι Ελλάδα. Μου έληξε ένα πρωινό, θα γίνει κάποια στιγμή πάλι με τον Λουκά, όχι. Θα φύγω εγώ σε σύνταξη κάποια στιγμή, να ηρεμήσω και να ηρεμήσω. Και τι άλλο, τι λέει εδώ, μίλησε για Γιώκητς, ναι, μίλησε για Γιώκητς ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, φίλε Γιώργο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όπως γράφεις. Εγώ νομίζω δεν αστιεύεται, αν κρίνουμε από τα λεγόμενά του, στο δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε στους πώς λέγονται εκεί, Euro Insiders, είπε, επανέλαβε μάλλον τη λατρεία του για τον Σέρβο MVP των Denver Nuggets, αλλά και την πεποίθησή του ότι θέλει να τον πέστο να τον ντύσει στα πράσινα.

0: Ας να πιω λίγο καφέ να ηρεμήσω, γιατί πάντα βγει ένας χρυσόστομος εκεί στο τέλος. Λοιπόν, ο Γιόκιτς, το κοίταγα χτες, έχει ένα... Το 2022 υπέγραψε ένα, πώς τα λένε αυτά, Super Max συμβόλαιο αξίας, τώρα θυμάμαι καλά, 265 εκατομμύρια δολάρια, και για την σεζόν 27-28 έχει δικαίωμα να επιλέξει αν θα μείνει με 63 περίπου εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ή αν θα μείνει ελεύθερος. Είναι δηλαδή, αυτή είναι η οψιόν, 62 κάτι. Άντε πες 63, για να είμαστε. Λοιπόν, το 27 που λέει ο Δήμης Γιαννακόπουλος για να έρθει, έχει μια, εάν έρθει βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα του κάνει πρόταση ή του έχει κάνει, έχει μιλήσει και τα λοιπά. Το καλοκαίρι του 27 λοιπόν, όπως διάβαζα χτες, θα δικαιούται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με 360 εκατομμύρια δολάρια. Και από ό,τι διάβαζαν ήταν, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Δηλαδή περίπου 70 εκατομμύρια τη χρονιά. Φανταστείτε. Τα ξέρω εγώ ρε παιδιά. Αφήσει 70 εκατομμύρια τη χρονιά. Για να έρθει εδώ με πόσα. Να έρθει. Λέμε. Λοιπόν, τι άλλο, προσπαθώ να ανοίξω. Οι παίχτες ονόματα που έρχονται στο Big Four και παίζουν άντια σε τέτοιες ομάδες εννοούσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα στην αρχή. Ο Ντάνι Γκαρσία ή ο Ελουστόντο που παίζουν χρόνια βασική Ισπανία δεν θα δείξει το ίδιο ζήλο αν παίξουν άντια σε ελληνικές ομάδες εκτός Big Four. Τι να σου πω τώρα, φίλε. Λες και δύο ονόματα. Τι άλλο. Είπαμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Σήμερα τα ακούστε και σε λίγο στο δελτίο που τα έχω όλα μαζεμένα. Καλημέρα. Μια και αναφερθήκαμε σε στάση του γηπέδου, 90 με 110 μέτρα, μήκος 45 με 90 πλάντας. Πάντα αναρωτιόμουν κάποια στιγμή κάποιος ο κεντρικός θα έφτιαχνε ένα εντός κανονισμών με ένα μικρότερο μήκος και μεγαλύτερο πλάτος. Δηλαδή ένα τετράγωνο γήπεδο 90 επί 90. Λέω Στέλιος Φιδρυλάκης. Τι να σου πω, ρε Στέλιο. Σου λέω, στις καλές ομάδες οι περισσότεροι προπονητές ανοίγουν τις, το γήπεδο για να παιχτεί η μπάλα κάτω. Καλημέρα, ο Σοφός Βάσκος φεύγοντας να πάρει και το φορτούνι, λέει ο Γιάννης. Εκεί ο φίλος με το πεντάγκ στα Γιάννη Παπουτσής. Εντάξει ρε, δεν είναι και... Αν το δούμε και το φορτώνει, δεν ξέρουμε βέβαια. Οι προπονητές ξέρουν περισσότερα. Κάτι βλέπει και στις προπονήσεις. Και ο Μεντιλίμπαρ και ο Νίστρου. Και χρησιμοποιεί κάποιους παίκτες. Απλά τώρα στην υπόθεση του Μαρτίνς για τον Μεντιλίμπαρ που αναφέρθηκα και έβαλε το άλλο το παιδί, τον καινούργιο, δεν νομίζω ότι... Έκανε σωστά. Λοιπόν, το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Και ο ΕΣΕ μέσα και ο Σιμπιόνι. Τους είδαμε, βγάλαν τις προπονήσεις και τα λοιπά. Οπότε πάει για πρόκριση στην Ολλανδία και δεν έχει ελαφρυντικά. Καταλάβατε. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς που βλέπει στους προπονήσεις και θεωρεί καλύτερους. Το θέμα είναι αυτοί που θα μπουν να είναι και αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί κάθε ομάδα που παίζεις έχεις κάνει την ανάλογη ανάλυση και ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσεις και ποιους ποδοσφαιριστές θα βάλεις, εντάξει. Τώρα και ο Νίστρουμ από την άλλη είπε πως όλοι γνωρίζουμε την σημασία του αγώνα. Ο Φαν Τρόκελεν είπε να μπούμε να πάρουμε την πρόκριση, εκπροσωπώντας βέβαια τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Νομίζω, και το επαναλαμβάνω, το έχει στείλει και φίλο σε μήνυμα, ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα πάρει φανέλα βασικού και ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα επιμείνει σε αυτό το 4-4, στο 4-3-3 που του αρέσει να παίζει. Ο Κάτρης θα καλύψει το κενό του Τιμεριμάνου Τσάμπρα στο δεξιάκρο. Ντεφράι, Φαντρόκελεν, το κέντρο αυτός που πάει και συνέντευξη τύπου, που παίζει συνήθως πάντα, αλλά θα παίζει ο Φαντρόκελεν στο δίδυμο των στόπερ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, Καμαρά στη μεσαία γραμμή που δεν αρέσει σε κάποιους, θα είναι ο αμυντικός μέσος. Μπροστά του πιστεύω θα βάλει Τσέριν και Γιάγκουσιτς στην τριάδα και της μεσαίας γραμμής. Γκαρσία νομίζω θα τον βάλει δεξί εξτρέμ, αυτή είναι η θέση του κιόλας. Και Ραστόνεν θεωρώ ότι θα είναι center for. Κάπως έτσι πιστεύω να παίξει, περνάει και ο χρόνος, πως είναι και το τελευταίο τραγούδι, γιατί 4-21, κάπως έτσι νομίζω θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πρέπει να μπει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να μπουν μέσα στο γήπεδο σήμερα για καθαρά επιθετικά, για ένα γκολ νωρίς. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου αντίληψη. Λοιπόν, έλα, τα λέμε αύριο. Πιστεύω να είμαστε εντάξει και να πανηγυρίσουμε δύο προκρίσεις.
1: Υδροκόπησα, αλλά σέσος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την ΑΕ Μάγκελ θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός στη ρεβάνς στο 0-0 στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό ήρωα του Champions League. Στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι ΕΣΕ Κουτσίδη στο παιχνίδι που μεταδοθεί από την Era Sport και από το Μέγκα. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, πρέπει να κερδίσουμε, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ στη συνέντευξη τύπου. Νίκη πρόκριση απέναντι στη ΔΕΣΙΚΑ Σόφια 1948 θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Ο Ανδρέας Τέτε και ο Σίριλ Ντέζερ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Ξέρουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΆΚΑ. Και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, είπε μεταξύ άλλων δανός προπονητής Παναθηναϊκού, Τζέισον Νίστρουπ. Ένα μικρότερο λειτουργικό θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο πριν την έναρξη του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ την ερχόμενη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε στην Era Sport ο αναπληρωτής πρόεδρος ΣΕΠ ο Νίκος Τζόρτζογλου και τόνισε ότι όλα τα ειστήρια του υλικού έχουν εξαντληθεί. Επίσης, ο κ. Τζόρτζογλου ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Στη μία, η κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι. Ο Ευθύμης Κουλούρης στο μεταγραφικό στρόκαστρο του ΠΑΟΚ για την θέση του ΦΟΡ. Πανιόνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στον τελικό, στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Πανιόνιος νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β και η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος. Στο μικρό τελικό θα παίξουν την ίδια μέρα νωρίτερα Βόλος με Ολυμπιακό Β. Καλά στη μεταγραφή του ραδιάχρονου Γάλλου επιθετικού Μαμαντού Τιάμ στον Ηρακλή. Για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου θα παίξουν στις 5 στο ΑΕΛ FC Arena τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Ο Μίλτος Αντόγλου με άλμα στα 8.26 πέρα στον τελικό του μήκους που θα γίνει το βράδυ στις 10.04 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό της φυροβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9.10 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που πέρασε με βολή στα 75.22. Η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49 προκρίθηκε στο τελικό της φυροβολίας γυναικών που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Συνέδρια διοργάνωση θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9.05 στα προκριματικά του επικοντό γυναικών η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 ελεύθερο με χρόνο 7.08.15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ πήρε η ανδρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Την έκθεση κατέλαβε ο Απόστολος Παπαστάμου και την 7η ο Παναγιώτης Βλαγιοενάκος στο τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής κολύμβησης με χρόνους 4.14.99 και 4.16.12 αντιστοίχως. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.79 έκανε ο Στέργιος Μπίλας στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθετα έμεινε ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με χρόνο 59.92. Στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί απόψε στις 9:05 η Άρτεμις Βασιλάκη που πέρασε με την καλύτερη επίδοση. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Εκτός κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Λούκας. Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού ο Νίκα Λάδης και ο Τάιλερ Ντόρση. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών στη δεύτερη κατηγορία που γίνεται στα Ιωάννινα θα αγωνιστεί απόψε σε νέα Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία μετά την νίκη της 82-52 επί της Νορβηγίας. Στο Ευρωμπάσκετ Παίδων που γίνεται στη Ρουμανία, η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία για την φάση των 16 στις 3.30. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε την Χαρτς καθώς η τουρκική Τσορούμ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλή σας μέρα από την Era Sport και αυτόν τον περίεργο συνδυασμό που λέγεται γκολ από τα αποδυτήρια και 3-5-2. Γιατί ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, θα ενημερώσει το κοινό.
1: Εγώ, καλημέρα σας καταρχάς.
2: Για την φαντάζομαι ότι το ξεκινήσαμε για την τάση που έχουν
0: οι σημερινοί άνθρωποι,
2: έχουμε οι σημερινοί άνθρωποι, να μην αφήνουμε κάποιον να αναπαυθεί εν ειρήνη ακόμα. Αυτό και το... τη μέρα της αναπαύσεώς του.
0: Μάθαμε το rest in peace στο αγγλικό και δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Να αφήσουμε κάποιον να φύγει από τη ζωή ήσυχα.
2: Ναι.
0: Μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ας τον φεύγει από τη ζωή. Για μία μέρα δεν μπορείς να...
2: Όχι.
0: Σεβαστείς αυτό. Όχι. Το ταξίδι του. Για
2: Όχι.
0: μία μέρα.
2: Όχι.
0: Κάτσε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, μου κακοφάνηκε αυτό που έγινε χθες με τον Στέλιο Ράμφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μεγάλη. Διότι είχε γεννηθεί το 1939 στην Αθήνα, δηλαδή κόντεψε να φτάσει πλέον 90 χρονών, φιλόσοφος και συγγραφέας. Ακολούθησε διαφορετική πορεία στη ζωή του από αυτή από την οποία ξεκίνησε, δηλαδή. Και...
2: δικαίωμά του.
0: Και, ναι, δηλαδή θα έπρεπε χθες, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, να πέσουμε να τον φάμε όσοι δεν συμφωνούσαμε με αυτή τη στροφή που έκανε στην διανόησή του, στις επιλογές του πολιτικές ως επιτοπλίστων, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που προκάλεσε, αν θέλεις, τη χθεσινή ένταση. Δεν μπορούμε για μία μέρα να συγκρατηθούμε. Παλιότερα που καλά δεν μαθαίναμε αυτές τις ιδέες, δηλαδή καθυστερούσαμε να μάθουμε όταν ήμασταν μικροί, θυμάσαι, τις απώλειες κάποιου ανθρώπου και γενικότερα τις ειδήσεις, δεν παθαίναμε και τίποτα τελικά, έτσι δεν είναι.
2: Που δεν το μαθαίναμε.
0: Που δεν το μαθαίναμε εγκαίρως, δεν νιώθαμε για κανένα τρομερό πρόβλημα. Τώρα όμως φτάσαμε στο σημείο με το που μαθαίνουμε επί τόπου κάτι, αμέσως έχουμε μια αντίδραση και κατά κανόνα αναφέρομαι συγκεκριμένα στις κακές αντιδράσεις. Γιατί το να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που έχει τη ζωή με τον πιο απλό τρόπο έως την αποθέωση.
2: Έως την αποθέωση.
0: Εντάξει, αποδεκτό, αλίμον. Αλλά το ανάποδο δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, ας πούμε, στις παραδόσεις μας. Έχουμε χάσει πολλές. Χάσουμε και αυτή.
2: Αυτό το αλλά, ρε φίλε.
0: Πάντα το αλλά.
2: Αυτό το αλλά.
0: Ναι, αλλά.
2: Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον που παριστάνει και τον άνθρωπο της εκκλησίας και τα λοιπά. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
0: Αλλά.
2: Υπάρχει αλλά.
0: Πώς να τον αναπαύσει.
2: Υπάρχει αλλά, ρε παιδιά, στο ο Θεός να τον αναπαύσει.
0: Πώς να τον αναπαύσει, αν εσύ από κάτω από τη γη ορίεσαι και πιέζε.
2: Όχι, άστο αυτό. Ο Θεός θα τον αναπαύσει. Ούτως ή άλλως θα τον αναπαύσει. Είτε ορίεσαι εσύ, είτε δεν ορίεσαι.
0: Ναι.
2: Αυτό το αλλά δίπλα. Δηλαδή, τι σημαίνει αλλά? Να τον ψιλοαναπαύσει, να μην τον αναπαύσει 100%, αλλά να τον αναπαύσει λίγο λιγότερο. Τι σημαίνει το αλλά δίπλα στο Θεός να τον αναπαύσει?
0: Προσωπικά, και αναφέρομαι πάντα και σε επίπεδο εκπομπών εδώ στην Era Sport, οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή και προσωπικά εμένα θεωρώ ότι δεν με ικανοποίησαν με το βίο τους. Ή κιόλας μπορεί να θεωρώ ότι έχουν κάνει και κακό στον τόπο μας, απλά τους προσπερνώ. Κατάλαβε, προσπερνώ την συγκεκριμένη είδηση και αποφεύγω φυσικά το σχολιασμό. Εν καιρό.
2: Και την είδηση δεν μπορείς να την προσπεράσεις.
0: Όχι, την είδηση εννοώ, δεν δίνω έκταση στην είδηση. Εν καιρό, βεβαίως, μπορείς να αναφερθείς περισσότερο σε αυτό με διάφορες αφορμές που θα σου παρουσιαστούν. Αλλά.
2: Από την πρώτη ώρα.
0: Από την πρώτη στιγμή. Την πρώτη στιγμή κιόλας, δηλαδή, και αμέσως δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ίσως πολύ εγωιστές ο καθένας, αναφέρομαι στον καθένα ξεχωριστά. Η χερέκακοι έχουμε γίνει.
2: Να στο
0: πω. Η απόμακρη έχουμε
2: να
0: γίνει. Γιατί
2: πω.
0: Μου ήρθε πάλι στο μυαλό εκείνο του Σαμαράκι, ότι όσο ενώνονται οι στέγες μας, τόσο απομακρύνονται οι καρδιές μας.
2: Να στο πω.
0: Πες το.
2: Κανίβαλ.
0: Εντάξει. Πολύ βαρύ κι αυτό.
2: Ε.
0: Πολύ βαρύ. Και άλλωστε ο κανίβαλος στην ουσία κανιβαλίζει εν ζωή το άλλο.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Κατάλαβες τι λέω.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Ναι, κανιβαλίζει τη ζωή του δηλαδή, όχι τη μνήμη του. Αυτά
2: τα
0: για ξεκίνημα. Είμαστε με την Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία δίπλα της έχει νεαρό συνάδελφο, ο οποίος εκπαιδεύεται και είναι ο
2: Σπύρος.
0: Σπύρος Νικολαίδης. Προσπαθώ. Έχουμε διάφορους Νικολαίδες στο μπάσκετ, Σπύρο, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε Σπύρος. Προσπάθησα να συνδυάσω με κάποιους διάφορους μπασκετμπολίστες. Ποδοσφαιριστής, ούτε.
2: Σπύρος. Θέμης υπάρχει. Θεμιστοκλής. Του Θεμιστοκλέους βεβαίως.
0: Καλά πέρασε εδώ στην ΕΦΕ.
2: Ποιος? Μια χαρά.
0: Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Να το πω όπως το εξέλαβα εγώ. Μουδιασμένα ξεκίνησε, αλλά το τράβηξε ο Τάκης Φίσας στην πορεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στο τέλος μου φάνηκε να το απολαμβάνει.
2: Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι τώρα εδώ. Τα λέμε. Ο Ντέμις είναι πιο κλειστός, ναι. Θέλει δηλαδή τσίγκλημα για να. Ο Τάκης είναι καλά.
0: Εξωκαρδιά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εξωκαρδιά και χρειάζεται αυτό στις περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων. Δηλαδή, να σου πω, κάθε μέρα βλέπεις έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Ξέρεις, θέλει μια παραλλαγή. Θέλει. Χωρίς λούφα, σκέτη παραλλαγή. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα για τις επόμενες 2 ώρες και εσείς μαζί μας.
2: Όχι, φίλε. Δεν είναι 2 ώρες.
0: Γιατί τώρα δεν έχουν. Εντάξει.
2: Είναι αλλά περίπου μία μισή.
0: Το πρόγραμμα είναι 8-10.
2: Μπράβο, Παναγιώτα. Η ώρα είναι 8 και 20 όμως. Μπράβο, Παναγιώτα. Παναγιώτα, φίλε. Παναγιώτα, σε επαναφέρει στην τάξη. 1 και 40 είπε η Παναγιώτα.
0: Αν θέλεις, θα γίνω άτακτος στη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά δεν ξεκίνησα άτακτα.
2: Δεν το έχεις.
0: Την αταξία.
2: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι δεν την έχω.
2: Ναι. Είσαι από τους κομιλφώδες κι εσύ.
0: Όχι και κομιλφό. Όχι και κομιλφό. Άσε σε παρακαλώ. Που χθες είπα μία λέξη εδώ στον αέρα και νόμιζα θα χτυπήσει μετά το τηλέφωνο και θα είναι το εσούρου.
2: Δεν
0: χτυπήσει. Το οποίο όμως σιγά μην λειτουργεί το εσούρου σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού, τα μπάνια του σουρού.
0: Εννοείται σε υπόλοιπες περιόδους. Παιδιά, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι μια από τις μεγάλες αποτυχίες αυτού του τόπου. Έτσι να μου επιτρέψει αυτό το σχόλιο.
2: Ενώ αυτού του τόπου, αυτού του χώρου.
0: Του τόπου, άσε σου λέω, έχει παρακλάδια πολλά, δεν είναι του χώρου απλά. Λοιπόν, το λέω γιατί ενώ σαν ιδέα είναι πάρα πολύ σωστή να υπάρχει ένα ελεκτικό όργανο στο τι λέγεται, τι γράφεται, τι μεταδίδεται κτλ. Κτλ. Στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην πραγματικότητα δεν έχει λειτουργήσει, ποτέ δεν λειτουργήσει σωστά και δεν είναι κάτι τωρινό, είναι στην ουσία παθογένεια. Και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα για τα γραπτά σας μηνύματα ότι μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, όπου θα το πάω πάντα με την λαδοπούλια τακτική. Με το που ξεκινάτε να πληκτρολογείτε με λατινικού αριθμού τη λέξη Ερασπορ, παφ!
2: Παφ!
0: Σκάει το σήμα τη Ερασπορ.
2: Δεν λέω παφ εγώ όμως. Συνήθως.
0: Εγώ είπα Ζαόμαρι, φαφ. Και μπαίνετε αυτομάτως στην παρέα. Αν κάνετε κάτι παρόμοιο, δηλαδή γράψετε Ερασπορ, αλλά papaki.gr, θα στείλετε mail έτσι. Μπαίνετε σε εκείνη την πλατφόρμα. Αν θέλετε να στείλετε SMS από το κινητό σας, που συνεχίζει αυτό το ρημάδι στα 11 ευρώ, πώς δεν το πειράξαν τόσα χρόνια. 11 λεπτά, συγγνώμη.
2: Αγία μου, Χριστέ μου.
0: Ναι, 11 λεπτά το
2: ευρώ. Σκιάχτηκα.
0: Πώς δεν το πειράξαν αυτό τόσα χρόνια.
2: Εντάξει.
0: Γιατί με αυτό ξεκινήσαμε εδώ πέρα το 2002 σαν εκπομπή πολύ πρωινή. Λοιπόν, έλεγα ότι για να στείλετε SMS γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μία τέταρτη επιλογή είναι τα δικά μας εδώ, τα προσωπικά μας, δηλαδή Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, Μάικ Λαδόπουλος λατινική φυσικά οι χαρακτήρες του στο Messenger και είπαμε εξάλλου. Έχεις και το Insta εσύ, ως πιο...
2: Τι έχω?
0: Έχεις Insta.
2: Και όλοι fans έχω. Για να βγάλουμε
0: κανένα
2: εξαράκι.
0: Τι φορά σήμερα, για να δω. Champions, Crystal Palace. Σου έκανε μήνυση ο Μαρινάκης,
2: Εμένα όχι προσωπικά. Στην Palace έκανε, γι' αυτό το εντάξει ήταν...
0: Γιατί το έκανε, τους έκανε μήνυση.
2: Ρε παιδί
0: δεν
2: μου,
0: το πήραχα πάλι.
2: Αυτοί έχουν κόντρα... Μπιφ που λένε και στο χωριό μου.
0: Α, ναι, το
2: από την καταγγελία που είχε κάνει Νότιχαμ πέρσι στην Πάλας. για την πολυδιοκτησία με τη Λιόν και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν μπορούσαν να παίξουν στην ίδια διοργάνωση στο Europa. Δεν πρόλαβα να κάνουν αυτά που γίνονται, ξέρεις, που εμφανίζεται ο κολλητός του Προέδρου, ο Δρυμώνας, να έχει την Πάλας και όχι αυτό και τα λοιπά, και η Πάλας υποβιβάστηκε στο conference. Έχει ξεκινήσει από τότε το beef. Και κάποια στιγμή, νομίζω στο μεταξύ τους, είχαν βάσει ένα πανό.
0: Σπίτι και τον προπονητή τώρα.
2: Ούτως ή άλλως ο Γκλάσνερ είχε πει. Πριν πάρει
0: αυτός
2: το conference.
0: Το πήρε.
2: Οποιοδήποτε θα μπορούσε να τον πάρει τον Γκλάσνερ, γιατί είναι καλός προπονητής. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και είχαν ανεβάσει ένα πανό που είχαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να οκλοφορεί. Στο πανό που είχαν ανεβάσει στο Σέλχαρστ.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν. Ναι,
2: και
0: ναι,
2: με σύνθημα από κάτω, εντάξει, όχι και τόσο. Δεν το θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε, αλλά θυμάμαι ότι είχε κάνει και τότε ντόρο. Ναι. Και προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Forest νομικά μέσα. Και το μεταξύ δεν έχει, πώς να σου πω τώρα, πάρει θέση κανείς. Ούτε επίσημα η Forest να πει ότι το κάναμε γι' αυτό και γι' αυτό, ούτε υπάρχει κάποια αντίδραση από την Πάλας.
0: Άστος, εκεί να πλακώνονται. Λοιπόν,
2: πάντως και οι δυο προχωρήσαν, έτσι.
0: Τι εννοείς?
2: Η Forest έφτασε με τελικό Europa.
0: Α, ναι.
2: Και η Πάλας σήκωσε το conference.
0: Όπως χθες αναλώθηκα σε στίβο, είδα πολύ στίβο χθες. Σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή. Εντάξει. Ομολογώ ότι χόρτασα μέχρι τα μεσάνυχτα, δηλαδή, να παρακολουθώ.
2: Δεν θα δει σήμερα, δηλαδή?
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέει
2: για χθες.
0: Για χθες. Εκεί συντονίστηκα από τις 9 η ώρα και έβλεπα συνέχεια. Ρε, αυτός ο Ingebrigtsen, δηλαδή.
2: 7 στα 7, φίλοι.
0: Παιδιά, είναι ο πρώτος αθλητής στίβου που έχει πλέον 7 χρυσά, ναι, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί έτρεχε και 1500, θυμάστε. Και έκανε κάτι πια double. Και είναι 25 χρονών.
2: Όχι,
0: μόνο.
2: Έχει κάνει μόνο double μέχρι στιγμής.
0: Τώρα
2: είναι simple το τωρινό, γι' αυτό έχει φτάσει στα 7. Ναι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 3 double.
0: Εντάξει, ναι, okay, να το πάμε έτσι.
2: Μήπως τρέξει στα 1500.
0: Δεν νομίζω ότι έχει δηλωθεί, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Επειδή προερχόταν από τραυματισμό. Παιδιά, δεν είχε κάνει κούρσα καμία. Προερχόταν από τραυματισμό. Βρέθηκε στην εσωτερική την ώρα που έφτασαν όλοι οι δρομοί στην τελική ευθεία. Και
2: δεν βρέθηκε.
0: Τι?
2: Να σου πω κάτι. Επειδή αυτή η κούρσα είναι καταπληκτική κούρσα τακτικής από τον οδηγό.
0: Okay.
2: Έτσι, δεν κλείνεται στην εσωτερική.
0: Ναι.
2: Ξέρει ότι όταν γυρίσουν στην τελευταία στροφή, υποχρεωτικά ανοίγει η βεντάλια.
0: Εντάξει, δεν κάνω το, δεν παριστάνω. Δεν ξέρω. Έτσι, μου φάνηκε κάποια στιγμή ότι δεν ήταν σε πλεονεκτική θέση.
2: Καταρχάς, η εσωτερική τρέχεις λιγότερα μέτρα. Όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, κρατάει εκεί για να τρέξει λιγότερα μέτρα. Ξέρει ότι με το που θα στρίψουν.
0: Ρισκάρεις ότι να σε κλείσει κάποιος.
2: Δεν κλείνεσαι. Είναι κατά 99% δεν θα κλειστείς. Στο βιράζ δηλαδή θα ανοίξουν.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να μείνουν κολλημένοι στις σειρές τους.
0: Πού έτρεχε αυτός? Τι αποστάσεις έτρεχε αυτός?
2: Μεγάλες.
0: Τις μεγάλες,
2: Ναι. Υπερμαραθώνιος.
0: Μαραθώνιος δεν έχει κουλουάρ και τέτοια.
2: Εντάξει.
0: Κάνα δεκάρι θα τρέχεις εσύ. Για τα στύπλιζες.
2: Για τη λίμνη κατευθείαν το κεφάλι. Πλά!
0: Πώς μας έχουν μείνει τα στύπλιζες για τη λιμνούλα τους? Είναι φοβερό, δεν είναι?
2: Γιατί είναι η λιμνούλα.
0: Είναι το τρίκ αυτού του αγωνίσματος, είναι η λιμνούλα.
2: Ναι.
0: Όλοι τα αναγνωρίζουν λόγω της λιμνούλας. Δεν υπάρχει.
2: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
0: Πρέπει να βρουν για κάποιο άλλο κόσμο να τρίξει το μέλλον. Κάτι πρέπει να υπάρχει να ανταγωνιστεί τη λιμνούλα.
2: Όχι, μωρέ, όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ θα δω αύριο τον τελικό της σφυροβολίας για να ακούσω τη Σταματία Καρβέλη. Μας υποσχέθηκε εχθές, μετά την πρώτη πρόκρισή της σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, να μιλήσει ελληνικά από την αρχή στο τέλος. Δεν ξέρω τι θα κάνει πιο εντατικά, την προετοιμασία της για τον τελικό ή την προετοιμασία της για δηλώσεις στο Περικλή Μακρύ στα ελληνικά.
2: Δηλώσεις.
0: Είπε μόνο ελληνικά. Περιμένω εδώ να δω.
2: Η προετοιμασία θα γίνει για δηλώσεις, γιατί για τον τελικό τι?
0: Πάντως,
2: να κάνει σε 24 ώρες.
0: Και λόγω συγκίνησης ήταν η πιο μεικτή δήλωση που έχει κάνει. Δηλαδή ελληνικά, αγγλικά ήταν σχεδόν ισόπεδα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο για επιζώντες δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής, σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην Ουκρανία 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν γνωριστήκαμε ποτέ με την Black Betty, είναι η αλήθεια. Μάθαμε πολλά για αυτήν, αλλά δεν μπορέσαμε παρά μόνο να την τραγουδήσουμε. Αυτό το μήνυμα του Νότιο 7 με έχει βάλει σε περίεργες σκέψεις.
1: Και εμένα.
0: Το διάβασε προηγουμένως. Ρε Μιχάλη, λέει, είναι φιλαράκης, σε θεωρώ ντοκουμέντο. Τι δουλειά έχεις εσύ με τη μυθολογία? Μήπως είμαι εγώ ο Όμηρος της εκπομπής?
1: Λες.
0: Μήπως θεωρεί αυτό και το λέει έτσι και καλυμμένα.
1: Ο μυθικός ήρωας, ναι. Εσύ δηλαδή?
0: Όχι, ότι άλλο ένα. Για στείλε μια επεξήγηση Νότιο 7, έτσι, να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα πλέον, γιατί το παίρνω λίγο, μπορεί μάλλον και να είναι λίγο προσωπικό.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο ξενιτεμένο μας τα αδέρφη, τον απόδημο ελληνισμό από το Σίδνεϊ, τον Αριστοτέλη το Γιάχο, που μας έστειλε, έστειλε εδώ σε PM, πως το λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι, καλημέρες.
0: Και να πω καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος έστειλε μήνυμα για τα πανό που έλεγες προηγουμένως για το Μαρινάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πανό μου θύμισε εφημερίδα Φύλαθλος, διότι το πανό έλεγε «Mr. Μαρινάκης is not a drug dealer», το μεταφέρω έτσι όπως λέει το λέγοντας μας, και άλλα που δεν είναι. Και θυμήθηκα την εφημερίδα Φύλαθλος που όταν ήθελε να χτυπήσει κάποιον.
1: Δεν είναι Χασικλής ο Καραντινίδης, ρε.
0: Τα θυμάσαι.
1: Ρε φίλε, τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
0: Το θυμάσαι.
1: Παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, ο Καραντινίδης ήταν πρόεδρος του Πανσεραϊκού και είχε αφήσει εχμές. Δεν ξέρω αν είχε αφήσει εχμές ή αν το είχε γράψει στα ίσια ο Φύλαθλος τότε. Ότι που και που στον ελεύθερό του χρόνο έκανε και κανένα τσιγαράκι, όχι από τα εμπορίου, από τα άλλα, τα εκτός εμπορίου. Είχε γίνει δίκη, είχε καταδικαστεί ο Φύλαθλος, δηλαδή είχε δικαιωθεί ο πρόεδρος του Πανσερεκού για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ. Και είχε υποχρεωθεί για ένα εξάμηνο, νομίζω, να κάνει ουσιαστικά
0: αποκατάσταση
1: σε εμφανές σημείο. Και τι το θέλει, δηλαδή θα βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή ο Καραντινίδης που δικαιώθηκε στο δικαστήριο, ρε παιδιά. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας.
0: Όχι, στον πάτο. Νομίζω στον πάτο ήταν. Στο κάτω μέρος. Αλλά εντάξει,
1: δεν ήταν πάνω από το λογότυπο.
0: Νομίζω από κάτω ήταν, ναι.
1: Μονίμως η φάσα δεν είναι Χασικλής ο Καραντινίδης για 6 μήνες. Ρε παιδιά, δηλαδή.
0: Υπάρχει και μία άλλη ιστορία η οποία νομίζω ότι θυμάμαι καλά, μπορεί να έχω κάποια κενά. Η σύγκρουση με τον Βαρδινογιάννη, όπου υπήρχε μία καταμέτρηση, λες και θα εκτοξευόταν πύραυλος από το Χιούστον, από το κροτήριο Κανάβερ, όπου ο Φύλαθλος στην έρευνα την είχε προαναγγείλει σε 25 μέρες η έρευνα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, σε 24, σε 23, σε 22... Κάποια στιγμή όμως σταμάτησε η καταμέτρηση και δεν βγήκε η έρευνα.
1: Εντάξει.
0: Στο φως, ναι. Απλώς δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την ιστορία.
1: Είναι αυτές οι καταμετρήσεις που γίνονται για συγκεκριμένο λόγο, για να σταματήσουν κάποια στιγμή. Για να γίνει κάτι για να σταματήσουν, μάλλον.
0: Ό,τι προηγείται ενός αλλά, γράφει ο Γιώργος σωστά, είναι συνήθως ψέμα. Ναι, γιατί δεν θες να πεις το ναι, το αλλά θες να πεις.
1: Ναι, μπράβο, σωστό, μπράβο, σωστό.
0: Ναι, Γιώργο. Ο συνονόματος στέλνει καλημέρα. Πως είδαμε τη Θιελάρα χθες με το Βόλο. Σιγά μην έβλεπα, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Την ώρα που είχε ευρωπαϊκό στίβο, σιγά μην έβλεπα Βόλο Καλαμάτα. Κέρδισε Καλαμάτα. Θιελάρα θα ήταν η λέει μου σίγουρα, αλλά.
1: Εντάξει, παιδιά, ακόμα τι να ψάξει να βρει για τα. Φιλικά είναι.
0: Ναι.
1: Φιλικά είναι.
0: Και παίζουν αύριο τελικό του τουρνουά αυτού του φιλανθρωπικού στο Βόλο. Πανιόνιος Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Ξανά Πανιόνιος Καλαμάτα.
1: Εντάξει, υπό άλλες συνθήκες πλέον.
0: Δύο ήττες. Όχι, ήττα και ισοπαλία είχες.
1: Πέρσι στα 4 παιχνίδια ήταν μια 4. Νίκη, μια ισοπαλία και 2 νίκες Καλαμάτας.
0: Α, έτσι τις λες. 2 νίκες, δεν λες 2 ήττες. Είδατε πως καταμετράει ο.
1: Νίκη, Καλαμάτα.
0: Δεν θέλει να χρεώσει στην Πανιόνιο τη λέξη ήττα. Είπε μία νίκη Πανιόνιος, ισοπαλία και 2 νίκες.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Θα μπορούσα να πω ένας Πανιόνιος, ένα χ, 2 Καλαμάτες. Καλύτερα. Ναι.
0: Να καλημερίσουμε και τα Χανιά. Βρε Νίκο, τα Χανιά. Πότε θα έρθω στα Χανιά?
1: Πότε, ρε,
0: έχω να εμφανιστώ. Πόσα είναι? 50 χρόνια στα Χανιά.
1: Στα Χανιά.
0: Βρέσει όλες...
1: Αγέννητος ήσουνα.
0: Όλες οι παρέες μου, όλοι οι συγγενείς στην πορεία, κάποιοι βρέθηκαν στην Κρήτη, μετακόμισε ενώ, όλοι τους είναι νομό Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένας στο νομό Χανίων. Και δεν έχω πάει. Τόσες φορές έχω κατέβει στην Κρήτη.
1: Δεν έχεις πάει
0: και δεν έχω
1: Χανιά.
0: Πάει ως ενήλικας στο νομό Χανίων. Ήμουν μικρός, με την οικογένειά μου είχαμε πάει. Απλώς δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη χρονιά, ήταν το 72. Μέναμε στο Μάλεμε. Το θυμάμαι. Σου έχω πει για το Μάλεμε, τι έγινε. Φτάνουμε νύχτα, ήμασταν πολλοί που μείναμε, σαν γκρουπ πήγαμε τότε. Μείναμε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο λοιπόν, νομίζω λεγόταν Μάλεμε Beach. Και φτάνουμε τη νύχτα, μπαίνουμε στα δωμάτια μας και 5:30 ώρα το πρωί να σκίζουν τον ουρανό τα μαχητικά και να ρίχνουν στο πεδίο βολής που είχε παραπέρα.
1: Οχου.
0: Πεταχτήκαμε έντρομοι, έντρομοι, δεν είχαμε ιδέα ότι το πεδίο βολής ήταν πολύ κοντά στο ξενοδοχείο. Και πεταχτήκαμε έντρομοι, έντρομοι, δεν είχαμε ιδέα ότι το πεδίο βολής ήταν πολύ κοντά στο ξενοδοχείο.

0: Ότι σας έχουμε δίπλα στο πεδίο βόλεως.
1: Θα έχετε ένα ευχάριστο ξύπνημα με βομβαρδισμούς.
0: Λοιπόν, ο Στάθης μας βάζει στις ράγες, διότι εύχεται σήμερα καλή τύχη, να το πω επιτέλους σωστά,
1: ναι,
0: στις ελληνικές ομάδες μας, στην Ευρώπη, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, βάλτε με όποια σειρά θέλετε, διότι παίζουν ταυτόχρονα.
1: Ώρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ σειρά. Εμένα θα μου βγουν τα μάτια, όπως είπα, γιατί θα παίξω σε διπλό ταμπλό, νομίζω και ο Μιχάλης. Ναι.
1: Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Τα μάτια.
1: Ναι.
0: Μου έχουν βγει πολλές φορές.
1: Είσαι αητός.
0: Έχω και τέσσερα. Εντάξει, γι' αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο μήνυμα του Στάθη που μας έβαλε στις ράγες με την έννοια ότι να πούμε τώρα και για το ποδόσφαιρο και σε όλα τα παιδιά Στίβου και Κολύβης που μετέχουν σήμερα στα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σ' αρέσει αυτό που γίνονται παράλληλα αυτά τα δύο ευρωπαϊκά?
1: Εντάξει.
0: Κάποτε μας το είχαν εξηγήσει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Δεν είναι στάνταρ αυτό.
0: Νομίζω. Είχε ξανασυμβεί, λέω, και μας το είχαν εξηγήσει. Ήταν πιστική εξήγηση, απλώς δεν τη θυμάμαι. Εμένα δεν με ενοχλεί πάντως, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες, ναι, ότι είναι διαφορετικές οι ώρες. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται συνήθως. Νομίζω ότι.
0: Ξανασυμβεί, είπα. Όχι ότι. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πότε. Πρέπει να χάνεται στα βάθη του χρόνου αυτό που λες ότι ξανασυμβεί,
0: λες, λες. Και εγώ χαμένο στον χρόνο είμαι ώρες, ώρες, γιατί θα ήθελα να είμαι ώρες σε κάποια άλλη εποχή και στην τωρινή. Λοιπόν. Για να, να σας ενημερώσουμε, 10:30 ξεκινάει σήμερα από την ΕΡΤ 2 Sport το πρωινό πρόγραμμα της Κολύμβησης στο Παρίσι, 12:30 το πρωινό πρόγραμμα, το λέμε εμείς έτσι όπως το λένε οι διοργανωτές, στο Μπέρμιχαμ για το Στίβο. Και τώρα εδώ προσέξτε την διαφορά, 7:30 ώρα πάλι Κολύμβηση με το απογευματινό πρόγραμμα, 9 το βραδινό πρόγραμμα του Στίβου, αλλά προσέξτε, την ώρα του μήκους, αν θέλετε να δείτε μόνο το μήκος και το Μήτρο Τεντόγλου να διεκδικεί το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα πάτε τότε στην ΕΡΤ Sports 1 που θα έχει κύκλωμα, έχει πάρει ειδικό κύκλωμα.
1: Α, για να
0: μετάδοσης
1: μόνο
0: μήκος.
1: Μόνο το μήκος.
0: Ναι. Αν δεν θέλετε την σφαιρική ευθυκάλυψη της ΕΡΤ 2 Σπορ και επιλέξετε μόνο Τεντόγλου.
1: Όχι, όπα. Μην το ρίχνουμε στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Το κύκλωμα είναι αυτό.
0: Ναι,
1: είναι,
0: λέω,
1: είναι EBU αυτό.
0: Εσύ είπα τη σφαιρική κάλυψη, δεν είπα κάτι κακό. Αν θέλετε λοιπόν μόνο μήκος, θα πάρετε στο ΕΡΤ Sports 1 για να κάνετε αυτή την.
1: Για να δείτε και τα άλματα, έτσι. Ναι. Γιατί με την κάλυψη της EBU που δίνει μεγαλύτερο βάρος στα δρομικά, δεν πρόκειται να. Δηλαδή θα βλέπουμε.
0: Που δεν είχε
1: αποσπασματικά.
0: Που δεν είχε καθόλου δρομικά για πολλή ώρα και είδα. Σφαιροβολία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με το
1: ναι,
0: κιλό
1: ναι.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Σφαιροβολία, σφαιροβολία γυναικών. Με το κιλό. Ναι, κάτι. Είναι δύσκολη η δουλίτσα αυτή, όταν έχεις μεγάλη διοργάνωση ο Στίβου, να τα φέρεις έτσι ώστε να ικανοποιείς το τηλεοπτικό κοινό, να το, πώς να το πω, να το χορταίνεις, να έχεις τα κατάλληλα αγωνίσματα συνδυαστικά. Δηλαδή χθες παρά ήταν η σφαιροβολία γυναικών. Μας έπεσε λίγο βαριά.
1: Εντάξει, πάντα η πρώτη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν υπήρξε κανένα δρομικό.
1: Η πρώτη μέρα είναι δύσκολη.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολη δουλειά γυναικών.
1: Η πρώτη μέρα συνήθως έχει τον τελικό στο κατοστάρι των γυναικών, που είναι και το κλου της ημέρας και γίνεται τελευταίο, και για να γίνει πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, τώρα πες για κλου, οι Νορβηγοί πήραν και άλλο χρυσό μετάλλιο χθες. Όχι μόνο τον Ιγκέμπριξ, πήραν και τον Εμικτή Σκηταλοδρομία. Πολύ Νορβηγία είχαμε χθες.
1: Να.
0: Πολύ Νορβηγία. Κοίτα να δεις Νορβηγία παντού, και αρχίζει και ανεβαίνει και αυτή.
1: Όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό σου.
0: Μεθοδικά.
1: Μεθοδικά.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας σε κάποια συγκεκριμένα αθλήματα, όπως είναι η υδατοσφαίριση, η κοπηλασία πλέον έχει πάρει μια ωραία σειρά. Η ιστιοπλοεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πηγαίνω,
1: το παλεύει.
0: Ναι. Ο Στίβος έχει κάνει τρομερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε και στις διοργανώσεις τις λεγόμενες μικρές ηλικίες. Γιατί στο παγκόσμιο έως 20 ετών είχαμε πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Τρία μετάλλια, φίλε. Τρία μετάλλια.
0: Και καλή θέση στη γενική κατάταξη, γύρω στο 25-26, ναι, κάπου εκεί. Πολύ καλή κατάταξη για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Αυτή η Μπουμπού θα αφήσει εποχή να

0: πιστεύω. Ιακωβάκη. Θα αφήσει εποχή.
1: Με τέτοιο μπαμπά που έχει. Λατρεία. Σου είπα την άλλη φορά που είχαμε τις εκπομπές από το Φάληρο με την ευκαιρία εκείνης της έκθεσης αθλητικής που γίνει εν ώψη Παναθωνίου. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί εγώ, όπως είχα στηθεί για να κάνω εκπομπή από εκεί, δεν είχα την προσοχή μου στους διερχόμενους και ξαφνικά μου φαίνεται τον Κομμόνης και μου λέει «Ο Ιακωβάκης!» και ήταν ένας κύριος με την στολή της αεροπορίας. Είχε βγάλει το καπέλο, αλλά δεν τον έβλεπα εγώ αν φάσει εκείνη τη στιγμή. Και πάει και τον βουτάει ο Νίκος και μου τον φέρνει και λέω στον αέρα τώρα. Χρόνια ήθελα να σε έχω δίπλα να κάνουμε μια συνέντευξη παρέα. Και ήταν και πολύ χαλαρή λόγω της ημέρας. Πολύ την είχα ευχαριστηθεί. Ναι, με τέτοιο μπαμπά που έχει, ναι. Ο οποίος ψηρίζει τα πάντα, τα ψηρίζει τα πάντα ως αθλητής, είναι λογικό από ένα σημείο και μετά η κόρη του να έχει πολλές προοπτικές.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις και το ταλέντα από μόνος σου, έτσι.
1: Πολλά. Και τύχη πρέπει να έχεις.
0: Καλά.
1: Να
0: προφανώς.
1: Μην βασανιστείς, να έχεις προβλήματα. Δηλαδή, άκουγα χθες την Σπυριδούλα την Καρύβη, η οποία. Εντάξει, λογικό ήταν να δακρύσει. Έχασε την πρόξη στο τελικό λόγω του χειρότερου δεύτερου άλματος που είχε από την Ρουμάνα. Όμως, απ' την άλλη, έβλεπες την ικανοποίηση της, σου λέει, πήδησα πάνω από 14 μέτρα μετά από τόσα χρόνια. Είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή, ενώ βασανίστηκε, είμαι πάλι εδώ. Και ευχαριστούσε πιο πολύ από όλους, πιο πολύ και από την τύχη της, τον προπονητή της, που την επανέφερε στο προσκήνιο. Οπότε, αφήνεις τα δάκρυα στην άκρη και κρατάς το θετικό κομμάτι, ότι τη χαρά της ότι επανήλθε στο διεθνές προσκήνιο
0: και σε ανταγωνιστικό.
1: Ναι, γιατί ναι. Δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη, αυτό θέλω να πω, η Σπυριδούλα. Αλλά είπαμε, η μεγάλη χαρά ήταν η σταματία στην τελευταία της βολή που έσπασε την κακοδημονία της, πήγε από ό,τι φορά είπαμε σε τελική δωδεκάδα, ως δωδέκατη πέρασε η σταματία στο τελικό της σφυροβολίας και εκεί θέλει τα 72 μέτρα. Έχει τάξει τον εαυτό της. Χθες πέρασε με 68-49, θυμάμαι καλά, την επίδοσή της απ' έξω. Πάμε ποδόσφαιρο, έλα. Γιατί εγώ όλο βλέπω εδώ πέρα ενθουσιασμό και θα περάσουν και θα κάνουν και δική σας η πρόκληση. Βλέπω εδώ η εφημερίδα. Εύκολο είναι όμως. Για να δούμε. Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εγώ ανησυχώ.
0: Okay. Το δηλαδή, δική σας η πρόκριση.
1: Ότι είναι στα πόδια σας.
0: Ναι, στα χέρια σας. Ναι, όπου θες το τοποθετείς. Ναι. Σε αυτό είναι δίκιο έχουν.
1: Okay,
0: σε αυτό
1: συμφωνώ.
0: Δίκιο έχουν. Ούτε να ημέχεν είναι τίποτα το φοβερό και τρομερό. Και φυσικά ούτε Τσέσκα 1948. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει ποτέ ποια η διαφορά της από την άλλη Τσέσκα, έτσι.
1: Είναι σαν. Πώς να το πω. Το έχω ακούσει από συνάδελφο, δεν μπορώ να το μεταφέρω εξής σωστά. Γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της άλλης ομάδας. Αυτό σαν παράρτημα.
0: Είναι όχι. Κάτι σαν τις δύο Στεάουα στη Ρουμανία. Η μία του Μπεκάλη, η άλλη του Στρατού. Μην γελάς, έτσι είναι.
1: Ο Στρατού ξεκίνησε.
0: Ε?
1: Ναι, ο Στρατού ξεκίνησε, αν θυμάσαι καλά, η Στεάου. Η Στεάου του Ντουκαντάμ. Η Στεάου του Χάτζη.
0: Ναι, του Στρατού. Αυτή ήταν του Στρατού.
1: Αυτή ήταν του Στρατού. Τότε, εκείνα τα χρόνια. Τσαουσέσκο υπήρχε.
0: Καλά, ναι, οκ, ναι. Ναι.
1: Μπεκάλη τότε. Λοιπόν,
0: αυτό για να το ξαναγυρίσουμε. Είναι στο χέρι τους προφανώς.
1: Και δεν θα παίξει και σε καμιά καυτή έδρο πάνω εγώ σήμερα, γιατί λίγος κόσμος θα πάει στο γήπεδο.
0: Πιο εκδηλωτική θα είναι η Παναθηναϊκή στην Κερκίδα.
1: Εγώ νομίζω ότι 1500-1600 Παναθηναϊκοί είναι, μάλλον θα ακούγονται περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μην είναι και παραπάνω.
1: Το θέμα είναι
0: από τόσους.
1: Το θέμα είναι να σκοράρει. Τόσο διαβάζω ότι
0: ναι, εντάξει,
1: το κουρό που σχηματίστηκε. Τώρα αν μπορέσουν να το ξεπεράσουν ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, εγώ αυτό λέω, μην πάει ανάποδα το μάτς, γιατί με ανησύχησε πάρα πολύ η πνευματική του συμπεριφορά στον πρώτο αγώνα από τη στιγμή που δέχτηκε την ισοφάριση και μετά. Δεν μπόρεσε να επανέλθει μετά πνευματικά και αγωνιστικά μας. Λοιπόν,
0: και Ολυμπιακός.
1: Καταλάβαμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι βασικός με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Νίστρουπ. Καταλάβαμε. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού καινούργιος, ότι δεν χάνει τη θέση του ακόμα και αν σήμερα στραβώσει το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Και μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Το είπε όσο πιο καθαρά γινόταν. Εγώ λέει εδώ θα είμαι και την επόμενη μέρα για τη μεγάλη διαδρομή. Και η μεγάλη διαδρομή, το μεγάλο δρόμο, είπε. Ο μεγάλος δρόμος είναι η διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το είπε είναι ξεκαθαρισμένο από πριν. Και την περίμενε την ερώτηση αυτή. Κατάλαβες τι λέω. Τι, δεν το θες. Τι, δεν το παίρνεις.
0: Τι δεν το παίρνω, ρε Σίλια. Δεύτερο παιχνίδι είναι, ρε παιδιά. Δεύτερο παιχνίδι επίσημο είναι.
1: Και εγώ σου λέω, σειρά αγώνων.
0: Όχι, ναι, τέταρτο παιχνίδι. Συγγνώμη. Τέταρτο επίσημο παιχνίδι. Και εγώ σου λέω ότι αποκλείεται ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εμπρός.
0: Ναι, ποιος είναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, πόσο Έλληνες.
1: Η ερώτηση δεν ήταν κακή. Η απάντηση ήταν ωραιότατη.
0: Ναι.
1: Η απάντηση. Εγώ ναι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποτέ κακή ερώτηση. Ούτε όχι, χαζή ερώτηση.
0: Δεν είναι κακή.
1: Μόνο
0: είναι...
1: στημένη ερώτηση μπορεί να υπάρχει.
0: Ρε Σίλια, υπάρχει και περιττή ερώτηση. Περιττή ερώτηση. Δηλαδή, θα φύγεις αν αποκλειστείς.
1: Δεν ήταν κακή ερώτηση. Επαναλαμβάνω, μένω στην καλή απάντηση που έδινε ο Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Okay.
1: Ο Δανός. Λοιπόν,
0: γιατί Τζέικοπ, φίλε. Δανός είναι. Γιάκοπ είναι.
1: Ρώτατο. Δεν ξέρω. Όλοι Τζέικοπ
0: το
1: γράφουν.
0: Γιάκοπ Γκεμπρίτσεν το λες. Πριν τον έλεγε. Ο Γιάκοπ Γκεμπρίτσεν είπε. Γιατί όχι, τον άλλο.
1: Δεν είπα το μικρό του όνομα καθόλου.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Φίλε. Όχι.
1: Μα δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το θυμάμαι για να το πω. Πώς τρελάτε. Παιδιά, παίζει ο πρέσβης σήμερα. Έρχεται το μήνυμα από τη Μήλο. Ήταν μια γρανάπαυση ο πρέσβης, καλέ μου Κώστα. Δεν ξέρω το κοστούμάκι. Όχι, καλά πήγε. Πέρσι πήγε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι πήγε καλά. Για μένα, ο περσινός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ήταν και καλύτερος τελικά από τις προσδοκίες μας. Πήγε ψηλότερα, πήγε πιο μακριά από ό,τι φοβούνταν, αν θέλετε, οι περισσότεροι φίλοι του. Ελαθίβα, λέει ο άλλος. Για Γουρνοπούλα, Χανιά πας άλλη φορά. Η Θήβα δεν είναι ταξίδι, είναι βόλτα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Με το αστικό.
1: Ναι. Για τις τιμές τώρα στις διακοπές, παιδιά, μην αρχίσουμε τώρα. Μην ειλικρινά. Εντάξει τώρα.
0: Έλα.
1: Κακό περνάμε. Κακό περνάμε εμείς οι Έλληνες στις διακοπές. Είναι όλα πανάκριβα. Όλα. Εντάξει. Τώρα το αν τα ανεχόμαστε και πάμε λόγω αυθυποβολής στον εαυτό μας που λέει ο Κώστας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει, πας γιατί πας.
1: Πολλά πράγματα έχουμε ανεχθεί, παιδιά. Πάρα πολλά.
0: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός. Κοίτα, πώς το έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να δω την Τζεσεκά να βρίσκει τελικά τρόπο να πετάει έξω τον Παναθηναϊκό. Όμως τη φοβάμαι την αημέχεια. Για να θες, φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Φοβάμαι το ζήτημα του Ολυμπιακού όσον αφορά το σκοράρισμά του. Να ξεμπουκώσει, να μπορέσει να βάλει δύο γκολ σήμερα. Γιατί οι άλλοι θα βάλουν. Απορώ πως δεν συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι για τους Ολλανδούς. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, είναι επιθετική
1: με
0: ομάδα.
1: Με ανησυχεί ο Ολυμπιακός. Okay. Με ανησυχεί. Γενικά έχω την αίσθηση, Μιχάλη μου, ότι από αυτή την τριάδα που έχουμε αυτήν την εβδομάδα κάποιος θα την πατήσει. Δεν θα κάνουμε τελικά το 3-3, ενώ ξεκινήσαμε πολύ αισιόδοξοι λόγω των αντιπάλων που μας είχαν κληρωθεί. Φοβάμαι ότι τελικά κάπου θα γίνει στραβή.
0: Κοίταξε, μα έχεις ξεκινήσει στραβά.
1: Ναι,
0: έχεις
1: έτσι όπως πήγε
0: τρία
1: το
0: παιχνίδια. Δεν έχω την, στο σπίτι σου και δεν έχεις νίκη.
1: Ναι.
0: Στα τρία παιχνίδια που έχεις παίξει εντός έδρας, έχεις δύο ισοπαλίες, μια ήττα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι παράλογο να λες ότι κάτι θα στραβώσει. Και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν στραβώνει. Εύκολα ή δύσκολα είναι καλύτερη ομάδα.
1: Αν με πάτε να βγάλω χρήματα να κουμπίσω σε μια από τις τρεις, η μόνη στην οποία μπορώ να κουμπίσω κάποια λίγα χρήματα είναι ο Παναθηναϊκός. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανησυχώ και γι' αυτόν. Γιατί σας είπα προηγουμένως. Το φοβάμαι να προηγηθεί τελικά στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω. Και ο Μεντιλίμπαρ και ο Νίστρουπ είπαν στην ουσία ότι τα πρώτα μάτς ήταν κακά για τις ομάδες τους. Ο καθένας το είπε με τον τρόπο του. Ο Μεντιλίμπαρ το είπε ευθέως αυτή τη φορά. Ήταν κακό. Και ευτυχώς που το είπε, γιατί είχε παρεξηγηθεί πολλοί κόσμος με τα σχόλια που διάβαζε και άκουγε μετά τον πρώτο αγώνα. Και είχα αντιληφθεί κι εγώ ότι αν δεν ήταν εκείνο κακό ματς, τότε μην περιμένεις προκρίσεις για τον Ολυμπιακό, αν δεν το θεωρείς εκείνο κακό ματς το πρώτο.
0: Είναι που, και το πόσο
1: που είχε φτάσει στο σημείο με τη Λίμπα, αν θυμάσαι καλά, στο Flash Interview να πει: υπό αυτές τις συνθήκες, καλή ήταν η ισοπαλία. Καλό ήταν το 0-0. Γιατί έπρεπε να έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Αν είπαμε το ποδόσφαιρο ήταν ένα δίκαιο άθλημα.
0: Είναι και το πώς αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του μια έμπειρη, μπαρουτοκαπνισμένη ομάδα από Ευρώπες κτλ. Οι άλλοι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν ουσιαστικά πρωτάριδες. Δηλαδή, και οι Βούλγαροι και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί κι αν είναι πρωτάριδες, οι Βούλγαροι.
1: Ναι, και οι Βούλγαροι.
0: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά ας πούμε ότι κουβαλάνε το Τσέσκα, ρε φίλε. Ας πούμε
1: καλά,
0: ότι κουβαλάνε.
1: Έχουν ξαναπαίξει στην Ευρώπη πριν από 13 χρόνια.
0: Ποιος?
1: Είναι η Μέχη.
0: Τι λες? Προχθές δηλαδή.
1: Άλλο θέλω να σου πω ότι είναι μακρινό, αλλά έχουν.
0: Είναι μακρινό, ναι, είναι μια φορά. Τι να θυμούνται.
1: Το κλαμπ. Δηλαδή.
0: Το κλαμπ, τι να θυμάται, ναι. Το κλαμπ.
1: Όχι, τίποτα, άπειρη είναι εντελώς. Γι' αυτό και ο κόσμος όταν ακούει ότι τα δικά μας παιδιά των ομάδων μας δηλαδή δεν έχουν ευρωπαϊκά, σου λέει γιατί έχουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι. Στα πόδια του. Απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε στις ομάδες μας ότι έχουν μεγάλη εξέλιξη μπροστά τους, ενώ δεν αναγνωρίζουμε το ίδιο σου αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά στην πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, να φεύγουμε.
1: Φεύγουμε γιατί πρέπει να ακούσουμε.
0: Φεύγουμε ως εκπομπή.
1: Ως μία εκπομπή.
0: Ως εκπομπή.
1: Ως άλλη εκπομπή.
0: Ως άλλη εκπομπή.
1: Ναι. Ναι. Αφού ακούστε προηγουμένως το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Την Αϊμάγκεν θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός. Στη Ρεβάν στο 0-0 στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League. Στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι ΕΣΕ Κουτσίδη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Μέγκα. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, πρέπει να κερδίσουμε, είπε μεταξύ άλλων τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα στη συνέντευξη τύπου. Η πρόκριση απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας 1948 θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 Σόφιας, στη ρεβάνς του 1-1 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Κόμφερες. Ο Ανδρέας Τέτε και ο Σίριλ Ντέζερ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και από τον Sky. Ξέρουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από τα τελευταία 60 λεπτά στο ΆΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, είπε μεταξύ άλλων ο δανός προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομ Νίστρουπ. Ένα μικρό τελετουργικό θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο πριν την έναρξη του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη την ερχόμενη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε στην Era Sport ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζόρτζογλου και τόνισε ότι όλα τα ειστήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Επίσης, ο κ. Τζόρτζογλου ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Στη μία έγινε συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι. Ο Ευθύμης Κουλούρης, στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ για την θέση του ΦΟΡ. Πανιώνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στον τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β και η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος. Χάλασε μεταγραφή του 32χρονου Γάλλου επιθετικού Μαμαντού Τιάμ στον Ηρακλή. Για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου θα παίξουν στις 5 στο ILFC Arena τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Ο Μίλτος Αντόγλου με άλμα στα 8.26 πέρασε τον τελικό του μήκους που θα γίνει το βράδυ στις 10.00 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Μπέρμιγχαμ. Στο τελικό της φυροβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ σε 9.10 ο Χρήστος Φραντζισκάκης που πέρασε με βολή στα 75.22. Η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68.49 προκρίθηκε στο τελικό της φυροβολίας γυναικών που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Στη διαδιοργάνωση θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9.05 στα προκριματικά του επικοντό γυναικών η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την R2 Sport. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 ελεύθερο με χρόνο 7.08.15 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ πήρε η ανδρική ομάδα αποτελούμενη από τον Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Την εκτέση κατέλαβε ο Απόστολος Παπαστάμου και την 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνους 4.14.99 και 4.16.12 αντίστοιχα. Πανέλο ρεκόρ με χρόνο 22.79 έκανε ο Στέργιος Μπίλα στον ημιτελικό τα 50 μέτρα πεταλούδα αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόστιο έμεινε ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με χρόνο 59.92. Στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί απόψε στις 9:05 η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πέρασε με την καλύτερη επίδοση. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την R2 Sport. Στο μπάσκετ, εκτός κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας, έμειναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Λούκας. Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο Νίκα Λάδης και ο Τάιλερ Ντόρσι. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω 16 ετών β' κατηγορίας που γίνεται στα Ιωάννινα θα αγωνιστεί απόψε σε νέα εθνική ομάδα μπάσκετ των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία μετά την νίκη της με 82-52 επί της Νορβηγίας. Για το Ευρωμπάσκετ παιδών που γίνεται στη Ρουμανία η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία για την φάση το 16 στις 3.30. Θέμα στο ESPN η πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Νίκολα Γιώκητς. Ο Σέρβος Σέντερ έχει συμβόλαιο ύψους 121,8 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια, έχοντας player option για την σεζόν 27-28, ενώ πρόσφατα είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Ντένβερ. Ο Αλεξανδρός Κιζερίδης αποχαιρέτησε τη Χάρτς, καθώς η τουρκική Τσορούμ ανακοίνωσε την αποκτήσή του. Φενερμπαχτσέ και Λουκάκου ήρθαν σε συμφωνία και Τούρκοι έστειλαν πρόταση στην Νάπολη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ, εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε και έχουμε και το Σπύρο Νικολαίδη πλέον στην κονσόλα των ήχων. Τον έμαθα, είδες. Το Νικολαίδης με βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει.
1: Και το Σπύρος δεν είναι.
0: Όχι, το Νικολαίδης δεν μου κάτσε τώρα στο μυαλό. Εντάξει.
1: Δεν είναι αναξίμανδρος. Σπύρος είναι ο άνθρωπος. Δεν έκανα.
0: Κι όμως τον αναξίμανδρο το θυμάμαι πιο εύκολα. Όπως θυμάμαι, παιδιά, τη λίστα των επιτυχών του 1983, τότε που έδινα και εγώ πανελλήνιες, και είχε μέσα τον Ακίνδυνο και τον Ατρόμητο. Έψαχνα να βρω τα περίεργα μικρά ονόματα σε εκείνη τη λίστα. Λοιπόν, όμως να διαβάσω τώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Θα συνδυθούμε αμέσως μετά με τον Γιάννη. Όχι, λάθος. Πρώτα με τον Γιάννη Ράνιο και μετά θα κάνω το άλλο για να μην τον καθυστερούμε τον άνθρωπο. Βρίσκεται στην Ολλανδία. Είναι έτοιμος να μας περιγράψει το βράδυ στις 8.30 και σωστά λέει και να σας ακολουθήσει. Θα μετρήσουμε τηλεθέαση σήμερα. Ολυμπιακός στο Μέγκα και Παναθηναϊκός στο Sky.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όποτε έχει να γίνει, θα αρχίσουν από αύριο να λένε είχαμε χίλιους παραπάνω, ναι, ναι, κτλ.
0: Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, παιδιά, εδώ από το όμορφο Νέιμεγεν.
0: Αν τι θα ήταν.
2: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ δεν έχω δει μέρος στην Ολλανδία, είτε από αυτά που έχω πάει, είτε από αυτά που έχουν πάει άλλοι και μου δυσφορές, που είναι ανάσχημο. Κανένα.
2: Καταρχάς και μόνο κάνοντας κάποιος ένα mini tour στην Ολλανδία, φεύγοντας από Άμστερνταμ να πάει να δει Ουτρέχτη, να δει Ρότερνταμ, να δει Αλκμάρ επίσης, αλλά και Νέιμεγεν, που είναι οι πόλεις που έχω δει. Είναι η μία καλύτερη από την άλλη,
0: έτσι.
2: Για αυτό το οποίο ζητάς, έτσι.
0: Έτσι.
2: Καταλαβαίνεις, έχεις το μυαλό σου πάντα.
0: Όταν μπει στο μυαλό τους, στο νόημά τους, αυτομάτως γίνονται όλα ωραία. Πραγματικά. Έχεις δίκιο.
2: Το ιδιαίτερο εδώ με αυτή την πόλη, το λέγαμε και χθες, είναι ότι είναι πράσινη πόλη όχι μόνο λόγω πρασίνου, δηλαδή με δέντρα κτλ. Αλλά είναι και η οικολογική
1: σχέση
2: που έχουν όλοι τους.
0: Εννοείται.
2: 60 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι, προσέχεις πρώτα τα ποδήλατα και μετά τα αυτοκίνητα.
0: Κόντεψα να πάθω ατύχημα στην πρώτη, όλοι κόντεψαμε, στην πρώτη μας βόλτα τότε στο Χεδόγκενμπος. Δεν είχαμε
2: κατά... Για μπάσκετ φαντάζομαι μιλάς, έτσι.
0: Ναι. Για μπάσκετ, 1988, περνάγα τα ποδήλατα ξυστά από δίπλα μας. Μας πήρε κάποιες ώρες να συνηθίσουμε αυτό το στοιχείο του ποδηλατόδρομου.
2: Όπως ιδιαίτερο είναι και το, λέγαμε παλιά, το σπιτάκι στο δάσος, είναι το γήπεδο στο δάσος. Mm-hmm. Περνάς απ' έξω, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι περικυκλωμένο από πολύ ψηλά δέντρα. Είναι μέσα σε δάσος. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα ωραίο γραφικό γήπεδο περίπου 12.000 θέσεων, που αποτελεί έτσι το σπίτι, το άντρο, εν πάση περιπτώσει, το καμίνι, όπως θα λέγαμε εμείς σε ελεύθερη μετάφραση,
0: έτσι.
2: Γιατί είναι μια ιδιαίτερα θερμή έδρα για την Νέιμεγεν. Το θέμα είναι ποιος θα παγώσει σήμερα από τους δύο. Από τη μία πλευρά είναι η Νέιμεγεν, η οποία θέλει.
0: Παρεμπιπτόντως, τι καιρό έχει, τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στην Ολλανδία?
2: Η θερμοκρασία χθες ήταν περίπου στους 25-26, εκεί θα φτάσει και σήμερα. Όμως την ώρα του αγώνα πέφτει, δηλαδή το ακούς λίγο, στο 13-14, μπουφανάκια θα είμαστε. Αλλά είναι ωραίο, δεν έχουμε παράπονο, αλλήμονο.
0: Και να δω και τι ώρα ανοιχτώνει τώρα στην Ολλανδία. Αργά. Μέχρι τις 10.30.
2: Παρατέταρτο περίπου έφυγε ο ουρανός από την αλήθεια. Οπότε δηλαδή με σχεδόν, όχι μέρα, αλλά με μία λάμψη.
0: 10:20 ήταν η πρώτη μου νύχτα που ξεκίνησε στην Ολλανδία το 88. 10:20 είχαμε πάθει σοκ.
2: Είναι μία ώρα πίσω εδώ να πούμε. Οπότε ο αγώνας είναι 7:30 Ολλανδίας. Κατάμεσο, όπως καταλαβαίνετε, sold out. 12.500 φίλαθλοι θα βρεθούν, 600 εκ των οποίων φίλοι του Ολυμπιακού, και από Ουτρέχτη, από ό,τι μάθαμε, και από Άμστερνταμ, αλλά και κάποιοι εκδρομείς που το συνδυάζουν έτσι και με τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Και από εκεί πέρα ένας Ολυμπιακός με πάρα πολλά ερωτηματικά στο πώς θα παρουσιαστεί, με ποιους θα παρουσιαστεί και το τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαν, γιατί όπως περιμέναμε και χθες δεν αποκάλυψε κάτι ιδιαίτερο στη συνέντευξη τύπου. Αλλά και στην προπόνηση, πέρα από κάποιες δοκιμές για τον βαθμό ετοιμότητας ορισμένων παιχτών, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο.
0: Πάντως, δηλαδή, έτσι όπως απαντούσε στις ερωτήσεις σας, ήταν σαν να έλεγε θα έχω αλλαγές, αλλά δεν θα τις μάθετε τώρα.
2: Ναι. Αυτό που προσπαθούσαμε να δούμε σε ατομικό επίπεδο είναι αν ο Ρέτσος, για παράδειγμα, είναι 100% έτοιμος, γιατί θυμίζω είχε αντικατασταθεί στο πρώτο παιχνίδι λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας άλλων παιχτών όπως του Σάλιακα και του Μαφέο, γιατί όλο φαίνεται, όλο κάτι ακούγεται, κάτι δείχνει ότι ίσως ξαναδούμε τον Ροντινέη στη φυσική του θέση. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μιντιλίμπαρ είχε πει πέρυσι ότι θα πρέπει να ξεχάσει αυτή τη θέση, πλέον τον υπολογίζω ως εξτρέμ. Επίσης ο Έσε, που είναι ένα κλειδί για μένα για τη μεσαία γραμμή, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, το ότι βλέπεις μία προπόνηση σε σχέση με τη διάρκεια που θα βγάλει, προφανώς το ξέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, παρακολουθώντας και τις μετρήσεις και την πορεία του, αφού έχασε αρκετές προπονήσεις λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα προσπαθείς έτσι κάνοντας τέτρις να μπει λίγο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, τοποθετώντας παίκτες σε θέσεις που πιστεύεις ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, αν μπορείς να μπεις έτσι, γιατί περιμένω εκπλήξεις, αν πιάσουμε τους 8 παίκτες θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, θα αφαιρέσει στοιχεία από την Αϊμέγγεν, γιατί και αυτή έχει τα δικά της θέματα. Όπως μας έλεγαν χθες οι δημοσιογράφοι, που θα έλεγα ήταν πολύ πιο μιλητικοί, πολύ πιο επικοινωνιακοί σε σχέση με εκείνους που είχαμε δει πριν μια εβδομάδα, ότι η ομάδα στηριζόταν πάρα πολύ στη μεσοεπιθετική της γραμμή, αλλά χάνοντας τον Σάνο και τον Ναν, είναι οι δύο καλύτεροι εξτρέμ, έχει αποδυναμώσει σημαντικά στα άκρα. Και αυτό, αν θέλεις, αιτιολογεί και το 0-0 με τον Ολυμπιακό, ενώ στην παραγωγικότητά της, mm-hmm. αλλά και το γεγονός ότι έχασε στο γήπεδο της από την Telstar με 2-1. Παράγοντας πολύ λιγότερες φάσεις, παρά το γεγονός ότι έχει 70% κατοχή μπάλας, έτσι, σε ποιότητα. Δηλαδή έχει χάσει ποιοτικά κομμάτια μεσοεπιθετικά και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επενδύοντας ανασταλτικά, να δει τι μπορεί να βρει για γκολ, γιατί κατά την άποψή μου το κλειδί του αγώνα είναι το γκολ που έλειψε στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης έχει λείψει, αν μου επιτρέψεις να πω αυτό και κλείνω, έχει λείψει στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, βάζοντα τα περσινά. Βεβαίως. Με τον ίδιο προπονητή.
0: Εγώ μάλιστα είπα σήμερα τα γκολ. Τα γκολ. Γιατί δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Αϊμέχεν δεν θα σκοράρει αυτή τη φορά. Όπως μου φάνηκε περίεργο που δεν σκοράρει δηλαδή και στο Καραϊσκάκη. Να σου πω την αλήθεια. Δυσκολεύομαι να πιστέψω. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα βγάλει 2-90 λεπτά αυτή η ομάδα χωρίς γκολ. Γι' αυτό και αναφερθήκα στα γκολ που πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια, ρωτώντας εχθές τον Σρέντερ, αν πιστεύουν ότι θα έχει ομοιότητες ή διαφορές το σημερινό παιχνίδι με το αυτό εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας, είπε ότι θα έχει πολλές διαφορές.
0: Ναι.
2: Ρωτώντας προσωπικά τον Ελκαμπή χθες, αν πιστεύει ότι θα δούμε ένα παιχνίδι όμοιο ή διαφορετικό, είπε ότι είναι όμοιο με εκείνο του πρώτου...
0: Όχι, εγώ θα πάρω τον Σρέντερ. Σαν επιλογή, να σου πω την αλήθεια.
2: Επειδή απέτυχα παταγωγός, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το θυμάμαι.
2: Στην κίνηση του πρώτου αγώνα θα δούμε γκολ.
0: Το over πήγες πει, ναι, ναι.
2: Το αφήνω.
0: Ενώ εγώ έλεγα ότι θα είναι πολύ κλειστό μας, γιατί τα πρώτα συνήθως έτσι. Ναι, μαζί, το θυμάμαι, ναι. Και ήταν μάτς, κατά τη γνώμη μου, εκείνο το πρώτο, του ενός γκολ. Ποιος θα το βάζει, δηλαδή. Και ήταν πιο κοντά είναι η Μέχεν τότε. Εγώ πάντως κρατάω στην ουσία και τους δύο προπονητές ότι κάπου συμφώνησαν ότι αυτό το απόψινό θα κριθεί στις προσωπικές μονομαχίες. Ο καθένας το είπε με διαφορετικό τρόπο αυτό το πράγμα χθες. Ο ένας το είπε η διεκδική τη δεύτερη μπάλα, ο Σρέντερ. Ο άλλος συμφώνησε ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν κακός αυτό το θέμα. Κατάλαβες ότι θα είναι πιο σκληρή κόντρα από ό,τι είδαμε στο πρώτο μας σε επίπεδο διεκδικήσεων.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, που συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το οποίο λες, να διευκρινίσουμε ότι λέμε για τα γκολ που θα χρειαστεί και η μία και η άλλη ομάδα, για το ρόλο που θα παίξει η άμυνα. Άποψή μου όμως είναι κλειδί, τα χαφ.
0: Ναι,
2: γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι απίθανο σήμερα να δούμε και ένα δίδυμο Γκαρσία Έσε. Ας το κρατήσουμε γι' αυτό, γιατί και γνωρίζονται και την εμπειρία έχουν και.
0: Σου έχω πει το παρατσόκλι που έχω δώσει στον Έσε.
2: Ορίστε.
0: Το παρατσόκλι που έχω δώσει στον Έσε, το έχω πει.
2: Ποιο?
0: Θάλασσα πλατιά. Μπορεί να γεμίσει όλο το γήπεδο αυτός ο παίκτης στα καλά του.
2: Στα καλά του, έτσι όπως είπες ακριβώς.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν θα αφαιρούσα από το παιχνίδι, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον Σιπιόνι, ο οποίος έριξε χθες με ένταση στις ασκήσεις και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Και βεβαίως και τον Χρήστο Μπουζακίτη που τον είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά είμαι περίεργος να δω με τον Έση, γιατί αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού σε πάρα πολλά κομμάτια. Και τι έχει κατά νου ο Μεντιλίμπαρ για τον απόψινό αγώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, 8.30 ώρα μετάδοση. Και να ευχηθούμε βεβαίως και καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, εγώ.
0: Εννοείται, ναι, γιατί το έλεγα προηγουμένως ότι φοβάμαι ότι κάποιος θα στραβώσει τελικά.
2: Μα κάνα πάντα καλά.
1: Έγινε, Τζόνι.
0: Συμφωνούμε.
2: Για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε από την εξωτική Ολλανδία και πάμε στην ζεστή Θεσσαλονίκη, όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Από Γιάννη σε Γιάννη όμως, δεν αλλάζουμε όνομα. Να μην μπερδευόμαστε.
2: Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τη ρεβάνς της Πέμπτης, έτσι αύριο ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες. Έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή, Πέμπτη 9:30 το βράδυ, στο Λότο Πάρκ, δύσκολη αποστολή οπωσδήποτε, μετά το 0-1 της Τούμπας, δεν πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τις ελπίδες του, έτσι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αμυδρές οι ελπίδες, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα θα έλεγα ότι η πρόκριση είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δύσκολος αλλά ρεαλιστικός, έτσι. Η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα. Βέβαια, φανταζόμαστε ότι στο γήπεδό της μπροστά στον κόσμο της σίγουρα θα προσπαθήσει να δείξει περισσότερα και δεν θα έχει τον παθητικό ρόλο τον οποίο είχε πάρει στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από λάθη του ΠΑΟΚ, από την αστοχία, το χαμένο πέναλτι, τις χαμένες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει τα λάθη που έκανε την περασμένη Πέμπτη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ μόλις το 3ο λεπτό από την Δυναμό Κιέβου και από την Άντερλεκτ στην Τούμπα δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο.
1: Θα είναι πιο γεμάτο όμως αυτή τη φορά το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης, γιατί και το Γιαννούλη πλέον έχει ετοιμοπόλεμο, όπως βλέπουμε, αφού προπονείται σε φόρμα ρυθμούς.
2: Ναι, και ο Λουσέ που βέβαια ήταν στην αποστολή, ήταν στον πάγκο, κάθισε στον πάγκο στον προηγούμενο αγώνα. Ο Λουσέ, ο Γιαννούλης που έχει πλέον κάνει αρκετές προπονήσεις. Θα έλεγα και ο Σορετήρε, δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται. Ήταν εκτός στα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου λόγω τραυματισμού. Δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Άντερλεκτ. Λοιπόν, όντως,
1: έξω είναι, θυμίζω, ο Χατζηδιάκος, επειδή συμπληρώσε τις κίνδυνες, άρα θα παίξει ο Λουστόντος, δεν είναι, στη θέση
2: του. Ναι, δεδομένο είναι αυτό, και η θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδιο Ελουστόντο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν και είναι νωρίς, έχουμε να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, την αυριανή. Δεν αποκλείεται να έχουμε, αν και ο κότς του ΠΑΟΚ έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι γενικά δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Δηλαδή, την περασμένη Πέμπτη με την Άντερλεκτ είχε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα που κατέβηκε στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς της Τούμπας. Πιστεύω όμως ότι είναι πιθανό να δούμε μία-δύο αλλαγές, δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ, εκεί όπου υπάρχουν πλέον οι υποψηφιότητες και του Μπάμπα, αλλά όπως είπαμε και του Γιαννούλη. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως πιο πιθανό να δούμε τον Μπάμπα, ο οποίος βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας και φυσικά έχει κάνει και πολύ περισσότερες προπονήσεις και στη φετινή σεζόν σε σύγκριση με τον Γιαννούλη, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε πριν από 2-3 μέρες στις προπονήσεις. Και όπως...
1: Ναι, πες, ολοκλήρωσε.
2: Δεν αποκλείεται και στη θέση του σεντερφόρ να δούμε να παίζει ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Έτσι, αυτές είναι κάποιες δικές μου εικασίες, κάποιες εκτιμήσεις. Θα δούμε βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα βρισκόμαστε όλοι στις Βρυξέλλες, οπότε θα μπορούμε και αύριο, όχι το πρωί την ώρα της εκπομπής, αλλά από το απόγευμα και μετά θα μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα είχε επί βελγικού εδάφους.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Και να θυμίσω ότι είναι τραυματίες ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη. Να θυμίσω ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο προχθές νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ, με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει 1200 εισιτήρια στη διάθεσή του για τον αγώνα του Λότο Πάρκ. Φαντάζομαι ότι θα εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια. Δεν είναι και δύσκολος προορισμός οι Βρυξέλλες για να πάει κανείς. Και από εκεί και πέρα βέβαια σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Έτσι, είτε προκριθεί την Πέμπτη είτε αποκλειστεί. Θα ξέρουμε δηλαδή τα πιθανά σενάρια γιατί σήμερα στις 6 ώρα αγωνίζονται στο Καζακστάν η Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη. Θυμίζω ότι ο πρώτος αγώνας ήταν 1-0 υπέρ της βουλγαρικής ομάδας, ενώ στις 8 η ώρα σήμερα είναι ο αγώνας Απόλλων Λεμεσού Μπραν, φυσικά με την κυπριακή ομάδα να έχει ένα σαφές προβάδισμα μετά τη νίκη της με 1-0 εκτός έδρα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό το ζευγάρωμα είναι στην περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ.
2: Αυτό είναι σε περίπτωση που αποκλειστεί και είπαμε για την περίπτωση που προκριθεί είναι το ζευγάρωμα Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη με τον ηττημένο.
0: Με τον χαμένο, ναι.
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση γιατί τρώγομαι. Παραθερίζουν στο ίδιο μέρος του νομού Χανίων ο Πρωθυπουργός και ο Σαββίδης. Περίεργο. Έχουν επαφές. Στο Μαράθι και οι δύο βρίσκονται.
2: Εντάξει, καλά φαντάζομαι.
1: Μου κάνει εντύπωση παρουσία του Σαββίδη στο Μαράθι, δηλαδή. Όχι το.
2: Φαντάζομαι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρίσκονται.
0: Ναι, στην Κρήτη.
1: Κάνει εντύπωση αυτή η συνέβρεση.
0: Συνέβρεση δεν είναι υποχρεωτικό να συναντηθούν κιόλα.
1: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω. Και αυτοί που είναι, για παράδειγμα, λέμε ότι ο Στάρ αυτό στην Μύκονο, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη κλπ. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι στην Μύκονο.
1: Όχι, βέβαια, αλλά τώρα κατάλαβε που το πάω. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτή η συνέβρεση.
2: Λοιπόν.
1: Οκ, να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Τι διαβάζει,
0: τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς σκρολάρω που λένε και στο.
1: Από όλα τα μέρη της Ελλάδας τώρα ο Ιβάν να είναι στο Μαράθι το Χανίο.
0: Γιατί είναι ωραίο το Μαράθι. Γενικά, εσύ λύσαξες πριν από ένα τέταρτο για τα Χανιά.
1: Ότι δεν έχω πάει.
0: Και επειδή πήγε και ο Ιβάν, δηλαδή τώρα το κάνει θέμα, δηλαδή σου κάνει εντύπωση. Έχει λύσαξει, ρε παιδιά, τα Χανιά και δεν έχω πάει και ποπό και ποπό. Και πήγε ο Ιβάν και το έκανε θέμα. Τι να πει κανείς με αυτό το παιδί.
1: Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι, επειδή ίσως να μην έγινε σε όλους κατανοητό. Είπαμε, η ΕΤΔΙΟ ΣΠΟΡ θα καλύψει όλο το βραδινό πρόγραμμα του Στίβου στο Μπέρμιχαμ, δεύτερη ημέρα σήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και το Air Sports 1 θα δείχνει αποκλειστικά το μήκος. Όταν θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους, 10 παρα 5 θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα μπορείτε να δείτε αποκλειστικά το μήκος. Είναι ένα ξεχωριστό κύκλωμα το οποίο αγοράστηκε από την ΕΡ για λογαριασμό στην πραγματικότητα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος είναι και το φαβορί, ασχέτως εάν προκρίθηκε ως τρίτος από τον προκριματικό.
0: Πριν πάμε στους τίτλους,
1: ναι.
0: Αυτό που έγινε στην Τουρκία, παρενθεσούλα, το είδες, με το δημοσιογράφο που συνελήφθη επειδή είπε ότι η Γαλατά νομίζω ενδιαφέρεται για τον, δεν θυμάμαι το
1: όνομα,
0: το Μουσιάλα, μπράβο, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει και να σου πω κάτι.
0: Φοβερό,
1: κάτσε, περίμενε. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί σου θυμίζω ότι παγκοσμίως αναγνωρίζεται το 50% των ειδήσεων είναι fake. Επομένως, να μου επιτρέψεις να μείνω σε μια
0: βαρύ
1: απόσταση.
0: Βαρύ το fake. Μπορεί να είναι λάθος πληροφόρηση, ρε παιδί μου.
1: Όχι, περίμενε.
0: Το fake είναι.
1: Παγκοσμίως αναγνωρίζεται το 50% των ειδήσεων που μεταδίδονται στην εποχή μας και μέσω social media είναι ψεύτικα. Επομένως, εγώ το αυτό θέμα το κρατάω στην άκρη, αν είναι αληθινό ή δεν είναι.
0: Ότι συνελήφθη, υπάρχει και φωτογραφία με χειροπέδες.
1: Άστο σου λέω.
0: Και φωτογραφία fake.
1: Εδώ ολοκλήρωσα τρεις κύκλους της σειράς The Capture, αγγλική σειρά είναι, όπου το θέμα είναι η παραποίηση των καμερών ασφαλείας. Ποια φωτογραφία μου λες τώρα. και λέγεται διόρθωση αυτή η παρεμβολή που αλλάζει το περιεχόμενο στις κάμερες ασφαλείας.
0: Καλά, μην αλλάξουμε και εμείς τη
1: και
0: ροή.
1: Και παρουσιάζει πάμε. Το Λαδόπουλο να δέει δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Δεν λέει, δεν λέει. Άλλος θα το πει.
1: Άλλος θα το πει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, ενώ δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Πάμε και το τελευταίο 25 λεπτό στην πραγματικότητα της εκπομπής, αφού πρώτα σας πω για τον Γιώργο που μου έστειλε φωτογραφία, έκανε ένα από τα όνειρά του σχεδόν πραγματικότητα, έψαχνε να βρει φανέλα του Ματίας Ζίντελαρ. Προπολεμικά ήταν ο Μότσα των γηπέδων. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Χρήστου Θερακόπουλου «Παιχνίδια χωρίς όρια», ποδοσφαιρικές ιστορίες, στιγμές μάλλον που έγραψαν ιστορία. Είχε κολλήσει με το θέμα του Ματίας Ζίντελαρ, ο οποίος ήταν σκόρερ μάλιστα εναντίον της Γερμανίας στο ιστορικό μας του 1938, Αυστρία εναντίον Γερμανίας, τότε που έγινε η προσάρτηση της Αυστρίας από τους Ναζί και ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 1939, πιθανόν από την Γκεστάπο, γιατί ήταν αντιδραστικός. Αλλά η φανέλα που βρήκε, Μιχάλη, δεν είναι αυθεντική, είναι από μια σειρά ρετρό που υπάρχει σε μαγαζί στην Αυστρία, γιατί αυθεντική φανέλα μπορεί να βρεις μόνο στα μουσεία της Εθνικής Αυστρίας και της Αούστρια Βιέννης. Πάντως πήρε κάτι από Ζίντελαρ, βρήκε φανέλα με το όνομα του Ζίντελαρ, τελικά από τα σπουδαία πρόσωπα προπολεμικά, αλλά και από τις ιστορίες που τις κουβαλάς και λίγο σε φιάλτη για την κατάληξη που είχε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, πάλι.
1: Πάλι Γιάννη.
0: Αλλά ποιο Γιάννη.
1: Ποιο Γιάννη. Ποιος Γιάννης είσαι.
2: Καλημέρα.
1: Εσύ είσαι ο Γιάννης.
0: Από μακριά ακούγεσαι. Πολύ μακριά.
2: Εντάξει, όχι και τόσο μακριά. Ηράκλειο Κρήτης.
0: Εντάξει, μακριά και πάλι. Σου κάνουμε το 3-5-2, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι, μπράβο και το κάνετε περίφημα.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
0: Ωραία είναι και κάτω. Για πες.
2: Έχει ακόμα έτσι δροσούλα, ωραία είναι, καλά
0: έτσι,
2: είναι.
0: Έτσι,
2: νωρίς είναι ακόμη, για κάδα, καθαρός.
0: Και πιο δροσερή θα είναι η αυριανή ημέρα με το Super Cup, το οποίο γίνεται και στην ώρα του πλέον, έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιατί καλοκαίρι πρέπει να γίνει το Super Cup.
2: Είναι, είναι το παιχνίδι που βλέπουμε και σε άλλες χώρες, έτσι να ανοίγει τη σεζόν. Βέβαια, για εμπορικούς σκοπούς και λόγους, έχουμε δει, για παράδειγμα, τους Ισπανούς να το κάνουν και τουρνουά, να το στέλνουν και Αμπουντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι, να το κάνουν μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι εξυπηρετεί. Επειδή η ΑΕΚ όμως και όφη είναι στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν,
1: δεν μπορούσε να πάνε Αμπουντάμπι.
2: Το ένα είναι αυτό. αλλά εξυπηρετούσε, ας την πω, μια πρόβα και για τους δύο, και το λέω με αυτόν τον τρόπο επειδή υπάρχει αυτός ο αστερίσκος της ειδικής συνθήκης και στο Super Cup, για το οποίο είναι διοργανώτρια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά υπάρχουν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές γεννημένοι μετά το 2004, που να είναι για όλο τον 90 λεπτό, να υπάρχει δηλαδή αυτός ο αριθμός 2 στη διάρκεια του αγώνα. Οπότε δεν είναι ακριβώς πρόβα, δηλαδή η ΑΕΚ αύριο θα παίξει με Καλοσκάνου και Αλεξίου. Mm-hmm. Δεν θα παίξει όμως με Καλοσκάνου Αλεξίου στα play-off του Champions League. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ φεύγει από Αθήνα 11 το πρωί. Mm-hmm. Θα υπάρχει κόσμος που θα την περιμένει στο αεροδρόμιο, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Προηγούνται
0: στο μάτς πόσο κόσμο θα έχει.
2: Το μάτς είναι sold out, δηλαδή και οι δύο ομάδες πήραν
0: 800 περίπου.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ μας είχε ενημερώσει ότι πήρε 7.500 εισιτήρια.
0: Πήρε λίγο παραπάνω όφη, 800.
2: Δεν ξέρω αν πήρε
0: 8.280 τόσα ξεπούλησε όφη, με βάση τη χθεσινή του ανακοίνωση.
2: Ναι, δεν ξέρω μετά αν πήραν από τις άλλες ζώνες. Mm-hmm. Okay, αλλά σε ό,τι αφορούσε την ΑΕΚ, θυμάμαι ενημέρωση δηλαδή, που είχε έρθει από την ΑΕΚ, ότι είχε πάρει περίπου στα 7.500 εισιτήρια. Σολντά το αναμενόμενο.
0: Ναι, καλά.
2: Το περιμένουμε, είναι αρχή σεζόν, είναι δύο πετυχημένες ομάδες δηλαδή οι οποίες πέτυχαν μέσα στη χρονιά, και θα πω εδώ και για τους δύο, πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. Έτσι θυμόμαστε πριν ένα χρόνο, η ΑΕΚ ξεκινούσε από την τέταρτη θέση, πίσω από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό σε σχέση με τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από το ντάμπλ, έτσι. Και κατάφερε να τερματίσει πρώτη και να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο Όφη παίρνει μετά από την εποχή, τη χρυσή εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ, πήρε το δεύτερο κύπελο με Έλληνα προπονητή, με τον Χρήστο Κόντε. Εντάξει, και ο Γκέραρντ Έλληνας είχε γίνει πια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σε κάθε περίπτωση, άρα είναι δύο πολύ επιτυχημένες ομάδες. Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη ούτως ή άλλως. Μακάρι και με την κλήρωση που εδώ τον φέρνει με το σκορ του πρώτου αγώνα επί της ουσίας απέναντι στην Τζασικά Σόφιας να βρεθεί και στα play-off του Europa League, αλλά σίγουρα έχει διασφαλίσει την παρουσία του. Η ΑΕΚ περιμένει να μάθει σήμερα αντίπαλο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 ώρα το match με την Καϊράτ Αλμάτι.
0: Σωστό, σωστό. Μας το έλεγε ο Γιάννης Βετσίδης προηγουμένως. Ναι,
2: ναι. Καϊράτ Αλμάτι με Λεύσκη Σόφιας. Οπότε θα δούμε αν και για την ΑΕΚ η είσοδος στη League Fest του Champions League περνάει από την Βουλγαρία. Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τις βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο νεαρός, ο Χριστακόπουλος, δεν θα είναι διαθέσιμος, ο 19χρονος δεξιός μπακ που ήταν επί της ουσίας ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε περισσότερο τον Μάρκο Νίκολιτς από τα παιδιά που ήρθαν από τις ακαδημίες και ακολούθησαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχε δηλαδή στιγμή παρουσία στα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι και θα δώσουν και τη δυνατότητα στο Νίκολιτς να σχεδιάσει μια ομάδα που θα εκπληρώσει τον αρχικό στόχο. Δηλαδή, ο Σέρβος προπονητής έχει πει ότι μέσα στον Αύγουστο κρίνονται δύο σημαντικοί στόχοι της χρονιάς. Δηλαδή, ό,τι παίρνει σε ένα κύπελο, το Super Cup απέναντι στον Όφη, που ήταν και η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, για να πάει μετά και να κερδίσει τον τελικό τον ΠΑΟΚ μέσα από αυτή την ένδοξη πορεία του Όφη. Και φυσικά να μπει στο League Face του Champions League από τη στιγμή που και οι συγκυρίες μέχρι στιγμής είναι υπέρ της. Δηλαδή, βρέθηκε στο group των ισχυρών. Και αυτό συνέβη μέσα από μια διαδικασία όχι μόνο της πρόκρισης πια στη τελική ευθεία που είχαμε για την δανέζικη ομάδα την Άρκους απέναντι στην πολωνική Λεκ Πόζνον, αλλά και από τον τρόπο που κρίθηκαν αρκετά πρωταθλήματα που έφεραν ομάδες που πήραν τον τίτλο με χαμηλότερο συντελεστή από την ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε εκεί υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, μία η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών.
0: Ωραία.
2: Και το θέμα που υπάρχει είναι μεταγραφικό ενδιαφέροντος για τον Νίκλας Ελίασον. Βγήκε στην
1: Ιντερνασιονάλ.
2: Ιντερνασιονάλ,
1: ναι, η βραζιλιάνικη.
2: Ναι, Ιντερνασιονάλ. Βγήκαν οι λεπτομέρειες αυτές που λέγαμε σε σχέση και με το πότε προβλέπεται να εξοφλήσει η βραζιλιάνικη ομάδα την ΑΕΚ μέσα από διαδικασία δόσεων. Η πρόταση είναι η νίκη 300.000 ευρώ και προαιρετική οψιόν αγοράς στα 2.800.000 ευρώ, η οποία αν ενεργοποιηθεί αφαιρεί το ποσό του ενοικίου. Γι' αυτό λέγαμε 300.000 ευρώ ενοίκιο, 2,5 εκατομμύρια οψιόν αγοράς. Ναι. Αλλά η εξόπληση πάει μέχρι τον Απρίλιο του 29. Εδώ από την εικόνα που έχω για την ομάδα της ΑΕΚ, σίγουρα θα ήθελε ένα καλύτερο μάζεμα δόσεων. Συζητάει αυτή την περίπτωση του Ελίασον, δανεισμό με οψιόν αγοράς όπως έκανε και με τον Ιούμπισιτς, αλλά θα ήθελε ένα καλύτερο μάζεμα δόσεων. Το ποσό το καθορίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Εκείνος δηλαδή θα πει αν καλύπτεται η ΑΕΚ από αυτό το ποσό. Αυτό που γνωρίζω εγώ από την αρχή του καλοκαιριού, όταν είχαμε μάθει ότι Ελίασον και Ιούμπισιτς θα έμπαιναν στην transfer list της ΑΕΚ, είναι ότι από αυτές τις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ προσδοκούσε, αυτό έλεγαν οι πληροφορίες μου τότε, ένα ποσό που θα κειμενόταν μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ προσδοκούσε, αυτό έλεγαν οι πληροφορίες μου τότε, ένα ποσό που θα κειμενόταν μεταξύ 6 και

0: Στις 1948, στις 8.30 η μετάδοση, Άρης Γάτας στην τηλεφωνική γραμμή με ό,τι νεότερο υπάρχει όσον αφορά πλέον το σχέδιο αντιμετώπιση των Βούλγαρων από την πλευρά του Νίστρουπ. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: καλημέρα Άρη.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Καλημέρα από τη Σόφια, που οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την Αθήνα. Έχει και ζέστη, έχει και γρασία αρκετή. Και νομίζω ότι έτσι θα πάει και μες το βράδυ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα βρει μια συνθήκη που δεν θα διαφέρει σε αυτό που είδε.
0: Το θέμα είναι να βγει στεγνός ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο μετά. Να είναι στεγνός, όχι με την έννοια της φανέλας. Η φανέλα υδρωμένη πρέπει να είναι. Αλλά στεγνός όσον αφορά τις συνέπειες του αγώνα.
2: Ναι, κοίταξε τώρα. Φάνηκε και χθες στη συνέντευξη τύπου ότι είναι μια ιστορία που τουλάχιστον είναι φοβική για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Φάνηκε το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι παίκτες, του Νίστρουπ και ο Φαντρόκελεν, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη τύπου. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 8.30 ώρα. Δεν θα έλεγα ακριβώς την επιβίωσή του, αλλά θα έλεγα την ιστορία να μην μπλέξει σε μια τέρμονη περιπέτεια που μετά θα γεμίσει μεσοστρέφεια και θα αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αργότερα που μπορεί να μην έχει καλά ή καλή, τα καλά αποτελέσματα. Αυτό το ξέραμε βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκός παιδιά έπαιζε με τα φρέπη αυτό το καλοκαίρι, και γι' αυτό, γιατί την τύχη του την έφτιαξε μόνο στο πέρυσι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή εκείνη η κατάληψη της τέταρτης θέσης.
0: Κοιτάξτε.
2: Η οποία από τότε λέγαμε ότι.
0: Άρη μου, φαντάζομαι συμφωνήσει ότι όταν είσαι μεγάλο κλαμπ και θες να πάρεις και πρωτάθλημα, όπως θέλει ο Παναθηναϊκός, τα πρέπει είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι, δεν είναι όχι, δεν αποτελεί δικαιολογία αυτή η ιστορία, αλλά έχει μια δυσκολία όμως αυτό. Δηλαδή, όσο μεγάλο κλαμπ και να είσαι, αυτό είναι, έχει πάντα μια δυσκολία το καλοκαίρι, γιατί σας το λέω και χθες ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μια διαφορετική ομάδα σε δύο μήνες από τώρα. Όπως θα είναι και μια διαφορετική ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι αυτό, όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται μετά από 3-4 μήνες, δεν θα συζητούσαμε καν αυτό που συζητάμε, τη συνθήκη τη σημερινή. Και εξ αυτού του λόγου, επειδή το ξέρω ο Παναθηναϊκός ότι θα πάει να βρει αυτό το καλοκαίρι όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τους τρεις προβληματικούς, εδώ δεν έχει καμιά αξία για το αν η ομάδα είναι καλή ή δεν είναι καλή, για το αν έχει ένα ρόστερ που έχει τα εκατομμύρια που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους Βούλγαρους. Εδώ είναι παιχνίδια και της μιας βραδιάς, είναι και το πώς θα βρεθείς και σε τι κατάσταση είσαι. Και επειδή το έλεγα και χθες, δεν είναι θέμα δικαιολογίας, αλλά είναι παιδιά μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται, έχει νέο προπονητή, έχει νέους ποδοσφαιριστές αρκετούς. Βλέπεις ότι κάνει μια μεταγραφή τη Δευτέρα και την Τρίτη, την Τετάρτη μεταγραφή αυτή προσδοκάσει. Βλέπει Λιβάη Γκαρσία να μπει και να αποδώσει και να κάνει τη διαφορά με το καλημέρα. Δηλαδή, αυτό στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο πράγμα, με όποιον και αν παίζεις. Να μας φαίνεται ότι οκ, οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι πιο ακριβοί, είναι και πιο έτσι μεγάλα ονόματα. Αλλά απέναντί τους έχουν μια ομάδα που και μπορεί να σε τρέξει και μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα και μπορεί να σε κρατήσει πίσω και μπορεί να πάει να το σκοτώσει το παιχνίδι όπως λέγαμε χθες. Και μπορεί συνολικότερα να το πάει το μάτς εκεί που
0: ο
2: θέλει.
0: Ο Παναθηναϊκός, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, είναι η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι τα προκριματικά τα παίζει με το περσινό ρόστερ. Με καινούριο ρόστερ παίζει στην πραγματικότητα.
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, ναι. Είναι η εξαίρεση αυτού του κανόνα.
2: Άλλαξε και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, άλλαξε σχεδόν και την επιθετική του
0: ακριβώς, ναι,
2: διαδικασία. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κάποιους παίκτες στα χαφ, ας πούμε τον Τσέριν, τον Αντίνο, τον Ζαρουρί, τον Ταμπόρδα που είναι στη συνθήκη, τον Κυριακόπουλο που είναι αριστερά, και το δεξιμπάκ που απόψε μάλλον θα παίξει ο Κάτρης, χωρίς να αποκλείεται να δούμε και τον Μπελίστρι εκεί. Είναι ένα θέμα που βεβαίως ο Παναθηναϊκός παίζει με άλλη ομάδα. Αυτά τα προβληματικά δεν παίζει με την ίδια ομάδα την περσινή. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ από μια πλευρά. Απ' την άλλη όμως δημιουργεί και μια προσδοκία για αυτό που θα χτιστεί για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Άρα λοιπόν αυτό που είπε και ο Φαντρόκελεν χθες και ο Νίστρουπ, ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Παναθηναϊκός για την Ευρώπη, τι σημαίνει σε ποια ομάδα έχουμε έρθει. Και πόσο σημαντικό είναι να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόθεση στην επόμενη φάση. Και αυτό περνάει πάντα μέσα από την απόδοσή μας. Το επιμένω και λέω και το είπα και χθες, ότι για μένα νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό περνάει η πρόθεση, η απόψη είναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα την πάρει και ο Παναθηναϊκός θα τη χάσει την πρόθεση.
0: Θα συμφωνήσω μαζί.
2: Δεν μπορεί να συζητήσουμε σε αυτό το μάτσο ότι οι Βούλγαροι μπορεί να καθορίσουν τη συνθήκη του αγώνα. Εκτός και αν παρουσιαστεί ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι εντελώς αγνώριστος. Αλλά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός αυτός που θα καθορίσει τις τύχες του παιχνιδιού, το πώς θα εξελίχθει το μάτς. Και θα πω ότι

0: Και αν είναι αποτελεσματικό επιθετικά, δεν θα έχει θέμα αυτή τη βραδιά.
1: Ο Λιβάη θα παίξει εξτρέμ, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Πάρα πολύ πιθανό να παίξει σε ένα σχήμα με το Ραστοντάρ κεντρικό επιθετικό και να παίξει στην άκρη δεξιά και αριστερά να παίξει ο Αντίνο ή το αντίθετο. Mm-hmm. Και πιο πίσω να παίξει ο Γιάνγκουσιτς. Με τους δύο κεντρικούς, τον Καμαρά και τον Τσέριν αυτή τη στιγμή αντί του Τσεριβέ, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει, γιατί έχει περισσότερα αμυντικά στοιχεία ο Τσέριν στο παιχνίδι του. Δηλαδή μαρκάρει πιο πολύ, είναι πιο πολύ εξάρι από ότι ο Τσεριβέ στα αμυντικά του καθήκοντα. Οι δύο Ολλανδοί θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φαντρόκελε με τον Ντεφράι, αριστερά ο Κυριακόπουλος και δεξιά το πιο πιθανό να παίξει ο Κάτρης. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να αποκλείουμε την περίπτωση του Πελίστρη. Αν ρωτούσατε εμένα, εγώ τον Πελίστρη θα βάζα, γιατί ο Πελίστρη έχει παίξει τη θέση αυτή στη Manchester United, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρει πολύ καλά, είναι το παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών, είναι ευρωπαϊκό μάτς. Είναι μεγάλο το γήπεδο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το γήπεδο είναι τεράστιο, παιδιά. Και λέω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί δεν είναι ένα κλουβί που θα πάει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν τη πάξη τη Ουγγρική το προηγούμενο μάτς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι συνθήκες του θα είναι εντελώς ίδιες με αυτές που είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν διαφέρει το γήπεδο από ό,τι είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα απλώσει το παιχνίδι πολύ. Ο Παναθηναϊκός επιχειρήσει να βρει φόρους, αν το αφήσουν να το κάνουν την Βουλγαρία κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να σκοράρει γρήγορα. Δηλαδή θα είναι ιδανικό για τον Παναθηναϊκό να βάλει ένα γρήγορο γκολ εδώ. Να απλώσει το παιχνίδι για να αναγκαστούν οι Βούλγαροι μετά, αν θέλουν να πάρουν κάτι, να παίξουν το μάτι.
1: Να
0: βγουν δηλαδή από το καβούκι του και να παίξουν το παιχνίδι. Εκεί ο Παναθηναϊκός μετά θα έχει πάρα πολύ δίκιο. Και με το Λιβάη μέσα και μετά ίσως τον Τετέι στη συνθήκη του αγώνα, ίσως και τον Τέσσερ. Γιατί είπε χθες ο Νίστρουμπ ότι όλοι οι παίκτες είναι
1: στη διάθεσή του. Ναι, ναι.
0: Στη διάθεσή του από τη στιγμή που είναι εδώ μαζί.
1: Άρη, να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει κόσμο αυτές τις μέρες, από τι ημέρες των αγώνων με την Πάξη δηλαδή και έως τώρα. Με τον Πένια είναι σίγουρη στο Παναθηναϊκό όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα? Υπάρχει κόσμος που έχει κλονιστεί βλέποντας τον Πένια μέχρι τώρα.
0: Αλλά το έχει κλονιστεί λίγο υπερβολικό που λες, Ηλία.
1: Ωραία.
0: Έχει κλονιστεί ο κόσμος επειδή
1: έχει αμφιβολίες. Έχει αμφιβολίες, να σου το πω έτσι.
0: Και δεν νομίζω ότι. Ναι, θεωρώ ότι στο τρίτο παιχνίδι της χρονιάς να αρχίσεις να συζητάς αν υπάρχουν αμφιβολίες για να παίξει μια ομάδα. Νομίζω πάλι είναι υπερβολικό. Τι κάνουμε, δηλαδή.
1: Ξέρεις ότι.
0: Να τον διώξουν τον Μπένια ή τον αφήσουν στην εξέδρα.
1: Δεν λέω
0: εγώ.
1: Επειδή
0: δεν έπαιξε καλά δύο
1: δεν
0: παιχνίδια.
1: Αυτό. Δηλαδή... Όχι, μισό λεπτό.
0: Τώρα είναι λίγο υπερβολή όλη αυτή η κουβέντα ξαφνικά. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί στο Παναθηναϊκό σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Η θέση του τερματοφύλακα, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετική από όλων των υπολείπων.
0: Οι θέσεις όλων είναι πολύ σημαντικές, αλλά στο Παναθηναϊκό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει μια αίσθηση κάθε φορά. Όταν κάτι δεν είναι καλό, να διωγγώνεται στον υπερθετικό βαθμό και να το απλώνουμε και να το κάνουμε συζήτηση.
1: Είναι υστέρηση.
0: Θα σου πω γιατί γίνεται, γιατί είναι 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Σωστά.
1: Αυτό, υστέρηση.
0: Αλλά
1: είναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όμως τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση, να κάθομαστε σε συζητάμε. Αν ο Πένια είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας, επειδή δύο παιχνίδια δεν φάνηκε, ας πούμε, ότι είναι δίκτυο. Κάτσε να δούμε να περάσουν τα παιχνίδια.
1: Μπορείτε μαζί σου είμαι
0: γιατί
1: εγώ.
0: Γιατί τον πήρανε για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή
1: μαζί σου,
0: έχει
1: αλλά...
0: κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Δείχνει ότι δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά σε σχέση με τους τερματοφύλακες που είχε μέχρι τώρα, καταλάβες. Δηλαδή με τον Ντραγκόφσκι και με τον Λαπόν. Δεν είναι ψηλός, δεν είναι δύο μέτρα,
1: αυτό
0: είναι καλύτερος στα πόδια όμως.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στη θέση αυτή. Ότι δεν έχει δει τα τελευταία χρόνια ένα γκολκίπερ ο οποίος να έχει κρατήσει το ρόλο του αξιόπιστα.
0: Θα σου πω κάτι. Ο κόσμος βλέπει ότι έκανε μια-δυο λάθος εξόδουση, ας πούμε, ένα γκολ προς αποσόβηση. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Σε τρία παιχνίδια. Η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί ο Πένια την μπάλα και πώς παίζει μαζί με τους υπόλοιπους, σαν να είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, βοηθάει πολύ στον build-up της ομάδας. Πάρα πολύ βοηθάει στον build-up. Σε σχέση με τον Ντραγκόφσκι και τον Λαφόν, είναι μέρα με τη νύχτα.
1: Bon. Okay.
0: Αν αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω στα παιχνίδια που θα έρθουν, θα το δούμε. Αν δηλαδή
1: 8,5
0: το
1: ώρα.
0: Είναι πιο...
1: Μη σε κουράσουμε όλα γιατί. Ναι, ναι, 8,5 ώρα λοιπόν και είσαι και μαζί, είπαμε, μαζί με τη μετάδοση του Ολυμπιακού με από τον Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή τύχη σε όλους.
2: Καλή σου μέρα.
0: Γεια.
1: Αν είχε βρει ο Παναθηναϊκός ένα τζολάκι τα τελευταία χρόνια, αν είχε βρει.
2: Καλά, και ο τζολάκι έχει και αυτό στα.
1: όλοι
2: τα διαστήματά του. Οκ, okay, ας πούμε ότι ο Πένια έχει το διάστημά του στο ξεκίνημα.
1: Όχι,
2: ο Τζολάκης υπήρχε περίοδος που ευθυνόταν για το 60% των γκολ που δεχόταν ο Ολυμπιακός. Και είναι ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή.
1: Το τερματοφύλακα, το ξέρεις, ο τερματοφύλακας κουβαλάει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν ποδοσφαιριστής που δεν τα έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν,
2: πάμε.
1: Πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Βεβαίως.
1: Να μάθουμε τι συμβαίνει στον Άρη. Τι έχει αλλάξει δηλαδή σε σχέση με χθες την πραγματικότητα. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα. Αλλάξανε κάποια πράγματα.
1: Αυτά θέλουμε.
3: Είναι αλήθεια. Πράγματα τα οποία όμως δεν είναι και. Δεν μπορείς να πεις ότι αλλάξανε προς τη θετική κατεύθυνση. Το μόνιμο ζήτημα είναι το θέμα της άμυνας και η ανάγκη προσθήκης ποδοσφαιριστών. Στη χειρότερη περίπτωση τρεις, δεν είναι και λίγοι, για το σχηματισμό κανονικής αμυντικής γραμμής πέντε. Εντάξει, δηλαδή δύο στόπερ, μάλλον ψέματα, τέσσερις. Δύο στόπερ, ένας δεξιός πλάγιος μπακ και ένας αριστερός πλάγιος μπακ. Δηλαδή από τέσσερα μέχρι πέντε. Ο Άρης είχε στα χέρια του την περίπτωση του Λούμπομιρ Σάτκα. Και μάλιστα είχε φτάσει μια ανάσα από, τη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σάμψισπορ. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι δύο πλευρές τα είχαν βρει και στα λεφτά, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο για συμβόλαιο τριών ετών. Πλέον για τον Σάρκα το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν τον είχε βασική επιλογή. Τον είχε εναλλακτική επιλογή. Ο Ιμπραχήμ Σισε ήταν η βασική επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Ο Μένι Ιμπραχήμ Σισε πήγε στα Εμιράτα. Ο Δε Σάτκα δείχνει να πηγαίνει προς την Κύπρο. Στα δε αμυντικά άκρα, ο Μαζουακού που ήταν ένας στόχος για μένα πάρα πολύ δύσκολος έως απίθανος, με περίπου 2 εκατομμύρια τις απολαβές, ανακοινώθηκε χθες από την Κόνιασπορ. Ο Ρέαπτσουκ που είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουμε και ο οποίος ήταν στο μυαλό του Άρη, ζητάει πάρα πολλά χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσει. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον ο Άρης βλέπει τις επιλογές να περιορίζονται πάρα πολύ. Για το κέντρο της άμυνας δεν έχω να σας πω κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή. Για τη θέση των πλάγιων μπακ αναφέραμε και χθες την περίπτωση του Τζερεμί Πετρίς από τη Βότφορντ. Ένα ακόμη όνομα το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι το 28χρονο Τζόρντι Οσέι Τούτου, ο οποίος αν το θυμάστε είχε έρθει για ένα διάστημα δανεικός στον Μπάς Γιάννενα πριν από περίπου 3 χρόνια.
1: Είπα και εγώ γιατί το όνομα κάτι μου έκανε κλικ. Ναι, στον Μπάς Γιάννενα.
3: Ναι. Είναι παιδί το οποίο ανδρώθηκε στην Arsenal, χωρίς πήγε στην Bochum. Έπαιξε κυρίως σε Championship και League One στην Αγγλία. Για τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην Bolton. Την πρώτη χρονιά στην Bolton έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ. Μετά έπαιξε ως δεξί back. Είναι καθαρά επιθετικό back στα 28 του. Δεν μπορώ να πω όμως από την άλλη πλευρά ότι είναι μια περίπτωση την οποία την επιλέγεις εσύ στο κεφάλι σου ήσυχο. Ποτέ δεν μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο το κεφάλι σου ήσυχο. Άκουσα την κουβέντα που είχατε νωρίτερα με τον Άρη. Πάντα μπορεί ένας παίκτης να σου κάνει πράγματα που δεν τα περιμένεις και από την άλλη μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Μπορεί και ο ίδιος παίκτης να σου παίξει καταπληκτικά για ένα δίμηνο και μετά να νομίζεις ότι από μια διακοπή γύρισε ο ξάδερφός του. Όπως έγινε με τον Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά για 10 παιχνίδια στον Άρη και μετά λέγαμε πού είναι ο Τεχέρο που είχαμε δει. Όπως ο Χαμζά Μεντίλ που έκανε καταπληκτικό εξάμηνο και πέρσι δεν βλεπόταν, ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Τέλος πάντων, η περίπτωση του Τζόρντι Οσέι Τούτου είναι μία από τις εναλλακτικές όμως επιλογές για τον Άρη. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα 11 Αυγούστου και με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, καθώς μεσολαβεί ο αγώνας του κυπέλου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια εναλλακτική επιλογή μπορεί να εξελιχθεί και σε βασική.
1: Και αύριο και το φιλικό με την Νάπολη.
3: Η αποστολή θα προπονηθεί σήμερα στο
1: Ρήσιο. 10 το βράδυ, ναι.
3: Απευθείας πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα πετάξει για Νάπολη για να αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ στις 10 τη Νάπολη στο Τεόφιλο Πατίνι, το οποίο είναι ένα γήπεδο 7.000 θέσεων. Ρόβα Τζενεράλε για τον Άρη, το ίδιο ισχύει για την Νάπολη, εν όψη της έναρξης του Ιταλικού.
1: Η οποία έχει πλέον προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
3: Ναι, τον Αλέγκρι, ναι. Ναι, τον Αλέγκρι. Τελευταίο της φιλικό παιχνίδι, το 1-1 με τη Θέλτα. Θα προτιμούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει κανονική αμυντική γραμμή. Δεν συνέβη αυτό. Πάντως είναι το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Άρης, ο οποίος υπενθυμίζω ότι είναι εκτός ο Κουαμέ, ο οποίος θα μείνει για ένα μήνα έξω λόγω θλάσης. Ο Νίγκ 1,5 μήνα έξω, μερική ρήξη εσωπλάγιου, συνδέσμου. Ο Χόγκλα, ο οποίος είναι ανέτοιμος. Αυτές είναι οι τρεις απουσίες για τον Άρη εν ώψη του αγώνα με την Νάπολη.
1: Okay, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σημέρα, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια. Ωραίο θα ήταν αυτό το φιλικό να το βλέπαμε. Το Νάπολη Άρης. Παρότι γίνεται σε ένα γηπεδάκι, το οποίο απέχει περίπου 2 ώρες από την Νάπολη. Και Αλέγκρι τώρα εκεί πέρα προπονητής.
2: Να κλείσουμε με κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, φίλε, δεν το περίμενα. Ο Τραπ στηρίζει Ινφαντίνο. Πάμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Και μην ξεχάσετε, αύριο το πρωί στις 8 πάλι εδώ θα
2: είμαστε.
1: Εδώ το διδυμάκι.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας μέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρη Λουκάκης. Την Αϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός, στη ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπελήφθηκαν και οι Έσε Κουτσίδης. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Ελλάδα Σπορ και από το Μέγκα. Νίκη πρόκριση απέναντι σε Κασόφια 1948. Θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Ο Ανδρέας Τέτε και ο Σίριλ Ντέζερ συμπελήφθηκαν στην αποστολή. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και από τον Sky. Ένα μικρό τελετουργικό θα γίνει στο Πακρίτιο Στάδιο πριν την έναρξη του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αποκάλυψε στην Ερασπορ ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζόρτζογλου και τόνισε ότι όλα τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Επίσης, ο κ. Τζόρτζογλου ανέφερε πως στις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στο ντέρμπι της Super League εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Στη μία κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι. Ο Ευθύμης Κουλούρης στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρ. Πανιώνος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στον τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Πανιώνος νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό Β' και η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος. Για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου θα παίξουν στις 5 στο ALFC Arena τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Ο Μίλτος Ντόγλου με άλμα στα 8.26 πέρασε το τελικό του μήκους που θα γίνει το βράδυ στις 10.15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Το τελικό της φιλοβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ σε 9.10 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο οποίος προκρίθηκε με βολή στα 75 και 22. Η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49 προκρίθηκε στο τελικό της φιλοβολίας γυναικών που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9.05 στα αποκριματικά του Επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 ελεύθερο με χρόνο 7.08.15 που αποτελεί πανελλήνιο κόρπ, η ιατρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δημήτρη του Μάρκο, Κωνσταντίνο Εκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι. Την εκθέση κατέλαβα ο Απόστολος Παπαστάμου και την 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στο τελικό στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης με χρόνους 4.14.99 και 4.16.12 αντιστοίχως. Παλαιό ρεκόρ με χρόνο 22.79 έκανε ο Στέργιος Μπίλας στον ημιτελικό στα 500 μέτρα πεταλούδα, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθετα έμεινε ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με χρόνο 59.92. Στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο αγωνιστεί απόψε στις 9:05 η Άρτεμις Βασιλάκη που πέρασε με την καλύτερη επίδοση. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Εκτός κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκας. Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού ο Νίκα Λάθης και ο Τάλερ Ντόρση. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω 16 ετών Β' κατηγορίας, το οποίο διεξάγεται στα Ιωάννινα, θα αγωνιστεί απόψε η σενέα εθνική ομάδα των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία μετά την νίκη της 82-52 επί της Νορβηγίας. Για το Ευρωμπάσκετ Παιδών, το οποίο γίνεται στη Ρουμανία, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει Σλοβενία για την φάση των 16 στις 3.30. Θέμα στο ESPN, η πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Νίκολα Γιώκητς. Ο Σέρβο Σέντερ, εκ συμβόλαιο ύψους 121,8 εκατομμύρια δολαρίων για 2 χρόνια, έχοντας player option για την σεζόν 27-28, ενώ πρόσφατα είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Ο Στέφανος Σακελαρίδης θα κάνει σήμερα ντεπούτο του σε προκριματικά Masters, καθώς θα διεκδικεί σε ένα εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό του Σινσινάτη απέναντι στον Μάρτιν Ντάμ, τον οποίο θυμίζουμε είχε νικήσει πριν λίγες μέρες στο Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 11:30. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε τη Χαρτς, καθώς η Κυπριακή Τσόρουμ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Τέλος, Φενέρμπαξε και Λουκάκου ήρθαν στη συμφωνία και οι Τούρκοι έστειλαν πρόταση στην Νάπολη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: έτσι θα είναι αργά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. 10 και 10 η ώρα. Έχουμε πόσο έχει μήνας, 11. 11 Αυγούστου, 11 δεν έχει. Και είναι 10 και 10 και σε λίγο θα είναι και 11 και έχουμε και αυτά τα φοβερά που έρχονται, φοβερά και τρομερά, ολική έκλειψη λέει του ηλίου, πέφτουν τα άλλα, τα πεφταστέρια, θα τα πω σε λίγο όλα αυτά για να ετοιμαστείτε. Προλαβαίνετε, ίσως προλαβαίνετε να βγάλετε και εισιτήρια για την Ισπανία να πάτε να δείτε την ολική έκλειψη του ηλίου, όχι της Σελήνης, του ηλίου, το οποίο εμφανίζεται κάθε μία φορά στο δωτός, είχε εμφανιστεί από το 2006. Τα έχεις διαβάσει εσύ, έτσι. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης, εδώ πέρα, έχει διαβάσει όλα αυτά. Λέει ότι ήδη έχει προκάμει και έχει βγάλει εισιτήριο για την Ισπανία, γιατί θα φαίνεται πιο καλά από εκεί. Και όλο αυτό για περίπου 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα θα φαίνεται η ολική έκλειψη. Άκουσε τι θα πρέπει να περιμένεις, έτσι. Και θα φαίνεται, δεν θα φαίνεται σχεδόν καθόλου ο ήλιος, σχεδόν η μέρα θα σκοτεινιάσει. Θα φαίνεται μόνο αυτά τα γύρω-γύρω που έχει ο ήλιος. Ξέρεις, γύρω-γύρω. Αυτό του ήλιου. 20 δευτερόλεπτα αξίζει, φίλε. Να πας, ξεκινήσεις εδώ, έτσι, να βγάλεις εισιτήρια, να πας, να κλείσεις ξενοδοχεία, να χαλάς, φας καμιά παέγια και να περιμένεις εκεί πέρα να ξέρω για την ολική έκλειψη του ήλιου. Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά, τα οποία θα σας ενημερώσουμε με μεγάλη ακρίβεια το πότε θα γίνουν, να συστηθούμε για τον Σπύρο Νικολαίδη, ο οποίος είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βασίλης Παπανικολαίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, μια μέρα όπου έχει μερικά πραγματάκια, είναι η αλήθεια, με μερικά πραγματάκια, εντάξει, έχει τα δύο παιχνίδια ποδοσφαίρου και έχει και το Στίβο. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε και όλα αυτά, και έχουμε και τους motivators. Παιδιά, σε λίγο έχει γίνει το εξής, δηλαδή το λέω ούτε με λύπη, ούτε με χαρά, ούτε με τίποτα. Δηλαδή από ό,τι βλέπω σε όλα τα κομμάτια παντού τα οποία γράφονται, και δεν γράφονται και πάντα από δημοσιογράφους, ας το πούμε έτσι, απλώς γράφουν και δημοσιογράφοι, έχει γίνει όλο, δεν υπάρχει ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοιο, υπάρχουν όμως motivators, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι, εμείς δηλαδή, όχι οι άλλοι, οι ξένοι, εμείς δεν φταίμε, φταίνε οι άλλοι και τα λοιπά και τέτοια, όλοι εμείς λέμε, προσπαθούμε να δώσουμε θάρρος στις ομάδες και στους παίκτες και στους προπονητές και στους ηρωικούς οπαδούς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν και όλα αυτά. Είμαστε, ρε παιδί μου, μια χαρά χειροκροτητές και motivators. Δηλαδή, παίρνα Ολυμπιακέ σήμερα, γιατί μπορείς να περάσεις. Θυμήσου την ιστορία σου, Παναθηναϊκέ. Γιατί και πώς, ρε ΠΑΟΚ, θα μείνεις έξω. Δηλαδή, motivators κανονικά, λες και είναι παιδιά μας, λες και είναι τέτοιο που τα σπρώχνεις και τους δίνεις θάρρος, γιατί ακόμη δεν. Τέλος πάντων, εντάξει. Όπου πάει, φίλε, όπου πάει θα πάμε. Τώρα το στρώσαμε λιγάκι από μουσική, το στρώσαμε γιατί το προηγούμενο ήταν λίγο περίεργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα δούμε χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ξέρετε και οι δυο ότι έριξαν τα δύο παιχνίδια και του Ολυμπιακού το εκτός έδρας στην Ολλανδία και του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία, τα έριξαν την ίδια ώρα, δηλαδή 8.30 ώρα το βράδυ. Α, δούμε τι θα γίνει δηλαδή με αυτό. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, μερικές φορές έτσι βγαίνουν τα πράγματα. ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό στις 8.30. Τώρα, παιδιά, είπαμε ότι όπου είναι να το δείτε το μάτς, σπίτι σας να δείτε, ξέρω εγώ, δύο παιχνίδια είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε κανονίστε τώρα την πορεία σας. Βέβαια, είναι το θέμα ότι τα δύο παιχνίδια, το καλό είναι ότι τα έχουν και ελεύθερα κανάλια, έτσι. Αυτό είναι ένα μπόνους. Είναι ένα μπόνους, μια προσφορά των ελληνικών ομάδων προς εκείνες τις καφετέριες, ξέρω εγώ, ας πούμε τέτοια, καφενεία, καφετέριες, οτιδήποτε, που δεν μπορούν να έχουν, δεν αντέχει η τσέπη τους να έχουν δύο συνδρομητικά. Έτσι, σκέψω να το δείχνε το ένα. Το, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Μπορούν απλά να έχουν δύο τηλεοράσεις. Δύο τηλεοράσεις, τη φέρει ο μαγαζάτορας και από το σπίτι του. Λόγω, θα φέρει. Ξέρω εγώ, έχει μία στο μαγαζί, θα φέρει και μία από το σπίτι, θα τη βάλει δίπλα-δίπλα, να βλέπει, ξέρω εγώ, στη μία. Ο Sky έχει τον Ολυμπιακό. Ο Sky έχει τον Παναθηναϊκό και το Μέγκα έχει τον Ολυμπιακό. Οπότε βάζετε εκεί πέρα τα δύο κανάλια δίπλα-δίπλα και βλέπετε και ωραία φάστα. Δηλαδή, απλώς μπορείτε και να. Εγώ σας προτείνω και κάτι. Δηλαδή, δύο τηλεοράσεις, μερικοί μπορεί να έχουν ακόμα και στο σπίτι τους. Για να μην μπερδεύεσαι από τον ήχο, γιατί πώς θα έχεις τώρα παίζουν δύο τηλεοράσεις στον ίδιο χώρο και να έχει ήχο. Βάλτε και ρασπορ. Ακούτε ρασπορ και πηγαίνει από εδώ, εκεί, ξέρω και τα λοιπά. Και είστε ζάχαροι τελείως. Τελείως ζάχαροι. Δύο μεγάλες τηλεοράσεις, ξέρεις από 55 και πάνω. Δύο μεγάλες τηλεοράσεις, αν βλέπεις από εδώ τώρα. Για εσάς δηλαδή που θέλετε, που έχετε, ας πούμε, ξέρω, είστε Ολυμπιακοί και ξέρω, κάπου ξέπεσε και ένας Παναθηναϊκός στο σπίτι. Για εσάς το λέω. Ή εσείς που είστε Παναθηναϊκοί και συμβαίνει το αντίθετο. Εντάξει, γιατί αν κάποιος είναι Ολυμπιακός και είναι όλη η οικογένεια Ολυμπιακή, Ολυμπιακό θα δουν. Τότε τους ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Και το ανάποδο, ξέρω, σε άλλη περίπτωση. Καταλαβαίνομαστε έτσι. Καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, ωραία, θα περάσουμε το βράδυ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αρχίζει και. Θα έχει πέσει λίγο ήλιος. Θερμοκρασίες δεν πέφτουν εκεί προς το βράδυ. Εγώ βλέπω, δηλαδή και τώρα το πρωί είχε εδώ Αθήνα 29 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμούς Κελσίου, τώρα 8.30 ώρα το πρωί. Όταν κοίταξα το θερμόμετρο, το κινητό, τέλος πάντων, λέει το κινητό. Ποιο θα θερμόμετρο τώρα. Το κινητό τα έχει όλα. 29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ 29 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εκεί που περιμένεις λίγο. Και στο μεταξύ δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ η θερμοκρασία. Δηλαδή χθες είχε μέχρι 32-33 στην Αθήνα μέγιστη τιμή θερμοκρασίας, αλλά το κάτω μέρος ήταν 29. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι η μέγιστη είναι 32-33 και το, ξέρω, η ελάχιστη είναι 25-26. Να, 25, να πεις. Είναι 29. Με 29 κοιμάστε. Κοιμάστε, εντάξει, δηλαδή. Κύριε Σπύρο, εσείς κοιμάστε? Όχι. Air-condition το βράδυ? Τίποτα, ποτέ? Τι, τέτοιο, τι φτερωτή που έλεγε και η μάνα μου? Air-condition μόνο. Δικός μας. Πού το βάζεις το air-condition? Σε τι θερμοκρασία? 25 αυστηρά, μάλιστα. Εγώ το βάζω πιο ψηλά και όμως λειτουργεί, ρε φίλε. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το περίεργο πράγμα μου συμβαίνει σε μένα. Έξω έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. Το βάζω στο αυτόματο και το βάζω 28. Αυτό λειτουργεί όμως. Και εμένα μου έρχεται δροσιά. Πώς γίνεται έξω να έχει 29 βαθμό παραπάνω? Σιγά τα λάχανα τώρα. Ένα βαθμό παραπάνω έχει. Εγώ να βάζω το air condition στους 28 και όμως να νιώθω δροσιά μέσα στο δωμάτιο. Πώς γίνεται αυτό? Είναι η ίδια θερμοκρασία. Ξέρω γιατί γίνεται. Γιατί έχουν θερμανθεί. Γιατί εμένα η πολυκατοικία, τέλος πάντων, λίγο παλιά και δεν είχαν εκεί τα, ξέρεις, τις μονώσεις και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν πιο νέες κατασκευές. Προφανώς από όλη την ημέρα οι τείχοι τραβάνε, μπορεί τραβάνε τη ζέστη και όλα αυτά, την αποθηκεύουν, δεν τη διώχνουν και ξέρω ότι το δωμάτιο μοιάζει πολύ πιο έτσι, πολύ πιο ζεστό. Δεν ξέρω, εκεί το εξηγώ. Εγώ το έχω εξηγήσει από μόνος μου, το έχω λύσει το θέμα και δεν ψάχνω, ξέρω, και δεν ψάχνω και άλλες απαντήσεις. Έτσι, οπότε βάζω air condition εκεί και τελειώνουμε και να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, αυτά γενικότερα για το τραπ και τον Ινφαντίνο τα ακούσατε νωρίτερα. Πριν να περάσουμε τώρα στα παιχνίδια και ας πω και εγώ τη γνώμη μου για το να είμαι και Ολυμπιακός. Όχι αυτές τις παροτρύνσεις φόρτσα δυνατά και τα λοιπά. Να δούμε και τίποτα άλλο δηλαδή για το παιχνίδι, πριν αρχίσει το παιχνίδι, όλα αυτά. Και για το άλλο το παιχνίδι της φτωχής ΤΣΕΣΚΑ 1948 με τον υπερπλούσιο, όπως αποδεικνύεται, Παναθηναϊκό. Είδατε φράγκα ο Παναθηναϊκός τα τελευταία? Είδατε. Τα βλέπετε ή δεν τα βλέπετε? Λέτε, ξέρω εγώ, ότι είναι κάτι φυσιολογικό? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή είναι υπερπλούσιος. Υπερπλούσιος. Όπως ξέρω λένε και οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί, δηλαδή κάτι κοντί, ξέρω και τα λοιπά. Πόσο κάνει, ξέρω εγώ, ο Νικολαίδης που είναι εκεί πέρα, 5 εκατομμύρια θέση, σου δίνω 6,5, ξέρεις και τα λοιπά. Έτσι, 6,5 για να τα έχουμε καλά, ξέρω και για μελλοντικά τέτοια. Όχι 5. 6, πάρε τέτοιο. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα τίποτα, κανένας δεν το εκτιμά. Δεν έχω διαβάσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα, ότι η άνοιξη του Παναθηναϊκού, όλη αυτό το πράγμα, το πρωτάθλημα, πρωτάθλημα κτλ. Εδώ γίνονται, ανθίζει ο κήπος, γίνονται τα λουλούδια, υπάρχει η άνοιξη του τριφυλιού και όλα αυτά, με πολλά λεφτά, με μεταγραφές, αυτή το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, κολλημένη. Λοιπόν, έλεγα για τον Ινφαντίνο που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τώρα έχουν πάρει φωτιά, γιατί βγήκε ο Τραμπ τέλος πάντων και λέει ότι θα είναι τεράστιο λάθος, ολέθριο λάθος της FIFA αν απομακρύνει τον Ινφαντίνο. Να η χείρα βοήθειας που περίμενε ο πρόεδρος της FIFA από τον Τραμπ. Του κάνει ο Ινφαντίνο μια χάρη εκεί πέρα, ανταποδίδει στο μέγιστο βαθμό ο Τραμπ. Τώρα βέβαια οι Ευρωπαίοι με τον Τραμπ, δεν ξέρω τώρα γιατί θα κάτσει κάποια UEFA τέλος πάντων και τα λοιπά και θα πάρει υπόψη της, της παροτρύνσης, της προτροπές του Ντόναλντ Τραμπ να κρατήσει η FIFA τον Ινφαντίνο, μιας και έχει σηκώσει μπαϊράκι τώρα η UEFA αλλά και άλλες διεθνείς ομοσπονδίες. Για το θέμα του Ινφαντίνο, που στο κάτω κάτω, δηλαδή πηγαίνοντας, αφήνοντας έτσι και λίγο το, το μυαλό μας λίγο ελεύθερο, αυτό πιο ελεύθερο το έχει, το έχουν εδώ πέρα οι προηγούμενοι κύριοι που κάνανε εκπομπή εδώ πέρα, έτσι, και που καμιά φορά σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, μήπως αυτό το πράγμα το οποίο τραβάει τώρα ο Ινφαντίνο, τραβάει που λέει ο λόγος, έτσι, που είπε για την ιδιωτικοποίηση ενός μεγάλου ποσοστού του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί να μην πουλήσουμε τώρα το 20% σε ένα φαντ για το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι σε οι εταιρείες στο τέλος πάντων σε πολλά φαντ και το ποδόσφαιρο βλέπει ότι είναι κερδοφόρο σε αντίθεση με άλλα πράγματα τα οποία κάνει ο Τραμπ και τον βάζουν μέσα. Ξέρω εγώ, πολλοί βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι χέρι-χέρι εδώ, να υπάρχει ένα, ξέρω εγώ, ειδήλιο επιχειρηματικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα ξέρουμε αυτά, απλώς έτσι, έτσι ξέρω που πάει το μυαλό. Γιατί ο ένας υποστηρίζει τον άλλον τώρα και βγαίνει μάλιστα εκείνος ο Ινφαντίνο και μιλάει, ξέρω εγώ, ρίχνει το δόλωμα και ο Τραμπ λέει στηρίξτε τον. Γιατί όπου και όσπου δηλαδή, επειδή ξέρω για μια κόκκινη κάρτα τότε για, που άφησαν έναν Αμερικάνο να παίξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα και ολόκληρος Τραμπ λέει τώρα στηρίξτε. Πού και πού, πού γνωρίστηκαν, πού κάνουν, ποιους κοινούς έχουν και κάνουν παρέα δηλαδή. Και, εντάξει, λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Απλώς έχουμε και εμείς το δικαίωμα, οι από κάτω, όλοι εμείς ξέρω εγώ και τα λοιπά, να φανταζόμαστε. Μέχρι εκεί, να φανταζόμαστε. Έτσι, ο Τραμπ, το οποίο αυτό δεν είναι φαντασία τώρα, επειδή το διάβαζα πριν από λίγο. Λέει ότι μετά από τα media, ξέρετε, έχει ένα group μεγάλο που, πώς το λένε και, πώς το λέει και truth, έχει και τα truth social και social truth, ξέρω πώς τα λέει και όλα αυτά. Έχει τέλος πάντων, έχει επεκταθεί σε αυτό το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τέτοια. Και ήρθε η φαϊνή ιδέα και έμπλεξε με κρυπτονομίσματα. Αυτή η εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτή η εταιρεία του Τραμπ. Επειδή το διάβαζα, λέω τώρα, θα το είχα ξεχάσει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά εντάξει, καμιά φορά, λίγο ρε παιδί μου, αφήνεις και το χαμόγελο λίγο να σκάει όταν βλέπεις δισεκατομμυριούχους, billionaires, και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, υποτίθεται ότι ξέρει τα πάντα, τι γίνεται στον πλανήτη και προς τα πού πάει ο κόσμος και όλα αυτά. Και η εταιρεία του λοιπόν, μέσα σε ένα τρίμηνο, αποφάσισε από τη στιγμή πριν το έχει αποφασίσει να ασχοληθεί λίγο με το χώρο των κρυπτονομισμάτων η ίδια αυτή η εταιρεία που έχει και τα media, και μέσα σε ένα τρίμηνο έχασε 238 εκατομμύρια δολάρια. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Σε αυτό το τρίμηνο έχασε 238 εκατομμύρια δολάρια. Και μετά έβγαλε ανακοίνωση, αποχωρούμε από αυτό το χώρο. Αλλά λες τώρα, αν χάνουν αυτοί, δηλαδή χάνει τώρα η εταιρεία του Τραμπ, οι υπόλοιποι που δεν έχουν, ξέρω, ούτε γνώση, ούτε πάνε εκεί πέρα και τους λένε αυτό θα περπατήσει, αυτό δεν θα περπατήσει, αυτό είναι σοβαρό, αυτό δεν είναι σοβαρό. Αν αυτοί χάνουν τόσα λεφτά, οι υπόλοιποι που είχαν μπλέξει με τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά, τι γίνεται με όλους αυτούς? Γιατί υπήρχε πολλοί κόσμος, ξέρω, και στην Ελλάδα που είχε κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαιναν, έπαιρναν, εγώ θυμάμαι κάτι φίλους να παίρνουν κάτι που έκανε 0,005 και σου λέει εγώ θα ρίξω ένα 500 άριγο, και αν αυτό γίνει κάποτε θα γίνω εκατομμυριούχος και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα πάει και το 500 άριγο, πάει και το όνειρο του εκατομμυριούχου, αλλά τέλος πάντων, αν να χάνει ολόκληρο Τραμπ. Ποιος θα το πίστευε ότι σε αθλητική εκπομπή θα μας απασχολεί τόσο πολύ ο Τραμπ? Δεν ξέρω αν σας, δεν σας απασχολεί. Θα σας απασχολεί όμως σίγουρα κάτι άλλο, το οποίο φαίνεται ότι πέφτει σαν βόμβα στο ποδοσφαιρικό, στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα που λέμε. Φαίνεται ότι ο Λιονέλ Μέση πήρε απόφαση να σταματήσει την καριέρα του μέχρι νεοτέρας, την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο μέχρι νεοτέρας, να αναστείλει επαόριστο την ποδοσφαιρική παρουσία που έχει. Αυτό βγήκε πριν από λίγες ώρες, το δημοσίευσε το Foot Mercato με τίτλο «Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστο την καριέρα του». Το έγραψε η ιστοσελίδα Foot Mercato, και σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Αργεντινός Superstar είναι συγκλονισμένος από το θάνατο του πατέρα του, του Χόρχε, ο οποίος το μάθατε κι εσείς πριν λίγες μέρες. Έχασε τη ζωή του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 68 ετών, 68 χρονών, και λέμε μόλις γιατί οι άνθρωποι πια στα 68 ούτε γέροι θεωρούνται, ούτε τίποτα και όλα αυτά, και όταν έχεις ένα backup, ας πούμε, ξέρω εγώ, οικονομικό πάρα πολύ ισχυρό, φαντάζεσαι ότι όπως και να έχει. Έφυγε ο πατέρας, φαίνεται ότι ο Μέση, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, θα δούμε τι έχει, αν αυτό ισχύει το δημοσίευμα, πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο μπαμ. Γράφει λοιπόν το Foot Mercato ότι ο θάνατος του Χόρχε Μέση έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Λιονέλ. Συγκλονισμένος από αυτή την απώλεια, ο Αργεντινός θρύλος αποφάσισε να αναστείλει επαόριστο την καριέρα του προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα. Το μέλλον του Μέση είναι αμφίβολο. Ο Μέση δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στη δράση, ενώ συμπληρώνει ότι η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς αρχίζουν και γύρονται και άλλα ερωτηματικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αργεντίνικου τύπου, ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προκειμένου να θρηνήσει και να στηρίξει τα αγαπημένα του πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περίοδου. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που καταδεικνύει σαφώς ότι το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, σημειώνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά για τον Μέση. Πάμε τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, η ώρα πάει 10:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία που μάχει με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, σε εφαρμογή του σχέδιου δράσεων πολιτικής προστασίας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία, σύμφωνα με την Washington Post. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Ερασπορ. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, υγρού στίβου τέλος πάντων.

Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, έχουν αρχίσει ήδη τα προκριματικά και βλέπω εδώ στο πρόγραμμα 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών, 100 μέτρα πεταλούδα αντρών. Αυτό το backstroke, πώς το λέτε εδώ στην Ελλάδα, εμείς στην Ήπτιο, έτσι το λέτε στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, Ήπτιο, γυναίκες 50 μέτρα και άντρες Ήπτιο 200 μέτρα, όλα αυτά επειδή έχουμε ελληνικές συμμετοχές. Θα βλέπουμε λίγο και τηλεόραση, δύο σπορτς μεταδίδει τις προσπάθειες, τους αγώνες τέλος πάντων. Γιατί μερικοί, είναι ωραίο πάντως, είναι ωραίο να βλέπεις να είναι καλοκαίρι και να τους βλέπεις να κολυμπάνε, να αγωνίζονται, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Και στίβο και υγρό στίβο, όλα αυτά. Για να δούμε τώρα πως είναι καμιά ελληνική συμμετοχή, γιατί από ό,τι μας είχαν εντοπίσει 10 και 37 κάτι τέτοιο. Για να δούμε όμως και τα ονόματα, όχι, δεν έχουμε καμιά ελληνική συμμετοχή. Τώρα σε αυτή την κούρσα που έρχεται, είναι όλα προκληματικά εδώ πέρα, αλλά επειδή εμάς μας ενδιαφέρουν και στο ποδόσφαιρο προκληματικά παίζω. Δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί να μας ενδιαφέρει η κολύμβηση που πάνε τώρα, ξέρω αν θα αποκριθούν, γιατί τι παίζουν στην μπάλα δηλαδή, οι μεγάλοι δικοί μας τι κάνουν, προκληματικά παίζουν. Όχι, έτσι τα λέμε όλα. Για να μπορούν να ασχολείστε τώρα με τα προκληματικά της κολύμβησης. Ναι, ασχολούμαστε με τα προκληματικά της κολύμβησης. Οι άλλοι που ασχολούνται με τα προκληματικά του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον αυτοί κολυμπάνε εδώ πέρα. Οι άλλοι

0: Αυτοί τελειώσαν τώρα εδώ πέρα. Τι ήταν, πολύ γρήγορη αυτή η κούρσα. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν πεταλούδα 50 μέτρα. Είναι ένας εκεί, ένας Δανός, κουνάει μια δανέζικη σημαία, καθώς σε αυτή την κούρσα εδώ πέρα τώρα βγήκε Δανέζα, γιατί κουνάει τη... Όχι, εγώ βλέπω Φιλανδέζα βγήκε. Από τη Φιλανδία, είχε σκουφάκι με τη σημαία της Φιλανδίας. Ο Δανός γιατί κουνάει τη σημαία? Θα βγήκε δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη βγήκε, ναι, πραγματικά. Μπαχ. Θα τα παρακολουθούμε, ωραία είναι και όλα αυτά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται τώρα, επειδή έχουμε το νου μας τώρα και για τις ελληνικές συμμετοχές, για να δω τώρα, πολλά μπλε βλέπω, μήπως... Ναι, έχουμε τώρα την Τουντουνάκη και τη Βλάχου, οπότε πάμε να συνδεθούμε με R2 Sports.
1: Η Καπρέτα από την Ιταλία, στον πρώτο Κασό από τη Γαλλία, Μπούς από την Ολλανδία στον δεύτερο, Ντεφάρντ επίσης από την Ολλανδία στον τρίτο, Ντι Πιέτρο από την Ιταλία στον τέταρτο, η Ρωσίδα Σούρκοβα στον πέμπτο, η Λευκορωσίδα Κουλιάσοβα στον έκτο, στον έβδομο η Άννα Τουντουνάκη, η Άννα Βλάχου στο 8ο διάδρομο και η Κάλλη Αντωνία στον ένατο. Η Τουντουνάκη, η οποία είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδας στο Βελιγράδι. Ξεκίνησαν. Ιταλία αντίδρασε από την Τουντουνάκη στο έναρξη, αλλά για να δούμε εδώ τι θα γίνει με την Σούρκοβα. Να είναι δυνατή να προσπαθεί και η Τουντουνάκη και η Βλάχο. Η Σούρκοβα είναι, θα δραματίσει πρώτη, Τουντουνάκη 7η, Βλάχο 9η, 10η Αντωνίου. Ο χρόνος για την Τουντουνάκη είναι 26.38, 26.59 είναι για την Βλάχου. Είναι στην 7η θέση του Τουντουνάκη. Κουλιάσοβα είναι στην 8η. Η Βλάχου είναι στην 26.59, είναι στην 9η. Τουντουνάκη 26.38, Κάλλη Αντωνίου με 26.69 ήταν στην 10η θέση. Η Σούρκοβα πρώτη με 25.77 είναι μαζί με την
0: Μπούση. Δεν πρέπει να πήγαμε πολύ καλά, έτσι? Δεν πρέπει να πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε τρεις συμμετοχές. Είχαμε μια παρεμβολή εκεί, αλλιώς θα πήραμε τις τρεις τελευταίες θέσεις. Είχαμε μια παρεμβολή. Δεν πήγαμε πολύ καλά. Ελπίζουμε στη συνέχεια, σε άλλα αγωνίσματα που είμαστε καλύτεροι. Έτσι. Σε άλλα μέτρα, τέλος πάντων, σε άλλες προσπάθειες. Εντάξει. Δεν πάνε πάντα και τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Τα κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα δηλώσεις αργότερα ή οτιδήποτε. Έχουμε. Όχι. Αν ακούσεις κάτι, Σπύρο, ωραία, μας λες. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Εδώ τα προκριματικά, εδώ αυτή η πρώτη κούρσα που συνδεθήκαμε δεν πήγε πολύ καλά. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ τώρα σε αυτή την επόμενη που βλέπω. Α, έχουμε Δαμασιώτη. Βλέπω Δαμασιώτη, οπότε ξανά σύνδεση με R2 Sport.
2: Για να δούμε. Έχει έρθει με ατομικό και φετινό καλύτερο, και φετινή καλύτερη επίδοση 26-33. Δυνατό ξεκίνημα για την Κριτσέγκο στην δεύτερη διαδρομή. Αρχίζει να ανεβαίνει και η Φανόντε Ντάικ μαζί με την Γιούνεβικ σε αυτά τα τελευταία μέτρα της κούρσας. Νικήτρια θα είναι η Φανόντε Ντάικ, με την Γιούνεβικ να είναι δεύτερη. Τρίτη θα είναι η Χάνσον. Η Δαμασιώτη σε αυτήν την κούρσα θα κάνει χρόνο 26-49. Σαφώς και είναι 7. Λίγο παραπάνω από το
0: 7η Δαμασιώτη. 7η, δεν ξέρω. Μάλλον δεν προχωράνε, έτσι. Γι' αυτό είναι και τα προγραμματικά. Δηλαδή, άμα είσαι στην 7η θέση, δεν προχωράς. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, εκτός αν έχουμε και άλλη, ελληνική συμμετοχή, θα συνδεθούμε και πάλι. Σε 5 λεπτά θα είναι ο Βαζέος σε 5 λεπτά. Okay. Σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι 10 και 41 σε 5 λεπτά. Ο Βαζέος θα συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα. Ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη διοργάνωση στα προκριματικά, στο Champions League. Και πάει ο Ολυμπιακός τώρα να αλλάξει τελείως πρόσωπο σε σχέση απόψε στις 8.30 στην Ολλανδία, σε σχέση με το πρόσωπο το οποίο είδαμε στο Καραϊσκάκι. Ότι το είπε και με τη Λίμπαρ χθες, ήταν και ο Ελκάμπι, ο οποίος είπε ότι πρέπει να σκοράρουμε πρώτοι. Ο Μεντιλίμπαρ είπε πρέπει να δείξουμε τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Εγώ νομίζω, λέμε τώρα τι νομίζουμε, όχι τι ευχόμαστε, πραγματικά τι νομίζουμε ότι θα γίνει. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να εύχεσαι και διαφορετικό πράγμα να πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός θα είναι τελείως διαφορετικό σήμερα. Όχι επειδή και σαν και καλά θα αλλάξει κάποια πρόσωπα με ο ΕΣΕ και θα αλλάξει τόσο πολύ ο ΕΣΕ, που μπορεί ο ΕΣΕ να δώσει ένα 10-20% εκεί πέρα στο κέντρο παραπάνω από ό,τι δίνουν οι υπόλοιποι. Έχει γίνει βασικό και αντικατάστατο στέλεχος της ενδεκάδας σχεδόν ο ΕΣΕ, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα δούμε ποιους θα παρατάξει. Ο ΕΣΕ ήταν από τραυματισμό, είναι έτοιμος, είναι στην αποστολή. Στην αποστολή είναι και ο Σιπιόνι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι μπορεί να έχουμε Σιπιόνι, ΕΣΕ και μπροστά τους να παίξει ο Γκουστάβο Σά. Έτσι, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, τι βλέπεις με τις ενδεκάδες του Μεντιλίμπαρ, είναι σπαζοκεφαλιά τεράστια και δεν νομίζω ότι την έχει λύσει και κανείς. Ο Μεντιλίμπαρ γενικά δεν πιάνεται. Δεν μπορείς να πιάσει το Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα, εκτός άμα δώσεις, ξέρω εγώ, 5 διαφορετικές πιθανές ενδεκάδες. Έτσι μπορεί, ξέρω εγώ, να πέσεις μέσα. Εδώ όμως, εγώ πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί και πάλι ο Ντάνι. Δεν τον αφήνει έξω τον Ντάνι. Ντάνι Γκαρθιά, και έχει τους λόγους του που δεν τον αφήνει έξω τον Ντάνι Γκαρθιά, όσο και αν δυσανασχετούν αρκετοί, όσο και αν δεν τον αφήνει έξω τον Ντάνι Γκαρθιά, όσο και αν δυσανασχετούν αρκετοί, όσο και αν

0: να παίξει με 4-2-3-1 Ολυμπιακός, υποθέτω. Δηλαδή ένα φουλ επιθετικό, ξέρω δεν έχει χάσει τίποτα ακόμα. Είναι ακόμα στο ισόπαλο, είναι σαν να μην έγινε ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι και πάνε οι δύο ομάδες να παίξουν τον επαναληπτικό, αρχίζοντας από αυτό το στήρο 0-0 που είχαμε στο πρώτο μάτς. Εκεί λοιπόν, αν πούμε ότι ο ΕΣΕ θα είναι ο δεύτερος, θα δούμε ποιος θα είναι το τρίτος αυτό στην τριάδα των κεντρικών χαφ. Έχει δείξει μέχρι τώρα ο Μεντιλίμπαρ ότι το Σιπιόνι δεν τον εμπιστεύεται ακόμη ως ενδεκαδάτο παίχτη. Αυτό έχει δείξει. Δεν τον εμπιστεύεται ακόμη ως ενδεκαδάτο παίχτη. Δηλαδή να του πει πάρε φανέλα βασικού, ξέρω εγώ και τα λοιπά, είμαι ήσυχος ότι θα κάνεις τη δουλειά σου. Εκτός εάν... πάμε για δηλώσεις.
1: Ήθελα έναν χρόνο, η αλήθεια είναι, πιο κάτω από αυτό που πήγα. Εντάξει, ξέρω, δεν είμαι πρωινός τύπος. Με δυσκολεύουν οι πρωινές κούρσες και είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο πρέπει να είσαι γρήγορος από το πρωί. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στο πρωινό, θα δω λίγο τι και πώς. Το κατάλαβα ότι αν είχα πάει πιο γρήγορα θα μου είχε βγει ακριβώς χεριά στον τερματισμό και είδα ότι δεν μου βγήκε με τις 21 χεριές που μου βγαίνει συνήθως. Αλλά δεν με ανησυχεί γιατί το πρωί μου συμβαίνει συχνά αυτό. Οπότε προχωράμε. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι η επόμενη κούρσα το απόγευμα. Είναι μια άλλη κούρσα, κάτι τελείως διαφορετικό. Θα κάτσω να το σκεφτώ, να συγκεντρωθώ και να δούμε το απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Άννα Βλάχου. Πώς ήταν η δεύτερη κούρσα σου στο Ευρωπαϊκό?
3: Καλύτερα από την πρώτη σίγουρα. Εξακολουθεί να μην είναι αυτό που ήθελα. Αλλά μαθαίνω από τα λάθη μου τώρα. Σίγουρα δεν ξεκίνησε δυναμικά όπως ήθελα στην αρχή, το οποίο μου στήχησε κιόλας. Όπως είπε και η Άννα, με τις 21 χεριές δεν μου βγήκαν ούτε εμένα όπως συνήθως μου βγαίνουν. Αλλά ναι, θα προχωρήσω να μάθω. Τώρα έχω και σκυτάλη σε λίγο, οπότε θα δώσω έμφαση σε αυτό.
2: Και σίγουρα μαζεύεις και εμπειρίες σε αυτό το ευρωπαϊκό. Να συνεχίσουμε και με τη Γεωργία Δαμασιώτη. Γεωργία, πώς ήταν η κούρσα σου? Δυστυχώς.
4: Νομίζω ήταν μια πολύ καλή κούρσα, το ευχαριστήθηκα. Δεν ήθελα καν να πέσω το 50, αλλά είπαμε να κάνω μια πρώτη κούρσα γιατί τα 100 είναι την Πέμπτη, οπότε είμαι από το Σάββατο εδώ και θα ήταν πολλές ημέρες χωρίς αγώνες αν δεν έπεφτα. Για λίγο δεν μπήκα κιόλας, εντάξει. Δεν ξέρω αν χαίρομαι και λίγο, γιατί θέλω να ξεκουραστώ και να κάτσω να συγκεντρωθώ στα δύο καλά μου αγωνίσματα.
2: Σημασία έχει να εστιάσεις εκεί πέρα που θέλεις. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να είσαι καλά.

Να συνεχίσουμε. Αυτά λοιπόν από το. Και να δούμε τώρα που είναι ο Βαζέος. Περιμένουμε το Βαζέο. Δεν το βλέπω σε αυτή τη. Δεν το βλέπω σε αυτή την κούρσα. Και να δούμε και εδώ. Βλέπουμε και σημαίες. Δεν βλέπω την ελληνική σημαία. Α, έχουμε. Όχι, δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή εδώ πέρα. Δεν είδα τουλάχιστον από όσα βλέπω από την οθόνη, έτσι, από, γιατί βιώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Οπότε συνεχίζουμε, γιατί να συνεχίσουμε λίγο. Πάμε τώρα. Από το ποδόσφαιρο βγήκε μια ανακοίνωση για την, από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι, είναι γνωστό ότι χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο θα παραταχθεί η εθνική ομάδα του μπάσκετ στο παράθυρο, όπως το λένε, το αποκαλούν, του Αυγούστου, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Επειδή λοιπόν ακούστηκαν και γράφτηκαν διάφορα, η ΕΟΚ ξεκαθαρίζει την κατάσταση για το Γιάννη κυρίως. Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας στην ανακοίνωσή της. Παιδιά, έχουμε και λίγο, μήπως είναι ο Βαζέος, θα με ειδοποιήσετε και εμένα, έτσι, γιατί όσο διαβάζω την ανακοίνωση της ΕΟΚ τώρα, προς αποφυγή παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλίση, κρίνεται απαραίτητο, αναφέρει η ΕΟΚ, να διευκρινιστούν τα εξής. Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την έξτρα ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του NBA για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να είναι παρόν με την εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρρωγή. Σε αυτό το παράθυρο, αυτό δηλαδή, του Αυγούστου, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη, όμως δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του, που πάει στον Miami Heat, που πάει και δεν πάει, Σπύρο, εκεί πάει. Εσύ, κοιτάζομαι στο μεταξύ για το okay. Θα μου πείτε, παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρου Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολέγια του NCAA, παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την εθνική, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολεγιών δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ' επέκταση από τις κολεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολέγια, σε αντίθεση με κάποια άλλα, δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα, έτσι ώστε να συνδυάζουν την παρουσία τους στην εθνική και τα μαθήματά τους στο κολέγιο. Αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από την ΕΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για την απουσία κυρίως του Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά και για τους άλλους αθλητές, το Σαμαντούροφ, τον Αβδάλα, τον Ζούγρη, που βρίσκονται σε κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά. Στο μεταξύ, ο Σπανούλης έχει καλέσει, όπως είναι γνωστό, 17 παίκτες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ επιστρέφει και ο Νικ Καλάθης.

Νομίζω δεν θα καταφέρουμε να πούμε δύο πράγματα περισσότερο για ποδόσφαιρο, και έτσι είναι το σωστό δηλαδή να γίνει, γιατί είναι και οι ειδήσεις οι οποίες προκύπτουν, είναι και η παρουσία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Δεν βλέπω τώρα ούτε εδώ ελληνική συμμετοχή σε αυτό που έρχεται, δηλαδή αυτό το πήγαινε, έλα, μπες βγες εκεί στο ποδόσφαιρο, τι θα κάνει με τη Λίμπαρ, μετά πάμε στο ΕΖΕ και πάμε στο, δηλαδή δεν μας επιτρέπει να το κρατήσουμε για λίγο μετά από τις 11, όλα αυτά μαζί με τα δικά σας μηνύματα, να τα κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα, και να δούμε πώς θα το πάμε και αργότερα. Επειδή θα πάμε στα σοβαρά, διαβάζω εδώ και διάφορα πράγματα τα οποία βγαίνουν. Ο Μπραντ Πιτ έκανε σκέψεις αυτοκτονίας όταν χώρισε με την Ατζελίνα Τζολί. Τόσο πολύ. Εγώ νόμιζα ότι ο Μπραντ τη χώρισε. Όχι, τελικά. Είδες, παιδί μου, δεν μαθαίνεις ποτέ την αλήθεια. Πόσο καλά κρύβεται η αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι ο Μπραντ τη χώρισε την Τζολί. Αποδεικνύεται όμως ότι η Τζολί χώρισε τον Μπραντ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ποιος ήθελε να φύγει, ήθελε αυτός να φύγει, μου είπαν, σου είπα και τα λοιπά, κάτι δεν καταλάβαμε σωστά, και δύο, πήγε το παιδί να αυτοκτονήσει. Ένιωθα, λέει, την κρύα, το ατσάλι της κρύας σφαίρας στο κεφάλι μου. Σοβαρά, ρε Μπραντ. Σε θέλουν όλες οι γυναίκες, ξέρω, στον πλανήτη, και είδες τι γίνεται καμιά φορά.

Όχι, για να μην νομίζουμε ότι οι πλούσιοι και οι ωραίοι δεν έχουν προβλήματα. Έτσι. Σπύρο, να το προσέξεις αυτό. Είσαι και από τα δύο και πλούσιος και ωραίος. Μην νομίζεις ότι, φίλε, θα είναι όλα ρόδινα στη ζωή σου. Όχι, έτσι τώρα για να τα λέμε όλα. Δηλαδή και... τέλος πάντων. Πολλοί πανηγυρίζουν αυτοί οι Δανείοι. Πολλοί πανηγυρίζουν αυτοί οι Δανείοι. Τι βλέπουν και πανηγυρίζουν, είναι οι μόνοι στο μεταξύ. Πάει η κάμερα εκεί πέρα που κάθονται εκεί στο Παρίσι που γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Δεν έχω δει άλλους να πανηγυρίζουν. Οι Δανείοι πανηγυρίζουν. Να, πάλι οι Δανείοι, πάλι. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι φοράνε κόκκινα, πάντα βρίσκουν τρόπο να πανηγυρίζουν. Είναι τέτοιο, είναι στο αίμα τους να πανηγυρίζουν. Δανείοι, έτσι, κόκκινα, με άσπρα, ερυθρόλευκα, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο και τα λοιπά, πανηγυρίζουν. Δεν ξέρω, πανηγυρίζουν. Να δω τώρα. Ούτε τώρα. Μάλλον δεν ήταν έτσι το πρόγραμμα. Μάλλον ξεγελαστήκαμε εμείς, δεν ήταν. Είχε πάει και 58 η ώρα, δεν μπορεί τώρα να εμφανιστεί. Έτσι. Θα το δούμε λοιπόν. Αργότερα βλέπω και άλλες προκριματικές σειρές. Στο μεταξύ ακούσατε και τις Ελληνίδες αθλήτριες νωρίτερα. Έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε άλλα, στα δυνατά τους αγωνίσματα. Οπότε αυτό τώρα, συν το πρωινό ξύπνημα, πόσο καταλαβαίνω την αθλήτρια, η οποία λέει δεν μπορώ ρε παιδιά το πρωί. Δηλαδή πραγματικά τους έχουν βάλει, γιατί εκεί η ώρα ξεκίνησαν οι αγώνες σε 9.30, έτσι, 10.30 ώρα Ελλάδος, 9.30. Σου λέει οι άλλοι δεν μπορώ. Δεν μπορώ τέτοια ώρα το πρωί, με βάζεις, ξέρω τι, σκέψου και τι ώρα έχουν ξυπνήσει. Έτσι, τι ώρα έχουν ξυπνήσει. Να πιούν ένα καφέ. Φρέντο δεν έχει εκεί πέρα στο. Κατεβαίνουν και στο ξενοδοχείο, δεν έχει. Τι θα κάνουν, δηλαδή, τρώνε μαρμελάδα και βούτυρα και τα λοιπά, και μετά πέσεις για μπάνιο με τη μία και να προσπαθείς. Εντάξει, οι άλλοι, οι βόρειοι και τα λοιπά, το έχουν αλλιώς, δεν έχουν τα δικά μας. Λοιπόν, σε λίγο πάμε, η ώρα θα είναι ακριβώς 11, η απαραίτητη μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Νικολαίδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ωραία Ευρώπης απόψε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που διεκδικούν το εισιτήριο για τα play-off του Champions και του Conference League σε Ολλανδία και Βουλγαρία. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται στις 8.30 από την Αϊμέχεν στο ρεβάνς του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης με μετάδοση από Era Sport και Mega, ενώ την ίδια ώρα οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν στη Σόφια την CSKA 1948 με μετάδοση από Era Sport και Sky. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο διεκδικεί απόψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίκλιτος Τεντόγλου, που παίρνει μέρος στις 14 στο τελικό του μήκους με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ Sport 1. Στο τελικό της φυροβολίας που αρχίζει στις 9 προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντεσκάκης. Στα σημερινά προκριματικά δεσπόζει συμμετοχή στο επικοντό της Κατερίνα Στεφανίδη, που παίρνει μέρος για 7η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έγραψε ιστορία ο Νορβηγός Γιάκοπ Ινγκεμπρίτσαν που πήρε την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα και έγινε ο πρώτος αθλητής με 7 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Στη μία το μεσημέρι θα γίνει κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χριστού Κόντι εν ώψη του αυριανού Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη που θα γίνει στο Παγκρίτιο. Και επίσημα στον Όφη ο Λόρεντσο Ντίκμαν με το 30χρονο Ιταλό αριστερό αμυντικό να ανακοινώνεται για 2 χρόνια από την Ηρακλειώτικη ΠΑΕ. Καλαμάτα και Πανιώνιος θα παίξουν στον αυριανό τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, με τους Μεσσίνιους να επικρατούν με 2-0 των διοργανωτών και τους Νεοσμυρνιώτες με 3-0 του Ολυμπιακού Β. Σέντρα στο κύπελο Ελλάδας με την ΑΕΛ να υποδέχεται στις 5 τα Τρίκαλα για την πρώτη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Στον τελικό των 800 ελεύθερων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι θα αγωνιστεί απόψε στις 9 παρα 5 η Άρτεμις Βασιλάκη. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα θα παίξει εθνική μπάσκετ εναντίον Ουκρανίας και Ισπανίας για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, ενώ επανέρχονται στο ρόστερ οι Καλάθης και Ντόρσεϊ. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Β' κατηγορίας, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 9 την Ισλανδία με στόχο τη νίκη και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, του Ευρωμπάσκετ Παιδών, η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 3.30 τη Σλοβενία. Για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 21-20 στα πέναλτι από την Ουγγαρία και στις 6 αντιμετωπίζει την Ιταλία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ.
4: εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο entasa.gr.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Ξανάρθαμε για να συνδεθούμε και πάλι αμέσως με R2 Sport, όπου ο Ανδρέας Βαζέος είναι έτοιμος για τη δική του προσπάθεια, ενώ προηγουμένως η Ντουντουνάκη, παρά το γεγονός ότι στην τέταρτη προνομιακή σειρά ήταν 7η, πήρε τελικά την πρόκριση για, για τα απογευματινά ημιτελικά. Πάμε να συνδεθούμε με R2 Sport για την προσπάθεια του Βαζέου.
1: Από την Ισπανία στο 3, Πόποβιτς από τη Ρουμανία, αυτός ο μεγάλος Ρουμάνος, στο 4, Ρίτσαρντς από τη Μεγάλη Βρετανία στο 5, Νιούγκολντ από την Ολλανδία στο 6, Μινάκοφ από την Ρωσία στο 7, ο Βαζέος στο 8 και Σέπερντ από τη Μεγάλη Βρετανία στο 9. Καλή αντίδραση από τον Βαζέο στην εκκίνηση, αλλά αυτός που παίρνει προβάδισμα από την αρχή είναι ο Πόποβιτς. Και επίσης εκείνος που τον παρακολουθεί είναι ο Νιούβολ από την Ολλανδία, αλλά ο Πόποβιτς ξεχωρίζει, ο Βαζέος έχει μείνει πίσω. Είπαμε, τους χρόνους θα δούμε. Ο Πόποβιτς εύκολα, άνετα θα κερδίσει με 47-13. Το χρόνο ο Βαζέος κάνει 48-86.
0: Ένατος.
1: Το παλιό ρεκόρ είναι του...
0: Ένατος ο Βαζέος, προκρίνεται, προτελευταίος δηλαδή, 10 ήταν οι συμμετέχοντες, οπότε δεν είχαμε επιτυχία. Δεν είχαμε επιτυχία. Λοιπόν, έχουμε και το Cisco αργότερα. Μέχρι τώρα μία πρόκριση στις 4 ελληνικές συμμετοχές που είχαμε. 3 ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά 50 μέτρα πεταλούδα. Η Άννα Ντουντουνάκη κατάφερε να προκριθεί στα απογευματινά ημιτελικά, τα οποία θα γίνουν 8 και 25. Στην τέταρτη προκριματική σειρά η Ντουντουνάκη ήταν 7η με χρόνο 26-38. Είχε η Ντουντουνάκη τον 18ο καλύτερο χρόνο, ενώ η Δαμασιώτη κατέλαβε την 21η θέση και η Βλάχου την 25η. Οπότε η Ντουντουνάκη θα είναι το βραδάκι εκεί που θα αρχίζουν και τα μάτς εκεί κοντά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα είναι και η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά. Λοιπόν, Σπύρος Νικολαίδης είναι στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Παπανικολάου συνεχίζει. 11 και 11 αυτά είναι, και ο μήνας έχει 11 και η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Το πετυχαίνουμε συχνά αυτό, τα 11 τα προλαβαίνουμε, τα πετυχαίνουμε, και μια φορά το μήνα πετυχαίνουμε και το 11 και 11 στις 11 του μηνός, έτσι. Λοιπόν, το οποίο σε 5 δευτερόλεπτα θα ανήκει στο παρελθόν. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει να λέμε πριν όλα αυτά, διακοπές, οι σφήνες, οι παρενθέσεις και όλα αυτά, είχαμε αρχίσει να λέμε για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να δούμε, είναι ένα, για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζονται δύο θέσεις, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο Πόποβιτς κατά τα δοκάρια από τον Μεντιλίπα. Να δούμε τι θα γίνει με το δεξί άκρο. Έχουμε δηλώσεις. Πάμε για τον δηλώσεις του Βαζέου.
2: Ναι, νόμιζα ότι ήμουν λίγο πιο γρήγορος. Είχα υπολογίσει ότι μπορώ να πάω 48-5 το πρωί για να περάσω. Ήξερα ότι ήταν και πολύ διπλή. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πού, σε ποιο σημείο δεν βγήκε η κούρσα και έμεινα πίσω. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι πιο γρήγορος, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε.
3: Το έχεις αποδείξει και μάλιστα φέτος, πριν από μερικούς μήνες. Επηρέασε καθόλου η υπερπροσπάθεια χθες από τη Σκυτάλη το σημερινό αγώνα?
2: Σίγουρα υπήρχε μια παραπάνω κούραση. Ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε να κάνω δύο γρήγορα 200 τώρα σε αυτή τη χρονιά, οπότε... Αλλά νομίζω ότι χειρίστηκα καλά. Είχα πολύ καλή ενέργεια και διάθεση σήμερα το πρωί. Είναι ένα καινούργιο αγώνισμα, καινούργιο ατομικό μου αγώνισμα. Το οποίο πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να το μάθω και να βελτιωθώ. Αλλά ναι, αυτό νομίζω ότι απλά δεν βγήκε τόσο καλά σήμερα το πρωί.
3: Καθίσμα.
2: Κι εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Αντρέας Βαζέος. Λοιπόν, είδατε ρε παιδί μου, μερικές φορές όλοι το παθαίνουμε αυτό. Όταν μπαίνουμε και κολυμπάμε, να μην μπορούμε μετά να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Τον ακούγατε δηλαδή, δεν μπορούσα να, να μιλήσει. Δεν είχε ακόμα τις ανάσες. Εγώ δηλαδή με την πρώτη χεριά δεν έχω ανάσες μετά. Έτσι. Άρα δεν είναι μόνο δικό μου το θέμα. Άρα όλοι το παθαίνουν. Όσοι κάνουν κολύμπι έτσι δυνατά, μετά δεν μπορούν. Μέχρι να θέλεις ένα πεντάλεπτο να πέσουν οι παλμοί, όλα αυτά τα πράγματα για να πάρεις τις ανάσες. Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε. Πάμε τώρα. Περιμένουμε κάτι άλλο τώρα. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν περιμένουμε λίγο τώρα να αρχίσουμε να πούμε λίγο για μπάλα, ρε φίλε. Να πούμε λίγο για μπάλα. Χωρίς τέλος πάντων. Θα δούμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό το απόγευμα. Ποιο θα επιλέξει δεξί μπακ, ποιον θα επιλέξει εκεί προς τα δεξιά. Αν θα είναι η πρώτη φορά θα εμπιστευτεί Φορτούνη, αν όχι, αν θα εμπιστευτεί Γκουστάβο Σά, αν θα παίξει ο Τσικίνιο από την αρχή, αν πάει δηλαδή με Τσικίνιο στα χαφ, θα τον πάει ξέρω στα πλάγια, δεν ξέρω. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ είναι πραγματικά ένα σταυρόλεξο. Είναι σταυρόλεξο. Δεν υπάρχει βασικός και αναντικατάστατος πέρα από 3-4 άτομα, ακόμη δηλαδή και για το κέντρο της άμυνας αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για καμία θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού το βράδυ. Μπορούμε να κάνουμε απλώς εκτιμήσεις, μαντεψιές. Όταν κάνεις μαντεψιές, 9 φορές στις 10 πέφτουν έξω. 9 φορές στις 10 δεν κάνεις μαντεψιά, ξέρω εγώ, για 1-2 θέσεις. Ο Πόποβιτς θα είναι σίγουρος κάτω από τα δοκάρια? Λένε ότι μάλλον ναι, με σιγουριά όμως κανένας δεν μπορεί να το πει. Ποιο θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού? Θα είναι ο Πιρόλα με το Ρέτσο? Οι πιθανότητες λένε ναι. Ο Ρέτσος όμως, επειδή ήταν λίγο και ζήτησε και αλλαγή, ξέρω, στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν απολύτως έτοιμο κτλ. Μήπως δούμε δύο αριστεροποδάρους? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να δούμε και δύο αριστεροποδάρους. Δηλαδή να δούμε Κάρμο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Λίγο προχωρημένο, αλλά ούτε εδώ είναι σίγουρο λοιπόν. Θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία από την αρχή? Επειδή τον αγαπάει ο Μεντιλίμπαρ, λέμε ότι θα παίξει. Αλλά κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην παίξει. Κάποιοι λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει λίγο πιο aggressive, ας το πούμε, στο χώρο της μεσαίας μέσης. Μπορεί να πάει, ο ΕΣΕ θα είναι, να πούμε ότι θα είναι, αλλά ο ΕΣΕ και πάλι δεν είναι στο 100%, γιατί προέρχεται από ένα τραυματισμό. Δεν ξέρουμε, μήπως στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος. Στο προηγούμενο μας, μετά πάμε πιο μπροστά, εκτός από τον Ελκάμπη, ο οποίος δεν γίνεται και αλλιώς δηλαδή. Έτσι και αλλιώς, και να γινόταν αλλιώς πάλι Ελκάμπη θα έπαιζε, αλλά όπως και να το κάνουμε. Έχουμε, παιδιά, σίγουρο ένα παίκτη. Δηλαδή να πούμε ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς θα ξεκινήσει σήμερα. Θα ξεκινήσει το προηγούμενο, δεν ξεκίνησε. Έπαιξε ο Ρόκα. Έτσι. Δεξιά είχε βάλει το Ροντινέι. Δεν είχε πάει καλά ο Ροντινέι. Δεν πήγε καλά. Μου πει ποιο πήγε καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά ο Ροντινέι δεν πήγε καλά. Μήπως λένε το γυρίσει πίσω τώρα δεξιμπακ το Ροντινέι, ξέρω εγώ, και βάλει, ξέρω εγώ, ένα πιο. Τον Ζώτα Σίλβα, α πούμε, ξέρω εγώ τέτοιο. Ποιο μπορεί να πει? Καταλαβαίνετε ότι είναι τόσα τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αν θέλετε να το δούμε σοβαρά τώρα και δεν το δούμε, ξέρω εγώ, πες μια ενδεκάδα και πέρα να τελειώνουμε. Α, που μια ενδεκάδα τελειώνουμε, πέσαμε και έξω, να πληρώσουμε και πρόστιμο. Τι έγινε? Παυλόπουλος. Πάμε στην... Παυλοπούλου. Όχι, Παυλόπουλος.
1: Παυλοπούλου, την οποία βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο, και εδώ η ελληνική σημαία. Από την ομοιότητα
0: βγήκαμε πρώτη. Η μαμά της. Νικολέτα Παυλοπούλου στην πρώτη θέση. Και αυτό το χάσαμε.
4: Κατεβαίνει το 1-9. Κάνει ατομικό ρεκόρ.
1: Πάρα πολύ καλή κούρσα. Ειδικά το δεύτερο 50 ήταν εξαιρετικό. Ήταν μέσα στις πρώτες. Και ας γίνει έκτη, αλλά ήταν πολύ κοντά οι διαφορές στο γύρισμα. Η Ντελακόρτε Ιταλίδα δεύτερη, τρίτη η Πίνιο, τέταρτη η Κλικότσκα. Το 1-0-8-82 είναι ένας πολύ καλός χρόνος για την ίδια, αλλά και δείχνει ότι ήρθε να δώσει τη μάχη της για να κάνει κάτι καλό και αυτό είναι και το σημαντικότερο, αλλά ήταν εκπληκτική στο δεύτερο πενηντάρι.
0: Ωραία, σε λίγο φαντάζομαι η Νικολέτα Παυλοπούλου θα κάνει και δηλώσεις, θα την ακούσουμε. Για να δούμε τώρα τι έχουμε παρακάτω. Δεν πιστεύω να έχουμε κάποια άλλη ελληνική συμμετοχή. Είναι σε αυτή δηλαδή, αυτή εδώ τη σειρά. Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τελειώνει μία, αρχίζει η άλλη. Όχι, εδώ δεν υπάρχει ελληνίδα αθλητρία. Οπότε συνεχίζουμε όταν έχουμε τη Νικολέτα Παυλοπούλου με τις δηλώσεις, θα με ειδοποιήσετε για να τις ακούσουμε. Πρώτη θέση έτσι, στα αυτή την προκριματική σειρά. Λοιπόν, αυτά γενικά για τον Ολυμπιακό. Πέρα από τους παίκτες, το θέμα είναι τώρα το εξής, δηλαδή το στυλ παιχνιδιού που θα διαλέξει ο Μεντιλίμπαρ. Οι Ολλανδοί ήδη γράφουν ότι ο Ολυμπιακός του αρέσουν οι μακρινές μεταβιβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν κάτσει και έχουν δει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτό γράφουν, ότι τους αρέσει ο Ερυθρόλευκος, οι μακρινές μεταβιβάσεις, παίζουν με αυτόν τον τρόπο κλπ. Δεν είναι αυτό το πράγμα κρύφο. Αν κάποιος κάτσει και δει που έχουν κάτσει και αυτοί να δούνε. Γιατί διακυβεύονται αρκετά πράγματα, θέλει και η Νάιμέγκεν, όπως το θέλει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός, θέλει και η Νάιμέγκεν την πρόκριση που θα κριθεί στο σημερινό παιχνίδι. Άρα λογικό είναι να έχουν κάτσει να διαβάσουν τον Ολυμπιακό. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, γιατί στα εκτός έδρας παιχνίδια πολλές φορές παίζει και διαφορετικά. Όχι ότι δεν θα ψάξει με μακρινές μεταβιβάσεις στον Ελκάμπι. Αυτό το πράγμα θα γίνει, αλλά μπορεί στο παιχνίδι να βάλει και άλλα πράγματα. Εξαρτάται πάρα πολύ το ποιος θα, πώς θα είναι η κατοχή μπάλας στα δικά του διαστήματα ο καθένας, και βεβαίως εξαρτάται και από την ευστοχία. Όποια ομάδα μπει μπροστά, αυτομάτως αποκτά και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μετά μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με τον τρόπο τον οποίο θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής της Νάιμέγκεν είναι ένας έξυπνος τύπος. Γενικότερα η Νάιμέγκεν έχει όνειρα φέτος, αλλά όνειρα έχει και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει το παιχνίδι, το έχει αποδείξει και στην Ολλανδία, ότι, δηλαδή όχι, πέρυσι το έχει αποδείξει, την περασμένη σεζόν δηλαδή, ότι μπορεί να πάρει και νίκες και όλα αυτά τα πράγματα, και πολλές φορές παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Αυτό το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Τι φταίει και αν θα διορθωθεί αυτό με τις προσθήκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε να το δούμε. Το πρώτο δεν ήταν ενθαρρυντικό. Το πρώτο δηλαδή εντός έδρας παιχνίδι δεν ήταν ενθαρρυντικό, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη περισσότερο, να σε έχει βάλει στην αναμονή. Στα υπόλοιπα του Ολυμπιακού, με τα γραφικά και όλα αυτά, εντάξει, μία από τα ίδια, δεν βλέπουμε να προχωράει κάτι άλλο. Όποιος παίκτης εμφανίζεται μετά από λίγο υποχωρεί. Το όνομά του, εμφανίζεται κάποιος άλλος και τα λοιπά, οπότε δεν δίνουμε καμιά σημασία, ξέρω εγώ, στο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Αυτό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εδώ έχουμε μια αναμέτρηση που θεωρητικά πάντα είναι πολλά με λίγα. Πολλά με λίγα είναι η αναμέτρηση, θεωρητικά, στα χαρτιά, βάζοντας κάποιος κάτω, ξέρω εγώ, παίκτες, ρόστερ, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε. Όχι ότι κατέβηκε στο πρώτο παιχνίδι με τη μύτη ψηλά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν περίμενε αυτό το πράγμα. Περίμενε, ξέρω εγώ, ότι και ειδικά μετά το 1-0 αυτά, τα πράγματα θα είναι μάλλον εύκολα. Θα πάρουν μια normal πορεία, ξέρω και τα λοιπά. Θα σημειώσει κάποια στιγμή και ένα δεύτερο γκολ. Αν δεν έκλεινε σε μεγαλύτερο σκορ, θα έκλεινε σε ένα 2-0, εντάξει. Και θα πήγαινε κάπως έτσι. Ήρθε λοιπόν αυτή η περίπτωση, ισοφαρίστηκε, μετά κλείστηκε πίσω η δάση, μετά αντεβάλλει τους γκολ. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα κάνει ο Νίστρουπ, πέρα δηλαδή από το Λιβάη Γκαρσία που όλοι λένε ότι θα ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα μάλλον δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές, ίσως να υπάρχει και μια αλλαγή εκεί πέρα, να μείνει έξω Τσιριβέγια και να μπει κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Θα δούμε, ξέρω, και ποιος θα πει και πόσο επιθετικά θα το πάει ο Νίστρουπ το παιχνίδι. Γιατί εδώ έχουμε ένα φαβορί και έχουμε και ένα outsider. Θα δούμε δηλαδή το φαβορί θεωρητικά, όπως είπαμε, δηλαδή την έχει πατήσει στο πρώτο παιχνίδι, τώρα θα φανεί τελείως διαφορετικό. Και οι παίχτες καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει αυτό που λένε ο μαξιλαράκι. Δηλαδή είναι παίκτες καλοί, ακριβοπληρωμένοι, πολύ καλά συμβόλαια, όλα αυτά. Έπαγε και κόσμο στο Παναθηναϊκό εκεί. Και όλα αυτά καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι εδώ, δεν παίζουμε πια. Έτσι. Νομίζω ότι θα μιλήσει η λογική σε αυτό το, σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ότι το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο για, το, για τον Παναθηναϊκό. Θα ρίξω και μια ματιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδα στοιχηματικά, δηλαδή το πώς τα βλέπουν και οι εταιρείες. Μερικές φορές παίρνεις και να είμαι και Ολυμπιακός, απόλυτα ισορροπημένο οι αποδόσεις για μια στιγμή στον Ολυμπιακό. Μάλλον στον Άσο της Νάιμεγκεν 2.69-2.70, 3.60 το Χ και 2.80 το διπλό του Ολυμπιακού. Δηλαδή 2.70 ο Άσος, 2.80 το διπλό. Αν αυτό δεν είναι ισορροπία, απόλυτη ισορροπία. Έτσι, στον Παναθηναϊκό, εδώ υπάρχει φαβορή. Δηλαδή, εδώ έχουμε ελληνική συμμετοχή. Η Τασάκου, μάλιστα. Πάμε λοιπόν και πάλι να συνδεθούμε R2 Sports.
5: Σλοβενία, με συγχωρείτε. Θα είναι στην πρώτη διαδρομή η Γιούλια Εφίμοβα στα 34 της με μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις κολυμπά στην δεύτερη διαδρομή για τη Ρωσία. Στο 3 είναι η Μαξάρη από την Ιρλανδία. Αγχαράντα Evans για τη Μεγάλη Βρετανία. Μπενεντέτα Πιλάτο στο 5 για την Ιταλία. Σόουτεν για την Ολλανδία στην 6η διαδρομή. Μακάρθνεϊ για την Ιρλανδία στο 7. Η Κλίντιψα για τη Σουηδία στο 8. Και η Ιερόκινα για την Κύπρο στην 9η διαδρομή. Στο 0 είναι η Τασάκου. Ήδη έχει ξεκινήσει καλά η Πιλάτο με την Μαξάρη να την ακολουθεί. Μαξάρη ήταν τρίτη στο Παρίσι, αλλά ένα χρόνο αργότερα στη Σιγκαπούρη έμεινε εκτός τελικού. Εδώ μαζί με την Πιλάτο μονομαχούν για την πρώτη θέση. Η Τασάκου γύρισε σε 32-82. Τώρα πλέον έχουμε αλλάξει και στην κεφαλή της κούρσας. Θα τερματίσει πρώτη η Evans με ρεκόρ αγώνων. Η Τασάκου θα ολοκληρώσει την προσπάθειά της σε 1-9-34, ενώ έκανε πρώτο καλό μισό. Στο δεύτερο πεντάρι της δεν ήταν πιθανότατα αυτό που θα περίμενε. Θα κάνει 1-9-34 η Τασάκου.
0: Μάλιστα. Στην ένατη θέση, πρώτη τελευταία η Τασάκου. Οπότε ολοκληρώθηκε και αυτή η κούρσα. Λοιπόν, αυτό με τα ποσοστά, ξαναλέω που δίνουν οι στοιχηματικές. 2.70 να η Μέγγεν ο Άσος, 3.60 το Χ, 2.80 ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό 5 απόδοση ο Άσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948, 3.80 το Χ και 1.85 το διπλό κατά μέσο όρο, σας λέμε τώρα από στοιχηματικές εταιρείες. 1.85. Προσέξτε, εγώ το περίμενα πιο χαμηλό, έτσι. 1.85 σε βλέπει μεν, αλλά δεν σε βλέπει και σαν κάτι ακλόνητο, σαν κάτι... Σου δίνει τις πιθανότητες ότι είναι με το μέρος σου, δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ένα 60-40, αλλά όχι παραπάνω. Δηλαδή το 1.85 λίγο πολύ στοιχηματικά έτσι ερμηνεύεται. Ελπίζουμε να έρθουν πιο εύκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι τόσο εύκολο το match, δηλαδή το βλέπετε και εσείς, και δεν θα είναι και εύκολο και για την Αϊμέγεν, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι πολύ, πολύ αμφίροπο. Θα δούμε τώρα αν θα κρυθεί στον γκολ, αν θα πάει ξέρω εγώ διαφορετικά, αν μην σου έχουν καμία παράταση, τίποτα, δεν ξέρω. Το πώς μπορεί να κυλήσει ένα παιχνίδι. John Wayne, λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στα δικά σου μηνύματα. Απλώς προέκρινα να δεν είμαι πρωινός τύπος. Έλα, εσύ λέει 9 η ώρα το πρωί. Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδιά? Είναι νέα παιδιά οι αθλητές και οι αθλητές. Είναι νέα παιδιά. 9.30 ώρα ήταν το αγώνισμα. Ξύπνησε 8.30. Α, δηλώσεις, πάμε.
3: Θέλεις κάτι καλύτερο από αυτή την κούρσα, αυτή την πρώτη κούρσα στο ευρωπαϊκό?
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου βγήκε καθόλου έτσι όπως ήθελα. Θα το συζητήσω με τον προπονητή μου, θα δω τι δεν πήγε καλά και πάμε παρακάτω.
3: Σε πρώτη φάση έχεις εντοπίσει κάποια λάθη κατά τη διάρκεια της κούρσας, δικά σου?
6: Νιώθω ότι ξεκίνησα αργά και δεν μου βγήκε και η επιστροφή όπως θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει καθόλου χρόνους, μόλις βγήκα, οπότε θα δείξει.
3: Νικόλ, πολύ υψηλό το επίπεδο. Γενικότερα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το λένε όλοι. Δύο λόγια για την δική σου κούρσα.
7: Ναι, πράγματι. Πάνε όλοι πολύ γρήγορα και για πρωί. Δηλαδή η 16άδα έκλεισε σχεδόν ανάμεσα σε όλο το κάτω από την προηγούμενη διοργάνωση. Έκανα ρεκόρ ατομικό. Είναι σημαντικό πάντα να βελτιωνόμαστε. Είναι λίγο γλυκό πικρό έτσι, το συνέστημα. Πιστεύω θα μπορούσα να πάω λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, βέβαια είναι και το ρεκόρ μου και για πρωί. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό. Εντάξει, η 14 ήταν δύσκολη, αλήθεια είναι, αλλά ελπίζα σε ένα λίγο πιο γρήγορο χρόνο.
3: Το δεύτερο 50 ήταν καλό.
7: Ήταν καλό, αλλά νομίζω στο πρώτο μπήκα λίγο πιο σφιγμένη, δεν μου βγήκε όπως το έχω κάνει προπόνηση. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ήταν πρώτη κούρσα, δεν είναι και το κύριο μου αγώνισμα. Συγκεντρωνόμαστε τώρα για τη μεικτή που είναι την Παρασκευή.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλείο περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 παρά 25. 12 παρά 25. Πάτε και με τη ματιά μας εκεί στα παιδιά, στους αθλητές, στις αθλήτριες, τα οποία συμμετέχουν. Εσείς που δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς για αυτά τα παιδιά που είναι 20-25 χρονών, 9 η ώρα το πρωί το να αγωνίζονται είναι πρωί, τι να σας κάνω, δεν καταλαβαίνετε. Το Μίλτο Ντεντόγλου όταν λέει για όταν έχει τύχει να κάνει άλματα το πρωί, που λέει δεν είμαι, γιατί δεν είμαι πρωινός τύπος, τον έχετε ακούσει? Τον έχετε ακούσει? Σας κακοφαίνεται? Ή δηλαδή άμα υπάρχει η επιτυχία, ξέρω κάποιος είναι επιτυχημένος, ξέρω, και πει κάτι, αυτό τότε είναι normal? Ενώ όταν κάποιος αποτύχει, ξέρω εγώ, και πει, ξέρω εγώ, είναι πρωί, τότε αυτό δεν είναι normal και θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά ο οργανισμός του. Άρε, τι ξύλο θέλουμε όλοι, τι ξύλο θέλουμε. Έτσι είναι, κύριε Σπύρο, έτσι είναι, κύριε Σπύρο. Δηλαδή η μάνα, άμα ξέρω εγώ το παιδί δεν σηκώνεται το πρωί, ξέρω εγώ, αλλά γράψει καλά, θα πει το παιδί μου είναι αητός και τα λοιπά. Άμα το παιδί, το άλλο το παιδί, πάλι δεν ξυπνάει το πρωί, αλλά δεν γράψει καλά, θα πει ότι είναι ρεμπεσκές ο γιος μου. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα κρίνεται. Το αποτέλεσμα. Βγαίνει ο Μίλτος Ντεντόγλου, ο οποίος είναι αθληταράς και σήμερα, ξέρω, θα σηκώσει όλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και λέει δεν μου αρέσει το πρωί, δεν είμαι πρωινός τύπος εγώ. Εγώ θέλω να ξυπνάω αργότερα, ξέρω, και τα λοιπά. Τι να πεις, ποιος να βγει να πει κάτι στο Μίλτο Ντεντόγλου? Όταν όμως είσαι, ξέρω εγώ, δεν σε ξέρουν καλά το όνομά σου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και βγεις και πεις το πρωί δεν μπορώ εγώ να αποδώσω, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, για πάω λίγο στα μηνύματα. Να δω τι λέτε. Λέτε τίποτα ενδιαφέρον ή ξέρω, θερινή ραστόνη και είστε. Καλημέρα, Βασίλη, λέει, καλή εκπομπή. Βασίλη, σε 5-6 χρόνια ο Αύγουστος θα είναι σαν τον Ιούνιο, με τόσο κόσμο που έχει η Αθήνα και συνεχίζει να αυξάνεται. Σταύρος, bus driver. Μ' αρέσουν αυτά τα bus driver. Έτσι. Έχει πολύ κόσμο. Παιδιά, για Αύγουστο έχει ακόμη κίνηση. Έχει ακόμη κίνηση και έχει πολύ κίνηση. Όμως να μην λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και... έχει ακόμη κίνηση. Τώρα τι λέτε εσείς τώρα για... Σίσκος. Σίσκος. Πάμε λοιπόν και πάλι R2 Sports.
1: Γρήγορος είναι ο Κος, ο οποίος είναι στην επόμενη κούρσα, ο Ούγγρος. Με ένα 53-19 που είχε κάνει. Μετά από τον Απόστολο Σίσκο, ο Σίσκος που κάνει ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ, είναι πάρα πολύ γρήγορος στην κούρσα του. Είναι επίσης η Σάντος, Ντάντζικερ, Τόματς, Τσεκών στο 3, Γκρίμπανκ, Σμυρνόφ, Μπούκα, Μπούσινγκ και Κοζίνσκι. Στα 200 μέτρα ύπτιο στο Βελιγράδι πριν από 2 χρόνια είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο ο Απόστολος Σίσκος. Εδώ το πρώτο βήμα είναι ο ημιτελικός, γιατί οι αγώνες έχουν τα δικά τους βήματα. Ξεκινάει από την πρώτη πρόκριση. Ξεκίνησε δυνατά ο Απόστολος Σίσκος, όπως και ο Σμινόφ, ο Ρώσος. Αυτοί οι δύο είναι που προπορεύονται. Πάμε από το πρώτο γύρισμα, από το πρώτο πενιντάρι. Γυρίζει σε χρόνο 26-79 ο Σίσκος, ο οποίος μένει λίγο πίσω με τον Σμυρνόφ. Να είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Έχει ανέβει ο Γάλλος, ο Τωμά. Είναι στην τέταρτη θέση τώρα ο Σίσκος. Συνεχίζει να προηγείται ο Σμινόφ, ο Τωμά και ο Βρετανός, ο Γκρίμπανκ. Και τελευταίο πενιντάρι, το τελευταίο γύρισμα, Πάμε τώρα για τον τερματισμό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ανεβαίνει ο Φίσκος. Όσο παίρνουν τα μέτρα, είναι ακόμα πιο δυνατός. Έχει το ΜΑΚ πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα. Ο Φίσκος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δίπλα από τον Greenbank, το ΜΑΚ, Σίσκος καλύπτει όσο μπορεί τη διαφορά, το ΜΑΚ θα κάνει χρόνο. Καταρχήν ο Σίσκος κάνει χρόνο 1.55.64 για να ξεκινήσουμε από αυτό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Το ΜΑΚ κάνει χρόνο 1.55.14. Εδώ βλέπουμε την εκκίνηση. Το ΜΑΚ 1.55.14, 1.55.64 για τον Σίσκο, ο οποίος ήδη παίρνει την πρόκριση για τον ημιτελικό. Με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο μέχρι τώρα, υπάρχουν ακόμα άλλοι 8 αθλητές που συμμετέχουν. Γκρίνμπακ, Τσέτσκα και Μπούκα είναι οι υπόλοιποι που έχουν εξαφανίσει μέχρι στιγμής την πρόκριση. Ο Μπουάρτ, δεν έχει.
0: Ο Γάλλος λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Τωμά. Δεύτερος ο Απόστολος Σίσκος, πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση. Ακούσαμε από τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο ότι παίρνει και την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου είναι, ήταν ο στόχος σε αυτή την κούρσα. Ωραία. Αν έχουμε αργότερα και τις δηλώσεις, θα συνδεθούμε με R2 Sports για να τις ακούσουμε. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας. Δεν ξέρω πώς βγάζουν τα ποσοστά οι στοιχηματικές για υποβιβασμό. Πάντως η Θιελάρα, όπως την είδα, δεν είναι πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Okay, γενικότερα πώς βγάζουν με τις ομάδες που έχουν ανέβει, δεν τις θεωρούν ακόμη, τις θεωρούν λίγο ότι ίσως οι άλλοι έχουν το know-how, πως θα μείνουν στην κατηγορία ή ξέρω έχουν συνηθίσει στην κατηγορία, γενικά έτσι ψιλοβγαίνουν, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος, αλλά αν βγάλουν τα ποσοστά και πιστεύεις ότι η Θιελάρα θα μείνει, δεν έχεις παρά να εμπιστευτείς τα πιστεύω σου και το ένστικτό σου. Καλημέρα παλικάρια, όχι, αλλού είμαστε. Το είχα στείλει, λέει ο Νίκος, και το πρωί το μήνυμα, αλλά η πρόταση για τις σικουδιές ισχύει και για σας, Αλάνια. Που είναι για τις σικουδιές που στην Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα. Στα Χανιά. Δεν προλαβαίνουμε. Μόνο ο Πετράν εκεί. Έχει φτάσει και η ΑΕΚ, γιατί είχε φύγει η ΑΕΚ για το Ηράκλειο. Sold out εκεί τα εισιτήρια. Μια χαρά, ωραία θα περάσετε. Μια χαρά, Κρήτη, τώρα καλοκαίρι. Ποιος δεν περνάει καλά. Ο Χρήστος, για να δούμε τι λέει ο Χρήστος. Α, που λέγαμε για τις τηλεοράσεις πριν για τα σημερινά παιχνίδια. Και θα βάλουμε και μια τρίτη τηλεόραση, λέει, να παίζει κάτι έτσι, κάτι άλλο, για να δέσει το γλυκό. Για να βάλεις, βάλε ό,τι θέλεις, φίλε, εκεί πέρα. Βάλε, εκεί να το έχεις το τάμπλετ αυτό. Το έχεις το τάμπλετ, αυτά που θέλεις να βάλεις, τα περίεργα. Ο Δημήτρης, Βασίλη καλημέρα, ελπίζω το βράδυ να σταματήσουν τα χατήρια και να παίξουν οι καλύτεροι. Με προσπερνά ότι η κουβέντα είναι για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ντάνι. Σε προσπερνά, δεν σε προσπερνά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μερικές φορές είναι και μερικά αμάξια, ξέρω εγώ, μάρκες και ακριβά και τα λοιπά, και τα προσπερνά, ξέρω εγώ, τα προσπερνάν κάτι κουβαδάγια, κάτι κονσερβοκούτια που τα λένε, ξέρω, και τα λοιπά. Οπότε, φίλε, δεν γίνεται. Κοίταξε, κάποια στιγμή όσοι διαφωνούν με κάποιο παίχτη, όταν βλέπουν ότι ο προπονητής επιμένει σε κάποιο παίχτη, απλώς πρέπει να παραδοθούν. Εσύ λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να παραδοθείς και να πεις, πάει παιδιά, δεν ξέρω, το παρατάω αυτό το θέμα, γιατί αυτό αποφασίζει ο προπονητής. Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να παραδοθείς και να πεις, πάει παιδιά, δεν ξέρω, το παρατάω αυτό το θέμα, γιατί αυτό αποφασίζει ο

Παναθηναϊκού σαν ο κήπος είναι ανθυρός. Να καλυβώσουμε, τι λέει, τα ζουμπουλούδικα είναι το θέμα και να γίνει δουλειά. Δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει, φίλε. Μια φορά σε είπανε, δεν θυμάσαι, τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, ήσουν αβολευός του, όταν δεν έχει λεφτά, έβγαλε την πρίζα από το ο Αλαφούζος και τα λοιπά. Και τώρα δηλαδή που γεννάνε και τα κοκόρια, δεν σε νοιάζει. Πάμε, δεν σε νοιάζει. Κάποτε έλεγες δεν έχω πέτει. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι μερικές φορές ένας οπαδός, ξέρω εγώ, αισθάνεται καλύτερα να λέει ότι έχω πιτσιρικιά, έχω έτσι, δεν έχει λεφτά η ομάδα, πρέπει να πληρώσει αλλού και τούτα και τα άλλα. Αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν έρχεται και η ανθυρή εποχή και τα λοιπά, πρέπει αυτό το πράγμα να το αναγνωρίζεις. Μην έρθουν πάλι τα άσχημα, μην έρθει πάλι κανένας χειμώνας, έτσι. Βέβαια. Δεν το βλέπω καλά το παράρτημα της Νότιχαμ. Δεν βγάζει παρέλαση ο γυαλατζίου στρατηγός. Πού βρέθηκε τώρα τους. Τζον Μπακαλάκος. Δεν τον έχω ξαναδεί αυτό. Ο οποίος είναι, υποστηρίζει ένα Μέγγεν, έχει υποστηρίξει ξέρω εγώ το μισό πλανήτη τους, όλους τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Δεν σε έχω ξανακούσει, φίλε, δεν ξέρω τι. Για να δούμε. Άλλος φίλος, ο Αναστάσιος, λέει αυτό το πράγμα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων στη μισή ώρα εκπομπής που διαρκεί μια ώρα, αν και περισσότερο είναι γραμμή των μέσων του Αλαφούζου. Φυσικά επέβαλε το ίδιο σύστημα, φυσικά μεταδίδει τις ειδήσεις πολιτική που επιθυμεί η κυβέρνηση και ο Αλαφούζος. Παιδιά, να σας πω, δηλαδή για τους, λέει τώρα ο φίλος για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, το οποίο ακούγεται ένα λεπτό κάθε μία ώρα. Δηλαδή σοβαρά μιλάμε τώρα, δηλαδή καθόμαστε να το κουβεντιάσουμε αυτό. Εάν πρέπει να παίζει ένα λεπτό η τίτλη των πολιτικών ειδήσεων, μην γίνει καμιά φωτιά και δεν έχετε πάρει είδηση. Μην γίνει, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο και δεν έχετε πάρει είδηση. Και κρίνεται τώρα αυτό ως κάτι το οποίο δεν ταιριάζει οτιδήποτε λέει ο Αναστάσιος. Αλήθεια, Αναστάσιο, τώρα. Είναι κάθε και μισή, δηλαδή ανά μία ώρα, ένα λεπτό. Τόσο πολύ, δηλαδή, σε πειράζει αυτό. Πραγματικά, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω, έτσι, πραγματικά. Ο Στέφανος λέει, εγώ θα έβαζα Σιπιώνη Έση μπροστά, Φορτούνη Ζώτα αριστερά, Μαρτίνος Έση, Σιπιώνη Έση μπροστά, Φορτούνη Ζώτα αριστερά, Μαρτίνος ανάποδο πόδι δεξιά και Ελκαμπή. Δεν είμαι μακριά από αυτή την ιδέα. Μ' αρέσει η ιδέα σου. Μ' αρέσει η ιδέα σου, έτσι. Ο άλλος φίλος, ο Λαζ Νταντ, να ρωτήσω ο Γιώκητς πώς πάει σε όλα τα ραντεβού της εθνικής του. Είναι ένα λόγος, φίλε, πρέπει να στο επιτρέπει και η ομάδα. Τώρα η Miami Heat, επειδή είναι νεοαποκτηθής ο Γιάννης στους Miami, δεν είναι Milwaukee, ξέρω εγώ, που ήξερε για τα δέντια και ήταν και λίγο αφεντικός Milwaukee ο Γιάννης, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν είναι πάντως, ξέρω εγώ, τα 500 χιλιάρικα, έτσι. Εγώ δηλαδή βγήκε και η ΟΚ, είπε δεν είναι θέμα χρημάτων και τα λεφτά υπάρχουν και όλα αυτά. Τώρα πώς πάει ο Γιώκητς που λες, δεν το ξέρω. Μπορεί η ομάδα του προφανώς το επιτρέπει, αυτό είναι. Για έλα, εξήγησε μου, Παναγιωτάκη, εσύ που γενικότερα καραγκιόζεδες, λέει άλλους κότες. Ποιος είναι αυτός ο μάγκας εδώ, μεγάλος μάγκας, που είναι και νέος, ξέρω εγώ, γενικότερα. Τέλος πάντων, έχετε εδώ, έχει ξυδάκι στο Βαγγέλη, σε άλλες εκπομπές τώρα αυτές. Τι είναι αυτός, που βρέθηκε, προσγειώθηκε αυτός. Ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός μπορεί, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα καταφέρουν σήμερα. Δυστυχώς πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν. Ηρακλής από Μυτιλίνη. Εσύ, και εσύ πολύ απεσιόδοξος είσαι. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν και οι δύο γενικότερα, έτσι. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου, Γιώργος από Βελίκα Λάρισας. Ελπίζω να έχουμε δύο νίκες το βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Καλή εκπομπή. Ωραία παραλία είναι αυτή που στέλνεις.

0: ο Μάρκος γελάει και όλος βάζει τέτοια. Έτσι βρε και ορατά, λέει, όπως το διότι, έτσι βρε και ορατά, καλά σου κάνουν να μην σε αφήσουν να πεις λέξη για την ομάδα σου. Okay. Ο Γκρέκ, θα πεις για Παναθηναϊκό ή μόνο Ολυμπιακός σε ενδιαφέρει? Είπα για Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πω για Παναθηναϊκό? Τι άλλο θες να πω για Παναθηναϊκό? Δεν έχει διλήμματα τέτοια ο Νίστρωπ. Θα βάλει και το Λιβάι μέσα κατά πάσα πιθανότητα, αν και μερικοί λένε ότι μπορεί και να μην το, μπορεί και να μην τον βάλει. Τον Γκάτιρ θα βάλει δεξί μπακ, δεν έχει άλλα θέματα. Ο Κυριακόπουλος θα παίξει αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Γενικά ο Τσέριν απλώς θα, μάλλον θα παίξει τη θέση του Τσιριβέγια. Δεν έχει άλλα θέματα ο Παναθηναϊκός να λύσει. Πέρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι να παίξουν. Αυτοί οι παίχτες να παίξουν. Δεν υπάρχουν. Σε αυτό το πράγμα τώρα να παίξουν, δεν θα παίξουν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι αυτοί που θα μπουν, που ξέρουμε κατά τα 9-10. Πες ότι υπάρχουν δύο θέσεις που μπορεί να παίζονται αυτή τη στιγμή. Δεν παίζονται όμως παραπάνω. Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την ΣΚΑ. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι πολλά τα ερωτηματικά στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν σκέφτομαι, ισχύει και αυτό που λες. Ο Ηρακλής, καλημέρα. Λέει, η ΕΟΚ μόλις ανακοίνωσε ότι η ημίκληση του Γιάννη δεν ήταν λόγω της ασφάλειας που δεν πληρώθηκε, αλλά γιατί το Μάιάμι δεν τον άφησε. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι εκείνος ήθελε να είναι παρόν. Το είπαμε, Ηρακλή, το είπα εδώ και περίπου μια ώρα. Το είπα αυτό το πράγμα. Εδώ και περίπου μια ώρα. Ευχαριστώ πάντως. Έχουμε δηλώσεις. Α, τι ήταν αυτό. Κάτι άλλο. Έχουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πρωτάθλημα. Σε πολύ λίγο θα αισθανθεί λίγο καλύτερα και θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις δηλώσεις. Νομίζω ότι έρχεται. Απόσταλε, δεν θέλω να σε πιέσω, μόνο αν αισθάνεσαι καλά, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν,
0: για να δούμε, γιατί πρέπει να πάρει και τις ανάσες του.
2: Εντάξει, ήταν μια καλή πρωινή κούρσα. Το μόνο αυτή τη στιγμή που σκέφτομαι είναι πώς θα διεκδικήσω τη θέση μου στο τελικό. Θα τα δώσουμε όλο το απόγευμα για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τώρα.
1: Έχεις έρθει σε αυτό το ευρωπαϊκό με πολύ καλούς χρόνους. Μίλησε μου λίγο για την ψυχολογία σου, τη σκέψη σου, την τοποθέτηση που έχεις απέναντι στον ανταγωνισμό που είναι πολύ ψηλό σε αυτό το ευρωπαϊκό.
2: Εντάξει, όπως βλέπουμε, οι χρόνοι και τα entry list που λέμε εμείς δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι το τι θα κάνουμε σε αυτούς τους αγώνες εδώ πέρα. Οπότε θέλει ψυχραιμία, συγκέντρωση για να βγει το καλό αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση. Τον άκουσατε, το απόγευμα είναι τα σημαντικά στον ημιτελικό. Θέλει να βρεθεί, φυσικά θέλει να βρεθεί στον τελικό. Έχει τις δυνατότητες να πιάσει και μια καλή θέση. Καλώς τον Αποστόλη. Λοιπόν, τίποτα. Γεια σου. Ο Κρίς. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα προκριθούν σε ομίλους. Ο Όφη, Super Cup. Ο Όφη θα πάρει το Super Cup και η ΑΕΚ εκτός τετράδας στο πρωτάθλημα. Τι λες εσύ, Κρίς? Τι έχεις δει? Και επίσης ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα back to back. Εντάξει, άστο το τελευταίο. Ο Όφη το Super Cup και η ΑΕΚ εκτός τετράδας στο πρωτάθλημα. Ωπα, πολύ τολμηρός. Πολύ καλημέρα σας, λέει ο Ηλίας. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός σήμερα θα είναι αποτυχία ή δεν πειράζει? Και ας είναι από μια ομάδα που στήχησε όσο ένας παίχτης του Παναθηναϊκού. Φυσικά και πειράζει. Δεν είναι, φαντάζομαι εγώ έτσι, δεν είναι, εντάξει. Όλοι τώρα, ξέρω εγώ, όταν κάθονται και μεταξύ τους, ξέρω εγώ, λένε με περισσότερες αλήθειες. Οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, δηλαδή, όταν κάθονται και μεταξύ τους, λένε περισσότερες αλήθειες από ότι όταν είναι κι άλλοι που αλόθρησκοι και τούτο και τ' άλλο, τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι μόνο το θέμα του στόχου του Παναθηναϊκού, ότι στο conference πρέπει γιατί έχει πολλούς παίκτες και πρέπει οι παίκτες να παίζουν και πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί αν ο Νίστρουπ καταλήξει, πού θα καταλήξει? Σε μια βασική ενδεκάδα για το πρωτάθλημα, πάνω κάτω με κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει κάθε Κυριακή και όποτε κάτσει και το κύπελο Ελλάδος. Πρέπει οι υπόλοιποι παίχτες, έχει μεγάλο ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Και πρέπει όλοι οι παίχτες να αγωνίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται επεξήγηση, έτσι. Είναι κανείς που δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι διπλή δηλαδή η σημασία του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος λέει, για να δούμε, λέει αϊκάρα, μας λείπουν οι φανελάρες με το δικέφαλο στα πλάγια, εποχές Τσάρτα Σαραβάκου. Οκ, Χριστό. Ο Άγγελος, γεια σου Βασίλη, καλή επιτυχία στο θρύλο. Κοίταξε να δεις, και εμένα με ενοχλεί, να το πω καλύτερα, δεν μου αρέσει κάθε μισή ώρα αυτό το δελτίο να το ακούω. Γιατί ρε παιδιά κάθε μισή ώρα, μην τρελαθούμε, πείτε μου γιατί το έρμηνε, αφού ακούγεται, λέτε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δεν πιστεύω να εννοείται κάθε μία ώρα ακούγεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και κάθε μία ώρα ακούγεται μονόλεπτο, ακούγονται τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Όχι, είναι δεύτερο. Και λένε, ξέρεις γιατί Φώτη μου, λένε κάθε μισή ώρα. Πού ακούγεται κάθε μισή ώρα? Δηλαδή, να καταλάβω δηλαδή τι πράγμα εννοούμε. Γιατί το λέτε κάθε μισή ώρα? Να πεις ρε παιδί μου, να πεις ρε Άγγελε, κάθε μία ώρα δεν μπορώ να ακούω τίτλους πολιτικών ειδήσεων, κάθε μία ώρα. Όχι κάθε μισή όμως, αφού ακούγεται κάθε μία. Να φανταστείς ότι όταν ακούω ότι συνδέεται, είτε είμαι αλλού και κάνω άλλη δουλειά, την παρατάω και τρέχω να πατήσω stop. Γιατί γενικά δεν γουστάρω να ακούω ειδήσεις. Ό,τι θέλω να μάθω είναι καλά το Facebook που ενημερώνει, και επίσης υπάρχουν και εφαρμογές που έχουμε στα κινητά που κάθε τόσο βαράει με κάποια έκτακτη είδηση τα φιλιά μου. Ρε εσύ Άγγελε, εντάξει, δηλαδή πάνω απ' ότι σε ενδιαφέρουν και άλλες οι ειδήσεις. Δεν σε ενδιαφέρουν μόνο τα αθλητικά. Έτσι ερμηνεύω το μήνυμα σου. Άρα δεν ξέρω, εντάξει, όπως θέλει ο άλλος. Δεν θέλει να ακούει, εντάξει. Η Δέσποινα λέει να μιλά συνέχεια για την Πανάθα εσύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση, τι δεν καταλαβαίνεις. Μπράβο, σας φτιάχνει τη διάθεση η Δέσποινα. Την Πανάθα, εγώ. Νίκο, εντάξει, άστον άλλον τώρα, εντάξει. Άστον άλλον. Πες στον Γκρις ότι κοιμάται όρθιος και η ΑΕΚ θα περάσει και από την League Phase του Champions League και θα πάρει και το πρωτάθλημα, λέει και ο Νίκος. Και ο άλλος Νίκος λέει κάτι που δεν διαβάζει, τέλος πάντων, πάλι για τον Κρίς, τέλος πάντων, που έλεγε για την ΑΕΚ και τι βλέπει. Καλημέρα, προσοχή Ολυμπιακή, αν δεν πάρετε αποτέλεσμα στην Αϊμέγγεν δεν θέλω άγχος. Ζει ωραίο δάσος δίπλα, να πάτε για συλλογή μανιταριών. Καταλαβαίνω, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω. Ο Νησιώτης, ο Αριστοτέλης το στέλνει αυτό. Φυλάκια, τριφυλάκια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Φώτη μου, είναι για σένα αυτά τα μηνύματα που τα καταλαβαίνεις τα έτσι εδώ. Λοιπόν, φτάνουμε προς το... Για να δω πως έμεινε κάτι άλλο. Ο Άγγελος επανέλθε και λέει: έχεις δίκιο, Βασίλη. Κάθε μία ώρα, οκ, δεν το λέω με κακία. Ίσα-ίσα από σταθμός για μένα είναι η καλύτερη συντροφιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν αλλάζει συχνότητα με τίποτα. Τα φιλιά μου. Εντάξει, Άγγελε, αυτό κάθε μία ώρα θέλετε να το βγάλετε. Είναι μερικοί ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν θέλουν καθόλου ειδήσεις στη ζωή τους. Τίποτα. Δεν θέλω να μάθω. Τίποτα. Δεν θέλω. Θέλω να ακούω μόνο για μπάλα ή να ακούω μουσική, ξέρω κτλ. Δεν θέλω τίποτα. Το καταλαβαίνω. Σεβαστό. Εντάξει, αλλά μην λέτε ότι είναι κάθε μισή ώρα. Είναι κάθε μία. Ένα λεπτό κάθε μία ώρα, αυτό είναι. Ο Νίκος επίσης, ο Τάκης Λεμονής έχει έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, άκουσα. Ο Νίκος, okay. Ο Αντώνιο λέει καλημέρα, τους έχει πειράξει η ζέστη, η μοναξιά, διάλογο θα ακούσεις πλέον το Facebook. Τι έπας, τι είναι αυτό? Τι παίζεις με φούσκες, Φώτη, παίξε. Μας φτιάχνει, είπα, εσύ όταν μιλάς για την Πανάθα. Δεν θα μιλάω όμως, δεν μιλάω. Καλημέρα, αυτοί που διαμαρτύρονται για τα δελτία ειδήσεων είναι σίγουρο ότι κρατάνε και χρόνο από τα ρεπορτάζ των ομάδων για να δουν για ποια μιλάτε περισσότερη ώρα. Δεν το πιστεύω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Βασίλη, πιστεύω. Κλείνουμε, εντάξει, βέβαια, φεύγουμε, εντάξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Έρχεται ο Φώτης Παρόλας, έρχεται το αθλητικό δελτίο ειδήσεων πριν, Φώτης Παρόλας μετά. Να είστε καλά, θα ξαναλέμε αύριο, γνωστό το ραντεβού, ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Νικολαίδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ώρα Ευρώπης απόψε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που διεκδικούν το εισιτήριο για τα play-off του Champions και του Conference League σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται στις 8.30 από την Αϊμέχεν στη ρεβάνς του 0-0 του Γιώργου Καραϊσκάκης με μετάδοση από Era Sport και Mega, ενώ την ίδια ώρα οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν στη Σόφια την CSKA 1948 με μετάδοση από Era Sport και Sky. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο διεκδικεί απόψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, που παίρνει μέρος στις 10 και 4 στον τελικό του μήκους με μετάδοση από R2 Sport και Earth Sports 1. Στον τελικό της πυροβολίας που αρχίζει στις 9, προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντεσκάκης. Στα σημερινά προκριματικά δεσπόζει συμμετοχή στο επικοντό της Κατερίνα Στεφανίδη, που παίρνει μέρος για 7η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έγραψε ιστορία ο Νορβηγός Γιάκομπ Γκέμπριτσεν, που πήρε την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα και έγινε ο πρώτος αθλητής με 7 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Στη μία το μεσημέρι θα γίνει κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι εν ώψη του αυριανού Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη που θα γίνει στο Παγκρίτιο. Και επίσημα στον Όφη ο Λορέντσο Ντίκμαν με τον 30χρονο Ιταλό αριστερό αμυντικό να ανακοινώνεται για 2 χρόνια από την Ηρακλειώτικη ΠΑΕ. Καλαμάτα και Πανιόνιος θα παίξουν στον αυριανό τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, με τους Μεσσίνιους να επικρατούν με 2-0 των διοργανωτών και τους Νεοσμυρνιώτες με 3-0 του Ολυμπιακού Β. Σέντρα στο κύπελο Ελλάδας με την ΑΕΛ να υποδέχεται στις 5 τα Τρίκαλα για την πρώτη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Στον τελικό των 800 ελεύθερων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι θα αγωνιστεί απόψε σε 9:55 η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στον ημιτελικό των 50 πεταλούδα που θα γίνει στις 8:25 και ο Απόστολος Σίσκος στον ημιτελικό των 200 ύπτιο που θα γίνει στις 8:05. Χωρίς Γιάννετε το Κούμπο και Σλούκα θα παίξει η εθνική μπάσκετ εναντίον Ουκρανίας και Ισπανίας για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, ενώ επανέρχονται στο ρόστερ οι Καλάθης και Ντόρσεϊ. Στο τελικό του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Β' κατηγορίας η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 9 την Ισλανδία με στόχο τη νίκη και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Για τη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ Παίδων η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 3.30 τη Σλοβενία. Για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πολωνίων η εθνική ομάδα έχασε με 21-20 τα πέναλτ από την Ουγγαρία και στις 6 αντιμετωπίζει την Ιταλία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μπάλα και άλλα με Αντιγόνη Δρακάτου και φυσικά τον ένα και μοναδικό Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα Plus. Μέχρι τις 2 θα είμαστε. Είμαι λίγο βιαστικός σήμερα, συγγνώμη κιόλας, να ζητήσω προκαταβαλικά συγγνώμη από τις ακροάτες και τους ακροατές. Αντιγόνη Δρακάτου σήμερα εδώ στο πηδάλιο μαζί
1: και
0: μας.
1: Και Φώτης Παρόλας εδώ παρέα.
0: Έχουμε και καλεσμένοι, έχουμε και κολύμβηση, έχουμε και τι άλλο, στίβο. Καταλαβαίνετε, και είναι μια δύσκολη μέρα το απόγευμα. Εκεί θα κορυφωθεί το πράγμα, διότι έχουμε και τους δεύτερους τους αγώνες της Revanse. Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και γι' αυτό το λόγο βρήκαμε την ευκαιρία να καλέσουμε για μία ακόμα φορά, και ευχαριστούμε και γι' αυτό, Αντιγόνη μου, την Ελένη Νάση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες μία μελέτη σύμφωνα με τα άστρα για τις ομάδες. Δεν σε έχω πει
1: άστρα, μη με μαλώνετε.
0: Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι θα μας κάνουν τα άστρα. Έτσι, πότε ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός, νομίζω 10 Μαρτίου.
2: 10 Μαρτίου.
0: Έτσι. Πότε ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός, δεν μας ενδιαφέρουν οι χρονιές.
1: Ιχθείς δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ορίστε. Μια χαρά.
0: 3 Φεβρουαρίου. Για να μαθαίνεις, Σπύρο. Λοιπόν.
1: 3 Φεβρουαρίου, υδροχός.
2: Ναι.
0: Οπότε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα ανάμεσα σε δηλώσεις, παρουσιάσεις, κολύμβηση. Βλέπω εδώ πέρα στο ένα
1: έχουμε
0: κανάλι.
1: Έχουμε το ευρωπαϊκό, το ακούσατε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, που περιμένουμε τη μεικτή ομαδική, περιμένουμε την εθνική ομάδα, ναι. Αν δεν έπεσε ήδη. Και κάτσε τι ώρα είναι. Έπεσε.
0: Έπεσε
1: ήδη, παιδιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν την πρόλαβα αυτή, συγγνώμη.
0: Όλους
1: τους άλλους όμως τους είδα, γιατί έχουμε τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος προκρίθηκε στους ημιτελικούς. Είναι το απόγευμα στα 200 μέτρα ύπτιο, στις 8 η ώρα, λίγο μετά τις 8.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ 2 Σπορ, αλλά και την ΕΡΑ Σπορ βέβαια. Γιατί ο Απόστολος Σίσκος, ανάμεσα σε 39 αθλητές, προκρίθηκε ως τέταρτος, παρακαλώ.
0: Έλα.
1: Ναι, 1.55.64.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Το αγόρι, και περιμένουμε φυσικά και την Άννα Ντουντουνάκη. Είναι στις 8.25 50 μέτρα πεταλούδα. Η μητελική είναι αυτή, έτσι παιδιά. Και περιμένουμε και την Άρτεμις στη Βασιλάκη, η οποία προκρίθηκε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο. Είναι στις 9.05.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ δουλειά σήμερα, Ελένη. Έπεσες και εσύ.
2: Έχετε πολλή δουλειά, έχετε πολλή δουλειά, παιδιά.
0: Μπορεί να σου διακόπτουμε τον ιρμό, τη σκέψη σου και το αυτά που θες να πεις, αλλά πρέπει όλα να τα συνδυάσουμε, γιατί είμαστε ερασπόρ και η επικαιρότητα, όπως το λέτε εσείς στην τηλεόραση, τρέχει.
2: Εννοείται και τρέχει, εννοείται και τρέχει.
0: Και αν κουραστείς ποτέ και θέλεις, ας πούμε, να μεταπηδήσεις από το δεξί άκρο του κτηρίου στο αριστερό, θα μου πεις να με ερευνήσω, να μιλήσω στην Αλεξάνδρα. Να μιλήσω στην Αλεξάνδρα, να της πω: Αλεξάνδρα μου, κοίτα, ξαναδείς το κορίτσι, πρέπει να έρθει από εδώ, γιατί από εκεί το έχετε ταλαιπωρήσει.
2: Πολύ ευχαρίστω, Φώτη.
0: Δεν μου αρέσει το γέλιο σου. Εντάξει, λοιπόν, σε ακούμε έτσι εντάχει και λοιπόν, μπορεί να σε διακόψουμε.
2: Εντάχει και να με διακόψετε, δεν υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, εγώ ως φαν και τρελή οπαδός του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ο
2: Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, Φώτη, είναι, έχει ιδρυθεί στις 10 Μαρτίου. 10 Μαρτίου σημαίνει ότι είναι ψαράκι. Δηλαδή, έχει συνέστημα, πίστη. Υπάρχει έτσι μια ανάγκη για θεαματικό και καλλιτεχνικό ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Ξέρει να παίζει μπάλα, ρε παιδιά. Τι να το πω. Πώς να το κάνουμε, τον Ολυμπιακό είναι αυτό.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη πανηγυρίζει. Σπύρο, περίμενες.
2: Επειδή το στοιχείο του είναι το νερό, λοιπόν, κυβερνάται από το ένστικτο, το πάθος της κερκίδας. Αλλά υπάρχουν και έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το έχω βιώσει.
2: Κυβερνήτης του είναι ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης των ονείρων, των μεγάλων. Το μεγάλο ψευδεστήσεων. Δηλαδή κάνει σχεδόν φυσικές ανατροπές στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και το λόγο πιστεύω ότι όλοι τον έχουν ονοματίσει σαν θρύλο. Τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι ένας θρύλος ο Ολυμπιακός. Από την άλλη...
0: Ηχθείς θρύλος.
2: Είναι. Είναι και ρομαντική ψυχή. Κατά
0: σημειώνει εδώ η Αντιγόνη.
2: Κατά βάθος Ολυμπιακός. Το θέμα ποιο είναι όμως, και γι' αυτό το βοηθάει και περισσότερο να κερδίζει ακόμα περισσότερες μάχες μέσα στο γήπεδο, είναι γιατί ο κυβερνήτης Άρης του Ολυμπιακού,
0: μάλιστα,
2: βρίσκεται στον Κριό. Που ο Κριός είναι γεννημένος ηγέτης. Είναι πολύ φλογερό ζώδιο. Δεν τα παρατάει. Ή όλα ή τίποτα.
0: Και το κόκκινο χρώμα.
2: Εννοείται, είναι της φωτιάς. Δεν είναι τυχαία επιλογή, φαντάζομαι, του κόκκινου χρώματος του Ολυμπιακού. Παίζει ρόλο και αυτό. Είναι δυνατός σε όλα του.
0: Με εσάς θα ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με εσάς.
1: Όχι, κανονικά έπρεπε, γιατί εμείς κερδίσαμε για το πρωτάθλημα. Ενώ η ΑΕΚ, όχι εμείς.
0: Σήμερα πρέπει να ξέρουμε όμως τι λένε τα ζώδια. Για τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα.
2: Είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι αυτοί οι δύο, μπορώ να πω. Οπότε τη γόνη μου θα σε βάλουμε λίγο στον πάγο και μετά θα ξαναπέρουμε.
1: Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε στη σειρά μας.
2: Στη συντήρηση.
0: Δηλαδή τι μου λες τώρα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και ζωδιακά είναι απέναντι, δηλαδή ο υδροχός με τον ηχθή.
2: Δεν βρίσκονται απέναντι, είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα. Αλλά το αστείο ποιο είναι, ότι και ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός κυβερνήτη Άρη στον κρυό.
0: Και γι' αυτό.
2: Ο βέβαια όμως ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι υδροχός, παύλα υδροχάος, όπως το έχουμε ξαναπεί αυτό, μεθοδικά λειτουργεί καλύτερα ο Παναθηναϊκός.
0: Συν το χρόνο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό μας πήρε 17 χρόνια.
2: Γι' αυτό καθυστερεί. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, Φώτη μου.
0: Καλά.
1: Ψήνεται καλά.
0: Εσύ, μία ράβει, άλλη ξυλώνει. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση. Ειρήνη Παπαζήση, μην κάθεσαι άφωνη. Βοήθαγε σε λίγο, αφού είσαι πρόσκυσε.
1: Τι να πει, φιλικά διακείμενη. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά με εσάς εδώ πέρα. Για πες, Ελένη.
2: Λοιπόν, όπως για να μην συνεχίζω μόνο με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ξέρω, δεν θέλω να με βρίζουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές.
0: Είμαστε ευγενικοί.
2: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, όπως είπα, έχει πνευματική φύση λόγω του υδροχώου. Έχει το πνεύμα του πρωταθλητή.
0: Ναι.
2: Κάπου το χάνει βέβαια.
0: Το έχει βάλει στο χρονοτούλα.
2: Αυτό και σας έχει πάρει 17 χρόνια. Ξεχνάει ότι έχει αυτόν τον στόχο, το πνεύμα του πρωταθλητή.
0: Έχει χάσει τη μενταλιτέ.
2: Το έχει χάσει, Φώτη μου. Θα το βρει κάποια στιγμή. Θα το βρει. Και αυτό τον βοηθάει ο Άρης που βρίσκεται στον κρυό. Γι' αυτό και όταν αυτές οι δύο ομάδες παίζουν μαζί, γίνεται της κακομοίρας μέσα στο γήπεδο. Γιατί? Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποβάλει τη φασαρία που δημιουργείται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και από τους δικούς του και να παίξει πιο στρατηγικά και πιο μεθοδευμένα. Ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Μ' αρέσει
2: όταν
0: μου τα εξηγείς επιστημονικά.
2: Το προσπαθώ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, επειδή είναι και αυτός στον Άρη στο κρυό, έχει τον Άρη στο κρυό, του γουστάρει πάρα πολύ, τρελαίνεται για τη φασαρία, για τους οπαδούς που ανάβουν τους πυρσούς, που ουρλιάζουν. Αλλά εκεί είναι που το χάνει όμως. Γιατί πιο πολύ, τρελαίνεται να τον λατρεύουν οι οπαδοί του παρά να βάλει τον γκολ. Και γι' αυτό καμιά φορά χάνει τρομερές φάσεις και πολύ ωραία γκολ και αλλαγές.
0: Στο διατάφτα που λέει και ο Λαουτζίκος.
2: Για πες μου, Φώτη.
0: Σήμερα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ζωδιακά για τις ομάδες?
2: Ζωδιακά πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Θα προκριθεί, αλλά με πολύ δυσκολία. Με μεγάλη δυσκολία.
1: Τι?
2: Ναι.
0: Με δυσκολία.
2: Με δυσκολία.
1: Τώρα αυτά μην τα λες έτσι αμέσως.
0: Εντάξει, να ξέρουμε και τι να παίξουμε και κανένα στοίχημα.
2: Ναι, ρε παιδιά. Και εγώ ιδανικά θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτα. Ήρθε να μας βοηθήσει εδώ με τα.
0: Ζητώ συγγνώμη, Παναγιώτα, για πέρυσι.
1: Για πέρυσι.
0: Μου λες τα γενέθλιά μου πέρυσι που ήσουν.
1: Μα δηλαδή.
0: Λίγο.
2: Έτσι που λες, Φώτη μου, ναι, πιστεύω ότι θα ζοριστεί πολύ.
0: Θα ζοριστεί, αλλά έχουμε αίσια κατάληξη.
2: Πιστεύω ότι θα έχουμε αίσια κατάληξη, ναι. Ευέλπιστο.
0: Ο άλλος ο ταλέπορος, ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις πως το λέω, δειλά-δειλά.
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ενώ θα ξεκινήσει με καλή αντίπαλη ομάδα, θα ξεκινήσει δυναμικά, θα μπει στο παιχνίδι ή θα κουραστεί. Ή επειδή νομίζει ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά
0: και θα πει
2: εντάξει, το έχουμε, μια χαρά. Θα κατεβάσει λίγο την ταχύτητά του και μάλλον θα.
0: Βλέπω
2: θα
0: 10 χάσει. Και 20 να σε παίρνω τηλέφωνο.
2: Να με πάρει, Φώτη μου.
0: 8,5 είναι η αγώνες, για αυτό κατάλαβα.
2: Εύχομαι να βγω ψεύτρα, να το πάρουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, θέλω να κερδίσει μόνο ο Ολυμπιακός. Τώρα για εσάς, Παναθηναϊκούς, Φώτη μου, δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα.
0: Δεν σε κόφτει και τόσο.
2: Δεν με κόφτει, όχι. Να σου πω την αλήθεια, την πικρή αλήθεια.
0: Εσύ που είσαι ουδέτερη κυρία Αντιγόνη Δρακάτου, έχει και παρουσίαση σε λίγο η ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε να το βρούμε στο YouTube από εκεί το κανάλι. Έχω και εντολές από τον κύριο Μότσι. Να το βρούμε και όταν θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις από πλευράς ΑΕΚ για το μεγάλο αυριανό αγώνα, τότε θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα. Είσαι αισιόδοξη για τον Ολυμπιακό.
2: Είμαι.
0: Και απεσιόδοξη, μετρημένη, σκεπτική.
2: Έχω τις αμφιβολίες μου, σκεπτική. Θα πω. Έχω τις αμφιβολίες μου για τον Παναθηναϊκό.
0: Βλέπω να πηγαίνουμε παράτα και κόντρα πέναλτι. Σπύρο, τίμασε τα χάπια. Λοιπόν.
2: Έτσι, Φώτη μου, ναι.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα είναι, πώς να το πω, επηρεάζονται από τα ουράνια σώματα.
1: Μαν είναι δυνατόν. Μωρέ, μόνο από τα ουράνια σώματα. Εδώ οι άλλοι κάνανε βουντού στα τέρματα εκεί πέρα για να χάσουν.
0: Ναι, πήγανε και τα διαβάζανε.
1: Βάζει ο άνθρωπος το χέρι του, και όταν βάζει ο άνθρωπος το χέρι του, εκεί δημιουργείται πρόβλημα.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα είμαστε προετοιμασμένοι το βράδυ, φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι του Παναθηναϊκού. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεχάσαμε, είδατε, μπήκαμε λίγο φουριόζοι. Είχα άγχος να τα πεις. Γιατί μπορεί να μας διακόψει καμιά κολύμβηση.
2: Φώτη μου, το κατάλαβε, δεν πειράζει.
0: Και τώρα χαλάρωσε. Σβήνεις, ας πούμε, πάζα ελαντή.
1: Η κολύμβηση μάλλον δεν θα μας διακόψει. Για Στίβο το βλέπω. Ναι. Μετά τις και μισή. Μετά
0: 25,
1: ναι, μετά τη
0: το πρόγραμμα.
1: Μία. Μετά τη μία.
0: Ναι. Μετά τη μία έχουμε και την ΑΕΚ.
1: Οπότε είμαστε OK.
0: Θα είμαστε online.
1: Θα δούμε τώρα τα βράδια.
0: Έχουμε 3-4 κανάλια εδώ να βλέπουμε, να παρατηρούμε. Και θα τα μοιραζόμαστε, θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Είτε είναι το ευρωπαϊκό της κολύμβησης, είτε είναι το ευρωπαϊκό για το Στίβο. Μέχρι νομίζω την Κυριακή που ολοκληρώνονται όλα αυτά, η Ερασπορ θα είναι κοντά. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πω πάρα πολλά μηνύματα. Τα έχουμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τα έχεις αφήσει. Τα έχεις αφήσει, δεν είσαι σωστός.
0: Αλλά και ερωτήσεις.
1: Επειδή μπήκες έτσι πολύ επιθετικά.
0: Ναι,
1: μπήκες πολύ επιθετικά.
2: Είχε
1: αγωνία. Είχε αγωνία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι να σε χαλαρώσω λίγο. Να έρθει στα ίσα σου. Γιατί πίνεις, έχεις πει 2-3 καφέδες, τρέμεις ολόκληρος.
0: Ναι, μονορούφι.
1: Έχει αρχίσει από τώρα, παιδιά, καταλάβατε.
0: Φαντάζεσαι το 8 η ώρα πώς θα πέφτει.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Κούλαρε λιγάκι.
0: Τσιλ.
1: Θα βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι. Να σας το αφιερώσουμε.
0: Το έχεις μελετήσει ήδη?
1: Εσύ το έχεις μελετήσει. Από τα δικά σου το βάλουμε. Εγώ δεν ξέρω. Σ' αφήνω, όχι, τα αφήνω όλα πάνω σου.
0: Και επιστρέφουμε, Χρυσούλα.

0: Ειδικό ρημίξ αποκλειστικά από την εκπομπή Ακουστή και Μόνο. Το τραγούδι του Μάστορα.
1: Βρε 859, ας πούμε, ναι. Το. Λέει πόπο, λέει τι κέφι θα κάνουμε πάλι, λέει. Εβίβα. Ναι. Δηλαδή, τι θες να σου βγάλουμε, ας πούμε, ναι. Τώρα. Θες να σου ρίξω εδώ τώρα κανένα στο κεφάλι.
0: Ξέρουμε
1: να
0: που μένει 859, μα είναι
1: 859, πες μας τι ακριβώς, δηλαδή. εσύ θα κάνεις Εβίβα, με τι. Ναι, αυτά μας αρέσουν τώρα, ναι. Εδώ πέρα.
0: Ταξιδεύουμε, ναι.
1: Αυτή είναι η έμπνευση της ημέρας, της ώρας. Καταλαβαίνεις, ναι. Της ώρας, με την ώρα το πάμε.
0: Ξάλλου είναι και μέρα που, όπως είπε εδώ πέρα η Ελένη Νάση, θα έχουμε άγχος εμείς. Η μισή τουλάχιστον. Η άλλη μισή.
2: Λοιπόν, θα είναι εκεί.
0: Θα πετάνε. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά, Ελένη Αντιγόνη, μπαίνουμε σε ρυθμούς, ας πούμε, της σεζόν. Αρχίζουν το ένα μετά το άλλο, τα επίσημα μάτς, οι υποχρεώσεις των ομάδων, θα έρθει και το μπάσκετ. Προς το τέλος του μήνα έχουμε και την εθνική στο μπάσκετ με το Σπανούλι να έχει κάνει τις κλήσεις, 17 διάβασα άτομα, χωρίς το Γιάννη του Αντετοκούμπο, δυστυχώς. Κρίσιμοι αγώνες, δύσκολοι αγώνες, συνυπάρχουν δύο αγώνες διάβαζα προετοιμασίας και δύο των παραθύρων που πρέπει ντε και καλά να κερδίσουμε. Εκείνα, και αν δεν, άμα δεν είσαι εδώ, θα σε πάρω τηλέφωνο. Να μας πεις τι λένε τα ζώδια.
2: Θα με βγάλεις τηλεφωνική, εννοείται.
0: Ναι. Έχουμε ανάγκη. Τώρα μας έχεις γίνει.
1: Απαραίτητη.
0: Ναι. Πρέπει να πάρουμε τη δόση μας. Δεν γίνεται.
1: Να ξέρεις, όποτε βλέπεις εσύ ευρωπαϊκά παιχνίδια, τσουπ θα λες πιο πριν. Πρέπει να κάνω την εμφάνιση.
2: Πρέπει να με βγάλετε, παιδιά, να σας τα πω.
0: Ναι, γι' αυτό είπα. Πάρεις άδεια από την Αλεξάνδρα ότι κοίταξε να δεις, μην με ζορίζεις. Έτσι, γιατί τσουπ.
2: Πολύ φοβάμαι ότι πάω με ταμείο ενεργείας όμως μετά, Φώτη μου.
0: Όχι, θα κανονίσουμε όλα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές. Και αυτά που τα λέτε είναι τα καλά.
1: Αυτά που δεν λέτε είναι, λέει, είναι τα καλά.
0: Εντάξει, δεν τα πούμε κιόλας.
1: Όχι, δεν κάνει να τα πούμε. Λέμε γιατί τα άμα δωρεάν. Τα πούμε θα έχετε πρόβλημα. Τα δωρεάν. Τα άλλα πληρώνονται.
0: Λέμε ότι είναι δωρεάν. Κατάλαβε, γιατί πώς σου λένε, σου δίνει το άλλο στο τυράκι, σου λέει εγώ, άμα θες παραπάνω.
1: Ο τσάμπας πέθανε.
2: Πρέπει να πληρώσει. Εννοείται, συνδρομή.
0: Είχαμε τον πρόδρομο, τώρα έχουμε και την προφεσόρισσα εδώ. Λοιπόν, καλημέρες. Τέτοια πράγματα και τον Παναθηναϊκό δεν επιτρέπεται.
2: Επιτρέπεται. Σαν Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, εγώ εν μέρη συμφωνώ. Δηλαδή, καλύτερα να λες δύσκολο το βράδυ.
2: Μα δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση να μην δεν το πάρει και καθόλου.
0: Παρά να λες εύκολο, μωρέ, το έχω και να πας και να τρέχεις και να μην φτάνεις.
1: Και να στρεσαριστείς.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεσποινάκι, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Τα καλύτερα, λέει, μας είπες για εμάς, λέει, Δέσποινα. Δέσποινα, χαμηλά η μπάλα.
1: Μας έδωσε το στίγμα της,
0: χαμηλά. Τι λέει ο Γιάννης εδώ, στέλνει, μη φοβάσαι, αγορίνα μου, δεν θα σε δαγκώσει. Ανέβηκε στη μαμά ο Μπέμπης. Κάντε βαγάτο. Είναι δύο σκυλάκια, κοίτα.
1: Φέρσου σαν άντρας. Είναι ένα τεράστιο χάσκι, σαλικό σκυλό.
0: Έτσι, κάνε την περιγραφή.
1: Το μεγάλο, το έχει ανέβει πάνω στην κυρία και είναι ένα μικρό σκυλάκι από κάτω και του λέει: ανέβηκε στη μαμά ο Μπέμπης. Κάντε βαγάτο.
0: Σου πω εγώ.
1: Φέρσου σαν άντρας.
0: Αυτά είναι ωραία. Και διάφορα άλλα που έρχονται εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, Γιάννη, που στέλνει. Σιγά σιγά είναι το χρόνο, θα τα μοιραστούμε με τον κόσμο. Ο Παντελής, σημεία των καιρών, γυναικοκρατία στην αθλητική δημοσιογραφία.
1: Είδες, ρε παιδί μου, τι έπαθες.
0: Εδώ ολόκληρη Οδύσσια και οι γυναίκες με σουρανούσαν.
1: Για πάμε, είναι τώρα.
0: Πού πάμε?
1: Είναι η διαδρομή, έχουμε Έλληνα. Για να δούμε.
0: Για
1: να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
0: Βλέπω έναν στη θέση αυτή.
3: Εντυπωσιακό χρόνο στο πρώτο 200 του στην Σκυτάλη. Έκανε 1.44.93. Είχε χρόνο, ήρθε με χρόνο 1.46 και βγήκε από την πισίνα με 1.44. Σκύπαρε εντελώς, δηλαδή το 1.45. Δεν χρειάστηκε να κατέβει από το 1.46 στο 1.45, αλλά πήγε κατευθείαν στο 1.44. 1.44.93 για τον Δημήτρη Μάρκο, που χθες έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και μάλιστα στη μεικτή ζώνη ήταν άλλος άνθρωπος από αυτόν που συνήθως ξέρουμε. Ήταν από τις λίγες φορές που έδειχνε ότι είναι ικανοποιημένος από αυτό που πέτυχε. Και βέβαια αυτό είναι η καλύτερη ανταμοιβή για έναν αθλητή. Πέρα από τα μπράβο, είναι ο ίδιος αυτό που νιώθει, αυτό που καταλαβαίνει μετά από μία κούρσα του. Βέβαια ήταν σε μια εντυπωσιακή παράλληλα σκυτάλη, όπου και οι άλλοι τρεις, ο Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης, ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Ανδρέας Βαζέος, κατέβηκαν, έκαναν χρόνους κάτω από το 1.48 και οδήγησαν την ελληνική ομάδα σε ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στο 7.8, αν θυμάμαι 7.8.15, και σαφώς ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία η παρουσία της Ελλάδας σε αυτόν τον τελικό με πάρα πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους. Και βεβαίως πάμε να δούμε τώρα την προσπάθεια του Δημήτρη Μάρκου σε αυτόν τον προκριματικό, τον κολυμβητή του Μίλτου Κανελόπουλου, που αν μη τι άλλο θέλει σε αυτό το αγώνισμα να μπει στον τελικό, παρά το γεγονός ότι θα κάνει ένα δεύτερο 800, εάν και εφόσον καταφέρει να μπει στον τελικό, και με δεδομένο ότι τα υπόλοιπα αγωνίσματά του είναι τα 400 ελεύθερο και τα 200 ελεύθερο. Μην ξεχνάμε πάντως ότι σε αυτό το αγώνισμα πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι είχε πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ 7.48.59 και μάλιστα είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με μια εντυπωσιακή προσπάθεια στα τελευταία μέτρα. Δημήτρης Μάρκος, που έχει έρθει εδώ στο Παρίσι τον Μάρτιο και μάλιστα έχει κάνει 7.52.45, που είναι και ο ταχύτερος χρόνος για τον ίδιο φέτος. Ο Δημήτρης Μάρκος γυρνά δεύτερος στα 300 μέτρα σε 2.54.88, είναι καλός ο ρυθμός του. Αυτός βέβαια που πηγαίνει αρκετά μπροστά από όλους τους υπόλοιπους είναι ο Γερμανός, ο Σβεν Σβάρτς, ασημένιο μετάλλιο πέρυσι στο 800 ελεύθερο στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Ο Σβάρτς ήταν δεύτερος και στο 1500. Πρώτος ήταν ένας θυνήσιος, ο Αχμέτ Ζαουάντι. Εντυπωσιακό βέβαια είναι και αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς φέτος στις καλύτερες επιδόσεις. Στο 800 είναι 4 οι Γερμανοί, αυτοί που έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο. Με τον Λίπμαν βέβαια να είναι πρώτος στην κατάταξη. Μην ξεχνάμε ότι έκανε ρεκόρ Ευρώπης τον Απρίλη στην Στοκχόλμη. Από εκεί γέπτα Σβάρτς, Μέρτενς και Κλέμετ είναι οι άλλοι δύο Γερμανοί. Ο Μέρτενς ήταν αγωνιστή σε αυτό το, στις μεγάλες αποστάσεις, όμως το ξανασκέφτηκε και είπε ότι θα επικεντρωθεί στο 200 ελεύθερο. Θα τον δούμε και τον Μέρτενς. Ο Ντετούλιο είναι ο πρώτος μη Γερμανός φέτος που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των Ευρωπαίων πάντα, με 7.47.60. Ο Μάρκος συνεχίζει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση, δίπλα του είναι ο Ντετούλιο, μισό μέτρο δίπλα του. Το γύρισμα στα 500 μέτρα για τον Έλληνα πρωταθλητή ήταν 4.52.20. Καλό το πέρασμά του. Ο Σβάρτς έχει αρχίσει λίγο και μικραίνει η διαφορά του. Η διαφορά που τον χώριζε τόσο από τον Μάρκο όσο και από τον Ντετούλιο, πηγαίνοντας πλέον για τα 600 μέτρα. Ο Γιόχανσον είναι στην πέμπτη διαδρομή και πλέον 200 μέτρα πριν την ολοκλήρωση αυτού του προκριματικού οι αποστάσεις έχουν μικρύνει. Ο Σβάρτς, ο Ντετούλιο και ο Μάρκος συνεχίζουν να έχουν την πρωτοπορία σε αυτήν την κούρσα, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον Ντετούλιο και Μάρκος είναι στην ίδια ευθεία και σε απόσταση βολής από τον Σβάρτς. Σταθερός ο ρυθμός του Έλληνα πρωταθλητή στο 29-30-29-50 μέχρι στιγμής τα περάσματά του. Γεγονός που τον φέρνει αρκετά κοντά στους πρωτοπόρους αλλά και βεβαίως κοντά στα δικά του περάσματα στο πανελλήνιο ρεκόρ. Ανεβαίνει και από τη δεύτερη διαδρομή ο Γκάρας Μπενίτο, ο Ισπανός. Καμπανάκι για όλους πλέον και τελευταίο κατοστάρι. Τελευταία ευκαιρία. Στο 800 παίζει ρόλο σαφώς ο χρόνος, αλλά βεβαίως καλό θα είναι κάθε φορά να ξεπερνάς τους αντιπάλους, να μην αφήνεις περιθώρια αμφισβήτησης. Έχουν μείνει οι κολλημητές για 100 δευτερολέπτου εκτός τελικού. Τελευταία μέτρα με τον Σβάρτς πλέον, τον Δημήτρη Μάρκο να τα δίνει όλα στο τέλος. Βλέπει κιόλας ότι η αντίπαλή του, αν και στα τελευταία μέτρα δεν έχει οπτική επαφή, με τον Ντετούλιο να ανεβαίνει σε αυτά τα τελευταία μέτρα. Ο Σβάρτς είναι πρώτος, δεύτερος ο Μάρκος, 7-47-26. Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, θα είναι τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο κάτω από το 7.48.59 που είχε πετύχει στο Βελιγράδι και βεβαίως είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για τον Έλληνα πρωταθλητή. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας.
1: Λοιπόν, ακούσατε τώρα τη συμμετοχή στα 800 μέτρα ελεύθερος στους άνδρες του Δημήτρη Μάρκου, την προσπάθειά του, ο οποίος προκρίθηκε ως δεύτερος με χρόνο 7.47.26. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ όπως ακούσατε. Θα σας πούμε πολλά περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί τις φάγαμε και θα σας πούμε πολλά περισσότερα μετά.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Έπεσε και ωραίο τραγούδι τώρα, Χρυσούλα. Running Up That Hill. Από το Stranger Things, πώς ήταν από τη σειρά.
1: Έτσι λέγονται,
0: Stranger Things. Stranger Things, που έγινε δώρος πριν από λίγα χρόνια. Και είδες, μία σειρά πετυχημένη, πώς μπορεί ένα τραγούδι να το ξαναφέρει στην κορυφή.
2: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχει
1: υποχρεώσεις, την κάναμε χρυσή να μείνει έστω μέχρι τη μία. Δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Έχει πολλή δουλειά, παιδιά, η Ελένη, αλλά.
0: Έτσι είναι οι προβλέψεις.
1: Κάπως πρέπει να ολοκληρώσεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Από εδώ, αν ολοκλήρωτη, δεν σε αφήνουμε να
0: ξεκινήσω. Κάνε ένα πακέτο.
1: Κάνε ένα πακετάκι.
2: Θα ξεκινήσω με τους Παναθηναϊκούς. Παιδιά, μην το βάζετε κάτω. Όλα καλά θα πάνε. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε.
0: Έτσι που το λες.
2: Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε.
1: Μην κλαίτε, εντάξει, θα σας περάσει.
2: Πάρτε κάποια πίτσα, πάρτε κανένα πιτόγυρο, ζουβλάκι, μια μπυρίτσα. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Καλά, θα σε πάρω τηλέφωνο, 11:30.
2: Ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσετε. Το εύχομαι, γιατί μια ελληνική ομάδα δεν πάβει να είναι ελληνική. Τι αγαπάμε τις ελληνικές ομάδες, ειδικά όταν αγωνίζονται με ξένες. Για τους Ολυμπιακούς θα πω, χαλαρώστε λίγο, μην το παίρνετε και πολύ πάνω σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Γιατί στο τέλος μην βγούμε εμείς χαμένοι και θα κλαίμε εμείς με μαύρο δάκρυ. Τίποτα, παιδάκια μου. Ναι. Υπομονή. Όλα καλά θα πάνε.
0: Θα γυρίσει ο τροχός. Θα πέσει η θερμοκρασία. Φτάσει 36, 37, 38 πάλι.
1: 40, μη σου πω.
0: Λοιπόν, Ελένη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Θα καλή δουλειά. Περιμένουμε πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται, θα ξανάρθω.
1: Ωραία, ωραία.
2: Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ο Άγγελος τα λέει ωραία. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Σε όλους τους τοξότες ακροατές. Έχει το λόγο, το φαίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που ξέρουν πολύ καλά τι χρειάζεται για την πρόκριση, λέει. Έτσι. Και να μην παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι λόγω της εποχής, εννοεί. Όλες οι ομάδες τώρα δεν είναι και στο πικ. Αυτό έλειπε. Πρόκριση θέλουμε και ας έρθει με όποιο τρόπο να έρθει. Πάμε θρύλε, λέει ο Άγγελος, φίλος του Ολυμπιακού. Έχουμε το νου μας.
1: Έχουμε το νου μας γιατί τώρα στην κολύμβηση στο ευρωπαϊκό είναι στα 800 μέτρα ελεύθερο. Είναι ο Βασίλης Κακουλάκης. Ναι, ήταν σε άλλη σειρά. Είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι πρώτος στη σειρά του.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι φίλοι μας είναι κοντά. Στέλνετε πού βρίσκεστε, πώς τα βλέπετε για το βράδυ, για τις υποχρεώσεις των ομάδων, το Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Πρώτος είπα, βρε, έβδομος είναι.
0: Εντάξει, επειδή είναι στην πρώτη.
1: Ναι, δεν το είδα καλά.
0: Εντάξει, το παλεύει, τι να κάνουμε. Είναι και τα 800 μέτρα
1: αυτός
0: είναι πολύ.
1: Αυτός ο Γερμανός θα μας φάει, ο Σβάρτς που ήταν πρώτος συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια. Από ό,τι άκουσα νωρίτερα, λέει 4 Γερμανούς. Πώς είναι, ρε παιδάκι μου, έχουμε γεμίσει όλες τις.
1: Τρομερό, πολύ πειθαρχία η Γερμανία.
0: Βέβαια. Ωραία τραγούδια. Λέει ο Χρήστος, στέλνει τις καλημέρες του. Έτσι και περάσει ο Ολυμπιακός, τις κερνάνε δωρεάν διακοπές στην Κέρκυρα. Ορίστε. Θα το μεταφέρουμε. Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο Νίκος, καλησπέρα στα παιδιά, λέει, καλή εκπομπή. Και βέβαια, δεν δίνουμε βάση, λέει, τόσο στα άστρα, όσο στο πώς θα παίξουν και πώς θα αντιμετωπίσουν το βράδυ οι ομάδες τους αντιπάλους. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη, δηλαδή, να έχουμε και τη βοήθεια και την εύνοια των Θεών, μια και έχουμε την Οδύσσια και είχαμε έτσι εντρυφήσει σε αυτά. Πρέπει να έχει και την εύνοια, λέει, αν πάνε όλα κόντρα. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, για την Αντιγόνη. Δάσκαλος Κουτσομπό Λί. Συνεχίζει αυτή την ιστορία με το Λί.
1: Με τους δασκάλους, ναι.
0: Με τους δασκάλους.
1: Τι λέει ο δάσκαλος ο Κουτσομπό Λί?
0: Ένας καλός σκύλος παρατηρεί, ένας σπουδαίος σκύλος το συζητάει κιόλας. Κατάλαβες. Και...
1: Εγώ θέλω αυτούς που το συζητάνε.
0: Και ναι. Να έχει και τις αντιρρήσεις του, μην μιλήσεις όλα. Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Σαν καλό σκυλάκι.
1: Σε κάποιους αρέσουν τα καλά σκυλάκια που λένε όλα ναι. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Θα το προσπεράσω αυτό. Δεν θα μπω σε διάλογο.
1: Ναι, ναι, μην πεις.
0: Θα μείνει ρητορικό έτσι αυτό το ωραίο που μας προσέφερες. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα μέχρι την Κυριακή όπου έχουμε το υγρό στοιχείο να μας ενδιαφέρει, το στίβο να μας ενδιαφέρει, τους προκριματικούς. Σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι έχουμε θέματα τα οποία απασχολούν τους φιλάθλους και όσους ασχολούνται γενικότερα με τον αθλητισμό. Αύριο είναι το Super Cup και περιμένουμε σε λίγο να έχουμε την ΑΕΚ όπου θα βρεθεί κάτω στην Κρήτη αντίπαλος του Όφη για το Super Cup. Θα είναι και ο πρώτος αγώνας ο οποίος μας βάζει στα ενδότερα, ας πούμε, ξεκινάει τη χρονιά, τη σεζόν αθλητικά και είναι βέβαια και το πρώτο κύπελο το οποίο θα απονεμηθεί αύριο. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι κάτι θυμοτυπικό, έτσι. Οι ομάδες το βλέπουν πολύ σοβαρά τον αγώνα. Ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο πιστεύουμε ότι θα ευχαριστηθεί. Θερμοκρασιακά, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο πιστεύουμε ότι θα ευχαριστηθεί. Θερμοκρασιακά, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο.

0: βέβαια. Και πιο πολύ το χρειάζονται οι προπονητές, ξέρεις. Γιατί δίνουν οδηγίες, κάνουν διορθώσεις.
1: Καλό. Σωστό.
0: Φύγε εσύ από εκεί, έλα από εδώ. Ξέρεις, παίχτον λίγο καλύτερα. Να δείτε που προς τα εκεί πάει η δουλειά. Δηλαδή να χωριστεί, δολογώντας το λέω, σε τέσσερα. Πώς να το πω, ημίωρα, 25 λεπτά, χοντρικά το λέμε έτσι, και το ποδόσφαιρο. Θα διακόπτουν για διαφημίσεις, θα δίνονται οι οδηγίες και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε κάποια ελληνική συμμετοχή, δεν ξέρω και στο στίβο.
1: Είναι ο Κακουλάκης, τώρα βλέπω ότι τελείωσε ένατος.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ένατος.
0: Μένει εκτός.
1: Θα φανεί, θα μας το πούνε και στη γενική κατάταξη αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλοί αθλητές.
0: Ναι, ήταν η τέταρτη
1: ναι.
0: ομάδα από αθλητές που διαγωνίζεται για, για τους προκριματικούς, ο τέταρτος προκριματικός. Οπότε καταλαβαίνετε, όσοι θέλουν πάντως να παρακολουθούν τους αγώνες, μπορούν από το Earth 2 Sports να βλέπουν και να ακούνε την εκπομπή εδώ.
1: Γιατί έχουμε και το Στίβο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Birmingham. Mm-hmm. Παρακολουθούμε συνέχεια τους Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη η ελληνική αποστολή. Απαρτίζεται από πολλούς και άνδρες και γυναίκες. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τον Ρούμτσιο, ο οποίος είναι στα 110 μέτρα εμπόδια. Περιμένουμε να δούμε και τον Δημήτρη τον Παυλίδη στη δισκοβολία. Αυτά το μεσημέρι από τις 1:40 και μετά. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε και την Γεωργία τη Δεσπολάρη και τον Δημήτρη τον Λεβαντινό. Η Γεωργία είναι στα 800 μέτρα, ο Δεσπολάρης είναι στα 400 μέτρα εμπόδια. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε το απόγευμα την Κατερίνα τη Στεφανίδη στο επικοντό.
0: Είναι αργά σχετικά.
1: 9 και 5 mm-hmm. Είναι στο πρώτο γκρουπ. Τον Κώστα τον Φραντζεσκάκη που προκρίθηκε στη σφυροβολία στις 9 και 10. Και το Μίλτον τον Τεντόγλου στο μήκος 10 και 4.
0: 10 και 4 περίπου. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες των ομάδων στο ποδόσφαιρο, οπότε θα αφοσιωθούμε στο Μίλτο. Έπρεπε να εντάξουμε στα ζώδια και το Μίλτο.
1: Πραγματικά, ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Να τον εντάξουμε, να μας πει η Ελένη πώς θα βλέπει τα πράγματα, για να ξέρουμε, θα πάει 8.50, θα πάει 8.60, θα πάει 8.67. Πότε το ανεβάζει κι αυτός, έτσι, μου θυμίζει τις άλλες προσπάθειες στο επικοντό. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει πρόγραμμα το οποίο για τους φίλους που θέλουν τον αθλητισμό αυτή η εβδομάδα είναι full και βέβαια σιγά σιγά όλες οι επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιοι να βρίσκονται σε διακοπές, όπως βλέπω εδώ αρκετοί φίλοι που στέλνουν τα μηνύματά τους, αλλά ο αθλητισμός και η επικαιρότητα τρέχουν.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: άντε, τι θα γίνει, θα στείλετε κανένα τραγούδι να σας αφιερώσω εδώ πέρα.
0: Ναι, τι.
1: Γιατί είπε, δε, βίβα, λέει ο άλλος, λείπω από κέφι που θα κάνουμε, δεν ξαναστείλε όμως. Ναι. Τι τραγούδι θες.
0: Στείλτε.
1: Πώς στέλνετε μηνύματα, είτε στο Viber, mm-hmm. συνδέστε με το κανάλι της Eraspor, αυτό είναι και δωρεάν κιόλας mm-hmm. και άμεσο. Και τα SMS είναι άμεσα. Ή αλλιώς. Ναι, για πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Earth 2 Sport.
2: Τα οποία γίνανε νωρίτερα. Ο Πύχης από τα 2.10 είναι το αρχικό ύψος, θα πάει 2.15, 19, 23, 26. Αυτό είναι και το όριο για τους άλτες του ύψους. Δισκοβολία.
3: Επιστεύουμε και αυτός είναι ο Άντριος Γκούτζιος της Μεγάλης Λίθου.
1: Λοιπόν, ήταν στο ύψος, είχαμε τον Αντώνη τον Μέρλο και τον Ανδρέα τον Μίτα που ναι. περιμέναμε να τους δούμε. Δεν πρόλαβα να δω στην οθόνη, να με συγχωρέσετε, δεν πρόλαβα να δω τι κάνανε. Θα το βρω και θα σας το πούμε σε λίγο. Και συνεχίζουμε, ναι. Τι με μηνύμα, τι ήθελες να πεις, κάτι πήγες να πεις πριν.
0: Πήγα να πω τώρα. Τελείως.
1: Έχουμε αποσυντονιστεί γιατί καθόμουν και έβρισκα όλα τώρα με τους Έλληνες κολυμβητές, τις αποστολές, με το Στίβο, με όλα αυτά. Και έχουμε λίγο αποσυντονιστεί εδώ.
0: Η εκπομπή έχει πολλαπλά, ας πούμε έτσι.
1: Είναι τα μέτωπα.
0: Ερεθίσματα. Πολλαπλά ερεθίσματα.
1: Μας την πάνε από παντού, αλλά τα μέτωπα.
0: Και καταλαβαίνετε. Είχαμε μείνει στο ότι να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54-160.
1: Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, 11 λεπτά η χρέωση.
0: Έτσι. Και το Viber, το οποίο μέσα από το λογαριασμό της Eraspor. Καταλαβαίνετε ότι σας περιμένουμε εκεί. Η Ταύρη λέει σαρώνουμε όπως και η Ένωση, λέει ο φίλος ο Κώστας, φίλος της ΑΕΚ. Ο Γερμανός που βγήκε...

0: Πρώτος λέει ο Σβάλτς στη Γερμανία, ταύρος. Λέγεται Μαύρος. Ναι, Ταύρος. Για δες το. Τσεκάρε το. Ο Φίλιππος από τον Γκεζερκίχεν. Ο Σβάλτς, ναι.
1: Για πάμε να δούμε τώρα. Να, ο Μέρλος τώρα.
0: Έλα, πάμε να δούμε το.
2: Ατάκια, η αλήθεια είναι από
3: πολυκοσμία.
2: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι
3: είναι και τα εμπόδια πίσω,
2: μπράβο,
3: οι αθλήτριες.
2: Το ίδιο αντιμετώπισε και λίγο νωρίτερα στο πρώτο του άλμα, στα 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Αλλά νομίζω ότι αυτά σε πολύ λίγο κάποια στιγμή. Να και ο Σιόλη λίγο πιο πίσω. Θα μετρήσουν ξανά εδώ οι κριτές το επόμενο ύψος, το 2.15. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος αθλητής σε αυτό το γκρουπ. Στο ίδιο γκρουπ μετέχει και ο Κύπριος αθλητής, ο Χρυσοστόμου. Ποιος έκανε νωρίτερα με την τρίτη προσπάθεια τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Έχει ατομικό τα 2.19. Εδώ σε αυτόν τον δεύτερο όμιλο υπάρχουν αρκετά κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος. Υπάρχει ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κλειστού Όλεχ Ντόροτσουκ, Ολυμπιονίκης Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Βλέπετε και αριστερά ο ανερχόμενος Ιταλός επίσης Ματέο Σιόλι. Για την Ελλάδα αγωνίζεται ο Μέρλος με το φετινό ατομικό 2.27. Πρωταθλητής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νάκη Ροταμπέρι, K20 του 2018, 8 χρόνια αργότερα βρίσκεται ξανά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, θα λέγαμε. Έχει περάσει δύο φορές τα 27.
1: Να σας πω έτσι πολύ γρήγορα ότι επειδή δεν έχετε εικόνα, τα ύψη είναι 2.10, 2.15, 2.19, 2.23 και 2.26. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τον Αντώνη τον Μέρλο.
2: Βλέπουμε και τον Μίτα να παίρνει θέση όσο γίνεται η παρουσίαση των αθλητριών ταυτόχρονα.
3: Δεν μπορούν να ξεκινήσουν γιατί είναι ο Μέρλος μπροστά
2: τους. Τώρα ακριβώς ο κριτής θα βγάλει το εμπόδιο. Θα ζητήσει, βλέπετε, ο Μέρλος το διάδρομο που χρειάζεται στη φόρα του για τα 2 μέτρα και 15 εκατοστά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μέρλος. Εδώ το ζητούμενο είναι τα καθαρά άλματα. 15, 19 σίγουρα και θεωρώ ότι και με 23 έφυγε. Όχι, δεν θα περάσει το ύψος. Έχει ακόμα δύο προσπάθειες.
1: Εντάξει, ήταν λίγο άτυχος τώρα.
0: Δεν ήταν καλή προσπάθεια.
1: Ο Αντώνης ο Μέρλος. Ναι,
0: ναι. Δεν ήταν καλή προσπάθεια πάντως.
1: Θα περιμένουμε και τον Ανδρέα Τομίτα. Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε λίγο αρκετά. Είχε και κόσμο μπροστά του. Τους έκανε νοήματα. Αυτό, ξέρετε, στρεσάρει τον αθλητή και τον αποσυντονίζει.
0: Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
1: Ναι, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Έχει άλλες δύο προσπάθειες, θα πάνε καλύτερα, εγώ το πιστεύω.
0: Και αυτό που έλεγε ότι πρέπει να είναι καθαρές οι προσπάθειες, δηλαδή να είναι όσο δυνατόν λιγότερες οι αποτυχημένες. Γιατί μετά σε περίπτωση που έχουν περάσει ίσα ύψη οι αθλητές, παίζει ρόλο και αυτό στην κατάταξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα έρθουν τα πράγματα. Θα τα
1: Σωστά.
0: δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα βέβαια περιμένουμε γενικότερα προκρίσεις των ελληνικών ομάδων. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ και από την άλλη εβδομάδα ΑΕΚ και ΟΦΗ που θα μπουν στον αγώνα τους και αυτές, στον αγώνα της πρόκρισης δηλαδή, διότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ομάδες, όσο περισσότερες προκριθούν και βρίσκονται στους ομίλους ή δυνατόν και οι πέντε, αλλά όσο δυνατόν περισσότερες θα μπορέσουν έτσι να προσφέρουν περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα στο κυνήγι της 10ης θέσης. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε προς το τέλος της εβδομάδας, όμως τι πιθανότητες θα έχουμε. Λοιπόν,
1: ορίστε τα λουλούδια στην κυρία από μένα, λέει.
0: Να τα, εγώ.
1: Ο Bill by Σύνταξη, Νίκος Παν.
0: Βασίλη, μπαίνεις στη λίστα αναμονής και εσύ μπες. Δύο είναι οι ειδήσεις που έχω σημειώσει για να τις πούμε. Από το Foot Mercato υπήρξε μια δήλωση ότι ο Μέση διακόπτει επαόριστον την καριέρα του.
1: Κοίταξε, δεν διακόπτει επαόριστον. Ναι. Εγώ που μπήκα στο ρεπορτάζ μέσα σε διάφορα που γράφανε, το, ναι, ότι προς το παρόν δεν ξέρει πότε και αν θα επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι το πήρα απόφαση τέρμα, δεν συνεχίζω.
0: Όχι. Ναι. Ναι. Απλά γι' αυτό τώρα... η έκφραση αυτή διακόπτω, ναι, επαόριστον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει κουραστεί και ψυχολογικά.
1: Όχι,
0: και
1: είναι
0: σωματικά.
1: Και από το, μετά από αυτό που συνέβη, τώρα που έχασε τον πατέρα του.
0: Έχασε και τον πατέρα του.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα κάνει.
1: Ναι, θέλει, λέει, προτεραιότητα, ναι, έχει η οικογένειά, ναι, μου, λέει. Εντάξει, ναι. Okay.
0: Λογικό
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ λογικό, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, νομίζω το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα δούμε τι συμβαίνει. Άλλη δήλωση, η άλλη ας πούμε είδηση που θα ήθελα, για αυτή τη φασαρία που έχει ξεσηκωθεί με τον Ινφαντίνο και την πώληση το 20% του Μουντιάλ ή των Μουντιάλ σαν ποσοστό, ναι, σε ιδιωτική εταιρεία. Βγήκε ο Τραμπ, φίλοι, οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές φαίνονται, και τον στηρίζει, λέει, τεράστιο λάθος αν η FIFA απομακρύνει, παύλα, αντικαταστήσει. Δεν είπε τον φίλο μου τον Τζιάννη, τον Ινφαντίνο είπε. Καταλαβαίνετε, ο πλανητάρχης. Τώρα είναι ακόμα πλανητάρχης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ορολογία αυτή. Πάντως βγήκε να τον στηρίξει, γιατί πολλά ακούγονται από πλευράς FIFA και όχι μόνο. Πάρα πολλές ομοσποδίες έχουν βγει να πούνε ότι τι πράγματα είναι αυτά. Το Μουντιάλ ανήκει στο λαό του. Ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει στις ομοσπονδίες, ανήκει στις ομάδες, ανήκει στους ποδοσφαιριστές και όχι σε κάποιον ιδιώτη που θα το αποφέρει κέρδη. Αυτά γενικότερα σαν κάποιες ειδησούλες που αξίζει να αναφερθεί κάποιος.
1: Ναι,
0: να αναφερθεί κάπως ανάμεσα στο στίβο που βρίσκονται σε εξέλιξη και η προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών και στην κολύμβηση στα ευρωπαϊκά αυτά πρωταθλήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι την Κυριακή, μέχρι τις 16 νομίζω ταυτόχρονα τελειώνουν και τα δύο, έτσι. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι?
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Τώρα ελπίζω να μην πέσουμε τώρα πάνω στην προσπάθεια του Βασίλη του Κακουλάκη. Αν είναι θα διακόψουμε.
0: Και είμαστε σε αναμονή από την ΕΠΟ να δούμε ζωντανά την παρουσίαση των δύο προπονητών και δύο παικτών που βρίσκονται εκεί για τον αυριανό αγώνα, το Super Cup.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ωραία Ευρώπης απόψε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που διεκδικούν το εισιτήριο για τα play-off του Champions και του Conference League σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται στις 8.30 από την Αϊμέχεν στη ρεβάνς του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης με μετάδοση από Era Sport και Mega, ενώ την ίδια ώρα οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν στη Σόφη για την ΤΣΣΚΑ 1948 με μετάδοση από Era Sport και Sky. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο διεκδικεί απόψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, που παίρνει μέρος στις 10 και τέταρτο στον τελικό του μήκους με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ Sports 1. Στον τελικό της φυροβολίας που αρχίζει στις 9 προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντεσκάκης. Στα σημερινά προκριματικά δεσπόζει συμμετοχή στο επικοντό της Κατερίνα Στεφανίδη, που παίρνει μέρος για 7η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έγραψε ιστορία ο Νορβηγός Γιάκομπι Γκεμπρίτσαν, που πήρε την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα και έγινε ο πρώτος αθλητής με 7 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Αυτή την ώρα ξεκινάει η κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολης και του Χρήστου Κόντι εν ώψη του αυριανού Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη που θα γίνει στο Παγκρίτιο. Καλαμάτα και Πανιώνιος θα παίξουν τον αυριανό τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, με τους Μεσσίνιους να επικρατούν με 2-0 των διοργανωτών και τους Νεοσμυρνιώτες με 3-0 του Ολυμπιακού Β. Σέντρα στο κύπελλο Ελλάδας με την ΑΕΛ να υποδέχεται στις 5 τα Τρίκαλα για την πρώτη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Στον τελικό των 800 ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι θα αγωνιστεί απόψε στις 9:45 η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ στους βραδινούς ημιτελικούς προκρίθηκαν η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτια, ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 7:47:26 και η μεικτή ομαδική Mixed στα 4:100. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σλούκα θα παίξει εθνική μπάσκετ εναντίον Ουκρανίας και Ισπανίας για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, ενώ επανέρχονται στο ρόστερ οι Καλάθης και Ντόρση. Την Παρασκευή η πρώτη συγκέντρωση. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Β' κατηγορίας η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 9 την Ισλανδία με στόχο τη νίκη και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Για τη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ Παίδων η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 3:30 τη Σλοβενία. Για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πολωνίων η εθνική ομάδα έχασε με 21-20 τα πέναλτα από την Ουγγαρία και στις 6 αντιμετωπίζει την Ιταλία. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του Ρωμέλου Λουκάκου, αφού οι Τούρκοι συμφώνησαν με την Νάπολη για τη μεταγραφή του διεθνή Ρουμάνου επιθετικού εναντί 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τη συνέντευξη τύπου για το Super Cup, εκεί όπου κάθονται ήδη οι παίκτες των ομάδων.
1: Και τον Πέτρο, αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
2: Καλησπέρα. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό.
3: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα, θέλουμε να προσπαθήσει οι αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους, θα δεις ένα κανονικό μάτς, ένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Ευτυχώς, Πέτρο, η αρχή έγινε και με τους προηγούμενους τελικούς, έτσι και με τον ήταν όφη στους τελικούς αυτούς. Να μην γίνεται μόνο εκεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε επόμενη ερώτηση, ο κύριος Γελιτάκης, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τους δύο, ο Γιώργος Γελιτάκης, Σερτέρα Σπορ. Μία ερώτηση κοινή και για τους δύο και μία επιπλέον θέλω να κάνω για τον Θανάση Ανδρότσο. Η κοινή ερώτηση αφορά το πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
4: Ξεκίνα, Πέτρο, να τελειώσει το Θανάση και την άλλη.
3: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι νομίζω το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει και το τίτλο.
2: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος.
5: Θανάση, Όφη είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός, δεν τον βρίσκει σε αυτό εύκολα, ειδικά όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά, είτε από ομάδες του Big Four που λέμε, είτε από ομάδες της περιφέρειας όπως η Νόφη. Εσείς το έχετε συζητήσει αυτό στα αποδυτήρια, πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε το αυριανό μάτς?
2: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή όμως, αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
4: Έχουμε άλλη ερώτηση για τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσατε και τις τελευταίες ερωτήσεις έκανε ο Γιώργος Γιαλιτάκης, ο συνάδελφος από την Κρήτη. Ακούσατε τον Πέτρο το Μάνταλο, τον παίκτη της ΑΕΚ, και τον Θανάση τον Ανδρούτσο του Όφη. Από ό,τι είπανε, θέλουν και οι δύο να κερδίσουν. Ναι. Ο καλύτερος να κερδίσει, ναι. Και εγώ το εύχομαι, γιατί είναι δύο πολύ καλές ομάδες.
6: Οπότε μέχρι να...
0: Εν αναμονή και για τους προπονητές.
6: Να πάρουν θέση οι προπονητές. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το μυαλό μας και στο στίβο, έτσι, και στην κολύμβηση για ελληνικές παρουσίες και όχι μόνο. Γενικότερα για επιδόσεις.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα ρεζουμέ λίγο με την κολύμβηση.
6: Ναι.
0: Α, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Δεν
0: έχουν, κάτσει ήδη. Έχουν κάτσει
6: ήδη.
7: Το όνομά σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε πριν απευθύνετε την ερώτηση στους δύο προπονητές. Στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα. Μάνολης Αρέας από την ιστοσελίδα itikule.gr. Ερώτηση προς τον κύριο Κόντι. Κότς, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από λίγους μήνες, τρίτος τελικός με εσάς στον πάγκο του Όφη. Κάθε τελικός είχε ένα διαφορετικό κίνητρο. Τι κίνητρο σας δίνει και σας στρέφει το αυριανό παιχνίδι?
9: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον, έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο, σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς ο Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με κάθε... με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
7: Παρακαλώ, εδώ πέρα.
10: Καλησπέρα. Μάνος Σουριάς από Sport FM. Είναι μια κοινή ερώτηση και για τους δύο προπονητές. Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επιτοπλίστων στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
11: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans, and always pleasure to be here. Also very sympathetic you put Tasos here, like for the second part of press, to look like equal, but in fact we play away game. We play at Creta in Ofi Stadium with a classic away game. Yeah. About the game, what you ask, it's a game for the trophy, you know, it's a final. Normally, all the countries play Super Cup before the season, normally. And I'm very happy that Greek Federation moved this game before the start of the league and European competitions, because it's very strange to play it in the middle of the season. Okay, now you will tell me, yeah, maybe Spain play or Italy, but they play somewhere there in Saudi for huge money. If we have this money, okay, we will travel also there to play. Otherwise, it's normal to play here. And this is, I think, a good solution, because both teams will have important European games after this game. We came here, I think, ready. What is for me as a coach the most important is that we finish our training camp healthy, without injuries, that all the players did a good work there. But I repeat this million times this last 1 month. Friendly games are friendly games, camp is camp, competitive games are competitive games. So I think tomorrow is 50-50 game for sure. We play very good opponent in his...
0: Είχαμε μια μικρή διακοπή τώρα στο Έτσι είναι τα live. Θα έχουμε πάλι τη σύνδεση. Τον Μάρκο Νίκολιτς ακούμε τώρα, που σε ερώτηση που του έκαναν.
6: Mm-hmm. Είπα ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην Κρήτη, ξέρετε τα τετριμένα, τα γνωστά, και είναι και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
11: Despite that we have a very good opponent with very good coach on the other side, punishment for Nico. You are not in focus, my friend. We have to be very, very serious, very focused, and to take care about every detail. What will decide? Details will decide, like always. So no mistakes, maximum focus, team who come with better focus, with better energy, who is ready to fight every ball, who is less ready to give so-called presence for the opponent team and small mistakes. This is very important and very difficult in the first official game of the season. So that's why I expect from our players to understand all of this. For us, it's a big challenge. I have to announce to you one detail that I received today during the day. I don't know if you are familiar that I didn't win this trophy exactly 30 years from this day. 30-0. If this is correct information, 96. I received this today. Ataso. 96, so it's 30 years exactly. So it's a big motivation for us to try to catch this trophy and to bring it to AEK Stadium. Yeah.
12: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικός και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της εγχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο, και εμείς να ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην πάγκο της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
11: Sorry, coach did amazing job last season. And the team, his team, they have very specific and precise the way they played and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Creta. Yeah.
12: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου. Πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχω μεταφέρει και στους παίχτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
7: Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιάννης.
9: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό, σε γενικές γραμμές που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτούμε το μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές. Γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια, για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
13: Καλησπέρα.
14: Συγγνώμη, είναι ο κύριος Αντωνινέος.
15: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Γιάννης Αντωνινέος, Ερασπορ. Περιπίεσης θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας. Στον κύριο Νίκολιτς, πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής, αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
11: My good friend who came back to Greece this summer, Željko Obradović, one time said this: what was in the past, it's in the past, you know. So what was last year was last year, I think, for both teams. I'm thinking about my team and talking about my team in first row. So everything what is behind us is behind us. It's already history, very nice history, but history in past. So now the new season is opening tomorrow, new chapter we open tomorrow. I received a million questions on this topic like you ask now. Believe me, I see only tomorrow game, because tomorrow game is a trophy game. We respect this competition. I said that I didn't want this trophy 30 years. So all my focus, my staff focus and player focus, I didn't see one word on anything else, any other competition so far. We care only about tomorrow day. And we want to go step by step. Last year, if you want to compare something, our model was very simple, modest, low, game by game. And that's why we achieved a lot of things. This is one thing that we cannot change this season. We have to live for the next game, for the next moment. Tomorrow game is, in a way, holiday of football, big game with the fans from both sides, game for the trophy, and we have to approach it this way. We have to approach it this way and to do everything in order to receive this piece of a luck to come to our side, which is always necessary to win in the end. After this game, we can talk about the other topics and the other steps.
12: Λοιπόν, κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και, όπως προείπαμε, δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχουμε...
6: Και βέβαια η διακοπή ξανά έγινε.
0: Μικρή διακοπή, παιδιά, γιατί είναι.
6: Έχουμε
0: έτσι
6: εμπιστοσύνη
0: είναι
6: στα ψηφιακά μέσα και ναι, στην AI, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα επειδή είναι τα πρώτα βήματα, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες.
0: Ναι.
6: Και βέβαια παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, που ευχόμαστε πάντα να είναι απαραίτητος.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο το κλίμα μεταξύ των δύο προπονητών. Είναι ναι, και οι δύο χαρούμενοι και ευχαριστημένοι που παίζουν μεταξύ τους. Ξέρουν ότι είναι καλές ομάδες και οι δύο. Γίνανε ναι, ερωτήσεις, ακούσατε και τον συνάδελφο, τον Γιάννη Σαντορινέο που βρίσκεται ναι, εκεί. Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε με την ζωντανά με τη συνέντευξη, απλά ακόμα δεν μας το έχει δώσει έτσι ναι, ηχητικά εδώ. Ναι, θα περιμένουμε λιγάκι.
6: Θα περιμένουμε λίγο, δεν ξέρω αν φταίει.
0: Αναφέρω
6: διότι
0: μόνο για το Στίβο, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο Αντώνης ο Μέρλος δεν κατάφερε, είχε και άλλη άκυρη, δεν τα κατάφερε ναι, στο 2-19. Ο Ανδρέας όμως ο Μήτας πέρασε τα 2-19. Ήταν έγκυρη η προσπάθεια του.
6: Λοιπόν, περιμένοντας να ξανασυνδεθούμε με την συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση των προπονητών για τον αυριανό τελικό στο μεγάλο Super Cup κάτω στην Κρήτη. Όπως είδατε, είπε ότι οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες θα παίξουν και αυτές το ρόλο τους. Τα είχαμε πει νωρίτερα ότι οι θερμοκρασίες γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι υψηλές, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Τίποτα, σαραντάρια. Αφού το βράδυ θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Έχει τρομερή ζέστη. Τρομερή ζέστη.
6: Και βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να οφείλεται σε αυτό, Αντιγόνη, φίλες και φίλοι.
0: Η ζέστη,
6: όχι μόνο η ζέστη, ότι αύριο έχουμε και ολική έκπληξη. Όχι έκπληξη, έκλειψη ηλίου. Αυτή θα είναι.
0: Νομίζω το μεσημέρι πέφτει. Τι ώρα πέφτει που σκοτεινιάζει, θα σκοτεινιάσει για λίγο. Νομίζω από την Ισπανία θα είναι πολύ
6: βόρεια
0: ορατό.
6: Γενικότερα θα περάσει. Ναι. Έτσι, ναι. Από βόρεια Ρωσία, μετά θα έρθει η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία όπως είπες και βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Οι ώρες θα ξεκινήσει από τις 4:30 το απόγευμα. Έτσι Γροιλανδία, 6 περίπου Ισλανδία, 8:30 Ισπανία, Μαγιόρκα και τα λοιπά. Εμείς εδώ δεν θα πάρουμε και τόσο έντονη γεύση, αλλά γενικότερα από ό,τι διαβάζω επηρεάζονται πάρα πολλά αύριο όμως αυτά, αλλά από σήμερα φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι διάφοροι επηρεασμοί να επηρεάζουν και τα κυκλώματα και ό,τι άλλο προκύπτει. Ας ελπίσουμε αύριο τα
0: για
6: πράγματα.
0: Για να ακούσουμε.
6: Επανήλθε.
0: Ναι, επανήλθε.
6: Έλα, πάμε.
13: Είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα τζενεράλ εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
11: First from the end, first of all, καλησπέρα. Ευχαριστώ. And secondly, I start from the end of your question. I don't see it as any kind of rehearsal or whatever. It's a final game. It's for the trophy game. So this is how I see it. As important game and the only game I care about now. This is number one. First part of the question was for the young players, yeah, for bonus players. This is what it is. Rules are what they are, you know. So normally one thing I can add here that normally these kind of rules you have to adopt minimum 1 year in advance and to announce so the teams can prepare. This big change of the rules, like this one, you must announce 1 year in advance. So the sport director, president, coach can adapt to this. Either you cut the bonus or you bring the bonus more or whatever you do, you know. This is my comment and this is the normal way. But we are ready. We have some young players, we have to believe in them and they're players like everybody else. I answer this question a million times. Is a player with 17 years or 36 or 37? Is he Greek or foreigner? Where he come from? I don't care. There is a good or bad player, that's it.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, βοηθήσει όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
11: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus, whatever number, you know, you have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my, I see the bad side of this decision only because of this timing.
12: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5, τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται.
11: I already said very good words. My colleague know my opinion on him because I speak publicly many times. He did a very good job, not only here but also in this short spell in Panathinaikos before he moved here. It's clear that he have impact on his team and he's emotional. He's able to pass his energy for the team. The game style, they have clear game style which they believe in and which give them results. So I think for me one of the best in the top. In the top of the Greek coaches here at the moment, yeah.
12: Ας αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά, προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
9: Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω. Που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος, δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
14: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο.
16: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργος Μίκος από Crete TV. Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφη, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφη, και από την άλλη ο κύριος Νίκολιτς ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που πέρασε και δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, έκανε και κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που η ΑΕΚ το είχε τεράστια ανάγκη, σαν να ήταν και έδεσε με την υπόλοιπη ομάδα σαν να ήταν χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια.
11: Listen, I will answer like this. First, thank you for the question, for the compliments, and I really enjoy every moment in this beautiful club. This is one of the reasons why I prolong my contract in the end of the season, and I see my future here. But we are coaches. Our future depends on our work and our results. What I don't like is that we talk too much about the past in the previous 2-3 months. Okay, I understood first days. First month, and but still today everybody is talking what was last season. I repeat one time, what was last season is last season, and I have this experience from before, because luckily me and my staff, we won trophies in all 5 countries where we worked before. I know how the second season is difficult and what are the challenges in the second season after a successful one, because you raise some level, you raise expectations of the people. It's much easier to build than to stay in this level. So for me, I personally am absolutely on the ground, focused. My staff also, I think that we reflect this to our players, and I want to infect everybody in the AEK world, let's say, inside the club, media, fans, everybody else, also to understand this position, because this is the only position that can help us to do something big again this season. Because for me, it's more important what we will do this season, starting from tomorrow, than what was before. What was before was very nice, beautiful, but it's already far behind us. And I want to close this topic, to use this opportunity, and thank you for this question, to close this topic now, let's say forever.
12: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το ερώτημα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή που περνάω σε αυτό το σύλλογο, το σύλλογο της ΑΕΚ, αυτός είναι ο λόγος βέβαιος που έγινε και επέκταση του συμβολέου μου, και βλέπω το μέλλον μου εδώ. Βεβαίως, οι προπονητές κρίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματά τους. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ ότι έχουμε μιλήσει αρκετά, έως υπερβολικά, ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες, για τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, όπως έχω πει και θα ξαναπώ, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανοίξει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Προσωπικά εγώ και το staff μου, το προσωπικό το οποίο με συνοδεύει, έχουμε εμπειρία από άλλες 5 χώρες όπου έχουμε κατακτήσει τρόπαια. Έχουμε την εμπειρία και καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια δεύτερη χρονιά μετά από μια πρώτη που ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς οι προσδοκίες ανεβαίνουν πάρα πολύ και είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή και τη δεύτερη χρονιά που έχουν ανέβει αυτές οι προσδοκίες. Προσωπικά εγώ είμαι απολύτως συγκεντρωμένος, πατάμε στη γη όπως λέμε, πατάμε στο έδαφος, και αυτό είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος σκέψης που θέλω να το περάσω σε όλους, στους παίχτες, στο προσωπικό, στον οργανισμό της ΑΕΚ, στους πάντες. Και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε και πάλι κάτι πολύ μεγάλο και φέτος. Σαφώς, ό,τι καταφέραμε πέρυσι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάτι σπουδαίο. Όμως, για τελευταία φορά, αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ευελπιστώ με αυτή την τοποθέτηση να κλείνει μια και καλή αυτό το ζήτημα και να μην επανέλθουμε.
9: Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Πραγματικά, έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ, όχι μόνο από την καθημερινότητα με τους παίκτες μας, με αυτούς που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά περνάω και πάρα πολύ όμορφα στο νησί. Νιώθω την αγάπη τους. Το έχω πει πολλές φορές ότι από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά. Και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα στο γήπεδο, με αυτό που ξέρω να κάνω σαν προπονητής. Η δουλειά μας είναι σαν προπονητές να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε ένα αποτύπωμα που να έχει ένα θετικό πρόσημο, να μπορούμε να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας σωστές συμβουλές, καθοδήγηση, καθημερινή καθοδήγηση, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ, που έχω αυτή την ομάδα, που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και προπονώ. Και θα κάνουμε, όπως είπα και πριν, τα πάντα μαζί με το τεχνικό staff και όλη την ομάδα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο αύριο.
14: Μια τελευταία ερώτηση. Εσύ είσαι ο τυχερός.
17: Καλησπέρα σας. Αβραάμ Φωτιάδης από Μπάλα 24. Προς τον κύριο Νίκολιτς, μια ερώτηση. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, είχε αναφερθεί σε 3 ή 4 μεταγραφικές ενισχύσεις. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι θα ήθελα να είναι ποιοτικές και όχι απλά ποσοτικές. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και κατά πόσο αναγκαίες είναι τόσο για αύριο, όσο και για την Ευρώπη, κατά πόσο αναγκαίες είναι και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και προς τον κύριο Κόντι, κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και αν περιμένετε κάτι άλλο, είδες κάποια θέση.
11: I'm happy with my team. This is number one. I repeat this many times. For me, my team is the best one in the world because it's mine. I love my players. I love my guys, and I am ready to celebrate with them. I am ready to suffer with them. I am ready to die with them. For me, my players are the best one. This is only thing I will answer to you because I answer only questions for Super Cup game tonight today.
12: Η απάντηση, επειδή ο κότς θέλει να απαντάς αποκλειστικά σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ευρία αναμέτρηση, είναι η εξής, ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος, απολύτως ικανοποιημένος με την ομάδα του και όπως έχει πει και στο παρελθόν, θεωρεί ότι έχει την καλύτερη ομάδα του κόσμου, διότι είναι η δική του ομάδα. Με αυτούς τους παίχτες, τους οποίους αγαπά πάρα πολύ, θα πανηγυρίσουμε, θα γιορτάσουμε, θα παλέψουμε και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε μαζί με αυτούς τους παίχτες. Τους στηρίζει απολύτως και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου αυτή τη στιγμή.
9: Εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ. Αυτό είναι το ρόστερ που θα παίξει μεθαύριο, αύριο. Άρα δεν μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι άλλο, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε για μεταγραφές. Μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο για το τι έχουμε τώρα και να δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το τρόπαιο.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα θέως αύριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου ΑΕΚ Όφη ή Όφη ΑΕΚ, όπως το θέλετε, γιατί να. Είναι και στην Κρήτη γίνεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν οι δύο προπονητές και ο Πέτρος ο Μάνταλος με τη ΑΕΚ, όπως το θέλετε, γιατί να. Είναι και στην Κρήτη γίνεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν οι δύο προπονητές και

0: με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στον Υγρό Στίβο, στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και στο Στίβο, αλλά και στην Κολύμβηση, στο Ευρωπαϊκό, δύο ευρωπαϊκά γίνονται ταυτόχρονα, πάντα από την ΕΡΤ 2 Sport. Είναι ότι σήμερα μετά τις 7.30, γιατί στην Κολύμβηση έχουν ολοκληρωθεί τα αγωνίσματα, τα πρωινά, έτσι, και από τις 7.30 και μετά θα ξεκινάνε οι διάφοροι τελικοί και ημιτελικοί. Έχουμε ελληνική παρουσία από τις 8 το απόγευμα και μετά. Στα 200 μέτρα ύπτιο πέρασε ο Απόστολος Σίσκος ως τέταρτος στους ημιτελικούς. Στις 8 και 25 στα 50 μέτρα πεταλούδα στις γυναίκες η Άννα Ντουντουνάκη, θα τη δείτε. 8 και 32 στα 100 μέτρα ελεύθερο, 8 και 53 στα 800 μέτρα ελεύθερο είναι η Άρτεμις η Βασιλάκη. Και τέλος στις 9 και 06 στα 4x100 η μεικτή ομαδική ανδρών γυναικών είναι η εθνική που απαρτίζεται με τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα. Έχουν προκριθεί τα παιδιά και αύριο έχουμε και την πρόκριση του Δημήτρη Μάρκου στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, είναι στις 9 το βράδυ και μετά. Πες μου, έχουμε, ναι, έχουμε εκεί. Οπότε πάμε τώρα να δούμε, έχουμε ελληνική συμμετοχή, πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport στο Στίβο, έτσι.
1: Τρέχει στο 3, ο Ρούμτσιος στο 9, ο Τραϊκοβιτς. Πριν ξεκινήσουν, αρκετές οι επιστολές του αφέτη.
2: Ο Ελβετός νομίζω έκανε ένα κύριο Μιχάλη.
1: Η κάμερα είναι στον Τούρκο, τον Σεβλέρ. Δεν ξέρω μήπως κάποια ανεπαίσθητη. Πάμε να δούμε το Μερλό. Έχουμε λίγο περιθώριο. (Συσχελίδι) 2.23, Αντώνης Μερλός. Δεύτερη προσπάθεια. Και περνάει πολύ ωραία και το πανηγυρίζει. Μπράβο του, μπράβο του. Αυτός είναι ο Αντώνης Μέρλος. Πέμπτος τώρα ανεβαίνει στην κατάταξη. Σημαντικό αυτό το ύψος και για τον ίδιο. Έχει κάνει και δύο φορές το 26. Εδώ μαζί με τον προπονητή του, το δωριδόση. Του αξίζει, του αξίζει πραγματικά. Θα πρέπει να τα δει όμως την συνέχεια. Έτσι, επιστρέφουμε στα εμπόδια, στην δεύτερη σειρά. Lane 7.
2: Μένει εκτός ο Τούρκος που λέγαμε νωρίτερα. Στο 7 δεν είναι.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν ήταν αυτό το ανυπαίσθητο που συμβαίνει στους βατήρες, ότι όντως έφυγε εκκίνησε, ναι, αντικανονικά.
2: Ο Σεβλέρ. Θυμίζω από την πρώτη κούρσα που είδαμε νωρίτερα, δύο κατέβηκαν τα 14 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμπιος θα κάνει.
1: Θέλει την υπέρβαση, έχει έρθει για να την κάνει, είναι σε καλή κατάσταση.
2: Και είναι κόντρα ο άνεμος στην αρχή, αυτό είναι ένα θέμα να δούμε, ας ελπίσουμε ότι οι συνθήκες τώρα που ξεκινούν
1: ότι βελτιώνονται, έτσι, ναι, γιατί είδαμε μέχρι και ένα μέτρο.
2: Και για το Μίλαν, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι, τον Τραϊκόβιτς που είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος αθλητής.
1: Ρούμπιος στο 3, Τραϊκόβιτς στο 9. Έφυγαν σωστά αυτή τη φορά και ήδη από τα πρώτα μέτρα περνάει ο Τραϊκόβιτς πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ήδη πρώτος από τα εμπόδια, ανεβαίνει και ο Νάιγκεν. Τραϊκόβιτς, ο Ρούμπιος έχει μείνει πίσω. Τραϊκόβιτς για να πάρει την πρώτη θέση σε 13.50. 1,1 κόντρα άνεμος για το Μίλαν Τραϊκόβιτς που περνάει με βάση τον

0: χρόνο. Season best για τον Van Aigen 13.54, ο Van der Saft 13.70, 13.84 ο Λάκα. Και photo finish έχουμε μετά για τους υπόλοιπους. Τεύκος το 13.86. Ο Ρούντσος βλέπετε στην 7η θέση με το 14.12. Να δούμε ξανά.
1: Ακούσατε λοιπόν τώρα δύο Έλληνες ελληνικές συμμετοχές. 110 μέτρα εμπόδια ήταν ο προκριματικός, ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος, 7ος όμως. Αλλά ενδιάμεσα είδαμε και τον, ακούσατε εσείς, τον Αντώνη τον Μέρλο, ο οποίος πέρασε και τα 2.23, είναι στην κατάταξη 5ος μέχρι στιγμής. Το όριο είναι 2.26. Και περιμένουμε βέβαια και τον Ανδρέα Τομίτα, ο οποίος δεν πέρασε τα 2.19 πριν. Θα δούμε τώρα. Ο Ανδρέας Τομίτας δεύτερη άκυρη βλέπω. Δεύτερη άκυρη, μία προσπάθεια του μένει στα 2.23 και ο Ανδρέας Τομίτας, καλή του επιτυχία να του ευχηθούμε. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Γιάννη το Σαντορινέο, το συνάδελφο, είναι στην Κρήτη, ήταν στη συνέντευξη τύπου, ακούσατε και την ερώτησή του. Καλημέρα Γιάννη.
2: Γεια χαρά Γιάννη.
3: Γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Φώτη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα από το Παγκρίτιο. Ακούσατε έτσι, δηλαδή δεν είναι κάποιο μάτς να κάνουμε δοκιμές όπως είπανε και οι δύο προπονητές. Δεν το αντιμετωπίζουν σαν προέκταση των φιλικών αγώνων προετοιμασίας. Είναι, υπάρχει δίψα, υπάρχει θέληση, υπάρχει φλόγα για ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος του ένας θα πάρει ένα τρόπαιο. Ναι. Το Super Cup έτσι, άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή ήταν και η προσέγγιση των δύο προπονητών και μάλιστα ο Μάρκο Νίκολιτς το έκοψε και μαχαίρι σε ό,τι αφορά την περσινή επιτυχία. Δηλαδή είπε ξεχάστε το.
1: Ότι ήταν last year, λέει.
3: Ναι, ναι, δηλαδή οκ, τελείωσε, το πανηγυρίσαμε, το γιορτάσαμε, σου λέει αφήστε το στην άκρη, τώρα κοιτάμε εδώ, δεν κοιτάμε Ευρώπη, δεν κοιτάμε Champions League, κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Όπως είπε, tomorrow game it's a trophy game. Δηλαδή το είπε τέλεια, έτσι είναι και τίτλος ταινίας αυτό. Και δείχνει το πόσο focus, πόσο εστιασμένο είναι ο προπονητής της ΑΕΚ και ανέφερε αυτό που ήταν, τι να το πω τώρα, το μυστικό, δεν ήταν μυστικό γιατί το έλεγε συνέχεια, η συνταγή, αλλά τουλάχιστον ήταν η διαδικασία για να χτίσει η ΑΕΚ αυτή την οτροπία νικητή. Δηλαδή ότι κοιτούσε το κάθε επόμενο μάτς. Δεν στραβοκοιτούσε δεξιά-αριστερά, κοιτούσε το παιχνίδι που είχε μπροστά της. Και αυτό είπε ο Νίκολιτς ότι δεν θέλουμε να αλλάξει. Ο Χρήστος Κούντης από την άλλη πλευρά ξέρει ότι πλέον ο Όφη είναι ο κυπελούχος Όφη. Είναι μια ομάδα που παίζει συνεχόμενους τελικούς. Έπαιξε το Super Cup το περσινό, έπαιξε το τελικό του κυπέλου, παίζει το Super Cup τώρα, δηλαδή είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει, είναι μια ομάδα που διακρίνεται, ήταν πάλι στο τελικό του κυπέλου, οπότε βλέπουμε ότι έχει μια σειρά διακρίσεων και παρουσία σε τελικούς και δεν νιώθει πιεσμένος από το γεγονός ότι πήραν το κύπελο ίσα ίσα. Αλλά θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτή την επιτυχία οι άνθρωποι του Όφη, έτσι. Θέλουν δηλαδή να δώσουν συνέχεια, δεν θέλουν να αρκεστούν στο κύπελο που πήραν πέρσι και στους πανηγυρισμούς που έκαναν. Θέλουν να δείξουν ότι δεν ήταν μια εξαίρεση, δεν ήταν μια παρένθεση, ότι ο Όφη έχει μια συνέχεια και ότι μπορεί να εξελιχθεί, να μεγαλώσει όπως το πει ο Χρήστος Κούντης πάνω σε αυτή την επιτυχία. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση και των προπονητών. Εγώ γέλασα πολύ με τα γούρια και τα γούρια εμφανίστηκαν πριν τη συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών, δηλαδή του Πέτρου Μάνταλου και του Θανάση Ανδρούτσου, όταν έπρεπε να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τα τρόπαια. Με τα τρόπαια, ένα είναι το τρόπαιο, με το τρόπαιο. Αρχικά ήταν και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές μαζί, κανένας δεν κοιτάζει το τρόπαιο, κανένας δεν το άγγιζε, κάθισαν δίπλα-δίπλα, έτσι βγήκαν οι φωτογραφίες. Μετά ήταν να βγουν οι δύο προπονητές με το τρόπαιο. Εκεί ο Κώδης το έπιασε διακριτικά κάτω-κάτω.
2: Σεμνά, σεμνά.
3: Στη βάση του, ναι. Ο Νίκολιτς ως βέρκος που λέει, δηλαδή το έπιασε από τη μέση κανονικά το
2: γράφος. Δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Το γράφος ήταν αποφασιστικός. Και εκεί που έπαιξε το γέλιο ήταν με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Θανάση Ανδρούτσο. που ο Ανδρούσος ήταν διστακτικός να το αγγίξει. Προφανώς έχει γούρι σου, λέει, μην το αγγίξω και το χάσω. Να το πιάσω μια και καλή. Και του λέει ο Μαντέλος, άγγιξε το, μη φοβάστε, άγγιξε το. Αλλά ούτε και ο Πέτρος το έπιασε, έτσι. Οπότε οι δύο πιάνουν τα δικά τους χέρια. Αλλά κανένας δεν έπιασε το τρόπαιο.
1: Ωραίο το κλίμα πάντως, Γιάννη. Πολύ ωραίο κλίμα ακούσατε οι ακροατές. Είδαμε εμείς και στις οθόνες και από τους παίκτες και από τους προπονητές. Και μ' αρέσει που ο Πέτρος Μάνταλος είπε ότι είναι διψασμένοι να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να πάρουν το τρόπαιο.
3: Για μένα, Αντιγόνη, ο Πέτρος Μάνταλος βιώνει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ναι,
3: είναι ένα παιδί που στην ΑΕΚ μέχρι να δικαιωθεί βασανίστηκε. Είτε από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς που είχε, δύο χιαστούς
2: έχει
3: πέρασει.
2: Μεγάλη υπομονή έδειξε.
3: Ναι, είτε επειδή έμεινε στην ΑΕΚ πάνω από 10 χρόνια πια. Και αυτό ήταν που τα άκουγε, ήταν το σημείο αναφοράς. Αυτόν πήγαιναν οι οπαδοί, σε αυτόν έπεφτε η ευθύνη. Αυτός είχε κατηγορηθεί περί δικαίων και αδίκων, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Και τώρα, ειδικά από τότε που η ΑΕΚ έχει μπει στην Άγια Σοφιά, στο νέο της γήπεδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ιστορική της έδρα, σταδιακά πλέον όλο αυτό το κλίμα έχει γυρίσει ως μια αναγνώριση για ένα παιδί που αφοσιώθηκε στην ΑΕΚ. Είναι σπάνιο, είναι πολύ δύσκολο να το συναντήσεις στην σύγχρονη εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και αυτό το δέχεται, απολαμβάνει δηλαδή πια την αναγνώριση.
1: Ναι, ναι.
3: Που λοιπόν, έρχεται και ως συνέπεια της καταξίωσης, έτσι.
1: Θα παρακολουθήσει το ωραίο παιχνίδι, Γιάννη, το προβλέπω.
3: Ναι, με οπαδούς και των δύο ομάδων. Έτσι,
2: λίγο ζεστός είναι ο καιρός βέβαια, Γιάννη, θα φέρει μια δυσκολία αυτή η ιστορία.
3: Ζεστός είναι, αλλά έχω βρει ένα φοβερό και τρομερό φοίνικα έξω από τον Παγκρίτιο. Είμαι κάτω από σκιά. Φυστάει και το ωραίο αεράκι.
2: Ναι.
3: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιάννη, δεν είπαν καθόλου συστήματα, τίποτα πώς θα παραταχθούν οι ομάδες και αυτά δεν είπαν. Οι γενικότητες περιορίστηκαν σε αυτά.
3: Δεν θεωρώ ότι έχουν μυθικά, ούτε ότι θα,
2: ναι, ναι, ναι,
3: θα αλλάξουν κάτι θεματικά σε σχέση με αυτό που έχουν μάθει οι δύο ομάδες να παίζουν.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή η ΑΕΚ παίζει 4-4-2,
2: ναι,
3: με δύο φόρ δηλαδή μπροστά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Η λογική της αυτό το 4-2-2-2 είναι συγκεκριμένη. Και ο Χρήστος Σκότης στον Όφη παίζει με τριάδα πίσω, με τρεις στην άμυνα.
2: Ναι.
3: Και εκεί χτίζουν, έτσι. Δηλαδή, αν πρέπει σχηματικά να δούμε ποιες είναι οι σταθερές, των δύο προπονητών αυτές είναι οι σταθερές.
1: Τώρα,
3: και πέρα χτίζουν, ναι, το παιχνίδι τους.
1: Ναι, τώρα βλέπω και τη φωτογραφία που είπες με το τρόπαιο. Ναι. Ο Κότης κάτω-κάτω τη βάση, ο Νίκολης από πάνω.
3: Ωραίο, ο Νίκολης το πήρε, σου λέει εδώ είμαστε.
2: Έτοιμος να το πάρει και να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίοι. Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι να έχετε. Θα, λογικά θα σε βγάλει και ο συνάδελφος, ο Βασίλης Ομότσης, στην εφημερίδα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια.
3: Καλό απόγευμα.
2: Ωραία, συνεχίζουμε εμείς. Μπάλα κι άλλα σήμερα είχε
1: μπάλα
2: πάρα πολλά.
1: Μπάλα κι άλλα έχει πάρα πολλά, παιδιά. Αυτό που κρατάω είναι, mm-hmm, ότι συντονιστείτε με ΕΡΤ 2 Σπορ και με ΡΑΣΠΟΡ. Δυστυχώς ο Μήτας, τρίτη άκυρη στα 2.23, δεν κατάφερε να πιάσει το όριο 2.26, mm-hmm, ο Ανδρέας ο Μήτας. Περιμένουμε και τον Αντώνη τον Μέρλο να δούμε στο ύψος αυτό, έτσι. Στίβος, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ. Περιμένετε να δείτε, γιατί έχει και το απόγευμα συμμετοχές με Κατερίνα Στεφανίδη, Κώστας Φραντζεσκάκης και Μίλτος Τεντόγλου.
2: Ο τελικός.
1: Αλλά έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, κολύμβηση, πάρα πολλές ελληνικές συμμετοχές. Τα παιδιά αυτά τώρα δίνουν το καλύτερό τους, τώρα κάνουν τις προσπάθειές τους. Είναι καλό να τους στηρίζουμε.
2: Ωραία. Συνήθως και σε γενικές γραμμές το πρωί είναι τα προκριματικά και το απόγευμα βράδυ είναι η
1: τελική. Τελική και τελική.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε για να έχετε ένα γενικό μπούσουλα, έρχεται, προετοιμάζεται ο Βασίλης Ομότσης για τη συνέχεια, για το μαγκαζίνο το μεσημβρινό. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη και Ειρήνη Παπαζήση. Και όλους εσάς, παιδιά, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Σήμερα ήταν διαφορετική ατραπό που ακολουθήσαμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι η επικαιρότητα προέχει. Το βράδυ ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε. Έτσι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Και στο Μίλτο να φέρει το ένα ακόμα χρυσό.
1: Τέταρτο χρυσό θέλει. Θέλει το τέταρτο χρυσό στο Ευρωπαϊκό.
2: Και αύριο εδώ θα είμαστε στις 12 ακριβώς για τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή μας σε πρινή ραδιοφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας, η οποία και σήμερα είναι πλούσια. Να πω ότι καταρχάς είναι στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί με τον Σπύρο Νικολαίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, όπως επίσης και η δεύτερη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνίσματα της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου που συνεχίζεται στο Παρίσι. Στο κολύμπι, για το οποίο θα μιλήσουμε και αναλυτικά σε λίγο με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, είχαμε σήμερα 3 προκρίσεις, οι 2 σε ημιτελικούς από τον Απόστολο Σίσκο και από την Άννα Ντουντουνάκη, και μία ακόμη πρόκριση σε τελικό από την ομάδα στα 4x100 μεικτής ομαδικής. Η τελική και η ημιτελική είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 8:03 ο Απόστολος Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, στις 8:25 η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και στις 9:06 στα 4x100 μεικτής ομαδικής, η ομάδα που μας εκπροσωπεί, έτσι, εκπροσωπεί την χώρα μας, την Ελλάδα. Επίσης έχουμε τον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερου με την Αρτέμιδα Βασιλάκη στις 8:53, ενώ στον Στίβο να πω ότι είχαμε διπλή πρόκριση στον τελικό από τον Αντώνη Μέρλο και από τον Ανδρέα Μίτα στον τελικό του ύψους. Μετήχανε στον προκριματικό που ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγο και αναμένεται να έχουμε και δηλώσει και των δύο αθλητών σε λίγη ώρα στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο Αντώνης Μέρλος κατάφερε να περάσει ως 8ος στον τελικό, έπιασε το ύψος των 2 μέτρων 23 εκατοστών, όσο και ο πρώτος που προκρίθηκε. Απλά η διαφορά είναι ότι είχε περισσότερες άγκυρες προσπάθειες στα προηγούμενα ύψη ο Αντώνης Μέρλος, ενώ πέρασε και ως 13ος επί της ουσίας, γιατί ήταν ισόβαθμος στην 12η θέση με τον Κριστιαν Φαλόκη, τον Ιταλό, ο Ανδρέας Μίτα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Στον Στίβο είχαμε νωρίτερα και την παρουσία του Χρήστου Παναγιώτη Ρούμτσιου στα 110 μέτρα εμπόδια. Δεν κατάφερε ο Ρούμτσιος να πάρει την πρόκριση για τον ημιτελικό. Έμεινε εκτός με μια επίδοση που δεν τον ικανοποίησε τον ίδιο, με 14-12 στην δεύτερη προκριματική σειρά. Να σας πω βεβαίως και το... και τη συνολική κατάταξη του Ρούμτσιου, ο οποίος ήταν 17ος με χρόνο, επαναλαμβάνω, 14-12 μεταξύ των 21 αθλητών που μετήχαν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλλον είχαμε και δύο άκυρες προσπάθειες, δύο αθλητών που ακυρώθηκαν λόγω των κινήσεών τους. Ήταν 17ος λοιπόν ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος και προκρίνονταν οι 12 καλύτεροι χρόνοι στα ημιτελικά. Πάμε να κάνουμε όμως σύνδεση με την R2, να ακούσουμε δηλώσεις από Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα.
1: Και τον Ανδρέα Μίτα και τον Αντώνη Μέρλο, βρίσκεστε εδώ. Θα ρωτήσω αν το κατάλαβες την ώρα που πέρασε, γιατί σας έβλεπα μαζί και παρακολουθούσατε τις προσπάθειες. Το κατάλαβες εκεί ότι προκρίθηκες ή περίμενες ή ήσουν σε μια αμφιβολία?
2: Άμα δεν το δω πρώτα, να δω ότι έχει το κιού από δίπλα, δεν χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να το δω για να είμαι σίγουρος 100%.
1: Λοιπόν, μια και μιλήσαμε μαζί. Το 2019, όταν το περνούσε με την πρώτη προσπάθεια, αντιλαμβανόσουν ότι αυτή είχε μια σημασία να το περάσει με την πρώτη, ότι ήταν μια πιθανή είσοδο στο τελικό?
2: Αρχικά, ναι, ο στόχος ήταν να περάσω όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει, μου διέβαιναν κάποια πράγματα στο 2015. Αν το πέρασε το 2019, λέω εντάξει, okay, είμαστε λίγο ασφαλείς, λίγο. Αλλά και το 23 εκεί ήμουν, αργά μου, εκεί. Συγγνώμη.
1: Τι άλλο θέλει, πρόκριση στο τελικό?
2: Τίποτα, αυτό ήθελα, τρικό, και τώρα να είμαστε καλά και δεν θα το προσπαθήσουμε.
1: Λοιπόν, Αντώνη, η πρώτη προσπάθεια στο 2019 που ήταν στο Θεό και ούτε καταλάβαμε πως χάθηκε.
3: Εντάξει, ήταν νομίζω το πιο ωραίο άλμα. Στο Θοδωρή δεν άρεσε. Να πω την αλήθεια, άρχισε και μου φώναζε μετά. Εντάξει, έχει τα δίκια του. Μετά που το είδα, δεν ήταν τεχνικό άλμα, δεν ήταν. Είχα την πίεση, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τελικό του Ευρωπαϊκού. Πάντα φτάνουν στην πηγή και δεν πίνουν νερό. Και συνέχεια ήμουν στον τοίχο στην αρχή του αγώνα. Έκανα την πρώτη άκρη στο 15, πέρασε με τη δεύτερη, 19 με τη δεύτερη πάλι. Μεγάλα άλματα. Πήγαινα πίσω, ξανά κοντά. Τεχνικά μικροπράγματα, ενώ είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν το περιμέναμε τόσο καλά, και ψυχικά και τα πάντα όλα. Εντάξει, 23 έδωσε την πρόκριση, γιατί με το 19 εγώ δεν πέρναγα, ήμουν πίσω. Δηλαδή νομίζω ήμουν 15.
1: Ναι, ήσουν 14-15.
3: Ήμουν έξω αρκετά. Οπότε το 23 η αδρεναλίνη εκείνη λίγο την ώρα της έκρηξης ήταν γιατί μπήκα στο τελικό, δηλαδή κατάλαβα ότι μπαίνω στο τελικό. Από εδώ ο φίλος μου είχε περάσει τελικό, δεν ήθελα να το πιστέψει.
1: Χωρίς το ξέρει ακόμα.
3: Ναι, του το λέω, το διάβαζα πάνω, όχι μου λέει να το δω, εντάξει δεν πειράζει.
1: Ο τελικός είναι κάτι πιο εύκολο πια, γιατί ο προκριματικός έχει αυτή τη δυσκολία, την ψυχική να το πω.
3: Το τελικό εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται, το είδαμε και σε άλλους αγώνες τελικούς, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα βρεθείς μετά. Μπορεί να βρεθείς στο 2.30+, μπορεί να βρεθείς στο 2.25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες, ο κάθε αγώνας διαφορετικός. Πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και από τους δύο, είπαμε στο ξενοδοχείο, λέγαμε 2-2 σίγουρα να περάσουμε. Και αυτός ήταν ο στόχος και έγινε. Νομίζω το πετύχαμε. Νομίζω ανταμείψαμε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν. Το πρώτο αγώνισμα να περάσουν και δύο αθλητές. Καλή επιτυχία στην υπόλοιπη.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία στον τελικό. Πια τα ξαναπούμε εδώ. Λοιπόν.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Αντώνη Μέρλο και τον Ανδρέα Μίτα. Αμφότεροι προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Ενώ να πω ότι νωρίτερα είχαμε και την συμμετοχή της Γεωργίας Δεσπολάρη στα 800 μέτρα στον προκριματικό. Την πρόκριση την παίρνουν οι τρεις πρώτες μάλλον από κάθε σειρά συν τους τέσσερις καλύτερους χρόνους. Η Γεωργία Δεσπολάρη είχε χρόνο 1.59.29 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ για την Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, είναι εκείνη που το πέτυχε δηλαδή, το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά στην σειρά της ήταν έκτη και θα δούμε στην πορεία έτσι την κατάταξή της με βάση τους χρόνους πλέον. Ήταν η πρώτη προκριματική σειρά στην οποία μετήχε η Γεωργία Δεσπολάρη. Έχουμε και τη συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη στον προκριματικό της δισκοβολίας. Αυτήν την ώρα είναι αυτά που σας λέω σε εξέλιξη, είτε μόλις έγιναν είτε θα ακολουθήσουν. Και θα σας πω περισσότερα σε πολύ λίγο, στη συνέχεια μάλλον, και για το τι περιμένουμε το απόγευμα. Έχουμε και δύο τελικούς, με Χρήστο Φραντζισκάκη στην σφυροβολία και φυσικά Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος. Αλλά για την ώρα πάμε Παρίσι, να κάνουμε σύνδεση δηλαδή με Παρίσι, να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, που μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα περιγράφουν τα αγωνίσματα της κολύμβησης με τους Έλληνες κολυμβητές να έχουν εξαιρετική παρουσία έως τώρα. Σήμερα είχαμε την δεύτερη μέρα που είναι σε εξέλιξη, είχαμε τα πρωινά αγωνίσματα τους προκριματικούς, πάλι προκρίσεις σε ημιτελικούς ή τελικούς. Γιάννη Αναγνωστόπουλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ήταν ακριβώς όμως τα είπες, όμως τα περιέγραψες, γι' αυτό δεν ήταν απότομη καλησπέρα, ήταν μια καλησπέρα επιβεβαίωσης αυτό που μόλις είπες, ότι η ελληνική κολύμβηση δείχνει το καλό της πρόσωπο, δείχνουν όλα τα παιδιά ότι θέλουν να ξεπεράσουν καταρχήν τον εαυτό τους, που αυτό είναι το ζητούμενο σε μια μεγάλη διοργάνωση για όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία είναι ατομικά. Αλλά εντάξει και ομαδικά όταν μιλάμε για σκυτάλες, αλλά το νούμερο ένα νομίζω είναι αυτό, ότι θέλουμε οι αθλητές να κάνουν το καλύτερο τους εμφάνιση και το έκαναν αρκετοί από αυτούς. Είχαμε αρκετές συμμετοχές. Καταρχήν να ξεκινήσω από τον Δημήτρη Μάρκο, mm-hmm. που ήταν από τους τελευταίους που ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους. Έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Έριξε περίπου ένα δευτερόλεπτο κάτω, δηλαδή πήγε 7.47.26 στα 800 μέτρα ελεύθερο. Με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο πέρασε στο τελικό. Ενώ είχαμε κατευθείαν πρόκληση τελικό.
0: Ναι. Και μάλιστα ο Μάρκος είχε κάνει και χθες πανελλήνιο ρεκόρ.
4: Έκανε και χθες στα 200.
0: Στα 4.200, μπράβο, εκεί στο ομαδικό. Και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι. Και μάλιστα έριξε, όπως είπες, το προηγούμενο το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν δικό του. Πάλι με 7.48.59, τώρα 7.47.26 σήμερα το πρωί στα 800 μέτρα ελεύθερο.
4: Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε η σκυτάλη μας. Σε 800 μέτρα ελεύθερο να μιλήσουμε να πούμε για τον Βασίλη Κακουλάκη, ο οποίος έκανε 7.58.65 με το 17ο χρόνο. Δεν είπα κανένα θέμα να προκριθεί. Στα 4x100, οπότε θα πάμε ανάποδα, θα πάμε από το τέλος. Γιατί προς το τέλος έγιναν τα σημαντικότερα. Η 4x100 μεικτή αυρό γυναικών. Με τους Χρήστο, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου πέγαιναν τον πέμπτο καλύτερο χρόνο και πέρασαν στο τελικό και αυτοί. Με 3.45.90.
0: Και ήταν και η πρώτη παρουσία του Χρήστου, έτσι, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ το πρώτο αγώνισμα στο οποίο μετήχε.
4: Ακριβώς. Ήταν το πρώτο αγώνισμά του, η πρώτη του εμφάνιση και έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση. Και στην ουσία αυτός έδωσε την πολύ μεγάλη όθηση για να ακολουθήσει.
0: Γιάννη, χάνε μου τη χαρή μια άνω τελεία να ακούσουμε δηλώσεις της Γεωργίας Δεσπολάρη στον Περικλή Μακρύ. Ακούμε.
1: Κατάλαβα ότι ήσουν κάτω από τα 2 λεπτά. Δεν ήξερα πόσο ακριβώς κάτω από τα 2. Έκανες πανελλήνιο ρεκόρ. Μπράβο. Πρέπει να τη χάρηκες πολύ αυτή την κούρσα, έτσι.
5: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήταν η ιδανική κούρσα να κάνω ρεκόρ. Το είχα στα πόδια μου. Και σε αυτό ευθύνει το προπονητή μου. Με πίστεψε πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Είναι ο καλύτερος που την αφιερώνω αυτή την κούρσα και την αφιερώνω και στον εαυτό μου γιατί έχουμε δουλέψει σκληρά. Και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρετε όλοι ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο τα αγωνίσματα αυτά. Έχω κάνει πολλή προσπάθεια όλο τον χρόνο και τις μέρες μετά το Πανελλήνιο δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρω να φτάσω όσο το πιο δυνατό έτοιμη και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε σε ευχαριστώ όλους όσους με έχουν βοηθήσει, έστω και λίγο. Δηλαδή μετράει πάρα πολύ για μένα.
1: Ένας χρόνος επειδή ξεκινάει από 1,59 και όχι από 2, δεν αλλάζει το στάτους μιας αθλητρίας. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική μείωση. Αισθάνεσαι σήμερα ότι μπαίνεις σε ένα άλλο πιο top επίπεδο ως αθλητρία?
5: Ναι, το πιστεύω ότι σήμερα ήμουνα με τις καλύτερες. Ήμουνα με τη Χότκισον που είναι από τις αγαπημένες μου αθλήτρες, μαζί με τη Βέρο. Οπότε δεν με άγχωσε καθόλου. Ίσα-ίσα μ' αρέσει να μπορώ σε αυτούς τους αγώνες. Είμαι πολύ ανταγωνιστική και μ' αρέσει να τρέχω δυνατές κούρσες για να δίνω τον καλύτερο με αυτό.
1: Για την πρόκριση δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ακόμη. Παρότι ήσουν έκτη στη σειρά σου, η επόμενη σειρά, η πρώτη έκανε χειρότερο χρόνο από εσένα. Επομένως παραμένουν οι πιθανότητες. Και μάλιστα είναι άλλες δύο. Και μάλιστα βλέπω ότι 5 κορίτσια σημειώσατε ατομικό ρεκόρ στη δική σου σειρά, εκ των οποίων και 2 εθνικά ρεκόρ. Γι' αυτό λες ότι ήταν η τέλεια κούρσα για σένα.
5: Ήταν η τέλεια κούρσα, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα, να κλειστώ, να πάω μπροστά, τίποτα από αυτά. Οπότε απλά ακολουθούσα και βγήκε το ρεκόρ.
1: Εγώ θα χαρώ και εσύ, βέβαια, σίγουρα περισσότερο από μένα. Θα χαρώ πολύ να σε δω και στον ημιτελικό. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πολλά συγχαρητήρια για αυτό το ρεκόρ που κρατούσε 21 χρόνια.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όλη η ομάδα να πάει τέλεια.
1: Καλή επιτυχία, Γεωργία.
0: Έσπασε ρεκόρ, όπως άκουσα από τον Περικλή Μακρύ, 21 ετών η Γεωργία Δεσπολάρη. Είπαμε πριν ότι ήταν πανελλήνιο ρεκόρ, το 1.59.29 που έγινε στα 800 μέτρα των γυναικών. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας τώρα με τον Γιάννη Αναστόπουλο. Και Γιάννη, σε ευχαριστώ και για την υπομονή, για το ότι περιμένεις τη γραμμή σου. Βλέπεις ότι εντάξει, οι Έλληνες αθλητές θα πηγαίνουν μια χαρά και στον Στίβο και στον Ιγνώρο Στίβο.
4: Δεν υπάρχει υπομονή. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς θα μιλάμε. Μακάρι να μιλάγαν μόνο αυτοί. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τα λέμε εμείς όταν είναι αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Αυτοί είναι που πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Εμείς απλώς πρέπει να μεταφέρουμε αυτό που κατάφεραν. Τίποτα άλλο. Τα λόγια είναι δικά τους.
0: Και έλεγες λοιπόν ότι είχαμε και την πρόκριση και στα 4% μικτή ομαδική, έτσι, στον τελικό με το 5ο καλύτερο χρόνο.
4: Ακριβώς, να πούμε ότι ο Μάρκος θα είναι αύριο ο τελικός του.
0: Αύριο, για
4: να, ναι, δεν τον περιμένουμε σήμερα να γίνει 800 μέτρα. Δεν γίνεται να κάνει ένας αθλητής να κάνει 2-800 άρια.
0: Σε την ίδια μέρα.
4: Στην ίδια μέρα, ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Άρα αύριο το απόγευμα. Ακριβώς
4: στα 4%, αυτό που είπαμε πριν, με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου, θα είναι σήμερα το βράδυ.
0: 9 και 6 ώρα Ελλάδος. Στο λέω και αν δεν έχεις τις ώρες Ελλάδος, γι' αυτό είπα να σε διευκολύνω, αλλά και μάλλον θα έχεις με εμένα.
4: Καλά κάνεις. 9 και 6 ώρα Ελλάδος, ακριβώς έτσι είναι. Απόστολος Σίσκος. Τον αθλητή που περιμένουμε για μετάλλιο, που έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη φέτος, με ένα μεγάλο πανελλήνιο που έκανε στο Ακρόπολης. Έκανε ένα χρόνο, 1.55.64. Τον τέταρτο καλύτερο χρόνο προκλήθηκε στα ημιτελικά ο Απόστολος Σίσκος στις 8:03 το απόγευμα, είναι ο ημιτελικός του.
0: Και ήταν και, άρα και εκείνος στάθηκε στο ότι είναι πρωινή κούρσα, άρα ευχαριστημένος από τον εαυτό του.
4: Ναι.
0: Και
4: δεν
0: θέλει
4: να κάνει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Το πρώτο βήμα εδώ είναι τρεις αγώνες. Αυτά τα αγωνίσματα όσα έχουν και ημιτελικό. Είναι ο προηγούμενος προγραμματικός. Το πρώτο βήμα είναι να περάσει στον ημιτελικό. Αν μπει στον ημιτελικό, το επόμενο βήμα είναι να περάσει στον τελικό. Και όταν περάσει στον τελικό, είναι να τα δώσεις όλα, να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Βασικά αυτό είναι η στρατηγική των αθλητών και δι' των μεγάλων αθλητών.
0: Εδώ στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα και λέει ότι είμαστε συνήθως μαζί στο Πόλο, εννοεί. Και πρέπει να είναι, λέει, η πρώτη φορά που σου παίρνω συνέντευξη παύλα ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι η πρώτη. Έτσι λέει καλά λόγια ο φίλος ακροατής ο Νίκος. Άρα μακάρι από Απόστολος να επιβεβαιώσει έτσι το ότι είναι σε καλή κατάσταση και να περάσει και στον τελικό και εκεί να κάνει ό,τι καλύτερο, βεβαίως. Μακάρι να το δούμε δηλαδή και στο βάθρο. Είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως βλέπω το επίπεδο συνολικά έτσι, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
4: Εντάξει, ο Κος που είναι ο μικρηγότερος Ευρωπαίος, ο Ούγγρος, είναι χρυσός Ολυμπιονίκης, είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Απόστολος που είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο στο Βελιγράδι στα 200 μέτρα, στα 200 μέτρα ίκτιο, δεν έχει το know-how, δηλαδή πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα τελικό. Ας φτάσει στον τελικό πρώτα. Δηλαδή θα τα πάμε βήμα-βήμα. Θα βρει και στον ημιτελικό με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Το βράδυ θα δούμε τι θα κάνει. Πρόκριση ημιτελικό έχει και ένα ντουντουνάκι στα 50 μέτρα πεταλούδα. Παρότι έκανε το 18ο χρόνο, υπήρχαν αθλήτριες, γιατί εδώ υπάρχει ένας κανονισμός ότι μόνο δύο αθλήτριες από κάθε χώρα μπορούν να περάσουν στα ημιτελικά και κατ' επέκταση μετά στον τελικό, αλλά αυτό έχει ξεκαθαρίσει από τα προκριματικά δηλαδή. Οπότε υπήρξαν κάποιες Γαλλίδες, Ιταλίδες, οι οποίες είχαν περάσει τρεις ή τέσσερις, οι οποίες φύγανε από τη μέση. Μείναν οι δύο καλύτερες από κάθε χώρα. Και οπότε ήρθε και η Άννα Ντουντουνάκη με τα 26-38, παρότι έκανε τη 18η επίδοση, να περάσει σαν 16η τελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, και όπου η Άννα Βλάχου πήρε την 25η θέση και η Γεωργία Δαματιώτη την 21η θέση. Όπως ο Ανδρέας Βαζέος, 100 μέτρα ελεύθερο των ανδρών δεν κατάφερε να περάσει. Περίμενε. Ο ημιτελικός του Ντουνάκη είναι επίσης σήμερα, 8:00 το βράδυ, στα 50 μέτρα πεταλούδα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ο Ανδρέας Βαζέος, 100 μέτρα ελεύθερο, έκανε χρόνο 48-86, έκανε την 30η επίδοση, οπότε δεν προκρίθηκε, όπως και στα 100 μέτρα πρόσθετων των γυναικών, η Ανδρομάχη Τασάκου και η Νικόλ Παυλοπούλου. Η Νικόλ Παυλοπούλου έκανε χρόνο 1:08.82, καλό χρόνο, ατομικό ρεκόρ, 21η επίδοση, δεν προκρίθηκε, όπως και η Ανδρομάχη η Μάνια Τασάκου στο 1:09.34, έκανε την 27η θέση. Και έχουμε και από και σήμερα ακόμα ένα τελικό, τη Άρτεμις Βασιλάκη έκανε χθες τα 800 μέτρα την πρόκριση, όπως είπαμε ο Μάρκος σήμερα έκανε την πρόκριση, αύριο θα αγωνιστεί. Η Βασιλάκη το έκανε χθες αυτό και αγωνίζεται σήμερα στα 800 μέτρα στις 8:53 το βράδυ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, και Γιάννη Αναγνωστόπουλε, θέλω και το σχόλιο για τη χθεσινή φοβερή προσπάθεια της ομάδας μας στα 4.500 ελεύθερο, αλλά και για τον Σέργιο Μπίλα που έκανε και δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά μείνει εκτός τελικού, έτσι, έχει την ένατη επίδοση.
4: Ναι, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι αθλητές πλέον μπαίνουν σε σειρά προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Δεν έχει προκρίσεις φέτος, από του χρόνου αρχίζουν οι προκρίσεις. Αλλά πρέπει στην ουσία να φτιάξεις τον προγραμματισμό σου, να διεκδικήσεις, να γίνεις ανταγωνιστικός και να είσαι καυτός τότε που θα πρέπει να είσαι. Δηλαδή στις προκρίσεις και μετά να φτάσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί μην ξεχνάμε του χρόνου έχει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, έχει ένα σωρό μεγάλες διοργανώσεις, έχει όρια πλέον Ολυμπιακών Αγώνων, έχει το 28 πάλι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε οι αθλητές εδώ συμμετέχουν, θέλουν να δώσουν την καλύτερο τους σε αυτό. Το 24 στο Βελιγράδι απουσίασαν ολόκληρες ομάδες. Οι Ιταλοί δεν κατέβηκαν καθόλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ήταν η χρονιά που είχε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα το 24, μάλλον είχε στη Φουκουόκα το 23 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 7 μήνες, 8, είχε Παγκόσμιο, 7 μήνες, είχε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα. Μετά είχε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι και μετά είχε Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
4: Κανένα αθλητής δεν μπορεί να κάνει το πικ σε αυτό το διάστημα περίπου ενός χρόνου 4 φορές.
0: Σωστό.
4: Οπότε διαλέγει. Διαλέγει να πάρει την πρόκριση από μια διοργάνωση. Και γι' αυτό υπήρχε πολύ καλό επίπεδο και στη Φουκόκα και στην Ντόχα, αλλά δεν πήγαν όλοι οι αθλητές σε όλα. Mm-hmm. Και στα δύο παγκόσμια δηλαδή. Για να πάνε στους Ολυμπιακούς εννοείται, που έγινε εκεί ο κακός χαμός. Μιλάμε μεγάλες επιδόσεις, μεγάλοι αγώνες, μεγάλοι αθλητές. Στο Ευρωπαϊκό επέλεξαν και ακόμα και ολόκληρες χώρες να μην κατεβούν. Οπότε αυτό άφηνε και χώρο για τους υπόλοιπους όλους να ανθίσουν. Τώρα, εδώ μιλάμε το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, όμως από το επίπεδο το πάρα πολύ ανταγωνιστικό, βλέπουμε τι μπορεί και τι χρόνους και τι επιδόσεις και τι προκρίσεις κάνουν οι Έλληνες αθλητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό είναι, αποτελεί μεγάλο τίτλο τιμής.
0: Σωστό, σωστό. Και ξεκάθαρη βελτίωση έτσι, των Έλληνων αθλητών. Είναι ξεκάθαρο. Και μπράβο τους δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε και είναι και μια επιβράβευση των δικών τους προσπαθειών.
4: Έχουν περάσει πάρα πολλοί Έλληνες κολυμβητές, μεγάλες προσωπικότητες, τεράστιοι κολυμβητές, πριν το 2002. Και Δάρα, Πρωτόπαπα, Στίβενσον, είχαν πάρα πολλοί, Παπα-Νικολάου, πάρα πολλοί άθλητες, οι οποίοι τους, με αυτούς μεγαλώσαμε, εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και μεγαλύτερο ηλικία, που τους ακούγαμε, τους βλέπαμε, Χανδρής, ένα σώρο άθλητες. Δεν είχαμε καταφέρει να πλασαριστούμε, σε κάποιους τελικούς ίσως καταφέρναμε, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να πλασαριστούμε, και όχι σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό. Ξημείο Καμπίσαν το 2002, όταν οι 4x200 τότε με Ξυλούρη, Οικονόμη και τα υπόλοιπα παιδιά, κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από εκείνο το σημείο και μετά καταλάβαν τα παιδιά και οι Έλληνες αθλητές ότι μπαίνοντας σε πιο σύγχρονες μεθόδους προγόνησης, αλλά πιστεύοντας και στον εαυτό τους, ότι μπορούμε να μετράμε, να μην μετράμε μόνο πλακάκια, αλλά στο τέλος του μετρήματος μπορεί να έχει και διάκριση. Και αυτό άλλαξε όλη την ψυχολογία ενός ολόκληρου αθλήματος. Ο περίπου συνέβη με το πόλο, που είχαμε πολύ μεγάλες αθλητές, πολύ μεγάλα πράγματα. Το 1997 όμως ήρθε η κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων από την Διαγμένη και η κατάκτηση του ασημένου μεταλλείου στο Φίνα Κάπ. Εκεί μια ολόκληρη γενιά πολιστών κατάλαβε ότι μπορεί να έρθει η διάκριση. Δεν ήρθε με την πιστότητα που θα περιμέναμε, πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο το 2005, αλλά πάλι
0: στο Μόντρεαλ.
4: Το Μόντρεαλ, αλλά από το 2015 και μετά παγιωθήκαμε,
0: ότι
4: εμείς είμαστε μια ομάδα που...
0: Και ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες στους άντρες μιλώντας, δηλαδή από το 2021 είμαστε συνεχώς στο βάθος.
4: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το πράγμα θέλει ένα σημείο καμπής. Και δείχνει αυτό ο ελληνικός τυγρός στίβος πώς έχει καταφέρει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Και για όποιον μπορεί τώρα. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, αλλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι διαχωρισμένο το πόλο από τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Έτσι. Γίνεται ξεχωριστά. Δηλαδή είναι στο παγκόσμιο το υγρού στίβου, είναι και το πόλο μέσα.
4: Το πόλο γίνεται κάθε το χειμώνα. Εδώ να πούμε στο φίλο μας ότι το χειμώνα που ήμασταν μαζί στην Πορτογαλία είχαμε.
0: Στη Μαδρίτη.
4: Στη Μαδρίτη, που επίσης έχουν οι γυναίκες από πολύ νωρίς σχετικά, γιατί είναι πιο νέο άθλημα από το πόλο των ανδρών, έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
4: Και πολλές διακρίσεις και πολλά μετάλλια, και έχει γίνει και στο Βελιγράδι το Ευρωπαϊκό των Ανδρών που είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό, ναι, έχει η Ευρωπαία να κοντήξει, θα έχει μοιράσει τα αθλήματα σε διάφορες οργανώσεις, σε διάφορες πόλεις. Δεν είναι όπως η World Aquatics που κάνει το παγκόσμιο και το κάνει
0: όλο μαζί.
4: Μαζί, μέσα σε 22 μέρες γίνονται όλα.
0: Γιάννη Αναγνωστόπουλε, θα μπορούσες να μιλάς για όρια, γιατί τα κατέχεις τα αθλήματα του υγρού στίβου. Απλά έχουμε και διαφημίσεις τώρα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για το ότι σε έχουμε στην παρέα μας και μας ενημερώνεις. Οπότε καλή μετάδοση το απόγευμα μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα και την Κατερίνα Στασοπούλου που είναι στη μεικτή ζώνη. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας, εύχομαι.
4: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη.
6: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και των Έλληνων αθλητών στον Στίβο, στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Θα ενημερώνουμε άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση το πρωί, μάλλον, ο Απόστολος Σίσκος μετά την πρόκρισή του με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο στον απογευματινό ημιτελικό στα 200 μέτρα ύπτιο.
1: Λοιπόν, βήμα-βήμα. Δύο λόγια για αυτή την πρώτη κούρσα στο Ευρωπαϊκό.
2: Εντάξει, ήταν μια καλή πρωινή κούρσα. Το μόνο αυτή τη στιγμή που σκέφτομαι είναι πώς θα διεκδικήσω τη θέση μου στο τελικό. Θα τα δώσουμε όλο το απόγευμα για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τώρα.
1: Έχεις έρθει σε αυτό το Ευρωπαϊκό με πολύ καλούς χρόνους. Μίλησε μου λίγο για την ψυχολογία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το αρχική τοποθέτηση του Απόστολου Σίσκου. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΔΙΟ για την προσπάθεια του Παυλίδη στον δίσκο.
3: Προσπάθεια του Παυλίδη. Ο οποίος είναι πιθανό και με τη δεύτερη να είναι στο τελικό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Όχι, είναι χαμηλή αυτή η προσπάθεια, κρατάει το 63-14, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Είναι έκτος, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός. Έχουν απομείνει τρεις προσπάθειες, έχει προκριθεί ήδη. Ναι, οι αθλητές έχουν ολοκληρώνουν με το Παυλίδη. Της προσπάθειας ήταν τελευταίος, όπως έλεγα, έκτος σε μια πολύ καλή θέση. Προκρίνεται στον τελικό, συγχαρητήρια για τον Δημήτρη Παυλίδη, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε στο τελικό. Μόνο Αλέκνα, ο Τσέκ, ο Γιάντσεν και ο Βάι Χάιτιγκερ είναι αυτοί οι οποίοι τον έχουν περάσει.
0: Λοιπόν, ακούσατε ότι ο Δημήτρης Παυλίδης προκρίθηκε στον τελικό στην δισκοβολία. Με βολή στα 63-14, ήταν η δεύτερη του προσπάθεια. Τη δεύτερη του προσπάθεια έστειλε τον δίσκο στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά. Και είναι έκτος στην συνολική κατάταξη. Και με αυτή την επίδοση προκρίνεται λοιπόν στον τελικό Δημήτρης Παυλίδης, που είχε προφανώς εξαιρετική παρουσία. Από πάνω του ήταν οι δύο αθλητές που πήγαν το όριο, ο Αλέκνα, ο Λιθουανός, και ο Τσέχ, ο Σλοβένος. Αυτοί οι δύο είχαν πιάσει μόνο το όριο. Οι υπόλοιποι ήταν πολύ κοντά στις επιδόσεις με τον Παυλίδη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν έκτος και με αυτή την επίδοση πέρασε στον τελικό. Θα δούμε τι έκανε και η Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, επαναλαμβάνουμε, με 1.59.29. Δεν προκρίνεται με καλύτερο χρόνο η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. Παρ' όλα αυτά ήταν εξαιρετική στις προσπάθειές της. Οι αθλήτες που προκρίθηκαν με καλύτερο χρόνο είχαν επίδοση κοντά στο 1.58 και κάπου εκεί. Αλλά υπήρξαν αθλήτριες που με τον κανονισμό το ότι προκρίνονται οι τρεις πρώτες, ας πούμε, από κάθε σειρά, ήταν τέσσερις οι προγραμματικές σειρές, που είχαν χειρότερο χρόνο από την Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, αλλά παρόλα αυτά πήραν το εισιτήριο για τον ημιτελικό. Εξαιρετική πάντως η Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία είναι γεννημένη τον Σεπτέμβρη του 2003, 23 χρονών, με αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε. Και έσπασε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε 21 χρόνια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Είναι στην Ολλανδία, θα περιγράψει το βράδυ την αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Ακούμε την Αϊμέγγεν στη ρεμάς του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα από το Λιόρδο στον Αϊμέγγεν. Εδώ που μετρά αντίστροφο, Ολυμπιακός για το βραδινό παιχνίδι στις 8.30. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, θυμίζουμε, την Αϊμέγγεν στον επαναληπτικό του 0-0 και να δούμε τι διαφορές ή τι ομοιότητες μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, όχι μόνο προς την εικόνα του, αλλά και από την ενδεκάδα την οποία περιμένουμε να παρατάξει με αλλαγές, είναι η αλήθεια, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Τι ενδεκάδα λοιπόν αναμένεται να παρατάξει, λες?
4: Χωρίς να έχει δείξει, και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξέρουν και οι παίχτες την ενδεκάδα, γιατί συνήθως τα ανακοινώνει λίγο πριν να φύγουμε από το ξενοδοχείο. Περιμένουμε τον Ποποβίτς στο τέρμα. Δεξιά δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το Ροντινέι, δεξί μπακ, στη φυσική του θέση. Από εκεί και πέρα αριστερά ο Μπρούνο, που είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ, με Ρέτσο Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δηλαδή αντί του Κάρμο Πιρόλα που ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Ο Έτσε, ο οποίος δείχνει ότι ανεβάζει στροφές και σε συνδυασμό βεβαίως και με την παρουσία που είχε και ο Γκαρσία στο πρώτο μάτς, έχει πιθανότητες να είναι το δίδυμο. Μην εκπλαγούμε ακόμα και αν δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα Έτσε Σιπιόνι να είναι. Γιατί και ο Σιπιόνι, η αλήθεια, ότι έχει ανεβάσει στροφές στην απόδοσή του την οποία είχε στις τελευταίες προπονήσεις. Και από εκεί πέρα όλοι καμπεί στην κορυφή, έχοντας στον άξονα τον Κικίνιο ή τον Ζώτα. Και από εκεί και πέρα Ζέλσον στη μία θέση και δεξιά θα δούμε κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει θέση ακόμα και ο Φορτούνης. Άρα βλέπεις ότι είναι αρκετοί παίκτες που διεκδικούν θέση και γι' αυτό λέω, βάζω μια πιθανή σκέψη του Μεντιλίμπαρ για σήμερα.
0: Και είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, το έθεσε από χθες δηλαδή, το ότι αν χρησιμοποιηθεί μάλλον ο Ροντινέη στο δεξί άκρο της άμυνας, θα φανούν και κάποιες εκ των προθέσεων έτσι, του Μεντιλίμπαρ. Για τους δύο μπακ που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι, και έπαιξαν και στο πρώτο παιχνίδι, ο Σάλιακας και ο Μαφέο.
4: Ναι.
0: Ίσως να δει για την κατάστασή του και τώρα ενδεχομένως, εντάξει, δεν ξέρω γιατί το πιστεύει.
4: Αν γίνει αυτό, δηλαδή και δούμε το Ροντινέη δεξιά που τον έχει δοκιμάσει σε προπονήσεις. Και η χρησιμοποίηση του Ζώτα είναι κομβικά στοιχεία για το πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να κυνηγήσει γκολ. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια που είχε δώσει πέρυσι με τη Λεβερκούζεν. Ήταν 0-0 και 2-0 η ήττα. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα εδώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται, συνδέοντας το πέρυσι με το φέτος, σχεδόν με ίδιους παίχτες αλλά και ίδιο προπονητή, να μπορέσει να γίνει λίγο πιο απειλητικός. Κάτι που έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα είναι ότι χθες υπήρχαν πυροτεχνήματα μέσα στα μεσάνυχτα. Ναι. Που κοιμούνταν οι παίκτες.
0: Να τα απογίνονται και στην Ολλανδία αυτά. Για πες.
4: Ναι, προσπάθησαν να τους ξαγρυπνήσουν, να τους ξενυχτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα υπάρχει και σχετικό βίντεο με βεγγαλικά μετά τα μεσάνυχτα έξω από το ξενοδοχείο. Που εντάξει, όπως να το κάνουμε, είναι αυτά τα παιχνίδια εντός αγωγικών που κάνουν και οι αντίπαλοι, έστω και με τους λάθους. Που είναι η αλήθεια ότι περιμένουμε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα. Είναι ιδιαίτερα ένθερμη και υποστηρικτική η φίλη της Νεϊμέγεν. Περίπου 12.500 φίλαθλοι θα βρεθούν σήμερα.
0: Είναι μικρό το γήπεδο, οποίων... 600 και το γήπεδο του Ολυμπιακού.
4: Του Ολυμπιακού, του οποίου είναι η αλήθεια ότι στην κεντρική πλατεία του Νεϊμέγεν που κάνουμε τη βόλτα μας δεν έχουμε δει, γιατί τους έχουν μεταφέρει και φροντίζουν να τους συγκεντρώσουν σε ένα σημείο κοντά στον ποταμό Βάσε, εκεί όπου θα είναι ο κύριος όγκος των οργανωμένων. Και μάλιστα μας έκανε εντύπωση γιατί σε αυτή τη βόλτα την οποία κάναμε, μας έλεγαν όταν καθίσαμε για ένα καφέ ότι ειδικά σήμερα και γενικά όταν υπάρχουν αγώνες στην Νεϊμέγεν, υπάρχει οδηγία τα μαγαζιά να βγάζουν πλαστικά ποτήρια και όχι γυάλινα.
0: Α, μάλιστα.
4: Το λέω γιατί το πλαστικό είναι ένα απαγορευμένο υλικό εδώ. Είναι μια πράσινη πόλη λόγω οικονομικής.
0: Αλλά δεν σπάει, Μας φοβούνται μάλλον λίγο τους Έλληνες.
4: Αλλά γενικά και ρώτησαν είναι μόνο λόγω του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όχι, λέει, υπάρχει μια οδηγία κεντρική εδώ τα τελευταία χρόνια και ανήμερα των αγώνων υπάρχουν μόνο πλαστικά ποτήρια σε καφέ.
0: Α, μάλιστα. Αυτό γίνεται ανεξαρτήτως δηλαδή Ελλήνων ή όχι. Γιάννη, μια ανωτελεία να ακούσουμε την προσπάθεια του Δημήτρη Λεπαντίνου στα 400 μέτρα εμπόδια σε σύνδεση με την RTL Sport.
5: Δυνατά ο Χαπαλάινεν από την εξωτερική. Ο Λεπαντίνος περνάει. Το εμπόδιο τον έχει καλύψει ο Ντεζεζούς. Είναι λίγο πίσω εδώ στο ξεκίνημα. Ο Ντεζεζούς περνάει καλά τα εμπόδια. Και από το 3 ο Κάτανιτς επίσης. Ο Σέρβος. Ο Τζόσουα Φόλτς έχει μείνει αρκετά πίσω. Να δούμε αν θα ανέβει μαζί με τον Λεβαντίνο. Ο οποίος προσπαθεί, το παλεύει για να βρεθεί στον καλύτερο δυνατό χρόνο. Η μάχη που γίνεται μπροστά με τον Ελβετό, τον Ντάνι Μπραντ, και ο Φόλτς έχει κάνει τρομερό τελευταίο διακοσάρι. Ο Λεβαντίνος, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, περνάει δύο αθλητές και να δούμε το χρόνο του. Ο Τζόσουα Φόλτς είναι πρώτος, έχω την εντύπωση, και όχι ο Μπάλουτς. Ένας χρόνος κάτω από το 49, ο Μπάλουτς έχει κάνει εθνικό ρεκόρ 48-90, ο Φόλτς, ο Σλοβένος κάνει 48-94, εθνικό ρεκόρ Σλοβενίας 49-07 ο Μπραντ. Και να δούμε και τους υπόλοιπους. Ο Λεβαντίνος είναι κοντά στα 50 δευτερόλεπτα, έχει κάνει σίγουρα ατομικό ρεκόρ. Περιμένουμε
0: 50-10 είναι ο χρόνος του Λεβαντίνου, με βοηθά και εμένα η τεχνολογία. 50-10 λοιπόν, έκτος στη δική του σειρά. Προκρίνονται σε αυτό το αγώνισμα οι 12 καλύτεροι χρόνοι και είναι έκτος, ενώ ακολουθούν ακόμα τρεις σειρές. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η κατάταξη του Δημήτρη Λεβαντίνου και μετά τις δύο επόμενες σειρές. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, λοιπόν, μας είπες και μας έδειξε και το κλίμα έτσι και από την πόλη του Νεϊμέγγεν. Και η Νεϊμέγγεν είναι μια ομάδα με επιθετικά χαρίσματα τα οποία κατάφερε να τα περιορίσει ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα. Το θέμα είναι το ξανακάνει αυτό και έτσι να μπορεί και ο ίδιος να παρουσιαστεί βελτιωμένος στο επιθετικό σκέλος. Θα δούμε, θα συμβεί απόψε. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο αγωνιστικό ακόμα σχόλιο, πρωτού κάνουμε έτσι μια κουβέντα για τα μεταγραφικά.
4: Όχι, αλλά ακόμα και για τα μεταγραφικά, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Γιατί θα σου πω ότι μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία για τα μεταγραφικά, τα οποία έχουμε υπεραναλύσει τις προηγούμενες μέρες. Αλλά εμένα στο γεγονός αφενός ότι γίνονται αλλεπάλληλες συζητήσεις για πάρα πολλά ονόματα για διαφορετικές θέσεις, αλλά η άνω τελεία μπαίνει για να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί και δεν συνεχίσει στη League Face του Champions League, αλλά πάει στο Europa, είναι πολύ διαφορετικά και τα δεδομένα τα οποία δημορφώνονται. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα.
0: Γιάννη, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω ολοκληρώθηκε το ρεπορτάζ και έχουμε δηλώσει τον Δημήτρη Λεπαντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σε ακούσουμε για αργότερα. Να σε καλά, πάμε σε σύνδεση με την RDO Sport.
6: Στα μέτρα, τι έχεις να πεις?
0: Το Δημήτρη Παυλίδη, με συγχωρείτε.
7: Αρχικά τώρα λίγο ξαλάφρυσα. Ερχόμενος εδώ, ήξερα ότι άμα ρίξω τα μέτρα που ρίχνω σταθερά φέτος, θα έρθει και ο τελικός. Το έκανα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα για το τελικό τι θα γίνει.
6: Πώς αισθάνθηκες όλο τον αγώνα, καταρχάς γιατί έκανες τρίτη βολή, δεν χρειαζόταν, έτσι, δεν ξέρω, το ήθελες για το ρυθμό, για να τσεκάρεις?
7: Δεν ήμουν σίγουρος ότι ήμουν μέσα, δεν μου είπε κάποιος ότι είμαι μέσα, οπότε έπρεπε να κυνηγήσω για μια ακόμα βολή. Εντάξει, η προκριματική είναι πάντα περίεργη σε αυτές τις μεγάλες οργανώσεις. Βλέπουμε και τους καλύτερους να χώνονται και να μην ρίχνουν καλά, με τον Daniel Solex 63-95, ενώ έχει 72 μέτρα ρεκόρ, το καθένα μπορεί να γίνει. Η μεγάλη βολή δεν την έγινε τόσο μεγάλη όσο ήταν, αλλά την άφησα απλά να φύγει το χέρι μου. Οπότε αυτό μου δείχνει ότι λίγο, άμα λίγο πιο αποφασισμένο στο τελικό, κάτι καλύτερο θα γίνει από ό,τι σήμερα το πρωί.
6: Βλέπουμε τον Αλέκνα, τον Τσέχ, τέλος πάντων τον Βάις Χάιντλιγκερ, τον Σταλ. Ξέρουμε τι σημαίνει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα.
7: Ο δίσκος είναι ευρωπαϊκό αγώνισμα, κυρίως η δισκοβολία είναι ευρωπαϊκό αγώνισμα. Οπότε.
6: Το έκανα και στα παιδιά στο ύψος νωρίτερα την ερώτηση. Είναι πιο απαλλαγμένο από άγχος, πιο απαλλαγμένος από άγχος και από αγωνία ο τελικός από τον προκριματικό?
7: Αυτή τη στιγμή σίγουρα, ναι. Γιατί πέτυχα το πρώτο μου στόχο και τώρα απλά θέλω να απολαύσω το τελικό.
6: Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είσαι έτοιμος ή αν θες κάποιες ανάσες να σου δώσουμε. Πάμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Παυλίδη. Πέρασε τον τελικό, είπαμε, του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Λεβαντίνο.
6: Τόσο πολύ δεν την έχει ξαναχτυπήσει. 50-03, συγχαρητήρια. Τι έχει να πει?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ κοντά πολλές φορές, ειδικά φέτος. Είναι κρίμα για μένα που δεν το βγάζω, γιατί κάνω εγώ δικά μου λαδίνε, δεν το έχω στα ποδιά μου. Τώρα έβγαλα τα μάτια στο τελευταίο πόδιο, έκανα πάρα πολλά μικρευματάκια. Ειδικά φέτος. Είναι κρίμα για μένα που δεν το βγάζω, γιατί κάνω εγώ δικά μου λαδίνε, δεν το έχω στα ποδιά μου. Τώρα έβγαλα τα μάτια στο

0: με έχει βοηθήσει από πέρυσι με την επέμβαση πάρα πολύ. Είμαι καλά, μακάρι να περάσω, να ξανατρέξω αύριο, να δούμε τι θα γίνει.
1: Στο ευχόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πες μας και μια κουβέντα για την τακτική που ακολούθησες, γιατί βλέπουμε ότι η τακτική σου είναι αρκετά συντηρητική στην αρχή. Είναι αυτό που σου ταιριάζει για να κρατάς δυνάμεις στο τέλος?
0: Δεν είναι συντηρητική.
1: Όχι,
0: Ο κάθε αθλητής έχει το δικό του τέμπο, έχει τα δικά του βήματα. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά σε αγώνες. Αν περάσω λίγο πιο γρήγορα, βλέπω ότι δεν βγαίνω στο τέλος. Αυτοί είναι οι διασχελισμοί, ο ρυθμός που μου ταιριάζει, είναι όλα τέλεια. Έχασα λίγο σήμερα το ρυθμό μου στο 8ο και στο 10ο, όλα τα άλλα νομίζω ήταν τέλεια. Και επειδή έχασα το 8ο τώρα, μου βγήκαν και τα 4 τελευταία εμπόδια με το κακό πόδι, όχι με το πόδι που ήθελα. Μετράει και λίγο αυτό για να κάνετε από τα 50, να βάλω το σωστό, το δυνατό μου πόδι κάτω. Αλλά δεν είναι αργά ή γρήγορα, καθένας κάνει δικό του αγώνα, άλλοι βασίζονται στην ταχύτητα. Εγώ βασίζομαι σε αυτό που δουλεύω 4 χρόνια με τον προπονητή μου.
1: Για καλό το είπα και εγώ, βέβαια, ότι είναι τακτική τέτοια. Να σου πω, πάμε στην κούρσα. Η επόμενη κούρσα στα 49.
0: Μακάρι. Μακάρι να είναι αύριο.
1: Λοιπόν,
2: να δούμε αν θα περάσει. Είπαμε, είχε τον 6ο χρόνο στη σειρά του ο Δημήτρης Λεμαντίνος, που έκανε, όπως ακούσατε, ρεκόρ. Έκανε ρεκόρ για τον ίδιο. Ήταν η κορυφαία επίδοση για τον ίδιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, στα 400 μέτρα εμπόδια. Μακάρι αυτός ο χρόνος να είναι ικανός για να του δώσει την πρόκριση και στον ημιτελικό, όπως ακούσατε να λέει και ο ίδιος.

0: Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα είναι πλούσια, στο είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, άρα τρέχουμε από ρεπορτάζ σε ρεπορτάζ, γιατί είναι, εδώ η Ερασπόρα έχει τον ρόλο του να δίνει τη βαρύτητα σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνει παραδοσιακά, όλα τα χρόνια. Επομένως, αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Ακούσατε λοιπόν και τις δηλώσεις του Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος πέρασε με την έκτη καλύτερη επίδοση στον τελικό της δισκοβολίας. Και σίγουρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Πανελλήνιο ρεκόρ από την Γεωργία Δεσπολάρη, ένα ρεκόρ που κρατούσε 21 χρόνια, το έσπασε η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα στις γυναίκες. Δεν ήταν ικανός εδώ στην πρόκριση, και είπαμε ότι ήταν ταχύτερη από άλλη προκριματική σειρά που περνάνε από κάπου, την οποία περνάνε κάθε τρεις πρώτες και μετά τέσσερις καλύτεροι χρόνοι. Αλλά σίγουρα για την ίδια είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην Βουλγαρία να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα στις 8.30 την ίδια ώρα. Με την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ξεκινά την προσπάθειά του και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Cup στη ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ απέναντι σε ΕΣΚΑ 1948. Γεια σου Άρη.
1: Γεια σου Βασίλη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, πολύ καλά. Εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Είμαστε στην αναμονή του παιχνιδιού, το οποίο θα αρχίσει σε περίπου 6 ώρες από τώρα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, σημαντικό μάτς για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε άλλο ότι από πρόκριση θα σημάνει μια εσωστρέφεια που δεν είναι ότι καλύτερο αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με πολλές περγαμηνές αυτή τη χρονιά, ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα με πολλές μεταγραφές και ένα μπάτζετ το οποίο ξεπερνάει ήδη τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Και καταλαβαίνεις ότι όλες τις στροφές αυτές, οι οποίες το ξέραμε από την αρχή ότι θα είχαν αυτό το βαθμό δυσκολίας, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες δεν είναι πολύ ισχυρές, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο καλοκαίρι, 11 Αυγούστου, γιατί στο άκουσμα του ονόματος της και η ΠΑΚΣ, η Ουγγρική, αλλά και η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, δεν είναι ομάδες που κάτω από διαφορετικές συνθήκες τις σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά τα παιχνίδια γίνονται Ιούλιο.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκτός ότι γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, τα παιχνίδια γίνονται σε μια εποχή που θα ακούσει μια νέα ομάδα. Έχει αλλάξει σχεδόν. Απόψε θα παίξουν οι μισοί ποδοσφαιριστές που δεν παίζαν την προηγούμενη χρονιά. Ναι, και έχει ένα νέο προπονητή στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα, την οποία καλείται να την ξεπεράσει. Και ξέρεις, το λέμε πολλές φορές ότι αυτή την εποχή τα παιχνίδια, αυτό που πρέπει είναι, που κοιτάζεις, είναι η πρόκληση και όχι η εικόνα. Και λέω όχι η εικόνα γιατί κανείς δεν θα θυμάται αν ο Παναθηναϊκός δεν προκριθεί, αν έχει παίξει καλά και έχει 25 τελικές και έχει 17 δοκάρια απόψε. Πολλοί θα θυμούνται ότι
0: έχει
1: το αποτέλεσμα και το αντίθετο πάλι, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει μια πρόκληση που ακόμη και με μισό μηδέν να είναι, θα του δώσει το επόμενο credit για να πάει στην επόμενη πίστα, που είναι και η τελική του καλοκαιριού, για να μπορέσει μετά να διεκδικήσει το στόχο που σου είπε ο Γιονίσης του χθες, που είναι είσοδο στα play-off του, μάλλον στη league phase του Conference League.
0: Ναι,
1: και η επόμενη στροφή είναι τα play-off.
0: Σωστά. Εκεί θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, εφόσον

0: Έτσι, τον ηττημένο του ζευγαριού Χράνιτς Κράλοβιτς, πώς λέγεται τέλος πάντων, Μπεσίκτας.
1: Ναι, και φαίνεται ότι πιο πιθανόν είναι η Τσέχη αυτή, γιατί τίθηκαν στο πρώτο παιχνίδι από την Μπεσίκτας, γιατί η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα 200 εκατομμυρίων και γιατί είναι το μεγάλο φαβορί αυτή την αναμέτρηση. Δύσκολα θα χάσουν οι Τούρκοι πρόκληση στην έδρα τους από τους Τσέχους. Άρα λοιπόν η ομάδα που θα προκύψει από αυτό το ζευγάρι απόψε εδώ θα πάει να αντιμετωπίσει τους Τσέχους.
0: Καλύτερα βέβαια ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό το βήμα σήμερα, έτσι.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη ατμόσφαιρα, αυτό εισπράττω, αυτό νιώθω. Υπάρχει μια σοβαρότητα στο κλίμα γύρω από τον Παναθηναϊκό, το βλέπεις και στους παίκτες, το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις και του Φαντρόκελεν και τον Ίστου χθες. Δηλαδή όλοι έχουν αντιληφθεί, φαίνεται, δείχνουν ότι έχουν αντιληφθεί τη κρισιμότητα της στιγμής πάντα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Παναθηναϊκός δεν παίζει ούτε ημιτελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση, ούτε παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, ούτε με τη Βιγιαρεάλ στο Λαφεράμικα, στο Θεράμικα, στην τέτοια στη Βιγιαρεάλ. Είναι όμως ένα παιχνίδι, σου είπα, που είναι ιδιαίτερο. Θέλει προσοχή, θέλει προσέγγιση συγκεκριμένη, θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει να είσαι εκεί, δεν θέλει να κάνεις λάθη. Θέλει να αρχίσει να δείχνει χαρακτήρα ότι χτίζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού από αυτή τη βραδιά και μετά. Θεωρώ ότι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και τις προηγούμενες μέρες, ότι το παιχνίδι αυτό ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει και θα το χάσει μόνος του. Δεν θα αποκλειστεί από την Τζεσικά. Θα αποκλειστεί από τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και θα το κερδίσει αυτός. Ότι δεν θα το κερδίσει η Τζεσικά. Και το λέω γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι ανώτερη σε όλες τις γραμμές. Και γιατί αν γίνουν τα φυσιολογικά, δηλαδή αν παίξει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως τα 30 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα ρω να σου πω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι αν παίξει με την εικόνα που είχε στο Ολυμπιακό Στάδιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 60-70 λεπτά, και δεν κατέβει ο Θεός κάτω, δηλαδή, και δεις ότι έχει δοκάρια, σφυρίζουν, γκολ δεν βάζει, χάνει κλασικές ευκαιρίες και γίνουν τα φυσιολογικά, ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα έχει τον πρώτο λόγο να πάρει μια πρόκληση και μια νίκη, γιατί είναι καλύτερη ομάδα.
0: Έχεις δίκιο, είναι
1: καλύτερο. Αν το ποδόσφαιρο ξέρεις, ποτέ δεν κέρδισε κανείς. Και επειδή τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιαίτερα, σου είπα ότι ποντάρω σε πολύ μεγάλο βαθμό βλέποντας και επειδή ψυχανεμίζουμε την εικόνα και του Νίστρουπ και του Φαντρόκελεν χθες και γενικότερα όλο το κλίμα της ομάδας, φαίνεται, δείχνουν, έχουν καταλάβει οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής ότι είναι ένα ιδιαίτερο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί πρέπει να το περάσουν αυτή την πίστα για να πάμε παρακάτω. Και ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καλός ή κακός, οι παίκτες των 2 εκατομμυρίων και των 2,5 και των 3 εκατομμυρίων φαίνονται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γι' αυτό τους πληρώνει τους ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η διαφορά των παιχτών. Και αυτά τα λέω πριν το παιχνίδι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι, τα έχετε όντως, τα λες πριν το παιχνίδι. Δεν ξέρω, το δικό σου το προαίσθημα τι λέει για απόψε. Και να πάμε και στην πιθανή δεκάδα κιόλας, αν θες να τους συνδυάσουμε αυτό.
1: Δεν μπορώ να σου κάνω πρόβληψη, αλλά το αισθητήριο που έχω είναι ότι θα γίνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα διαφέρει πολύ από το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο που είναι αχανές. Δηλαδή είναι τεράστιο το γήπεδο. Είναι το παλιό της Λεύσκη και είναι το γήπεδο το οποίο έχει κουλουάρ 7-8 γραμμές έξω στίβου. Πήγαμε και χτες, έγινε συνέντευξη τύπου και όλη η ιστορία του αθλητισμού της Βουλγαρίας την ένιωθες μπαίνοντας μέσα στον περιβάλλοντα χώρο με τα φανέλες εκεί παιχτών της εθνικής ομάδας, με μπάλες υπογεγραμμένες από το Στόιτσκοφ και το βιβλίο του, με τα παπούτσια της Στέφκα Κωνσταντίνοβα και όλων των μεγάλων έτσι, αθλητών της Βουλγαρίας. Απαμπάλαιο γήπεδο. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει φανατικό κοινό και δεν έχει και πολλούς φιλάθλους που θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα, ξέρεις, στο γήπεδο έδρας. Μας λέγανε εδώ χαρακτηριστικά, μάλιστα χθες, ότι αν έπαιζε με την άλλη ομάδα, την έτερη ομάδα της πόλης, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, απόψε θα έχει 40.000 κόσμο.
0: Μάλιστα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μου δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση κιόλας. Πιθανή αντίπαλος του Όφη, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Η ΤΣΣΚΑ όμως 1948 είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρα πολύ ενθερμοδικό της κοινό, αλλά σου είπα ότι θα είναι ένα μάτς που θα μοιάζει περισσότερο από πλευρά συνθηκών στο γήπεδο με φιλικό παιχνίδι καλοκαιριού και λιγότερο με ένα παιχνίδι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα έχει την υποστήριξη έτσι περίπου 2.000 που μας έλεγε και χθες.
1: Θα έχει την υποστήριξη 1.600 εν τελικά. Πρέπει να φαντάζομαι ότι και άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο είτε από εδώ από τη Βουλγαρία, γιατί έχει πολύ ελληνικό στοιχείο και φοιτητές αργού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίεργη εποχή. Είναι 11 Αυγούστου, δεν είναι, ξέρεις, μια εποχή που θα μπορούσε να τραβήξει περισσότερο κόσμο το παιχνίδι αυτό. Άρα εκεί νομίζω αυτός ο αριθμός είναι περίπου το 2000 φίλων του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ λογικό να τους δούμε απόψε στο γήπεδο.
0: Τι 11 θα δούμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι πιο πιθανό να είναι και πιο φασαριός για
0: αυτό. Ναι, δηλαδή, αυτό όντως ισχύει.
1: Θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα που να μοιάζει περισσότερο να είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός παρά φιλοξενούμενος.
0: Ισχύει.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι.
0: Για πιθανή 11, Άρη.
1: Κοίταξε τώρα. Πάνω κάτω είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή στο rotation και στη συνθήκη της ενδεκάδας δεν αλλάζει πολλά πράγματα ο Νίστρου σε σχέση με αυτό το οποίο πρόκειται να δούμε. Ίσως με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια αριστερά, τον Κυριακόπουλο δεξιά, λογικά ο Κάτρης θα ξεκινήσει. Υπάρχει μια έτσι υποψηφιότητα του Πελίστη, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα πάρει αυτό το ρίσκο να παίξει από την αρχή εκεί που έχει παίξει τη Manchester United στο παρελθόν ο Πελίστη. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί Ολλανδοί, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκελε. Ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή με τον Τσέριν, γιατί το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια δεν λειτουργήσε. Είχε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο αμυντικό transition στο πρώτο παιχνίδι. Αριστερά, πιο μπροστά θα παίξει ο Γιάνγκουσιτς, αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Λιβάη και μοναδικό του θυμός ο Σκοπιανός, ο Ράστοντερ του Παναθηναϊκού,
0: ο οποίος...
1: Ναι. Ναι, είναι πολύ πιθανό να πάρει θέση βασικού.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ρωτήθηκε χθες ο Νίστρουπ για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, αν και κατά πόσο τους υπολογίζει να παίξουν. Είπε ότι από τη στιγμή που τους πήρε μαζί και έχει πάρει το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο και στους θεραπευτές, είναι δυνάμει που ψήφι να παίξουν. Ναι. Αλλά θεωρώ λίγο δύσκολο να ξεκινήσει και ο Ντέστες που έχει 10-11 τώρα μήνες πόσο είναι εκτός. Αλλά δύσκολο να ξεκινήσει και ο Τετέι που ταλαιπωρήθηκε από αυτή τη λιμώδη μονοπυρήνωση που έχει το τελευταίο καιρό. Άρα λογικά θα υπάρχει μια εξάντληση στον οργανισμό του που δεν νομίζω ότι θα.
0: Ναι. Είναι λογικό να έρθουν από το πάγκο. Εντάξει, κατανοητό, το καταλαβαίνω. Συμφωνώ κιόλας. Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ανατρέψει την κατάσταση. Να ανατρέψει. Τέλος πάντων, ένα-ένα είναι, αλλά θα φάνει στο γήπεδο.
1: Δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά αυτό το οποίο για μένα σου λέει ο Βασίλη και παραλαμβάνω είναι ότι η πρόκληση και το παιχνίδι περνάει από το πώς θα παρουσιάσει το Παναθηναϊκό.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στο κομμάτι. Θα το έχει σίγουρα με την κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά δεν λέει κάτι να έχει μαγικά ποσοστά 70 και 80% κατοχή και στο τέλος να έχει κάνει λιγότερες τελικές από τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Νοείται. Αυτό συνέβη στο πρώτο μάτς, γι' αυτό το τονίζεις.
1: Αυτό το τονίζω, ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, πρέπει να αισθάνεται και καλά που δεν έχασε το μάτς. Γιατί σε δύο-τρεις περιπτώσεις είχαν καθαρές ευκαιρίες οι Βουλγαροί. Θα μπορούσαν να σκοράρουν και δεύτερο γκολ. Άρα έτσι διαμορφώνεται η συνθήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια συνάντηση του κόσμου του Παναθηναϊκού, να πω μια χρηστική πληροφορία. Το έχει ενδιαφέρον γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση νωρίτερα από την ΠΑΕ σχετικά με τον τρόπο που οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα φτάσουν μέχρι το γήπεδο, το Βασιλεύσκι. Και από εκεί και πέρα είναι έτσι μια στιγμή που τουλάχιστον τα πράγματα εδώ που ο κόσμος ήρθε είναι πάντα δίπλα στο Παναθηναϊκό οι φίλοι του και φαίνεται ότι συμβαίνει αυτό και το καλοκαίρι, συμβαίνει όλες τις εποχές. Να πω ότι οι φίλοι που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους στην διαδρομή θα είναι την ημέρα του αγώνα σήμερα, δηλαδή τις 5 μέχρι τις 7 συγκεκριμένα σημεία στο meeting point στη Σόφια. Και από εκεί και πέρα όσοι θα μετακινηθούν με ιδιωτικό όχημα θα υπάρχει δωρεάν χώρο στάθμευσης το οποίο μπορεί να το βρουν στο γήπεδο, έτσι, εκεί.
0: Το τέλεια. Λοιπόν, Άρη, επειδή έχουμε ξεπεράσει και κατά 30-40 δευτερόλεπτα την ώρα για τις διαφημίσεις, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μετά το βράδυ. Να σε καλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι, σε ένα σπόρο επιστρέψαμε. Η ώρα πηγαίνει 3 και 5. Είστε συντονισμένοι στην. Μάλλον ακούτε την εκπομπή με σημερινή εφημερίδα. Ο Γαβρίλη Ρεμούντο είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω ότι προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στις 11 παρατέταρτο το βράδυ στον δίσκο ο Δημήτρης Παυλίδης με την 6η καλύτερη επίδοση. Η Γεωργία Δεσπολάρη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε 21 χρόνια. Το είχε η Μαρία Παπαδοπούλου από τον Ιούνιο 2005. Το έσπασε η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα των γυναικών με ένα 59-29. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό, διότι στη δική της σειρά ήταν 6η. Ενώ δεν καταφέρνανε μέσα στους 4 καλύτερους χρόνους. Η τρίτη σειρά πάντως ήταν πολύ πιο αργή και η Γεωργία Δεσπολάρη, αν δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας των προκρίσεων για τις 3 πρώτες από κάθε σειρά, θα ήταν στα ημιτελικά. Ο Δημήτρης Λεβαντίνος και αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο του για φέτος, αλλά δεν ήταν ικανός αυτός ο χρόνος να του δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Το άγγιξε, ήταν 14ος ο Δημήτρης Λεβαντίνος. Ήταν προσωπικό ρεκόρ μάλλον το 50-03 που έκανε στα 400 μέτρα εμπόδια. Θα πω αργότερα τι περιμένουμε, τι άλλο είχαμε σήμερα, γιατί είχαμε και διπλή πρόκληση και στον τελικό του ύψους με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα. Για την ώρα πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί είναι ήδη από σήμερα ο Γιάννης Αντωρινέος που αύριο μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη θα περιγράψουν το υλικό του Super Cup. ΑΕΚ Όφη με βάση το πώς αναγράφεται το ζευγάρι στο Παγκρίτιο. Καλησπέρα Γιάννη Σαντουρινέ.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι που μας ακούτε αυτή την ώρα.
0: Ακούσαμε και όλη τη συνέντευξη τύπου έτσι νωρίτερα, στην οποία μίλησαν οι αρχηγοί των δύο ομάδων και οι δύο προπονητές. Με πολλές φιλοφρονήσεις κιόλας έτσι κατέρωθεν από τους δύο προπονητές. Μάλιστα τον χαρακτήρισε τον Κόντι ότι είναι στο κορυφαίο επίπεδο ο Νίκολιτς των Ελλήνων προπονητών αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά θέλει ξεκάθαρα την κούπα και δεν βλέπει τίποτα άλλο ο Νίκολιτς, που λέει ξεχάστε και τον παρελθόν.
1: Ναι, και είναι σωστό αυτό, γιατί δεν θέλει να έχει μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στις δάφνες της, δηλαδή μια ομάδα που δεν έχει επιθυμία και θέληση να συνεχίσει να κερδίζει. Άλλωστε αναφέρθηκε στο γεγονός πως έχει εμπειρία, επειδή έχει κατακτήσει τρόπαια και σε άλλες χώρες, πόσο απαιτητική είναι η επόμενη χρονιά της επιτυχίας, οπότε θέλει την ομάδα του να είναι εστιασμένη σε αυτά που έχει μπροστά της και όχι σε αυτά που πέτυχε πριν λίγους μήνες, ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Έδειξε θέληση και αποφασιστικότητα για το παιχνίδι. Είπε ότι θέλουμε να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι χωριστά. Δεν το βλέπει ως ψυχαγωγία, γιατί είπε «Tomorrow game is a trophy game».
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος θα σου φέρει ένα τρόπαιο. Άρα όχι απλά δεν το υποτιμάει, δεν το υποβαθμίζει, ίσα ίσα του δίνει πολύ, πολύ μεγάλη αξία. Ναι, ναι. Δεν είναι να σκέφτεται ούτε εκείνο, ούτε η ομάδα του κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να σκέφτεται τι θα γίνει σήμερα, αν θα είναι η Λεύσκη Σόφια ή η Καϊρά Ταλμάτη, ο αντίπαλος στα play-off για την πρόκληση στο League Face του Champions League. Αυτά στην ώρα του. Γι' αυτό λέω ότι πέρσι πετύχαμε, γιατί ήμασταν προσγειωμένοι.
0: Βλέπαμε παιχνίδι με το παιχνίδι.
1: Τα πόδια μας έδωσαν και πηγαίναμε παιχνίδι το παιχνίδι. Δηλαδή εστιάζαμε στο αμέσως επόμενο μάτς. Και αυτό θέλει ο Νίκολης και την ομάδα του. Και μιλήσει και ο Πέτρος Μάνταλος που δεν στέκεται στις ατομικές επιτυχίες. Έτσι έχει κερδίσει 3 πρωταθλήματα, έχει πάρει 2 κύπελα. Πλέον βιώνει την αποθέωση και την αναγνώριση στην ομάδα της ΑΕΚ και από τον κόσμο της ομάδας. Οπότε θα είναι εντυπωσιακό να προσθέσει στο Παλμαρέ τώρα Super Cup. Αλλά ο Μάνταλος λέει ότι αυτό που προέχει είναι η ομάδα. Η ομάδα να είναι εκείνη η οποία θα κερδίσει ένα τρόπαιο, το οποίο όπως είπε ο Νίκολιτς έχει να το κερδίσει 30 χρόνια. Γιατί έπαψε να διοργανώνεται το Super Cup. Η ΑΕΚ τελευταία φορά το κέρδισε, την τελευταία φορά που το διεκδίκησε, το 1996, στα πέναλτι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με Έλληνα προπονητή τότε με τον Πέτρο Γαλγόση που είχε διαδεχτεί τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Οπότε βλέπει ο Νίκολης και ένα έξτρα κίνητο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό.
0: Και το ψάχνει χρόνια. Το έξτρα κίνητο ο Νίκολης. Γενικά διαβάζει και για την ιστορία. Ήταν πολύ διαβασμός για την ιστορία της ΑΕΚ πρωτού αναλάβει την ΑΕΚ στο περασμένο καλοκαίρι. Και γενικώς δηλαδή μελετά πάρα πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι και ιστορικά πράγματα, αυτό θέλω να πω, που αφορούν και το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ, και έψαξε να βρει ένα έξτρα κίνητο. Του ήρθε με μήνυμα βέβαια αυτή η πληροφορία, όπως είπε ο ίδιος, αλλά εντάξει, θέλει να δώσει υποδείχθες του να πει παιδιά αύριο αυτό το μάτς και τίποτα άλλο.
1: Βασίλη, έχει δίκιο 100%, γιατί αυτό είναι το γνώρισμα των νικητών. Δηλαδή, βρίσκουν κίνητρα. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και αν έρχονται από σερή επιτυχιών, βρίσκουν πάντα ένα κίνητρο να συνεχίσουν, να διεκδικούν και να κερδίζουν. Οπότε δίνει και στην ομάδα, αν θέλεις, ένα... Να μην το πω τώρα στα αγγλικά mindset, αλλά ναι, τη ρυθμίζει πνευματικά ότι εδώ θα γράψετε και ιστορία, άμα το πάρετε. Δηλαδή θα είστε η ομάδα που το πήρε 30 χρόνια μετά. Ναι. Ή από την μεγάλη ΑΕΚ των 90's, έτσι. Και σημειολογικά, αν το δει κάποιος. Οπότε, ναι, βρίσκει κίνητρα συνεχώς για να τα περνάει αυτά στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του, ενώ μίλησε και για αυτή την διάταξη που αφορά τις διοργανώσεις της ΕΠΟ.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους δύο νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές γεννημένους μετά το 2004, που πρέπει να έχουν οπωσδήποτε παρουσία 90 λεπτή ή όσο σωστά χρειάζεται στο
0: παιχνίδι. Να είναι σο, μπράβο. Και αν βγει ο ένας, να μπει ένας άλλος πάλι, ναι, μικρός. Ναι.
1: Και ανέφερε κάτι πολύ λογικό, ότι σου λέω όταν γίνονται τέτοιες αλλαγές, θα πρέπει αυτές να γίνονται με ορίζοντα την επόμενη χρονιά, ώστε να μπορούν οι ομάδες να προσαρμοστούν. Δηλαδή, από τον έναν παίκτη να πας στους δύο, μπορεί να ανακοινωθεί ότι θέλουμε να τους κάνουμε δύο, αλλά σου λέει να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Να έχουν οι ομάδες τη δυνατότητα διαχείρισης.
0: Είπε το απόλυτα λογικό. Ο Νίκολης,
1: ναι,
0: δεν φοβήθηκε να το εκφράσει.
1: Είναι προπονητής, καταλάβες, που καλείται, ναι, να διαχειριστεί μια κατάσταση. Από εκεί πέρα, α πούμε, εγώ κοιτάζω όταν είναι νέος, όταν είναι μεγάλος, όταν είναι 17, όταν είναι 30.
0: Ήταν Έλληνας ή ξένος, τέλος πάντων, ναι, μπράβο.
1: Αν είναι καλός παίκτης και έτσι τηλεφώνεται η ομάδα. Και δεν θέλει να αναφερθεί στα μεταγραφικά. Η Φέτα που είπε εκεί, εγώ θεωρώ τους παίκτες μου τους καλύτερους του κόσμου, μαζί τους πανηγυρίζω, μαζί τους γιορτάζω και μαζί τους πεθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Στηρίζει, γιατί πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή είναι, όχι ακριβώς τελική ευθεία, γιατί είμαστε στην αρχή, αλλά για τον μήνα Αύγουστο, σε σχέση με τους στόχους που έχει να διαχειριστεί η ΑΕΚ, το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που θα επιδιώξει να πετύχει αυτούς τους στόχους είναι αυτό που έχουμε σήμερα, Βασίλη. Φίλες και φίλοι, δηλαδή η ομάδα που θα παίξει αύριο το Super Cup, η ομάδα που μία εβδομάδα μετά θα ξεκινήσει την περιπέτεια πρόκληση στο Champions League από τα play-off, είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Δεν θα, ακόμα και αν έρθει κάποιος την επόμενη εβδομάδα, δεν θα μπει τη διαδικασία να αγωνιστεί, έτσι. Οπότε αυτή είναι η ομάδα, αυτή την ομάδα έχει προετοιμάσει, δεν θα το αλλάξει αυτό. Ο Νίκολης προσέχει πάρα πολύ τη χημεία και των αποδυτηρίων και του γηπέδου. Ναι. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Μεταγραφές.
0: Βέβαια, φαντάζομαι, Γιάννη, ότι θα δει και το Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη που είναι στις 6. Δεν ξέρω τι ώρα είναι προπόνηση ΣΑΕΚ, δηλαδή. Αλλά από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος ΣΑΕΚ. Εκτός και αν το. Εντάξει, το λέω τώρα χαριτολογώντας, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Νίκολιτς, ότι εστιάζει ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα. Επομένως, τώρα ξέχωρα από τους δύο μικρούς, που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι. Δεν ξέρω αν λέει κάτι το ρεπορτάζ επ' αυτού. Τι πιστεύεις για την 11η. Κατάλα της ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, ό,τι αφορά τους νεαρούς, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι Καλοσκάμης και Αλεξίου, έτσι. Και είναι δύο παιδιά τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να φτάσουν στο επίπεδο που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Γιατί ο Αλεξίου ήταν και άτυπος, είχε ένα μικροτραυματισμό, οπότε δεν πήρε μέρος σε όλες τις προπονήσεις όπως έπρεπε στο στάδιο της προετοιμασίας. Και ο Καλοσκάμης, ο οποίος είναι από πέρσι, έχει και μεγαλύτερη ευθύνη για να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος. Οπότε, επειδή είναι και δύο παιδιά που έχουν μείνει πιο πίσω σε σχέση με τις άλλες επιλογές ενδεκάδας και τους δίνεται η ευκαιρία να πατήσουν γερά στα πόδια τους μέσα από τις διοργανώσεις της ΕΠΟ, είναι και για αυτούς ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και για τους δύο που θέλουν να κάνουν σπουδαία καριέρα, να πατήσουν πάνω σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκδικεί τρόπαιο και να το στιγματίσουν με την παρουσία τους. Έτσι, να το στιγματίσουν ενώ θετικά. Και να έχουν θετική επίδραση και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου. Τώρα, σε σχέση με την παρουσία του στην ενδεκάδα, μπορώ να πω ότι 300 λογικά θα είναι κάτω από τα δοκάρια, γιατί χρειάζεται παιχνιδιά στο κύπελλο. Βλέπουμε αν πέσει τον Πρινιόλι και θα το δούμε και φέτος, αλλά εδώ τώρα που είναι τελικός και επειδή ο 300 προερχόταν από τραυματισμό και μπήκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και μπαίνουμε πια και στις μάχες των play-off του Champions League, θεωρώ ότι 300 θα είναι ο τερματοφυλάκας που θα αγωνιστεί. Δεξιά ρότα αριστερά πίος. Ο Αλεξίου θεωρείται ότι ως αριστεροπόδαρος είναι το backup του Ρέσβας, άρα περιμένουμε να είναι Αλεξίου Μουκουτί στην άμυνα. Έχει ένα ενδιαφέρον που θα αγωνιστεί ο Καλοσκάμης, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν επηρεάζει γιατί θα παίξει ο Μάγκερ.
0: Ναι.
1: Είτε δηλαδή ο Καλοσκάμης αγωνιστεί ως οχτάρι, ο Μάγκερ θα παίξει δεξιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν ο Καλοσκάμης πάει δεξιά, ο Μάγκερ θα παίξει ως οχτάρι δεκάρι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ο Μαρίν είχε και κάποιες ενοχλήσεις και τον προφυλάξε, τον περιμένω περισσότερο να τον δω ως αλλαγή ενώ στο τελευταίο φιλικό που έγινε με την Καλυθέα. Ίσως να δούμε, δηλαδή, Κάιρινεν ή Μαρίν διεκδικούν τη θέση, ίσως Κάιρινεν με με Μάγκερ, αλλά αν ο Μαρίν είναι 100% επειδή προέρχεται και από την περσινή ομάδα, μπορεί να δούμε Μαρίν Μάγκερ. Αριστερά Κοϊτά. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε μπροστά, αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, και η έκπληξη είναι να αγωνιστεί ο Ζένι από την αρχή, το δίδυμο είναι Γιώβιτς Βάρκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι τέτοιο περιμένουμε. Και έχει πάρει όλους τους μικρούς που έχει στην διάθεσή του ο Νίκολιτς. Έχει πάρει και τον Χρυστακόπουλο, αν και προέρχεται από τραυματισμό, τον Ψηρόπουλο, τον Σαραμανίδη, τον Αργυρίου και τους δύο γκολκίπερ, τον Σαρακασίδη και τον Παλαμότη, οι οποίοι ήταν και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε Γιάννη, για να κλείσουμε, εντάξει, έχει γίνει sold out στα εισιτήρια τσάκα, άρα πόσο κόσμο θα έχει, γιατί και το έχω μπερδέψει λίγο, δηλαδή, πόσο κόσμο περιμένουμε συνολικά στο Παγκρίτιο, πάνω από 21.000 φιλάθλους.
1: Κοίτας, ούτε αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ περιμένει πάνω από 9.000.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Όφη νομίζω ότι με έλεγαν για 8.300, δηλαδή έχει να κάνει και με τα εισιτήρια που έχουν πάρει νομίζω και από τις ΕΠΟ τις δυνατότητες. Γιατί η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει ότι είχε πάρει περίπου 7.500 στην αρχή. Ναι. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι θα είναι, ας το πούμε, σχεδόν 50-50.
0: Ωραία.
1: Εγώ αυτό θέλω να δω.
0: Ωραία.
1: Γιατί ωραία ατμόσφαιρα και τη συνέντευξη τύπου μεταξύ και των Ελλήνων ποδοσφαιριστών του Μάνταλου, του Ανδρούτσου και των δύο προπονητών του Κόντι και του Νίκολιτς. Να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και αύριο στο κήπεδο. Αυτή είναι η ουσία του Super Cup,
0: έτσι. Ναι. Νομίζω θα τη δούμε. Νομίζω θα τη δούμε.
1: Τη εγχώρια σεζόν.
0: Μακάρι, κιόλας, εντάξει.
1: Από δύο ομάδες οι οποίες έκλεισαν την προηγούμενη χρονιά με επιτυχία.
0: Εννοείται, το συζητάμε. Το ότι ο Όφη πήρε και το κύπελο νικώντας τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα, το έδειξε στο πρωτάθλημα, πήρε τον τίτλο. Επομένως, επειδή περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης, με τα γραφικά δεν απάντησε τίποτα στο ερώτημα που δέχτηκε ο Νίκολης, γιατί είπε ότι το μόνο μετράει είναι ο αυριανός τελικός. Αλλά εντάχει, Γιάννη, γίνονται κινήσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω η ΟΕΚ.
1: Με τα γραφικά, ο Νίκολιτς είχε πει ότι περιμένει ακόμη ένα χαφ και από εκεί και πέρα περιμένουμε να γίνουν κάποιες κινήσεις, έτσι, μέσα σε αυτή τη διαδικασία σχεδόν ένας μήνας υπάρχει ακόμη μπροστά μας. Ανάλογα όπως έχει πει ο Νίκολιτς, με τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν ανεξάρτητα από θέσεις. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και η περίπτωση του Κώστιτς. Ενώ γίνονται συζητήσεις για την παραχώρηση του Ελίασον με τη μορφή δανεισμού και με οψιών αγορά στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη Σαντορίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στην πορεία της μέρας και εννοείται αύριο στη μετάδοση μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη και το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα εδώ. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ. Να σε καλά. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ήταν και εκείνος όπως και ο Γιάννης στην συνέντευξη τύπου. Αφότεροι κατέθεσαν και τα ερωτήματά τους. Τα ακούσαμε εδώ ζωντανά στην Ερασπορ. Με τον Χρήστο Κόντε και εκείνος να λέει ότι ξεκάθαρο στόχος και των κριτικών είναι το τρόπαιο. Θα αρμάμε πάνω στους τίτλους όταν μας παρουσιάζει η ευκαιρία να τους διεκδικούμε. Είπε μετά, κάπως έτσι το είπε. Ο Χρήστος Κόντης, γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη και σαν και τις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Όχι κάπως έτσι, έτσι ακριβώς. Ήταν δεικτική η δήλωση του Χρήστου Κόντη. Όπου βλέπουμε τίτλο να ορμάμε, αυτό δείχνει και την ψυχολογία της ομάδας. Τέταρτος σερί τελικός για τον Όφη μέσα σε 15 μήνες. Δεν το λες και λίγο αυτό, έτσι, δύο τελικούς κυπέλου και δύο Super Cup. Νομίζω ότι για τον Όφη που είναι τύπης φιλοξενούμενος, ουσιαστικά όμως γηπεδούχος, είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, το κίνητρο είναι τεράστιο, καθώς η ομάδα παίζει ένα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Ότι Όφη μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια και μια ομάδα μεγαλώνει όταν διεκδικεί τίτλους. Έχουμε λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά, μια ευκαιρία αύριο, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο και ακόμα ένα για την ομάδα μας. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Να πούμε ότι ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Χρήστος Κόντης. Θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του Μπόρκα Γκονζάλες, ο οποίος είναι τραυματίας και θα απουσιάσει. Μάλιστα, νεαποκτηθής Ιταλός, 29χρονος Λορέντζο Ντίκμαν, έκανε κανονικά προπόνηση και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντης να τον πάρει στην αποστολή. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε, ότι τα εισιτήρια που δικαιούται ο Όφη έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα. Έχει μάλιστα ανακοινώσει η κριτική ΠΑΕ sold out. Περίπου 6.000 εισιτήρια έχει πάρει η ΑΕΚ. 8.500 έχει διαθέσει ο Όφη. Είναι 21.000 τα εισιτήρια τα οποία έχουν εκδοθεί, διότι ναι, μεν η χωρητικότητα του Πανκρατίου Σταδίου είναι μεγαλύτερη, αλλά υπάρχουν και ζώνες, κερκίδες κενές για να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας. Υπάρχει ακόμα ζήτηση. Νομίζω τα λίγα εισιτήρια που απομείνουν ως ονούπο θα εξαφανιστούν. Και για τον Όφη, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, Όφη θα πάει για την απόκτηση ενός ή δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ακόμα, ένα σίγουρα για την κορυφή της επίθεσης, ένας φορ δηλαδή, και ενδεχομένως να κυνηγήσει και την απόκτηση ενός πλάγιου μισοεπιθετικού ακόμα.
0: Αυτό δεν θα εξαρτηθεί και από το αν θα περάσει όχι στη League Phase του Europa, γιατί η League Phase του Conference την έχει εξασφαλισμένη Όφη.
2: Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο το ούτως ή άλλως, Βασίλη, και καλά κάνεις και το τονίζεις. Το πλάνο του Όφη δεν είχε καμία σχέση με το μεταγραφικό, με το ευρωπαϊκό κομμάτι της ομάδας, την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Είναι ένα πλάνο που έχει να κάνει με την παρουσία του Όφη, όχι μόνο τη χρονιά αυτή, αλλά και την επόμενη. Ένα πλάνο που έχει συγκεκριμένα δεδομένα και πάνω σε αυτά κινείται μεταγραφικά η κριτική ομάδα.
0: Και τελευταία ερώτηση, Γιώργο, τον ρώτησα και τον Γιάννη, αν και εσύ έχεις εικόνα, γιατί είναι το πρώτο επίσημο μας χρονιάς, έτσι, για την πιθανή δεκάδα.
2: Σε μια πιθανή ενδεκάδα Όφη θα παίξει με το 3-4-3, το αγαπημένο σύστημα του Χρήστου Κόντι. Δηλαδή, τερματοφύλακα θα είναι ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα αναμένεται να είναι ο Κρίσμανιτς, ο Σχέλης ή ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας παίζει και μικρός. Ο άλλος μικρός δεξιά θα είναι ο Γιάννης Αποστολάης, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία, και μάλιστα ο Χρήστος Κόντις τον χρησιμοποίησε στη θέση αυτή γιατί είχε στο μυαλό του το γεγονός ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν δύο παίκτες μικρούς στην ενδεκάδα. Αριστερά θα παίξει ο Αθανασίου. Στη μεσαία γραμμή οι δύο κεντρικοί χαφ, ο ένας θα είναι ο Ανδρούτσος, ο άλλος θα είναι ο Μπουχαλάκης ή ο Καραχάλιος. Και στην επίθεση νομίζω ότι θα είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε αγωνία λοιπόν τον αυριανό αγώνα, να δούμε έτσι και την ετοιμότητα και των δύο, πέραν ότι θα διεκδικήσουν ένα τίτλο, εν ώψη και των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων. Έτσι.
2: Έτσι,
0: πάρα ακριβώς, πολύ ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, θα σε ακούσουμε και αύριο και εδώ στη Μεσημβρινή Διεφημερίδα και το βράδυ βεβαίως στη μετάδοση. Να σε καλά, καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
2: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Που εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί, απλά το αναφέρω τώρα. Σήμερα παρουσίασε και την τέταρτη εμφάνιση που έχει ένα ωραίο μπλε χρώμα, θα έλεγα. Στην παρέα μας ο Γιάννης Βοητσίτης. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα. Πέρα και στους ακράτες. Όντως και η τέταρτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν έχει μπλε ως επιτοπλίσμα.
0: Μου ζητάει μια χάρη και ο Γαβρίλη Ρεμούδος, ο χειοβλητής μας, αν μπορείς για να έρθεις λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Ναι, ναι. Okay, ελπίζω να μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Όντως η τέταρτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν έχει μπλε ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ασπρόμαυρες πινελιές και συνοδεύεται αυτή η παρουσίαση με το μότο «μπλε φανέλα, ίδια ψυχή». Έτσι. Η κλασική πρώτη φανέλα του ΠΑΟΚ είναι και φέτος ασπρόμαυρη ριγέ, η δεύτερη εμφάνιση είναι η μαύρη και επαιτειακή στο πλαίσιο των 100 χρόνων που συμπληρώνονται φέτος, και η τρίτη είναι η λευκή. Έτσι. Η τέταρτη κάποια στιγμή ως εναλλακτική, προφανώς δεν θα τη δούμε και πάρα πολύ, είναι αυτή η μπλε, η οποία θα έλεγα ότι θυμίζει μια αντίστοιχη περσινή που ήταν επίσης μπλε με κάποιες άσπρες πινελιές. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε για τα ουσιαστικά βέβαια αυτά που έχουμε μπροστά μας. Μια δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών το βράδυ της Πέμπτης, 9:30 αυτός ο αγώνας, η ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Σίγουρα δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα θα έλεγα ότι η πρόκριση δεν αποτελεί έναν μακρινό στόχο, γιατί η Άντερλεχτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, από την αστοχή, το χαμένο πέναλτι, τις χαμένες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει βέβαια να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει και πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο Αλέσιο Λύση δεν το έκρυψε σε κάποιες πρόσφατες δηλώσεις του. Προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία είχε δεχτεί γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεχτ δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Άρα θα πρέπει... Άρα θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια για ένα δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ, όπως ενημέρωσε, έχει κάνει sold out για αυτόν τον αγώνα. Το ανακοίνωσε το sold out. Φυσικά ανάμεσα στους Βέλγους φιλάθλους θα είναι και περίπου 1000 φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποια εισιτήρια διαθέσιμα τα οποία πωλούνται και πιστεύω ότι θα είναι περίπου 1000 φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι και θα συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Τώρα να πούμε επιπλέον ότι ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους 3 αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι δεδομένο βέβαια ότι δεν θα δούμε την ίδια ενδεκάδα και από την άποψη ότι είναι τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος. Τη θέση του στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη θα πάρει ο Ελουστόντο. Αυτή θα είναι σίγουρα μία αλλαγή και από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται να δούμε και μία αλλαγή στη θέση του αριστερού μπακ, δηλαδή να δούμε τον Μπάμπα ή ακόμη και τον Γιαννούλη, βέβαια, που και αυτός πλέον προπονείται κανονικά με την ομάδα. Να θυμίσω ότι είναι νοκάουτ τραυματίες ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Ταχάλη, ενώ επίσης είναι διαθέσιμος ο Γάλλος Λουσέ, ήταν και στον Πάγκο την περασμένη Πέμπτη. Δεν αποκλείεται, όχι να παίξει από την αρχή, αυτό το θεωρώ απίθανο, δηλαδή το λογικό δίδυμο των Χάφτα είναι και πάλι αυτό το δίδυμο Ζαφίρη Σάντα Μαρία. Δεν αποκλείεται πάντως ο Γάλλος να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής με την νέα του ομάδα. Να θυμίσω ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι και οι αγώνες που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ ως σενάρια για τις επόμενες εβδομάδες, για το επόμενο ευρωπαϊκό βήμα. Είτε είναι θετική η έκβαση της αναμέτρησης μεθαύριο, είτε αρνητική. Δηλαδή σήμερα τώρα στις 6 ώρα είναι το Καϊράτ Λεύσκη, που εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του
0: διαδικασίου. Είχε νικήσει 1-0 Λεύσκη στον πρώτο αγώνα.
3: Και βέβαια αργότερα απόψε είναι και το Απόλλων Λεμεσού Μπραν, που είχε νικήσει εκτός έδρας η κυπριακή ομάδα με 1-0. Άρα λοιπόν αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή από αυτό το ζευγάρι, πιθανόν με τον Απόλλων Λεμεσού. Ο ΠΑΟΚ βέβαια θα ήθελε να
0: νικήσει, να κάνει το διπλό.
3: Έτσι. Να κοιτάξει το Καϊράτ Λεύσκη και να δει αν εν πάση περιπτώσει θα πάει κοντά στην Σόφια ή μακριά στο Αλμάτι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, σωστό. Εδώ να πούμε απλά να θυμίσω ότι και από αυτό το ζευγάρι προκύπτει και ο αντίπαλος ΣΑΚ, έτσι, ο νικητής του ζευγάριου θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Γιάννη, τώρα με τα γραφικά, μας είπες και από τις προηγούμενες μέρες, τέλος πάντων, ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για 2 φορ, μάλλον, γιατί είναι πιθανό να αποχωρήσει ο Γερεμέγεφ. Και υπάρχει στη δημοσιότητα το όνομα του Κουλούρη. Ευσταθεί ή όχι αυτό το σενάριο?
3: Ναι, να πούμε γενικά ότι όντως τα μεταγραφικά το βάρος πέφτει στην αναζήτηση center for, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή η αποχώρηση του Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρα από 2 center for, θα ψάξει stopper, half, δεξιό μπακ, θα έλεγα ότι περιμένουμε τουλάχιστον 5 ακόμη μεταγραφές. Τώρα για τον Γκουλούρη, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 center for, δηλαδή ψάχνει και τον βασικό τον center for, ο οποίος θα αποτελήσει μια αναφορά, θα σηκώσει το μεγάλο βάρος αυτή τη θέση, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και κάποιον ακόμη που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, ενδεχομένως ο τρίτος center for. Σε αυτή τη λογική έπαιξε και το όνομα του Γκουλούρη. Την κοίταξαν την περίπτωση οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και την κοιτάζουν. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε. Στο κάτω-κάτω Γκουλούρης είναι ένα από τα πολλά προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην ομάδα. Έχει κάνει και αυτός μια καριέρα έτσι με πολλές μετακινήσεις σε πολλές ομάδες. Θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει. Δεν υπάρχει όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο πέρα από το ότι είναι μια περίπτωση που θα ενδιέφερε, είπαμε όμως, όχι στη λογική του βασικού center for, στη λογική της εναλλακτικής λύσης ενδεχομένως του τρίτου center for πίσω από τον βασικό και τον Μύθου. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Όντως για τον ΠΑΟΚ πάντως επήγει το να βρει κάποιον center for, το είδαμε ότι
0: υπάρχει αυτή, ανάγκη.
3: Η ανάγκη, ναι, το είδαμε και στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί πέφτει το βάρος, πέρα από τις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα για στόπερ, για χαφ και για δεξιό μπακ.
0: Γιάννη Βοτζίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να σου ευχηθώ καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και πρωτού πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να, αφού ασχοληθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, το Υγρού Στίβου στο Παρίσι, να πω απλά αυτό που δεν ανέφερα νωρίτερα, ότι έχουμε σήμερα και τον δεύτερο αγώνα της εθνικής μας ομάδας νέων ανδρών στο Πόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Χθες δώσαμε ένα ντέρμπι με την Ουγγαρία, ιτηθήκαμε στα πέναλτι με 21-20, 15-15 κανονική διάρκεια, είχε ισοφαρίσει ο Χρήστος Λασκαρίδης 1-23 πριν από τη λήξη, με το πέμπτο του γκολ στο μάτι, ήταν ο κορυφαίος εθνικής μας ο παίκτης του Απόλλωνα, Σμύρνης. Πήγε το μάτι στα πέναλτι εκεί, δυστυχώς ιτηθήκαμε με 21-20, πήραμε έναν βαθμό βέβαια από αυτήν την ήττα, γιατί ήρθε στα πέναλτι. Και σήμερα παίζουμε σε 6 ώρα με την Ιταλία, η οποία χθες για τον δικό μας όμιλο νίκησε με 16-13 την Κροατία. Στις 6 ώρα λοιπόν το μάτς με την Ιταλία, ενώ αύριο στις 6 θα παίξουμε και με την Κροατία. Αυτά στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
4: Eurosport 101,8.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Eurosport

0: 25 λεπτά πριν από τις 4, όταν και θα παραδώσουν σκητάλη στα 24 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε λοιπόν στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα και πάμε να την ολοκληρώσουμε. Βάζοντας τώρα στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Άρη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω πάντα, θα σου κάνω ερώτηση για τον πασχετικό Άρη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό. Ο οποίος έχει αύριο και το φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη, το πιο δυνατό της προετοιμασίας. Και ταυτόχρονα συνεχίζει να ψάχνεται έτσι για την ενίσχυσή του στην άμυνα.
1: Ναι, πριν από λίγο ανέβασε και ένα βίντεο η ΠΑΕ Άρη στο λογαριασμό της στο Instagram από την αναχώρηση της αποστολής από τη Θεσσαλονίκη για την Ιταλία, για το αυριανό τελευταίο τεστ, μεγάλο τεστ για τον Άρη και δύσκολο τεστ φυσικά, το οποίο θα προτιμούσε ο Γρηγορίου να το δει υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και συνθήκες, δηλαδή να έχει στη διάθεσή του μια κανονική αμυντική γραμμή και να μην χρειαστεί να προχωρήσει στις αλκημίες που αναφέραμε και χθες, οι οποίες είναι αρκετές. Δεν τον βοήθησε σε αυτό το κομμάτι και ο Ρούμπεν Ρέγκες και η διοίκηση για να έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του. Τελευταίο τεστ είναι και για την Νάπολη, εν ώψη πρεμιέρας του Ιταλικού Πρωταθλήματος με την Τζένοα. Πριν από λίγο έβλεπα ότι έχει να διαχειριστεί ο Αλέγκρι μία-δύο απουσίες, αλλά ως επιτοπλίστων θα παίξουν όλοι οι βασικοί. Ναι. Στο κέντρο προετοιμασίας της κέντρο προπονήσεων ουσιαστικά της Νάπολη, χωρητικότητας 7.200 θέσεων. Ένα παιχνίδι τελευταίο τεστ για τον Άρη πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσα στην προσεχή Δευτέρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας.
0: Για το κύπελο που μου θύμισες τώρα να αναφέρω ότι είναι στις 6 σήμερα ο αγώνας ΑΕΛ με τα Τρίκαλα. Ξεκινά το κύπελο Ελλάδος και θα το έχουμε βεβαίως με ενημέρωση από την Ερασπορ. Με συγχωρείς για διακοπή, απλά θα το ξέχναγα.
1: Ναι, ναι, καλά έκανες, όχι. Το θύμισε και σε μένα.
0: Τρίκαλα ΑΕΛ. Τρίκαλα ΑΕΛ.
1: Ναι, γιατί είμαστε αφοσιωμένοι σε κολύμβηση και στίβο τις τελευταίες δύο μέρες.
0: Σωστό.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι το τελευταίο τεστ. Ο Κουαμέι δεν είναι. Είναι εκτός λόγω της λάσης. Ο Νίγκ δεν είναι γιατί θα μείνει ένα μισή μήνα έξω. Ο Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος είναι ανέτοιμος και δεν θα μπορούσε να είναι έτοιμος με επέμβαση στο γόνατο σε διάστημα 1,5 μήνα. Ο Χόγκλα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είχε μπει στο χειρουργείο πολύ νωρίτερα, ναι, ώστε να είναι έτοιμο στην προετοιμασία.
0: Και καθυστέρηση λόγω και της δικής του επιθυμίας, ας πούμε.
1: Ναι. Ο ίδιος δεν ήταν σίγουρος αν θα έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση. Η άποψη του ιατρικού επιτελείου του Άρη ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, ότι το πρόβλημα δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί παρά μόνο με χειρουργική επέμβαση. Περίπου δύο μήνες προσπαθούσαν να πείσουν τον Χόγκλα ότι πρέπει να κάνει επέμβαση. Τελικώς πήρε το OK και από τον γιατρό του και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Αλλά αυτό και ως συνέπεια να χάσει όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να μην έχει παίξει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η απόφαση που πήρε ζημίωσε και τον ίδιο.
0: Σωστά, και τον
1: και την ομάδα. Mm-hmm. Τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, όπως είπαμε το πρωί, το Σέι Τούτου είναι το νέο όνομα το οποίο παίζει για την δεξιά πλευρά της άμυνας. Ο Τούτου, τον οποίο τον ξέρουμε από τον δανεισμό του στον Μπας Γιάννα πριν από 3 χρόνια, πέρασε μια διετία στην Μπόλτον, στη Λίγκου Αν. Δεν θέλησε να συνεχίσει, θέλει να κάνει ένα βήμα σε μια, όχι δεν θα πω επαγγελματική κατηγορία, γιατί η Λίγκου Αν είναι επαγγελματική κατηγορία, αλλά σε μια πρώτη κατηγορία χώρας. Ο Άρης παρακολουθεί την περίπτωσή του, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να του δώσει ο Τούτου και είναι μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν και με τον οποίο έχει γίνει επαφή. Αλλά η πρώτη επιλογή παραμένει ο Τζερεμί Πετρίς, ο οποίος ανήκει στη Watford, αναφέραμε και χθες τα δεδομένα της δικής του υπόθεσης. Γενικώς κυκλοφορούν πάρα πολύ back, δεν κυκλοφορούν stopper. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ενώ υπήρχε η κρατήση πεποίθηση ότι ήταν στο χέρι του Άρη και ήταν στο χέρι του Άρη, αλήθεια είναι, στο να υπογράψει τον Σλοβάκο τον Σάτκα, καθυστέρησε πάρα πολύ ο Άρης να κάνει το τελικό βήμα. Ο Σάτκα έχει συμφωνήσει με την Ομόνια και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κύπρου. Βέβαια, πριν τις υπογραφές πάντα κρατάς μια επιφύλαξη. Και λέω το ότι ήταν στο χέρι του Άρη, γιατί εγώ η πληροφορία που είχα για τον Σάτκα είναι ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο ακόμη και για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σάντσο Σπορ. Αλλά ο Άρης, αναζητώντας κάτι καλύτερο, ουσιαστικά έχασε και αυτό το οποίο είχε στα χέρια του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, το ότι να λέμε ότι έχει καθυστερήσει ο Άρης νομίζω είναι περιττό, είναι ξεκάθαρο.
1: Έχουμε επιβολές.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα στον πασχετικό Άρη. Είχαμε και τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, που είναι προπονητής και στον Άρη και στην εθνική μας ομάδα. Και έχει εκπροσώπηση. Σημαντική ο Άρης, 17 των παικτών.
1: Καταρχάς, ο Άρης σήμερα κοινοποίησε τις ημερομηνίες αφήξεων των ξένων παικτών. Δηλαδή, ο χώρος ανοίξει με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο με 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και όλοι τον περιμένουν πώς και πώς να τον δουν, έτσι. Ναι, φίλοι και μη του Άρη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, Παρασκευή μεσημεράκι, 12.30 ώρα, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι παίκτες θα φτάσουν την Κυριακή. Αεροπορικός, με εξαίρεση τον Δημητρίγεβιτς και τον Γιώβιτς, οι οποίοι θα έρθουν οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη προπόνηση του Άρη είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα. Βασικά Τετάρτη είναι κανονικά, γιατί θα υποβληθούν σε εξετάσεις ιατρικές και εργομετρικές οι παίκτες. Και με βάση τα τωρινά δεδομένα, στην πρώτη προπόνηση θα είναι κανονικά και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, στον οποίο μάλλον ο Άρης έχει ενημερώσει ότι δεν υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν και ότι έχει δώσει και το ελεύθερο στον ατζέντη του να του βρει άλλη ομάδα. Ο Μήτρου Λόγκ έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλει να πάει σε ομάδα EuroCup BCL, καθώς της Ευρωλίγκα δεν μπορεί να γίνει, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος που απέρριψε τις προτάσεις τριών ελληνικών ομάδων και μάλιστα ο Άρης του κάλυπτε και ένα σημαντικό μέρος από το συμβόλαιο το οποίο έχει, γιατί ο Λόγκ έχει συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον άλλη ομάδα, αυτή τη στιγμή ο Μήτρου Λόγκ αναμένεται να είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδας την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τώρα είχα μια ενημέρωση για πυρκαγιά εδώ κοντά, έχεις για το 112. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Απλά με το που ο Γαβρίλη μου έδωσε εννόηση. Επομένως, Βασίλη, για τον Άρη είναι αυτό που έχεις πει και χθες, ότι θέλει ακόμα ένα τριάρι, αλλά αυτό μπορεί να καθυστερήσει. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος
1: διασύνης. Δεν είναι προτεραιότητα. Βασικά, ο Άρης θα κινηθεί για ένα ακόμη παίκτη, ο οποίος δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έχει κυρίως δευτερεύοντα ρόλο. Δηλαδή θα πάει να πάρει 8ο ξένο αντικαθιστώντας τον ΟΥΑ, και έχω την αίσθηση ότι η τελική απόφαση θα πάρθει αναλόγως ότι θα δει το τεχνικό επιτελείο στα φιλικά παιχνίδια. Μπορεί να περιμένει επίσης κάποια περίπτωση παίκτη από τα κοψίματα του Σεπτέμβρη. Δεν έχει κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή στο μυαλό του. Θέλει να δει την ομάδα, πώς κουμπώνουν οι παίκτες και αναλόγως θα αποφασίσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με βάση τουλάχιστον τα τωρινά δεδομένα, εντάξει, γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολλές φορές στον Άρη τους τελευταίους 4-5 μήνες, θέλει συμπληρωματικό παίκτη, ο οποίος στην Ελλάδα δεν θα είναι στην εξάδα των ξένων, αλλά θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα μόνο αν χρειαστεί. Αν
0: υπάρχει ψυχαναγκή,
1: αν υπάρχει κόπωση, αν κάποιος φτάσει στα κόκκινα και θα πρέπει να πάρει ανάσες, δεν θα έχει, ας πούμε, βασικό ρόλο.
0: Κατανοητό. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν είστε και σήμερα μαζί. Θα ακούσει τώρα τον Κώστα, ακούσει πολύ λίγο εδώ στην παρέα μας.
1: Όχι, μπροστά μου ήταν και έφυγε. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, τον Κώστα Ακούση. Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες. Το βιβλίο που θα γράψω θα λέγεται Με ελαφρά πηδηματάκια.
0: Με ελαφρά παιδηματάκια τι, για πες.
2: Έφυγα από το γραφείο που ήμασταν με τον Βασίλη μαζί και τον άφησα μόνο του.
0: τον άφησε μονάχο του.
2: Ναι. Μεταφέρθηκα σε άλλο χώρο εργασίας. Λοιπόν, Ηρακλής, από το ένα όνομα στο άλλο, βεβαίως οι μέρες περνάνε, έτσι μην ξεχνάμε, τώρα έτσι φτάσαμε Τρίτη, 11 Αυγούστου, Δευτέρα υπάρχει το παιχνίδι με το Βόλο, οπότε πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το έψυχο υλικό. Πέδρο Μάρκες, Πορτογάλος επιθετικός, Απόλλωνας Λεμεσού, το νέο όνομα, 28 ετών, ο οποίος βεβαίως έχει θητεία στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, έχει σχέση και με την Αϊμέγγεν, την σημερινή αντίπαλο του Ολυμπιακού. Ελπίζουμε να πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να περάσουν.
0: Μακάρι.
2: Θα περάσουν, προβλέπω εγώ.
0: Α, και βλέπεις ως δύο, ε.
2: Και οι δύο, ναι, και οι δύο. Ναι. Το ΠΑΟΚ θα περάσει.
0: Και, λοιπόν, και εγώ το πιστεύω, να σου πω, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, δεν είναι και για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολο έργο.
2: Βάλαν στον εαυτό τους δύσκολα, ναι, τώρα. Εντάξει, είναι ανέτοιμοι, ναι, βάλαν στον εαυτό τους δύσκολα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μακάρι να πάνε καλά. Ο Πέδρο Μάρκες λοιπόν ήταν στην Αϊμέγγεν. Πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού, ξαναγύρισε από τον Απόλλωνα Λεμεσού στην Αϊμέγγεν, ξαναέφυγε από την Αϊμέγγεν, πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού και από εκεί τώρα είναι ελεύθερος εδώ και λίγο καιρό και συζητάει με τον Ηρακλή. Δεν έχει κλείσει, έτσι είναι σε συζητήσεις. Ο Ηρακλής, ο οποίος συζητάει αυτή την ώρα, θα έλεγα τουλάχιστον από ό,τι λένε τα τηλεφωνήματά μου, και με έναν χαφ, γιατί είπαμε ότι θέλει και άλλες μεταγραφές, δεν είναι μόνο επιθετικός, θέλει εξάρι, οχτάρι ακόμη, γιατί ο Ντεοσίλιο που παίζει τώρα σε αυτή τη θέση, εντάξει. Το παιδί έχει έτσι μια διάθεση, έχει έτσι μια ορμή να παίξει και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ο παίκτης στον οποίο μπορείς να στηριχθείς. Οπότε θα δούμε πώς θα
0: γίνει. Πάντως, βλέποντας τα στατιστικά του Μάρκες, πέρυσι είχε πολύ καλή σεζόν, έτσι, σε 33 παιχνίδια κύπελο και πρωτάθλημα. Και αν βάλουμε και ένα ακόμη γκρουπ, τέλος πάντων, σε 36 παιχνίδια είχε 16 γκολ και 6 ασίστ. Μια χαρά.
2: Σωστά, 16 γκολ και 6 ασίστ. Τώρα, γιατί είναι ελεύθερος ακόμη και τα λοιπά, κανείς δεν ξέρει. Το κασέ του, οι επιθυμίες του, μπορεί να μην θέλει να πάει σε κάποιες ομάδες, δεν ξέρω. Πάντως συζητάει με τον Ηρακλή. Είναι ένας παίκτης, όπως είπες και εσύ, παιγμένος, με παραστάσεις. Εντάξει, τώρα και στο timing που είμαστε, δεν είναι εύκολο να βρεις παιχταρά. Πάντως συζητάει με τον Ηρακλή. Είναι ένας παίκτης, όπως είπες και εσύ, παιγμένος, με παραστάσεις. Εντάξει, τώρα και στο timing που είμαστε, δεν είναι εύκολο να βρεις παιχταρά.

0: Για φυσικά δεν είχε κλείσει. Τους περίμενε να γυρίσουν. Δευτέρα μπήκαν χαλαρά. Από σήμερα ο Νανούνης στο πρόγραμμα προετοιμασίας κανονικά. Όπως και ο Φοφανά, ο οποίος ήταν άτυχος, αρρώστησε όταν η ομάδα ήταν να φύγει στην Ιταλία. Είναι από τα παιδιά που παραμένουν από την περσινή ομάδα. Ο Χαμέντ Φοφανά επανεντάχθηκε στο πρόγραμμα, ξεπέρασε την αρρώστια του και είναι κανονικά στις προπονήσεις του Ηρακλή. Αυτά επί του αγωνιστικού. Δευτέρα βράδυ στις 9, επαναλαμβάνουμε για όσους δεν συντονίζονται στην Ερασπορ και κακώς δεν το κάνουν, το παιχνίδι με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών. Τελική ευθεία. Σήμερα Τρίτη. Υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμη για το Ματζάρι να δοκιμάσει πράγματα. Υπάρχουν κάποιες μέρες για το Μονεβασιώτη ακόμη να πάρει παίκτες.
1: Ναι, εντάξει, να παίξει είναι... βέβαια Δευτέρα δεν είναι. Έχει κάποιο διάστημα, αλλά το θέμα είναι πώς θα είναι.
0: Κοίταξε τώρα,
1: σύντομα.
0: Άμα πάρει ας πούμε τον Μαρκέζ αυτό, νομίζω ότι ένα 30 λεπτό θα του δώσει το δεύτερο ημίχρονο. Και αναλόγως. Δηλαδή, αν έρθει αύριο και κάνει προπόνηση Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Βέβαια, αν δεν έχει κάνει προπόνηση, δεν θα είναι και έτοιμο. Το θέμα είναι αν πάρει έτοιμο παίκτη να κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Η πιθανότητα φυσικά είναι ότι όποιος για να έρθει τώρα δεν θα παίξει. Λογικό είναι.
1: Έτσι και, εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής τους θέλει για το πρωτάθλημα. Σίγουρα τώρα του.
0: 100%.
1: Αυτό είναι ο βασικό στόχο, θεωρώ. Έτσι,
0: ναι, βέβαια. Ξεκινάει στα βαθιά με την ΑΕΚ, μετά έχει δεύτερη αγωνιστική πάλι Βόλο, μετά μέσα Αστέρα Τρίπολης. Οπότε δεν είναι τα πράγματα απεξεγέλαση. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Δύσκολη η λίγκα. Είπαμε τις ιδιαιτερότητες. Καινούργια η ομάδα, καινούργιο ο προπονητής, καινούργια η διοίκηση. Αλλά εντάξει, έχει τη φανέλα, έχει τη φλόγα. Να μπει δυνατά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε. Έχουμε πολύ υλικό αυτές τις μέρες μπροστά μας.
1: Εννοείται και Κώστα, οπότε εδώ θα είμαστε, μας τα μεταφέρεις όπως κάνεις πάντα. Να είσαι καλά και με πολύ ωραίο και εύκολο τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Κούση.
0: Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι
1: καλά.
0: Και
1: καλή συνέχεια, χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με μπάσκετ. Έχουμε τον Νίκο Πιντέρα στην παρέα μας. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε εξέλιξη ο αγώνας εθνικής μας νοκάουτ για το ευρωπαϊκό κάτω 16 έτων με τη Σλοβενία. Έτσι, στην πρώτη περίοδο είμαστε πίσω με 20-16. Και βεβαίως είχαμε και τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παράθυρα που έχουμε μπροστά μας.
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό θέμα της ημέρας, γιατί έγιναν γνωστές οι κλήσεις για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Θυμίζω ότι θα παίξουμε 28 του μήνα στη Ρίγα της Λετωνίας με αντίπαλο την Ουκρανία και στις 31 Αυγούστου θα υποδεχθούμε την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Αυτά είναι τα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει να δώσει η εθνική μας ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου.
1: Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί δεν το ανέφερα κι εγώ.
2: Ακριβώς, ναι, η δεύτερη φάση των προκριματικών, στην οποία η εθνική μας ομάδα δεν ξεκινά από ευνοϊκή θέση, γιατί δεν είναι μέσα στον όμιλο αυτό που συμμετέχουν 6 ομάδες και οι 3 θα περάσουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στο Κατάρ. Δεν βρίσκεται η εθνική μας ομάδα στις 3 πρώτες θέσεις. Επομένως πρέπει να κάνει νίκες και νομίζω ότι το 2-2 σε αυτό το παράθυρο είναι βασικός στόχος για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Να πούμε ότι στις κλήσεις δεν υπάρχει Γιάννης Αντετοκούμπο. Νομίζω ότι είχαμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε όλοι τις τελευταίες ημέρες ότι προς τα εκεί πήγαινε το πράγμα και αναφέρει τους λόγους η ΟΚ στην ανακοίνωση των κλήσεων σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στους Miami Heat, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν είχε κανένα απολύτως θέμα στο να καλύψει οικονομικά την ασφάλεια που απαιτείται στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούμπο και όπως κάθε άλλου παίκτη που αγωνίζεται στο NBA. Υπήρχαν αυτά τα χρήματα, τονίζουν στην ΕΟΚ και χωρίς μάλιστα να υπάρχει κρατική αρρωγή πάνω στο θέμα αυτό. Απλώς ο Γιάννης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το παράθυρο γιατί υπάρχει μια διάσταση απόψε, να το πω έτσι, με τους Miami Heat που είναι η νέα ομάδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Μαϊάμι και το Μαϊάμι έχει πολύ ψηλούς στόχους με μπροστάρι τον Γιάννη, θέλει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και βλέπει και ότι ο Γιάννης έχει πολλά θέματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια, κυρίως με το γόνατό του και έχασε και πολλά παιχνίδια την περσινή σεζόν.
1: Είχε να παίξει από το Μάρτι, έτσι, και φοβήθηκαν οι Μαϊάμι Χιπ ότι σε επίσημα παιχνίδια που θα χρειαστούν και ένταση, ότι ελοχεί επικίνδυνο του τραυματισμού.
2: Ναι, ναι, αυτό δεν αναφέρει κάτι για τους Μαϊάμι Χιπ η ανακοίνωση σε ΟΚ. Ουσιαστικά όμως αυτό εννοεί από τη στιγμή που τονίζει ότι το θέμα έχει να κάνει με το νέο κεφάλαιο αυτό που ανοίγει στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Παράλληλα, ξεκαθαρίζω ότι τα χρήματα υπήρχαν για να καλυφθεί η ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούμπο από την Ομοσπονδία. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 17 παίκτες στην προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας, η οποία θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Να πούμε ότι από τους παρόντες ξεχωρίζει η επιστροφή του Νίκα Λάθη, ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά με το εθνόσημο στο στήθος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έκτοτε δεν είχε εμφανιστεί με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και ήταν ένα μεγάλο ερώτημα το αν θα δώσει το παρόν, γιατί στο μεσοδιάστημα από την τελευταία του παρουσία μέχρι τώρα υπήρχαν νομίζω και κάποια θεματάκια με τον Βασίλη Σπανούλη
1: στη Μονακό,
0: κατά τη διάρκεια της κοινής του θητείας στη Μονακό, όταν με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη ο Νίκα Λάθης έφυγε μεσούς σεζόν από το Πριγκιπάτο και μετακόμισε στην Παρτίζαν. Άρα δηλαδή είναι ένα σημαντικό νέο επιστροφή του Νίκα Λάθη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τη θέση του Naturalizer σε αυτό το παράθυρο καλύπτει ο Tyler Dorsey. Μόνο ένας Naturalizer αγωνίζεται για κάθε εθνική ομάδα και η εθνική μας επέλεξε τον Tyler Dorsey, αφήνοντας εκτός τον Thomas Walkup και τα αδέρφια Μήτρου Λόγκ, που επίσης βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς των Naturalizer παικτών. Δεν υπάρχει Κώστας Λούκας, ο οποίος θυμίζουμε ότι έκλεισε τη σεζόν αγωνιζόμενος μόνο σε έναν από τους 5 τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και αυτό για πολύ λίγα λεπτά. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και φαίνεται ότι τον ταλαιπωρεί ακόμα, γιατί 2 μήνες μετά από τα όσα έγιναν στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος δεν μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας, όπως έγινε γνωστό. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι απολύτως έτοιμος ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος και αυτός ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση με τον Σλούκα, γιατί τραυματίστηκε στους τελικούς, αλλά επιστρέφει τώρα στην ενεργό δράση και θα ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το.
1: Και θα είναι μια πολύ σημαντική παρουσία, πιστεύω.
0: Ακριβώς. 17 παίκτες, 5 του Ολυμπιακού, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Ντόρσεϊ, Νετζίπογλου και Καραγιαννίδης, 4 παίκτες του Παναθηναϊκού, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης και Ρογκαβόπουλος, 3 παίκτες του ΠΑΟΚ, Καλάθης, Μπαζίνας, Περσίδης, 3 παίκτες του Άρη, όχι ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Θα είναι σύντομα, λογικά.
0: Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας παίκτης της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Φλιώνης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος περιμένουμε να μάθουμε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τους Milwaukee Bucks και μάλλον θα είναι ο Άρης, αλλά θα το δούμε αυτό. Περιμένουμε και τα επίσημα. Αυτά λοιπόν όσον
1: πάρα
0: αφορά την εθνική μας ομάδα.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς όμως.
0: Εντάξει, άλλος έρχεται μπασκετική εκπομπή 4-6, όπου εκεί τα Ζορμπάς και Τεντόπουλος θα τα πούνε όλα.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Στην ίδια στον ήχο ήταν Γαβρίλη Ρεμούντο, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Κλείνουμε με Auto Club και Πάρη Ποντίκα.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Συμμορφώνονται οι Έλληνες με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποια είναι η σχέση, τι λένε τα στατιστικά για τη συμπεριφορά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας μεταξύ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων οδηγών? Ας αρχίσουμε λοιπόν με κάτι πολύ απλό, τη χρήση κράνους. Η χρήση κράνους αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διαφοράς. Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση κράνους φτάνει το 99%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο, με το 79% για τον οδηγό και μόλις το 46% για τον συνεπιβάτη. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πρόσφατη βελτίωση, καθώς η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης το πρώτο εξάμηνο του 2025 οδήγησε σε δραστική αύξηση της χρήσης κράνους και σημαντική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Υπέρβαση ορίων ταχύτητας. Στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι οδηγοί παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. Το 81% των Ελλήνων οδηγών λέει ότι υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το 85% των Ευρωπαίων οδηγών δηλώνει το ίδιο. Ωστόσο, στο υπεραστικό δίκτυο της Ελλάδας, το ποσοστό συμμόρφωσης με τα όρια ταχύτητας είναι χαμηλό, στο 71%. Και πάμε στη χρήση ζώνης ασφαλείας. Η χρήση ζώνης ασφαλείας παρουσιάζει επίσης προβληματικά ποσοστά στην Ελλάδα. Το 72,4% των οδηγών επιβατικών γιοταχή χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 41,8% για τους οδηγούς φορτηγών και μόλις το 56,8% για τους επιβάτες των πίσω θέσεων. Αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Περνάμε στη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι το 81% των Ελλήνων οδηγών χρησιμοποιεί smartphone ή ρυθμίζει το GPS του ενώ οδηγεί, ενώ το 72% τηλεφωνεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Για να δούμε όμως τι γίνεται και με την επιθετική συμπεριφορά, το λεγόμενο road rage. Το 87% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, ενώ το 59% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς και το 57% κορνάρει. Αυτά τα ποσοστά αντικατοπτρίζουν ένα πολιτισμικό πρόβλημα στην ελληνική κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Οι Έλληνες οδηγοί παρουσιάζουν γενικά χαμηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής ασφάλειας σε σχέση με τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η κουλτούρα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως προβληματική, αν και υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικές πολιτικές αστυνόμευσης. Η Ελλάδα έχει λάβει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας οδήγησης, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε υποδομιακό επίπεδο. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που ψηφίστηκε με ευρεία κοινοβουλευτική συνένεση, περιλαμβάνει πιο αυστηρές ρυθμίσεις για την υποτροπή και αποσκοπεί στη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Παράλληλα, μέτρα όπως τα όρια ταχύτητας, τα όρια αλκοόλ στο αίμα και η βελτίωση της εκπαίδευσης νέων οδηγών, σε συνδυασμό με αυστηρότερες κυρώσεις και παραβάσεις, έχουν οδηγήσει σε μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων. Υπάρχει όμως και ενισχυμένη αστυνόμευση. Η ελληνική αστυνομία έχει αυξήσει σημαντικά τα μέτρα τροχέας σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων που δραστηριοποιούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η αστυνόμευση περιλαμβάνει τη χρήση περιπολικών, μοτοσυκλετών και συμβατικών οχημάτων με κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό. Ένα ευρύ πρόγραμμα υλοποιείται για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε εκατοντάδες σημεία του οδικού δικτύου. Στον ΒΟΑΚ έχουν προγραμματιστεί 7 σημαντικές παρεμβάσεις έως το τέλος του 2025 με στόχο τη μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών. Έχει θεσπιστεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, που στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον άξονα Πάτρα-Πύργος έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους με εντυπωσιακή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Μία έρευνα που έγινε το 2023 από το Traffic Safety Culture Index κατέταξε τους Έλληνες οδηγούς σε 5 κατηγορίες, ανάλογα με την ταχύτητα, τις αντιδράσεις, την προσοχή και τις συνήθειές τους. Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι ασφαλείς οδηγοί, που καλύπτουν σχεδόν το 35% του δείγματος. Συνήθως γυναίκες ηλικίας 60-74 ετών, που μετακινούνται ελάχιστες ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν προβληματικές συμπεριφορές, όπως οι αφηρημένοι οδηγοί, 19%, οι γρήγοροι, περίπου 30%, και η πιο ανησυχητική κατηγορία των αφηρημένων και επιθετικών οδηγών. Άρα και εσείς, σε ποια κατηγορία ανήκετε? Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. 48 και σήμερα, όπως όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, Γιάννη, μου πας και πάει και το χειμώνα, έτσι, ε? Δεν ξέρω. Άγνωστε βουλέ των.
1: Δεν είμαι διοίκηση.
0: Τη διοίκηση.
1: Μιλάω σιγά για να είναι αισθησιακή η φωνή μου. Γαβρίλ Ρεμούντο, διευθυντή του ήχου, μα κάνει συστάσει.
0: Καλά, κάνει ο Γαβρίλ.
1: Για να ακουγόμαστε καλύτερα, όχι για λόγο. Για εσά το κάνει. Λοιπόν. Αλλά έχουμε και εμείς έτοιμη την απάντηση. Άλλωστε, έχουμε και το μυαλό μας στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας των παιδών. Το πρώτο νοκάουτ που ξεκίνησε με τη Σλοβενία, η οποία θυμίζουμε έχει πάρει το under 18, έχει πάρει το under 20. Και εμείς καλούμαστε σήμερα για να συνεχίσουμε με μια ταλαντούχα φουρνιά, όπως θεωρείται, η αυτή των δεκάριδων 2010 γεννημένων. Είναι και 11
0: κάποιοι. Τον Άγγελ τον Μπάτζιο τον είπε στο φίλο μου.
1: Περίμενε.
0: Πρέπει
1: να αποκλείσει την πρωταγωνίστρια των μικρών ηλικιών του φετινού καλοκαιριού, την ομάδα Σλοβενίας. Λοιπόν, όσον αφορά τους συντελεστές της εκπομπής, όπως ακούσατε, ο Γαβρίλ Ρεμούντος πάντα αυστηρός στη ρύθμιση του ήχου και ο Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. 54160 και ενώ γράφετε το μήνυμά σας. Στο Viber περιμένουμε επίσης την άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας και Era Sport χωρίς TAF και τα παραλαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Και το τρίτο είναι οι δικές μας σελίδες στο Facebook και στο Instagram, 24 seconds στο Messenger.
0: Ορίστε, του Άρη του Λαζάρου. Καλησπέρα, ναι λέει, να πάει και το χειμώνα έτσι, δύο ώρε. Λάζαρε. Κρύβε λόγια, Λάζαρε.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Όχι, το
0: ανάλογα με το πρόγραμμα. Πώς θα το θέλει ο Φωτζάκης το...
1: Πόσες φορές, δεν είναι αυτό. Είναι και πόσες φορές πολλοί θεωρούν ότι διαμαρτύρονται. Ενώ το μπάσκετ έχει πολύ μεγάλη πια απήχηση, ναι. Μετά τα τελευταία χρόνια, την άνοδο του Ολυμπιακού πρώτα και μετά του Παναθηναϊκού που κάτισαν από μια Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει δεν και μεγάλο αυτό. Ενδιαφέρον γιατί ανέβηκαν φέτος και η ομάδα της Αλμίδης.
0: Και όχι μόνο, και η ΑΕΚ πολύ καλή. Την περιμένουμε.
1: Καλή.
0: Εδώ, Μαρούσι πήρε ένα πολύ καλό παίκτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα. Μπράβο. Θα τα πούμε, αλλά σιγά σιγά. Πάμε λίγο στην εθνική. Να πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Να πάμε πρώτα στην εθνική. Παίδων, θυμίζουμε, Άντερ 16, η οποία είναι στα 5 λεπτά και στα 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, δηλαδή του ημιχρόνου, και προηγείται, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είδα να αλλάζει το σκορ, 32,
0: χάνει τώρα,
1: 32-31, απλά μείωσε
0: 32-33 Ελλάδα, μάλλον είναι μπροστά.
1: Α, είδες που δεν μέτρησε
0: 32-33, ναι.
1: Δεν είχε μετρήσει το καλάθι που είδα εγώ να μπαίνει, γι' αυτό σου λέω περίμενε. Οπότε 32-33 περνάει μπροστά, γιατί ήταν πίσω στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Η εθνική μας, η οποία έχει πόντους και λοιπά, τα έχει εκεί.
0: Ναι, βέβαια, εδώ τα έχω. Λοιπόν, για την Ελλάδα μέχρι τώρα πρώτο σκόρερ είναι ο Θανάσης Σπανούλης. Έχει 7 πόντους. 6,5 λεπτά έχει αγωνιστεί. Περίμενα να δούμε. Έχει 1-1 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 2-4 βολές. Έχει και 2 rebound, 1 assist και ένα λάθος. Και 2 κλεψίματα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Καψάλης 5.
0: Καψάλης 5.
1: Ο Μοναμά
0: 6.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικό ταλέντο.
0: Ναι.
1: 6 πόντους με 3-6 δίποντα.
0: Ο Γιάννης Ιωάννης ο Σπανός, 5 πόντους.
1: Πενταδάτος κι αυτός, είναι από τους βασικούς της ομάδας.
0: Ο Μπάρλος πώς έχει, 2. Έχει 2 πόντους.
1: Κάτσε να σου πω τώρα το εντυπωσιακό, ναι. Με το Σπανό είναι ότι έχει βάλει 3 πόντους όλους από βολές και έχει 0 στα 5 δίποντα. Και μιλάμε για τον ψηλό της ομάδας.
0: Το δικό μου πιο γρήγορο, έχει 1 στα 6 δίποντα. Το κομπιούτερ.
1: Α, συγγνώμη, έβαλε το τελευταίο καλάθι που πέρασε, ναι. Μπροστά. Αυτό το βάλε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Χαραλαμπίδης δεν έχει σκοράρει, έχει παίξει λίγα δευτερόλεπτα.
0: Και ψηλά παιδιά, ρε φίλε, όλα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ψηλά παιδιά. 2-4 τώρα. Φόργοντ είναι βέβαια.
1: Μιλάει για το Σπανό.
0: Ναι, 16 χρονών.
1: Νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, όπως και ο Χαραλαμπίδης. Ναι. Γιος του Κώστα Χαραλαμπίδη.
0: 26 Γενάρη του 10.
1: Νέο απόκτημα του.
0: Κάτω από 16.
1: Περίμενε. Ο Σπανός του ΠΑΟΚ. Και ο Χαραλαμπίδης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και οι δύο είναι νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ, Παρότι ο Χαραλαμπίδης, ο μπαμπάς, ενώ έκανε μεγάλη καριέρα και διαδρομή στον Άρη, είναι στον ΠΑΟΚ και είναι προπονητής του, βοηθός προπονητής του Σπανούλη στον Άρη.
0: Ο Λάζαρος άνοιξε την όρεξη στο φίλο μας, ο Ιωάννης. Όχι μόνο δίωρη, λέει, αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα πηγαίνει, παιδιά, στους αγώνες? Ξεκινούν και αγώνες, ξέρετε.
1: Λοιπόν,
0: τι λέει.
1: Κάτσε, υπέρα συνεχίσουμε.
0: Και τα Σαββατοκύριακα. Γερμανικό, λέει. Βαρέα και ανθυγιεινά. Όχι, δεν σκάβουμε.
1: Χριστοδούλου 4 πόντους. Πρέπει να συνεχίσουμε. Χριστοδούλου 4 πόντους. Ο Καραβασίλης έχει 2. Ο Αδαμόπουλος έχει παίξει, αλλά δεν έχει σκοράρει. Ο Αντρέας Μπάρλος έχει σκοράρει 2 πόντους.
0: 2 πόντους.
1: Είναι άστοχος. Μπράβο, 0 στα 3 σουτ.
0: Ναι.
1: Ένα τρίποντο έχει χάσει και 2 δίποντα.
0: 2-2 βολές απλά.
1: Σασλόγλου προέρχεται από την ομάδα που φέτος ανέδειξε πολλούς παίχτες στην εθνική ομάδα, μιλάω για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, και ο Ζέρβας δεν έχει σκοράρει. Λοιπόν, η εθνική μας έχει 10 στα 21 δίποντα και 2 στα 8 τρίποντα, 9 στα 14 βολές. Αυτό είναι οι βολές ήταν που τις στήχησαν το πρώτο μάτς με την Ισπανία, γιατί είχε χάσει,
0: ναι,
1: και ο Θανάσης Πανούλης στο τέλος 2 βολές.
0: Και σήμερα δεν είναι
1: και στην
0: μέχρι
1: παράταση,
0: τώρα πάρα πολύ εύστοχη.
1: Και στην παράταση, ναι, που είχαμε ευκαιρία να μειώσουμε τη διαφορά, έχασε 3 ο Σπανός. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ήδη ξέρουμε, εάν και εφόσον περάσουμε, ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Αντίπαλός μας θα είναι η Λετωνία, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε για να στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 από αυτό το ταμπλό, η Λετωνία συνέτριψε τη Σερβία. Προσέξτε τώρα, είναι που γκρινιάζουμε εμείς, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: αλλά η Σέρβη, που είναι μια σχολή μεγάλη του μπάσκετ, έφαγε στο κεφάλι 40 πόντους 99-59 από τη Λετωνία, που η Λετωνία είναι μια ραγδαία
0: αναπτυσσόμενη μπασκετική δύναμη. Μπράβο.
1: Άρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εάν περάσουμε, που είναι ευχής έργων, γιατί το σκορ είναι, νομίζω, ισόπαλο αυτό.
0: 37-37 είναι μέχρι τώρα, απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Αν περάσουμε, θα αντιμετωπίσουμε στα πρώιμη τελικά την Λετωνία. Στα άλλα μάτς, μιας και το πιάσαμε.
0: Για οκτάδα δηλαδή παλεύουμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, για να μπούμε στην οκτάδα.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Να μπούμε,
0: ναι,
1: στην οκτάδα.
0: Ναι.
1: Στα άλλα μάτς που έχουν τελειώσει, η Πολωνία κέρδισε την Τσεχία 96-68, άρα πέρασε η Πολωνία και περιμένει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο, που μάλλον θα είναι η Ισπανία, αν και με αυτό που είδαμε με την εθνική, με την Ισπανία να κερδίζει 29 και να χάνει, πρέπει να μας κάνει ακόμα να είμαστε συγκρατημένοι. Η Ισπανία πάντως προηγείται 55 στο ημίχρονο, 55-28 του Βελγίου είναι το φαβόρι, και η Λετωνία που κέρδισε, συν το μάτς που είναι Σλοβενία-Ελλάδα και έχει γίνει 40-37,
0: mm-hmm,
1: υπέρ της Σλοβενίας. Το παρακολουθούμε διαρκώς, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, να επαναλαμβάνουμε, και απέκτησε και λίγο γκόσιπ ενδιαφέρον με τα ονόματα που υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε
0: Μπάρλος, Πανούλης,
1: ναι, Χαραλαμπίδης, τα έχουμε ξανακούσει. Κάπου τα έχουμε ξανακούσει αυτά τα ονόματα.
0: Κάπου, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα ακούμε συνέχεια εδώ, θέμα.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι και ίσως να έχουμε αδικήσει άλλες ομάδες. Πρώτον, τώρα τα παιδιά παίζουν την ώρα που έχουμε εκπομπή. Άλλα παιδιά παίζαν, δηλαδή οι 18άριδες, και έπαιζαν αργά. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει γενικά η λογική στην Ομοσπονδία, μάλλον η αίσθηση στην Ομοσπονδία, ότι η φουρνιά του 10 είναι μια.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο Νότης.
1: Ταλαντούχα φουρνιά.
0: Πού θα βρούμε για να. Τι πατάμε, λέει, για να δούμε τον αγώνα μπάσκετ, και ο Δημήτρης ρωτάει το ίδιο.
1: YouTube.
0: Στο YouTube ή στη FIBA. Έτσι. Να. Στη FIBA το. Τη διοργάνωση ο Under 16, μπείτε μέσα και το έχει live. Αλλά και σε site, και από site μπορεί να το δείτε.
1: Που έχουν, έχουν κάνει παραπομπές, link δηλαδή. Ναι. Και επίσης, τι ήθελα να πω, ότι δεν είναι με επιπληρωμή όπως ήταν οι προηγούμενες διοργανώσεις. Δηλαδή το Under 20.
0: Τώρα και αυτό επιπληρωμή της FIBA, ρε Γιάννη, αυτό που λέγαμε την άλλη φορά.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Έλεος, δηλαδή, εντάξει. Ας το να το δει ο κόσμος, ρε παιδί.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Από παντού να πάρουν, φοβερό.
1: Φοβερό,
0: είδες τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Ινφαντίνο, αδερφέ. Ποιος είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που πήρε το μέρος του στην κόντρα αυτή?
1: Ποιος?
0: Ο Τραμπ, ρε φίλε. Ο Τραμπ πήρε το μέρος του.
1: Ο φίλος σου.
0: Ναι.
1: Αδερφός.
0: Είναι φοβερό. Φοβερό, ε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο μόνος άνθρωπος που πήρε το μέρος του Ινφαντίνο ήταν ο Τραμπ.
1: Καταρχάς,
0: ο οποίος αρκεί να βλέπει να γεννώνται λεφτά, να γεννούν λεφτά.
1: Πώς άλλαξε.
0: Να γεννά λεφτά, μάλλον.
1: Ναι,
0: χρήματα, χρήμα, πώς, χρήμα, ρε φίλε. Ο Θεός.
1: Πώς άλλαξε η απόφαση για Αμερικάνο ποδοσφαιριστή που είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα και έπαιξε στο επόμενο μάτσο.
0: Κοίταξε, ο Τραμπ λέει ότι δεν επενέβηνε εγώ.
1: Όχι, δεν επενέβηνε, αλλά βγήκε.
0: Έτσι είπε.
1: Το ότι βγήκε αμέσως δημόσια και ευχαρίστησε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε.
1: Είναι σαν να λέει.
0: Κοίταξε, επειδή ξέρει τη λόγια.
1: Σαν να κάνει επίδειξη δύναμη.
0: Με τα γεωστρατηγικά και αυτά. Βλέπω τη συμπεριφορά του, ρε φίλε, όσο αφορά τις δηλώσεις που κάνει, τις συνεχείς δηλώσεις όσο αφορά τον πόλεμο με το Ιράν. Δεν γίνεται να δημοσιοποιείς τα πάντα. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις έτσι ένα λαό ολόκληρο. Δεν σου πω, εντάξει. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του ο Τραμπ. 40-39 Σλοβενία, Ελλάδα. Απομένουν 2 λεπτά και 10 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πια.
1: Παλαμβάνουμε νοκάουτ αγώνας για τη μάχη της πρόκρισης από τους 16 στους 8 όπου περιμένει η Λετωνία. Σήμερα είχαμε και αυτή την πρόσκληση που τόσο περιμέναμε, ναι. Της ομάδας που θα παίξει, της ομάδας των υποψηφίων παικτών να πλαισιώσουν τη δωδεκάδα στα δύο παιχνίδια.
0: Όπως θα λέγαμε χθες.
1: Ναι, έτσι. Δεν άλλαξε τίποτα. Στην ουσία ο Γιάννης Αντετοκούμπο που περιμέναμε, που ξέραμε ότι ήταν δύσκολο, δεν είναι στην επιλογή. Υπήρξε και μια διευκρίνηση η οποία σηκώνει λίγο συζήτηση άμα τη διαβάσει κανείς προσεκτικά,
0: ναι.
1: Ένα αυτό, χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο, το βετεράνο Κώστα Σλούκα.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξη.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κρύβεται. Εγώ θα σου πω, ναι. Μπορεί κάποιος από την οπτική μεριά που θέλει να το δει να κάνει δύο μεταφράσεις και θα τις πούμε. Ας.
0: Ναι.
1: Χωρίς Γιάννη, χωρίς το βετεράνο Κώστα Σλούκα, ο οποίος πέρασε και ένα τραυματισμό στο τέλος της σεζόν,
0: ναι.
1: Και τους φοιτητές, όπως είχε πει και ο Βαγγέλης, δηλαδή των κολεγίων, τον Σαμαντούροφ, τον Αβδάλα και τον Ζούγρη, θα παραταχθεί λοιπόν η εθνική μας ομάδα.
0: Κοίταξε, θα πω την αλήθεια. Μου άρεσε η διευκρίνηση που έδωσε η Ομοσπονδία. Δηλαδή έσπευσε να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα,
1: ναι.
0: Βέβαια αυτή είναι η θέση της Ομοσπονδίας και καλά έκανε και είπε συγκεκριμένα πράγματα και για το Γιάννη και για τα παιδιά του κολεγιακού,
1: ναι.
0: Εκεί ήταν πλήρως κατοπιστική, ναι. Θα έχαναν, θα κινδύνευαν με αποβολή από τα κολέγια τους αν έρχονταν εδώ. Γιατί είναι περίοδος μαθημάτων και εξετάσεων, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είναι.
1: Και
0: θα το δούμε τώρα.
1: Και δεν είναι μόνο ακαδημαϊκοί, που και τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα και τις σπουδές πρέπει να τις σεβόμαστε.
0: Όχι μόνο αυτό. Στα αμερικάνικα κολέγια.
1: Αλλά
0: παίρνουν και χρήματα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Υποτροφία, γιατί υποτροφία τώρα λέμε. Όχι υποτροφία.
1: Ναι.
0: Χρήματα, κανονική αμοιβή.
1: Χρήματα που δεν θα παίρναν.
0: 800-801.
1: Ναι, που δεν θα παίρναν.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα οι 17. Είπαμε τα μάτς είναι με Ουκρανία 28 του μήνα στη Ρίγα και 31 με την Ισπανία στο Τισέντερ. Είναι τα δύο φιλικά 22 και 24 με Πολωνία και Κύπρο.
0: Ναι.
1: Η 17 τώρα είχε έλυσε απορίες, αλλά νομίζω είχαν λυθεί από χθες.
0: Πανστρατιά πλην Γιάννη και Σλούκα. Αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι. Είναι η υπόλοιπη παίκτες, η διάθεση όλη του.
1: Ακριβώς.
0: Συν Καλάθι και συν Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι ο Καλάθις.
0: Έτσι.
1: Και είναι και ο Ντόρσεϊ. Άρα δεν είναι ο Γουόκαπ, γιατί δεν μπορούν να είναι και οι δύο.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ένας από τους δύο, ναι.
1: Και γι' αυτό ήταν επιτακτικό.
0: Καλά,
1: το λέγαμε.
0: Τώρα, επειδή λέμε και λέμε για τον Ντόρσεϊ, και εγώ αν ήμουν Σπανούλης, τον Ντόρσεϊ θα έπαιρνε, έτσι.
1: Ναι. Από τη στιγμή όμως που είχε τον Καλάθι. Το ότι. Ξέρεις, εντάξει, είχε γίνει μια συζήτηση γιατί είχε προϋπάρξει.
0: Για τις σχέσεις που.
1: Ναι, μια έτσι
0: κόντρα.
1: Σύγκρουση. Μια.
0: Ναι. Ένα μπιφ υπήρχε. Ναι, υπήρχε, όντως.
1: Ένα,
0: ναι,
1: μπιφ,
0: ναι,
1: μετά
0: τι,
1: από
0: την
1: κοινή του θητεία στο Μονακό και τον τρόπο, ναι. Που έφυγε ο Νίκ. Ναι. Ο Νίκ, ο οποίος φέτος είναι στον ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε, έτσι. Και θα είναι αντίπαλος. Η 17 απαρτίζεται από τους. Βλέπει ποιος κάθε στην εξέδρα ο Βαγγέλης.
0: Είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης με τη γυναίκα του.
1: Με
0: την Όλγα.
1: Όλγα.
0: Όλγα είπα.
1: Ολυμπία.
0: Ολυμπία. Καλά, πω, Όλγα, εντάξει.
1: Λοιπόν. Ξέρεις, θα φάει τσαντιά ο Βασίλης τώρα. Ποια είναι η Όλγα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, περίμενε. Όχι, εντάξει. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, λέμε. Τη 17 να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Κώστας Παπανικολάου αρχηγός, Νίκα Λάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μητογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, ο Τολιόπουλος, λέω αυτός που μπορεί να. Παναγιώτης λέω Καλαϊτζάκης, γιατί υπάρχει και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μάλιστα περίμενε στην προηγούμενη επιλογή να έχει μια θέση.
0: Ο Γιώργος παραμένει.
1: Δεν έχει κλείσει το Μαρούσι ακόμα.
0: Α, δεν έχει κλείσει Μαρούσι.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά, ναι.
1: Και με την ΑΕΚ συζητάει, δεν ξέρω, είναι ανοιχτό το θέμα του πάντως.
0: Ναι.
1: Που είμαστε τώρα, Μήτωλο Καλαϊτζάκης, Αντετοκούμπο Κώστας, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Περσίδης. Δεν είναι οι δύο σέντερ οι περσινοί. Έτσι που λέγαμε ότι.
0: Ποιους λες?
1: Δεν είχαν βοηθήσει και πάρα πολύ.
0: Κάτσε, η Σέντερ, κάτσε να του. Γιάννη, μια και μιλάς τώρα για την είναι... 17, ποιοι είναι οι Σέντερ που είσαι διάθεσή του? Μητογλου.
1: Κώστας Αντετοκούνμπο, περίμενε.
0: Κώστας, ναι.
1: Κώστας Αντετοκούνμπο, Μητογλου.
0: Μητογλου.
1: Ο Θανάσης μπορεί να παίξει και 4, που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί να παίξει κανένας άλλος, για να δω. Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει το 4, λέω εγώ.
0: Ναι, για, για ψηλούς λέω. Για σέντερ.
1: Όχι, όχι.
0: Κατά συνθήκη ο Μήτογλου και ο Κώστας. Ο μόνος κλασικός σέντερ δηλαδή είναι ο Κώστας αυτή τη στιγμή στην 17α. Είναι αυτό που λέγεις 4, Γιάννη. Υπάρχει θέμα στο θέση 5.
1: Όχι, υπήρχε φανερό τουλάχιστον στο προηγούμενο παράθυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: μπορούσαν να ανταποκριθούν τα παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μην πούμε ότι άλλα βλέπουμε και άλλα
0: γίνονται. Δεν είναι το ελληνικό μπάσκετ γενικά. Τη απουσία και του Παπαγιάννη. Υπάρχει θέμα στο 5.
1: Βέβαια.
0: Παπαγιάννης που και αυτός είχε ένα... Δημήτρη λέει Σαμοντούροφ, όχι Σαμοντούροφ, Δημήτρη μου και αυτός είναι, είναι κολέγιο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και με τον Παπαγιάννη υπήρχε ένα θεματάκι όσον αφορά τη Μονακό, με την συνύπαρξη, ξέρεις, Σπανούλη και εντάξει, αυτά... Παπαγιάννη, αλλά αυτά εντάξει.
1: Αυτά πρέπει ούτως ή άλλως...
0: Η εθνική και... πρέπει να πάνε από όλους, ναι, και... και είναι, εντάξει.
1: Και δεν... να υπάρχουν, περνάνε σε δεύτερη μοίρα και δεν πρέπει κανείς να... ασχολείται με αυτά, γιατί είναι κάποια πράγματα πιο σοβαρά.
0: Κοίταξε,
1: από τους εγωισμούς.
0: Λέει ο φίλος ο Σάββας, ο τραυματισμός του Σλούκα έγινε πριν από 2 μήνες, λέει. Μήπως υπεκφεύγει χάρη των διακοπών του.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό το...
0: Σάββα μου, θα σου πω κάτι. Ο Σλούκας είναι 37 ετών.
1: Γι' αυτό το χαρακτήρισα.
0: Έτσι.
1: Αν άκουσες την
0: εισαγωγή.
1: Δηλαδή,
0: έλεος λίγο και ανθρωπιά λίγο.
1: Αν άκουσες την εισαγωγή, είπα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο βετεράνος Κώστας Σλούκας. Πια έχει περάσει
0: ναι.
1: στην κατηγορία των βετεράνων.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Δεν είναι...
0: Ας δείξουμε λίγο δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος όντως είχε τραυματιστεί και είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ και είχε πάθει την υποτροπή, δεν έπαιξε στους τελικούς. Ξέρουμε ότι ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Πρισμένο όλο το γόνατό του, δεν μπορούσε. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο. Δηλαδή, εντάξει. Υπεκφεύγει, λέει, χάρη των διακοπών του. Έλεος δηλαδή, εντάξει. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Έσπα.
1: Εντάξει, είπαμε. Είπαμε όταν πια η ηλικία αρχίζει.
0: Θα μου δεν πεις, είναι
1: 25. Η ίδια ηλικία είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού όμως.
0: Δεν είχε. Δεν είχε.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή τουλάχιστον δεν είχε τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ήταν μια χαρά. Λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ο Καλάθης τώρα θα.
0: Είναι λύσεις κλείσει και ο Καραγιαννίδης.
1: Ναι, είναι και ο Καραγιαννίδης.
0: Είναι και ο Καραγιαννίδης. Είναι και αυτός είναι.
1: Και αυτός σέντερ. Εννοεί για τους σέντερ που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θεωρητικά δεν είναι μέσα. Δηλαδή τον βλέπω ως ένα παίκτη που πιθανότατα δύσκολα θα βρεθεί στη δωδεκάδα.
0: Ναι, όταν είναι ο Κώστας και ο Μήτογλου μπορεί να παίξει τη θέση του, ναι, πιο δύσκολα. Γιατί πρέπει να κάνει επιλογή και να βγάλει την τελική 12. Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Θα παίξουν και 17 ή μπορεί να παίξουν ένα αλλάξ, ξέρω εγώ, στη 12. Αλλά εδώ τώρα δεν παίζουν.
0: Αν ο Φαλ λέει πάρει ελληνικό διαβατήριο, καλή ερώτηση του Νίκου.
1: Όχι.
0: Μπορεί να παίξει σαν να του ρεαλιστεί στην εθνική.
1: Όχι. Γιατί έχει παίξει στην εθνική Γαλλία.
0: Έχει παίξει στην εθνική Γαλλία.
1: Μέχρι Ολυμπιακού αγώνε έχει παίξει. Μέχρι πέρσι έπαιζε. Πέρσι ήταν τραυματίας. Όταν ένας παίκτης διαλέξει μια εθνική ομάδα, αυτή τον ακολουθεί.
0: Ή έχει προλάβει να τον χρησιμοποιήσει μια άλλη εθνική, δεν μπορεί να παίξει ακόμα και αν πάρει την υπηκότητα της χώρας στην οποία αγωνίζει.
1: Είναι οι περιπτώσεις που υπάρχουν αλλαγές σε μικρές ηλικίες. Έτσι, σε μικρές ηλικίες. Τώρα, μιλάμε ο Φαλ τώρα, ποια μικρή ηλικία.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Ο Φαλ είναι χρόνια διεθνής. Χρόνια διεθνής.
0: Και ο Παπ λέει είναι Σάβα. Ναι, το είπε ο Γιάννης. Είναι 37 ετών, 38 και ο Παπ.
1: Αλλά δεν,
0: αλλά δεν έχει τραυματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και ο Καλάθης είναι 37, ναι. Έτσι.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι.
0: Αλλά δεν έχει τραυματισμό ούτε ο Νίκ.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι πάντα πιο ζεστός, οπότε ούτως ή άλλως του το δίνουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχει λείψει ποτέ.
0: Δεν έχει λείψει ποτέ, είναι ο αρχηγός εθνικής.
1: Ναι, και είναι υπόδειγμα σε αυτό. Έτσι και το χρησιμοποιούμε όλοι ως υπόδειγμα αφοσίωσης στην εθνική ομάδα. Όπως είχαμε και τον Μπουρούζη τα προηγούμενα χρόνια που ερχόταν από την Κίνα για να παίξει ένα μάτς.
0: Κάτσε, τελείωσε το ημίχρονο, έτσι. Κάτσε να δούμε, βρε Γιάννη. 42-44 η Ελλάδα μπροστά στο ημίχρονο.
1: Είπαμε, θα γίνει μάχη η εθνική.
0: Μάχη, ναι.
1: Επειδή ξέρεις, κάναμε μια φασαρία. Νομίζω έγινε πολύ φασαρία μεγάλη. Άλλο για τα γεγονότα μεμονωμένα. Για αγωνιστικά θέματα, η εθνική μας ομάδα έκανε μια νίκη και 2 ήττες. Σε μάτς που είχε υπό το έλεγχό της. Που σημαίνει ότι εύκολα αυτά τα μάτς που έχασε θα μπορούσε να τα έχει κερδίσει εύκολα. Κατάλαβες, θα μπορούσε να τα έχει κερδίσει, δηλαδή κρίθηκαν από λεπτομέρειες. Άρα...
0: Πάλι δεν θα άλλαζε η εικόνα που είδαμε, Γιάννη.
1: Ναι, σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Επειδή
0: δεν θα άλλαζε η εικόνα.
1: Επιστρέφουμε.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Εγώ θεωρώ,
0: να είμαστε σωστοί και.
1: Θεωρώ μία ανάλυση που είχε κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εξηγεί ορισμένα πράγματα και θα τον προχωρήσω λίγο πιο πίσω. Που λέει ότι πια το μπάσκετ σιγά σιγά γίνεται ομαδικό, ατομικό αντί να είναι ομαδικό. Γιατί ο καθένας σου λέει να πάρω συμβόλαιο στο κολέγιο. Πρόσεξε, στο κολέγιο.
0: Στο κολέγιο. Πλέον στο κολέγιο.
1: Ναι. Στο NBA.
0: Ναι, ναι.
1: Σε καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Ναι. Άρα κοιτάει ο καθένας τους αριθμούς του. Και προβάλλουν οι ατζέντιδες τους αριθμούς τους. Και των παιδιών. Γιατί τα παιδιά αλλάζουν συνέχεια ομάδες. Εγώ θα σου πω ότι αυτή η μεταστροφή από ομαδικό σε ατομικό έγινε κυρίως στην καραντίνα. Δηλαδή στην πανδημία. Γιατί ο καθένας, επειδή δεν μπορούσαν να βρεθούν, έκανε ατομική προπόνηση. Οπότε σταμάτησαν να αλλάζουν πάσες. Και έχουν αρχίσει ο καθένας την ατομική του βελτίωση.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή. Ολιγόλεπτη για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να πούμε χρωστάμε και τους πόντους για το πρώτο ημίχρονο. Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε φωτιά στη τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός εντός γιοταχή. Φωτιά σε δασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη στο Κιλκής. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο της εκπομπής με το σκορ να είναι στο ημίχρονο 44-42
1: υπέρ της Ελλάδας,
0: με την εθνική μας να περνάει μπροστά.
1: Υπενθυμίζουμε προημιτελικά.
0: Όχι αν... προημιτελικά. Φάση των 16.
1: Των 16 για προημιτελικά. Ναι, για πρόκριση στις 8. Ναι.
0: Νοκάουτ.
1: Στην Ορανδία γίνεται το πανευρωπαϊκό αυτό, έτσι.
0: Αντίπαλός μας
1: η Σλοβενία. Το τα έχει γκρεμίσει όλα φέτος.
0: Το τα έχει διαλύσει, τα έχει πάρει όλα.
1: Ναι.
0: Είναι η Ισπανία, η φετινή Ισπανία, η Ισπανία των άλλων χρόνων.
1: Των προηγούμενων ετών, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μησιακός έχει χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που είναι η διάθεσή του.
0: Ναι, στο πρώτο.
1: Όλους.
0: Νομίζω ότι από την πρώτη περίοδο τους έχει βάλει όλους. Συνήθως.
1: Δηλαδή αυτό λιγότερο έχει παίξει ο Αδαμόπουλος, που έχει παίξει 3 λεπτά και που έχει αγωνιστεί 3 λεπτά και 16 δεύτερα. Έτσι. Όχι, ακόμα λιγότερο Διαμαντής.
0: Διαμαντής,
1: και λέω Διαμαντής. 2 λεπτά και 58. Λοιπόν, πάμε στους πόντους. 8 πρώτο σκόρο για την εθνική μας είναι ο Σπανούλης. Ο Θανάσης ο Σπανούλης, βέβαια, ο γιος του Βασίλη. Ο οποίος έχει 1-3 δίποντα, 1-2 δίποντα, 3-6 βολές. Αλλά έχει και 5 rebound, εκ των οποίων 2 επιθετικά. Έχει επίσης 1 assist, 1 λάθος και 1 κλέψιμο. Και 2 κλέψιματα, συγγνώμη. Καλή εμφάνιση του Θανάσου Σπανούλη σήμερα, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά rebound ο Γιάννης ο Σπανός. 7 πόντους έχει πετύχει μέχρι τώρα, 2 στα 8 δίποντα, 3-4 βολές, 8 rebound, 4 επιθετικά, 4 αμυντικά, έχει 2 assist.
0: Συνήθως κάνει double-double ο Σπανός.
1: Ναι. Καψάλης έχει 5 πόντους. Ένα στα ένα δίποντα, ένα στα ένα τρίποντο, 0 στις 2 βολές, 1 rebound. Είπαμε ο Διαμάντης έχει 2 αποτυχημένες προσπάθειες shoot, τρίποντο, στο τρίποντο. Ο Μοναμά 6 πόντους. Είπαν Σπανός 7. Ο Χαραλαμπίδης έχει παίξει γύρω στα 5 λεπτά. Ο γιος του Κώστα του Χαραλαμπίδη, ο Γιώργος Χαραλαμπίδης, δεν έχει επιχειρήσει καν σουτ.
0: Δεν σουτάρει, είναι playmaker, οργανωτής. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό.
1: Ο Χριστοδούλου 4 πόντους. Ο Καραβασίλης 4. 2 πόντους ο Αδαμόπουλος, είπαμε. 6 ο Μπάρλος. Με ένα rebound και, αλλά έχει και 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Ο Σασλόγου 2 πόντους και ο Ζέρβας και αυτός χωρίς πόντους, έχει κερδίσει μόνο ένα φαουλ. Έτσι, άποντος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να δούμε, έτσι ας πούμε τον πρώτο σκόρερ για τους Σλοβένους είναι ο Μπλάζιτς είναι. Μπλάζιτς, το Μπάιας Μπλάζιτς.
0: Δεν πρέπει να είναι συγγενής του Μπλάζιτς.
1: Δεν νομίζω.
0: Που ξέρουμε γιατί τους έχουμε αναφέρει τους συγγενείς. Είναι ο γιος του Οκούρ, ο ανιψιός βαφτιστήρας του Γιασκεβίτσιους. Και κάποιο άλλο είναι ακόμα. Θα το θυμηθώ σε λίγο. Είναι τέσσερις που έχουν ονόματα γνωστά. Λοιπόν, τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε για την εθνική γέννηση.
0: Ναι, λέγαμε για την εθνική. Είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα η επιστροφή του Καλάθη και πρέπει να πούμε ότι ο Καλάθης είναι από τους παίκτες. Καταρχάς έκανε το τελευταίο του παιχνίδι πριν 2 χρόνια, 6 Αυγούστου 24, στους Ολυμπιακούς Αγώνες κόντρα στη Γερμανία. Έτσι, ο Καλάθης έκτοτε δεν έλειψε γιατί παρότι και αυτός είναι πώς το λένε, σε μεγάλη ηλικία, έτσι, μεγάλη ηλικία. Δεν είναι στην πρώτη του νιώτη, έλειψε λόγω τραυματισμών, είχε περάσει τραυματισμούς και δεν μπορούσε. Όποτε τον καλεί κάποιος τη εθνική ομάδα τον Καλάθη, ο Καλάθης είναι εδώ.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και τώρα που επιστρέφει...
1: Είναι αυτό που λέγαμε πάντα και θα ισχύει από ό,τι καταλαβαίνω πάντα. Στρατιώτης στην εθνική. Έτσι. Ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, λέει: εσείς δεν λέγατε την περασμένη εβδομάδα ότι πονάει ο Ρογκαβόπουλος?
0: Είπαμε ερωτηματικό θα είναι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρουμε την κατάσταση.
0: Οι δύο τραυματίες του Παναθηναϊκού που δεν έπαιξαν.
1: Ο γιατρός εθνικής, δεν είμαστε ο Ζάκη Μελάγης. Να κάνουμε.
0: Ναι. Οι δύο που δεν τελείωσαν τη σεζόν. Έτσι.
1: Ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι. Δεν είναι, ο Ρογκαβόπουλος είναι.
1: Ναι, προφανώς το παιδί είναι μια χαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Για να τον καλέσει ο Σπανούλης.
0: Βάλαμε και τον Ντόρσια που είχε αυτή την τενοντίτητα.
1: Είχαμε πει απλά αυτό που είχαμε μάθει από το ιατρικό κυρίως ρεπορτάζ. Δηλαδή ότι έχει πολύ έντονους πόνους. δεν επιδέχεται θεραπείας αυτή η ρήξη του, της πελματιαίας βροσίδος, πως λέγεται ακριβώς ο τραυματισμός. Αλλά όταν φύγουν οι πόνοι, από εκεί και πέρα είναι μια χαρά. Δεν θέλει άλλη θεραπεία. Προφανώς είναι μια χαρά το παιδί.
0: Και ο Ντόρση έχει απαντήσει μόνος του με τα βίντεο που έστελνε ότι είναι καλά. Οπότε εκεί δεν υπάρχει θέμα.
1: Καλησπέρα, λέει, μπάσκετο παρέα ο φίλος ο Μάνος. Δηλαδή, αν πάμε, λέει, παγκόσμια του χρόνου, το Μαϊάμι, αν θέλει, τον αφήνει να έρθει. Ναι, έτσι είναι. Συνήθως, αλλά στα παγκόσμια και στους Ολυμπιακούς αγώνες αφήνουν, ναι,
0: τα παγκόσμια και έτσι. Ολυμπιακοί είναι.
1: Είναι άλλο προκριματικά. Κοίταξε άλλο τώρα. Παράθυρα, άλλο τώρα οι αγώνες.
0: Επειδή άφησα ένα υπονοούμενο για την ανακοίνωση.
1: Για πες, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι διευκρίνησε η Ομοσπονδία δύο πράγματα. Όσο αφορά το Γιάννη, ότι δεν υπήρχε θέμα οικονομικό.
0: Ναι, εντάξει,
1: ότι υπήρχε
0: λίγο
1: το
0: πολύ
1: ποσό,
0: το ξέραμε.
1: Και το πες εσύ χθες δηλαδή, ναι, και συμφώνησα μαζί σου.
0: Εδώ και καιρό υπήρχε, αλλά ναι, ξέρεις, υπήρχε.
1: Εντάξει τώρα, να
0: μια δυσπιστία.
1: 500 χιλιάρικα να μην μπορεί να μαζέψει η Ομοσπονδία. Δεν είναι και εύκολο, έτσι.
0: Εντάξει, υπήρχε μια δυσπιστία.
1: Αλλά ούτε δύσκολο. Από ό,τι αποδείχθηκε.
0: Σου λέω, μας στέλνανε μηνύματα να τα βάλουν οι πρόεδροι, να τα βάλει ο Γιάννης.
1: Αυτά ήταν, είναι αντιδιαιτολογικά. Αυτά είναι. Εντάξει, τώρα μην το συζητάμε.
0: Είπαμε, ο καθένας έχει μια δουλειά να κάνει, ναι, και πρέπει να την κάνει.
1: Αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση είναι η διατύπωση. Η διατύπωση, λοιπόν, αναφέρει.
1: Έχει σημασία, ακούστε ακριβώς τι αναφέρει.
0: Και πες μου εσύ τώρα τι μετάφραση μπορεί να κάνει.
1: Και όσοι μας ακούν.
0: Σε αυτό το παράθυρο, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη. Την αρρωγή, πρόσεξε.
1: Την αρρωγή του Γιάννη. Ναι. Τη βοήθεια του
0: θυμάσαι
1: Γιάννη.
0: Την έκθεση που είχα δημιουργήσει.
1: Περί αρρωγής
0: και. Αρρωγή και ευδοκίμηση.
1: Και ευδοκίμηση, ναι,
0: ναι. Όμως δεν κατέσυ εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Εδώ δεν ρίχνει απευθείας την ευθύνη στους Χιτ. Άσχετα αν ξέρουμε εμείς.
1: Υπονοεί μάλλον ότι.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα.
1: Θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Θα μπορούσε να πιέσει ίσως ο Γιάννης
0: δηλαδή
1: παραπάνω.
0: Δεν είναι λίγο θολό.
1: Είναι λίγο. Αρρωγή. Ναι.
0: Δεν είναι λίγο θολό. Ένα. Το δεύτερο που αναιρεί αυτό που λέμε τώρα. Την
1: τώρα
0: εκδοχή.
1: Και εμείς δηλύσουμε τον κόνο πάνω.
0: Ναι, όχι, μα όχι.
1: Αλλά πολλές φορές είπαμε ότι πίσω από τις λέξεις και μετά λέξεις.
0: Γιατί όποιος γράφει μια ανακοίνωση πρέπει να ξέρει τι γράφει κιόλας. Γιατί έτσι βγαίνουν τα λάθη και οι παρεξηγήσεις. Και το δεύτερο είναι, εγώ το βρίσκω ίσως πιο λογικό, έτσι, γιατί ο Γιάννης δεν έχει δείξει δείγματα μέχρι στιγμής, είναι ότι δεν ήθελε να δώσει, ας το πούμε έτσι, στεγνά του Χιτ και τον Πατράιλι που πήρε την απόφαση. Γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλες διοργανώσεις και σου λέει δεν θέλουμε να διαταράξουμε, ακόμα δεν πήγε στους Χιτ, τις σχέσεις μας με τους Χιτ, δηλαδή να κατονομάσει ότι οι Χιτ δεν τον άφησαν.
1: Ναι, ότι μην πιέσουμε σε αυτή τη φάση, ναι, παραπάνω, μην χάσουμε το μέλλον.
0: Μην ξεκινήσουμε άσχημα, στραβά, με τους Χιτ. Μόνο έτσι εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω, γιατί έτσι όπως το γράφει βάζει και στο Γιάννη λίγο ένα μερίδιο.
1: Ότι δεν πίεσε, αυτό λέμε, ας πούμε.
0: Ναι,
1: θα
0: αρρωγή,
1: μπορούσε να
0: πει
1: παραπάνω.
0: Είναι,
1: αλλά κοίτα, ο Γιάννης ήταν ξεκάθαρος.
0: Ναι, εντάξει, οι δηλώσεις είναι άλλο. Οι δηλώσεις, χωρίς να αμφιβάλλω.
1: Μένουμε στη δήλωση.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω, αλλά επειδή.
1: Είχε πει ότι αν μου ζητηθεί, θα είμαι παρόν. Αρκεί να. Έτσι. Το αρκεί να περιλαμβάνει και τους Μαϊάμι. Και τους Χιτ, δηλαδή. Την ομάδα του Μαϊάμι. Έτσι. Και αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, από τη μία είναι λογικό, γιατί είπαμε πέρσι πέρασε μια δύσκολη χρονιά. Δεν έπαιξε, είχε να παίξει 5 μήνες, ότι έπαιξε τα λιγότερα μάτσα από κάθε σεζόν της καριέρας του. Και ότι είναι μεταγραφή και πάνε για πρωτάθλημα τώρα.
1: Μα γι' αυτό πήραν τον Γιάννη.
0: Και δεν θέλω να γίνει καμία στραβή σε εισαγωγικά.
1: Και τον Κλέι Τόμψον και δηλαδή πάει να κάνει ομάδα.
0: Δεν τον έχουν πάρει ακόμα νομίζω, αλλά μπορούν να τον πάρουν.
1: Για Τόμψον λες.
0: Ναι, αν καταθέσουν ένα buyout. Λοιπόν, απλά εμένα μου έκανε εντύπωση η διατύπωση.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο, δηλαδή το λέω επειδή το σκέφτηκα μόνος μου. Όχι μόνος μου, και άλλοι μου το είπανε. Ναι. Το συζητάγαμε δηλαδή, ότι αυτή είναι περίεργη διατύπωση. Τι προσπαθεί. Λέω, προσπαθεί, δύο πράγματα λέω μπορεί να κάνει κάποιος. Ή να θεωρήσει ότι μοιράζει και λίγο ευθύνη, βάζει ένα ποσοστό στο Γιάννη. Αλλά το δεύτερο λέω που εγώ καλοπροαίρετα, ο καλοπροαίρετος θα πει ότι δεν θέλει να δώσει τους Χιτ κατευθείαν, ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: για να ανοίξει.
1: Και εγώ συγκλίνω στη δεύτερη.
0: Ναι,
1: αυτή την...
0: ναι και εγώ σε αυτή.
1: Μην ξεκινήσουμε άσχημα.
0: Ναι, ναι, μην γίνει...
1: με του Χ, γιατί.
0: Μην αρχίσουν και.
1: Όπως και να έχει και με του Μπακς υπήρχε μια δίωδο.
0: Ναι, ναι.
1: Επικοινωνιακή.
0: Στέλναν 15 άτομα παρότι άλλοι. Ο Γιώκητς λέει. Πόσους έχετε στην Εθνική Σερβίας, λέει, εννοώντας μαζί με τον Γιώκητς. Έχει γίνει ερώτηση από άνθρωπο της Εθνικής. Πόσους έχετε μαζί με τον Γιώκητς. Πόσους έχετε.
1: Μαζί με τον Γιώκητς.
0: Όχι, όχι, πόσους έχετε, ναι. Πόσους έχετε, έναν. Λέει, ποιον. Τον Γιώκητς.
1: Το Γιώκητς.
0: Ναι. Κανέναν.
1: Ούτε φυσιοθεραπευτές, ούτε επικοινωνιολόγοι, ούτε γυμναστές, ούτε τίποτα, ναι.
0: Τέλος πάντων. Μια άλλη είδηση που προέκυψε ήταν ότι ο Γιώργος Δουνιάτης θα είναι στο προπονητικό team, γιατί θα πάρει τη θέση του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου.
1: Σε αυτό το, σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό
0: το παράθυρο.
1: Στο παράθυρο αυτό δεν θα είναι.
0: Έχει υποχρεώσει με την Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Γιώργος Δουνιάτης έχει εμπειρία, γιατί έχει βρεθεί σε αυτό το πόστο πολλές φορές.
1: Καλά είναι, και ο Λεμιάτης είναι πιστός στρατιώτης των εθνικών ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Όλων των εθνικών ομάδων, έτσι. Ικανό παιδί, ικανός προπονητής, καλό παιδί, φίλος.
0: Και προπονητής με ήθος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να τον έχεις δίπλα σου και να μην σκέφτεσαι ότι είναι ένας από αυτούς που θέλουν να πάρουν αυτή τη δόξα, γιατί έχουμε δει βοηθούς να παρουσιάζουν ότι λίγο πολύ αυτοί κάνουν τη δουλειά και ο πρώτος κάνει τη γλάστρα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές. Ο Λεμιάτης αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ και είναι ιδανικός συνεργάτης. Η ανακοίνωση είναι αυτή.
1: 47-47 Σλοβενία-Ελλάδα, με τη σειρά που, τους, που έχει τις δύο ομάδες. 48-47 τώρα οι Σλοβένοι μπροστά με δύο βολές. Απομένουν 7 λεπτά και 40 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Έτσι. Πίεση ψηλά. Τώρα κέρδισαν την μπάλα οι Σλοβένοι. Πίεσαν πολύ τον playmaker της ελληνικής ομάδας, έκλειψαν την μπάλα και 50-47. Τρεις πόντους μπροστά οι Σλοβένοι, και λάθος για την ελληνική ομάδα.
0: Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε και σήμερα ένα σημαντικό παιχνίδι για τις κορασίδες.
1: Οι Σλοβένοι, και λάθος για την ελληνική ομάδα.
0: Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε και σήμερα ένα σημαντικό παιχνίδι για τις κορασίδες.

0: Θα κάτσα να δω και εγώ τα μηνύματα εδώ πέρα.
1: Η πρεμιέρα, μια και το βλέπω εδώ μπροστά μου, η πρεμιέρα για τον Γιάννη με τους Hit θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου.
0: Βγήκε το πρόγραμμα, ναι.
1: Με αντίπαλο τους Timberwolves, έτσι. Για τον Γιάννη. 20 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν, είναι το τζάμπολ του NBA για την τρέχουσα σεζόν 26-27. Και οι πρωταθλητές τη σεζόν, οι Knicks, υποδέχονται τους Sixers.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θάνος... LeBron James πλέον, έτσι.
0: Ναι. Σωστό. Ο Θάνος σήμερα λέει καλησπέρα. Πρώτος στέλνει ο Θάνος συνήθως. Καλησπέρα από Πόρο. Σας ακούμε με αδερφό μου. Σου στέλνω φωτό γιατί χθες παραπονέθηκες. Στέλνει φωτογραφίες. Η μία σαν καρποστάλι είναι και οι δύο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να δροσιζόμαστε κι εμείς εδώ που το βλέπω. Αν και τώρα εδώ υπάρχει ανησυχία μεγάλη με την έννοια ότι χτύπησε το 112 νωρίτερα.
1: Πού?
0: Εδώ. Ήμουν
1: σε αυτοκίνητο.
0: Ναι. Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο ήμουν.
1: Πού, τι έγινε, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Να σου πω και εγώ την αλήθεια, ήμουν στο αυτοκίνητο και ανέβηκα. Δεν έχω προλάβει να δω.
1: Αλλά... Χθες είχαμε πυρκαγιά στον Κουβαρά, εδώ κοντά σχετικά.
0: Ναι, παντού έχουμε. Τώρα δεν είναι εδώ, ναι. Και. Όπου και να είναι, ξέρεις, ο καθένας κοιτάει.
1: Αυτό το άνεμο, ρε Γιάννη, ναι.
0: Είναι, υπάρχει άνεμος.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Κωστάκης από την Καλαμάτα λέει: δροσίζεται πάντως. Τώρα έρθε θάλασσα, κάνει πολύ ζέστη στο χωριό Κύπελλο Ελλάδας. Ποιος δείχνει και τι. 6 ώρα έχουμε τον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στα Τρίκαλα και τη Λάρισα. Είναι και ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας για τη μετάδοση του αγώνα. Στις 6 αρχίζει αυτός ο αγώνας. Φυσικά πάντα από την Ερασπορ. Όλοι οι αγώνες. Αυτά.
0: Εντάξει, σήμερα είναι και η μέρα ρεβάνης για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό τσάμπιονς.
1: Το βράδυ έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες.
0: Ολυμπιακό
1: αγώνες.
0: Και βέβαια είναι η βραδιά στην οποία ο Τεντόγλου πάει να πάρει το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό
1: αγώνες. Και Παναθηναϊκό. Είναι κρίσιμοι αγώνες.
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τσεσκά 1984 Παναθηναϊκός και ένα ημέγεν Ολυμπιακός.
0: Η διαφορά ποια είναι τώρα εδώ, ότι ο Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί από την ημέγεν. Ή να ημέγεν, όπως θέλετε,
1: ναι.
0: Συνεχίζει στο όμιλο του Euro, στη δεύτερη τάξη, στο Europa League.
1: Παναθηναϊκός καληνύχτα.
0: Ο Παναθηναϊκός μένει εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο, θα είναι στραπάτσο μεγάλο αυτό. Ναι. Έτσι, από μια ομάδα, το συνολικό της budget, η βουλγάρικη ομάδα είναι 17 εκατομμύρια, δεν απατώμε.
0: Τσεσκά Σόφιας, ναι.
1: Τσεσκά Σόφιας, ναι, 1984. 17 εκατομμύρια.
0: 1948.
1: 48, 84 είπα, εντάξει, καλά. 1948.
0: Ναι, άλλαξα φημή.
1: Ναι.
0: Τη άλλαξα φημή. Λοιπόν, χαιρετώ τους πιο ωραίους έντιμους φίλους μου.
1: Μου αρέσουν αυτά.
0: Εκεί στην Ερασπορ άκουσα ότι Μίτσος θα πάρει το Γιόκιτς και εγώ θα πάρω το Γουεμπανιάμα. Και έχει φωτογραφία.
1: Μην γελάτε καθόλου. Ο ίδιος ο.
0: Έχει φωλο...
1: Ο Ρασνιάτοβιτς το επιβεβαίωσε.
0: Εντάξει, άλλο να γίνει πρόταση και άλλο
1: το. Έγινε πρόταση. Θα το πάρει τώρα, ρε παιδιά, πρόταση... δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ναι, το ότι έγινε πρόταση.
1: Κοίτα, εγώ... του χρόνου.
0: Και εγώ μπορώ να κάνω πρόταση.
1: Ξέρεις ότι του χρόνου έγινε προσπάθεια. Αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Του χρόνου περιμένει νέο μαξ συμβόλαιο ο Γιόκιτς. Πενταετές 360 εκατομμύρια. Πενταετές 360 εκατομμύρια, παιδιά. Τώρα, πώς θα μπορούσε να δελεαστεί και να έρθει στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό και στην. Από εντάξει, την πρόταση του Γιαννακόπουλου είναι δύσκολα πράγματα.
0: Λογικά είναι αδύνατο.
1: Σχεδόν ανέφικτο.
0: Ναι, λογικά είναι αδύνατο.
1: Τώρα, αυτό το don't laugh at all που είπε ο Δήμης ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς.
0: Ναι,
1: αλλά απλά. Ξέρεις την αρρωχία, Μεριάννη, πώς θα πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος για να έρθει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή το υπολόγισα είναι γύρω στα 62-63 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Από του χρόνου και μετά. Με την εφορία πάει στα 45-48, 50, ξέρω εγώ πόσο είναι, 40% εφορία.
0: Θέλω να επαναλαμβάνω, είναι άλλο.
1: Δηλαδή πώς θα πρέπει για να δελεάσει, να τον δελεάσει ο διοικητής του Παναθηναϊκού τον φέρει.
0: Δεν υπάρχει ένα ποσό.
1: Πόσο δηλαδή, 40 εκατομμύρια, 30, 20.
0: Δεν αγοράζεται με λεφτά ο Γιόκιτς.
1: Αυτό, δηλαδή μόνο αν ο ίδιος πει ότι τελείωσε, βαρέθηκε. Λεφτά έχει βέβαια, έτσι. Έχει μαζέψει αρκετά χρήματα.
0: Ναι, και αγοράζει και του τάβλου τότε να μην.
1: Πάντως η πρόταση έγινε. Α, και του τάβλου του,
0: Του τάβλου τότε να μην. Θυμάμαι ότι υπήρχαν στάβλοι. Κάποια στιγμή είχα λίγο προσπαθήσει να παρακολουθήσω τι γίνεται στον υπόδρομο και έργε στάβλοι τότε να μην. Στάβλοι
1: τότε. Έχω πάει μόνο μια φορά στα πολλά μου.
0: Όχι σχολείο, πανεπιστήμιο ήμουνα. Και πήγαμε ένα φίλο μου γιατρό κιόλας.
1: Και με ένα φίλο μου που έπαιζε όμως και είδα τα.

0: ανθρώπους εκεί, τρελάθηκα, φίλε.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο το.
0: Στο Δέλτα Φαλήρου.
1: Ναι, στο Φάληρο. Τύπου,
0: δεν ξέρω. Ούτε καν στο Μαρκόπουλο είναι τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω καν που είναι.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Νομίζω Μαρκόπουλο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, βέβαια, είπαμε οτιδήποτε γίνεται αρρώστια και εθισμός είναι πρόβλημα.
0: Ναι, μωρέ, αυτό έβλεπα στους ανθρώπους, είχα πάθει πλάκα. Να φωνάζουν τρέχα, ναι, κάνε, δείξε. Και να τραβάνε τα μαλλιά τους, δηλαδή. Ναι. Είχα πάθει πλάκα.
1: Ναι. Με τα χαρτάκια που τα σκίζαν άλλοι. Τέλος πάντων, ναι, είναι ιστορία. Λοιπόν, παρεπιπτόντως ο πρόεδρος σήμερα δεν έχει φωτογραφία ούτε από τοπίο, ούτε από τοπίο. Δηλαδή τοπίο.
0: Ναι, ξέρεις, γενικότερο τοπίο, ναι.
1: Με χαράδρες και βουνά.
0: Ναι, ναι.
1: Και οροσιρές. Λοιπόν, έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, πρέπει να είναι ντομάτες, κολοκυθάκια.
0: Παραγωγή του προφανώς.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, ο Παύλος λέει.
0: Θα θέλαμε να ζούμε έτσι όλοι.
1: Πώς δεν θέλαμε.
0: Λοιπόν. Στη φύση κοντά. Να πω ένα άλλο μήνυμα του Ηλία.
1: Ναι, ναι, να πεις.
0: Όσο για το Γιάννη, λέει, αν ήθελε θα ερχόταν στην εθνική μας. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε είναι δικαιολογίες. Έχουν και οι άλλες ομάδες παίκτες NBA, αλλά πηγαίνουν στις εθνικές τους. Και εγώ απλά εντάξει λέω αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα, ειδικά φέτος στην περίπτωση του Γιάννη. Ειδικά φέτος. Νέα ομάδα πλέον δεν είναι 23 χρόνων. Το έλεγα και με τον Άγγελο τον Μπάζιο πριν. Δεν είναι πιτσιρικάς πλέον ο Γιάννης, έτσι. Είναι στα καλύτερά του βέβαια. 31-32 εκεί δεν είναι. 31-32, ναι. Αλλά ελοχεύει πλέον. Είναι παιχμένο παιδί. Είναι χρόνια, δηλαδή έχει πολλά χρόνια στο NBA.
1: Πρέπει πια να αρχίσει να προσέχει. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είναι όπως το λες.
1: Λοιπόν, λέει ο Παύλος, λέμε για τον Παπα-Νικολάου στην Εθνική και λιγότερο για τον Σλούκα. Και καλά κάνουμε και το λέμε. Πρέπει όμως να γίνει μια ειδική αφιέρωση στον Νικ που χωρίς να έχει μάθει ακόμα ελληνικά παίζει στην Εθνική μέχρι τα 37 του.
0: Πιο ναι, μεγάλος, ναι, ναι.
1: Πιο μεγάλος από τον Γιαννάκη δηλαδή. Και ενώ δεν ξέρει, ο Γιαννάκης 37, γιατί ήταν το 59 και σταμάτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Στην Ατλάντα.
1: Στην Ατλάντα, το 96. Άρα 37. 1η ναι. Ιανουαρίου είναι ο Γιαννάκης, άρα τα έχει περάσει τα 37. Λοιπόν,
0: βολεύει το γεγονός ότι είναι στον ΠΑΟΚ πλέον.
1: Ναι,
0: και ενώ ο Καλάθης.
1: Δεν ξέρει ακόμα καλά ελληνικά. Φοβερός, ο Καλάθης είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από Σλούκα Παπα-Νικολάου. Εντάξει, ναι, το,
0: ναι.
1: Νομίζω. Και ο ΠΑΠ έχει πάει και σε πολλά παράθυρα. Σε κάθε ευκαιρία έχει πάει.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, είπαμε ήδη τρεις παίκτες. Καλάθη, Παπα-Νικολάου και Σλούκα πάνω από τα 36-37. Τι γίνεται μετά από αυτούς? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τώρα υπήρχαν διαθέσιμοι. Είναι στη διάθεση εθνική και του Σπανούλη. Κάποια στιγμή δεν θα είναι, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε μετά? Ποια είναι η επόμενη ημέρα της εθνικής? Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Λέει ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δίνοντας άλλη πιο χιουμοριστική διάσταση στην περί πρόταση στο Γιώκητς, λέει και εγώ στέλνω προτάσεις στη Σκάρλετ Γιόχανσον να έρθει να τη φιλοξενήσω στο Ρέθυμνο, αλλά δεν απαντά. Ρε Ντεντό ή Μαρτον Ρε. Εντάξει, δεν διαφωνούμε μαζί. Την ίδια άποψη έχω και εγώ, ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή το να κάνεις πρόταση, αυτό που είπες, και εσύ κάνεις πρόταση στη Σκάρλετ Γιόχανσον. Βέβαια, πρόσεξε, εάν έρθει η Σκάρλετ Γιόχανσον στο Ρέθυμνο, είσαι ο Πολώνης μετρητής.
0: Εκεί τελείω ιστορία.
1: εκεί θα έρθουμε.
0: Κανείς δεν ειρωνεύτηκε. Λέει ο Παναγιώτης τώρα, λέει, πώς γίνεται κάποιοι να ειρωνεύονται τον Γιαννακόπουλο, ένας έως το ξέρει. Να παραπέμψει όσους ειρωνεύονται, να τους παραπέμψει ο Ρασνιάτοβης. Που είπε ότι έγινε προσπάθεια, έγινε πρόταση. Να κάνουμε τώρα.
1: Επειδή μου το πρόταση, επαναλαμβάνω το πρόταση.
0: Ναι, αλλά έγινε πρόταση.
1: Κάτι είναι.
0: Έχει στο μυαλό του.
1: Τέλος,
0: δεν γίνεται.
1: Ας το δούμε.
0: Θα δούμε, εντάξει.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Κοίταξε,
1: το πρόβλημα ποιο είναι, ότι βγαίνουν τέτοια ονόματα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν έρχεται και μετά αρχίζει.
0: Ανεβαίνει ο πύχης, εννοείς,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Θα φέρει, ξέρω εγώ, τον. Πες μου ένα καλό σέντερ, ας πούμε,
0: εντάξει,
1: που δεν είναι ο Γιώκητς, και θα πει: α, πέσαμε από το Γιώκητς.
0: Κανένα θα το πει.
1: Στον Ολάζον.
0: Κοίταξε. Το έκανε θέμα καταρχήν το ESPN.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, μεγάλο
1: άλλο
0: θέμα.
1: Αυτό, επικοινωνιακά.
0: Είπε, δεν θυμάμαι ποια ήταν η φρασιολογία που χρησιμοποίησε, ότι. Α, περίμενε. Ότι κινεί και βουνά, λέει, για να αποκτήσει ο Γιαννακόπουλος παίκτες και να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Κοίτα, έχει... τόσο ειλικρινής που είπε ότι όταν μίλησα εγώ απευθείας με τους Nuggets, μου κλείσαν το τηλέφωνο. Ελλάδα, ποια Ελλάδα, πού, τι, ποιος. Και λογικό δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι καλή διαφήμιση για τον Παναθηναϊκό, να γράφει το ESPN, για τον πρόεδρο κλπ.
0: Για την Ελλάδα, για το ελληνικό μπάσκετ γενικά.
1: Και το άλλο όμως είναι, ξέρεις ποιο, ότι ο Βαγγέλης Ζορμπάς που θα το ζητήσει αύριο ο Παναθηναϊκός θα πει, α, έχει λεφτά αφού θέλει να πάρει το Γιόκιτς. Εγώ δεν θα κοστίσω 1 εκατομμύριο, θα κοστίσω 2.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή θα του ζητάνε υπεραξίες, όπως ήδη έχει πληρώσει. Και buyout και υπεραξίες σε πολλούς παίκτες για να ξεπεράσει κάποια εμπόδια.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά, 3:56 για την ακρίβεια, πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου πια. 57-57. Γίνεται μεγάλη μαχαίνη, έτσι.
1: Τίποτα. Τεντωμένο σκηνή.
0: Είναι αυτό που λέγες από πριν. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Σλοβενία, στους 16, με φόντο την οκτάδα του Ευρωπαϊκού Under 18. Για την ελληνική ομάδα, πρώτο σκόρερ είναι ο Θανάσιος Πανούλης, με 14 πόντους που έχει πετύχει, αλλά και πολύ καλή εμφάνιση. Έχει 6 rebound, 3 κλεψίματα και μία assist. 10 rebound, 5 και 5, 5 αμυντικά, 5 επιθετικά έχει ο Σπανός και 7 πόντους. Και δεύτερο σκόρερ για την εθνική είναι πλέον ο Μονάμα. Μονάμα, έτσι. Ο Γιώργος Μονάμα, 12 πόντους, 5 στα 9 δίποντα.
1: Φοβερό ταλέντο να ξέρει. Δηλαδή το χαζεύω κάθε φορά που παίζει. Mm-hmm. Είναι ο καλύτερος στην ομάδα στο ένα εναντίον ενός. Δηλαδή μπορεί να πάει μέχρι μέσα και το βασικότερο είναι ότι μπορεί να επιλέξει την μπάσα.
0: Και ψηλό παιδί, 93.
1: Ναι. Δεν είναι
0: 16
1: ότι
0: χρονών.
1: Περνάει τον παίκτη του.
0: Θα γίνει 27 Απριλίου. Όχι. Γεννήθηκε 27 Απριλίου του 10.
1: 16 χρόνια.
0: Θα γίνει τον Απρίλιο του.
1: Όχι, πέρασε ο Απρίλιος.
0: Α, ναι. Ναι. Σωστά.
1: Εντάξει, ήταν η χρονιά των δεκάριδων. Πάει έτσι πια. Λοιπόν, έλεγα ότι το καλό του είναι ότι όταν περνάει, δεν είναι ότι επειδή έχει αποφασίσει να σουτάρει, είναι ότι και πασάρει κιόλας πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Μπράβο, το έμαθες, δεν είπες για. Όπως θες. Για δελτίο. Ή έχουμε.
0: Έχει δελτίο. Έχει.
1: Δεν
0: έχει.
1: Λέω και εγώ, ξέρω εγώ.
0: Μικρή διακοπή απλά λοιπόν. Πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον, εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, με δύο βολές του Γεωργάκη του Χαραλαμπίδη, ο οποίος εκτός από. Εντάξει, αστειευόμαστε γιατί πήρα το σχετικό μήνυμα.
1: Για πες.
0: Εκτός ότι είναι γιος του Κώστα, έχει ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρεις ποιος του βάλε λάδι.
1: Λάδι.
0: Λάδι. Ποιος το βάθησε, ρε παιδί μου.
1: Ποιος.
0: Ο Δημήτρης Ομαυροειδής.
1: Ναι, λέει, ρε.
0: Ναι. Λοιπόν, και οι δύο υπήρξαν παίχτες του Αμαρουσίου. Μια λαμπρή περίοδο, την περίοδο που ήταν και ο Σάουλ Σούλ Μαρκόπουλος. Προπονητής ο Μαυροειδής έμεινε και στην ομάδα της Ευρωλίγκας με τον Μπαρτζόκα που έκανε τη μεγάλη πορεία. Αλλά τώρα έχουμε και βολές με τον Σασλόγλου.
1: Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο.
0: 55 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Για να δούμε ο Σασλόγλου. 2 στις 2. 4 στις 4 βολές και περνάμε 4 πόντους. 62-66 δεν λέμε τίποτα γιατί έχουμε πάρει διαφορές μεγαλύτερες και τις έχουμε χάσει. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που είχε η ομάδα στα προηγούμενα μάτς. Λοιπόν, για να μην λένε οι φίλοι, αναφέραμε το θέμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου γιατί και χθες είπαμε ότι θα περιμέναμε και το δεύτερο μέρος. Ήρθε χθες το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η οποία έχει και άλλα θέματα.
1: Πρωτεύων είναι για μένα πρωτεύων το θέμα του Μποντιρόγκα. Που εμείς ναι. Εδώ είχαμε γίνει κακοί τότε που είχαμε πει ότι ήταν λάθος.
0: Όχι λάθος, έγκλημα ήταν.
1: Μεγάλο λάθος να αποκαθιλωθεί η φανέλα του Μποντιρόγκα. Και ξέρεις κάτι.
0: Και στο ημίχρονο κιόλας.
1: Εγώ εξέφραζα την ώρα εκείνη που το είπα, ήταν λάθος κίνηση, τους οπαδούς του. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα από οπαδούς του Παναθηναϊκού που ήταν υπερβολική αυτή η αντίδραση. Και τώρα θα τη διορθώσει.
0: Ναι, προφανώς θα επιστρέψει.
1: Θα επιστρέψει η φανέλα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα και παραδέχθηκε προς τιμή του ότι έκανα λάθος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ έχει κάνει και ο πατέρας του και ο θείος του λάθος.
1: Με το Γιαννάκη. Ναι.
0: Γιατί ήταν ο πρώτος αρχηγός που σήκωσε Ευρωλίγκα. Ενώ κύπελλο πρωταθλητριών, εν πάση περιπτώσει. Ευρωλίγκα. Η ιστορία δεν αλλάζει. Καταλάβες. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Αυτό τελείωσε. Κατακτήθηκε με αρχηγό τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Με την τάπα του. Με οτιδήποτε θέλετε. Αυτό ότι ο Μποντιρόγκα υπήρξε ένας από τους θρύλους του Παναθηναϊκού.
1: Και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ.
0: Περισσότερο θυμώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Να σου πω για κάτι ακόμα.
0: Τους φίλους του Παναθηναϊκού παρά το δικαιολόγησαν τότε.
1: Ναι. Εμείς γίναμε τότε κακοί. Κάποια στιγμή, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι απλά εκφράζαμε.
0: Εντάξει,
1: τη βούληση των, μάλλον την επιθυμία και την κριτική που έγινε
0: από
1: του ίδιου, το κοινό αίσθημα των οπαδών του μέσου οπαδού του Παναθηναϊκού.
0: Και
1: αυτό άκουσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτό κατάλαβε και διορθώνει ένα λάθος που έκανε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο.
1: Είναι σημαντικό να διορθώνει το λάθος όμως.
0: Το λαϊκό αίσθημα των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και κάθε λογικά σκεφτόμενο ανθρώπου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, έχει κάνει λάθος επειδή έχουμε αγιοποιήσει Παύλο και Θάνες που εντάξει. Ο Παύλος θεωρητικά. Γιαννακόπουλος ο αείμνηστος.
1: Καλά, ο Παύλος
0: είναι άλλο επίπεδο.
1: Συναγωνισμού και ανταγωνισμού. Ναι, για μένα ο μεγαλύτερος παράγοντας που υπήρχε στο μπάσκετ.
0: Και αυτός έκανε τέτοιο λάθος.
1: Το έκανε το λάθος, ναι.
0: Έτσι, το Γιαννάκη όταν πήγε προπονητής στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Γιαννάκης θα κάνει. Θα πρέπει να δουλέψει ή στον Παναθηναϊκό ή στο Μαρούσι και στον Πανιόνιο.
1: Καλά, κοίταξε. Τότε υπήρξε. Θα θυμάσαι τους αγώνες με τον Ολυμπιακό. Υπήρξε τρομακτική ένταση.
0: Γιατί ποτέ δεν υπάρχει.
1: Και τρομακτικές. Η αντιδράση του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν ενός προπονητή μιας πολύ μεγάλης ομάδας.
0: Εντάξει, ο Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Σαν τον Ολυμπιακό, με σακάκια που έβγαζε το ένα το άλλο. Κατάλαβες.
0: Σε μια περίοδο, αν θυμάσαι τον τρίτο τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που ήταν μια διαιτησία η οποία σε έβγαζε από τα ρούχα σου και ουδέτερος να είσαι.
1: Ναι. Πέρα από αυτό. Ήταν ότι όταν είσαι στον πάγκο του Ολυμπιακού, όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι και παίζεις στο ΆΚΑ ή του Παναθηναϊκού και παίζεις στο ΣΕΦ, θα εκνευριστείς.
0: Μα δεν
1: γίνεται.
0: Δεν γίνεται να μην εκνευριστείς.
1: Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην εκνευριστείς.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πάντως είναι σημαντικό ότι δήλωσε ευθέως ότι. Η φανέλα θα αποκαθιλωθεί.
0: Θα αποκατασταθεί, βέβαια.
1: Θα αποκατασταθεί. Αποκαθιλωθεί είναι κατεβαίνει.
0: Είχε αποκαθιλωθεί.
1: Θα μπει πάλι στην οροφή. Ναι.
0: Θα γίνει έπαρση σε κάνα μάτς.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Θα είναι εκεί.
0: Ή θα τη βρουν οι φίλοι.
1: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Και το δεύτερο λάθος που παραδέχθηκε, ή μάλλον το είπε αλλιώς, δεν θα το ξανά έκανα, αλλά είχε αυτοκριτική τουλάχιστον.
1: Με το ισόρουχο.
0: με το ισόρροχο, το οποίο ήμουν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε ο ίδιος.
1: Όχι, του το έδωσε συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι.
0: Συγκεκριμένος γνωστός.
1: Ναι, ναι.
0: Οπαδός.
1: Ναι.
0: Και ελληνικής, του Παναθηναϊκού και ιταλικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, όπως είχε αναφερθεί. Γιατί είμαστε μπροστά με, με τον Κώστα, το μεταδίδαμε το μάτς.
1: Ποιο μάτς?
0: Το κυπέλλο αυτό, το μισό.
1: Το μισό αγώνα. Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Μάτς κυπέλλου.
1: Το πρώτο ημίχρονο.
0: Κατά σύμπτωση και του Μποντιρόγκα κατέβηκε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.
1: Φέτος,
0: στο ημίχρονο.
1: Από λίγους μήνες.
0: Στο ημίχρονο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τότε ο Ολυμπιακός αποχώρησε σε μάτς με τον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε η διαδικασία αποχώρησης προς την Α2.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ημίχρονο. Και τότε πήγαινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και του ενεχειρίζει αυτό το ισόρροχο. Σικ εσόρροχο, όταν λέω σικ, πώς το λένε, κυρίλα το λέμε εσόρροχο, γιατί ήταν string από τα πιο εξαντρίκ, έτσι, και το οποίο ακούμπησε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν...
1: Πάει, τελείωσε αυτό και αυτό το σημαντικό, είπε ότι θα το ξανάκανα, ουσιαστικά ήταν πάλι ένα συγγνώμη για την επιλογή αυτή, την κίνηση, 66-64. Μόλις πέτυχαν πόντο οι Σλοβαίνοι, απομένουν 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα πια, έτσι. Δύο πόντους μπροστά η Εθνική. Κάτσε να σου πω. Το Χαραλαμπίδη.
0: Ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος είπαμε...
1: Ο κουμανταδόρος Εθνικής είναι.
0: Είπαμε, είναι καλός playmaker. Αυτό μου το έχει πει και ο γιος μου, να ξέρεις.
1: Mm-hmm.
0: Παρότι δεν έχουν παίξει...
1: Έβαλε και το δίποντο τώρα, πριν από λίγο.
0: Που έχουν βρεθεί αντιπάλοι.
1: 6 πόντους για το Χαραλαμπίδη, ναι, για πες.
0: Ότι είναι πολύ καλός playmaker. Μου λέει, μπαμπά, μην τον βλέπεις. Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, τον Γιώργο δεν τον είχα δει. Αλλά είχαν παίξει και μου λέει, είναι πολύ καλός playmaker. Απλά δεν κοιτάει, δεν έχει πρώτη επιλογή το shoot. Δηλαδή δεν είναι playmaker που σκοράρει.
1: Ναι,
0: είναι
1: από ό,τι βλέπω, απειλεί όμως τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά δεν, ναι, δεν εκβιάζει δηλαδή, όχι, την προσπάθεια, θα
0: ναι,
1: πει.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν εκβιάζει. Είναι περισσότερο να οργανώσει. Τώρα μιλάμε. Αδικούμε και νομίζω ότι είναι και δικό μας λάθος να εστιάζομαστε στα παιδιά αυτά, στα τρία, δηλαδή που έχουν.
1: Το όνομα.
0: Το όνομα.
1: Τον Μπάρλο, τον.
0: Γιατί αδικούμε, αδικούμε τους άλλους.
1: Τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, ναι.
0: Αδικούμε τους άλλους. Οι οποίοι την ίδια προσπάθεια καταβάλουν. Που λέει ο λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Όχι που λέει ο λόγος, έτσι είναι.
1: Ο Μπάρλος έχει δύο βολές τώρα, έχει κερδίσει δύο βολές. Ο Ανδρέας ο Μπάρλος έχει 7 πόντους μέχρι τώρα. 3-3 βολές. Και δίνει την ευκαιρία, θα δώσει μάλλον την ευκαιρία στην Εθνική να φύγει με 6 πόντους. Αν ευστοχήσει, είναι εύστοχος την πρώτη. 69-64 για την Εθνική μας. 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Να δούμε αν θα είναι εύστοχος και στην δεύτερη βολή. Ο γιος του Νίκου του Μπάρλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι εύστοχος και 70-64 εθνική μας. Παίρνει μια καλούτσικη διαφορά, έτσι, της τάξης των 6 πόντων.
0: Στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Να πούμε ότι ήρθε και μια δήλωση αργότερα στο ράδιο της ΕΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Ότι ο Γιάννης ήθελε, του Δήμου του Ντικούδη, του υπεύθυνου των εθνικών ομάδων, που είπε ότι ο Γιάννης ήθελε. Στην ουσία διευκρίνησε αυτό που εμείς το είδαμε ως λίγο θολό.
1: Ναι, ναι. Έτσι, και καλά έκανε και το έκανε αυτό ο Δημήτρης Δικούδης. Έσπευσε να δικαιολογήσει.
0: Ότι.
1: Να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα.
0: Οδεύει προς αυτό που είναι το πιο λογικό. Ότι δεν θέλαν να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με τους Heat. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ξέρεις. Δηλαδή, γιατί θα το χρειαστώ στο. Μακάρι στο παγκόσμιο να προκριθούμε. Να τα καταφέρουμε και να προκριθούμε. Και εκεί θα το χρειαστούμε. Θα το χρειαστούμε και σε άλλες διοργανώσεις. Οπότε...
1: Κάτσε, επειδή έχει υποβάλει πολλές φορές ο Νίκος το ίδιο ερώτημα, να το απαντήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλο θέμα, βέβαια. Είχα ξαναρωτήσει, λέει, αλλά δεν απαντήσατε. Ο νικητής του EuroCup, πόσες σεζόν έχει το δικαίωμα να παίξει στην Ευρωλίγκα?
0: Νομίζω ότι παίζει μία.
1: Μία φορά.
0: Και αν, αν μπει στα play-off, ξαναπαίζει. Δηλαδή η Μονακό τα κατάφερε, mm-hmm, γιατί είχε μπει στα play-off. Αλλά μπορεί να έχει αλλάξει αυτό τώρα, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Θα το ξανακοιτάξουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ευρωλίγκα κάνει κάποιες αλλαγές στα. Γιατί του χρόνου θα έρθει ο άλλος του EuroCup, ας πούμε. Έτσι. Με αυτή τη λογική θα αυξάνονταν οι ομάδες. Τέλος πάντων, αν και θα αυξηθούν, θα πάνε 24,
1: mm-hmm,
0: σταδιακά. Σταδιακά, απότομα θα πάνε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτωπα. Κάτσε να δω. Περίμενα. Εδώ. Ο Ιωάννης, δεν μπορώ να μην διαβάσω του Ιωάννη τα μηνύματα. Έτσι. Ξέρεις, είναι ο, μαζί με τον πρόεδρο και τον Θάνο, αυτοί που στέλνουν σταθερά. Για να σε δω, Γιάννη μου, καλό το κείμενο σήμερα, εννοώ σε μέγεθος. Λοιπόν, καλησπέρα, Ιωάννης. Καλησπέρα στους μπασκετικούς γίγαντες και φίλους. Σήμερα θα είμαι λιτός.
1: Αυτά μου αρέσουν. Μην τα διαβάζεις αυτά, ρε Γιάννη.
0: Όχι, όχι. Εγώ διαβάζω αυτό, μου αρέσει.
1: Σήμερα
0: θα είμαι. Θα είμαι λιτός.
1: Σωστό. Αυτό ναι, το διαβάζεις.
0: Αυτή είναι η διαδραστικότητα. Βάζοντας ποινή στη σημερινή μου γραφή. Εγώ θα σου έλεγα, έβαλες κόφτη. Που έχουν τα φορτηγά να μην τρέχουν. Λοιπόν, με το τεσάρι του Ολυμπιακού έχουμε κανένα νέο? Όχι. Κάτι για Watford ισχύει? Είναι μέσα στους παίκτες, αλλά που είναι σε μια λίστα ευρύτερη όμως. Με την επικοινωνιακή φανφάρα του Γιαννακόπουλου γελάμε. Αύριο εγώ θα κάνω πρόταση για οριστική διαγραφή του ελληνικού χρέους. Μπορεί να γίνει δεκτό. Αν πουλήσει την
1: Διανέξ. Εντάξει, άμα έρθει κανένα γιόκετ του χρόνου όμως, δεν θα γελάς.
0: Αυτό είπαμε. Η απάντηση είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι αν έρθει. Θα κάνει όλους εμάς που είμαστε δύσπιστοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα μπορεί να μας κάνει πλάκα.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι το κάνουμε.
1: Είναι εξαιρετικά, όχι δύσκολο.
0: Εγώ απίθανο.
1: Τώρα, όπως στο μυαλό μας το έχουμε με τα μεγέθη αυτά, τα οικονομικά, το θεωρούμε ανέφικτο, έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι, ένα σχέδιο στο μυαλό του άνθρωπος. Δεν γίνεται. Τώρα, εμάς. Με τα δεδομένα και την εμπειρία μας.
0: Το
1: χαρίζω στο κουρμπέτι. Φαντάζει ανέφικτο αυτό.
0: Το μόνο που με κρατάει, ξέρεις, είναι ότι και όταν ήταν για τον Ντομινίκ, κανείς δεν πίστευε. Όταν ήρθε, βέβαια,
1: ναι,
0: Ντομινίκ,
1: ναι,
0: ο Ντομινίκ
1: ναι.
0: δεν ήταν στο prime time τότε. Έτσι, αλλά.
1: Καλά, δεν ήταν.
0: Ούτε και.
1: Τότε το όνομα που είναι τώρα ο Γιόκιτς στους Νάγκετς. Ναι, έτσι.
0: Ήταν το κορυφαίο όνομα. Το κορυφαίο όνομα, μάλλον, που ήρθε μέχρι εκείνη. Λοιπόν, αν πουλήσει τη Διανέξ. Κάτι να γίνει ενδεχομένως. Πριν από αυτό, ας μειώσει την τιμή του. Λέει φάρμακα τώρα, μην κάνουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά τώρα, φίλε, παιδιά, εντάξει, καλό βράδυ. Μην κάνουμε κρίσεις, ειδικά μην μπλέκουμε επιχειρήσεις. Άλλο η επιχείρηση του κάθε ενός ανθρώπου που ανοίγει το πορτοφόλι του και βάζει χρήματα, και άλλο τα αθλητικά. Και στο τέλος, από την κάθε επιχείρηση του καθενός από τους ανθρώπους που. Βρίσκονται το τιμόνι μεγάλων ομάδων. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια να βλέπουμε εδώ τους παικταράδες που έρχονται. Mm-hmm. Σε όλες τις ομάδες.
0: Mm-hmm. Για χαρά στα τρελά αγόρια. Για χαρά στα τρελά αγόρια της ΕΡΑ. Καλά τα όνειρα του Προέδρου για Γιόκιτς. Δωρεάν είναι άλλωστε. Αλλά πείτε κάτι και για τις τελευταίες κινήσεις του. Α, σουκού. Μετά τον Μπαρτζόκα έχουμε το μακρό. Α, για την καρδίτσα λέει. Μπερδεύτηκα, νόμιζα. Ότι οι τρεις τελείες πηγαίνουν στο ασκού. Καρδίτσα εννοεί. Έχουμε το μακροβιότερο coach λίγκας σε παραμονή, εννοεί με τον Μπαρτζόκα, όπως το είπε. Προβλέπεται να είμαστε καυτοί φέτος. Ειδικά με την τελευταία μεταγραφή που έκανε η Καρδίτσα, ήταν έτσι πολύ δυνατή κίνηση. Ενισχύθηκε πάρα πολύ. Έμεινε και η Ιαπωνική. Και μιλάω βέβαια για την απόκτηση του Τζόρνταν Μακρέι. Ο Κόρο επέστρεψε. Ο Φράνσις. Ο Σμιθ είναι παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι η Καρδίτσα θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Παπανικολόπουλος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αν δεν υπήρχε φέτος, ήταν, εγώ θεωρούσα πέρσι, αυτό ήθελα να πω τώρα, το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι πέρσι θεωρώ ότι ο Παπανικολόπουλος αδικήθηκε στην ψηφοφορία,
1: ναι,
0: του καλύτερου προπονητή. Το πήρε
1: εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά η ψηφοφορία έγινε για τον καλύτερο προπονητή της Λίγκας, της GBL. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός, το πήρε για την πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Η Καρδίτσα έχει λιγότερα όπλα και λιγότερα, ας το πούμε έτσι, άρα ήταν πιο σημαντική επιτυχία. Έτσι, με αυτή την έννοια το συζητάμε. Ότι εγώ θεωρούσα ότι η επιτυχία της Καρδίτσας ήταν μεγαλύτερη από αυτή του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν υπολογίζω την Ευρώπη. Είναι άλλο. Στην Ευρώπη ας ψηφιστεί καλύτερος προπονητής στο FIBA Europe Cup, ο Καντσιλιέρη. Έτσι.
1: Απλά. Λοιπόν, ο Μοναμά κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση.
0: Σου είπα, είναι μεγάλος παίκτης αυτό, αλλά.
1: 16 πόντους μέχρι τώρα. όπου βλέπει μια δυναμία στην άμυνα των Σλοβαίνων με προσωπική προσπάθεια τελειώνει τις φάσεις. Έχει 16 πόντους μέχρι τώρα. Πέθα 12 ασίστ, έχει μία μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, 76-70 η Ελλάδα προηγείται της Σλοβενίας και απομένουν πια, κάτσε να δω πόσο απομένει για το τέλος του αγώνα πλέον, έτσι. Κι άλλο καλάθι για την ελληνική ομάδα και πάμε στο 76-70 πια, έτσι. Mm-hmm. Και απομένουν 5 λεπτά και 38 δεύτερα για το τέλος του αγώνα και για την πρόκριση εθνικής ομάδας παιδών στους 8 του Under 16, του ευρωπαϊκού. Πάλι ο Μονάμα ήταν, κάτσε να δούμε. Όχι. 16 πόντους είναι ο Σπαθανάης ο Σπανούλης, 16 πόντους και ο Μοναμά. Και από εκεί και πέρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο Ανδρέας ο Μπάρλος. Έχει 10 πόντους, έχει ένα rebound, έτσι, 2 assist.
0: Είναι ένας παίκτης στον οποίο προσαρμόζεται η αντίπαλη άμυνα, με την έννοια ότι ξέρουν ότι είναι ένας παίκτης. Γιατί ήταν
1: 13 κλεψίματα έχουμε συνολικά.
0: Να.
1: Σουτάρουμε στα δίποντα, έχουμε γύρω στο 50%, 48,94, 23,47, 2 στα 13 τρίποντα, πολύ χαμηλό ποσοστό, 15,38, 70,59, 70% είμαστε στις βολές.
0: Η Ισπανία καθάρισε το Βέλγιο 97-60, είπαμε ότι είχε πάρει διαφορά. Οπότε η Ισπανία, θυμίζω, είναι η ομάδα που μας κέρδισε εκεί που την κερδίζαμε, όχι, αλλού πήγε το μυαλό μου τώρα, άστο.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν, καταρχήν η Γερμανία θα έχει τον Μπόγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στα παράθυρα τώρα και τρεις NBAers. Στα παράθυρα του προκριματικών για το παγκόσμιο, φυσικά θα είναι εκεί ο Σρέντερ. Πάντα δίνει το παρόν με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Είναι ο Ντασίλβα, ο Τρίσαν Ντασίλβα τον Μάτσικ και ο Αζέια Χαρτενστάιν τον Θάντερ. Είναι οι άλλοι NBAers. Έτσι. Ιζακ Μπόγκα, είπαμε. Και οι υπόλοιπα παιδιά, οι Γερμανοί που. Ότι είμαστε. Τα αδέλφια δεν βλέπω. Αλλά νομίζω ότι παραμένει τραυματίας ένας από τους δύο. Τα δύο αδέλφια. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων.
0: Η Φιλανδία δεν είχε ανακοινώσει ακόμα ομάδα από ό,τι βλέπω. Φυσικά το λέω μεταξύ μας. Κοιτάω εδώ τώρα γιατί στο site το επίσημο έχει ποιες ομάδες, ποιες χώρες έχουν ανακοινώσει τα ρόστερ τους. Μέχρι στιγμής η Φιλανδία δεν έχει ανακοινώσει γιατί έχει βάλει την Ελλάδα, άρα είναι ενημερωμένο. Γιατί η Εθνική ανακοίνωσε σήμερα νωρίς. Η Ισλανδία δεν έχει ανακοινώσει. Το Μαυροβούνιο.
1: Εντάξει, την εθνική μας.
0: Ο Άταμαν.
1: Ναι.
0: Για να μας ακούει και ο Σωτηρίου και μας κάνει παρατήρηση. Δεν έχει ανακοινώσει. Εντάξει, αυτές οι χώρες.
1: Για Άταμαν έχουμε και το φίλο το Χέρκουλες. Μεγάλη κληρονομιά του Άταμαν, λέει. Ακόμα τραυματίας ο Σλούκας. Γιατί είχαμε κάψει τόσο πολύ το σόρτ που έπρεπε να παίζει ο Σλούκας για να περάσουμε τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Ηρακλής από την Πάτρα.
0: Ναι, να πω κάτι το Παναθηναϊκός. Κινδύνευσε. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, πέρα από την πλάκα τώρα. Σε εκείνο το μάτς κινδύνευσε με αποκλεισμό. Δηλαδή πρώτα σώζεις την παρτίδα και μετά την παίρνεις διπλή.
1: Πω πω ρε φίλε, άκου τώρα, σπηλιάκι Παρισίας. Είναι από το Στασιό, που το ξέρω καλά, 5 χιλιόμετρα, 3-4. Και από τη σπηλιάκι Παρισίας που μας στέλνει το μήνυμα ο φίλος, η Σωτηρία, συγγνώμη, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος που έχει σπίτι εκεί. Πολύ καλός μου φίλος. Εκδότης εφημερίδας.
0: Καλά,
1: σπηλιά και Παρισίας.
0: Εσύ είσαι του jet set.
1: Όχι, σιγά. Είναι καλός φίλος από παλιά. Άκου, τι από σπηλιά.
0: Μάλιστα, κύριε Γαβρίς. Μας κάνει παρατηρήσεις.
1: Σε μένα τώρα μίλησε. Ναι.
0: Λοιπόν. Περίμενε τώρα. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Μην παρασυρθούμε. Την εθνική να κοιτάς εσύ.
1: Ναι, ναι, τη βλέπω.
0: Και άσε με εμένα να πω 2-3 πραγματάκια. Για παράδειγμα, ο Τζόελ Μπολομπόη πάει στη Βιλερμπάν. να δούμε τελικά αν η Μπάς, η οικογένεια
1: Μπάς. Εγώ θέλω να δω το μπάτζετ τελικά, το τελικό μπάτζετ της Βιλερμπάν.
0: Να δούμε και αν η Μπάς θα οι διοκτήτες των Lakers.
1: Όχι φέτος, για ναι, του χρόνου.
0: Ναι.
1: Αν θα γίνει αυτό, θα γίνει για του χρόνου. Δεν αποκλείεται για φέτος.
0: Πάντως ο Μπολομπόη είχε και άλλες προτάσεις, όπως είπε, αλλά θα μείνει στη Βιλερμπάν. Θα προτιμήσει τη Βιλερμπάν, την προτίμησε τη Βιλερμπάν.
1: Mm-hmm. 76-72 με την ευκαιρία, έτσι.
0: Να λες συνέχεια.
1: Προηγούμαστε τη Σλοβενία.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Έχουν αρχίσει οι αφήξεις παικτών. Όπως είπε στο Μαρούσι, έκανε μια μεταγραφή.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Γουέαρ.
0: Απέκτησε το Lance Ware. Από, που πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή και θυμίζω ότι ο Ηρακλής ήταν η πρώτη του ομάδα.
1: Παιδιά, κανένα φάουλ εκεί, τίποτα, εντάξει.
0: Τι δεν δίνουν.
1: Καλά.
0: Δεν τα okay. βλέπω εγώ, εσύ είσαι με ειδικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποιο είναι πρώτο, Φίμπα, να κατεβάσουμε την τέτοια του. Το Λάβαρο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Ο Lance Ware.
1: Τα παρατράγουδα, λοιπόν. Πάμε.
0: Lance Ware, 25 χρονών, 2-6. Πέρσι στον Ηρακλή είχε το στατιστικά του πέρσι. Είναι πεντάρι, έτσι εννοείται. Τα στατιστικά του πέρσι στον Ηρακλή, που ήταν η πρώτη του ομάδα επαγγελματική, άρα το Μαρούσι είναι η δεύτερη, 7 πόντι, 5,4 rebound, 1 assist σε 24 παιχνίδια που αγωνίστηκε, υπήρξε παίκτης του Καλυπάρη, αλλά την καλύτερη του χρονιά την έκανε την τελευταία στα πανεπιστήμια στο Texas Arlington, που είχε τις καλύτερες εμφανίσεις του. Άρα ο Lance Ware θα είναι ο ένας από τους δύο σέντερ του Αμαρουσίου. Πάμε παρακάτω. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τα φιλικά. Βλέπω Μύκονος, Μαρούσι, Περιστέρι, ΑΕΚ και Βίκος.
1: 2-3 βολές από το Μοναμά και 78-72. Απομένουν για την Ελλάδα βέβαια, 6 πόντους μπροστά. Απομένουν 3 λεπτά και 46 δεύτερα για το τέλος του αγώνα πια. Έτσι, μια μικρή. Έχει ένα συνεχές πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα η εθνική μας.
0: Εν τω μεταξύ, πώς σου φάνηκε το χθεσινό.
1: Εγώ άλλο βλέπω τώρα, ότι πλησιάζει δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τελειώνει. Α, θα προλάβουμε για το τέλος του αγώνα.
0: Too much.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, πόσα δευτερόλεπτα έχω.
1: 3 λεπτά και 31 δεύτερα. Έχουμε τώρα ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τέλος του πολιτικού ιδίου για να. Του δελτίου ειδήσεων για να δούμε το τέλος και τις αναμέτρησης. Είπαμε, Ελλάδα περνά, αν νικήσει, τι είπες. Περνά στους 8 του Ευρωμπάσκετ. Σλοβαίνοι μείωσαν 78-73.
0: Λοιπόν, νόμιζα ότι έλεγες ότι προλαβαίνουμε πριν το δελτίο. Και λέω τι λέει.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Στο μπάσκετ 3 λεπτά είναι μισή ώρα.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Τρεις επιβάτες με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην αιτιολογία της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τις αποδίδουν, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς στη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Καλό το άσμα. Καλό το άσμα, αλλά εδώ και για τον τόπο, φίλε. Καταρχήν το VAR με δικαίωσε. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά κάτσε τώρα εδώ γιατί το VAR δεν δικαίωσε.
0: 78-74 προηγείται η Ελλάδα. Αντιαθλητικό είχε χρεωθεί στον Μοναμά.
1: Και χάσαν τις βολές.
0: Χάσαν τις βολές οι Σλοβαίνοι. Ναι. Άγγελε, αυτό δεν έγινε που το βλέπεις κι εσύ. Έχασαν και τις δύο βολές.
1: Αλλά.
0: Ακόμα.
1: Αλλά ξαναπάνε τις βολές γιατί στην εξέλιξη, στην επαναφορά.
0: Να μπει, ναι,
1: στην επαναφορά.
0: Στην επαναφορά και η ειδησία. Λοιπόν, εντάξει.
1: Στην επαναφορά δεν έγινε, έγινε ένα φάουλ.
0: 78-74, επαναλαμβάνουμε. Ελλάδα προηγείται τη Σλοβενία. 3-18 και. Τρίτη χαμένη, μπράβο.
1: Θα βλέπει πιο γρήγορα ο μπαγάσα. Είναι γρήγορα.
0: Καλά, τραβάει τα μαλλιά του ο προπονητής των Σλοβαίνων, έτσι.
1: Στον πάγκο το δικό μας είναι παρεμπιπτόντος,
0: ναι,
1: και η Κατερίνα Δελή, η οποία είναι στον Προμηθέα πια.
0: 1-4 για τους Σλοβαίνους, 78-75, 3-15 για το τέλος του αγώνα πια. Για πες.
1: Εκτός από τον Δημήτρη Μπουζούλα που είναι ο άμεσος συνεργάτης του Μισιακού, είναι και η Κατερίνα Δελή, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα που έχει πάρει πρωτάθλημα παιδών στην Ελλάδα ως προπονήτρια με το Περιστέρι. Τώρα είναι στον Προμηθέα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα το μάτς, κάτσε να γυρίσω στο μάτς κι εγώ γιατί.
0: Άστοχο ευτυχώς η τελική προσπάθεια κατά το καλάθι, κοντά στο καλάθι των Σλοβαίνων.
1: Γιατί
0: 2-46 επί το τέλος, τους 3 πόντους διαφορά για την ελληνική ομάδα. 78-75. Να δούμε τώρα γιατί είναι κρίσιμη αυτή. Παραλίγο να γίνει το λάθος.
1: Σουτ
0: άστοχο για, για την ελληνική ομάδα.
1: Ποιος θα το πάρει το σουτ, τώρα βλέπω ο Μπάρλος νομίζω.
0: Όχι, ήταν άστοχο, η μπάλα για τους Σλοβαίνους, απομένουν 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και σοφάρισαν, ναι, με τρίποντο οι Σλοβαίνοι, 78-78. Μεγάλη μάχη, το έπαιζε Γιάννη από την αρχή. Το περιμέναμε δηλαδή. Πήραμε 2-3 φορές ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στις τάξεις των 5-6 πόντων. Αλλά τώρα με το τρίποντο, να δούμε ποιος το εκτέλεσε από τους Σλοβαίνους, γιατί είναι και εμείς το βλέπουμε σε από τη FIBA το YouTube μέσω FIBA. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα τους παίκτες.
1: Κοιτάνω, αλλά τους ξέρουμε κιόλας όλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω, το τρίποντο το έβαλε ο Auer, Άντζε Auer, στα 2-16. Ο Σπανός ήταν αυτός που έχασε το τρίποντο νωρίτερα για την Ελλάδα. Και
0: να σου πω, επειδή υπάρχει time out και έχουμε και μια ερώτηση από τον φίλο τον Μιχάλη. Καλησπέρα, λέει. Ό,τι διαβάσαμε για εντός ισχύει, ανανέωσε με σχεδόν 3 εκατομμύρια.
1: Το πιθανότερο
0: είναι ανανέωση. Κάπου εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με σημαντική αύξηση αποδοχών.
1: Μα
0: έτσι.
1: Έπαιρνε ένα 800. Είναι.
0: Για φέτος πόσο ήταν η πρόβλεψη?
1: Ένα 800.
0: Είναι 800. Ναι. Καλά, είναι αυξησάρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το χειρίστηκε έξυπνα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε όμως. Σε ποσοστό είναι πολύ μικρό, είναι μικρότερη από την αύξηση που ζητάει ο WOCAP, για παράδειγμα. Δηλαδή ο WOCAP από ένα 200. Αν πάρει δύο, αν γίνει πρόταση δύο, είναι μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που έκαναν στο, γιατί είναι σχεδόν 100%, σχεδόν 80% από αυτή την πρόταση που έκαναν στον Ντόρση.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εξέλιξη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετική για τους δύο παίκτες, έτσι, για το WOCAP, για τον Ντόρση.
1: Προς το παρόν
0: αντιστρόφως
1: πηγαίνουν τα πράγματα όπως δείχναν να πηγαίνουν.
0: Άστοχο σουτ για την ελληνική ομάδα από τον Ανδρέα τον Μπάρλο. Όλα αυτά.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα νομίζω ότι αρχίζει να προσπαθούν να γίνουν ήρωες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και είναι τα ονόματα της ομάδας.
0: 1-41 πριν το τέλος, πάντα 78-78. Λάθος ευτυχώς για την ελληνική ομάδα. Μάλλον έκλεψε την μπάλα ο Μοναμά, ο οποίος και είναι ο παίκτης, ο οποίος με μία ακόμα διήρηση επιτυχάνει ένα καλαθάκι. Καλάθαρος. 80-78.
1: Ξέρεις τι,
0: έκανε 1-27.
1: Το πάει να γίνει ώρα, τι σημαίνει? Τρίποντο Σπανός που είναι σέντερ.
0: Ναι.
1: Τρίποντο Μπάρλος για να τελειώσει το μάτς. Να τελειώσει, να δώσει αέρα στην εθνική και να πάρει πίσω το προβάδισμα. Εδώ.
0: Βγήκε η άμυνα για την ελληνική ομάδα, όπως μας λέει και ο Άγγελος.
1: Εδώ πρέπει να πάει σίγουρα. Να σουτάρεις με μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Εδώ πήγε στο ψηλό. πρέπει να ήταν λίγο φάουλ εδώ, αν το είδα καλά. Τέλος πάντων, είναι μπάλα πάλι σε ελληνικά χέρια.
1: Χαραμπίδης, φάουλ. Βολές.
0: Ναι. 59 δεύτερα για το τέλος. 59,5 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. 80-78 για την ελληνική ομάδα.
1: Σημαντικές
0: συμβολές. Υπενθυμίζουμε, ναι, είναι πολύ σημαντικές συμβολές.
1: Του Γιώργου Χαραλαμπίδη.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αν νικήσουμε, πάμε στους 8 του Ευρωμπάσκετ.
1: Εδώ νομίζω ότι έχει κάνει μια αλλαγή ο Μισιακός. Έχει βάλει playmaker το Χαραλαμπίδη, αυτό που είπαμε ότι είναι playmaker, και πήρε την μπαλά από το Σπανούλη και τον Μπάρλο, οι οποίοι το πρώτο που κοιτάνε είναι να εκτελέσουν. Καταλαβες. Και έβαλε, ναι, και έβαλε playmaker το Χαραλαμπίδη, ο οποίος είπαμε είναι playmaker καθαρό, καθαρό, δεν κοιτάει να σκοράρει, κοιτάει να δημιουργήσει. Και γι' αυτό είπαμε ότι νωρίτερα βιάστηκαν και ο Μπάρλος να πάρει το τρίποντο και ο Σπανός που είναι σέντερ.
0: Είναι κρίσιμες συμβολές του Ιού Χαραλαμπίδη, 80-78, αν ευστοχήσει.
1: Είπαμε το βαφτιστήρα του Μαυροειδή.
0: Βαφτιστήρα του Μαυροειδή.
1: Θα στείλει μήνυμα σε λίγο. Το έχασε την πρώτη, ορίστε το μάτι.
0: Το ματιάσαμε.
1: Το ματιάσαμε, ναι. Ναι.
0: 80-78, 59 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του ματ. Ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, με εξαίρεση 2-3 σημεία της αναμέτρησης, όπου είχαμε πάρει σαν εθνική, η ελληνική ομάδα είχε πάρει ένα αέρα της τάξης των 5-6 πόντων.
1: Άστοχος πάλι.
0: Στο δεύτερο, ναι.
1: Άστοχος πάλι και τζάμπολ, και νομίζω ότι η μπάλα δείχνει Ελλάδα. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Οπότε ο Χαραλαμπίδης, νομίζω, ο οποίος έχασε τις δύο βολές.
0: Ναι, αλλά πήγε πάνω στην μπάλα. Μετά τη διεκδίκησε.
1: Έβαλε το χέρι πάνω στην μπάλα και πήρε τζάμπολ. Βελάκι Ελλάδα.
0: Εδώ είναι τώρα η διαχείριση αυτών των 56 δευτερολέπτων, ναι, και αυτή η επίθεση.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει βολές, χάνουμε βολές σε κρίσιμα σημεία.
0: Καλά, έχασαν και οι Σλοβαίνοι τώρα.
1: Εντάξει,
0: έτσι?
1: Έχασαν και οι Σλοβαίνοι, αλλά και εγώ δεν είμαι Ελλάδα.
0: Τρεις χάσαμε από λίγο, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, χάσαμε το πρώτο μάτς από τις βολές, χάσαμε. Γενικά, δεν βάζουμε τις κρίσιμες. Επαναφορά, η μπάλα σε ποιον, για να δούμε Σπανούλης.
0: Εδώ τις βάζουν παίκτες πανέμπειροι σε...
1: Στις κάουσκες βλέπε. Σπανούλης, τζαμ σούτ τώρα... από τα 3 μέτρα για δίποντο, άστοχος.
0: Ναι.
1: 78-80, όπως έλεγε ο έμνησος Φίλιππος Συρίγος, όχι τρίποντο τώρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να παίξουμε άμυνα με αλλαγές. Μια πάσα... διαγώνια,
0: ήταν λίγο παρνιδινό,
1: κλέψιμο από τον Μπάρλο. Ο Μπάρλος διάβασε τη φάση και την close out επίθεση, και έτσι η μπάλα στην ελληνική ομάδα.
0: 22-20 δευτερόλεπτα το τέλος του αγώνα.
1: Ο Σπανούλης τη δίνει στον Μπάρλο, ο Μπάρλος την κρατάει για να κερδίσει φάουλ και κερδίζει φάουλ. Στο 78-80 θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε σχεδόν καθαρίσει αν έμπαιναν οι βολές στο Χαραλαμπίδη. Να δούμε τώρα αν ο Μπάρλος το κάνει αυτό, αν το θα το κάνει.
0: Αν τις βάλει τις δύο βολές, νομίζω καθαρίζει το ματσάκι. 15 δεύτερα βέβαια έχει ακόμα. Όχι, δεν έχει καθαρίσει, αλλά
1: ναι, εντάξει,
0: σαφές πλεονέκτημα.
1: Μετά, αν βάλει και τις δύο, θα θέλουν δύο κατοχές. Οπότε...
0: περιμένουμε.
1: Είπαμε, δεν προτρέχουμε ποτέ στο μπάσκετ.
0: Να δούμε.
1: Πετάγεται και ένα διαφημιστικό. Το βλέπεις και εσύ? Γιατί το βλέπω εγώ?
0: Όχι, διαφημιστικό εγώ δεν βλέπω. Βλέπω τις δύο βολές του Μπάρλου. Όχι. Τώρα επιχειρεί την πρώτη από τις δύο.
1: Έξω,
0: άστοχος.
1: Τρίτη χαμένη βολή στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι και...
1: άγχος.
0: Και το άγχος. Απειρία, και η ηλικία. Έτσι.
1: Ας βάλει λοιπόν μία και μετά μπορούμε να κάνουμε και φάουλ, που λέει ο λόγος, για να έχουμε τον έλεγχο. Να μην ρισκάρουμε δηλαδή να δεχτούμε τρίποντο. Ανδρέας Μπάρλος βάζει τη δεύτερη. 78-81, 15 δευτερόλεπτα και ένα. Ο Ανδρέας Μπάρλος δίνει αέρα τριών πόντων και time out, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει, το πιο λογικό ήταν αυτό.
1: Εδώ νομίζω.
0: Για να σχεδιάσει η επίθεση, δεν ξέρω ποιος το ζήτησε. Νομίζω ότι το ζήτησαν οι Σλοβαίνοι.
1: Α, βλέπω και τον Παπαδόπουλο, τον coach της Εθνικής Εφήβων. Ο οποίος.
0: Άρα και εδώ πανστρατιά που λέμε, έτσι.
1: Πανστρατιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω. Αλλά κάθεται μακριά. Δηλαδή, ενώ μίλησε με το Μισιακό, έχει κάτσει λίγο πιο μακριά. Δεν τον είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Εκτός αν κάνω λάθος. Και τα time out, το time out, οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Προφανώς εμείς δεν πρέπει να φάμε τρίποντο για να μείνουμε μπροστά. Ακόμα και καλάθι να δεχθούμε, αν δεν είναι τρίποντο, η goal foul εκεί είναι τα δύσκολα. μπορούμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο του σκορ. Φυσικά θα μας κάνουν φάουλ, έτσι. Και από εκεί πέρα πάμε στη διαδικασία των βολών.
0: Να σου πω για τον Νταρόν Ράσελ, είπες με την συμφωνία του με την ΕΦΕΣ.
1: Όχι, δεν προλαβα.
0: Νταρόν Ράσελ, έτσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα, δεν είναι επίσημο. Έτσι. Ο Τούρκος δημοσιογράφος το αναφέρει αυτό, ο Ανίλ Ουισάλ. Πέρσι ήταν στην Κλουζ. Πρώτο σκόρερ του EuroCup. Παίρνουμε κάτω κάτω ράφι, ρε παιδί μου.
1: Μα αυτό δεν δηλαδή.
0: Ναι, είχε πέρσι στο EuroCup με την Κλουζ 19,8 πόντους, 3,6 rebound, 6,2 assist. Καλές εμφανίσεις και σπουδαία νούμερα, αλλά άλλο EuroCup και άλλο Ευρωλίγκα. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή, ότι είναι όντως. Λοιπόν, πάμε. Το έχεις μπροστά σου, Γιάννη, γιατί εμένα.
1: Όχι, εμένα πάει πίσω, να ξέρεις. Ο Άγγελος το βλέπει
0: μόνο
1: πιο γρήγορα.
0: Ο Άγγελος το βλέπει.
1: Έχει ξεκινήσει η επίθεση. Τρίποντο, άστοχο, rebound από ποιον. Rebound για. Κάνει challenge ο Μισιακός, γιατί έδειξε ο ένας διαιτητής. Έδειξε Σλοβενία. Mm-hmm. Και μου φάνηκε Σλοβενία. Δεν ξέρω, Άγγελε, εσύ που το είδες. Να πούμε. Και εγώ αυτή την εντύπωση σχημάτισα.
0: Η εντύπωση είναι ότι το πιο γρήγορο κομπιούτερ.
1: Εσύ κοίταγε στη Βίβια Νικολοπούλου, γιατί δεν έχουμε πει το όνομά της.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έψαξα έναν τρόπο να το βρω. Τι να κάνουμε. Να το πω, γιατί όλοι όσοι εργάζονται σε αυτή την εκπομπή και μας υποστηρίζουν και μας ανέχονται κυρίως, πρέπει να παίρνουν αυτό που τους αναλογεί.
0: Γιατί το είπαμε το άστοχο τρίποντο των Σλοβένων.
1: Ναι, βέβαια. Απλά τώρα τα πλάνα που δείχνει δεν φαίνεται. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα blockout.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη μάχη μέχρι τέλους είναι. Την αρχή μέχρι το τέλος. Το βλέπαμε, συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Πάλι έχει τα ίδια φάση. Τι ζητάει κάτι, ο Μισιακός ζήτησε.
1: Όχι, δείξαν μπάλα για τη Σλοβενία,
0: ναι.
1: Και ο Μισιακός ζήτησε challenge. Τώρα εδώ ψάχνουν κάτι νωρίτερα. Δεν κοιτάνε το out, κοιτάνε κάτι νωρίτερα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να. Ναι. Ο Άγγελος το έχει δει καλύτερα λίγο. Ο Μπάτζιος λέει: μάλλον την έβγαλε.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ποιο είναι ο Έλληνας αυτός που πάει στην μπάλα πάνω.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, αλλά Σλοβενία τελικά. η μπάλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοιτάγαν τη φάση πριν. Δηλαδή, όλο το τρίποντο.
0: Ναι, ήταν καθαρή φάση πριν, δεν είχε κάτι. Ναι.
1: Ναι, σωστό αυτό που λέει ο Άγγελος. Να δούνε αν είναι βρήκε στεφάνι για να πάει 14. Αλλά έμειναν 10,7. Οπότε δεν είναι. Και να πάει 14 το ίδιο είναι. Γιατί είναι 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεσή τους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε φάουλ.
0: Τους πάμε στις δύο βολές δηλαδή, έτσι. Ναι. Και μετά λοιπόν.
1: Σουτ για τρίποντο, airball. Το τρίποντο ήταν υποπίεση, η μπάλα. Για την Ελλάδα έγινε εκεί ένα μελέ που λέγαμε στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί μελεδάκι, ναι.
1: Προσπάθησαν να την επαναφέρουν. Βρήκε σε πόδι Έλληνα παίκτη, Μπενεπλάκη και Σλοβένος. Και η κατοχή για την Ελλάδα, που είναι κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση, 4,4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, την κατάλληλη στιγμή. Και όταν λέμε κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη στιγμή είναι τα νοκάουτ. Γιατί θυμίζουμε ότι προκρίθηκε ως τρίτη στον όμιλο, γιατί έκανε δύο ήτες που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει αποφύγει γιατί είχε τον έλεγχο, αλλά τα σημαντικά είναι τα νοκάουτ και το ξέρει καλύτερα από όλους η Εθνική Ανδρών. Τόσα χρόνια πήγαινε καλά στις πρώτες φάσεις, στους ομίλους, και στα νοκάουτ.
0: Πάντως εγώ είδα την άμυνα εκεί στο τρίποντο, εξαιρετική άμυνα των Ελλήνων στο τρίποντο που επιχείρησε πριν γίνει το μελεδάκι που λες εσύ για να κερδίσουμε την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα, χωρίς φάουλ.
1: Σωστή άμυνα.
0: Πολύ σωστή άμυνα. Και σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
1: Και το σουτ που έκανε, ο Βασίλης Πανέλης, φαίνεται να γελάει, νιώθοντας μια ασφάλεια. Και ενώ είναι και άλλοι γονείς, έτσι. Απλά στεκόμαστε στο Βασίλη, γιατί δεν ξέρουμε τους γονείς όλων των παιδιών. Εκτός αν είναι ο Νίκος ο Μπάλος και ο Γιώργος Κώστας ο Χάραλα. Ασφάλεια. Και ενώ είναι και άλλοι γονείς, έτσι. Απλά στεκόμαστε στο Βασίλη, γιατί δεν ξέρουμε τους γονείς όλων των παιδιών. Εκτός αν είναι ο Νίκος ο Μπάλος

0: μέσα του, δεν τον βλέπεις, αγωνιά.
1: Φάουλ.
0: Εξηγεί δίπλα τι γίνεται.
1: Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σασλόγλου, ναι. Ο Σασλόγλου, ο οποίος είπαμε είναι και αυτός πενταδάτος σε αυτή την ομάδα, πάει να εκτελέσει ελεύθερες βολές με μία στην ουσία
0: καθαρίζουμε τελείωση, την ιστορία.
1: Γιατί ναι, και να πετάξουν, ναι. Το λέω, τι μπορεί να γίνει.
0: 81-78 υπενθυμίζουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Το σκορ 4,4 για το τέλος.
1: Γιατί,
0: ή όχι. Γιατί είναι πόσο πιο αργό.
1: 2,4.
0: 2,4.
1: Εντάξει, κερδίσαμε. Κερδίσαμε, ο Σασλόγλου βάζει τη βολή και το ρωτάει μάλιστα τον προπονητή του αν είναι να τη χάσει. Του λέει, δεν κατάλαβα τι του είπε. Αλλά ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει
0: είμαστε
1: το πράγμα.
0: 8.
1: Οπότε ο Σασλόγλου θα βάλει και τη δεύτερη. Οπότε 83-78, μεγάλη πρόκριση για την εθνική ομάδα των εφήβων. Σπάει το σερί, τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει. Αγκαλιές στα παιδιά, των παιδιών. Η Σλοβενία, που είπαμε, πήρε το under 20, πήρε το under 18, αποκλείεται από την Ελλάδα στους 16. Άρα τη πάμε το σερί. Έτσι. Και η εθνική ομάδα, η οποία ταλαιπωρήθηκε χάνοντας δικά της παιχνίδια στον Όμιλο, τώρα παίρνει μια τεράστια νίκη, πρόκριση από τη Σλοβενία. Δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, μεγάλη έτσι ανακούφιση για αυτή την ομάδα. Είπαμε, υπήρξε και η κριτική των τελευταίων ημερών, υπήρξαν πάρα πολλά που έγιναν.
0: Εντάξει, πάντως αυτό που απομένει τελείωσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τελειώσαν όλα, η εθνική είναι στους 8 του Ευρωπαϊκού.
1: Και θα παίξει με τη Λετωνία. Θα πούμε και πότε θα παίξει. Απλά να πούμε, Καψάλης 5 πόντους σε 15 λεπτά. Ο Διαμάντης, ο Μάριο Διαμάντης, έπαιξε 3 λεπτά σχεδόν, δεν σκόραρε. Ο Γιώργος Μοναμά σε 22 λεπτά.
0: Από τους πρωταγωνιστές εθνικής μας.
1: 16 πόντους με 6-13 δίποντα και 4-7 βολές. Αστόχησε στα 2 τρίποντα που επιχείρησε.
0: 6 rebound.
1: Είχε 6 rebound. Είναι πολύ αθλητικός. Είπαμε, έχω την καλύτερη γνώμη για αυτό το παιδί. Σπανός.
0: Και 3 κλεψίματα, ο Μοναμά, έτσι.
1: Ναι, να με συμπληρώνεις εσύ. Σπανός σε 27 λεπτά, ο βασικός ψηλός. Είχε 9 πόντους με 3 στα 12 δίποντα. 0-1 τρίποντα, αυτό που δεν έπρεπε να πάρει. 3-4 βολές. Την άλλη φορά θυμάσαι, είχε χάσει 3 συνεχόμενες. 12 rebound για ένα πόντο τώρα.
0: Το έχει ότι πάει συνήθως κάνει τώρα, απόψε δεν το κατάφερε, αλλά
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι.
0: 12 rebound.
1: 12 rebound, 2 assist. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 6 πόντους με 2 στα 2 δίποντα, 0-2 τρίποντα, 2-4 βολές, οι 2 χαμένες μας άγχωσαν λίγο στο τέλος, αλλά ευτυχώς οι Σλοβαίνοι δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν αυτό. 4 rebound, 2 assist. Θανάσης Πανούλης σε 24 λεπτά 16 πόντους με 2 στα 7 δίποντα, 1-3 τρίποντα και 9 στις 14 βολές, 10 rebound, να το στο double-double.
0: Βέβαια,
1: το έκανε
0: ο Θανάσης Πανούλη.
1: Ο Θανάσης, ο οποίος αυτή τη φορά σούταρε λιγότερο από τις προηγούμενες φορές και ήταν πολύ καλύτερος όσον αφορά την προσφορά του στην ομάδα. Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου είχε σε 18 λεπτά 6 πόντους, 3-5 δίποντα και 2 rebound. Ο Μάριος Καραβασίλης σε 25 λεπτά είχε 4 πόντους με 2-3 δίποντα, 9 rebound. Είναι ο παίκτης που ξεκινάει μαζί με το Σπανό στη γραμμή, στο 4 στην ουσία. Λευτέρης Αδαμόπουλος είχε 2 πόντους σε 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, με ένα σουτ πήρε, το έβαλε. Ο Ανδρέας Μπάρλος, ο οποίος έβαλε την βολή που σφράγισε, στην ουσία όχι σφράγισε, έδωσε μεγάλο αέρα, τον αέρα των τριών πόντων, είχε 13 πόντους με 4 στα 9 δίποντα, εδώ ήταν άστοχος στα τρίποντα, 0 στα 6 τρίποντα, 5-6 βολές, 3 assist και 2 rebound. Σασλόγλου 6 πόντους με 6-6 βολές, 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Ζέρβας έπαιξε 4,5 περίπου λεπτά, δεν πήρε προσπάθεια, έχει μείνει στο φάουλ που είχες πει νωρίτερα. Άρα λοιπόν η εθνική που τελείωσε με 2 στα 19 τρίποντα, πολύ χαμηλό ποσοστό, 10,50%, 10,50%, 10,5%, 24 στα 53 δίποντα, 45,28%, βολές 67,44%, 29,43%. Πήραμε 51 rebound και για να δω οι Σλοβαίνοι πώς θα πει.

0: πήραν, απλά έτσι από περιέργεια. Εμείς πήραμε, είπαμε 51. Πού είναι τώρα, γιατί δεν γυρίζει. Ναι, πιο κάτω είναι σίγουρα. Βλέπω κάτι λάθος εγώ. Α, ναι, στον Άνη Σλοβενία. Εμείς πήραμε 51, οι Σλοβένοι πήραν 43 rebound. Είχαν, πρόσεξε, 4 στα 15 τρίποντα. Νομίζω 4 στα 5, αλλά τώρα το είδα καλύτερα. Mm-hmm. 4 στα 15 και είχαν, πρόσεξε εδώ τώρα τι γίνεται, είχαν 22 στις 40 βολές οι Σλοβένοι. Ήταν από εμάς πολύ πιο άστοχοι. Εμείς είχαμε 60%, εκείνοι 55% με το ζόρι. Οπότε η Εθνική Ελλάδος πήρε τη μεγάλη πρόκριση. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στο προπονητικό team και όλους όσοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα. Συνεχίζουμε με την Λετωνία. Να δούμε τώρα πότε παίζουμε. Μισό λεπτό να πάμε στο section το κατάλληλο, mm-hmm. για να πούμε πότε γίνονται οι αγώνες.
1: Καλά, ώρες δεν θα έχει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Απλά ξέρουμε τον αντίπαλο και δούμε μέρα. Υπάρχει και μέρα προγραμματισμένη σίγουρα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, απλά να πω κάτι λίγο πριν το τέλος και της εκπομπής αυτής, ότι ενώ ο Γιάννης δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική, τα άλλα τρία παλικάρια, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα αγωνίζονται με τους Heat, δηλαδή ο Γιόβιτς, Σερβία, Φοντέκιο, Ιταλία, ο Λάρσον, Σουηδία, θα συμμετάχουν στους αγώνες των παραθυρών με τις εθνικές ομάδες, έτσι. Mm. Αυτό μόνο θέλω να πω.
0: Λοιπόν, αύριο παίζουμε. Απλά την ώρα, η ώρα είναι, πρέπει να θα διαμορφωθεί καταλήλως μόλις τελειώσουν όλα τα ζευγάρια. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε ποια ζευγάρια έχουμε μέχρι τώρα. Καθώς ξεκινάει το Λιθουανία-Ιταλία που είναι το ένα ζευγάρι και ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του Ισραήλ-Γερμανία. Τουρκία-Ρουμανία θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Γεωργία. Ξέρουμε δύο ζευγάρια τα οποία είναι στο ίδιο ταμπλό, εννοώ ότι μπορούμε να συναντηθούμε πριν τον τελικό με αυτούς. Η Πολωνία κέρδισε την Τσεχία 96-68 και πέρασε και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που διέλυσε το Βέλγιο με 97-60. Ο νικητής του Πολωνία-Ισπανία στα προημιτελικά θα παίξει στα ημιτελικά με το νικητή του Ελλάδα-Λετωνία. Mm-hmm. Έτσι, γιατί θυμίζω η Λετωνία διέλυσε 99-59 τη Σερβία και εμείς με δυσκολία μεν, αλλά αυτή τη φορά καταφέραμε να κερδίσουμε ένα μάτς που πήγε στον πόντο, να κερδίσουμε την Σλοβενία που είχε πολύ μεγάλο...
1: Με λάθη που έγιναν, εντάξει, στο τέλος και χαμένες βολές, αλλά εντάξει, σημασία έχει νίκη, πρόκριση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και οι Σλοβένοι,
0: και οι Σλοβένοι
1: στο τέλος έκαναν λάθη.
0: Βιαστικές επιθέσεις.
1: Είναι και θέμα ηλικίας και απειρίας αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ βιαστικές επιθέσεις για τρίποντα. Mm-hmm. Στην ουσία αητό εμολούσαν, δηλαδή την πέταγαν την μπάλα. Ακόμα και στην τελευταία άμυνα που βγήκε, ο παίκτης σούταρε στραβά. Εντάξει. Τέλος πάντων, είπαμε, η ηλικία είναι παιδες. Έτσι, μην είμαστε αυστηροί. Εδώ βλέπουμε άντρες και τραβάμε τα μαλλιά μας.
1: Αυτό είπα, παιδιά, ότι έμπειροι παίκτες θα... πολλών εκατομμυρίων τώρα.
0: Τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Ναι. Έτσι. Γενικά, αρκεί και τα ίδια τα παιδιά να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από το να αποκτήσουν νωρίς, να ξεφύγουν από το σωστό δρόμο και όπου σωστός δρόμος είναι η σωστή νοοτροπία, mm-hmm. για τον μπάσκετ.
1: Λοιπόν, Γιάννη, κάπου εδώ. Καταρχήν, σε λίγο αρχίζει μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έχει πολύ ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα. Τώρα, σε λίγο.
0: Και το βράδυ, Στεφανίδη προγραμματικά.
1: Σε λίγο αρχίζει η αγώνα κυπέλου, έτσι. Mm. Τρίκαλα Λάρισα, σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος είναι παντού. Ο καλός ο φίλος, τα παλιά.
0: Στο ημίχρονο
1: πετάγεται
0: και κάνει κανένα ρεπορτάζ και κοινωνικό, ναι. Και επιστρέφει.
1: Κατεβαίνει και στην Αθήνα, κάνει και λίγο στα Μέγαρα που κάλυψε τις πυρκαγιές. Ανεβαίνει πάλι πάνω, εντάξει. Να είναι καλά ο Βαγγέλης. Τεράστιο κεφάλαιο για την ΕΡΤ γενικά.
0: Κοίταξε.
1: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Μητρούσης.
0: Λοιπόν, κοιτάει, έτσι.
1: Λοιπόν, καληνυχτίζουμε εμείς.
0: Εντάξει, κάτω.
1: Καλησπερίζουμε μάλλον.
0: Άντε, γεια, συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Εσά αύριο πάλι, 4 η ώρα εδώ.
0: Ελπίζουμε να το βάλουν στην ώρα μας για να, έτσι να έχουμε ένα ενδιαφέρον να παρακολουθούμε.
1: Κοίτα, άχαρο είναι λίγο.
0: Ναι, άχαρο, αλλά εντάξει.
1: Από το YouTube, αλλά δεν αξίζει.
0: Έχει μια ζωντάνια.
1: Υπάρχει, τουλάχιστον ενδιαφέρον και ενημέρωση.
0: Λοιπόν,
1: γεια χαρά.
0: Τσάω.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού από την Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30. Και αμέσως μετά μικρόφωνο στα γήπεδα, καθώς θα έχουμε σέντρα στα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, της Νέιμεγγεν με τον Ολυμπιακό για την τρίτη προγραμματική φάση του Champions League, και την ίδια ώρα θα ξεκινήσει στη Σόφια ο αγώνας της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Η σημερινή ημέρα είναι αρκετά πλούσια, καθώς δεν έχουμε μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια των Ευρωπαίων μας στα κύπελα Ευρώπης του ποδοσφαίρου, αλλά και πολλά ακόμα σημαντικά πράγματα, καθώς στις 10:05 ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. 10:15 θα ξεκινήσει το αγώνισμα του Μίλτου Τεντόγλου που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ και μάλιστα με ειδικό, η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει και δικό της κανάλι για να μεταδώσει μόνο τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου εκείνη την ώρα μέσα από το Netflix. Επίσης σήμερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στον Μπέρμιγχαμ στις 9:05 έχουμε τα προκριματικά του Επικοντό, θα αγωνιστεί η Κατερίνα Στεφανίδη, και 5 λεπτά νωρίτερα θα ξεκινήσει ο τελικός της Φυροβολίας όπου εκεί θα πάρει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Ελληνική συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχουμε και στις 9:05 αυτή τη φορά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Στις 9:05 λοιπόν η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και βεβαίως είχαμε και την επιτυχία που ανέφεραν και λίγο νωρίτερα ο Βαγγέλης Ζορμπάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο, με την εθνική μας ομάδα παιδών στο μπάσκετ να κερδίζει την Σλοβενία με 83-78 στο γύρο μπάσκετ κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Εθνική Ομάδα των Παιδών η οποία πέρασε στην οκτάδα και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ και του ΟΦΗ για το αυριανό Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 το βράδυ, ΑΕΚ εναντίον ΟΦΗ, ενώ πριν από πολύ λίγο ξεκίνησε και η πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Τα Τρίκαλα υποδέχονται εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε το, την ΑΕΛ στο LFC Arena. Τα Τρίκαλα είναι, αναφέρονται ως γηπεδούχοι. Πάμε λοιπόν στο στάδιο της LFC Arena να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, όπου και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Αρασπόρα από το LFC Arena, όπου διεξάγεται η πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Δύο ομάδες που κληρώθηκαν για την πρώτη φάση είναι ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, να το πούμε ότι είναι η ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το κύπελλο Ερασιτεχνών. Και αυτός είναι ο λόγος που παίρνει μέρος σε αυτή τη διοργάνωση, όπως προβλέπεται και από τον οργανισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και θα πρέπει να πούμε ότι όποια ομάδα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, ή τα Τρίκαλα ή η ΑΕΛ, θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση, την ομάδα της Καλλιθέας εκτός έδρας. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι 0-0. Σε αυτά τα 7 λεπτά θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχει επισκέψεις προς την περιοχή του Αθλητικού Όμιλου Τρίκαλα, χωρίς όμως να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να την απειλήσει ή να την παραβιάσει, με αποτέλεσμα να είναι το 0-0 μέχρι στιγμής. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παρατακτεί στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την τυπικά γηπεδούχο, την ομάδα των Τρικάλων, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Κοκκίνη, ο οποίος μέσα στην περιοχή θα δώσει εκεί την πάσα, θα γίνει το σούτ και η μπάλα θα κοντράρει πάνω στο τσιγκάρι και θα περάσει πλάγια. Το σούτ έγινε από τον Τρίμη, μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση, η μπάλα κοντράρισε στον τσιγκάρι και στη συνέχεια κατέληξε πλάγια. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για την ομάδα των Τρικάλων. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ξεκινώντας από την ομάδα της ΑΕΛ που είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Βενετικίδης, Αγαπάκης, Παράς, Ρισβάνης, Καραγιαννίδης, Ατράντα, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου που συνδέει τις δύο ομάδες, Νικοκυράκης, Μακρύς και Νίτσος, επίσης συνδέει τις δύο ομάδες ο νεαρός ο Νίτσος, και από την άλλη πλευρά η τυπικά γηπεδούχος, η ομάδα των Τρικάλων, η οποία αγωνίζεται όλος στο LFC Arena λόγω ότι δεν υπήρχε άδεια στο δημοτικό στάδιο των Τρικάλων. Ενώ τώρα έχει γίνει μια παλιά για την ΑΕΛ που προσπαθεί μέσα στην περιοχή να γίνει σέντρα από την αστρή πλευρά, αλλά εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της άλλα, αλλά είναι ο κεντρικός αμυντικός των Τρικάλων, ο Χαλικιάς, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα, όμως η μπάλα θα περάσει ξανά στην κατοχή των Βυσσινή. Λαζαρίνας, Κακάνης, Χαλικιάς, Κόντρας, Καμπέρης, Παπαδάκος, Κοντοθανάσης, Κοκκίνης, Τρίμης, Σαμαντάς και Κουντρουμπής που συνδέει τις δύο ομάδες, είναι η ενδεκάδα για την ομάδα των Τρικάλων, αυτή που επέλεξε ο Νίκος Μπαδήμας, ενώ για την ΑΕΛ προπονητής είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην επίθεση με τον Τζιγκάρα να κάνει ένα σουτ, εύκολο όμως θα πέσει ο τροματοφύλακας του Τρικάλων, ο Λαζαρίνας, και θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά ως γηπεδούχος η ομάδα των Τρικάλων, κυρίως οι συναντήσεις ήταν στη δεύτερη εθνική, υπάρχει βέβαια και στην τρίτη εθνική κατηγορία και μία στο κύπελλο Ελλάδος, ήταν η μοναδική. Για να δούμε όμως τώρα στα Τρίκαλα. Μέσα στην περιοχή με τον Σαμαντά, η ευκαιρία για τα Τρίκαλα με τον Κοκκίνη να ανοίξουν το σκορ, όταν από το γύρισμα του Σαμαντά από την αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή, κοντά θα έλεγα έτσι στην μικρή περιοχή, το πλασέ από τον Κοκκίνη ήταν ο Βενετικίδης, αυτός ο οποίος απομάκρυνε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που τα Τρίκαλα ουσιαστικά σε αυτή την πρώτη ουσιαστική επίθεση κατάφεραν να απειλήσουν και να φτάσουν πολύ κοντά στο να ανοίξουν και να προηγηθούν απέναντι στην ΑΕΛ. Το 0-0 παραμένει στο 11ο λεπτό και να θυμίσω βέβαια Δημήτρη ότι δεν υπάρχει παράταση, όποια ομάδα είναι νοκάουτ το παιχνίδι, όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Καλυθέα, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας, εδώ το γκολ, από κοντά είναι ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, η πάσα που έγινε από τον Μακρύ, τον Κύπριο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, ο οποίος στο δεύτερο δοκάρι ουσιαστικά, ο Κώστας ο Παπαγεωργίου και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ, δεν θα δυσκολευτεί για να βάλει, να στείλει τη βάλα στα δίχτυα και να κάνει το 0-1. Αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1. Με αυτή λοιπόν την προσπάθεια στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ και προηγείται των Τρικάλων με αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά με τη σέντρα του Μακρύ από πλάγια θέση, το γύρισμα ουσιαστικά προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί ξεμαρκάριστος ο Κώστας Παπαγεωργίου που ήρθε από πίσω, την έστειλε στα δίχτυα και κάνει έτσι το αθλητικό όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, υπενθυμίζοντας ότι λίγο νωρίτερα την ευκαιρία την είχε ο Κοκκίνης για λογαριασμό των Τρικάλων να βάλει μπροστά την ομάδα του. Σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι που βρίσκεται στο ξεκίνημα. Έχει πολύ δρόμο ακόμη για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, αν θα υπάρχει αντίδραση από τα Τρίκαλα ή θα υπάρχει συνέχεια στα τέρματα από την ομάδα των Τρικάλων. Το 10ο λεπτό της αναμέτρησης, αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1.
0: Βαγγέλη Μικρού, σας ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ λοιπόν 0-1 από το τέρμα του Παπαγεωργίου στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι το πρώτο παιχνίδι, το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στην δεύτερη προκριματική φάση την ομάδα της Καλυθέας εκτός έδρας, και όπως είπε ο Βαγγέλης Μητρούσιας, τόσο το παιχνίδι αυτό όσο και οι αγώνες της δεύτερης προκριματικής φάσης είναι παιχνίδια νοκάουτ που διαρκούν 90 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Αν λήξουν ισόπαλα δεν υπάρχει διαδικασία παράτασης, πηγαίνουμε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας για τα πραγματικά του Champions League. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Η Λεύσκη Σόφιας έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται με 1-0. Θυμίζω ότι η Λεύσκη Σόφιας ήταν νικήτρια και στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι που έγινε στην Βουλγαρία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η Λεύσκη θα είναι αυτή που θα περάσει στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την ΑΕΚ, ενώ η Καϊράτ Αλμάτι, που θα αποκλειστεί από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις. Βεβαίως υπάρχει ολόκληρο παιχνίδι μπροστά μας και πολλά μπορούν να γίνουν. Η ομάδα λοιπόν που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ, τον νικητή από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο, που βρίσκεται στην όμορφη Κρήτη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Κατέβηκες από νωρίς σήμερα, είχαμε και τη συνέντευξη τύπου των δύο τεχνικών για το αυριανό Super Cup, έτσι.
2: Ναι, πρέπει να προλάβουμε, να είμαστε εκεί. Είναι αλλιώς να το παρακολουθείς, βλέπεις συμπεριφορές, πολύ ωραίο κλίμα. Μας είχε λείψει το Super Cup.
0: Ναι,
2: το είπε, σε πάω τώρα κατευθείαν στο ρεπορτάζ, αλλά το είπε ωραίο ο Πέτρος Μάνταλος. Δηλαδή, τώρα που γίνεται το Super Cup, πρέπει να το κρατήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει με τους οπαδούς και των δύο ομάδων και όταν προκύψει ντέρμπι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καμαρώνουμε για το ωραίο κλίμα πέρσι, ελπίζουμε το ίδιο να είναι και φέτος, αλλά δεν είναι το κλασικό ντέρμπι, κατάλαβες τρία.
0: Ναι.
2: Η υπόθεση είναι όταν θα έρθει το κλασικό ντέρμπι, να μην ψάχνουμε γήπεδο να το κλείσουμε,
0: έτσι,
2: αλλά να επιμείνουμε με την παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων. Αυτό σημαίνει εξέλιξη, αυτό σημαίνει πρόοδο.
0: Ακριβώς.
2: Αλλιώς είναι στρουθοκαμιλισμός.
0: Και ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη, Γιάννη, κάποια στιγμή να μην υπάρχουν και αυτές οι κενές θύρες μεταξύ των δύο οπαδών. Έτσι, οι ζώνες ασφαλείας που λέμε για να χωρίζουν τους οπαδούς των δύο ομάδων.
2: Εντάξει.
0: Είμαστε λίγο μακριά τώρα.
2: Κοίταξε, εμείς προσπαθούμε να γυρίσουμε την εποχή των 80's.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, κατάμε στα γήπεδα.
2: Όλοι κάνει βήματα μπροστά,
0: έτσι.
2: Και εμείς θέλουμε να πάμε βήματα πίσω για το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Τι να πεις, ωραία.
2: Το χάσαμε στη διαδρομή, γίνεται όμως προσπάθεια.
0: Ωραία, όμως το έθεσε και ο Μάρκο Νικολίτσε στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για την ΑΕΚ η κατάκτηση αυτού του τροπέου αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς έχει να παίξει 30 χρόνια.
2: Κοίταξε, σκεφτόμουν, επειδή ο Μάρκο Νικολίτσε είναι ένας προπονητής που κάνει Mind Games, παρόλα αυτά είναι ένας προπονητής πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, για οποιοδήποτε θέμα μιλήσει μπροστά στα μικρόφωνα, όσο καυτό και αν είναι αυτό το θέμα, θα πει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Και αυτό είναι που γίνεται και στη συνέχεια. Γιατί δεν έχει πει ψέματα. Ούτε έχει κάνει διπλωματία, ούτε ασκεί πολιτική. Λέει αυτό που πιστεύει. Ο Νικολής πραγματικά θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι είναι ο τελικός των τελικών. Δεν βλέπει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή μπροστά του.
0: Ναι.
2: Το εννοεί, το έδειξε με τα λόγια του, το έδειξε με το ύφος του, το έδειξε στην συνέντευξη που με το βλέμμα του. Είναι τρομερά αποφασιστικός και περνάει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ομάδα. Αφήστε Λεύσκη Σόφια σε Καϊράτ, αφήστε αν θα είμαστε Champions League Playoff και να σκεφτούμε το αυριανό.
0: Έτσι, ξεκάθαρα, ναι.
2: Ένα μάτς τη φορά και εδώ σου λέει είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος της βραδιάς, αν έχουμε νικήσει, παίρνει την κούπα και την πάει στο μουσείο της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. έτσι το είπε, επί της ουσίας έτσι το είπε. Είναι ακόμα να το πάρουμε στο γήπεδό μας. Γιατί έτσι το βλέπει. Σου λέει είναι κούπα. Δεν είναι κάτι για να διασκεδάσουμε εδώ. Α, διασκεδάσουν οι φίλαθλοι. Εμείς σου λέει πρέπει να μπούμε μέσα και να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό είπε και ο Μάνταλος. Δεν θα σκεφτώ, λέει, το ατομικό. Ξέρεις, το ατομικό έπεται.
0: Ναι.
2: Ότι έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, έχει πάρει 2 κύπελα, να πάρει και το Super Cup.
0: Ναι, σου απάντησε σε σχετική ερώτηση που το έκανες.
2: Ναι, το ομαδικό. Δηλαδή, να πάρουμε το Super Cup. Αφού έχουμε έρθει εδώ, θα έχουμε έρθει για τουρισμό. Α, τι ωραία, αέρα, Ιωφάνεια, Ηράκλειο, Ξύπνη.
0: Πάμε για ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, ναι.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, έχουμε έρθει να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η ΑΕΚ πέτυχε πέρσι, ξεκινώντας πολύ πιο πίσω ένα χρόνο νωρίτερα, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που αφορούσαν τους ανταγωνιστές της, επειδή ήξερε τις αδυναμίες της, ήξερε μέχρι που έφτανε, το είπε και αυτό ο Νίκολης, δηλαδή ήταν προσγειωμένη ομάδα και κοιτούσε να διαχειριστεί ένα παιχνίδι κάθε φορά. Αν η ΑΕΚ μπει στο κήπεδο και σηκώσει λίγο τη μητούλα, θα πάθει πατατράκ. Αλλά η ΑΕΚ του Νικολίτ δεν δείχνει τέτοια συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν δείχνει τέτοια φαινόμενα.
0: Και, έδειξε,
2: και, έδειξε... και το έδειξε και στην προετοιμασία, με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, την έβλεπε και σε φιλικά παιχνίδια που δεν υπήρχε σκοπιμότητα στην έκβαση ενός αποτελέσματος. Ναι. Η ΑΕΚ έπαιζε για να νικήσει.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον όταν είχε τις βασικές τις επιλογές μέσα και το rotation ήταν πιο ισορροπημένο. Το αναφέρω αυτό σε σχέση με τη Σάντσπορ που έπαιξε από την αρχή στο τέλος με μια δεύτερη ενδεκάδα ο Νίκολης.
0: Σωστό. Ο Νίκολης προβληματίζεται λιγάκι, αλλά είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτός είναι ο κανονισμός. Όταν το ρώτησαν σχετικά με τον κανονισμό πλέον που υπάρχει από την ΕΠΟ για τη χρησιμοποίηση δύο μικρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα.
2: Ο Νίκολης έχει δίκιο στην ουσία της τοποθέτησής του. Τι εννοώ, δεν τον προβληματίζει ο κανονισμός αυτός καθ' αυτός. Δεν τον ενοχλεί δηλαδή και το είπε μάλιστα.
0: Η διαδικασία τον ενοχλεί.
2: Αν χρειαστεί να έχω δύο Έλληνες, πέντε Έλληνες, εφτά Έλληνες,
0: ναι.
2: Τον ενοχλεί η αμεσότητα σου.
0: Λέει, ναι.
2: Όταν παίρνεις μια τέτοια πρωτοβουλία, που είναι και ασυνήθιστη διεθνώς εδώ που τα λέμε, και δεν την κάνει ούτε στις διεθνείς διοργανώσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ωραία. Αλλά όταν εσάς στρατηγική λες, θα σας αναγκάσω να καλλιεργήσετε το ελληνικό ταλέντο, αυτή τη διοργάνωση έχω από αυτή τη διοργάνωση στο κύπελο και το Super Cup, θα σας το επιβάλλω. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προετοιμασίας των ομάδων. Δηλαδή, σου λέει, παίρνω αυτή την απόφαση. Πολύ ωραία, να την εφαρμόσεις σε ένα χρόνο. Πώς γίνεται στο πρωτάθλημα που λέμε όποιες αλλαγές συμβούν για το φορμάτ
0: από την επόμενη περίοδο
2: μετά.
0: Έτσι,
2: μπράβο. Αυτό σου λέει ο Νίκολης. Mm-hmm. Θέλετε πέντε Έλληνες, θέλετε εφτά, θέλετε δύο, θέλετε τρεις. Μην το κάνουμε άμεσα. Για όλες τις ομάδες μιλούσε ο Νίκολης.
0: Ναι, ναι.
2: Για τους προπονητές, για τις διοικήσεις, για τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Να έρχεται ένα χρόνο μετά η εφαρμογή. Δεν θα άλλαζε κάτι δηλαδή τώρα, μην τρελάτουμε.
0: Για να υπάρχει το περιθώριο της προσαρμογής, πάρα πολύ απλά.
2: Ναι, δεν θα άλλαζε κάτι,
0: ναι.
2: Επί της ουσίας. Δηλαδή, γεννημένος το 2004, σημαίνει ότι βάζεις παίκτες που είναι K22.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δηλαδή και το wow, δεν είναι K19.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Mm-hmm.
2: 22 πρέπει να είσαι έτοιμος, στασμένος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αλλά το να το κάνεις ως προσαρμογή με ένα χρόνο μπροστά και το επιχείρημα της εφαρμογής γίνεται πιο ισχυρό. Και οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν καλύτερα.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν σε αυτό που είπε ο Νίκολιτς και το είπε με ξεκάθαρο τρόπο, έχει δίκιο.
0: Mm-hmm. Γιάννη, εστιάζεις κάτι άλλο από την συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Νίκολιτς? Θα ακούσουμε ένα αποσπασμά του εμείς σε λίγο.
2: Κοίταξε, είπε αρκετές φορές ότι ωραία ήταν με το πρωτάθλημα, ωραία περάσαμε, ωραία χαρήκαμε, τέλος. Δεν θέλω να το ξανακούσω.
0: Α, πρέπει να σας έκανε όλους να πεθάνετε στο γέλιο στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Με εκείνο το σφύριγμα που έριξε.
2: Τέλος. Δεν θέλω άλλο. Εδώ είμαστε τώρα, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Από το μηδέν, από την αρχή.
2: Έτσι χτίζει νοοτροπία. Δηλαδή, ο Νίκολιτς έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να πατάει κουμπιά στην ψυχολογία των παικτών. Δεν θα πω παίζει με το μυαλό τους, αλλά ενισχύει την σκέψη τους. Mm-hmm. Όπως έλεγε ένας παλιός σου φίλος, strong mentality.
0: Ναι.
2: Τώρα τα λέει στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι η Αλσάδ.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, είναι όμως το βασικό στοιχείο για να χτίσεις μια ομάδα ικανή να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί αν τελικά καταλήξει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το ξέρεις, έτσι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: λέμε έτσι. Τέσσερις μεγάλες ομάδες πάνε για το πρωτάθλημα. Ένα θα πανηγυρίσει στο τέλος, έτσι.
0: Σωστό.
2: Αλλά για να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει πρώτα απ' όλα πνευματικά να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς και την αποτυχία και την επιτυχία. Και αυτό, για παράδειγμα, ο Νίκολης το έλεγε πολύ συχνά πέρσι. Δηλαδή, στην αποτυχία να μην τα κάνουμε όλα ίσωμα συναισθηματικά και στην επιτυχία να μην λέμε φέρτε μας τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα. Να υπάρχει, λέει, μια ισορροπία, ένα μέτρο. Πόσες φορές το έλεγε πέρσι, θυμάσαι?
0: Ναι. Συνέχεια.
2: Εκεί ακριβώς. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετεί και τη φετινή ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Πιθανή ενδεκάδα, μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, μια μάντεψη για αύριο?
2: Κοίταξε, επειδή μπαίνουν τα δύο παιδιά τώρα εκεί υποχρεωτική συμμετοχή, θεωρώ ότι η εξάδα μπροστά έχει έναν βαθμό δηλαδή αξιολόγησης. Για παράδειγμα, τετράδα στα χαφ, περιμένουμε να είναι Κοϊτά, Καλοσκάμης, Μάγερ και μάλλον Μαρίν. Δηλαδή, μπορεί ο Μαρίν να μην έπαιξε με καλύτερα, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Μαρίν, γιατί τον προφύλαξε λόγω ενοχλήσεων στον Αστράγαλο. Αν είναι 100%, θεωρώ ότι ο Μαρίν θα μπει αντί του Κάιρινεν. Και στην πορεία του παιχνιδιού μπορούν να προσθεθούν Κάιρινεν και Βιτάλης. Άρα η τετράδα να είναι αυτή. Μπροστά περιμένουμε το κλασικό του δίδυμο, Γιώβιτς Βάρκα.
0: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε. Τώρα φυσικά και υπάρχει ο Ζήνη, φυσικά και μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά μας έχει δείξει ότι επιμένει και πάλι Γιώβιτς Βάρκα. Και βεβαίως το αγαπημένο του αυτό 4-4-2 με τον τρόπο που το συνθέτει στο γήπεδο Νίκολης. Τώρα στην άμυνα Ρώτα πήγιο, βλέπω 300 αντιμπρινιόλι, γιατί λόγω του τραυματισμού είχε μείνει πίσω. Δεν έχει παίξει σε ανταγωνιστικά παιχνίδια, είχε μπει αλλαγή σε ένα φιλικό. Έπαιξε βασικός και με την Καλυθέα. Οπότε θέλει να του δώσει παιχνίδια του 300. Το θεωρώ πιο λογικό να παίξει ο 300 αυτή τη φορά. Και όχι ο goalkeeper Κυπέλου, όπως το βλέπαμε πέρσι με τον Μπρινιόλι, γιατί έρχονται τα play-off του Champions League. Και εφόσον παίξει ο Αλεξίου από τους μικρούς, θα πάει Αλεξίου μου κουντί. Ο Αλεξίου είναι το backup του Ρέλβαρ. Βέβαια εκεί δημιουργείται μια μεγάλη έλλειψη, γιατί ο Ρέλβαρ πραγματικά κάνει πολλά πράγματα στην άμυνα, ειδικά με το build-up για την ομάδα της ΠΕΚ. Αλλά άμα βάλει τον Αλεξίου, τον Ρέλβαρ θυσιάζει, ούτε ο Αλεξίου, τον Ρέλβαρ έχουν άνεση να παίξουν ως δεξιστόπερ, δηλαδή για να παίξουν μαζί. Τώρα, αν σκεφτεί κάτι άλλο, γιατί έχει πάρει όλους τους μικρούς μαζί ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε αύριο. Κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα πάντως.
0: Ωραία. Θυμίσαι μου πόσο κόσμο θα έχει στο πλευρό της ΑΕΚ αύριο, Γιάννη.
2: Κοίταξα, αυτό που μαθαίνω σε σχέση συνολικά με τα εισιτήρια και τα λοιπά, η ΑΕΚ πάει πάνω από 9.000 εισιτήρια. 9.500, κάπου και 9.500 δηλαδή.
0: Mm-hmm. Αρκετός κόσμος. Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Κάτι άλλο που...
2: Υπάρχει και κόσμος δηλαδή που ψάχνει εισιτήρια, έχει έρθει χωρίς να έχει εισιτήρια.
0: Και ψάχνετε τα τελευταία στιγμή,
2: ναι. Είναι μικρό το νούμερο, είναι μικρός ο αριθμός.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιάννη, που να συμπληρώσουμε πριν το μάτς, μία μέρα πριν το παιχνίδι.
2: Περιμένουμε, κοίταξε, υπόθεση του Νίκλας Ελίασον.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχει διαρρεύσει πια στα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης η πρόταση που έχει κάνει Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ. 300.000 ενίκιο για τον Ελίασον και προαιρετική οψιόν αγοράς στα 2.800.000 ευρώ, η οποία αν ενεργοποιηθεί αφαιρούνται τα 300 χιλιάρικα του ενοικίου. Γι' αυτό λέμε εξ αρχής ότι είναι 300 χιλιάρικα συν τα 2,5 της οψιών αγοράς. Ναι, μεν οι δόσεις πάνε σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση της οψιών στην αποπληρωμή της μέχρι τον Απρίλιο του 29, αλλά από την άλλη είναι ένα σημαντικό ποσό που καλύπτει και τα χρήματα που έχει δαπανήσει η ΑΕΚ για να φέρει τον Ελίασον. Mm-hmm. Το θέλει πολύ ο Ελίασον, θέλει να πάει στη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσει αυτό το deal δανεισμού με οψιόν αγοράς για τον Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εκεί στην Κρήτη.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Στο 25ο λεπτό του αγώνα Τρίκαλα ΑΕΛ παραμένει το 0-1, όπως παραμένει το 0-1 στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό και σε περίπου μισή ώρα στις 7 η Σέντρα σε άλλα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Ολυμπιακό, καθώς αν αποκλείσει την Νάιμέγγεν θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι. Θυμίζω 3-3 το πρώτο μάτς στην αναμέτρηση που έγινε στο Βέλγιο. Και το άλλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7, σαν Μπαμπακού Άρχους. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα, ένα σύντομο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε εδώ και πάλι με ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Όφη και τις συνεντεύξεις από την κίνδυνη συνέντευξη τύπου σήμερα στο Ηράκλειο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα της αποδίδουν στη δικογραφία, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς την πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με κάναβη και κοκαΐνη στα Χανιά. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ινδικής κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης. Συνεχείς διακοπές ρεύματος και πτώση τάσης στο Δήμο Σφακίων στα Χανιά. Ανησυχία για αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών. Στους 224 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία. Πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της έκρηξης της Έτνας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: 33 λεπτά μετά τις 6, Έρα Σπορ είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελος Μπάτσιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Τρίκαλα L 0-1 στο 31ο λεπτό για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας 0-1 στο 33 για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Στις 7 η Σέντρα στα μάτς Μπόντο Γκλιμπτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάς και Σάμπα Μπακού Άρχους. Στις 8 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Κάουνος Ζαλγκίρης με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Στις 8.30 η Σέντρα στο μάτς της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Στις 9 θα αρχίσει ένα παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. Στις 9.15 θα αρχίσουν οι αγώνες Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπη και Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 η Στουρμ Γκρατς θα παίξει με την Φενερμπαχτσέ και το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει η αναμέτρηση της Λιόν με την Σπάρτα Πράγας που θα ξεκινήσει στις 10. Εμείς μένουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη και σας είναι και στους φίλες και φίλους της Αρασπόρ. Ένας τελικός, πρώτη κούπα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, τέταρτος συνεχόμενος τελικός για τον ΟΦΗ σε 15 περίπου μήνες, δύο τελική κυπέλου, δύο τελική Super Cup. ΟΦΗ θέλει να προσθέσει ακόμα στην τροπιοθήκη του ένα τίτλο και αν είναι δυνατόν τον αυριανό το Super Cup. Να πούμε ότι τον περασμένο Γενάρη έχασε στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το Super Cup, το τελικό από τον Ολυμπιακό. Θέλει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη φορά να επιτύχει το στόχο του απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, που, για την οποία ο Χρήστος Κόντης, όπως τόνισε και ο ίδιος στην σημερινή συνέντευξη, τρέφει απεριόριστο σεβασμό, όπως και ο Νίκολης βεβαίως για τον ΟΦΗ. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πλην του Μπόρχα Γκονζάλε ο οποίος είναι τραυματίας. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι κανονικά στην προπόνηση της ομάδας πήρε μέρος και Λορέντζο Ντίγμα, με 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ, ο οποίος χθες υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών. Είναι σε διακριτική ευχέρεια του Χρήστου Κόντι, βεβαίως, αν τον πάρει στην αποστολή. Νομίζω ότι ο τεχνικός του Όφη έχει προετοιμάσει την ομάδα του κατάλληλα για αυτό το μάτς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βλέπουμε τίτλους, όταν βλέπουμε τίτλους να κρίνονται ορμάμε να το πάρουμε.
4: Χαρακτηριστική ατάκα αυτή του Χρήστου Κόντι στη συνέντευξή του.
5: Έτσι ακριβώς. Και γιατί συμπλήρωσε ότι μέσα από τους τίτλους μεγαλώνει η ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει λοιπόν και στο αυριανό μάτς. Ο οποίος θα έχει τη συμπαράσταση αρκετών φίλων της κριτικής ομάδος. Ήδη από χθες είναι sold out στα εισιτήρια που πήρε Όφη. Περίπου 21.000 κόσμο αναμένεται αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, διότι ναι, μεν το γήπεδο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά λόγω του ότι κάποιες εξέδρες θα μείνουν άδειες για λόγου ασφαλείας. Ακριβώς, έχει πέσει στις 21.000 θεατές το παιχνίδι. Βεβαίως θα υπάρχουν και happenings πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
4: Ένα μικρό τελετουργικό, Γιώργο, από την ΕΠΟ.
5: Ακριβώς,
4: έτσι.
5: Από την ΕΠΟ και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Γενικά θα έλεγα ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα έχει ντυθεί στα γιορτινά και ελπίζουμε αύριο, πριν στη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού, να μην συμβεί το παραμικρό και να πανηγυρίσει η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο όπως πραγματικά της αξίζει.
4: Σωστό. Ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ρωτήθηκε και αυτό στη συνέντευξη τύπου για το αν τον επηρεάζει αυτή η αλλαγή του κανονισμού της ΕΠΟ για τους μικρούς, και τόνισε ότι μας αφήνει πανηγυρικά αδιάφορους, γιατί εγώ παίζω, λέει, με μικρούς παίκτες, έτσι. Έχει αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα και δεν τον επηρεάζει.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Ήδη νομίζω αύριο αυτοί που θα μπουν με βάση τη διάταξη αυτή θα είναι αποστολές, ο οποίος θα παίξει ως δεξιός μπακ, τον οποίο ο Χρήστος Κόντις προετοίμασε στα φιλικά παιχνίδια της Ολλανδίας, και ο Κοστούλας, δηλαδή δύο παίκτες που παίζουν στην άμυνα. Αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντις, έχει αρκετούς παίκτες που θα μπορέσει, αν θέλει, να τους χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του αγώνα.
4: Γιώργο, μπορείς να κάνεις, να παρακινδυνεύσεις μία πρόβλεψη για την ενδεκάδα αύριο?
5: Ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντις δεν θα φύγει από το γνωστό του 3-4-3, δηλαδή τερματοφύλακας θα είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι από τα αριστερά ο Κρίσμαν, στη μέση όπως δίνουν τα πράγματα ο Σχέλης ή ο Πούγκουρας. Δίνω ένα μπόνους παραπάνω στον Σχέλη, και δεξιά ο τρίτος κεντρικός αμυντικός θα είναι ο Κοστούλας, ως δεξί back half θα είναι ο Γιώργος Αποστολάκη και ως αριστερός back half ο Νίκος Αθανασίου. Οι δύο κεντρικοί half σίγουρα, ένας θα είναι ο Θανάσης Ανδρούτος και περιμένω άλλος να είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, εκτός και αν ο Χρήστος Κόντις προτιμήσει ένα περισσότερο τρεχαλαδιάς, με επιτραπεί έκφραση παίκτη στο γήπεδο, όπως είναι ο Καραχάλιος. Και η τριάδα στην επίδεση θα είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ.
4: Η εκτίμησή σου είναι ότι ο Όφη θα μπει δυνατά από το πρώτο λεπτό να χτυπήσει την ΑΕΚ, να πετύχει ένα γρήγορο τέρμα, ή θα το πάει συντηρητικά βλέποντας και κάνοντας?
5: Όχι, νομίζω ότι θα παίξει το παιχνίδι του. Θα μπει από την αρχή στο μάτς δυνατά, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αδύνατο σημείο του αντιπάλου του. Παίζει σε ένα γνώριμο περιβάλλον όπως είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, έχει τον κόσμο μαζί του και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί.
4: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.
4: Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν στην κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και Όφη εν ώψη του αυριανού αγώνα, του αυριανού Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Κάνουμε λοιπόν αρχή με τον προπόνητη της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νικολίτσα, όσα είπε.
6: Καλησπέρα, first to all of you here.
7: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλάθλοι της ομάδας μας, και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικό, και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. διεκδικήσουν και το χώριο πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο και εμείς να ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη από όσο ξέρω περίπου 7-8 χιλιάδων δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην μπάγκα της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργεια σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχουμε μεταφέρει και στους παίκτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίκτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση. Δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα generale. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε. Το bonus είτε είναι τον 5, τον 7, δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται. Ας αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
4: Αυτά λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς στην κοινή συνέντευξη τύπου των δύο τεχνικών. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Όφη ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης.
8: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge. Μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό, σε γενικές γραμμές που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτόμαστε το μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίχτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι παίχτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο. Όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ, σαν προπονητής από πέρσι, είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο κι αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ, και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
4: Δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Περιμένει λοιπόν ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, τα όσα είπε στην συνέντευξη τύπου. Πάμε να περάσουμε και στις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Ο Πέτρος Μάνταλος και ο Αθανάσης Ανδρούτσος εκπροσώπησαν τους παίχτες των δύο ομάδων στην συνέντευξη τύπου. Ας ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Πέτρος Μάνταλος.
9: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό, νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Μένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
4: Αυτά λοιπόν από τον Μέτρο Πέτρο Μάνταλο. Να ακούσουμε και τον Αθάναση Ανδρότσο.
10: Είναι πολύ όμορφο το να.
9: Τι θα πάρει και τον τίτλο.
4: Αυτά λοιπόν από τον Μέτρο Πέτρο Μάνταλο. Να ακούσουμε και τον Αθάναση Ανδρότσο.
10: Είναι πολύ όμορφο.

0: ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά, να το πω, βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά τον αυριανό τελικό του Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο της Κρήτης, με την αναμέτρηση να ξεκινάει αύριο στις 8 το βράδυ και φυσικά θα μεταδοθεί από την Eraspor. Μόλις ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο στο LFC Arena Τρίκαλα ΑΕΛ, με αλλαγή του σκορ όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα, Βαγγελή.
2: 0-2 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΛ και τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι από τον κόσμο της ΑΕΛ που βρίσκονται στο γήπεδο. Το χειροκρότημα είναι για τους ποδοσφαιριστές και το πολύ ωραίο γκολ που προήλθε από συνδυασμό από την δεξιά πλευρά με την μπάσα του Νικοκυράκη που ο Αντράντα με σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίκια. Ενώ στα τελευταία λεπτά θα έλεγα ότι χάθηκαν ευκαιρίες για να γίνει και ένα τρίτο γκολ και από το μακρύ την εντυπωσιακή απόκρουση νωρίτερα από τον τροφύλακα Λαζαρίνα, αλλά και από τον Παπαγεωργίου και τον Νίτσο που χάθηκαν ευκαιρίες για να πετύχουν ένα τρίτο τέρμα. Από την άλλη πλευρά, τα Τρίκαλα να θυμίσουμε ότι ήταν αυτά που στο ξεκίνημα του αγώνα είχαν την καλύτερη ευκαιρία να προηγηθούν και να κάνουν το 1-0 με τον Κοκκίνη στο 1ο λεπτό, αλλά ο Βενετικίτης ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε το πλασέ από κοντά του νεαρού επιθετικού της ομάδας των Τρικάλων μετά από γύρισμα του Σαμαντά. Και στο επόμενο λεπτό ο Κώστας Παπαγεωργίου μετά από πάσα του μακρύ, από γύρισμα του μακρύ, έκανε το 0-1 και στις καθυστερήσεις το 0-2 όπως είπαμε με τον Αντράντα. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό Δημήτρη, με την ΑΕΛ να είναι καλύτερη στο ξεκίνημα αλλά και προς το τέλος, γιατί κάπου μετά το 20 υπήρξε έτσι θα έλεγα μια χαλάρωση, είχε την πρωτοβουλία η ΑΕΛ. Προσπαθούσαν τα Τρίκαλα να βγουν μπροστά, αλλά χωρίς με κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά προς το τέλος όμως θα έλεγαν ότι η ΑΕΛ ξαναβρήκε πάλι έτσι την φόρμα της, όπως ήταν και στο ξεκίνημα, και κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες και μία από αυτές να αξιοποιήσει και να κάνει το 0-2 που είναι σκόρ ημιχρόνου. Αθλητικός όμως Τρίκαλα ΑΕΛ 0-2 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Βαγγέλη, με τη ζέστη πώς πάτε, γιατί το μάτς άλλαξε και ώρα. Έναρξης ήταν να ξεκινήσει στις 5 και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στις 6 μία ώρα αργότερα.
2: Ο λόγος είχε να κάνει με την ζέστη και νομίζω ότι συμφώνησαν και οι δύο ομάδες αλλά και η ΕΠΟ πάλι. Και πήγε μία ώρα πιο πίσω λόγω της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Αρκετή.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στους 36 βαθμούς. Έχει πέσει βέβαια σε σχέση που ήταν λίγο νωρίτερα. Θα πέσει βέβαια ακόμα λίγο. Αλλά εντάξει, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Και ίσως και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλές φορές έτσι και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση.
1: Και ένας από τους λόγους είναι που το θέαμα έπεσε κιόλας με το 20 λεπτό που είπες, έτσι, ο ρυθμός.
2: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι είναι δύο νεανικές ομάδες με πολλά νέα πρόσωπα και η ομάδα των Τρικάλων που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον 4ο όμιλο, αλλά και η ΑΕΛ με πολλά νέα πρόσωπα και είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Τα πρώτα δείγματα εντάξει είναι ενθαρρυντικά, αλλά είναι νωρίς ακόμη γιατί νομίζω είναι ουσιαστικά για την ΑΕΛ είναι το δεύτερο παιχνίδι που κάνει. Το πρώτο ήταν το φιλικό με τη Ζάκηθο πριν από λίγες ημέρες και σήμερα είναι και το πρώτο επίσημο, το δεύτερο ουσιαστικά που δίνει για τη νέα αυτή τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ λοιπόν ημίχρονο για την πρώτη προγραμματική φάση του κυπέλου. 0-2 η ΑΕΛ προηγείται, όπως με τα τέρματα του Παπαγεωργίου από το 11ο λεπτό και του Αντράντε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ημίχρονο και στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, ένα μάτς που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όπως μου υπενθυμίζει ο φίλος μας ο Νίκος, λέει το Λεύσκη Καϊράτ ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, ετοιμένος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa, αν φυσικά ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Ημίχρονο λοιπόν στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας 0-1, όπως ακριβώς

ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία με την Λεύσκη να κερδίζει 1-0 και να απέχει πάρα πολύ λίγο πλέον από την πρόκρισή της στα play-off του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω, Σέντρα, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα στις 7 θα παίξουν η Bodo Glimt με την Union Saint-Gilloise και η Σάμπα Μπακού με την Άρχους. Στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι της Κάουνος Ζαλγίρης με την Δύναμο Ζάγκρεπ. 8:30 η αναμέτρηση της Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. 9:15 θα παίξουν οι Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Μιάλμπη και η Τσέλιε με την Αραράτ Αρμενίας. Στις 9:30 η Στρουμ Γκρατς θα υποδεχθεί την Φέναρμπαχτσέ και τέλος στις 10 η Λιόν θα παίξει με την Σπάρτα Πράγας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που γίνονται απόψε για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League έχουμε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε περίπου 4 λεπτά. Η Σέντρα στις 7 μεταξύ της Ιμπέρια 1999 από τη Γεωργία με την Λάρνα από την Βόρεια Ιρλανδία. Και δύο αγώνες για τα προκριματικά του Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος. Στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν και στις 8:30 Τσέσκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι του Απόλλων Λεμεσού με την Μπραν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτή την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε επικρατήσει με 1-0 στην Νορβηγία της Μπραν. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 7 και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 2 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Era Sport. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30. Η Βιβιά Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβιά Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαρατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Για τους φίλους που προστάθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω στις 8.30 η Σέντρα στην αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία, η ρεβάνσα του 0-0 στο Καραϊσκάκι για την τρίτος προκριματικός γύρος στο Champions League, και επίσης την ίδια ώρα Σέντρα στην Σόφια στην αναμέτρηση ρεβάνσα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό. Στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό θα περιγράψει ο Γιάννης Ράνιος. Το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό θα περιγράψει ο Άρης Γάτας. Να θυμίσω και τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές που έχουμε σήμερα σε ευρωπαϊκούς τελικούς κολύμβηση. Και σε στίβο, στην κολύμβηση στις 9:05 η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στα 800 μέτρα ελεύθερο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, ενώ από πλευράς στίβου έχουμε στις 9 τον Χρήστο Φραντζεσκάκη να αγωνίζεται στον τελικό της πυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. 5 λεπτά αργότερα στις 9:05 η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Επικοντό, και στις 10:15 θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους. Όλα τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport, και μάλιστα το αγώνισμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο τελικός του μήκους, θα έχει έξτρα μετάδοση από την ΕΡΤ μέσα από το Netflix. Και βέβαια να υπενθυμίσω την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε νωρίτερα από την εθνική ομάδα μπάσκετ των παιδών, η οποία νίκησε την Σλοβενία με 83-78 στο EuroBasket K16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, και πέρασε στην οκτάδα όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα σε ακούμε, εντάξει, είχαμε ένα προβληματάκι, δεν σε ακούσαμε νωρίτερα, okay. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι στην σημερινή ημέρα ή τουλάχιστον αν φαίνεται κάτι στην ορίζοντα τις επόμενες ημέρες ό,τι αφορά πλέον το μεταγραφικό σκέλος του Άρη. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος.
6: Ναι. Καταρχάς η αποστολή ταξίδεψε για Ιταλία, για τον αυριανό αγώνα.
5: Με την Νάπολη.
6: Προετοιμασίας με την Νάπολη στις 10 η ώρα το βράδυ, και για την ιταλική ομάδα. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας, καθώς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Τζένοα, σε ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον για τον Άρη μπορούμε να μιλήσουμε. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα ήθελε να το δώσει υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, διαφορετικές συνθήκες, με άλλα δεδομένα. με ομάδα κανονική στην άμυνα και όχι με αλχημίες. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο Άρης θα παραταχθεί με το Φατιγκά δεξιά, τον Φαμπιάνο με τον Γέννησα στο κέντρο της άμυνας και τον Πιτσιρικά τον Αντωνιάδη αριστερά. Αυτή είναι δηλαδή η πιθανότερη αμυντική τετράδα για τον Άρη. Υπενθυμίζω ότι ο Γέννησεν είναι οχτάρι, έχει παίξει και δεξιά winger, έχει παίξει σε πολλές θέσεις εκτός από στόπερ που χρησιμοποιείται τώρα στον Άρη. Ο Αντωνιάδης είναι ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, αριστερός μπακ. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος υπό αυτές τις συνθήκες κανονικά το παιδί και έχει δείξει καλά στοιχεία. Εντάξει, μην το αδικούμε το παιδί σε καμιά περίπτωση, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα ήθελε δηλαδή να έχει τον βασικό του αριστερό μπακ. Δεν έχω κάτι να σου πω με τα γραφικό καινούριο, πέρα από τον Οσέι Τούτου, ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των υποψηφίων. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που ήθελε να αποκτήσει, τους είδε να πηγαίνουν σε άλλες ομάδες. Είτε μιλάμε για τον Μαζουακού, που ούτως ή άλλως περίπτωση, είτε εμένα που φάνηκε και λίγο ανέφικτη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο που είχε.
5: Ναι.
6: Πήγε στην Κόμια Σπορ. Είτε μιλάμε για το Ρέαψοκ, το οποίο το όνομα υπάρχει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, είτε για τον Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος πήγε στα Εμιράτα, είτε τώρα για τον Σάτκα, όπου στην περίπτωση του Σλοβάκου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν επιλογή του Άρη να το πάει αρκετά πίσω, δεν ήταν από τις βασικές επιλογές και τελικώς ο Σάτκα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, έχει συμφωνήσει με την Ομόνια. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή αμυντική γραμμή και το μίνιμουμ αριθμός παικτών είναι 4. Δηλαδή μιλάμε για 2 στόπερ κανονικά, αν θέλουμε να πούμε ότι φτιάχνει μια κανονική ομάδα, mm-hmm. και για τουλάχιστον 2 πλάγιους μπακ. Κανονικά θέλει 3 πλάγιους μπακ και 2 στόπερ. Κανονικά. Ναι. Κανονικά. Επειδή όμως το βλέπω απίθανο να προσθεθούν 5 παίκτες, γι' αυτό είπα και ότι θα είναι 4. Τώρα, για τον αγώνα, για τον Τούτου να πω απλά ότι είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε 2 χρόνια στην Bolton. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ, τη δεύτερη χρονιά ως δεξί μπακ, και είναι δεξί μπακ, παίκτης ο οποίος έπαιξε στις χαμηλές κυρίες κατηγορίες της Αγγλίας, δηλαδή χαμηλότερες μάλλον, όχι στην Premier League. Έπαιξε σε Nottingham Forest, έπαιξε σε Rotherham, έπαιξε σε Bolton.
5: Στην Championship.
6: Ναι, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Arsenal. Το ξέρουμε και από τον Bas Yerna που είχε έρθει για ένα διάστημα δανεικός πριν από περίπου 3 χρόνια. Τώρα, για να εστιάσουμε στο παιχνίδι το αυριανό με την Νάπολη, η λογική λέει, αφού σου είπα την τετράδα στην άμυνα με Διούδη κάτω από τα δοκάρια, στον άξονα λογικά θα είναι ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου, και για την, δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου να χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα του Ράφα Μύρ, ο οποίος έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Στα άκρα Παλάσιος με τον Γκαρέ, και η άλλη θέση παίζεται αναλόγως, παραλαμβάνω, το πώς θα λειτουργήσει, αν θελήσει ας πούμε τον Καντεβέρε να τον βάλει πίσω από το Μυρ ή το Μυρ πίσω από τον Καντεβέρε, ή να επιλέξει κάτι διαφορετικό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, έχουμε δει μέχρι στιγμή στα φιλικά παιχνίδια, είναι τον Άρη να επιδιώκει να ασκήσει πίεση ψηλά. Βέβαια, τώρα δεν θα παίξει με τη Μόντσα τον Πανσεραϊκό και τον Παθραγικό, τώρα θα παίξει με την Νάπολη. Εντάξει, αυτή είναι εντελώς διαφορετικά.
5: Εντάξει, αλλάζει το επίπεδο βέβαια.
6: Και μάλιστα διάβαζα σήμερα στα μέσα ενημέρωσης τα Ιταλικά, mm-hmm. Έχει να διαχειριστεί 2 απουσίες ο Αλέγκρι, όπως ο Άρης δεν έχει τον Γκουαμέ,
5: ναι, ναι.
6: Και τον Χόγκλα, mm-hmm. Και βλέπω άμυνα με Ντι Λορέντζο, Σπινατσόλα, Ράχμανη και Ράφα Μάριν, κέντρο με Μακτόμινέι, Αγκουίσα και Λομπότκα.
5: Και σκέφτεσαι τώρα που θα πάει αυτός ο Κακομοίρης ο Άρης να παίξει, έτσι.
6: Ναι, πώς το λένε, και τριάδα στην επίθεση, κορυφή ο Χόιλουτ και στα άκρα ο Άλισον Σάτος και ο Πολιτάνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει την τακτική που ακολούθησε στα φιλικά παιχνίδια ο Μιχάλης Γρηγορίου, με την πίεση πολύ ψηλά.
5: Ναι.
6: Λογικά θα την προσαρμόσει στις απαιτήσεις και του φιλικής αναμέτρησης.
5: Θύμησέ μου, Βασίλη, τι ώρα αρχίζει το μάτς?
6: 10 η ώρα είναι το μάτς, το βράδυ. Γίνεται στο κέντρο προετοιμασίας της Ιταλικής ομάδας, χωρητικότητας 7.200.
5: Α, δεν θα παίξουν τελικά στο μεγάλο, στο Ντιέγο Μαραντόνα?
6: Όχι, όχι, δεν θα γίνει στο Σαπάολο. Okay. 7.200 είναι οι θέσεις. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό.
5: Ένα δυνατό τεστ σε κάθε περίπτωση.
6: Ναι, ανεξάρτητα το άλλο, θα λέμε τα γραφικά και πράγματα, ναι, για να μην γινόμαστε και πολύ κουραστικοί, γιατί γινόμαστε κουραστικοί όταν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ανεξάρτητα από την. Δεν θα πω καθυστέρηση, ούτε θα πω κολυσιεργία. Θα πω εντελώς λαθασμένη συμπεριφορά. Εντάξει.
5: Ναι, ναι.
6: Από τα, και το γεγονός ότι δεν έχει ενισχυθεί ακόμα η ομάδα στην άμυνα. Για τους παρόντες, είναι αναμφίβολα ένα πολύ χρήσιμο τεστ και για τον Μιχάλη Γρηγορίου, για να δει την ομάδα πώς θα λειτουργήσει σε παιχνίδι στο οποίο σίγουρα δεν θα έχει κατοχή μπάλα.
5: Σωστό. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με Σόφια. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Γάτας. Είναι ήδη στο γήπεδο. Έχει πάρει την θέση του, καθώς σε μία ώρα και κάτι θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, η ρεβάντς του 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Άρη, καλησπέρα.
7: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ από τη Σόφια έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία της διαδικασίας του παιχνιδιού αυτή τη βραδιά, γιατί είναι ένα κομβικό μάτς, ένα παιχνίδι που τουλάχιστον εικόνα που του διαμορφώνει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι η πιο κομβική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας η χρονιά η ευρωπαϊκή. Το λέω γιατί, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, είναι η πρώτη αναμέτρηση, μάλλον είναι η δεύτερη αναμέτρηση, αλλά η πρώτη ουσιαστικά πολύ σημαντική που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια αυτή τη χρονιά ή αν η εικόνα του αυτή, έτσι όπως τουλάχιστον τη διαμορφώνουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις, θα σταματήσει εδώ στη Βουλγαρία. Κάτι το οποίο σαφέστατα απεύχονται οι πάντες. Ήδη στο γήπεδο, αυτή την ώρα, όπως είναι οι συνθήκες διαμορφωμένες, έχει αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλο το γήπεδο, είναι τεράστιο και είναι και αχανές, θα έλεγα. 40.000 είναι οι φίλοι που θα βρεθούν απόψε εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάρα πολύ πιθανό, Δημήτρη, να είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί παραδοσιακά η ΤΣΣΚΑ δεν έχει πολλούς φιλάθλους οι οποίοι θα περιμένεις ότι θα έχουν, ξέρεις, αυτή την μαζική παρουσία για να γεμίσουν το γήπεδο βυθίσουν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν
5: έχουμε την πράσινη εκστρατεία.
7: Να ζήσουμε συνθήκες φιλικού αγώνα. Φιλικού αγώνα περιφερειακά, γιατί μέσα στο γήπεδο είναι μια μάχη. Είναι μια τεράστια μάχη, την οποία καλείται να δώσει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ. Έχει ζέστη, αρκετή. Έχει και υγρασία εδώ αυτή την ώρα. Ήδη η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι 7 και 12 λεπτά για την ακρίβεια. Είμαστε 1 ώρα και 20 λεπτά για την έναρξη του παιχνιδιού. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, βγήκαν και πάτησαν το χορτάρι. Το χορτάρι είναι κοντό, γιατί νωρίτερα κάναμε μια βόλτα και είδαμε, είναι και στεγνό το γήπεδο, περσημαίνει ότι μίσως το βρέξουν στη διάρκεια της προθέρμανσης.
5: Το επεσήμανες και αυτό, και αυτό άριθες.
7: Και μου κάνει εντύπωση, ναι, γιατί νωρίτερα που κατέβηκα κάτω για να πάρουμε τις διαπιστεύσεις, έκανα μια βόλτα και πάτησα το χορτάρι και κατάλαβα ότι είναι ξερό σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό σημαίνει ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι πιο σκληρό, δημιουργούνται συνθήκες, ας πούμε, τέτοιες,
5: ναι,
7: που αυτή την εποχή συμβαίνει παντού, κυρίως στις χώρες που υπάρχει έντονη ζέστη, και η Βουλγαρία είναι από αυτές αυτή την εποχή. Άρα δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να παίξει τώρα αυτή η ιστορία, αυτά είναι επιμέρους ζητήματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό απόψε, Δημήτρη, είναι να είναι αποτελεσματικός, να μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίκτυα, να μπορεί να σκοράρει, να μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό και το παιχνίδι του και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά, να πάρει την πρόκριση και να πάει να παίξει στα play-off μετά για να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Είναι μια δύσκολη συνθήκη γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι μια νέα ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς νέους παίκτες στην παρέτρα του πια. Έχει ένα νέο προπονητή, χτίζει μια ξεχωριστή έτσι εικόνα, η οποία θα τραβήξει μακριά. Δηλαδή το project ξεκινά από τώρα για τον Παναθηναϊκό και θα καταλήξει στο Διηνεκές, όπως τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί χτες και ο Γιώζεπ Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε για αρκετά θέματα. Από εκεί πέρα, περισσότερη αστυνομία και security είναι στο γήπεδο αυτή την ώρα και δεν ξέρω πόσους φίλους έχει αυτή η ομάδα. Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο πριν ένα έξω το αγώνα και δεν υπάρχει ούτε ένας φίλαθλος της ΕΣΕΚΑ εδώ. Ούτε ένας. Είναι εντυπωσιακό έτσι. Δηλαδή, όμως θα δεις γύρω, άντε να δεις ούτε ένας. Είναι όλοι του γηπέδου. Είναι και κάτι πιτσιρικάδες που έχουν την μπάλα σε αντίθεση με τους φίλους του Παναθηναϊκού που είναι καμιά 150 έχουν ήδη μπει.
5: Και ήδη νομίζω ακούγονται άρι, έτσι.
7: Ναι, πέρασε στα αυτιά, πέρασε στα μικρόφωνα. Ναι, περνάει, γιατί είναι πολύ μακριά. Είναι απέναντι και είναι μεγάλο το γήπεδο.
5: Πέρασε, για λίγο πέρασε, ναι.
7: Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να ακούγονται αυτοί τώρα. Και οι Βούλγαροι θα έρθουν. Εντάξει, φαντάζομαι, αλλά δεν θα έχει όμως, ξέρεις, αυτό τον παλμό των πολλών χιλιάδων. Είναι μεγάλο το γήπεδο, τεράστιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνεις, δεν θα γεμίσει σε καμία των περιπτώσεων.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα έχουμε τις συνθέσεις.
5: Οπότε με διακόπτεις σε οτιδήποτε σε για να δώσεις ακριβώς ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα, Άρη.
7: Μια σύνδεση καινούργια. Έγινε, Δημήτρη.
5: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Άρη. Και από τη Σόφια μεταφερόμαστε Ολλανδία. Έχει πάρει και ο Γιάννης Ράνιος την θέση του στο γήπεδο της Νάιμέγεν για την αναμέτρηση της Νάιμέγεν με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσει και αυτή στις 8.30 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι ισόπαλο 0-0. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθηνά.
8: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Μόλις βγήκε και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, οπότε δεν έχω προλάβει καν να ρίξω μια δεύτερη ματιά. Βλέποντας καταρχάς Πόποβιτς στο τέρμα, ο Πιρόλα, ο Γκουστάβο Σά, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσο Μάρτινς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Ζώτα, ο Ροντινέι, ο Έσε, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Αυτή είναι η σειρά έτσι όπως βγήκαν και με τα νούμερα από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε ο Γκουστάβο Σά είναι έτσι το νέο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι ο Πιρόλα βεβαίως. Είναι ο Ζέλσον, ο οποίος δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Είναι ο Ζώτα, είναι και ο Έσε. Οπότε είναι ένα γενναίο rotation το οποίο κάνει ο προπονητής Ολυμπιακού.
5: Πολύ γενναίο rotation, έτσι.
8: Ως ένα σημείο αναμενόμενο, εγώ θα το χαρακτήριζα και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει για το υπόλοιπο κομμάτι. Ο Κρετάζ είναι ο τερματοφύλακας για την Αϊμέγεν. Ο Σέντλερ, ο Νέσμανιτς, ο Τσέρι, ο Τάντιτς, ο Λεμπρετόν, ο Στόρμ, ο Φορβίλ, ο Ίσα μαζί με τον Μπλόσχοφ είναι η ενδεκάδα όπως αναμενόταν ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Το ερώτημα ήταν τι γίνεται με τους αμυντικούς, τι γίνεται με τους παίχτες που είναι αμφίβολοι και είναι όλοι στην αποστολή της Νάιμέγεν. Και όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για τον αγώνα όπου ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Άρη Γάτα, mm-hmm. θα έλεγα είναι μια πανομοιότυπη εικόνα και εδώ στο γήπεδο του Νάιμέγεν και μόλις άνοιξαν τα φώτα και ενώ ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά και δει, δεν είναι παραπάνω από 200-250 άτομα, θα είναι κατάμεστο βέβαια, ναι. Το γήπεδο από 12.500 θεατές, 600 εκ των οποίων φίλοι του Ολυμπιακού, για όσους θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν και τηλεοπτικά να έχουν υπόψη τους ότι όπως θα είναι η κάλυψη στην αριστερή εστία πίσω και προς το σημείο του κόρνερ, είναι εκεί όπου βρίσκονται πάντοτε οι φιλοξενούμενοι της Νάιμέγεν. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικό το τερέν το οποίο ποτίζεται τώρα και σε λίγο θα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων για την προθέρμανσή τους.
5: Mm-hmm. Γιάννη, σε παρακαλώ επανέλαβε μου τη σύνδεση του Ολυμπιακού.
8: Λοιπόν, Πόποβιτς, Πιρόλα, Γκουστάβο Σά, Ελκαμπή, Ζέλσον, Ντάνι Γκαρθία, Ζώτα, Ροντινέι, Έσε, Ρέτσος και Μπρούνο Ονιαμαέτσι με τη σειρά αύξοντα αριθμού της φανέλας. Mm. Ανέφερα πριν από λιγότερο από μισό λεπτό βγήκαν οι ενδεκάδες και των δύο ομάδων. Οπότε θα δούμε και στην πράξη τι μπορεί να βγει αυτό από πλευράς σκέψεων που έχει ο προπονητής Ολυμπιακού.
5: Mm-hmm. Ωραία. Και φυσικά οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο κατά νου και τη ρεβάνς που γίνεται αυτήν την ώρα μεταξύ της Μπόντο Γκλίμπτ με την Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
8: Δεν είναι απαραίτητα σίγουρο
5: ότι δύο ομάδες...
8: έχει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και από εκεί και
5: καλά, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι αν πηγαίνει καλά το πράγμα για τον Ολυμπιακό, θα κοιτάζει και προς τα εκεί τι γίνεται. Πάντως μετά από 18 λεπτά έχω να σε ενημερώσω ότι το 0-0 παραμένει στην αναμέτρηση και με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι 3-3, θυμάσαι.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά για την ώρα εδώ. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
5: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα επανέλθουμε και σε σένα αργότερα. Πάμε και πάλι στην Σόφια, να ακούσουμε τον Άρη Γάτα. Ελαρή.
7: Λοιπόν, σιγά σιγά ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπαίνει. Αρχίζει και γεμίζει το γήπεδο. Σε λίγο θα έχουμε και τους 11 του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αγωνιστικά. Θέλω να προσθέσω νωρίτερα, Δημήτρη, πώς θα παραταχθεί, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα το δεξί μπακ. Δεν έχει διαθέσιμο κλασικό δεξί μπακ αυτή τη στιγμή.
5: Και ο Καλάμπρια λείπει και ο Τσάπρας λείπει. Ναι.
7: Να δούμε, ναι, να δούμε πώς θα είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε θα σε διακόψω.
5: Ωραία.
7: Σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο από τώρα. Γιατί θα πάρουμε στα χέρια μας τις επίσημες συνθέσεις για να έχουμε ανάλογη έτσι. Γιατί άκουγα και το Γιάννη από την Ολλανδία που έδωσε τους 11. Οπότε περιμένω για να έχουμε εικόνα έτσι.
5: Τέλεια.
7: Ενδιαφέρον.
5: Έγινε, Άρη. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Άρη Γάτα αλλά και από τον Γιάννη Ράνια. Εννοείται ότι σε λιγάκι θα τους έχουμε και πάλι κοντά μας να ακούσουμε νεότερα, λίγο πριν από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948 αλλά και του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα κυπέλου που γίνεται αυτή την ώρα, πρώτη προκριματική φάση, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-3, βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό του αγώνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ευρωπαϊκά μάτς που έχουν ξεκινήσει, στο μοναδικό μάτς που έχουμε γκολ είναι αυτό της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας. Το αποτέλεσμα παραμένει 0-1 ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Λοιπόν, πάμε και πάλι η Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ηρακλή.
1: Κάθε μέρα έχουμε εξέλιξη, είτε αρνητική είτε θετική. Σήμερα όμως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Είπαμε ότι περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Δεν έχουμε ακόμη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου. Αλλά έχουμε δύο ονόματα. Το πρωί είχαμε ένα, αργότερα προστέθηκε ακόμη ένα. Βεβαίως ονόματα που προστίθενται στην μακρά, είναι η αλήθεια, λίστα που είχαν και ανώλογοι από το ξεκίνημα της προσπάθειάς τους. Δύο ονόματα που έρχονται όμως να δώσουν έτσι ένα στίγμα για τη μεταγραφική τους προσπάθεια. Το ένα είναι ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές, ο οποίος είναι center for, παίζει μπροστά, είναι γνωστός από το πέρασμά του από τον Απόλλωνα Λεμεσού, έχει παίξει στην Αϊμέγεν, έχει αρκετά καλό βιογραφικό, αρκετά γκολ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, συνολικά έχει 225 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες και 84 γκολ, δεν είναι και καθόλου άσχημα. Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είπαμε ότι έχει παίξει την Αϊμέγεν, αντίπαλο του Ολυμπιακού. Σήμερα μακάρι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να προκριθούν. Έχει παίξει βεβαίως στη Sporting, Φαμαλικά, ο Σεζίλ Βισέντε. Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Den Bosch, από την Dordrecht, από την Ολλανδία όταν ήταν πιο μικρός. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο ο Ηρακλής συζητάει, ψάχνει τον επιθετικό. Θυμίζουμε ότι χάλασε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, η περίπτωση του Μαμαντού Τιάμ. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης δεν τα πολύ κατάφερε και στις εξετάσεις, στις εργομετρικές, ότι υπήρξε μια διαφωνία και στο οικονομικό, ότι με άλλα συμφώνησε και πήγε στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα και άλλα ζήτησε από κοντά. Τέλος πάντων, το θέμα έτσι αλλιώς έχει λήξει. Ναι. Οπότε ο Ηρακλής προχωράει πιθανότατα για τον Πέδρο Μάρκες. Και το δεύτερο όνομα αφορά πάλι έναν παίκτη από την Ιβηρική Χερσόνησο, ένα νεαρό μέσο επιθετικό, ο οποίος έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης Β', στη Ρεάλ Καστελιών, ο 22χρονος Ελεόν, ο οποίος βεβαίως είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια παρουσία στις μικρότερες κατηγορίες της Ισπανίας, ανήκει στη θυγατρική της Ρεάλ. Χέρεμι Αντρέ Ντελεόν Ροντρίγκες, το πλήρες όνομα, Ντελεόν το γνωρίζουμε, και βεβαίως έχει παίξει στη Χέρκουλες, έχει παίξει στην Καστελιών, έχει παίξει στη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια, τώρα ανήκει στην Ρεάλ Καστίγια, την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Γίνονται επαφές, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε, μια που μιλάμε για νεαρό Ισπανό ποδοσφαιριστή, ότι είναι μια κίνηση στην οποία προείσταται ο Γιάννης Κόντης. Περιμένουμε βεβαίως εξελίξεις, γιατί εντάξει καλά τα ονόματα, αλλά η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, η κλεψίδρα έχει φτάσει στο μέσον και θα πρέπει να έχουμε και ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα άλλωστε ο Ηρακλής παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως για τους φίλους μας ακροατές, στο γήπεδο των Σερών στις 9 η ώρα με τον Βόλο. Τον είδε τον Βόλο ο Ματσάρη, λογικό ήταν βεβαίως στο χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω και στο σημερινό, το χθεσινό παιχνίδι με την Καλαμάτα, για στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνουά που γίνεται εκεί για το ορφανοτροφείο του Βόλου, όπου έχασε από την Καλαμάτα. Τον είδε ο Ματσάρη, έχει μια εικόνα. Προφανώς τώρα βεβαίως είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Κανείς δεν μπορεί έτσι να πει με σιγουριά ότι είναι έτοιμες.
0: Κωστά, 100%. Κωστά, σε παρακαλώ, ναι, βάλε άνω τελεία. Πάμε στη Σόφια να ακούσουμε δεκάδα Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Ναι. Έλα, Άρη.
2: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη. Και το λέω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει για πρώτη φορά στην εποχή του Νίστρουπ με ένα διαφορετικό σχηματισμό απόψε. Με ένα 3-4-3 τουλάχιστον, με την εικόνα που έχω. Με τη σύνθεση που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με πένια κάτω από τα δοκάρια, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Γκάτι, τον Ντεφράη και τον Φαντρόχελεν. Δεξιά θα παίξει ο Ζαρουρί και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά, στην τετράδα αυτή. Και Και μπροστά ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ραστόντερ και ο... ο Ραστόντερ και ο Αντίνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί είναι οι παίκτες, οι 11 για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, Πένια, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόκινο, Κυριακόπουλος, Ζαρουρίτς, Ριβέγια, Καμαρά, Λιβάη Γκαρσία, Ραστόντερ και ο Αντίνο.
0: Τελείως διαφορετικό σχήμα από τον Νίστο.
2: Ναι. Πολύ διαφορετικό σχηματισμό. Ένα σχηματισμό που θυμίζει έντονα Ράφα Μπενίτε. Τον Μπενίτε θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό το 3-4-3.
0: Ναι.
2: Την περσινή χρονιά, όχι, μη γελάς, είναι αυτή η πραγματικότητα. Και επιλέγει απόψε γιατί έχει το πρόβλημα που σου έλεγα νωρίτερα με το δεξί μπακ. Και περιμέναμε, είδες που είπαμε πριν από 10 λεπτά ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού χωρίς το κλασικό δεξί μπακ. Και όπως όλα δείχνουν, θα δούμε και το σχηματισμό βέβαια στη διάρκεια του αγώνα. Το ξεκινήσει το μάτς. Επιλέγει να παίξει με τρεις, δηλαδή με Κάτριν Ντεφράι και με Φαντρόκελεν στην ευθεία. Mm-hmm. Και Ζαρουρί δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά. Ζαρουρί έχει παίξει εκεί σε αυτή τη θέση και με επιτυχία πολλές φορές στο παρελθόν. Υπήρχε ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι ο Ζαρουρί ή αν θα είναι ο Πελίστρη σε θέση δεξιού χαφ.
0: Mm-hmm.
2: Σε αυτή την τετράδα. Είναι περισσότερο back half, έτσι.
0: Ναι.
2: Πλευρά. Mm-hmm. Ζαρουρί θα παίζει back half δεξί και αριστερό back half θα παίξει ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Με Τσιριβέγια Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Δεν επιλέγει τον Τσέριν, επιλέγει πάλι τον Τσιριβέγια. Δεν πήγε καλά αυτό το δίδυμο στο πρώτο παιχνίδι. Είχε προβλήματα ο Πάθακος στη μετάβαση. Αλλά τι γίνεται τώρα. Με την τριάδα στην άμυνα, ο ένας από τους τρεις θα βγαίνει πιο μπροστά και θα γίνει αμυντικό half. Θα κλείνει δηλαδή ότι ο Πάθακος θα είναι σε φάση. Σε φάση άμυνας ή όταν θα είναι και σε φάση ακόμα μετάβασης. Mm-hmm. Έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Με στο γήπεδο δεσπόζει βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό η παρουσία του Λιβάη Γκαρσία. Ντεμποτάρει με το καλημέρα στην 11η του Παναθηναϊκού.
0: Και μάλιστα το επεσήμανε και στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν ο MVP των προπονήσεων.
2: Ναι. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ. Επιστρέφω στον Κώστα Κούση για να ολοκληρώσει και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έλα, Κώστα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι στη μεταγραφολογία και στην ονοματολογία για τους κιανόλευκους, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, υπάρχει και το όνομα του Νεμάνια Ράντογια, το οποίο όμως δεν αναδεικνύουμε τόσο πολύ, καθώς θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, όμως οφείλουμε να το σημειώσουμε. Είναι διεθνής Σέρβος 33 ετών, παίζει στην μεσαία γραμμή εξάρι και οκτάρι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μαζί του, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Εάν τα καταφέρει ο Ηρακλής, θα έχει κάνει πραγματικά μια σημαντική κίνηση, γιατί ο Ράντογια έχει παίξει για πολλά χρόνια στη Λα Λίγκα, έχει 180 συμμετοχές, έχει παίξει στη Θέλτα και στη Λεβάντε, έπαιξε και στην Αμερική, στην Κάσα Σίτι, πέρσι, φέτος μάλλον, μια που έλεξε χρονιά, έπαιξε στη Λεωνέσα, πιο χαμηλή κατηγορία, στην Ισπανία. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μαζί του, είναι δύσκολη περίπτωση λόγω του οικονομικού. Βάζουμε και αυτό το όνομα όμως στη λίστα και όπως είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Ηρακλή να τελειώσει τη μεταγραφική του αναζήτηση, να ολοκληρώσει το ρόστερ του και να έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Να πούμε βεβαίως ότι ο Ηρακλής, αν καταφέρει να κλείσει το Ραντόγια, θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Είναι ένας παίκτης παιγμένος, ας με επιτραπεί η έκφραση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο δύσκολες και αν είναι οι συζητήσεις, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι αποφασισμένος να την τελειώσει την περίπτωση και δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ να τελειώσει μάλιστα αυτή η περίπτωση. Να πάρει ο Ηρακλής δηλαδή αυτό το παίκτη. Θα είναι μια σημαντική προσθήκη, έμπειρο παιδί όπως είπαμε, 33 ετών. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εάν τον πάρει ο Ηρακλής, θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για τη μεσαία του γραμμή που θέλει ενίσχυση και μετά περιμένουμε και τον επιθετικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια
1: σε όλους.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 23 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Aerosport, η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30 και αμέσως μετά, εδώ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Άγγελο Στήμο και τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ναημέγεν Ολυμπιακός στις 8.30 για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League στη ρεβάνς του 0-0 του Γραϊσκάκη. Τσεσκά Σόφια 1948 Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκληματικό γύρο στο Conference League. Πάμε και πάλι όμως προς το παρόν στο LFC Arena στην αναμέτρηση των τρικάλων με την ΑΕΛ για την πρώτη προκληματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Ευαγγέλη.
1: 76ο λεπτό, 14 δε για να συμπληρωθούν τα 90 συν τις καθυστερήσεις και το σκόρ είναι 0-4. Αθλητικός όμιλος τρίκαλα ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία πέτυχε άλλα δύο τέρματα, το 0-3 στο 52ο λεπτό με τον Παπαγεωργίου τον Κώστα, που είχε πετύχει και το 0-1 στο 11ο λεπτό, και το 0-4 με τον Πινακά, τον Δημήτρη τον Πανακά, πριν από λίγο, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε Πινακά, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στην θέση του Κώστα του Παπαγεωργίου. Είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το 0-4 με σούτ, αφού η μπάλα χτύπησε βέβαια και στο οριζόντιο δοκάρι από την ιστορική πλευρά και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του νεαρού τροματοφύλακα Λαζαρίνα της ομάδας των Τρικάλων. Να πω βέβαια, Δημήτρη, ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου την πρώτη καλή ευκαιρία την έχασαν τα Τρίκαλα στο 51ο λεπτό.
0: Όπως και στο πρώτο μέρος, Βαγγέλη, όπως και στο πρώτο μέρος, τα Τρίκαλα μπήκαν έτσι, δυνατά και έχασαν ευκαιρία, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπες, ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Κόκκινος, ο οποίος έχασε την ευκαιρία στο 1ο λεπτό να προηγηθεί τότε πάλι μπροστά την ομάδα του 1-0, έτσι έχασε να μειώσει το σκορ όταν βρέθηκε τέτα-τέτα από τον Βενετικίδη. Το πλασέτο όμως πέρασε ακριβώς δίπλα από το αριστερό κάτω το κάρι της εστίας. Κάθηκε έτσι μεγάλη ευκαιρία και στα ακριβώς πριν συμπληρωθεί το 1 λεπτό, δηλαδή δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κώστας Παπαγεωργίου με σούτ έκανε το 0-3. Δεν μπόρεσε ο τροματοφύλακας Λαζαρίνας να τη συγκρατήσει και κατέληξε στα δίχτυα. Και στα 63 ήρθε από τον Πινακά το 0-4. Υπήρχε βέβαια και υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες από την ΑΕΛ να πετύχει και ένα άλλο τέρμα. Και από την πλευρά των Τρικάλων ένα σούτ που είχε, δεν είχε κατάληξη ευτυχή για την ομάδα των Τρικάλων, που πέρασε ελάχιστα πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη με τον Κακάμι μετά το 0-3. Τα Τρίκαλα που θα έλεγα εντάξει είναι μια νεανική ομάδα, η Λάρισα φέρεται ότι είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια μέχρι στιγμής έχει πετύχει τα 4 γκολ απέναντι στην ομάδα των Τρικάλων, που θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα και δύο τέρματα, ναι, με βάση τις δύο ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον νεαρό τον Κόκκινο.
0: Έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση πρόκριση, η ΑΕΛ έχει ισοραγίσει την πρόκριση, έτσι, και πλέον ο επόμενος αντίπαλός της αυτή τη δεύτερη, στη δεύτερη μάλλον προκριματική φάση του κυπέλου, είναι η ομάδα της Καλυθέας, έτσι, ένα μάτς.
1: Είναι η Καλυθέα και είναι στο El Paso θα γίνει, μάλιστα, το παιχνίδι. Καλυθέα, δηλαδή ΑΕΛ θα παίξουν, στο δεύτερο, όπως είπε σωστά, στο δεύτερο προκριματικό του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε βεβαίως και μόλις ολοκληρωθεί πλέον το παιχνίδι, καθώς η ΑΕΛ έχει πάρει την πρόκριση, κερδίζει ήδη με 4-0 και βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό του αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά κύπελα. 78ο λεπτό προκριματικά Champions League, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας, παραμένει το 0-1. Η ομάδα της Βουλγαρίας είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off του Champions League και πολύ κοντά στο να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα τεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Αντίθετα, η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League.

0: Στα άλλα μάτσα που ξεκίνησαν πριν από 39 περίπου λεπτά, Bodo Glimt Union Saint-Gilloise παραμένει το 0-0, ισοπαλία και στην πρώτη αναμέτρηση στο Βέλγιο 3-3. Δεν έχουμε ακόμα την ομάδα που έχει πάρει προβάδισμα για να δούμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον νικητή που θα περάσει από την αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Ευχόμαστε να είναι η Ερυθρόλευκη η επόμενη φάση για τα play-off του Champions League. Στο 41ο λεπτό, Σάμπα Μπακού Άρχους 0-0. Στις 8 θα παίξουν οι Κάουνος Αλγκύρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Στις 8.30 η Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Στις 9 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Χάποελ Μπερσεβά. Στις 9.15 2 μάτς Σλοβάν Μπρατισλάβας Μιάλμπη και Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 Στρουμ Γκρατς Φενερμπαχτσέ και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα προγραμματικά τώρα του Europa League, στο 43ο λεπτό η Imperia 1999, ομάδα από τη Γεωργία, Λάρνα από τη Βόρεια Ιρλανδία, ισόπαλες χωρίς γκολ 0-0. Και για τα προγραμματικά του Conference League, εκτός από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, ένα μάτς που θα αρχίσει στις 8.30, νωρίτερα στις 8 σε περίπου 17 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας ρεβάνσα του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν, ένα μάτς που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ για τα play-off του Conference League. Θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε νικήσει με 1-0 στην Νορβηγία. Και μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, κάναμε αναφορά και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν. Απευχόμαστε βέβαια ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον νικητή από αυτό το ζευγάρι, αλλά να πάει στον ιτημένο από το Λεύσκι Καϊράτ. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Έτσι λοιπόν, όσο και αν ακούγεται λίγο παράξενο, ο ΠΑΟΚ εύχεται να πάει στο μακρινό Καζακστάν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, έτσι βλέποντας τον αγώνα που είναι τώρα
0: σε ένα εξέλιξη. Πολύ πολύ μακρινό ταξίδι, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι η Λεύσκη είχε νικήσει με 1-0 στη Βουλγαρία, προηγείται με 1-0
0: στο 82 πλέον.
1: Τώρα στο 80. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκτός έτσι συγκλονιστικού απρόπτου, ο ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί όπως θέλουμε όλοι, θα έχει να πάει στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα, γιατί έτσι όπως έχει βγει το πρόγραμμα, να θυμίσω, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, τότε το εκτός έδρας παιχνίδι είναι το πρώτο την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλιώς το εκτός έδρας είναι σε 2 εβδομάδες.
0: Το ζητούμενο, Γιάννη, για τον ΠΑΟΚ είναι να περάσει την Άντερλεχτ μετά από αυτό το 0-1 που ήρθε στην Τούμπα το πρώτο μάτς.
1: Οπωσδήποτε, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση δεν αποτελεί μακρινό στόχο. Η Άντερλεχτ ναι μεν είναι μια ομάδα με κύρος, μια ομάδα που βέβαια έχει μεγάλη ιστορία, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, δεν έδειξε όμως σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, το χαμένο πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει λοιπόν να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκτ δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει λοιπόν αύριο για τις Βρυξέλλες χωρίς τους τραυματίες, με οι Τέντε Σπότοφ και τάχα άλλοι. Διαθέσιμος είναι βέβαια πλέον ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, ήταν στον πάγκο στον προηγούμενο αγώνα. Δεδομένο είναι ότι τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη ο Ελουστόντο, ενώ δεν αποκλείεται στη θέση του αριστερού μπακ αυτή τη φορά να μην δούμε τον Γκόμες, αλλά να δούμε τον Μπάμπα ή και τον Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης πλέον έχει κάνει κάποιες προπονήσεις. Θα έλεγα ότι αν γίνει μια αλλαγή στη θέση του αριστερού μπακ, πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει ο Μπάμπα, λόγω του ότι βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας, και την άλλη ο Γιαννούλης ενδεχομένως και αυτός να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής εφόσον χρειαστεί. Έτσι να πούμε ότι να θυμίσουμε ότι η Άντερλεχτ προέρχεται και από δεύτερη νίκη, δηλαδή μετά τη νίκη της επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, νίκησε την Κυριακή το βράδυ τη Λαλουβιέρ για το πρωτάθλημα Βελγίου με 2-1 με ανατροπή, με γκολ του Κάνα και του Μπερτατίνη. Επίσης να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out, άρα λοιπόν το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης.
0: Πόσους φίλους θα έχει Γιάννη ο ΠΑΟΚ στο πλευρό του?
1: Ο ΠΑΟΚ έχει 1.200 εισιτήρια, θα έχει περίπου 1.000 φιλάθλους, δεν ξέρω αν εξαντληθούν όλα, θα είναι λίγο παραπάνω, κοντά στους 1.000 θα πούμε, πάνω κάτω, έτσι για να δώσουμε μία εικόνα. Τα εισιτήρια πολλούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μάλιστα και για φίλους του ΠΑΟΚ που θα θελήσουν να πάνε απευθείας στις Βρυξέλλες, θα μπορούν να πάνε στο ξενοδοχείο που θα οριστεί για να πάρουν απευθείας τα εισιτήριά τους. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα έχει όπως πάντα μια σημαντική όθηση από τους φιλάθλους του. Από την άλλη βέβαια η Άντερλαχτ είπαμε ανακοίνωσε sold out, άρα λοιπόν γενικά θα υπάρχει μια θερμή ατμόσφαιρα και μάλιστα έβλεπα τώρα ετοιμάζοντας τις βαλίτσες και τη θερμοκρασία για να δω έτσι και
0: τι να πάρεις μαζί σου, ναι.
1: Και βλέπω ότι την Πέμπτη θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία και θα είναι κοντά στους 35-36 βαθμούς.
0: Εντάξει, με κοντομάνικα θα πας, εντάξει.
1: Ναι, άρα λοιπόν ούτε ζακέτα θα χρειαστεί να πάρουμε, ούτε μπουφάν, ούτε οτιδήποτε. Θα έχει πολύ ζέστη, ενδεχομένως την ώρα του αγώνα η θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς από ό,τι έβλεπα. Τώρα να πούμε ότι για τα μεταγραφικά που πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο.
0: Πριν με πας στα μεταγραφικά, θέλω να μου κάνεις, αν μπορείς, μία πρόβλεψη, μία μαντεψιά για την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει ο Λύση αύριο το βράδυ κόντρα στην Άντερλεχτ. Όχι αύριο, την πέμπτη. Να μου κάνεις, αν μπορείς, μία πρόβλεψη, μία μαντεψιά για την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει ο Λύση αύριο το βράδυ κόντρα στην Άντερλεχτ.

0: που είχε και στη Ρεβάνς
1: με τη Δυναμό
0: Κιέβου. Κιέβου.
1: Καλά, εκεί είπαμε ότι η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Ναι. Τώρα προφανώς θα αλλάξει. Βέβαια θα αλλάξει και αναγκαστικά, γιατί είπαμε στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο. Και δεν αποκλείεται να δούμε και μία ακόμη αλλαγή, ίσως στη θέση του αριστερού μπακ. Για άλλες θέσεις δεν νομίζω. Δηλαδή ότι θα δούμε τον Παυλένκα, τον Γκένι, ναι, τον Μιχαηλίδη, ότι θα δούμε τον Ζαφίρη και τον Σαντα Μαρία, η τριάδα Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτ, Τάισον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Ενδεχομένως απλά να δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει ως αλλαγή ο Σορετήρε, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι σε καλή κατάσταση. Και για την κορυφή της επίθεσης, επίσης ο Μύθου φαίνεται ότι είναι το φαβόρι. Δεν θα είναι βέβαια και τεράστια έκπληξη
1: αν
0: παίζει ο Γερεμέγεφ. Αυτά έτσι ως μια πρώτη εκτίμηση, δηλαδή Άλυσα. Ότι πέρα από τη μία αναγκαστική αλλαγή ενδεχομένως να γίνει μία αλλαγή ακόμη. Δεν νομίζω γενικά ότι θα δούμε έτσι θεαματικές διαφοροποιήσεις, γιατί είναι και τραυματίες, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είπαμε, αν ήταν ο Ταχάλη θα λέγαμε θα παίξει ο Ταχάλη ή θα παίξει ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Αν ήταν εντάξει ο Μεϊτέ θα λέγαμε ότι ο Μεϊτέ θα είχε μια θέση πιθανότητα στην ενδεκάδα. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα στις περισσότερες θέσεις είναι ξεκάθαρα.
1: Mm.
0: Τώρα για τα μεταγραφικά, απλά να πω ότι το βάρος πέφτει στην αναζήτηση σεντερφόρ, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ.
1: Και μου ανέφερες από χθες και το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη, έτσι.
0: Ναι, είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι, στη λογική του τρίτου σεντερφόρ, έτσι κάτι τέτοιο. Yeah. Ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την ομάδα, από τις ακαδημίες της ομάδας. Έχει κάνει και αυτός μια πορεία στο εξωτερικό πολλών χρόνων και ο ίδιος θα ενδιαφερόταν για μια επιστροφή. Θα μπορούσε να είναι μια λύση, αλλά το επαναλαμβάνουμε, όχι για τη θέση του βασικού σεντερφόρ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον παίχτη που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, που θα σηκώσει το βάρος, που θα κάνει τη διαφορά κατά κάποιο τρόπο, όπως προηγούμενα χρόνια τη διαφορά την έκαναν παίκτες όπως ο Πρίγιοβιτς, όπως
1: Μουσλίμοβιτς κλπ.
0: Και ο Σφιντέρσκι που είχε,
1: ναι,
0: μια πολύ καλή,
1: σωστά,
0: παρουσία στην ομάδα κλπ. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο ψάχνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ψάχνει και έναν ακόμη σεντερφόρ για την περίπτωση που τελικά ο Γερεμέγεφ αποχωρήσει. Έχει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό, έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου απίθανη η αποχώρησή του. Ακόμη να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ, ότι πέρα από δύο σεντερφόρ ψάχνει στόπερ, ψάχνει χαφ, ψάχνει δεξιό μπακ. Πιστεύω ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφικές κινήσεις ακόμη μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περίοδου, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση το βάρος πέφτει στην εξέβρεση ενός τουλάχιστον σε πρώτη φάση σεντερφόρ, mm-hmm, γιατί εκεί φαίνεται ότι η ομάδα είναι προφανές ότι χρειάζεται μία ενίσχυση.
1: Ναι. Ωραία. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ. Όση ώρα μου μίλαγες, να σου πω εγώ ότι παραμένει αυτό το 1-0 της Λεύσκης Σόφιας εκτός έδρας στο Αλμάτι επί της Καϊράτ, και από ό,τι φαίνεται η Λεύσκης Σόφιας θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η Καϊράτ Αλμάτι πηγαίνει στα play-off του Europa League. Περιμένει αντίπαλο από την αναμέτρηση της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Γιάννη Βοησίδη.
0: Γεια σας.

0: Πρώτη προκληματική φάση του κυπέλου. Ακούμε το Βαγγέλη Μητρούς. Έλα, Βαγγελή.
1: Δευτερόλεπτα προφανώς απομένω για να τελειώσει το παιχνίδι, για να στεί το τελικό σφύριγμα. Ένα σούτ τώρα που γίνεται από την πλευρά των Τρικάλων από τον Μπαλογιάννη καταλήγει στα χέρια του Βενετικίδη. Παραμένει το 0-4 όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 64ο λεπτό. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα από τον κύριο Τασόπουλο από την Ένωση Θεσσαλίας. Ο διευθυντής Σαραμέτρης που σφυρίζει την λήξη του πρώτου αγώνα της προγραμματικής φάσης για το κύπελλο Ελλάδος, με την ΑΕΛ να αναδεικνύει την νικήτρια επί το αθλητικό όμιλο Τρίκαλα με 4-0-4. Και να επιθυμίσω πολύ γρήγορα, Δημήτρη, να πω στο 11ο λεπτό ο Κώστας Παπαγεωργίου το 0-1 μετά από γύρισμα του Μακρύ. Στο 45 ο Αντράντα το 0-2 μετά από πάσα του Νικοκυράκη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κώστας Παπαγεωργίου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο της ομάδας του Μεσούτ από πλάγια θέση. Έκανε το 0-3 στο 52 και στο 63 ο Πινακάς έκανε το 0-4 που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στα ξεσημείωτα του αγώνα ήταν ο νεαρός, ο 15χρονος Βασίλης Τσούνης που πήρε τη θέση του Σαμαντά για λογαριασμό των Τρικάλων στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βασίλης Τσούνης, ο οποίος είναι γεννηθής 19 Τετάρτου του 2011, δηλαδή 15 χρονών. Και απέστευτο χειροκρότημα όλων των φιλάθρων.
0: Μπράβο στον Πισιρικά.
1: Αυτά αποτέλεσε η Αρίνα, αθλητικός όμιλος Τρίκαλα, ΑΕΛ για το κύπελλο Ελλάδος 0-4.
0: Βαγγέλη Μητρούς, σας ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4 για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση για την δεύτερη προκριματική φάση, όπου θα παίξει με την Καλλιθέα εκτός έδρας. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας. Παραμένει το 0-1 με τη Λεύσκη Σόφιας πλέον να σφραγίζει την πρόκρισή της στα play-off του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η Καϊρά Ταλμάτη που αποκλείεται από την διοργάνωση θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα play-off του Europa League, όπου περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο χωρίς γκολ στις αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς και Σαμπαμπακού Άρχους 0-0. 0-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι της Ιμπέρια 1999 με τη Λάρνα για τα προκριματικά του Europa League. Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι σπουδαία νίκη που πέτυχε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών επί της Σλοβενίας με 83-78 στο EuroBasket K16 που γίνεται στην Οραρντέα της Ρουμανίας. Η Εθνική Ομάδα των Παιδών πήρε την πρόκριση για τους 8. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα έχουμε τη συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Στις 9 θα ξεκινήσει ο τελικός φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου εκεί θα πάρει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Στις 9:05 θα ξεκινήσουν τα προκριματικά του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Θα αγωνιστεί η Κατερίνα Στεφανίδη. Και στις 10:15 το βράδυ οι βλέψεις της Ελλάδας για μετάλλιο και μάλιστα για χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μήκους, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα αγωνίσματα του Στίβου μεταδίδονται από την RDSpor, όπως και τα αγωνίσματα της κολύμβησης. Μάλιστα ο τελικός του μήκους όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου, η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει μια ειδική μια ειδική μετάδοση για το αγώνισμά του που θα γίνει μέσα από το Netflix.

και να υπενθυμίσω και την επιτυχία που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι με τους Αντρέα Μίτα και Αντώνη Μέρλο, να παίρνουν και οι δύο την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League. Η Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Era Sport Μπαλαμπαντού με τον Γαβριέλ Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε και πάλι στην Ολλανδία, στο Νάιμέγκεν, να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση αγώνας ρεβάνς της Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό. Έλα Γιάννη.
4: Εδώ είμαστε Δημήτρη πάλι, περίπου μισή ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, κατάμεστο όπως αναμενόταν το μικρό γραφικό γηπεδάκι χαμένο μέσα στο δάσος του Νάιμέγκεν, το Conference Stadium, 600 εκ των οποίων και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι για την ώρα είναι καθισμένοι, παρακολουθούν την προθέρμανση που είναι από την πλευρά που κάνει την προθέρμανσή τους στην εστία ο Πόποβιτς. Και για όσοι συντονίστηκαν τώρα με την Era Sport και ενδεχομένως δεν άκουσαν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, το πώς παρατάσσεται απέναντι στην Νάιμέγκεν, να πούμε ότι ο Πόποβιτς είναι στο τέρμα. Δεξί μπακ ο Ροντινέι, αριστερά ο Μπρούνο. Πιρόλα και Ρέτσος είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με τον Νέσε και τον Καρθία ως εσωτερικούς χαπ. Ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, το κρατάμε αυτό το όνομα για έναν παίχτη ο οποίος στην Φαμαλικάο έγινε ιδιαίτερα γνωστός και μάλιστα ήταν και αρχηγός σε ηλικία μόλις 22 ετών. Έχει κάνει αρκετά πράγματα και με την Άντερ 18, 19, 20, 21 της Εθνικής Πορτογαλίας. Το συνοδεύουν αρκετά στοιχεία, ένας επιτελικός μέσος, αντιτσικίνιο, έτσι θα το χαρακτηρίζα σήμερα για όποιον ενδεχομένως δεν ξέρει το πώς παίζει ο Γκουστάβο Σα. Λογικά στα άκρα δεξιά θα είναι ο Ζώτα Σίλβα και αριστερά ο Ζέλσον. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να εναλλάσσονται τις τέργες και ο Ελκαμπή η σταθερά στην επίθεση του Ολυμπιακού.
3: Δεν αλλάζει η Ελκαμπή από την κορυφή ποτέ.
4: Ακριβώς. Οπότε επί της ουσίας τι έχουμε. Έχουμε μια εξάδα παιχτών που είναι ίδιοι με το πρώτο παιχνίδι. Και Ζώτα Σίλβα, SSA, Πιρόλα και Ζέλσον, η πεντάδα που είναι η προσθήκη με απόλυτη λογική, εγώ θα έλεγα, στα δικά μου μέτρα, στη δική μου ματιά, στη δική μου λογική και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι μια ορθολογική ενδεκάδα την οποία παρατάσσει ο Μελιντιλίμπαρ. Και το λέω γιατί συχνά κρίνουμε και δικαίως το εκ των υστέρων, μιας και ο κάθε προπονητής ζει την καθημερινότητα της ομάδας, αλλά νομίζω ότι έχει απόλυτη λογική το πώς ζυγίζει τα πράγματα με τους παίχτες, αν και ο Γκουστάβο Σα το ερώτημα είναι πόσο έτοιμος είναι για αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε.
3: Προφανώς Γιάννη, για να του δώσει τη φανέλα βασικού στο σημερινό πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ο Μετήλη Μπαρέκνο ότι είναι πανέτοιμος, έτσι.
4: Προφανώς. Τώρα, όσον αφορά για τους αναπληρωματικούς, να θυμίσουμε λίγο ότι από πλευράς Ολυμπιακού είναι οι υπόλοιποι της λίστας, οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί, πώς θα μπορέσει να το φέρει εις πέρας το θέμα και με παίχτες που και ορισμένοι κουβαλούν μικροπροβλήματα τραυματισμών, αλλά και το γεγονός ότι είναι και ο βαθμός ετοιμότητας. Για την ιστορία να πούμε, Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Νταβίτ Κάρμο, Φορτούνης, Σικιόνιτς, Σικίνιο, Μαφέο, Φίλης και Μουζακίτης είναι οι παίχτες που βρίσκονται, εσύ τους δύο τερματοφύλακες βεβαίως, τον Σουρνάρα και τον Ορτέγκα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Νάιμέγκεν με μόλις μία αλλαγή, δηλαδή την προσθήκη του Τάντιτς στο αρχικό σχήμα, όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που έπαιξαν και στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Κρετάζ είναι ο Ισπανός θεματοφύλακας. Έχει μπροστά του τριάδα αμυντική με Στόρμ, Σέντλερ, Φονβίλ. Αριστερά ως back half ο Λεμπρετών, ο Γάλλος. Ο Ουαΐσα δεξιά ο Ολλανδός. Τον άξονα ο Νέγιας Μίτς με τον Τάντιτς. Έχοντας τα άκρα Μπίσοφ, Τσέρι και στην κορυφή ο Λίντσεν. Να θυμίσω για αυτό που είχαμε εντοπίσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει αξία κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει υπέρ του ως σύμμαχο το γεγονός ότι έχει χάσει δύο πολύ καλά μεγάλα εργαλεία από τη μέσο επιθετική του γραμμή. Αναφέρομαι στην πώληση του Σάνο και του Ονάλ. Αποδυναμώθηκε σημαντικά σε αυτές τις θέσεις η Νάιμέγκεν, η οποία πέρυσι είχε την τρίτη πιο παραγωγική επίθεση. Είχε έρθει και τρίτη στο πρωτάθλημα. Έκανε εκπληκτικά πράγματα και λίγος πολύ έβαλε περίπου στα 25 εκατομμύρια στο ταμείο της η Νάιμέγκεν με την πώληση αυτών των δύο παιχτών. Οπότε να δούμε πώς ο Τσέρι, ο 36χρονος, ο οποίος θυμίζω είχε πετύχει γκολ με την Μακάμπι Χάιφα πριν από περίπου 4 χρόνια, στο 4-0 του Καραϊσκάκης με ένα εκπληκτικό φάουλ. Ο ένας και ο Μπίσοφ ο άλλος, Δανός, είναι οι ακραίοι που θα πλαισιώνουν το Λίντσερ. Mm-hmm. Τέλος, ο Σάντλερ, ο παίκτης ο οποίος ήταν αμφίβολος, Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, είναι στην αρχική ενδεκάδα και όπως μας έλεγε εδώ δίπλα του RTL ένας δημοσιογράφος, ότι πολύ φοβάται ότι ενδεχομένως να μην μπορείς να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί ο αγωνιστικός ρυθμός δεν είναι τέτοιος που μπορεί να του το επιτρέψει. Θα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Η αντίστροφη μέτρηση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ξεκινήσει. Πλέον σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, επαναληπτικό στο 0-0, και ενώ οι δύο ομάδες κάνουν την προθέμανσή τους έναν ωραίο καιρό, ηλιόλουστο απόγευμα εδώ στην Ολλανδική πόλη και με το θερμόμετρο να δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου.
3: Τουλάχιστον εσύ δεν αντιμετωπίζεις αυτή τη ζέστη που αντιμετωπίζει ο Άρης Γάτα στη Σόφια. Έτσι.
4: Για να είμαι ειλικρινής μαζί με τους υπόλοιπους, προμηθευτήκαμε σήμερα τζάκετ, γιατί χθες περίπου τέτοια ώρα ήταν λίγο ιδιαίτερη θερμοκρασία, δηλαδή 12-13 βαθμοί. Το καταλάβες. Ακόμα είναι 20 βαθμούς υποφερτά.
3: Είπες δεν είναι Αύγουστος, μπήκε Οκτώβριος. Okay.
4: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι τέρμα φθινόπωρο το βράδυ. Αργεί να νυχτώσει εδώ άλλωστε.
3: Μάλιστα.
4: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Πέφτει νύχτα. Αλλά όλα αυτά σημειολογικά. Και το Ολυμπιακός έχει εδώ να κάνει τη δουλειά του. Θα αναχωρήσει αύριο, θυμίζω, με πτήση τσάρτερ μέσω Γερμανίας. Και αύριο το πρωί επίσης θα υπάρχει προπόνηση εδώ σε βοηθητικό γήπεδο της Νάιμέγκεν για να μην χαθεί ούτε μία μέρα από αυτή την προετοιμασία και ευελπιστώντας βεβαίως να βρει την επόμενη Τετάρτη τον νικητή του αγώνα της Μπόντογκλι με την Ιουνιόν Σεζουλάς. Το είχαμε αφήσει στο 0-0, δεν ξέρω αν έχει
3: αλλάξει. Παραμένει 0-0, Γιάννη, στο 48 λεπτό. Μην εκπλαγείς αν δούμε τίποτα παρατάσεις και πέναλτι εκεί.
4: Θα το δούμε. Λοιπόν, το,
3: εγώ πάντως κρατάω αυτό που είπες. Το ζητούμενο είναι ο Ολυμπιακός να κάνει τη δουλειά του και να μπορέσει να φύγει νικητής με την πρόκριση από το μάτς αυτό κόντρα στην Νάιμέγκεν.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύψει εδώ θα είμαστε να τα αναφέρουμε μέχρι το 8.30 που είναι η σέντρα.
3: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα: Χαϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας 0-1. Η Λεύσκη με δύο νίκες με σκορ 1-0 και στα δύο παιχνίδια πήρε την πρόκριση για τα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η Χαϊράτ Αλμάτι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα play-off του Europa League. Περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε ακόμα γκολ. Στο 50 λεπτό Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο 0-0. Στο 52 Σάμπα Μπακού Άρχους 0-0. Όπως 0-0 είναι και η αναμέτρηση της Κάουνο Ζαλγκίρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, που ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά. Πάμε για λίγο στη Σόφια να ακούσουμε τον Αριγάτα. Έλα, Άρη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη. Περίπου 20 λεπτά πριν έναξη τη αναμέτρηση. Αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει νωρίτερα. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και σχηματοποιείται και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με Πένια, Κάτριν, Τσιριβέγια, Ντεφράι, Αντίνο, Ζαρουρί, Καμαρά, Φανδρόκηλεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Λιβάη Γκαρσία. Και από την άλλη πλευρά, η Τσεσεκά δεν έχει αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, το οποίο έδωσε με Μαρίνοφ, Μεντίνα, Δβάλι, Χόφμαν, Ζαμζεμί, Λιεφ, Ρούσεφ, Γκάσεβιτς, Μέγερ, Γκουεγιάρ και Μασιέλ. Είναι η 11 για τον Γιούρι Βάσεφ, τον προπονητή. Στον πάγκο για τον Παθνέκο, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Τουμπάου, Τετέο, Γιάνγκουσιτς. Ο Ντέστερς, ο οποίος έρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Κυριόπουλος και ο νεαρός ο Μπινιάρης. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σεϊτάνοφ, ο Μπόζεφ, ο Παρκονέγκο, ο Στρίνσκι, ο Σολτάνη, Μπόγεφ, Σομπρέρο, Κρέμπς, Βιτάνο, Φράνκο, Διαλό και ο Γκρίβιτς. Να πω ότι την αναμέτρηση απόψε θα τη σφυρίξει ο Γιάσπερ Βεργκότ, ο Βέλγος, με βοηθούς επόπτες τον Γκέρλοφ και τον Τίστερς. Αμφότεροι Βέλγοι, όπως και ο VAR, ο Ζαν Μπότερμπερκ. Και όλα αυτά περίπου 20 λεπτά, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ. Πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ αυτή τη βραδιά παίζει την ευρωπαϊκή του ύπαρξη και συνέχεια ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια βραδιά που θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πράσινους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τη μάχη της εξέδρας την έχουν κερδίσει κατά κράτος οι περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται και δεν έχουν σταματήσει να επιφημούν και να στηρίζουν τους παίκτες του Τριφυλλίου εδώ και μισή ώρα από όταν έφτασαν στο γήπεδο και οι τελευταίοι. Έχουν μπει από πολύ νωρίς. Απ' την άλλη πλευρά δεν είναι πολύ ο κόσμος για τους φίλους της ΤΣΕΣΕΚΑ, το ξέραμε. Δεν είναι ενθουσιώδες το κοινό, δεν έχουν φανατικούς φίλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο, στη μάχη της εξέδρας, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν, είναι βέβαιο, κατά κράτος σε αυτή τη βραδιά, σε ένα γήπεδο 40.000 θέσεων. Αχανές γήπεδο, τεράστιο, παλιό γήπεδο. Το Βασίλη Λεύσκη εδώ στη Σόφια, το παλιό γήπεδο και της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, αλλά και της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η Λεύσκη, η οποία έχει ως έδρα και αυτό το γήπεδο, έχει και άλλο γήπεδο δικό της, αλλά είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει αυτό το γήπεδο και να παίξει ο Όφη εδώ αργότερα, αν τη βρει αντιμέτωπη. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Είμαστε περίπου 19-18 λεπτά πριν από την έναρξη της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής βραδιάς για τον Παναθηναϊκό. Να γυρίσω το μικρόφωνο στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και όταν επιστρέψουμε αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος είναι δίπλα μου, πριν την έναρξη της απόψινής βραδιάς. Ο Χρήστος, ο οποίος θα μας δώσει με τη δική του ματιά το περίγραμμα αυτής της αναμέτρησης που πρόκειται να ξεκινήσει, Δημήτρη, σε λίγο. Χρήστο.
2: Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Να μας πω, Παναθηναϊκός θα δώσει ουσιαστικά συνθήκες έδρας. Δηλαδή είναι πολλαπλάσιο παδί του Παναθηναϊκού εδώ στις εξέδρες του γηπέδου απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ομάδα 10 χρόνων. Έχει γεννηθεί από μια διάσπαση. Ο πυρήνας της παλιάς ΤΣΕΣΚΑ, της ομάδας στρατού, έχει ακολουθήσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε από τις αστικές κατηγορίες και έφτασε μέχρι την Ευρώπη να παίζει οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει πάρα πολύ λίγους οπαδούς. Μας έλεγαν εδώ οι Βούλγαροι ότι και όλοι να έρθουν στο γήπεδο, 1.000 δεν είναι. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής παλεύει να σταθεί. αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντέξει τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που βάλε δύσκολο στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή σήμερα για να μην βρεθεί παραπρώτο ο Παναθηναϊκός, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν δεχτεί ένα γκολ θα πρέπει να βάλει δύο για να νικήσει. Οπότε θέλει μια προσοχή σε όλες τις γραμμές. Το είπε χθες ο Μίστρο, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να θέλουμε μόνο να είμαστε προσεκτικοί στην αμυντική λειτουργία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεχωρίσουμε τις ευκαιρίες, να φτιάχνουμε ευκαιρίες. Γενικά πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο να κυριαρχήσει, όπως το έκανε στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα στο ΑΚΑ. Στη συνέχεια, βέβαια, είναι κάποια διαστήματα φάνηκε να χάνεται από το γήπεδο και να αντιμετωπίσει προβλήματα από τον τρόπο που τον αντιμετώπισε η ΤΣΚΑ. Η επιλογή της ενδεκάδας είναι λογικά μια έκπληξη, γιατί το συζητάγαμε ότι είναι ένας προφανής τρόπος να βάλει ένα τρίτο κεντρικό αμυντικό για να ελέγξει κάπως τα άκρα από όντως ενός καθαρόιμου δεξιού μπακ. Τελικά επέλεξε αυτό το σχήμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο άφησε εκτός ομάδας έναν παίκτη όπως τον Γιάγουζιτς που μπορούσε να γλυκάνει το παιχνίδι και να περάσει μια παλιά μπροστά, και έναν παίκτη που στα δύο τελευταία παιχνίδια σκόραρε. Πέτυχε δύο γκολ που αποδείχθηκαν καθοριστικά και με την Πάξη αλλά και με την ΤΣΚΑ 1948 στο πρώτο παιχνίδι. Να δούμε πώς θα βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να κυκλοφορήσει την μπάλα. Με τέσσερα χαφ και τρεις επιθετικούς σίγουρα θα δημιουργήσει μια υπεροπλία στο κέντρο και θα πιέσει πάρα πολύ την ΤΣΚΑ στο δικό της τέταρτο άμυνας, δηλαδή θα την βάλει κοντά στην περιοχή και θα βομβαρδίσει. Το θέμα είναι να βρει τρόπο να περάσει την μπάλα μπροστά, σε κλειστούς χώρους, την καλή την πάσα. Δεν ξέρω αν την έχει ο Τσιριβέγια, δεν ξέρω αν την έχει ο Καμαρά, γιατί ουσιαστικά τα πόδια τα δικά τους θα περάσει μπάλα περισσότερες φορές. Απ' τα πλάγια βέβαια, επειδή και ο Κυριακόπουλος είναι ένα επιθετικό μπακ, αλλά και ο Ζαρουρί που πέρυσι τον είδαμε κάποιες φορές σε τέτοιο ρόλο, όταν έπαιζε ο Μπένιτεθ που έπαιζε συχνά τριάδα στην άμυνα, είναι παίχτες που έχουν την πλάγιο κόπηση, έχουν την καλή τη σέντρα. Έχουν το καλό το σουτ και δύο είναι καλοί σουτέρα να βρεθούν εκτός περιοχής. Όλα αυτά θα είναι χρήσιμα. Το βασικό είναι να βρεθεί τρόπος να ταϊστεί ο Ραστόντερ, που θα είναι μέσα στην περιοχή, να βρεθεί τρόπος να περάσει μπάλα εκεί και να μπει καλά, να κουμπώσει καλά ο Λιβάη Γκαρσία. Γιατί παίζει σήμερα για πρώτη φορά με την νέα του ομάδα. Δεν έχει παίξει ούτε κανένα φιλικό, δεν έχει παίξει ούτε ένα δίτερμα στο Κοροπή. Ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι ήταν εντυπωσιακός. Πρωταθλητής, ο MVP στις προπονήσεις, γιατί είναι λογικό, ήρθε με ενθουσιασμό, θέλει να κερδίσει χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη από τον προπονητή, αλλά αυτά δεν βοηθούν και πάρα πολύ όταν θα έρθει η ώρα της ομοιογένειας. Άρα ένα στοίχημα είναι να βρεθεί ο Παναθηναϊκός σε θέση να περάσει την μπάλα μπροστά στον επιθετικό, να τον ταΐσει πολύ καλύτερα από ότι τον ταΐσε στο παιχνίδι του ΆΚΑ, και να βρεθεί τρόπος να ενσωματωθεί στην ομάδα ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο του παιχνίδι, που μέλλει να είναι και επίσημο και καθοριστικό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Παναθηναϊκός με κάποιο τρόπο δεν περάσει, μπάλα είναι, έτσι, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα θυμίσω, με αυτή η εικόνα μου ήρθε στο μυαλό, όταν είδα πόσους λίγους οπαδούς έχει η ΤΣΚΑ, μου ήρθε μια αναμέτρηση πριν από σχεδόν 30 χρόνια της Manchester United με τον Αθηναϊκό. Μια ομάδα.
0: Α, πήγε εκεί το μυαλό σου.
2: Ναι, πήγε το μυαλό μου, δηλαδή. Ο Αθηναϊκός όλους και όλους τι να έχει, χίλιους οπαδούς όσο έχει τώρα ΤΣΚΑ. Και παρόλα αυτά θυμάστε στην παράταση το πήγε, στον Τράφορντ μέσα, και εκεί αποκλείστηκε με τιμή και δόξα, έτσι, μετά από μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Ο ταπεινός Αθηναϊκός τώρα απέναντι σε μια ομάδα που είχε ένα από τα μεγαλύτερα μπάντα στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Είναι το ποδόσφαιρο που θέλει πάντα προσοχή, είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα και πρέπει πάντα να υπάρχει σεβασμός, όχι φόβος, ούτε υποτίμηση, σεβασμός στον αντίπαλο και μια υποδήλωση από την αρχή της θέσης κυριαρχίας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την ΤΣΚΑ 1948. Δεν έχει την εμπειρία ως ενδεκάδα, γιατί αν δούμε πολλοί από τους παίκτες, πρώτη φορά, από τις πρώτες φορές που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν ξέρουν δηλαδή πώς είναι αυτό το παιχνιδάκι. Θα το μάθουν οι περισσότεροι ψάχνοντας. Είναι πάρα πολλοί νέοι, θα χρειαστούν χρόνο για να φτιάξουν μια ομοιογενή εικόνα, δηλαδή μια συμπαγή ομάδα που θα μπορεί να κυριαρχεί, αλλά απέναντι δεν έχουν και κανένα μεγαθύριο. Ναι. Νομίζω ότι όλα είναι υπέρ τους. Αν επιβάλλουν από αρχή το ρυθμό τους και φάνουν λίγο τυχαίροι, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα που θα διώξει τα όποια φαντάσματα μαζεύτηκαν πάνω από την ομάδα. Γιατί παραλαμβάνω, αυτά είναι μάτσα από τα οποία λίγα μπορεί να κερδίσει.
0: Ειδικά Χρήστο, αν ο Παναθηναϊκός βρει δίχτυα με ένα γρήγορο γκολ, νομίζω εκεί τελειώνει.
2: Γρήγορο γκολ έβαλε και στο πρώτο παιχνίδι, στο 20. Ναι. Νομίζω ότι τον πήρε από κάτω. Απλά μετά χάθηκε ξαφνικά.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνει το 1-0, κάνει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 στο 26 με τον De Vrij. Και μετά εξαφανίζεται για 15 λεπτά από το γήπεδο. Σε ένα διάστημα που και κολτρώει και απειλείται. Ναι. Και γενικά τσαλακώνεται η αυτοπεποίθησή του και η ομοιογένειά του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό να καταλάβουν όλοι ότι αν κερδίσει δεν πρόκειται να βάλει κανένα παράσημο στο πετό του, κανένα να του δώσει εύσημα επειδή απέκλεισε μια ομάδα που ουσιαστικά τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί στον ευρωπαϊκό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη όμως αν γίνει καμία στραβή και αποκλειστεί από μια τόσο δυναμική της ομάδα, ούτε ο Νιαγάρας δεν το ξεπλένει. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος.
0: Μια πολύ μεγάλη πίεση. Μάλιστα. Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ και για το σχόλιο σου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε με τον Άρη σε περίπου σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έτσι που ξεκινάει πλέον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Ρεβάνς του 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Όση ώρα ακούγατε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό, έχουμε και γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα μάτς που γίνονται τώρα για τα προκριματικά. Καταρχήν στο Champions League η Bodo Glimt πήρε κεφάλι στο σκορ, προηγείται της Union Saint-Gilloise με 1-0 στο 61ο λεπτό. Αν μείνει το αποτέλεσμα αυτό ως έχει, με δεδομένο ότι το πρώτο μάτς αναδείχθηκε, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, η Bodo Glimt είναι αυτή η οποία θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τα play-off του Champions League και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό αν οι Ερυθρόλευκοι βεβαίως περάσουν το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Στα άλλα παιχνίδια, στο 63 Σάμπα Μπακού Άρχους 1-0, ενώ στο 21ο λεπτό Κάουνο Ζαλγκίρης Δυνάμο Ζάγκρεμπ 0-1. Γκολ έχουμε και στα προγραμματικά του Conference League. Στο 22ο λεπτό Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1. Η Μπραν ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα, το σκορ με το οποίο ιτήθηκε στην έδρα της από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες είναι στην απόλυτη ισοπαλία τώρα με 1-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1 στο 23ο λεπτό του αγώνα. Και στο 66ο λεπτό στα προκριματικά του Europa League παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Ιμπέρια 1999 με την Λάρν. Μόλις τώρα βάζει γκολ η Union Saint-Gilloise στην Bodo Glimt. Στο 62 λοιπόν Bodo Glimt Union Saint-Gilloise 1-1, ξανά ισοπαλία και ξανά μανά από την αρχή. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την κοινή συνέντευξη τύπου που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι από την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους για το αυριανό Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις τόσο από τον Ανδρέα Μίτα όσο και από τον Αντώνη Μέρλο, οι δύο αθλητές οι οποίοι πήραν το μεσημέρι την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος πέρασε με επίδοση 2-23, ο Ανδρέα Μίτα πέρασε με επίδοση 2-19. Ας σας ακούσουμε.
3: Το κατάλαβες και ότι προκρίθηκες ή ήσουν σε μια αμφιβολία?
4: Άμα δεν το δω πρώτα, να δω ότι έχει το Q από δίπλα, δεν χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να το δω για να είμαι σίγουρος 100%.
3: Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε μαζί, το 2-19, όταν το περνούσε με την πρώτη προσπάθεια, αντιλαμβανόσουν ότι αυτή είχε μια σημασία να το περάσει με την πρώτη, ότι ήταν μια πιθανή είσοδο στο τελικό?
4: Αρχικά ναι, ο στόχος ήταν να περάσω όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει, μου διέφεραν κάποια πράγματα στο 15. Αν το πέρασε 19, λέω εντάξει, okay, είμαστε λίγο ασφαλείς, λίγο. Αλλά και το 23 εκεί ήμουν. Εκεί. Τίποτα, αυτό ήθελα, τρικό, και τώρα να είμαστε καλά και δεν θα το προσπαθήσουμε.
3: Λοιπόν, Αντώνη, πρώτη προσπάθεια στο 2-19 που ήταν στο Θεό και ούτε καταλάβαμε πως χάθηκε.
5: Ήταν νομίζω το πιο ωραίο άλμα. Στο Θοδωρή δεν άρεσε, να πω την αλήθεια. Άρχισε και μου φώναζε μετά. Εντάξει, έχει τα δίκια του. Μετά που το είδα, δεν ήταν τεχνικό άλμα, δεν ήταν. Είχα την πίεση γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τελικό του Ευρωπαϊκού. Πάντα φτάνω στην πηγή και δεν πίνει νερό. Και συνέχεια ήμουνα στον τοίχο στην αρχή του αγώνα. Έκανα την πρώτη άκρη στο 15, πέρασε με τη δεύτερη, 19 με τη δεύτερη πάλι. Μεγάλα άλματα. Πήγαινα πίσω, ξανά κοντά. Τεχνικά μικροπράγματα, ενώ είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν το περιμένα με τόσο καλά και ψυχικά και τα πάντα όλα. Εντάξει, 23 έδωσε την πρόκριση, γιατί με το 19 εγώ δεν πέρναγα, ήμουν πίσω. Δηλαδή, νομίζω ήμουν 15, ήμουν έξω αρκετά. Οπότε το 23 η αδρεναλίνη εκείνη λίγο την ώρα τη έκρηξη ήταν γιατί μπήκα στο τελικό. Δηλαδή, κατάλαβα ότι μπαίνω στο τελικό. Από εδώ ο φίλος μου είχε περάσει τελικό, δεν ήθελα να το πιστέψει.
3: Χωρίς το ξέρει ακόμα.
5: Ναι, του το λέω, το διάβαζα πάνω, όχι, μου λέει να το δω. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ο τελικός είναι κάτι πιο εύκολο πια, γιατί ο προκριματικός είχε αυτή τη δυσκολία, την ψυχική να το πω.
5: Το τελικό, εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Το είδαμε και σε άλλους αγώνες τελικούς. Δηλαδή, δεν ξέρεις που θα βρεθείς μετά. Μπορεί να βρεθείς στο 2.30+, μπορεί να βρεθείς στο 2.25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες. Ο κάθε αγώνας διαφορετικός. Πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και από τους δύο. Στο ξενοδοχείο λέγαμε 2-2 σίγουρα να περάσουμε. Και αυτός ήταν ο στόχος και έγινε. Νομίζω το πετύχαμε. Νομίζω ανταμείψαμε όλοι τους Έλληνες που μας βλέπουν. Το πρώτο αγώνισμα να περάσουν και δύο αθλητές.
0: Αυτά λοιπόν και από τους δύο αθλητές, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα, που πήραν την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Μπέρμιγχαμ, θυμίζω, στις 9 ο τελικός φυροβολίας με τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη, στις 9 και 5 προκριματικά με τη συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη, στις 14 ο τελικός του Μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Πολλές ελπίδες για ένα μετάλλιο, ίσως και το χρυσό για την Ελλάδα. Κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα Παντού ολοκληρώθηκε. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 8.30 με τον Γαβρί Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε μέχρι τις 8.30 με ένα τραγουδάκι, μικρόφωνο στα γήπεδα και αμέσως μετά σέντρα στα μάτς. Να είμαι και ο Ολυμπιακός, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 8 ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αυτή την ώρα η Σέντρα στην Ολλανδία και στην Βουλγαρία. Στην Ολλανδία να είμαι και ο Ολυμπιακός. Στην Βουλγαρία Τσέσκα, Σόφια 1948, Παναθηναϊκός. Ένα μάτς που ξεκίνησε μόλις τώρα. Πάμε στον Αριγάτα. Έχει και ο Γιάννης Ράνιος ανοιχτό μικρόφωνο. Παιδιά και οι δύο μπορείτε να παρεμβαίνετε ταυτόχρονα. Ακούμε τον Αριγάτα. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπόρ, εδώ από το Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει αυτή η σπουδαία αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό. Το εναρκτήριο λάκτισμα δεν έχει δοθεί ακόμη από το διαιτή της αναμέτρησης, τον Βέλγο, τον Γιάσπερ Βερκόντε. Τώρα είναι το πρώτο άγγιγμα της μπάλας από τον Λιβάη Γκαρσία στον Ντεφρά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός παίζει τη ρεβάνς του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, το 1-1 ανοιχτοί λογαριασμοί. Και για τις δύο ομάδες, ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρατάσσεται με τον Πένια κάτω τα δοκάρια. Ο Κάτρης, ο Τσιριβέγια, ο Ντεφράι, ο Αντίνο, ο Ζαρουρί, ο Καμαρά, ο Φαντρόκελο, ο Ραστόντερο, ο Κυριακόπουλος και ο Λιβάη Γκαρσία είναι η 11 για την ομάδα του Τριφυλιού σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 με την ίδια ενδεκάδα που παρατάχθηκε και στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Μαρίνο, τον Μεδίνα, τον Τβάλι, τον Χόφμα, τον Ζεμζεμί, τον Ήλιεφ, τον Ρούσεφα, τον Γκάσεβιτς, τον Μέγερ, τον Γκεγιάρ και τον Μασιάλη. 11 σε αυτή το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει, να πάρει την πρόκριση απέναντι σε μια βουλγαρική ομάδα η οποία τον εξέπληξε, είναι αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, οι Βούλγαροι θα παίξουν μέσα στην έδρα τους ένα παιχνίδι στο οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν κλέψει την παράσταση οι δύο και περισσότεροι και πλέον χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στη Σόφια για να βοηθήσουν την ομάδα τους σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Έχουν κερδίσει την πρώτη μάχη της εξέδρας οι φίλοι του Τριφυλιού, οι οποίοι βρέθηκαν από πολύ νωρίς μέσα στο γήπεδο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με ένα διαφορετικό σχηματισμό απόψε, με ένα 3-4-3 με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν και τον Γιώργο τον Κάτρι. Δεξιά, σε ρόλο δεξιού μπακάφα θα είναι ο Ζαρουρί, αριστερά ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Τσιριβέ, για πιο μπροστά θα είναι προωθημένη αριστερά ο Ντίνο, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και ο Ραστόντερ, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο και τον Καμαρά. Επιχειρεί την πρωτοβουλία με τον Πέδρο τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Γιώργο τον Κάτρι, τρεις κεντρικοί αμυντικοί για τον Παναθηναϊκό, όπου θα γίνεται ένας από αυτούς, θα βοηθάει στα χαφ όταν ο Παναθηναϊκός έχει κάτοχη της μπάλας, όπως γίνεται τώρα με τον Γιώργο τον Κάτρι και τον Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφέστατη η πρόθεση από τα πρώτα λεπτά ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το ρυθμό. Σε αυτό το παιχνίδι, ένα μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει για τους πράσινους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων με την μπάλα. Ωραία, αλλάζει αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Θα κόψει εκεί ο Μεδίνα για την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά και λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 0-0. Ραστόντερ θα παίξει με τον Αντίνο. Ραστόντερ κρατάει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, διότι θα αφήσει το παιχνίδι στην εξή. Κερδίζουν οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Θα γυρίσει τον Αντίνο. Ωραία προσπάθεια του Αντίνο. Προωθείται Αντίνο. Θα κάνει τις τρίπλες. Μπα θα κοντράρει, θα φτάσει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια έξω περιοχή. Τσιριβέγια για τον Αντίνο. Θα κάνει την τρίπλα. Δεν μπορεί να περάσει εκεί μέσα στην περιοχή. Από μακρύ αμυντική της ΤΣΕΣΕΚΑ. Πιο μακριά ο Χόφαν, σε ένα σημείο στο οποίο θα ελέγξουν οι Βούλγαροι. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάγερ. Η μπάλα θα βρεθεί και πάλι σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού που θα ανακτήσουν με πάρα πολύ γρήγορο και ωραίο τρόπο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Κάτρης ελέγχει. Θα γυρίσει στον Πένια, ο οποίος αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού ελέγχει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία πίεση. Θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο και σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόκελεν τώρα επιχειρεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό, φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Σεϊτάνο Φαμπόζε, Φαρκομέγκο Στρίσκι, Σολτάνι Μπογιόβ, Σομπρέρο Κρέμπ, Βιτάνο Φράγκο, Διαλό και Γκρίβιτ είναι στον πάγκο για την ΤΣΕΣΕΚΑ. Τσάβε Κότσαρη, Τουμπάτε, Τέι Γιάγκουσιτ, Ντέσσερ, Τσέριν. Ενώ η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Λιβάη Γκαρσία. Θα μπει στην περιοχή. Ωραία τρίπλα Γκαρσία. Για να δούμε, θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία. Στο τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Λιβάη, ο οποίο μπήκε στην περιοχή. Έκανε τι προσποιήσει από θέση μέσα δεξιά. Γύρισε την μπάλα στην καρδιά τη άμυνα τη ΤΣΕΣΕΚΑ. Η μπάλα έφυγε μακριά. Ένα πλάγιο τελικά το οποίο εκτελέστηκε από τον Ζαρουρί, παίκτες του Παναθηναϊκού, που επιχειρούν εκεί στη μεσαία γραμμή. Ενώ τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι Βούλγαροι. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός την μετάβασή του σε αυτό το χρονικό σημείο. Μέγερ έχει την μπάλα στην περιοχή, θα τη χάσει όμως από την ωραία παρέμβαση του Καμαρά. Ζαρουρί και Τσιριβέγια ελέγχουν για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Τώρα προσπάθεια νωρίτερα. Φίλοι ακροατέ, ένα σπορ με τον.
2: Το 0-0 παραμένει, έχει ανοιχτό μικρόφωνο Άρη. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο, 4 λεπτά και εκεί. Τι χάσαμε, Γιάννη, αν έχουμε χάσει κάτι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από εμένα εδώ, από το Conference Stadium. 0-0, 5ο λεπτό, Ολυμπιακός προσπαθεί πιέσει την άμυνα τη Νάιμέγεν προκειμένου να κάνει κάποια λάθη. Ο Κρετάο θα απομακρύνει. Έτσι λοιπόν, σε ένα παιχνίδι κέντρου χωρί ιδιαίτερε φάσει έχει ξεκινήσει το ΜΑΤ και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα από πλευρά διοργανωτών. Ένα δεκάλεπτο περίπου κράτησε η είσοδο ομάδων με μπάντε, παπάκια σε θάλασσα. Ξαφνικά η πάπια να γίνεται χήνα και να κρατά το εισιτήριο πρόκριση για την Νάιμέγεν. Ο Ολυμπιακό όμω από την άλλη πλευρά είναι αυτό που διεκδικεί και προσπαθεί με διάκοπο τρέξιμο να πιέσει. Με λευκά Ολυμπιακό, θυμίζω, έχοντα Πόποβιτ, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο στην άμυνα από τα δεξιά προ τα αριστερά. Έσο Γκαρθία στα χαβ, Σα, Ζώτα Σίλβα και Ζέλσον. Η πορτογαλική μεσοεπιθετική γραμμή. Ουσιαστικά ο Ζέλσον δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα αριστερά και ο Γκουστάβο Σα στον άξονα και ο Αλκαμπή στην κορυφή. Εντάχει, θυμίζω, Νάιμέγεν με μόλις μία αλλαγή σε σχέση με το πρώτο μάτς. Κρετά στο τέρμα Στόρμ, Σέντλερ, Φονβίλ στην άμυνα. Τετράδα μεσαίας γραμμής Λεμπρετών, Νέγια Σμιτ, Τάντιτ, Ουαΐσα και Μπίσοφ με Τσέρι μέσω επιθετική που πλαισιώνουν τον Λίντσεν. Παναλαμβάνω, είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Conference Stadium. Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, περίπου 12.000 φίλοι των γηπεδούχων. 600 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται πίσω από την αιστεία την οποία υπερασπίζεται τώρα ο Πόποβιτς και θα δώσει το ελεύθερο. Ένα βολέ που θα βρει τον Ζώτα Σίλβα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Η απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Φονβίλ διεκδικεί ο Αλκαμπή. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα. Η κόντρα λίγο έλειψε να γίνει ζημιά. Στην απομάκρυνση του Κρετάζ, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Αλκαμπή, ο οποίος κυνήγησε την μπάλα και καλά έκανε. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Να λοιπόν μια διαγραφόμενη καλή στιγμή του Ολυμπιακού από τη λάθος απομάκρυνση στο 7ο λεπτό του Κρετάζ. Και ενώ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Νάιμέγεν επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας τον κόντρα ήλιο, και ίσως αυτό να παίξει ρόλο με τον goalkeeper που δείχνει διαρκώς να κρατά ψηλά το χέρι στο μέτωπο για να προφυλαχθεί από τον ήλιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως αμήνεται ο Ολυμπιακός, θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ροντινέι, ο οποίος θυμίζω στο σημερινό παιχνίδι επιστρέφει στη φυσική του θέση και όχι ως δεξί εξτρέμ. Απομάκρυνση όπως με τον Πόποβιτς, η μπάλα πάει πλάγια δεξιά, διεκδικεί εκεί πέρα ο Ζέλσον.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Τσεσεκά να ανοίξει το σκορ με τον Μέγερ, τον παίκτη ο οποίος, ο Ρούσεφ ήταν, ο παίκτης ο οποίος τιμώρησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι. Μια μεγάλη πρώτη ευκαιρία για τους Βούλγαρους στο 7ο λεπτό. Ήταν μια φάση στην οποία έχασαν τον Ρούσεφ έξω περιοχή. Ο Μέγερ άλλαξε την μπάλα. Τη γύρισε στο Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ σούταρε φαλτσαριστό. Ούτω Πένια ήταν σωστά τοποθετημένο. Αμπάγνησε κόρνερ. Ήταν καλή η πρώτη προσπάθεια για τους Βούλγαρους. Απαντάει στην ενέργεια του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία νωρίτερα όταν γύρισε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας των Βούλγαρων. Να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στο Γιάννη. Είμαστε στο 7ο προς 8ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Το κόρνερ είναι για τους Βούλγαρους από τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη φορά ο Ντβάλ είναι πάνω στην μπάλα, έτοιμος να το εκτελέσει. Ο διαιτητής πηγαίνει κοντά εκεί στη μικρή περιοχή του Πένια, όπου αρκετός κόσμος έχει μαζευτεί για να πάρει σωστή θέση στην εκτέλεση αυτή του κόρνερ από πλευράς βουλγαρικής ομάδας. Καθυστερούν οι γηπεδούχοι να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Τώρα θα πάρει την πρωτοβουλία να το εκτελεστεί. Είναι άσχημα εκτελεσμένο, έχει επιστρέψει ο Λιβάη, θα απομακρύνει σε ένα σημείο. Στο μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Τσεσεκά. Στο 8ο λεπτό παραμένει πάντα το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-0. Γιάννη.
3: Χωρίς να χάσουμε άρη κάτι εδώ, είμαστε στο 8ο λεπτό και οι δύο προπονητές όρθιοι, και ο Σρέντερ αλλά και ο Μεντιλίμπαρ, κατευθύνουν την ομάδα τους. Ένα πλάγιο από τα δεξιά εκτελείται γρήγορα από τον Ροντινέι να βρει τον Ελκαμπή και τον Ζέλσον. Τελικά απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νάιμέγεν. Επιστρέφουν την μπάλα τελικά στον Κρετάζ. Εκείνος διώχνει όπως ο Ολυμπιακός ανεβάζει τη γραμμή πίεση στο αμυντικό τρίτο της Νάιμέγεν. Ενώ τώρα ο Λίντσεν προσπαθεί, αποφεύγει τον Ρέτσο. Ρέτσο τρέχει, τον προλαβαίνει. Λάθη επιλαθών. Τελικά η κόντρα είναι πλάγιο υπέρ της Νάιμέγεν από τα αριστερά. Εκτελείται γρήγορα με τον Λεμπρετόν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα για τον Τάντιτ. Ένα γύρισμα μέσα στον Λίντσον. Δοκάρι για την Νάιμέγεν. Έξοχη επέμβαση από τον Πόποβιτς, αυτό το γύρισμα το οποίο έκανε με τον Τσέρι. Έτσι λοιπόν, πρώτος μεγάλος κίνδυνος αποφεύγεται από πλευράς Ολυμπιακού με τον Τσέρι από πλάγια αριστερά. Επαναλαμβάνω, βρήκε το χώρο παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αμυντικοί εκεί δίπλα. Σε αυτό το γύρισμα που έκανε από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε πρώτα στον Πόποβιτς. Μετά στο οριζόντιο δοκάρι και η μπάλα απομακρύνθηκε. Να λοιπόν, ο πρώτος κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού, δείχνοντας ξεκάθαρα τα δόντια της Νάιμέγεν, πόσο γρήγορη, πόσο ταχυδυναμική είναι. Στο 1ο λεπτό και ενώ είμαστε στο 10, θυμίζω, Νάιμέγεν Ολυμπιακός 0-0, ρεβάνς του αγώνα για τον τρίτο προκριματικό αγώνα του Champions League μετά το 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ενώ από το βαθύ βολέ το οποίο εκτελεί ο Πόποβιτς από τα δεξιά, ο Ζέλσον δεν προλαβαίνει να απειλεί σε πρώτο χρόνο, προσπαθεί σε δεύτερο, τελικά χάνεται η μπάλα και έτσι χάνεται και το στοιχείο του εφηβιασμού. Αυτά για ένα παιχνίδι που έχει αρκετά καλό ρυθμό. Το κλέψιμο της μπάλας, για να δούμε από το λάθος απομάκρυνση εκεί πως πήγε να βγει με τον Γκουστάβο Σά, δεν κατάφερε. Γενικότερα έχουν έτσι μια επιπολαιότητα και μια βιασύνη στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νάιμέκερ και να δούμε βέβαια κατά πόσο θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός. Σε 10 λεπτό λοιπόν, 0-0.
0: Να
1: πάρω μικρόφωνο στην Βουλγαρία. Ναι, να πάρω μικρόφωνο στην Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ σε ένα καλό σημείο πάνω στην μπάλα. Είναι δύο παίκτες του, τόσο Σαντίνο Αντίνο από ό,τι βλέπω, όσο και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Τώρα θα προωθηθούν οι περισσότεροι από τους παίκτες και των δύο ομάδων μπροστά στα καρύτσια εστία του Μαρίνοφ, του Πέτερ Μαρίνοφ, του τερματοφύλακα της ΤΣΕΚΑ. 10 λεπτό, 0-0 παραμένει εδώ πάντα. Με την ευκαιρία νωρίτερα για τους Βούλγαρους απάντησαν στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα Κυριακόπουλος. Εγαφήνει ο Τσιριβέγια, εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά, Ντεφράι. Το γύρισμα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στην περιοχή. Το σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε δύο χρόνους. Πρώτα με τον Ντεφράι και μετά με τον Σαντίνο Αντίνο. Χάνεται τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Ήταν ωραία ενέργεια η οποία έγινε από τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος προωθήθηκε στην καρδιά της άμυνας των Βούλγαρων. Γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από θέση μέσα δεξιά. Παριστερά εκτελέστηκε αυτό το φάουλ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Δεν μπόρεσε ο Μαρίνο, ο τερματοφύλακας, να ελέγξει την μπάλα. Γύρισε πολύ ωραία ο Ντεφράι στην καρδιά της άμυνας. Προσπάθησε να κάνει ένα βολ πλανέ εκεί ο Αντίνο για να παραβιάσει την εστία. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 10ο λεπτό ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο θα πει το Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη κρατάει την μπάλα. Ωραία ο Λιβάη, ξεμαρκάρεται. Λιβάη, πολύ ωραία ενέργεια. Θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά στο Ζαρουρί. Ζαρουρί θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Ζαρουρί αλλάζουν την μπάλα. Καμαρά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν μπορεί ο Ζαρουρί να ολοκληρώσει. Είναι η προσπάθεια για τους Βούλγαρους. Θα δει εκεί τα σκούρα μπροστά στον Καμαρά. Ο Ρούσεφ θα τη βγάλει την μπάλα πλάγι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επισκεφτεί την εστία των Βουλγαρών με αξιώσεις. Ήταν ωραία προσπάθεια νωρίτερα με τον Ντεφράι. Ο Ραστόντερ δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βούλγαροι. Αλλά ο Φαντρόκελεν θα βγει πολύ δυνατά πάνω στην μπάλα και θα κόψει με πολύ ωραίο τρόπο. Θα βρει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί θα παίξει με τον Καμαρά. Δεν μπορεί να το βρει τον Καμαρά. Ο Ζαρουρί έχει κάνει 3-4 λάθος προσπάθειες εκεί και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός με τα εμβάσεις του Ζαρουρί, ο οποίος παίζει ένα περίεργο ρόλο δεξιού μπακάφενο. Τσιριβέγια θα κόψει και Καμαρά με τον Ζαρουρί. Αλλάζουν ωραία την μπάλα παίξει του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια επιχειρεί να βρει τον Ραστόντερ. Ραστόντερ με τη μία στον Λιβάη. Λιβάη έξω περιοχή ο Λιβάη κρατάει. Ένα εναντίον ενό. Για να δούμε τον Λιβάη. Λιβάη θα παίξει πολύ ωραία στην απέναντι πλευρά και θα βρει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει ευκαιρία. Στάρι μπαλά έξω. Ωραίο σουτ. Από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Μια ακόμη πολύ καλή προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Στα 12 αυτά λεπτά παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Έχει σε καλή μέρα τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει κάνει 2-3 καταπληκτικές προσπάθειες. Άλλαξε πολύ ωραία την μπαλά. Ο Λιβάη στον εντελώς ξεμαρκάριστο στην αριστερή πλευρά σήκωσε το κεφάλι του και άλλαξε όλο το παιχνίδι από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά. Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο είχε χώρο μπροστά του. Έπιασε ένα πολύ δυνατό σου. Την μπάλα έφυγε έξω από τα δοκάρια τη εστία του Μαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίζει και πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Φαντρόκελεν εντυπωσιακά να σηκωθεί και να κερδίζει την μπάλα. Παίζει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει δίπλα το Ραστόντερ. Κρατάει. Ωραία με τον Σκοπιανό. Θα παίξει το 1-2. Κυριακόπουλο και Ραστόντερ. Ο Μεδίνα θα κόψει. Οι παίχτες της ΤΣΕΚΑ επιχειρούν να βγάλουν την μπάλα. Θα κάνουν το λάθος όμως. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Θα παίξει με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί έξω περιοχή. Ζαρουρί στο Λιβάη. Αν η μπάλα περάσει, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί εκεί. Όχι. Τελευταία στιγμή θα διώξουν οι κεντρικοί αμυντικοί της ΤΣΕΚΑ. Η μπάλα φτάσει στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε αυτά τα 10 πρώτα λεπτά και είναι συνεχώς στην εστία των Βούλγαρων. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια μια ωραία μπαλιά σε θέση εξωδεξιά. Αυτό Ζαρουρί είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπόρεσε ο Ζαρουρί να προλάβει την μπάλα. Έτσι λοιπόν φέφυγε στο 13ο προς 14ο λεπτό. Παραμένει πάντα φίλοι ακροατές στο 0-0 εδώ στη Σόφια. Ήταν η προσπάθεια νωρίτερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Λιβάη Γκαρσία άλλαξε την μπάλα στην αντίθετη πλευρά από εκεί που βρέθηκε ο Λιβάη. Όσες φορές έχει γίνει κάτοχος στην μπάλα έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Φαίνεται η ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Ζαμζεμί. Ζαμζεμί θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Θα πέσει στο χορτάρι, ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι. Θα βγάλει στον συμπαίκτη του τον Γκουεγιάρ. Γκουεγιάρ θα αρκετά μέτρα πιο πίσω με τον Χόφμαν. Όλα αυτά φίλοι αγροατές στο 14ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στην Βουλγαρία, στη Σόφια, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΕΚΑ. Θα βάλουν στη μέση τον Ζαρουρί, ο οποίος έχει προβλήματα από τη δεξιά πλευρά. Ο Ζαρουρί σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού και στην ανασταλτική του λειτουργία δεν μπόρεσε εκεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Θα γίνει μια μπαλιά με στόχο το Μεδίνα. Τρέχει ο Κυριακόπουλος, θα βάλει το πόδι του. Η μπάλα είναι πλάγιο για τους Βούλγαρους. από τη δεξιά πλευρά στο 15ο λεπτό. Η ΤΣΣΚΑ
2: στο 15 το είμαστε στο 0-0. Άρη, ανοιχτό μικρόφωνο και εσύ και ο Γιάννης. Πάμε στο Γιάννη να μας πει τι συμβαίνει με τον Ζώτα Σίλβα και τον Κώστα Φορτούνη αυτή την ώρα. Γιάννη.
3: Πρώτη αναγκαστική για τον Ολυμπιακό. 0-0 στο 15ο λεπτό. Ο Κώστας Φορτούνης θα περάσει του Ζώτα Σίλβα. Και είναι ένα τρίλεπτο το οποίο προηγήθηκε με πάρα πολλά φάουλ και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, απόρρια ενός εκ των φάουλ ήταν η κίτρινη κάρτα από την αντίκρισε ο Γκαρθία για μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Σωστή η διαιτησία και η απόφαση του Μαριάννη. Αλλά λίγο νωρίτερα ήταν ο Ζώτα, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα. Βγαίνει γιατί αμέσως έκανε νεύμα ο γιατρός, ο κύριος Θέος του Ολυμπιακού, ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και ενώ βλέπω ότι ακούει και τις παρατηρήσεις του Μεντιλίμπαρ για κάποιες λανθασμένες επιλογές που είχε λίγο νωρίτερα κρατώντας λίγο παραπάνω την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, με τον Κώστα Φορτούνη πλέον συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Σπάει αυτή την πορτογαλική τριάδα δηλαδή και με τον Γκουστάβο Σά και με τον Ζέλσον. Για να δούμε πλέον με τον Φορτούνη από ό,τι βλέπω να παίζει.
1: Για ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη σέντρα του Ζαρουρί. Η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά προς την εστία του Μαρίνο. Φεύγει κόρνερ. Λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα. Ήταν η προσπάθεια με τον Ανάς Ζαρουρί. Από θέση μέσα δεξιά έκανε μια σέντρα σουτ. Ο Ζαρουρί μπάλα κόντραρε σε πόδια παιχτών της ΤΣΣΚΑ. Πήρε μια περίεργη τροχιά. Έχασε την φάση ο τερματοφύλακας ο Πέταρ Μαρίνοφ. Πήρε πορεία προς τα δίχτυα. Τελευταία στιγμή έφυγε έξω κόρνερ. Να μείνουμε λίγο να δούμε το κόρνερ και θα επιστρέψουμε στην Ολλανδία. Η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με το κόρνερ και τον Αντίνο έτοιμο να το εκτελέσει. Μπάλα στην περιοχή. Θα περάσει Καμαρά. Θα βρει τον Κυριακόπουλο σε φάση επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός ξανά στο 15ο προς 16ο λεπτό. Φίλοι ακροατές, παραμένει πάντα το 0-0. Καμαρά έξω περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Κρατάει. Καμαρά θα παίξει με τον Κάτρι. Κάτρι θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, όλοι οι παίκτες είναι έξω από την περιοχή της εστίας της ΤΣΣΚΑ. Τώρα ο Κάτρης κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Φαν Ντρόκελεν. Ο Φαν Ντρόκελεν δεν θα επιχειρήσει κάποια προσπάθεια. Θα παίξει και πάλι με τον Γιώργο τον Κάτρη και αυτός αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Πένια. Στο 17ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0. Ευκαιρία νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Γιάννη.
3: Τα φάουλ συνεχίζονται εδώ με πολύ γοργό ρυθμό και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού και μάλιστα εκνευρισμένος από ό,τι βλέπω ο Παναγιώτης Ρέτσος για το μαρκάρισμα που δέχτηκε λίγο νωρίτερα από τον Έγια Σμιτ. Και όσο ακούγαμε τον Άρη Γάτα, να πούμε ότι είχαμε την προσπάθεια με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είχε το χώρο Τσέρι, σούταρε όμως η μπάλα δεν τη βρήκε γεμάτα. Με εξωτερικά φάλτσα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς που απλά ήταν θεατής της φάσης. Και ο Τσέρι, για όσους είχαν συντονιστεί νωρίτερα με την Ερασπόρ, ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση του 9, όταν με πλασέ πλάγια αριστερά με το δεξί. Είδε τον Πόποβιτς πρώτα να διώχνει την μπάλα προς τα πάνω. Πήρε ανάποδα, φάλτσα προς τα πίσω τελικά η μπάλα. Βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Αυτές οι δύο καλές στιγμές για την Μέγερ με τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Και ενώ η Union Saint-Gilloise σοφαρίζει τίποτα γκλιμ σε 2-2. Το τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Γιατί το λέω γιατί είναι ένας από τους προσεχείς αντιπάλους. Όποια ομάδα κερδίσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει εκείνο. Αλλά στο παιχνίδι μας και πάλι με τον Κώστα Φορτούνη να μην έχει ακουμπήσει μπάλα σε αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο. Αλλά παρόλα αυτά έγινε το λάθος. Με τον Αντάνι Γκαρθία μπήκε αποφασιστικά. Η μπάλα από σπόντα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Κρετάζ. Εκείνος απομακρύνει με τα πόδια. Ζέλσον ανάμεσα σε δύο. Κλείνεται με τον Ουαΐσα και τον Τάντιτ. Τελικά βγαίνουν από τα αριστερά με τον Μπίσο. Προωθημένη παλιά. Καταλαβαίνει ο Ροντινέι τι γίνεται γρήγορα για τον Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει γρήγορα σε ένα χώρο που ο Γκουστάβο Σά βλέπει την μπάλα να κοντράρει στο χώρο του κέντρου. Και ενώ προσπάθησε να βρει τον Ελκαμπί να αναπτυχθεί ο Ολυμπιακός και το είχε χώρο από τα αριστερά ο Κώστας Φορτούνης. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω από ένα φάουλ το οποίο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Απλά πολύ σωστά ο Μαριάννη είχε αφήσει την εξέλιξη της φάσης για να δει αφού ήταν το πλεονέκτημα και χάθηκε. Από τα δεξιά τώρα Ροντινέι θα εκτελέσει το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Περιμένει τη μετατόπιση των συμπαικτών του προς τα μπρος και δεξιά. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή βαθιά παλιά για να βρει πρώτον το Ζέλσον υπό την πίεση εκεί του Λεμπρετών. Η μπάλα απομακρύνεται, νέο πλάγιο, κερδίζει λίγα μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ο Ροντινέι. Ο διαιτητής, ο επόπτης συγκεκριμένα του κάνει νεύμα να πάει προς τα πίσω γιατί είχε πάρει λίγα μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ο Ροντινέι. Ο διαιτητής, ο επόπτης συγκεκριμένα του κάνει νεύμα να

0: Αλλά πως πόντα φτάνει στο Ροντινέι που είχε ανέβει ψηλά με τον Ντάνι Γκαρθία. Για να δούμε τον Ολυμπιακό λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ναϊμέγεν. Τελικά χάθηκε η μπάλα. Εκεί όπου πήγε έπρεπε να ανοίξει το βήμα του περισσότερο και να χάσει το κοντρόλ ο Ζέλσον στη γραμμή, στη συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά.
1: Στο 20 λεπτό Γιάννη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Ναϊμέγεν και τον Ολυμπιακό. Φυσικά έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα.
2: 20 λεπτά παιχνιδιού στη Βουλγαρία, παραμένει και εδώ το 0-0. Έχουμε ένα φάουλ, έπεσε στο χορτάρι. Ο Ρούσεφ δέχτηκε ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Τσιριβέγια. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ελέγχει το ρυθμό, είναι καλύτερο σε αυτά τα 20 λεπτά. Έχει χάσει 2-3 σημαντικές ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα προσέχει και τα νότα του αρκετά. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων για λεπτομεριών. Κυρίως όταν επιχειρούν οι Βούλγαροι να φύγουν στην αντεπίθεση. Ήταν μια προσπάθεια τώρα για τους παίχτες της ΤΣΣΚΑ. Η μπάλα ελέγχεται στην κεντρική της αμυντική γραμμή από τον Τβέλ. Ο Τβάλ γυρίζει στον Ζεμζεμί και αυτός με τη σειρά του στο Μαρίνοφ, τον τερματοφυλακά του. 20 λεπτά συμπληρώνονται τώρα εδώ στη Σόφια. Προσπάθεια του Γιώργου του Κάτρη με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Κάτρης έβαλε το πόδι του και έκοψε την μπάλα. Μπάλα θα φτάσει στον Αντίνο.
0: Αν μου επιτρέπεις, γιατί έχει να φάω σε καλό σημείο η Ναϊμέγεν λίγο έξω και με περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά θα πάει για ένα γέμισμα. Και ενώ είμαστε στο 21, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0. Για να δούμε αν θα το εκτελέσει ο Μπίσοφ με το δεξί ή ο Τσέρι με το αριστερό. Τελικά αφήνει για τον Τσέρι καλοτραβηγμένο. Απομακρύνει ο Ροντινέι. Λήξη πολιορκίας. Παραμένει στο 22 το 0-0. Άρα η γάτα ισολογό.
2: Η προσπάθεια με τον Φαντρόκελ για τον Παναθηναϊκό θα φτάσει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με τον Κάτρη. Κάτρης και πάλι στον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί, ο οποίος έχει προβλήματα στην αμυντική του συμπεριφορά, κυρίως σε αυτά τα 20 λεπτά. 2-3 φορές φεύγουν στην πλάτη. Αντίπαλοι χαφ κυρίως, και αυτός ο οποίος του είχε δημιουργήσει θέματα είναι ο Κουεγιάρ. Μια βαθιά μπαλιά του Ντεφράι με στόχο τον Ζαρουρί. Αυτός έχει δίπλα το Λιβάη. Λιβάη θα παίξει με τον Κάτρη. Κάτρης, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πάρει μέτρα τώρα στον αγωνιστικό χώρο με τον Στέφαν Ντεφράι. Θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα παίξει κάθετα με τον Αντίνο. Θα επιχειρήσει το Ραστόντερ. Ραστόντερ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Ραστόντερ θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βουλγαροί. Πιο μακριά ο Μαρίνοφ. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Βούλγαρο τερματοφύλακα. Κόβει με πολύ ωραίο στυλ και τρόπο ο Ντεφράι. Στη μεσαία γραμμή μάχονται εκεί ο Λιβάη. Δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει στον αρχηγό της ομάδας, τον Ντβάλι της ΤΣΣΚΑ. Και όλα αυτά, φίλοι ακροατές, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι κέντρου σε αυτά τα τελευταία λεπτά, με πολλές αψιμαχίες και πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές στις μεταβιβάσεις. Τώρα οι Βουλγαροί επιχειρούν να ελέγξουν το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός έχει επιχειρήσει και αφήνει, δεν πιέζει ψηλά σε πρώτο χρόνο, τους δίνει χώρο να κατεβάσουν την μπάλα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα από θέση αριστερά να παίξουν με τον Κουεγιάρ και τον Μέγερ. Ο Μέγερ θα κάνει μια παλιά, θα χάσει όλη μας την παρέμβαση του Ζαρουρί. Ζαρουρί με τον Κάτρη. Κάτρη ελέγχει την μπάλα. Κάτρη θα κοιτάξει να βρει κάποια επιλογή, καθυστερεί. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος ο Κάτρης. Θα δώσει τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει και θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο για να αρχίσει τώρα η επιθετική προσπάθεια για τους παίχτες του Τριφυλιού με τον Κυριακόπουλο. Ωραία προσπάθεια στο Ραστόντερ. Για να δούμε το Ραστόντερ, είναι offside. Ήταν η προσπάθεια για τον Ραστόντερ, ο οποίος πήρε την μπάλα κάθετα, αλλά ήταν σε θέση offside, όπως υποδείχθηκε από τον Βέλγο επόπτη γραμμών, τον Μιχάλ Γκερούφ, που καλύπτει την πλευρά που ο Παναθηναϊκός επιτίθεται σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 23 λεπτά στο παιχνίδι. Παραμένει πάντα το 0-0. Θα εκτελεστεί τώρα το ελεύθερο παιχνίδι, στο οποίο βλέπω σιγά σιγά ο Γιώργος Μνίστρουπ σηκώνει αρκετούς από τους παίκτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και τον Τέσσερς και τον Μπελίστρη, για να αρχίσουν το ζέσταμα, και τον Γιάγκουσιτς. Η επιλογή δεν έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει μια πρωτοβουλία κυρίως στη μεσαία γραμμή, αλλά δεν έχει το κάτι παραπάνω. Σε αυτά τα 24 λεπτά έχει δημιουργήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν είναι απόλυτα πιεστικός, όπως θα μπορούσε κανείς να πει. Θα περιμέναμε να δούμε τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα 25 λεπτά, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι μπροστά, με τον Γιώργο τον Κάτρη να ελέγχει. Ο Κάτρης κρατάει. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα παίξει με τον Πέδρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και πάλι στον Κάτρη. Κάτρης θα δώσει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Φαντρόκελεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν τώρα να κατέβουν από τη μεσαία γραμμή. Φαντρόκελεν κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει στον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του Ολλανδός. Δεν έχει κάποια επιλογή, ενώ τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι, γιατί ένας παίκτης της ΤΣΣΚΑ, συγκεκριμένα ο Χόφμαν, είναι στο χορτάρι. Έχουμε διακοπή, επιστροφή στα στούντιο στην Αθήνα ή στην Ολλανδία στο Γέννητο.
1: Μέχρι να αρχίσει ο τελικός των 800 μέτρων στο ελεύθερο γυναικών, όπου συμμετέχει η Άρτεμις Βασιλάκη, κατευθείαν στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε στο 26-0, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, και πριν από ένα λεπτό.

0: Το ήταν η σέντρα σου του Φορτούνι από τα δεξιά, μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από πλασαριστό κόρνερ το οποίο έκανε με το Ροντινέι. Με δεύτερη προσπάθεια ο Κρετάς μπλόκαρε την μπάλα, θυμίζω ότι έχει και κόντρα τον ήλιο. Ενώ τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί βγάζει μια ασφάλεια από την άμυνα της Νάιμέγγεν, μεταβιβάζοντας την μπάλα τέταρτη, πέμπτη φορά χωρίς να παρεμβληθεί. Πόδι ερυθρόλευκο και ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Νάιμέγγεν μετά την προσπάθεια εκεί του Γκουστάβο Σα. Θυμίζω ότι υπάρχει αναγκαστική αλλαγή λίγο νωρίτερα με τον Ζώτα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον Πίστιο Μυριαίο, αντικαταστάθηκε με τον Κώστα Φορτούνη. Και ενώ βλέπω υπάρχει κινητικότητα και στον πάγκο της Νάιμέγγεν για κάποια αλλαγή, θα δω ακριβώς ποιος είναι, γιατί υπάρχει αυτό το διαφημιστικό κάλυμα το οποίο με εμποδίζει. Υπάρχει διακοπή, οπότε αν θέλετε,
1: λοιπόν,
0: πάμε στον Άρη Γάτα.
1: Δεν θα πάμε στον Άρη, θα ακούσουμε σε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sports τον τελικό της Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο γυναικών.
2: 800 ελεύθερο των γυναικών με την Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια την Άρτεμις Βασιλάκη να κολυμπά στην 7η διαδρομή σε αυτό εδώ το κολυμπητήριο. Στις 20 Μαρτίου είχε αγωνιστεί στο Open του Παρισιού και είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 8:32:29. Είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φετινή χρονιά. Μια φετινή χρονιά που είναι ήδη γεμάτη με πανελλήνια ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις. Έρχεται εδώ με πολύ σημαντικές εμπειρίες από τα προηγούμενα 2 χρόνια. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα αυτό το κορίτσι μαζί με τον προπονητή της, τον Γιώργο Σούρδη. Σαφώς και έχουν εξαιρετικές προετοιμασίες για όλους τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Μάλιστα στο Λούμπλιν στην 25η πισίνα έφτασε ένα βήμα πριν την κατάκτηση ενός μεταλλίου σε επίπεδο γυναικών στο 1500 άρι ελεύθερο. Εδώ τώρα θα προσπαθήσει αν μη τι άλλο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ το 8:32:29 και από εκεί και έπειτα, αν προκύψει κάποιο καλό πλασάρισμα, σαφώς και θα είναι ό,τι καλύτερο για την ίδια. Έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία σύμφωνα με τις δηλώσεις της και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα γυρίσματά της πλέον. Στα 200 μέτρα η Βασιλάκη θα γυρίσει 5η σε 2:03:84. Ο ρυθμός της είναι αρκετά πιο γρήγορος από το ρυθμό που είχε όταν έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ. Η Κουανταρέλα είναι αυτή πάντως που οδηγεί την κούρσα, με την Γκόσε να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη ακολουθεί η δεύτερη Γερμανίδα, η Μάγια Βέρνερ. Βέρνερ στα 21 της χρόνια. Λέγαμε για την Γκόσε, η οποία δοκίμασε ενώ τώρα παίρνει και την πρωτοπορία. Αυτές οι δύο θα εναλλάσσονται, Κουανταρέλα και Γκόσε. Δοκίμασε τις δυνάμεις της στην Μαραθώνια Κολύμβηση. Έπεσε σε 2 αγωνίσματα στον Σικουάνα. Κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στα 3 χιλιόμετρα και στο ομαδικό. Και βεβαίως τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, θα λέγαμε. Θα δούμε κατά πόσο η Γκόσε θα συνεχίσει να κάνει και μαραθώνια κολύμβηση εκτός από τις μεγάλες αποστάσεις στην πισίνα. Η Βέρνερ πάντως συνεχίζει να έχει αυτή τη στιγμή σταθερά την τρίτη θέση, αρκετά μακριά από τις υπόλοιπες αθλήτριες που την καταδιώκουν. Μία από αυτές είναι και η Άρτεμις Βασιλάκη, όπως και η Vivian Γιάκλ. Για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει σε αυτήν την σε αυτά τα 50 κάτω από ή πολύ κοντά στο 32, 31, 98, 31, 90 είναι τα 50 για την Βασιλάκη, που τώρα είναι στην τέταρτη θέση, με ένα μήκος σώματος όμως διαφορά από την τρίτη Βέρνερ. Η μονομαχία Κουανταρέλα και Γκόσε σαφώς και είναι αυτή που κλέβει την παράσταση μέχρι στιγμής, καθώς και οι δυο τους είναι οι αθλήτριες που από την αρχή θα διεκδικούσαν την πρώτη θέση σε αυτόν τον τελικό. Η Βασιλάκη γύρισε στα μισά της διαδρομής σε 4-11-38, πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από τα γυρίσματά της όταν έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη, γεγονός που την βάζει σε μια αρκετά καλή θέση αυτή τη στιγμή στον τελικό. Η Βέρνερ τα γυρίσματά της είναι στο 31-60, τα πεντάρια της, όχι τα γυρίσματά της, τα πεντάρια της είναι κοντά στο 31-40 με 31-60.
1: Για να λοιπόν, στην 7η φάση η θέση είναι η Ελληνίδα αθλήτρια η Βασιλάκη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιες ελπίδες για μετάλλιο. Γυρίζουμε στον Άρη Γάτα στη Σόφια.
3: Λοιπόν, να πάρουμε μικρό Σόφια, γιατί έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι εδώ και είναι σημαντική. Είμαστε πάντα στο 0-0, 30 λεπτά παιχνιδιού. Η Τσέσε κάνει στο προσκήνιο. Νωρίτερο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Αντίνο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή. Δεν μπόρεσε εκεί να γυρίσει την μπάλα για να δημιουργήσει πρόβλημα για την αιστεία της Τσέσεκα. Τώρα οι Βούλγαροι, οι οποίοι επιχειρούν έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού, έχει μαρκάρει ο Τσιριβέ για τον Ρούσεφ. Αυτός θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός προσέχει τα νότα του στην επιθετική λειτουργία της Τσέσεκα. Θα γίνει ένα λάθος τώρα. Αντίνο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Το πλάγιο είναι για τους Βούλγαρους. Παίκτες της Τσέσεκα θα αλλάξουν ωραία την μπάλα πάνω στον Αντίνο. Δεν μπορεί εκεί να κόψει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Ζεμζεμί. Ζεμζεμί έξω περιοχή. Θα πρέπει να προσέξουν εδώ οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Ρούσεφ να σεντράρει. Ο Καμαρά θα διώξει όπως μακριά σε ένα σημείο στο οποίο δεν βρίσκεται κανείς από τους συμπαίκτες του, και τώρα θα βγει η άμυνα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ ψηλά στη μεσαία γραμμή. Ελέγχουν οι Βουλγαροί. 0-0, 31 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη. Ο Κάτρης ελέγχει τη φάση χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα την αφήσει, η μπάλα θα φύγει μακριά έξω από τα δοκάρια του Πένια, ο οποίος θα επαναφέρει γρήγορα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιχειρεί ο Παναθηναϊκός προσπάθειες, αλλά δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έλλειψη ενός παίκτη ο οποίος θα κάνει την τελική πάσα. Αυτό που λέμε δεκάρι, έχει αποφασίσει απόψε ο Νίστρουπ να παίξει με Καμαρά και Τσιριβέγιο. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλες μπαλιές, επιχειρεί να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Παίζει καλά από τα άκρα, αλλά από εκεί και πέρα στην τελική προσπάθεια δεν τα έχει καταφέρει. Να δούμε τώρα το Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί απελπιστικά έξω. Δεν είναι καλή επιλογή. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Ζαρουρί. Το έχουμε πει 32 λεπτά. Τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά ο Ζαρουρί, ο οποίος καλύπτει τη θέση του δεξιού back half απόψε σε αυτό το 3-4-3. Το οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός με επιλογή του Δανού προπονητή του. Αλλά από την δεξιά πλευρά ο Ζαρουρί δεν έχει τις επιλογές αυτές που μέχρι τώρα να έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και κυρίως τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές. Και αμυντικά ο Παναθηναϊκός λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τον Ντεφράι τώρα και τον Κάτριο. Θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα και ο Φαντρόκελεν θα πέσει στο χορτάρι, θα κερδίσει το φάουλ και τις παρατηρήσεις από τον Γκουεγιάρ, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη στον κεντρικό αμυντικό Ολλανδό του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν σφυρίχτηκε αυτό το φάουλ, το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλιού. 32-33 τώρα λεπτά παιχνιδιού σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ στο Βασίλη Λεύσκη τη Σόφια παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο προσκήνιο, κέρδισε ένα φάουλ με τον Φαντρόκελεν πάνω στην μπάλα, αλλά και τον Στέφαν Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει και θα παίξει και πάλι με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του, δεν βιάζεται. Αργά-αργά ο Ολλανδός. Αλλάζουν την μπάλα κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού με τον Ζαρουρί και τον Καμαρά. Και πάλι τον Ζαρουρί που έχει οπισθοχωρήσει να κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κυριακόπουλο. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα αρκετά μέτρα πιο πίσω και πάλι στον Φαντρόκελεν. Και τώρα ξεκινά η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κάτρι να παίζει με τον Ζαρουρί, Καμαρά. Η επιλογή του Καμαρά είναι πολύ ωραία, να βρει το Λιβάη Γκαρσία και θα το βρει. Για να δούμε το Λιβάη από δεξιά. Ο Λιβάη σεντράρει, θα κερδίσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 34 με τον Λιβάη να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της βουλγαρικής ομάδας. Να γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή η κεντρική αμυντική και συγκεκριμένα ο Όγκεν Γκέσεβιτς έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του Πέταρ Μαρίνο. του τερματοφύλακα της βουλγαρικής ομάδας. Κυριακόπουλος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελεί στην περιοχή. Μαρίνοφ θα χάσει την μπάλα. Ο Τσιριβέγια, επιθετικό φάουλ. Ο διαιτής σφυρίζει λήξη συναγερμού στη βουλγαρική άμυνα. Στο 35 παραμένει πάντα το 0-0.
1: Να πω ότι την τέταρτη θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 35ο λεπτό. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 0-0. Το παιχνίδι έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρό. Μπορεί να μην έχουν βγει άλλες κάρτες εκτός από εκείνη που είχαμε πει του Ντάνι Γκαρθία, αλλά παρόλα αυτά έχει δύο αλλαγές η ομάδα της Νιμέγεν σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Η μία είναι του Εμρέ Μόρ, ο οποίος είχε περάσει από και από τον Ολυμπιακό για ένα εξάμηνο πριν από περίπου 6 χρόνια. Αντικατέστησε τον Ουαΐσα, πλήγμα για την δεξιά πτέρυγα της Νιμέγεν, και ο Περέιρα αντικατέστησε τον Σέντλερ, έναν από τους τρεις στόπερ. Είναι αυτό που σας είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, ότι μας είπε και ο Ολλανδός συνάδελφος ότι πολύ δύσκολα θα βγάλει ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Σάντλερ, ο οποίος είναι μακράν ο πιο ποιοτικός στόπερ και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, τελικά δεν μπόρεσε να βγάλει περισσότερο. Οπότε στο 35 και ήδη έχει κάνει δύο αλλαγές σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Σρέντερ για να μπορέσει να διαχειριστεί την ομάδα του, και ενώ επαναλαμβάνουμε ένα παιχνίδι κυρίως κέντρου, πολλά τα φάουλ το τελευταίο δεκάλεπτο, και ξεχωρίζουμε τη φάση της Νιμέγεν στο 9 με τον Τσέρι. Άλλωστε με τον Τσέρι έχει κάνει και τις τρεις καλές στιγμές, και στο 17 και στο 22. Ξεχωρίζουμε λοιπόν στο 9, όταν μπάλα βρήκε στο δοκάρι, αφού πρώτα είχε απομακρύνει ο Πόποβιτς με υψωμένα τα χέρια στη δεξιά γωνιά και η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα. Βρήκε στο δοκάρι και με ένα σπιν που είχε κατέληξε έξω. Ο Ολυμπιακός ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στο 25 με σέντρα σου του Φορτούνη μέσα από τη μεγάλη περιοχή για δεξιά που μπλόκαρε ο Κρετάς, ενώ η Νιμέγεν τώρα είναι από την αριστερή πλευρά προσπαθώντας να σχεδιάσει, να βρει τρόπο να ανασυνταχθεί για να οργανώσει μια επίθεση. Δεν θα καταφέρει από μακρύ ο Ροντινέη, πάρα πολύ σωστός, αδέκαστος θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει το πώς θα διώξει την μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά όμως, και πάλι δεν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός σε αυτές τις επιπόλες κινήσεις που έχει μεσοπιθετικά. Αυτή τη φορά ήταν με τον Μπρούνο. Ο Φορτούνης έχει περάσει από τα δεξιά, ο Ζέλσον από τα αριστερά, γιατί ήταν ένα χρονικό διάστημα που ο Φορτούνης αγωνιζόταν εκεί με τον Ζώτα, εκεί στο ίδιο σημείο που ήταν από τα αριστερά. Τελικά υπήρχε μια αλλαγή και ήταν απόλυτα σωστό, λογικό, και με τους δύο προπονητές θα το ζουν πάρα πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι. Και ενώ είμαστε στο 37, να είμαι και τον Ολυμπιακός 0-0. Από το βολέ του Κρετάς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ εσφαλμένα ο Τσέρι, ο Σουριναμέζος μέσω επιθετικό, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Πολύ δουλειά ο Ροντινέη από τα δεξιά και για να κόψει, αλλά ενίοτε να βοηθήσει και μέσω επιθετικά. Ροντινέη τώρα ζητάει κάποιο στήριγμα, ψάχνει τον Φορτούνη, τον κερδίζει ο Στόρμ στην προσωπική μονομαχία. Ξανά Ροντινέη στο κέντρο ανάμεσα σε δύο, ζητάει κάποιο στήριγμα. Τελικά είναι πλάγιο υπέρ της Νιμέγεν, καθώς ο τελευταίος που βρήκε από την κόντρα την οποία έβαλε ο Λίνσεν ήταν ο Ροντινέη. Είπαμε ότι έχουν σημαδέψει κυρίως την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Νιμέγεν, εκεί που αγωνίζεται δεξιά ο Ροντινέη, και πάλι θα απομακρύνει με το κεφάλι, αλλά βρίσκεται διαρκώς με δύο, ακόμα και με τρεις παίχτες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή την υπεραριθμία που έχει η Νιμέγεν. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά η κίνηση με τον Μόρ, βρίσκοντας και τον Τσέρι. Ανασυντάσσεται ο Ολυμπιακός, οργανώνεται προς τα πίσω, έτσι ώστε σε μια διπλή ζώνη άμυνας να μην επιτρέψει να η Νιμέγεν. Θα τα καταφέρει, γιατί η Νιμέγεν αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Στο κέντρο κυκλοφορεί με τον Τάντιτς τον Έγιασμιτς, ένα φάουλ. Το φάουλ αυτό είναι αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, αλλά με μια σέντρα είναι λογικό να έρθει μπάλα κοντά στην εστία του Πόποβιτς. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ του Νιμέγεν, ιδιαίτερα ένθερμο, υποστηρικτικό, και με τα ντεσιμπέλ διαρκώς να ανεβαίνουν. Όλοι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορική σημασία ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
3: Να δούμε την προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό, με τον Ράστοντερ να μπαίνει στην περιοχή. Ο Ράστοντερ σουτάρει, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πήρε ωραία την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Ράστοντερ. Επιχείρησε να βρεθεί σε δεσιβολίες από θέση μέσα δεξιά. Δεν κάνει καλό πλασέ. Στο τελείωμα της φάσης η μπάλα θα φύγει έξω στο 39. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκορ, Γιάννη.
0: Και εδώ ήταν η προσπάθεια, τελικά ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα και με το τακουνάκι από πλευράς Νιμέγεν με τον Μπίσοφ. Θυμίζομαστε στο 38-0-0, Νιμέγεν Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει τη μεγάλη καθαρή φάση. Λάθος από τον Κρετάς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φανταστείτε, είχε φτάσει σχεδόν στο κέντρο Ο τερματοφύλακας Νεϊμέγκε βρήκε αέρα, αλλά δεν κατάφερε με τα φάλτσα που έχει μπάλα να το εκμεταλλευτεί ο Ελκαμπή. Η μπάλα πήγε δίπλα για τον Περέιρα, δείχνοντας πολλά από τα στοιχεία του πρώτου αγώνα Κρετάς, που δεν είναι καθόλου καλός με τα πόδια. Να λοιπόν πως πήγε να βγει μια καλή στιγμή από το πουθενά για τον Ολυμπιακό, και ενώ τώρα ο Ελκαμπή διεκδικεί με τον Περέιρα τελικά πιο ψηλά από όλους στο 1 εναντίον 1. Ξανά Ολυμπιακός, 3 εναντίον 3 από τα αριστερά. Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει χώρο να πλασάρει. Δεν μπορεί, καθυστερεί, γιατί ο Κρετάς βγαίνει και απομακρύνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40 για τον Ολυμπιακό. Καθυστέρησε εκεί ο Ζέλσον. Προσπάθησε να οδηγήσει την μπάλα λίγο περισσότερο και ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο βγαίνει ο τερματοφύλακας, τόσο μικραίνει το τέρμα, και αυτό ακριβώς συνέβη. Η μπάλα πήγε πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, δείχνοντας ξεκάθαρα η Νεϊμέγκεν ότι έχει αμυντική ανισορροπία, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γρήγορη στον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται. 41ο λεπτό, Νεϊμέγκεν Ολυμπιακός 0-0. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού Αργάτα.
3: 40 λεπτά στο παιχνίδι, ήταν ωραία προσπάθεια διοχή από τον Γιώργο τον Κάτρινο. Νωρίτερα δεν μπόρεσε ο Αντίνο, δεν έχει βοηθήσει ο Αντίνο ούτε απόψε σε αυτή την επιθετική πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να πάρει πρωτοβουλία. Τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Κυριακόπουλο. Θα χάσει όμως εκεί από την προσπάθεια και την παρέμβαση. Θα γίνει ένα πλάγιο ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά. 40 λεπτά στο παιχνίδι. Παραμένει πάντα το 0-0, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να επιχειρεί να κάνει προσπάθειες, αλλά να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να παραβιάσει την εστία του Μαρίνοφ. Η προσπάθεια του Τσιριβέγια θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Και πάλι ο Τσιριβέγια θα βγάλει στον Ντεφράι. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι γραμμές του Παναθηναϊκού ξανά για να παίξουν σε φάση επίθεσης με τον Κάτρι. Ο Ράστοντερ τι θα κάνει εκεί? Θα κάνει ο Ράστοντερ ένα λάθος. Δεν θα μπορέσει να περάσει για μια ακόμη φορά. Η προσπάθεια, ο Κάτρις θα δεχτεί κίτρινη κάρτα εδώ. Θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτής. Τι κάνει και ο Κάτρις? Παρατεταμένο τράβηγμα, μια κίτρινη κάρτα, η οποία θα επιφέρει ένα φάουλ. Επιχείρησε ο Κάτρις να σταματήσει την προσπάθεια του Γκέσεβιτς. Ήταν ένα ακόμη λάθος ο Ράστοντερ, ο οποίος και αυτός δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί. Έχει 4-5 κακές επιλογές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Γενικά ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσει το Λιβάη Γκαρσία, στην επιθετική του δεν τα έχει πάει καλά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λειτουργία, τόσο με τον Αντίνο όσο και με τον Ράστοντερ. Ενώ τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Βουλγαροί. Και είχαμε και την κίτρινη κάρτα πάνω στον Γιώργο τον Κάτρι. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι Βούλγαροι. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Ρούσεφ, αλλά είναι και ο Μέγερ. Διαδοχικά οι δύο παίκτες βουλγαρικής ομάδας ψηλά, η άμυνα του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Να δούμε αυτό το φάουλ σε καλό σημείο για την Τσεσεκά. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Γιώργη Ρούσεφ για την Τσεσεκά. Εκτελεί η μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνει και η αμυντική του Τριφυλιού. Ο Καμαρά με νέα προσπάθεια δεν θα τη βγάλει μακριά. Ένα γύρισμα, απομάκρυνση από τον Ντεφράι και το Φαντρό και λένε η μπάλα θα φτάσει στον Αντίνο που θα κερδίσει. Και επιχειρεί τώρα ο Παναθηναϊκός να φύγει στην κόντρα με τον Αντίνο. Μία τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα του Αντίνο. Κρατάει πάντα την μπάλα ο Αργεντινός. Θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα, θα πάρει και το φάουλ. Ναι, είναι ένα φάουλ πάνω στον Αντίνο. Άργησε ο Αντίνο όμως να παίξει και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Κράτησε την μπάλα διαδοχικά δύο φορές. Δέχτηκε δύο σκληρά μαρκαρίσματα. Βρέθηκε στο χορτάρι. Στο 43, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός Τσεσεκά. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στη Σόφια. Με τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόκελεν τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο Φαν Ντρόκελεν θα βρει τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια κρατάει. Θα βγάλει τον Κάτρι. Κάτρι έχει χώρο να κινηθεί μπροστά του. Επιλέγει να παίξει με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κάθετα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, Ράστοντερ, Λιβάη Γκαρσία. Έχει ώρα να πάρει την μπάλα ο Λιβάη. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Φαν Ντρόκελεν. Φαν Ντρόκελεν θα βγάλει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί στον Κάτρι. Ενώ παίζουν πολύ κλειστά τώρα οι Βούλγαροι. Και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο πώς να διασπάσει την αμυντική τους λειτουργία με τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόκελεν. Ο Φαν Ντρόκελεν κρατάει. Είμαστε πάντα 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια βαθιά παλιά του Ντεφράι με στόχο τον Ζαρουρί. Ζαρουρί από τα δεξιά. Ζαρουρί με τον Κάτρι. Κάτρι στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Φαν Ντρόκελεν. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντεφράι μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει από δεξιά. Προσποιεί το Ζαρουρί. Λιβάη Ζαρουρί. Ευκαιρία, το σούτ το Μαρίνο θα διώξει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Ανάς Ζαρουρί. Με υπέρενταση και με τα πόδια ο Μαρίνο θα κόψει. Ενώ τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι Βούλγαροι. Ο Πένια θα διαβάσει τη φάση, θα βγει μακριά και θα κόψει την μπάλα. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός εδώ να ανοίξει το σκόρ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Με τον Ανάς Ζαρουρί, με υπερένταση και με τα πόδια, έδιωξε ο Μαρίνοφ. Μια ακόμη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ζαρουρί τώρα και τον Λιβάη. Ζαρουρί, Λιβάη. Ωραία ενέργεια. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά στα πόδια του. Ο Καμαρά θα παίξει εκεί με πολύ επικίνδυνο τρόπο στον Ντεφράη και ο Φαντρόκελεν. Μια βαθιά παλιά με στόχο το Ζαρουρί. Η μπάλα θα περάσει και είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σε καλό σημείο, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, εκτελείται Λιβάη με τον Ζαρουρί. Αλλάζει την μπάλα παίκτη του Παναθηναϊκού. Ζαρουρί, η προσπάθεια. Τσιριβέγια, το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί ο Τσιριβέγια να τελειώσει τη φάση. Για μια ακόμη φορά. Βρέθηκε σε θέση βολή ο Τσιριβέγια. Επιχείρησε να γυρίσει. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα θα περάσει ξανά για τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του αυτά τα τελευταία λεπτά. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Η προσπάθεια με τον Τσιριβέγια. Θα κάνει ένα λάθος εκεί ο Τσιριβέγια. Και θα φύγουν στην κόντρα οι Βουλγαροί. Τι πήγε να κάνει εκεί, να ευνηδιάσει τον Πένια με ένα σουτ από πολύ μακριά. Ήταν πολύ κακό το σουτ, το οποίο εξαπέλυσε ο Ζεμζεμί. Και η μπάλα θα φτάσει στον Πένια. Ενώ τώρα συμπληρώνονται 45 λεπτά. Θα έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες θα είναι ένα λεπτό ακόμη. Φαντρόκελεν με τον Κυριακόπουλο για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Στο τέλος του μικρόνου, Αντίνο, έχει χώρο Αντίνο. Σουτάρι, η μπάλα θα περάσει. Κακή εκτέλεση από τον Αντίνο. Η φάση θα συνεχιστεί με τον Λιβάγια. Διαμαρτυρίες για πέναλτι εκεί. Λιβάγια κρατάει. Για να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζαρουρί. Το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Μαρίνοφ. Κακή επιλογή του Ζαρουρί. Βλέπω τον Πελίστρη. Λογικά θα μείνει στον πάγκο Ζαρουρί στο ημίχρονο. Έχει κάνει 4-5 κακές επιλογές σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Δεν έχει καλή εικόνα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Πελίστρη σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Είναι η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Τσιριβέγια και τον Καμαρά. Ο Φαντρόκελεν θα βγει και θα χάσει την μπάλα. Έκανε λάθος ο Φαντρόκελεν. Θα φύγουν στην κόντρα. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Ο Πένια θα αποσοβήσει με δεύτερη προσπάθεια. Αλλά ήταν offside η φάση.
0: Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Αν μου επιτρέπεις, είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ το οποίο θα ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ολυμπιακός. Ήταν η σέντρα από τα αριστερά του Ζέλσον. Τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Φονβίλ σε κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ θέλουμε ένα λεπτό για να συμπληρωθεί και το τρίτο λεπτό
3: των καθυστερήσεων. Τέλος ημιχρόνου στη Βουλγαρία. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-0 σε 15 λεπτά και πάλι μαζί.
0: 0-0 και εδώ στον Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0 με τον Μπρούνο να παίρνει θέση. Τα μαρκαρίσματα δίνουν και παίρνουν. Γενικά έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρό και τραχή το παιχνίδι και των δύο ομάδων. Με μία κάρτα μέχρι στιγμής για τον Ντάνι Γκαρθία. Λοιπόν, κόρνερ από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Κώστας Φορτούνης πάει να το εκτελέσει. Πετλικά μέτρα φόρα. Καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι. Πήγαινε απευθείας. Τελευταία στιγμή ο Κρετά στο αριστερό του δοκάρι. Με πλάγια βήματα προς τα πίσω θα μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν μια φάση που πήγε να βγει από το απευθείας εκτελεσμένο κόρνερ. Καλοτραβηγμένο, με φάλτσα, με δύναμη. Αν ήταν εκτός θέσης θα μπορούσε κάλλιστα να κρεμάσει τον Κρετάζ, αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν εκεί. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι με τα χέρια είναι πάρα πολύ καλός, με τα πόδια λίγο πάσχει. Ξαναβγαίνει πάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή να απομακρύνει όπως. Ο Κρετάζ θα πάει σε ένα χώρο που ελέγχεται από το Ρέτσο και εκείνος με το κεφάλι θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Πόποβιτς. Πλέον μισό λεπτό θέλουμε για να συμπληρωθούν τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λιγότερο είναι η αλήθεια. Έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος απειλήθηκε μέχρι το 22 και μάλιστα έχοντας με τον Τσέρι πρωταγωνιστή και στις τρεις φάσεις. Ναϊμέγεν είχε δοκάρει στο 9, στο 25 σέντρα σου του Φορτούνη και στο 40 ο Ζέλσον σε τετατέτ. Σε ετοιμότητα ο Κρετάζ έσωσε την Ναϊμέγεν. Ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό, παιχνίδι κέντρου και ένα παιχνίδι που θα έχει πάρα πολύ δρόμο στο δεύτερο μέρος, θυμίζοντας έντονα τα στοιχεία του αγώνα που είχαμε δει πριν από μία εβδομάδα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτά για την ώρα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου επαναλαμβάνω εδώ στο Conference Stadium. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0.
1: 0-0 λοιπόν στο Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, 0-0 και στο ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός είναι τα αποτελέσματα των ημιχρόνων. Να πω εγώ ότι την 7η θέση πήρε στον τελικό των 4 επί 100 μέτρων μεικτής ομαδικής ανδρών γυναικών το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, οι κολυμβητές μας, ενώ θυμίζω την 4η θέση στο ελεύθερο των 800 γυναικών για την Άρτεμι Βασιλάκη. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα πράγματα πώς εξελίσσονται μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε από τα παιχνίδια των 8. Χέλσιμπορκ Βάρναμο 0-2. Κάουνο Ζαλγκύρη Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1. Ναϊμέγεν Ολυμπιακό 0-0 ημίχρονο. Τσεσεκά 1948 Παναθηναϊκό 0-0. Γκάλαξη Μαμελόντι 1-1. Σίτι Στένμπος 1-1. Αυτά ήταν ημίχρονα. Τσίπα United Ρίτσαρτ Μπρέι 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι δεν έχουν σκορ. Θυμίζω τον τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα που τα αποχώρησε και στη θέση του μπήκε ο Φορτούνης στο 1 το λεπτό. Και θυμίζω ότι λίγο πριν το δοκάρι, μάλλον την απόκρουση του Πόποβιτς και την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν μένει το 0-0. Θυμίζω και το τέτα-τέτ που είχε ο Ζέλσον Μαρτίνς με το κακό τελείωμα, με αποτέλεσμα να διώξει ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγεν. Η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Η Λεύσκη Σόφια με δύο νίκες, 1-0 και 1-0, επικράτησε τη Σκαϊράτ. Η Σκαϊράτ θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον ο δικέφαλος του Βορρά δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Λοιπόν, η Βίβιαν Νικολοπούλου πλέον βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι τώρα. Στα πρώτα 45 λεπτά των αναμετρήσεων δεν υπάρχει σκορ. Είπαμε, οι Ολλανδοί είχαν το δοκάρι και οι Ερυθρόλευκοι πλησίασαν με το Ζέλσον στην επιτυχία ενός τέρματος. Οι Πειραιώτες που θέλουν βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετα στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία, έχει τις στιγμές του, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμό στο δεύτερο μέρος για να μπει μπροστά στο σκορ. Καθοριστική επέμβαση του goalkeeper Πένια στο 7ο λεπτό.

0: Λοιπόν, για, με τους ορισμούς και τις κληρώσεις λίγο τα μπέρδεψα. Για ξέρετε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η Καϊράτ αποκλείστηκε.
1: Η Καϊράτ αποκλείστηκε, αλλά συνεχίζει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Έτσι. Δεν έφυγε από το μονοπάτι του Champions League, από το ευρωπαϊκό.
0: Και πάει Europa.
1: Champions League. Πάει Europa League. Παίζει στα play-off και περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα περάσει. Όχι τον νικητή, την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αλλά.
1: Εννοείται.
0: Δύσκολα τα
1: κοίτα,
0: πράγματα.
1: Βασικά, κοίτα, πρόσεξε. Πρώτα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκλείσει την Άντερλεχτ.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί είχε χάσει την Τούμπα με ένα 0. Mm-hmm. Πρέπει να πάει Βρυξέλλες να υπερκεράσει αυτό το 1-0 την ήττα του με ένα γκολ διαφορά, αν θέλει. Mm-hmm. Καλύτερα την ήττα του με ένα γκολ διαφορά. Δεν έχει σημασία αν είναι 1-0, 2-1 κλπ.
0: Καλά, ναι, να πέρασε.
1: Ένα γκολ διαφορά του χωρίζει.
0: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ για να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
1: Στην παράταση, και 2 ακριβώς, και 2 για πρόκριση. Αν πάρει την πρόκριση λοιπόν από την ομάδα του Βελγίου, την Άντερλεχτ, εκεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εάν προκριθεί, αντιμετωπίζει την Καϊράτ.
1: Την Καϊράτ Αλμάτι με πρώτο ματ στο Αλμάτι. Και τη ρεβάνς
0: στο εξωτικό Αλμάτι.
1: Ακριβώς, στο εξωτικό
0: λοιπόν,
1: Αλμάτι.
0: Λοιπόν, αν αποκλειστεί.
1: Και στο μακρινό Αλμάτι, έτσι.
0: Γι' αυτό το είπα εξωτικό.
1: Μπράβο.
0: Αν ο δικέφαλος δεν
1: αν
0: τα καταφέρει.
1: Τώρα ο δικέφαλος δεν τα καταφέρει κοντά στην Άντερλεχτ και αποκλειστεί,
0: ναι.
1: Εκεί πηγαίνει να αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν,
0: ναι.
1: Στα play-off του Conference League. Και εδώ τώρα είμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε νικήσει με ένα 0 στην Νορβηγία. Μπράβο, ένα 0 είχε νικήσει την Μπραν. Τώρα η Μπραν κερδίζει ένα 0 και είμαστε στο 60, κάπου εκεί.
0: Θα σου πω αμέσως. Είμαστε στο. Να δούμε εδώ πέρα. Που είμαστε στο 67.
1: Είδες καλά το είπα.
0: Ναι, εντάξει, ακριβώς.
1: Στο 67-68.
0: Ο Ίγκανσον είναι ο σκόρερ. Ίγκασον Κρυστάλ Μανί.
1: Μάλιστα. Αυτός έχει κάνει λοιπόν τη ζημιά στην ομάδα της Κύπρου και δίνει το προβάδισμα προς το παρόν στην ομάδα της Νορβηγίας 1-0. Ακριβώς
0: από το 16 είναι
1: ισοφάριση, ακριβώς, ναι, ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα που έληξε το παιχνίδι στην Νορβηγία.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους. Αλλά έχουμε μπερδέψει τον κόσμο με τα πιθανά ζευγάρια. Να πάμε κάτι όμως.
1: Δεν φταίω εγώ, φίλε. Όχι, έτσι όπως θα κάνει η UEFA με τις κληρώσεις. Να κρατάς ένα ολοκληρωματάριο.
0: Λοιπόν, να πάμε όμως.
1: Να πάμε όμως. Να πάμε όμως.
0: Να πάμε όμως σε κάτι που νομίζω θα ενθουσιάσει τους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω είναι κοντά σε μια μεταγραφή στον Βάνια Ντρουκούσιτς. Άντε πες το αυτό στη μετάδοση.
0: Ντρουκούσιτς.
1: Ωραίος είσαι. Λοιπόν, μιλάμε για τον 26χρονο στόπερ της Ζενίτο. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και ψάχνει εκτός από δύο επιθετικούς ποδοσφαιριστές. Ψάχνει και ενίσχυση στην άμυνά του, κοιτώντας τον 26χρονο Σλοβαίνο αμυντικό, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την ομάδα της Ζενίτ με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Δεν έχει φτηνό συμβόλαιο, είναι ακριβό το συμβόλαιο του, έτσι.
0: Δεν είναι το συμβόλαιο αυτό, είναι η χρηματιστηριακή αξία.
1: Αξία.
0: Εντάξει,
1: η οποία
0: 5 εκατομμύρια για ένα καλό στο 5 εκατομμύρια. Μπορεί η ελληνική ομάδα
1: κοίταξε,
0: να δώσει.
1: Τα δίνεις, αλλά το θέμα είναι πώς ακριβώς προτίθεται να δώσει. Γιατί προηγουμένως στην εκπομπή που μίλουσα με τον Γιάννη Βοητσίδη, μου έλεγε ο Γιάννης λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για να κάνει 5 μεταγραφικές κινήσεις.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Να δούμε Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Βέβαια,
0: σύνδεση με RT2 Sports. Προσπάθεια στο επικοντό από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
2: Κατερίνα είναι έτοιμη. Το σκέφτεται γιατί έχει αέρα και σταματάει λίγο τώρα.
3: Ναι.
2: Θα περάσουν και οι αθλήτριες εκεί από μπροστά. Δημιουργείται πάντα, Μιχάλη, ένα τέτοιο πρόβλημα γιατί θέλουν το χώρο τους οι επικοντιστές στη φόρα για να πάρουν. Πέρασαν τα κορίτσια των 10.000 μέτρων. Των 5.000, 10 το παράκανα.
4: 36χρονη, μεγαλύτερη Ελληνίδα πικροτίστρια όλων των εποχών, χρυσή Ολυμπιονίκης, το 16 παγκόσμια πρωταθλήτρια, το 17 δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, 3 φορές νικήτρια του τελικού Diamond League. Τι άλλο να πούμε για αυτή την γυναίκα, για αυτή την αθλήτρια, παραμένει επίσης κάτοχος μαζί με τη Βίλμα Μούτος του ρεκόρ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με 4.85. Κάτι λέει εδώ στους κριτές για να πάρει και το OK και να ξεκινήσει. Το 2026 ξεκίνησε λίγο πιο χαμηλά, αλλά σταδιακά ανέβηκε στα 4,40 μέτρα, 4,42, τελικά στα 4,48. Τα οποία κιόλας κέρδισε και το βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο. Τελευταίες εμφανίσεις πάντως 4,31, 4,25 δείχνουν ότι χρειάζεται μια αγωνιστική υπέρβαση σήμερα εδώ στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά να δούμε την Αδαμοπούλου, η οποία περνάει το αρχικό ύψος. Αγωνίζεται στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4-10. Κατερίνα αγωνίζεται ως πρώτη στο πρώτο προκριματικό γκρουπ. 4-25, πρώτη προσπάθεια στον προκριματικό του επικοντό. Ψηλά. Θα περάσει, καθαρίζει το
0: με
4: ύψος.
0: Την πρώτη εντυπωσιακό το άλμα της Κατερίνα Στεφανή. Έτσι,
3: πολύ άνετο στο 4-25.
0: Ναι, πολύ
3: ψηλό άλμα, έτσι. Μια λοιπόν. Χαρά. Και πέρασε και η Αδαμόπουλο, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Μια χαρά πηγαίνουμε.
0: Συνεχίζουμε αυτά που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και για τον Ντρούξιτς.
3: Λοιπόν, μου λέγε λοιπόν ο Βοηθήτης ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 5 μεταγραφικές κινήσεις να κάνει ακόμα.
0: 5.
3: 5 κινήσεις ακόμα, ναι. Οι δύο αφορούν επιθετικούς παίχτες.
0: Ναι, θέλει,
3: θέλει δύο φόρ, γιατί θέλει, υπάρχει περίπτωση και ο Γερμέγεφ να πουληθεί. Έχει έρθει μια πολύ υψηλή πρόταση στην ΠΑΟΚ για την πώληση του Γερμέγεφ, οπότε θέλει δύο παίχτες. Ένα όνομα το οποίο θα είναι το βαρύ, αν θέλει, στο πρωτοκλασάτο για την επίδεσή του.
0: Σαν ένα παίχτη τύπου Τρίγιοβιτς, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Έχει ακουστεί και από χθες ακούγεται και το όνομα του Κουλού, ο οποίος έκανε πολύ αξιόλογες εμφανίσεις και με την Μπογκόν, θυμάσαι στην Πολωνία. Πολύ αξιόλογα πρωταθλήματα και με αρκετά γκολ. Λοιπόν, αλλά ο Κουλούρης δεν θα είναι το βαρύ όνομα, αν θέλει, στην επίθεση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρει κάτι πολύ εντυπωσιακό, έναν παίκτη ο οποίος θα κάνει πραγματικά τη διαφορά. Από εκεί πέρα έχουμε και αυτό το δημοσίευμα που αφορά το Σλοβαίνο αμυντικό της Zenit, τον Βάνια Ντρουκζούσιτς. Αλλά είπαμε ότι έχει αρκετά ψηλή χρηματιστηρική.
0: Λοιπόν, να δούμε, Χρήστο, να ακούσουμε μάλλον προσπάθεια Φραντσεσκάκη.
3: Ναι,
0: είναι ο τελικός.
3: Στον τελικό της πυροβολίας.
2: Προσπάθεια. Ένα τεχνικό θέμα. Κόλλησε. Θα γυρίσουμε αργότερα όταν είμαστε έτοιμοι.
0: Οπότε τεχνικό θέμα στην ΕΡΤ2, οπότε θα γυρίσουμε, όπως ακούσατε και από τον Χρήστο Σαράντο, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Δημήτρη, για να το ολοκληρώσουμε.
3: Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι έχουν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για τον Ντρούξιτς. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά του στη Θεσσαλονίκη για τους Ασφρόμαυρους. Αλλά τότε η υπόθεση δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Να δούμε τώρα αν και κατά πόσο θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να εντάξει στο δυναμικό του τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ, μία ακόμη λύση για την άμυνά του.
0: Άρα δηλαδή έχουμε εξελίξεις πριν από τη ρεβάνς.
3: Έχουμε εξελίξεις πριν από τη ρεβάνς, όπως εξελίξεις φαντάζομαι και θεωρώ ότι υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες. Έτσι, δηλαδή
0: ναι,
3: έχουμε και
0: ότι...
3: στον Ολυμπιακό, παρόλο που υπάρχει το παιχνίδι τώρα με την Αιμέγεν.
0: Μεταγραφικά θα κινούνται.
3: Μεταγραφικά κινούνται.
0: Όλες, ναι, οι ομάδες,
3: όλες οι ομάδες κινούνται, γιατί πλέον, κοίταξε να δεις, αν περάσουν στον επόμενο γύρο αυξάνονται και οι... πώς να το πω... οι προσδοκίες, αν θέλεις.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει στα play-off του Europa, έχει εξασφαλισμένη league face.
3: Έχει εξασφαλισμένη
0: league
3: face.
0: Κάτι που έχουν από την αρχή της περίοδου με τη λήξη των πρωταθλημάτων η ΑΕΚ Europa στη χειρότερη, και ο Conference στη χειρότερη και ο Ολυμπιακός.
3: Και ο Ολυμπιακός στη χειρότερη του Europa.
0: Ναι, στη χειρότερη,
3: μιλάμε, ναι, για τη χειρότερη. Χειρότερη, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο είναι και ο τελικός του Super Cup, έτσι, όφι ΑΕΚ, ΑΕΚ όφι, κατάμεστο το γήπεδο.
3: Ναι, sold out και από τους φίλους και των δύο ομάδων, με μια μικρή, ένα μικρό τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα και από την ΕΠΟ αλλά και από την ΕΠΣΗ Ρακλείου, έτσι, πριν το παιχνίδι. Περιμένουμε να γίνει ένα ωραίο μάτς, μια ωραία γιορτή, αν θέλεις, γιατί η γιορτή είναι ο τελικός του Super Cup και δεν είναι μόνο το αυριανό, έχουμε και Super Cup Ευρώπης, έτσι, Παρίς Σεν Ζερμάν στο Βίλα.
0: Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο, λοιπόν, μας. Διαφημίσεις και πανερχόμαστε σε Άρη Γάτα και Γιάννη Ράνιο, θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο τα δεύτερα ημίχρονα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Παρακαλώ.
5: Eraspor 101,8.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
10: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
9: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
10: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ακούτε Eraspor.
0: Άρη, σε ακούμε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
13: Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκόρ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με ένα λάθος το οποίο κάνει ο Πέταρ Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας της ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο Αντίνος σε δύο χρόνους. Ο Λιβάη κέρδισε την μπάλα εξωπεριοχής, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει ο Πέταρ Μαρίνοφ. Στην πορεία την παραφορά έτρεξε ο Αντίνο. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Τώρα στον Τάρμε στην περιοχή για να δούμε την προσπάθεια. Έχουμε offside. Από ό,τι βλέπω, μάλλον out είναι για την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, φίλοι ακροατές, στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, ήταν τεράστια ευκαιρία την οποία έχασε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε ο Αντίνο να εκμεταλλευτεί την κακή εκτίμηση της φάσης από τον Μαρίνοφ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια του Λιβάη, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
14: Μαγική πάσα από τον Κουστάβο Σα. Είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 46. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν η άψογη συνεργασία με τον Φορτούνιο. Ο Κουστάβο Σα με μια κίνηση απέφυγε δύο παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και την κατάλληλη στιγμή γυρνά εκεί όπου ο Ελκαμπή δεν συγχωρεί. Κάνει το 1-0 στην πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός από την εστία στην οποία υπερασπίζεται ο Φρετάς και ακριβώς πίσω του βρίσκονται περίπου 600 φίλοι του Ολυμπιακού. 1-0 Ολυμπιακός κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα που χρειάζεται για να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ήταν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έψαχνε και δεν είχε βρει σε ένα ολόκληρο 45 λεπτό. Και να λοιπόν πώς θα φέρνει ένα λεπτό μετά την έναρξη του ημιχρόνου στην πρώτη σωστά δομημένη επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλά ο Γκουστάβο Σα είναι αυτός ο οποίος έχει το μισό γκολ υπέρ του. Εάν σκεφτούμε ότι όχι απλά κράτησε την μπάλα, απέφυγε, απαλλάχθηκε από το μαρκάρισμα δύο αντιπάλων και την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Εκεί όπου περίμενε ο Ελκαμπή να ανοίξει λογαριασμό φέτος με τους Ερυθρόλευκους. 1-0 Ολυμπιακός μέσα στο Ναϊμέγεν και βλέπουμε όπως καταλαβαίνετε το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ένα σκορ. Δεν θα πω ασφαλείας, αλλά ένα προβάδισμα ψυχολογίας που του δίνει. Και ενώ πάλι ο Ζέλσον από τα αριστερά προσπαθεί να βρει τον Φονβίλ από τα αριστερά με τον Φορτούνι, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τη σέντρα για τον Ελκαμπή. Τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Περέιρα. Ο Ολυμπιακός αυξάνει την πίεσή του από τα δεξιά τώρα με τον Έσε. Θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για να συνεχίσει από τη δεξιά πλευρά εκεί όπου ο Ροντινέη κάνει νέα σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περιμένει ο Ελκαμπή, παίρνει την μπάλα. Κακή εκτίμηση από τον Φονβίλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δίνει για τον Κουστάβο Σα, κόρνερ, το τρίτο στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έχει μπει με ορμή. Είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος και για να δούμε από αυτό το κόρνερ αν μπορεί να βγει κάτι. Εκμεταλλεύομαι το μικρό κενό και λέω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με Πόποβιτς, Ροντινέη, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Σα, Φορτούνη, Σαντί, Ζώτα, αναγκαστική αλλαγή, Ζέλσον και ο σκόρερ ο Ελκαμπή. Για να δούμε λοιπόν από το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ροντινέη, όλοι παίξες της Ναϊμέγεν μέσα στη μεγάλη περιοχή και πίσω από το σημείο του πέναλτι για να καταλάβετε πόσο κοντά είναι στην εστία του Κρετάζ. Εκτελείται με φάλτσα προς τα έξω, απομακρύνει εκεί ο Νέγια Σμιτς. Σουτ άστοχο από τον Γκουστάβο Σα. Έτσι λοιπόν βρήκε το χώρο, αλλά δεν σημάδεψε σωστά πάνω από την εστία τη Νάιμεγκεν. Στο 48, Νάιμεγκεν Ολυμπιακός 0-1.
0: 0-1, Άρη, ο λόγος σε σένα.
13: Κόρνερ για τον Παθαϊκό, ο οποίος είναι στο προσκήνιο και πιέζει συνεχώς την Τσεσεκά. Τσιριβέγια θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έξω περιοχή, ελίσσεται. Κυριακόπουλος στον Τσιριβέγια, αυτό θα σεντράρει βαθιά παλιά. Μαρίνοφ με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα. Κακή εκτίμηση από τον Τσιριβέγια. Δεν ήταν παλιά αυτή για να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Γενικότερα είναι 3-4 παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι κάτω του μετρίου μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί και ο Τσιριβέγια δεν έχουν βοηθήσει. Και εξ αυτού του λόγου βλέπω να έχει σηκώσει και τον Πελίστρη και τον Τέσσερς σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο νωρίς ο Νίστρουπ να κάνει αλλαγές. Ενώ τώρα θα παίξει ψηλά την πίεση του Παναθηναϊκού και δεν δίνει με ευκολία τη δυνατότητα στους Βούλγαρους να κατεβάσουν την μπάλα. Κερδίζει εύκολα τις μεταβάσεις. Θα παρακαλούσα να κλείσετε στα αυτιά μου τον ήχο από το άλλο γήπεδο για να μπορέσω να ακούω κανονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η προσπάθεια του Τσιριβέγια με τον Καμαρά. Καμαρά και Τσιριβέγια πάλι κρατάει. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Παναθηναϊκός έχει μπει πιεστικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρει. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Αντίνο. Θα περάσει ο Αντίνο. Ωραία ενέργεια. Θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο στη σειρά από την αριστερή πλευρά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο 49 είμαστε. Προς 50, το 50 πάμε. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τρίτο διαδοχικό κόρνερ. Τώρα πάει ο Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα. Το εκτελέσει όλος ο κόσμος. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην περιοχή της Τσεσεκά αυξάνει πολύ την ένταση ο Παναθηναϊκός με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον Πέδρο Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος είναι μέσα στα καρέ της εστίας του Μαρίνοφ, τερματοφύλακα της Τσεσεκά. Ο Τσιριβέγια εκτελεί μπάλα στην περιοχή. Μια κεφαλιά θα γίνει, θα φτάσει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει. Θα επιχειρήσει νέο γέμισμα ο Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, δεν είναι καλή προσπάθεια. Μία ακόμη λάθος εκτίμηση από τον Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλή για να απειλήσει μπάλα. Φύγει μακριά τα δοκάρια της εστίας του Μαρίνο. Στο 50.
14: Είμαστε στο 50. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. Είναι περίπου 3 με 4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά στη συμβολή των γραμμών. Κώστας Φορτούνης αναλαμβάνει την εκτέλεση. Μπορεί να το πάει και απευθείας. Για να δούμε. Έχει τη δυνατότητα. Σε ένα τείχος 2 παιχτών. Φορτούνης εκτελεί. Πορεία προς το τέρμα. Καλοτραβηγμένο απομακρύνει ο Στόρμ. Η μπάλα δεν απομακρύνει από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί σε ένα γέμισμα με στόχο να βρεθεί ο Γκουστάβο Ζά. Ζέλσον θα δώσουμε τη μία για τον Πυρόλα. Βρίσκει από τα αριστερά τον Φορτούνη. Τελικά απομακρύνει ο Φονβίλ. Λύνεται αυτή η πολιορκία. Παραμένει το 0-1. Να ημέγει τον Ολυμπιακό. Άρη έχει το λόγο.
13: Έχουμε μια διακοπή εδώ. Είχαμε ένα φάουλ του Λιβάη Γκαρσία πάνω στον τερματοφύλακα του Μαρίνοφ. Έγινε μια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ήταν ωραία προσπάθεια πίεσης του Παναθηναϊκού και έτσι την μπάλα ο Αντίνο, αλλά δεν μπόρεσε να τη βγάλει σωστά. Ο Μαρίνοφ κέρδισε ένα φάουλ το οποίο αργά-αργά έχουν ξεκινήσει από τώρα οι Βουλγαροί να κάνουν καθυστερήσεις σε αυτό το παιχνίδι και δημιουργεί έναν εκνευρισμό αυτό στους παίκτες του Παναθηναϊκού και στον πάγκο. Βλέπω διαμαρτύρονται έντονα στον τέταρτο. Ο Μαρίνοφ είναι αυτό ο οποίο θα κάνει τώρα το ελεύθερο η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φαντρόκελεν θα πιάσει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει εκεί όπου μάχεται το Αντίνο για να την κερδίσει. Θα αφήσει όμως ο Μεδίνα. Με ωραίο τρόπο το πλάγιο είναι για την Τσεσεκά. Δεν θα αργήσει ο Νίστρουπ να κάνει αλλαγές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα περάσει πάρα πολύ ώρα. Βλέποντας τις ανορθογραφίες που έχει ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για να αλλάξει την ισορροπία κυρίως στα χαφ για να μπορέσει να γίνει απειλητικός ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει μια βαθιά παλιά. Ο Στέφαν Ντεφράι θα κόψει. Μπαλά φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά θα την κατεβάσει. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Αριστερά ο Κυριακόπουλος έχει πάρα πολύ χώρο για να κινηθεί. Να παίξει με τον Αντίνο. Τώρα θα του δώσει την μπαλά. Αντίνο κρατάει. Για μια ακόμη φορά δεν μπορεί να περάσει ο Αντίνο. Είναι αρνητικός ο Αντίνο απόψε. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον Παναθηναϊκό. Ούτε στο ένα εναντίον ενός και δεν έχει καταφέρει να πάρει προσπάθειες. Και αυτός από αριστερά αλλά και ο Ζαρουρί από δεξιά. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν πολλή ώρα στο παιχνίδι ακόμη, εκτός αν αλλάξουν κάποια δεδομένα τα επόμενα λεπτά. Ο Κυριακόπουλος θα κόψει. Ο Αντίνο τώρα θα κάνει μια προσπάθεια. Για να δούμε τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Αντίνο κρατάει, θα γυρίσει. Δεν είναι καλή ενέργεια του Αντίνο. Θα βγει και θα κόψει ο Μαρίνοφ. Θα κερδίσει την μπάλα. Πάλι στο χορτάρι ο Βούλγαρος τερματοφύλακας όταν βρίσκει ευκαιρία. Πέφτει κάτω για να κερδίσει χρόνο. Διακοπή στο 52 είμαστε.
0: Στο 52 λοιπόν, Άρη παραμένει το 0-0. Γιάννη, σε ακούμε.
14: Στο 53 να είμαι και τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον γκολ του Αλκαμπίου. 46. Το παιχνίδι έχει πάρει έναν ξέφρενο ρυθμό. Η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν έχει χάθει κάποια σπουδαία ευκαιρία. Απομακρύνουν οι αμυντικοί τώρα από τα πόδια του Μπόποβιτς. Η μπάλα πάει στο κέντρο. Εκεί διεκδικείται με τον Ζέλσον. Πιο δυνατά θα πάρει την μπάλα ο Περέιρα. Θυμίζω ότι έχει κάνει δύο αλλαγές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Αναγκαστικές αλλαγές η Ναϊμέγκεν. Από τα αριστερά ο Μπρούνο, έχοντας δύο παίχτες, κλείνεται, θα γυρίσει για τον Ζέλσον. Ζέλσον και Μπρούνο έχουν την αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού.
7: Θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω για τον Έσε, ο οποίος έρχεται από πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δείχνει ότι βοηθά σημαντικά και μπορεί και συνεργάζεται άψογα με τον Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα περνά από τα δεξιά. Εκεί περιμένει ο Ροντινέη, έχοντας μπροστά του τον Λεμπρετόν. Αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω με τον Πυρόλα. Γκουστάβο Σάκα καθυστερεί. Βγαίνει ο Νέγια Σμιτς. Για να δούμε. 4 εναντίον 4. Περνά το κέντρο από τα αριστερά. Προσπαθεί να βρει τον Τάντιτ. Τελικά πλάγια αριστερά για τον Λεμπρετόν. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται σε ένα χώρο όπου είναι κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ το οποίο κερδίζει η ομάδα τη Νεϊμέγεν στο 54ο λεπτό. Μια φύση επιθετική ομάδα, η οποία όμως, αν κρίνουμε το ότι δεν έδειξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και την ήττα με την Telstar εδώ για την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος με 2-1, είναι πολύ μακριά από τον καλό της παραγωγικό εαυτό και αυτό θέλει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός και φάνηκε ξεκάθαρα σε αυτή την προσπάθεια με τον Πυρόλα να απομακρύνει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν θα εκτελεστεί από τα δεξιά για την ομάδα της Νεϊμέγεν, εκεί όπου πάει με τον Μόρ. Καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει πάνω από αρκετά κεφάλια. Τελικά πάει στην άλλη πλευρά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νεϊμέγεν. Τελικά η μπάλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Διαμαρτυρίες θεωρώντας οι γηπεδούχοι ότι η μπάλα βρήκε σε σώμα, κεφάλι ενδεχομένως ερυθρόλευκου. Από τη θέση στην οποία είμαι, δεν έχω τη δυνατότητα ούτε replay και φανταστείτε ότι είμαστε στην ευθεία τέρματος του κρετάζ, δηλαδή στην αριστερή πλευρά της εστίας, όπως ενδεχομένως είναι και η κάλυψη που ενδεχομένως βλέπει κανείς τηλεοπτικά το παιχνίδι. Για να δούμε στο 55 Ολυμπιακός προσπαθεί από τα δεξιά. Χάνει την μπάλα γρήγορα με τον Νέγια Σμιτς και τον Μπίσοφ. Φάουλ και κάρτα. Κάρτα στον Ροντινέη. Είναι η δεύτερη σε παίχτη του Ολυμπιακού. Η πρώτη είναι στον Γκαρθία. Εδώ πήγε απρόσεκτα πάνω στον αντιπαλό του. Έτσι λοιπόν ο Μαουρίτσιο Μαριάνο, ο Ιταλός μουντιαλικός ρέφερι, παίρνει αρκετό κόσμο με αυτό το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ το οποίο είναι μακριά, επαναλαμβάνω, αλλά εκεί όπου μπορεί κάλλιστα να πάει ο Τάντιτς να το εκτελέσει. Τάντιτς, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα.
13: Για να δούμε τον Αντίνο να σουτάρει για τον Παναθηναϊκό. Αντίνο πάλι δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση σωστά. Ο Σαντίνο Αντίνο, η μπάλα στα χέρια του Μαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μπάλα, την έκλεψε έξω περιοχή. Είχε όλες τις προϋποθέσεις να τελειώσει τη φάση ο Αντίνο. Δεν τα κατάφερε για μια ακόμη φορά. Παραμένει το 0-0 στο 56ο λεπτό. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι από εκεί να παραμείνουμε εδώ.
7: Πέρασαν εκμεταλλευτό το φάουλ για την Νεϊμέγεν. Οπότε σου παραχωρώ το μικρόφωνο θυμίζοντας ότι είμαστε στο 56. Νεϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από το 46. Άρη.
13: Να σε ευχαριστήσω Γιάννη. Να δούμε τον Μέγερ στην περιοχή. Ένα γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει. Διώχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Σε δύο χρόνους θα τη βγάλει ο Καμαρά. Το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια μορφιά, με τον Παναθηναϊκό να είναι συνεχώς στο προσκήνιο, να προσπαθεί και να χάνει ευκαιρίες και την ΤΣΣΚΑ να γίνεται επικίνδυνη στις μεταβάσεις της, αν και δεν έχει καμία σχέση εικόνα του πρώτου παιχνιδιού σε αυτά τα 60-57 λεπτά που είχαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Να έχει δεχτεί πολλές τελικές, τώρα έχει προσέξει πάρα πολύ τα νότα του και έχει τρεις κεντρική αμυντική, αλλά και η αμυντική του λειτουργία είναι πολύ διαφορετική. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός καθόλου απόψε απέναντι στην βουλγαρική ομάδα σε κανένα σημείο του αγώνα μέχρι τώρα. Ουσιαστικά είναι θεατής ο Πένια σε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα, να εξαιρέσει μια προσπάθεια που έκαναν οι Βουλγαροί στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τις λύσεις επιθετικά. Είναι αυτό που λέμε εδώ και αρκετές μέρες, ότι το παιχνίδι θα περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιθετική ικανότητα ή δυστοκία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ένας από αυτούς τους παίκτες που πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους, γιατί μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει, είναι ο Αντίνο. Ο οποίος Αντίνο θα κάνει μια προσπάθεια, η μπάλα θα κοντράρει, θα τη χάσει. Ο Ραστόντερ δεν μπορεί να την κερδίσει εκεί. Θα κερδίσουν οι Βουλγαροί. Μια βαθιά μπαλιά, ένα ωραίο κατέβασμα. Ο Βαντρόκελεν θα διαβάσει τη φάση, η μπάλα θα είναι out για τον Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετική αμυντική λειτουργία και του Βαντρόκελεν και του Ντεφράι απόψε για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου στην αμυντικά του καθήκοντα. Θα πρέπει να ανέβει επιθετικά και εξ αυτού του λόγου βλέπω τις αλλαγές που πάει να κάνει, με πρώτον τον Ντέσσερς, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά ίσως αλλάξει και ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Ραστόντερ, θα το δούμε αυτό, με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Να δέχεται την μπάλα ο Αντίνο στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει. Ο Μεδίνα πρώτος θα τη βγάλει. Είναι εντυπωσιακό. Ο Αντίνο δεν έχει τελειώσει μία φάση στα 57-58 λεπτά. Μία τελική προσπάθεια. Είναι πολύ αρνητικός και αυτός και ο Ζαρουρία από τη δεξιά πλευρά. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν είναι άμεσα απειλητικός μέχρι τώρα. Με τον Κυριακόπουλο να κρατάει την μπάλα. Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Στον Αντίνο και πάλι στον Κυριακόπουλο. Μια σέντρα στην περιοχή. Προπόνηση στον τερματοφύλακα ήταν αυτό. Θα σηκωθεί και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Πέταρ Μαρίνοφ. Θα έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό πριν το 60. 58 λεπτά παιχνιδιού. Μεδίνα θα πάει πάνω Αντίνο. Θα κάνει ο Μεδίνα την τρίπλα. Θα γυρίσει στον κεντρικό του αμυντικό, τον Πέταρ Ντβάλι. Ο Ντβάλι θα βγάλει αριστερά. Η πίεση του Παναθηναϊκού είναι πολύ ψηλά τώρα. Αναγκάζει να κάνουν λάθος οι Βούλγαροι. Για να δούμε. Ραστόντερ. Ραστόντερ στην περιοχή. Κρατάει. Θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά στον Αντίνο. Αντίνο τι θα κάνει εκεί. Πολύ κακή εκτίμηση και πάλι από τον Αντίνο. Δεν μπορεί να τελειώσει. Μία ουσιαστικά φάση ο Αντίνο. Έχει πάρει 4-5 φορές την μπάλα έξω από περιοχή σε πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την προσπάθεια με τον. Αντρέα με τον Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό να πιέζει και τον Λιβάη Γκαρσία. Ωραία ο Λιβάη. Με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή. Η ευκαιρία Λιβάη. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Πήρε την ομάδα πάνω του. Κάνει και τις τούμπες του. Και δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός λίγα 24 ώρα μετά την υπογραφή του συμβολέου του. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Αυτόν τον παίκτη ήθελε ο Παναθηναϊκός. Γύρω-γύρω πήγε την μπάλα. Μία του κλέφτη. 2, 3, 4, 5, 14 φορές. Πήρε την μπάλα. Αλλά ο Λιβάη μόνος του την έκλεψε, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρα απέναντι γωνία, βάζει τη σφραγίδα του στο 51ο λεπτό ο Λιβάη Γκαρσία με ένα καταπληκτικό γκολ και βγάζει μέρος από τα χρήματα που επενδύει ο Παναθηναϊκός για αυτόν με το καλημέρα. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Αντίνο 6-7 φορές, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ραστόντερ, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ζαρουρί, ο Λιβάη πήρε την μπάλα μόνος του και όπως καταλαβαίνετε η εξέδρα του Παναθηναϊκού έχει πάρει φωτιά. Από το Λιβάη που βάζει ένα καταπληκτικό γκολ, πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, ΤΣΕΣΕΚΑ Παναθηναϊκός 0-1.
0: 0-1 λοιπόν προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό που του δίνει αν παραμείνει το σκορ και την πρόκριση. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, να πω απλά ότι Μπόντο επικράτησε με 3-2 τη Union Saint-Silloise και ίσως είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού εφόσον οι ερυθρόλευκοι προκριθούν. Γιάννη.
7: Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει μπάλα με τον Αλκαμπή. Δεν θα τα καταφέρει σε αυτό το χρόνο. Τα παίρνει με τον Γκουστάβο Σα, αλλά υπάρχει φάουλ με το χέρι. Ένας Ολυμπιακός πολύ πιο βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 1-0. Και ενώ είμαστε στο 60 της Νάιμέγκεν με τον γκολ του Αλκαμπή στο 46 από την έξοχη ασίστ του Σα. Και ενώ έχουμε και τις αλλαγές που θα γίνουν από πλευράς Ολυμπιακού. Θα βγει ο Σα για να περάσει ο Μουζακίτης. Ο Σα, αυτό πήγα να πω λίγο νωρίτερα, εκτός από την ασίστ λίγο νωρίτερα δέχτηκε και την κάρτα, οπότε είναι λογικό να θέλει να προφυλάξει λίγο και τον παίχτη του για τυχόν άλλη κάρτα, όπως έχει δει και ο Ροντινέη αλλά και ο Γκαρθία.
13: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλο στην περιοχή. Σέντρα σου την μπάλα δίπλα το αριστερό γάτο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 0-2. Ένα λεπτό μετά τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Τώρα προσπάθεια από τον Αντίνο. Έφυγε στην κόντρα ο Αντίνο. Έδωσε τον Κυριακόπουλο. Αυτό κάνει μια σέντρα σου την μπάλα. Παίρνει μια περίεργη τροχιά. Γλύφει το αριστερό γάμα τη εστία του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Παραμένει το 0-1 Γιάννη.
7: Και λέγαμε για την αλλαγή του Μουζακίτη πλέον με Έσε Γκαρθία Μουζακίτη. Θωρακίζει τη μεσαία του γραμμή, κυρίως στην ασφαλτική της λειτουργία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει λογική αυτή με τον Γκουστάβο Σα που είχε περισσότερο επιτελικά καθήκοντα. Και για να δούμε τελικά πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Για την ώρα βλέπουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νεοημέγεν. Εκεί πήγε και με τον Γκαρθία να φωνάζει, να διαμαρτύρεται σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μπίσοφ. Μπίσοφ, να σας πω, στο 57 είχε μεγάλη ευκαιρία για την Νεοημέγεν. Όταν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά έκανε ένα πλασέ, η μπάλα πέρασε out. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή μετά το 22. Διορθώνω, δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, ήταν ο Ρέτσος ο παίκτης. Και αριστερά έκανε ένα πλασέ, η μπάλα πέρασε out. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή μετά το 22. Διορθώνω, δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, ήταν ο Ρέτσος.

0: Ένα χώρο που είναι ο Μπρούνο. Μπρούνο κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει στο κέντρο τον Αλκαμπή. Εκείνος με το κεφάλι θα την γυρίσει πίσω με τον Νέσο. Ολυμπιακός σε διπλώνεται από τα δεξιά. Έχει το χώρο να αναπτυχθεί ακριβώς όπως θέλει με τέσσερις παίχτες της Νεϊμέγεν. Αλλά η σέντρα από τα δεξιά δεν είναι καλή. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Φορτούνης. Προσπάθησε και πάλι από τα δεξιά σε ένα χώρο όπου ήταν και με τον Νέσε και με τον Μουζακίτη. Τελικά είναι η μπάλα διεκδικήσιμη, αλλά υπέρνει Νεϊμέγεν. Όχι corner, αλλά out. Και γι' αυτό ακούσατε τα χειροκροτήματα από τους περίπου 12.000 φίλους της Νεϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο αλλαγές. Σα με Μουζακίτη και η αναγκαστική αλλαγή του Ζώτα με το Φορτούνη από το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά. Έχει κάνει δύο αλλαγές αναγκαστικές σε δύο διαφορετικές φάσεις του αγώνα με τον Σέντλερ, τον βασικό στόπερ που ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε πρόβλημα να βγαίνει εκτός και νοκάουτ είχε βγει και ο Ουαΐσα με πρόβλημα τραυματισμού στη θέση του Ομόρου, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κρατά μακριά όσο μπορεί μια άκρος επικίνδυνη ομάδα όπως είναι η Νεϊμέγεν από την εστία του και προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα όπως πήγε να βγει λίγο νωρίτερα με τον Ελκαμπή. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Μορ κόβεται και πάλι, είπαμε ο Μορ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και μάλιστα έγινε και viral γιατί καθυστέρησε να μπει, δεν έβγαινε το σκουλαρίκι, μάτωσε μάλιστα στην προσπάθειά του να το βγάλει το αυτί του, αλλά το παιχνίδι πεζόταν με συνέπεια ο Στρέντερ να είναι έξαλλος. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο έτσι αξίζει να κρατήσουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η βράβευση για έναν παίχτη, τον Dirk Proper, ο οποίος στα 24 του πήρε μεταγραφή στην Χέρενφεν, αλλά ήταν 15 χρόνια εδώ και μάλιστα τιμήθηκε όλο το γήπεδο, ήταν στο πόδι στο ημίχρονο για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και η Νεϊμέγεν.
1: Λοιπόν, Γιάννη στο 65. Παραμένει το Νεϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1, σκορ πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους, σκορ πρόκρισης και για τους Πράσινους στην Σόφια. Ελάρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στη Σόφια. Άγγελε, είμαστε στο 65. Θα φύγει ο Ραστόντερ, θα περάσει ο Ντέσσερς. Νομίζω πολύ λογική κίνηση από τον Ίστρουπ. Δεν ήταν καλός ο Σκοπιανός. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό απόψε. Και θα φύγει, από ό,τι βλέπω, θα μπει ο Γιάνκουσιτς και θα βγει και ο Λιβάη. Φεύγει ο Λιβάη από το γήπεδο προφανώς. Προσπαθεί να τον προστατέψει το Λιβάη, γιατί ήρθε τώρα 65 λεπτά. Και ο Λιβάη φεύγει για να πάρει ο Γιάνκουσιτς χρόνο συμμετοχής. Βγαίνει ο Λιβάη εκτός. Προφανώς το γεγονός ότι ήρθε τώρα είναι απροπόνητος και προσπαθούν να τον προφυλάξουν τον Λιβάη Γκαρσία και τον βγάζει έξω. Είναι ο πρωταγωνιστής ο Λιβάη σε αυτό το παιχνίδι απόψε μέχρι τώρα με τον γκολ το οποίο έχει πετύχει. Και μπαίνει ο Γιάνκουσιτς. Ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καμαρά. Πολύ σκληρό φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον Πέτερ Μέγερ. Ένα φάουλ το οποίο γίνει από τον Καμαρά. Λοιπόν, είμαστε στο 66, φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία και έγιναν δύο αλλαγές. Ο Ντέσσερς μπήκε στο γήπεδο για να παίξει αυτά τα 25 λεπτά μετά από 11 μήνες σχεδόν. Ο Ντέσσερς με τον σοβαρό τραυματισμό του ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν θα είναι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Είναι τώρα ο Φαντρόκελεν, ο οποίος διώχνει όπως την μπάλα πλάγιο σε ένα σημείο στο οποίο οι παίχτες της ΤΣΕΚΑ επιχειρούν να επαναφέρουν την μπάλα. Την επαναφέρουν εκεί όπου θα γυρίσει με την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Χόφμαν. Χόφμαν κρατάει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρούσεφ. Ρούσεφ και πάλι στον Χόφμαν. Χόφμαν. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, το 67 για την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι Βούλγαροι. Μια κάθετη παλιά, η ενέργεια. Δεν θα βγει πρώτος πάνω στην μπάλα. Θα περιμένει ο Γιώργος Ζοκάτρης την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Ντιαλό για την ομάδα της ΤΣΕΚΑ. Αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει και δίνει χώρο σε αυτό το χρονικό σημείο. Η προσπάθεια. Η μπάλα θα βγει αριστερά. Μία σέντρα στην περιοχή. Ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει. Ο Κάτρης με δεύτερη ενέργεια. Ο Καμαρά. Η μπάλα θα περάσει σε πόδια και πάλι παιχτών της ΤΣΕΚΑ. Θα βγει δεξιά στον Μεδίνα. Μεδίνα στον Μέγερ. Μία σέντρα. Ένας κίνδυνος εκεί. Ο Πένια θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το χρονικό σημείο έγινε μια σέντρα με στην περιοχή. Ο Κάτρης έβαλε ωραίο το κορμί του. Και ο Πένια βγήκε και μπλόκαρε. Κυριακόπουλος, ο οποίος ανεβαίνει τώρα λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα βρει τον Αντίνο. Αντίνο κρατάει. Ωραία ενέργεια. Αντίνο. Αντίνο με τον 4 στην περιοχή. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 4 πλασάρι. Θα διώξει ο Γιάνκουσιτς. Δεν μπορεί να κάνει το 2-0. Μεγάλη ευκαιρία. Τέτα τέτ με τον 4. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να κάνει το 0-2 και να καθαρίσει τη δουλειά από το 68 λεπτό. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Σύριλ 4. Φίλοι ακροατές,

0: Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Ντέσσερς από θέση μέσα αριστερά ήταν ωραία. Η πάσα του Αντίνο, η κάθετη πάσα, επιχείρησε εκεί να πλασάρει. Βγήκε ο τερματοφύλακας, έδιωξε. Δεν μπόρεσε στην παραφορά ο Γιάνγκουσιτς να τη στείλει στα δίχτυα. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είναι τώρα ο Ντεφράι. Επιχειρεί να βρει τον Γιάνγκουσιτς. Δεν μπορεί να τρέξει ο μικρός. Θα προλάβουν πιο γρήγορα οι κεντρικοί αμυντικοί της ΤΣΕΣΕΚΑ. Θα γυρίσουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Μαρίνοφ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
1: Επέμβαση του Πόποβιτς στο 68 κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό σε ένα εν κινήσει πλασέ. Από το ύψος μικρής περιοχής ήταν ο Λίνσεν, ο οποίος είδε ξανά τον Πόποβιτς όπως έγινε στο 67 να απομακρύνει με τα πόδια σε κόρνερ. Επιμένει από τα αριστερά μια νέα προσπάθεια με τον Τάντιτς. Για να δούμε με τον Λεμπρετόν. Είναι ένα δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός νιώθει πολύ παραπάνω την πίεση από το συνηθισμένο. Κρατάμε όμως αυτή την πολύ μεγάλη φάση το 68 με την προσπάθεια του Λίνσεν. Ο Πόποβιτς ήταν εκεί, κράτησε τον Ολυμπιακό. Νέα προσπάθεια να απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι. Έχει ανέβει αρκετά η γραμμή πίεσης της Ναϊμέγνα, αλλά ο Ολυμπιακός βρίσκει τον τρόπο να χτυπήσει την κόντρα. Για να δούμε από τα δεξιά, έτσι όπως βγαίνει με τον Μουζακίτη για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή όμως ανοίγεται πλάγι αριστερά να κερδίσει χώρο και χρόνο για να ανέβουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Έρχεται στην πλάτη του, προωθείται ο Μπρούνο. Καθυστερεί πλέον σε σετ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Χάνει το στοιχείο του ευθυνδιασμού. Παρ' όλα αυτά, ο Ελκαμπή πάει από τα αριστερά. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως έχει καθυστερήσει. Έρχεται και το αποσπά την μπάλα γρήγορα ο Περέιρα. Και ενώ η Ναϊμέγεν βρίσκεται πίσω στο σκορ, θυμίζουμε στο 69. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από την έξοχη ασίστ του Γκουστάβο Σα. Αργά τα ιστολόγο.
0: Λοιπόν, η προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο ενώ ήταν μια προευκαιρία για τους Βουλγαρούς όταν έγινε μια μπαλιά εκεί. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και έπιασε ένα σουτ. Το πένεφε και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξικάθετο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Πένια. Ήταν η προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Τριφυλιού. Έχει πέσει ο ρυθμός. Είμαστε στο 70. Ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει μετά την επίταξη του τέρματος που έχει σκοράρει. Είναι η ενέργεια τώρα για την βουλγαρική ομάδα. Θα έχει σίγουρα και χώρους για να φύγει ο Παναθηναϊκός. Εξ αυτού λόγου βλέπω και τον Τετέι να προετοιμάζεται. Θα πάρει σίγουρα χρόνο συμμετοχής στα τελευταία λεπτά ο Τετέι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα μια μπαλιά. Ο Τσιριβέγια θα βάλει το κορμί του. Ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο θα
1: το
0: κόψει.
1: Το γκολ για την Ναϊμέγεν, ότι δεν κατάφερε να αποφύγει λίγο νωρίτερα, το δέχεται τώρα ο Ολυμπιακός. Πληρώνει αυτή την ανισορροπία ξανά με έναν παίχτη που αστόχησε λίγο νωρίτερα. Ο Λίνσεν τελικά είναι αυτός ο οποίος προλαβαίνει στους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πόποβιτς το έκανε μία με τον πίσω, βάλει μία με τον Έγιασμις. Δεν μπορούσε τώρα σε αυτό το τετατέτ. Βρίσκει εξ επαφής τον τερματοφύλακα και πλέον είναι οι φίλοι της Ναϊμέγεν, οι οποίοι όπως ακούτε ξεσηκώνονται με τον Λίνσεν, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πλέον το παιχνίδι έρχεται στα ίσια. Νέο ενδιαφέρον σε ένα μάτσο που ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό το δεκάλεπτο που εντοπίσαμε λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι.
2: Λοιπόν, Γιάννη, να ακούσουν πίεση με την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Πρόκριση. Έφυγε λοιπόν για τα 4-40. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάνω από τον πύχη.
2: Περνάει λοιπόν τα 4-40 στην προσπάθειά της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Επιστρέφουμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Έλεγα λοιπόν για μια φάση στην οποία ζήτησαν offside οι Ερυθρόλευκοι. Δεν έχω την δυνατότητα replay. Πάντως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ενώ ο Λίνσεν προλαβαίνει τον αμυντικό του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβα να δω αν ήταν ο Πυρόλα ή ο Ρέτσος. Έχουν εντύπωση ότι πρέπει να ήταν ο Πυρόλα που έχασε τον Λίνσεν, αλλά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτό το πλασέ 1-1. Και πλέον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που αποκτά εκ νέου ενδιαφέρον, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον κάνει αυτό το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το 46 με τον LKB. Μετράει κανονικά, επαναλαμβάνω, τον γκολ. Δεν έχω δυνατότητα replay να ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει δει εσύ κάτι περισσότερο. Άγγελε, και πλέον.
2: Στο ένα replay μονομαχές δεν είχα τη δυνατότητα να το δω γιατί δεν ήταν διαφωτιστικό, ήταν από πίσω. Λοιπόν, περιμένω. Θα περιμένω να το ξαναδώ και θα σου πω.
1: Και έχει μπει και ο Σιπιώνη, επειδή έχω όλο τον κόσμο μπροστά μου. Είναι λίγο ιδιαίτερη η θέση στην οποία είμαι. Πρέπει να έχει βγει ο Ντάνι Γκαρθία.
2: Σωστά, ο Ντάνι Γκαρθία βγήκε και ο Σιπιώνη μπήκε.
1: Λογική και αυτή η κίνηση, γιατί ο Γκαρθία και με την κούραση που έχει δεν ήταν αρνητικός, έπαιζε και με κάρτα, οπότε να δούμε με τον Σιπιώνη.
2: Ένα-ένα λοιπόν, Γιάννη, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Για πάμε στον Άρη. Άρη,
0: έχουμε διακοπή εδώ, παιδιά. Γίνει ο Φαντρόκελεν κάτω. Δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Έχουμε διακοπή στο 73.
2: Ωραία, ξαναγυρίζουμε στο Γιάννη. Γιάννη, σε σένα ο λόγος.
1: Και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια φέτος με δίδυμο Σιπιόνι Έσε στα χαφ. Είναι και ο Μουζακίτης, αυτή είναι η τριπλέτα των χαφ από πλευράς Ολυμπιακού. Και με τις αλλαγές που πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, να δούμε τι μας επιφυλάσσει για τη συνέχεια του παιχνιδιού με τη Λίμπα. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο 73. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 1-1. Με τα γκολ του Ελκαμπή 46-0-1 του Λίντσε στο 70. Ένα σκορ που αν μείνει οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Και από ό,τι βλέπω έχει περάσει το παιχνίδι και ο Ρόκα αντί του Ζέλσον. Αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή ταυτόχρονα, αλλά με τόσο κόσμο μπροστά, επαναλαμβάνω, δεν βλέπουμε ούτε καν τους πάγκους του ΕΚΑΜ. Βλέπουμε το μισό γήπεδο προς την πλευρά που είναι οι δύο πάγκοι. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει με τον Ρόκα περνώντας το παιχνίδι, τονώνοντας λίγο περισσότερο τη μεσοεπιθετική του γραμμή ο Μεντιλίμπαρ, έχοντας απόλυτη αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει και του τι ακριβώς θέλει να βρει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, με Ρόκα, Φορτούνη στα άκρα και Ελκαμπή στην κορυφή είναι στην επίδεση Ολυμπιακός, ενώ στα χαφ έχει Έσε, Μουζακίτη, Σιπιόνι και από ό,τι βλέπω ο Έσε παίζει λίγο πιο προωθημένα. Από τους παίκτες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, η κίτρινη έχει μόνο ο Ροντινέ, γιατί και ο Σα αλλά και ο Γκαρθία έχουν αντικατασταθεί. Για να δούμε λίγο και στο ποινολόγιο τι ακριβώς γίνεται, και ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε να δούμε τι κάνει στο παιχνίδι το Παναθηναϊκός.
2: Άρη.
0: Είναι η προσπάθεια για την Τσεσεκά. Ο Κυριακόπουλος διαβάζει τη φάση πολύ ωραία και θα κόψει την μπάλα και θα βρει τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός έχει χώρο, Ζαρουρί, και να κινηθεί και να απειλήσει στο 75. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Μια βαθιά παλιά του Ζαρουρί, πολύ κακή εκτίμηση. Για μια ακόμη φορά ο Ζαρουρί είναι πολύ κουρασμένος και απορώ γιατί ο Νίστρουπ τον κρατάει στο παιχνίδι τόση ώρα. Ο Ζαρουρί, ο οποίος και αμυντικά δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό, αλλά και επιθετικά φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη κόπωση. Για να δούμε την προσπάθεια η οποία θα γίνει από την πλευρά του Ζαρουρί και πάλι. Θα γίνει μια σέντρα. Κόβει παίξει Παναθηναϊκό. Γιάνκουσιτς κρατάει. Θα παίξει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Κάτρι. Κάτρι με τον Καμαρά. Καμαρά στον Ντεφράι. Ελέγχουν εύκολα την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Αντίνο. Ένα λάθος το Αντίνο, αλλά θα το διορθώσει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος θα βρει και πάλι τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κρατάει. Θα πάει να κάνει μια τρίπλα. Τίποτα λέει ο διαιτής. Θα πέσει στο χορτάρι και θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών της Τσεσεκά. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Με την ενέργεια τώρα την οποία θα κάνουν οι γηπεδούχοι με τον Διαλό. Διαλό θα βγάλει την μπάλα αριστερά στην ενέργεια του Ρούσεφ. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Διαλό. Ένα γύρισμα. Ντεφράι με υπερένταση. Κόρνερ. Παναθηναϊκός πιέζεται σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έχει οπισθοχωρήσει. Ανεξήγητα θα έλεγα μετά το 60-65. Ενώ είχε το ρυθμό, είχε το momentum, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ. Έχει οπισθοχωρήσει ανεξήγητα για να κρατήσει το ρυθμό του παιχνιδιού και τώρα δέχεται δεύτερες και τρίτες προσπάθειες εκεί. Για να δούμε, είναι το corner για την Τσεσεκά. Μέσα στην περιοχή, στο 76 είμαστε. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1. Μέσα στα καρέ του Πένια όλος ο κόσμος. Αυτό το χρονικό σημείο ενώ ετοιμάζει να βάλει τον Τουμπά από ό,τι βλέπω ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ σε αυτά τα τελευταία 15 λεπτά κανονικής διάρκειας, 14 για την ακρίβεια. Για να δούμε. Το κόρνερ για την Τσεσεκά εκτελείται μέσα στην περιοχή. Θα βγει, δεν θα βγει ο Πένια, θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα περάσει έξω. Μακριά από τα δοκάρια της εστίας, ενώ έχουμε νέο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ενώ επόπτης έδειξε έξω, ο διαιτής ήταν κοντά, πήρε πάνω του τη φάση και έδειξε. Ο Πένια, ο Λιγόρης εδώ θα μπορούσε να βγει και να καθαρίσει τη φάση. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί εκ νέου μια νέα προσπάθεια από πλευράς Τσέχων. Στο 77 είναι η ενέργεια αυτή. Με τον μόνιμο εκτελεστή των θυμένων φάσεων, τον Ρούσεφ, εκτελεί μια κεφαλιά του Ντιαλό. Πιέζουν οι παίκτες της Τσεσεκά μέσα στην περιοχή. Θα γίνει η σέντρα, ο Πένια θα καθαρίσει τη φάση και θα δώσει τέλος στην πολιορκία και θα βρει γρήγορα, θα επιχειρήσει μάλλον αύριο, θα κάνει λάθος ο Πένια. Μια λάθος εκτίμηση. Ο Ζαρουρί κρατάει και ο Γιάνκουσιτς. Ωραία ο Γιάνκουσιτς, θα παίζει στο χορτάρι. Θα αφήσει ο διαιτής. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο έχει πάρα πολύ χώρο από εδώ να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα, δεν βιάζεται ο Αργεντίνος. Θα γυρίσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι στο Φαντρόκελεν. 78 λεπτό του παιχνιδιού. Τσιριβέγια και Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Ζαρουρί τώρα και τον Κάτρι. Κάτρι στο Ζαρουρί. Ζαρουρί έχει χώρο μπροστά του να κινηθεί. Ωραία με τον Γιάνγκουσιτς. Ο Ζαρουρί θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά στον Φαντρόκελεν. Ο Παθνέκος αλλάζει πάρα πολλές φορές την μπάλα, θέλοντας να κρατήσει και να πάρει το ρυθμό με το μέρος του. Αντίνο, Κυριακόπουλος. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Στο 78 είμαστε. Ο Παθνέκος προηγείται να 0 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Με τον Τσιριβέγια τώρα και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει. Κυριακόπουλος, Αντίνο. Αντίνο, μία προσπάθεια. Θα περάσει ο Αντίνο, ωραία. Με δεύτερο χρόνο θα βρει τον Καμαρά. Καμαρά στο Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς με το αριστερό, ωραία στον Αντίνο. Προσποιείται Αντίνο. Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Αντίνο, μεγάλη ευκαιρία μέσα στο χορτάρι. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Πάνω στον Αντίνο. Ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να στεγιστεί. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα ο Αντίνο, έπεσε στο χορτάρι, αλλά δεν ήταν ο τρόπος του τουλάχιστον όπως βρέθηκε στο χορτάρι τέτοιος για να πιστεί ο διαιτής ότι έγινε μαρκάρισμα. Περισσότερο φάνηκε ότι ήθελε να εκμεύσει το πέναλτι και λιγότερο ότι δέχτηκε το μαρκάρισμα. Στο 79 είμαστε. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1, λίγο πριν το 80. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και κρατάει σκορ πρόκρισης. Για να δούμε την προσπάθεια. Ένα φάουλ θα γίνει, πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα στο διαιτή για αυτή την προσπάθεια την οποία έκαναν.
1: Να έρθουμε για λίγο εδώ, γιατί φαίνεται ότι με τη χρήση VAR πάει να ξαναδεί τη φάση ο Μαριάννης, ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Φορτούνης πάνω στον Νέγια Σμίτς. Έδειξε σωστά την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν ξέρω εάν υπάρχει και κρίνει ότι υπάρχει βαναυσότητα σε αυτό το μαρκάρισμα του Φορτούνη, γιατί από τη θέση στην οποία είμαι φάνηκε ότι βρίσκει το πόδι του αντιπάλου. Το θέμα είναι εάν πάει να δείξει κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Μαριάννη, επαναλαμβάνω, πάει να εξετάσει το VAR. Δεν βλέπω καθόλου γήπεδο, πιστέψτε με.
2: Τον πατάει ο Φορτούνης. Τον πατάει ο Φορτούνης.
1: Εγώ έχω δει από το σημείο που είμαι και μακριά ότι υπάρχει αυτή η επαφή με το πόδι. Το θέμα είναι αν υπάρχει βαναυσότητα για κόκκινη. Για κίτρινη είναι σωστή η κάρτα, αν υπάρχει πάτημα, αν υπάρχει επικίνδυνο παίξιμο. Αυτό περιμένει να κρίνει. Υποθέτω ότι είναι κόκκινη κάρτα. Δεν το βλέπω. Ζητάω συγγνώμη, είμαι όρθιος, αλλά είναι τόσο κοντά η απόσταση. Αν μπορείς να με βοηθήσεις από τις ζητοκραμιές, φαντάζομαι ότι είναι κόκκινη. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόκκινη. Λοιπόν, κόκκινο Φορτούνη σε αυτό το μαρκάρισμα στο 80. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον Μαριάννη από τη στιγμή που το είδε. Πάει δίπλα του, διαμαρτύρει τον Φορτούνη για αυτή την φάση. Πάντως είναι η αλήθεια ότι εκτινάχθηκαν από τον πάγκο τους οι άνθρωποι της Ναϊμέγκεν, θεωρώντας από την αρχή ότι υπήρχε
0: αποβολή. Ωραίο σου του Γιάνγκουσιτς, Μαρίνοφ κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 0-2. Με το Γιάνγκουσιτς βρήκε χώρο νεαρός. Σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη. Πέφτει με υπερένταση ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ, και απομακρύνει σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μια νέα ευκαιρία, νέα προσπάθεια στο 81. 0-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός και χάνει νέα μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2 και να κλειδώσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Ο Γιάνγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του Μαρίνοφ. Στο 81 είμαστε στην Σόφια. Έτοιμος ο Γιάνγκουσιτς να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή εκτελεί. Καλοτραβηγμένο η μπάλα και πάλι στο Γιάνγκουσιτς. Για να δούμε. Γλυκά τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει. Θα φτάσει στον Αντίνο. Ο Αντίνο προσποιείται. Θα κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια Αντίνο στην περιοχή. Θα χάσει τελικά την μπάλα εκεί. Θα μπορούσε ο Αντίνο να κάνει κάτι καλό εκεί και να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Μια κακή εκτίμηση του Τσιριβέγια στη φάση. Θα βρει ο Κάτρης και θα κόψει την μπάλα με ωραίο τρόπο και θα γυρίσει τον Πένια και αυτός και πάλι στον Τσιριβέγια. Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος, ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης ξανά με τον Αντίνο. Από την κόντρα θα υποφεληθεί ο Ντέσσερς. Για να δούμε τον Σίριλ Ντέσσερς. Θα χάσει την μπάλα ο Ντέσσερς. Εντυπωσιακό το κόψιμο το οποίο κάνει ο κεντρικός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ.
2: Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό Άρη. Πάμε να μας πει ο Γιάννης πώς διαμορφώνονται τα πράγματα μετά την αποβολή του Φορτούνη. Έλα Γιάννη.
1: Δεξί χαφ ουσιαστικά βλέπουμε τον Μουζακίτη τώρα με 10 παίκτες Ολυμπιακός από το 80. Ανατροπή στα δεδομένα με έναν Ολυμπιακό που είχε προηγηθεί 1-0. Ισοφαρίστηκε. Πλέον παίζει με παίκτη λιγότερο. Με απευθείας κόκκινη ο Κώστας Φορτούνης. Για μαρκάρισμα στο κέντρο μάλιστα. Και έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός ένας τόσο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για να βγει ο Λίντσεν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελικά φρενάρει, σπάει την μπάλα πλάγια αριστερά για τον Τσέρι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ελευθερώσει και προσπαθεί με τον Μουζακίτη με τη μία για τον Ροντινέη. Ξανά Ολυμπιακός με τον Σιπιώνη από τα δεξιά. Η κόντρα για να βγει ο Ελκαμπή. Είναι πλάγια, αλλά προσπαθεί να κερδίσει στο σπριν τον αντίπαλο του. Να καταφέρει. Σπάει την μπάλα εκεί όπου τρέχει ο Σιπιώνη. Δεν θα τα καταφέρει με τη συνεργασία και του Ρόκα. Τελικά ο Ρόκα δεν θα προλάβει να βρει την μπάλα γεμάτα έτσι όπως θα ήθελε. Ο Κρετάζ είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η φάση στο 82, σε αυτό το γύρισμα του Ελκαμπή και βρίσκοντας τον Ρόκα σε αυτή την προβολή που δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, είναι η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού μετά τον γκολ στο 46. Δηλαδή υπάρχει ένα διάστημα που έχει δεχτεί τρεις μεγάλες ευκαιρίες, τις δύο από αυτές τις εξουδετέρωσε ο Πόποβιτς, αλλά δεν τα κατάφερε στην τέταρτη φάση με τον Λίντσεν στο 70, και ενώ έχει κέρια την ευθύνη και ο Πιρόλα που τον επιτηρούσε. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά, απομάκρυνση της μπάλας από πλευράς Ολυμπιακού. Ήταν από τα δεξιά η κίνηση του Τσέρι για να κάνει την επιστροφή μπάλα στο Λίντσεν που ήταν στη μικρή περιοχή. Τελικά βρήκε την μπάλα πολύ πιο δυνατά, απομάκρυναν οι Ερυθρόλευκοι και ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά σε βάρος Ολυμπιακού με τον Ρόκα. Πλέον το momentum δείχνει να ημέγει, να μην κρυβόμαστε. Είναι η ομάδα που πέτυχε πιο πρόσφατα τον γκολ. Έχει την ορμή του κόσμου, έχει το πλεονέκτημα αριθμητικά. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μέχρι το 90 τουλάχιστον, μια και μέσα στο 83 το παιχνίδι. Από τα αριστερά, νέα προσπάθεια με τον Μπίσοφ. Έδωσε για τον Λεμπρετόν. Τελικά κόβεται την μπάλα με τους Ερυθρόλευκους. Επιστρέφει με τον Λεμπρετόν. Ήταν κακό το διώξιμο. Αντί να φύγει προς τα μπρος, η μπάλα έβγε προς τα πλάγια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να οργανωθεί και να είναι πιο σίγουρος στις απομακρύνσεις μπάλας. Όπως τώρα, εκεί όπου μαρκάρεται με τον Τσέρι, η μπάλα παραμένει για τον Μόρ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι ο κλειός που σφίγγει γύρω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Σέντρα του Μπίσοφ. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Ροντινέη με τα φάλτσα που έχει μπάλα. Δεν βγαίνει έξω, αλλά ήταν προς όφελος του παίκτη του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι τώρα προσπαθούν να ξεμαρκρύνουν την μπάλα με τον Σιπιώνη. Να βρει τον Ελκαμπή στο ένα εναντίον ενός. Ο Ελκαμπή θα πάρει την μπάλα, αλλά με τον κοντρόλ την ανοίγει προς τα πίσω. Την κλέβει γρήγορα ο Ντέγια Σμιτς για τον Λεμπρετόν. Το παιχνίδι έχει πάρει έναν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Με την Ναϊμέγεν όμως δεν είναι πιο αποφασιστική στα μαρκαρίσματά της και να δείχνει ότι είναι αυτή που θέλει να επιβάλλει τη δική της κυριαρχία.
2: Παραμένει λοιπόν Γιάννη το 1-1 ανάμεσα σε Ναϊμέγεν και Ολυμπιακό. Με 10 οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα στη Σόφια. Έλα Άρη.
0: Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός ελέγχει την αμυντική του λειτουργία. Δεν έχει δυνέψει μέχρι τώρα από την Τσεσεκά. Παρότι η Τσεσεκά έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων στα τελευταία λεπτά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού έχουν αποσοβήσει όλες τις σέντρες ή τον τρόπο που επιχειρούν οι Βουλγαροί να μπουν στην περιοχή. Τώρα ο Μεδίνα θα κάνει μια προσπάθεια από δεξιά, θα γυρίσει, ελέγχει ο Κάτρης, θα απομακρύνει. Είμαστε στο 86 στο παιχνίδι. Ενώ θα κάνει αλλαγές από ό,τι βλέπω ο Νίστρουπ, ετοιμάζει τον Πελίστρη, αν δεν κάνω λάθος, και τον Τετέι. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Μεδίνα δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Την μπάλα
1: για να δούμε την ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Σιπιώνη και τον Μόρτ. Τελικά υπάρχει μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φωνές για πέναλτι από πλευρά Ερυθρόλευκων. Ο Μαριάννη το αρνείται. Λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που βγήκε από πλευρά Ολυμπιακού. Τελικά δεν τα κατάφερε και πάλι κλέβουν με τον Ελκαμπή. Για να δούμε, η μπάλα θα πάει αριστερά με τον Ρόκα. Ολυμπιακός προσπαθεί να χτυπήσει ανοιχτό γήπεδο. Με τον Έσε ξανά για τον Ελκαμπή έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το τριγωνάκι με τον Ρόκα. Προσπαθεί να βρει τον Έσε, λάθος. Η μπάλα πάει πάνω στον Εμρέ Μόρ. Αποφεύγει έναν, δύο παίκτες στο Ολυμπιακό, όχι και τρίτο. Από τα δεξιά, πολύ δυνατές μονομαχίες. Καθαρές ως επιτοπλίστων. Πάντως, επαναλαμβάνω, θα ήθελα να ξαναδώ την προηγούμενη φάση.
0: Ένα ωραίο σούτ από μέση απόσταση. Ο Πένια θα απομακρύνει. Ευκαιρία για την Τσεσεκά. Σε αυτό το χρονικό σημείο, ο Πένια εντυπωσιακά στο 87 πέφτει στη γωνιά του και διώχνει. Έχουμε πλάγιο, όχι κόρνερ, πλάγιο για την Τσεσεκά. Γιάννη, έλα.
1: Στην κόψη του ξηραφιού λοιπόν Άρη και τα δύο παιχνίδια εδώ περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο 86 να είμαι και ο Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Ελκαμπή στο 46 και του Λίντσεν στο 70. Ο Ολυμπιακός παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής απευθείας κόκκινης που δέχτηκε ο Κώστας Φορτούνης στο 80. Προσπάθεια από τα αριστερά.
0: Γκολ για την Τσεσεκά, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι στο 87. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ λάθος εκτίμηση στο παιχνίδι. 1-1 για την Τσεσεκά στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Και το παιχνίδι παίρνει μια διαφορετική τροπή πια. Ανεξήγητη η οπισθοχώρηση του Παναθηναϊκού μετά το 70. Έφερε την Τσεσεκά μέσα στην περιοχή και το πληρώνει. Με ένα γκολ το οποίο θα πετύχουν οι Βούλγαροι. Δεν κινδύνευσε καθόλου ο Παναθηναϊκός όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γίνεται μια σέντρα. Ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 στο 88. Μια ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ κακή αντίδραση την οποία ο Παναθηναϊκός έχει μετά τον γκολ, το οποίο πετυχαίνει. Έχει όλο το momentum με το μέρος του και δέχεται ένα γκολ από το πουθενά, θα έλεγα, έτσι όπως εξελίχθηκε το match. Το παιχνίδι παίρνει μια διαφορετική τροπή. Τώρα θα φύγει ο Τσιριβέγια. Θα μπει στη θέση του ο Τσέριν. Θα φύγει και από ό,τι βλέπω ο Αντίνο. Και θα πάρει τη θέση του ο Φακούντο Πελίστρι. Ψυχρολουσία, μάλλον ο Ταμπόρδα, ο Βιθέντε Ταμπόρδα, όχι ο Πελίστρι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό. Στο 88 δέχεται ένα γκολ σε πολύ νεκρό σημείο. Είναι πολύ κακή αντίδραση την οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το χρονικό σημείο το λέγαμε νωρίτερα ότι ανεξήγητα οπισθοχώρησε. Έδωσε χώρο στους Βουλγαρούς και το πληρώνει σε αυτό το χρονικό σημείο. Φαντρόκελεν. Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμη από ό,τι φαίνεται. Μια βαθιά παλιά, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. 1-1 λοιπόν. Στο 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Κυριακόπουλο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει. Ταμπόρδα και πάλι ο Κυριακόπουλος. Θα χαθεί η μπάλα. Ο Καμαρά δεν μπορεί εκεί. Φαντρόκελεν. Ο Ντιαλό. Θα κόψει ο Ταμπόρδα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο και αυτός θα βρει τον Ντέσσερς. Ντέσσερς στον Καμαρά. Καμαρά στον Τσέριν. Τσέριν θα βγάλει δεξιά.
1: Απίθανη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Ρόκα να πιάνει έναν κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα γλύφει το δεξιδοκάρι. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα που έχει δώσει μια διαφορετική πνοή στο παιχνίδι. Επιθετικά του Ολυμπιακού και ενώ είμαστε στο 89, επαναλαμβάνω, να είμαι και ο Ολυμπιακός. 1-1 με τον Ρόκα, με το αριστερό να σημαδεύει τον ουρανό της εξωτερικής πλευράς των δικτύων της εστίας Νεϊμέγεν. Άρη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 89-90. Συμπληρώνουμε, θα πάμε στις καθυστερήσεις. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, πηγαίνουμε σε παράταση. Μία ωραία, ο Παναθηναϊκός είναι ιδανικός αυτόχειρας και το λέω γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το μάτς θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και με τις ευκαιρίες τις οποίες έχει χάσει. Και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο το προσέγγισε μετά την επίτευξη του γκολ. Ήταν λάθος η τακτική να οπισθοχωρήσει ο Παναθηναϊκός πίσω, να δώσει χώρο στους Βούλγαρους για να ροκανίσει τον χρόνο, το πληρώνει αυτό αυτή την ώρα με τον γκολ το οποίο δέχεται ο Καμαρά. Μια ωραία τρίπλα θα γίνει πάνω στον Καμαρά. Δεύτερη προσπάθεια. Για να δούμε. Θα είναι και πάλι στο προσκήνιο με τον Ντιαλό να μπαίνει στην περιοχή. Ένα σουτ του Ντιαλό, η μπάλα θα φύγει έξω. Στο 90, λίγο πριν πάμε στις καθυστερήσεις. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ, ενώ έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο προσκήνιο, με την ωραία προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα από τα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Τραγικό λάθος του Τσέριν εκεί. Θα το εκμεταλλευτούν. Ένα σουτ θα γίνει μπάλα έξω. Μακριά από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Ήταν η προσπάθεια την οποία έκανε ο Πένια, ο οποίος άφησε την μπάλα νωρίτερα, δεν μπόρεσε να αποσοβεί στον κίνδυνο και το σουτ το οποίο εξαπέλυσε και τον γκολ που πέτυχε η ΤΣΣΚΑ. Η προσπάθεια κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ναι.
1: Και εδώ 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο 91-1 να είμαι και τον Ολυμπιακό. Άρη.
2: Λοιπόν, Άρη, πριν πάρει το λόγο, πρώτη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου, 8-27. Συνεχίζει, Άρη.
0: Λοιπόν, από τα αριστερά, η ΤΣΣΚΑ η οποία σε φάση επίθεσης είναι σαν να κατέβασε τους διακόπτες ξανά ο Παναθηναϊκός. Μετά το 70 λεπτό σκόραρε, ευτύχησε να προηγηθεί με ένα 0 με τον Λιβάη Γκαρσία και μετά το 70-75 κατέβασε πάλι τους διακόπτες, έδωσε χώρο στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι το εκμεταλλεύτηκαν εκεί που δεν πίεσαν ιδιαίτερα, πέτυχαν ένα γκολ και πλέον όπως δείχνουν τα πράγματα το στέλνουν στην παράταση. Προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Η ενέργεια, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πιέσει μπροστά με τον Ταμπόρδα και τον Γιάγκουσιτς. Η ενέργεια με τον Χόφμαν αρκετά μέτρα πιο πίσω. Χόφμαν θα παίξει με τον Μαρίνοφ. Μαρίνοφ θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που θα σηκωθεί και θα πιάσει την μπάλα ο Ντεφράι. Με τον Φαντρόκελεν έχουν πάρει φτερά τα πόδια των παιχτών της ΤΣΣΚΑ που είναι και πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει μια σέντρα. Θα κόψει ο Ντεφράι. Ο Ντέσσερς θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στο Σίριλ Ντέσσερς. Ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων αυτής της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που ήταν κομμένο και ραμμένο στα χέρια του Παναθηναϊκού και κατάφερε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε μετά το 70 να βάλει τους Βούλγαρους μέσα στην περιοχή και να δεχτεί αυτό το γκολ με τον ανεξήγητη οπισθοχώρηση την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το χρονικό σημείο. Με την προσπάθεια από τον Ινιάκη Πένια, πάλι θα περάσει ο Ντέσσερς, θα πιάσει μια κεφαλιά με τον Ντεφράι και τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο τώρα, ο Ταμπόρδα. Ένα φάουλ θα γίνει πάνω στον Ταμπόρδα, θα αφήσει ο διαιτητής το παιχνίδι να στεγιστεί. Ο Κάτρης θα κόψει με ωραίο τρόπο. Έχει χώρο να κινηθεί ο Γιώργος ο Κάτρης.
1: Εύφραγμα για τον Ολυμπιακό, δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις. 2-1 είναι η Μέγκεν από την σέντρα από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια εκεί όπου πήγε να βγει από πλευράς γηπεδούχων με την συνεργασία και του Τάντιτς αλλά αναμφίβολα και του Λίντσεν. Τελικά στην καρδιά της άμυνας έρχεται και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, ο Σερουή, και τιμωρεί με πολύ σκληρό τρόπο την αδράνεια της άμυνας. Πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας και ενώ υπήρχαν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του, κοιτάζοντας όμως την πορεία της μπάλας και όχι τον ίδιο. Στο 93 είναι η Μέγκεν φέρνει τούμπα το παιχνίδι και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του και με παίκτη λιγότερο να οδηγήσει τουλάχιστον το παιχνίδι στην παράταση. Δύο τραγικά σφάλματα της άμυνας του Ολυμπιακού του στοιχίζουν και στη φάση του 70 με τον Λίντσεν και τώρα στις καθυστερήσεις και να δούμε τι μας περιμένει. Άρη, σε τι λεπτό βρισκόμαστε για να δούμε και εκεί τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό.
0: Μένεις εκεί Γιάννη, μείνε εκεί Γιάννη, είμαστε στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Όχι, εντάξει, θα πάρουμε μικρόφωνο για να δούμε τον Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Ταμπόρδα θα γυρίσει, ο Τέσσερς δεν μπορεί να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Είμαστε στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στη Βουλγαρία. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν τώρα οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ντέσσερς να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα γινόταν άμεσα απειλητικός για την εστία του τερματοφυλάκα Μαρίνοφ. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πιέσουν ψηλά με δίνα. Θα βγάλει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Γιάνγκουσιτς πιέζει. Ο Ντέσσερς και αυτός θα πάει προς την πορεία της μπάλας. Είμαστε λίγο πριν
1: αν
0: το φινάλι.
1: Παίζουμε... Ναι. Υπάρχει εξέταση του γκολ εάν είναι offside. Υπάρχει χρήση VAR. Περιμένετε λίγο Μαριάννη. Να δούμε. Είναι μια οριακή φάση. Δεν έχω replay. Δεν είμαι στην ίδια ευθεία. Είμαστε στην αντίθετη πλευρά εστίας. Οπότε μέχρι να βγει απόφαση συνεχίζεις και να δούμε τελικά αν θα μετρήσει τον γκολ της Νεϊμέγεν ή αν θα παραμείνει το 1-1.
0: Για Άρη. Να δούμε εδώ, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 1-1. Η ΤΣΣΚΑ σε φάση επίθεσης, μια βαθιά μπαλιά. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόκελεν θα βγει ο Πένια και θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Ταμπόρδα τώρα. Ο Ταμπόρδα κρατάει. Ο Ταμπόρδα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Καμαρά.
1: Ακυρώνεται τον γκολ της Νεϊμέγκεν. Ακυρώνεται τον γκολ γιατί στο ξεκίνημα της προσπάθειας από τα δεξιά του Εμρέ Μορ, ενός πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, είναι εκτεθειμένο το αριστερό πόδι όπως έδειξε
0: τέλος
1: χαρακτηριστικά.
0: Στη Βουλγαρία πάμε σε παράταση, Γιάννη.
1: Παράταση στην αγωνία. 1-1 λοιπόν, Ολυμπιακός σώζεται με τον Σχερουή, ο οποίος είχε περάσει 3 λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Μπίσοφ. Βρέθηκε σε κέριο σημείο, αλλά από το ξεκίνημα της φάσης υπήρχε offside. Να λοιπόν ακυρώνεται το γκολ. Δύο κομβικές φάσεις με τη χρήση VAR. Η απευθείας κόκκινη του Φορτούνη πρακτικά ήταν κίτρινη και βεβαίως το γκολ που πλέον δίνει οξυγόνο στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Θέλουμε ένα λεπτό σύν τις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι στην παράταση. Πάντως είναι η αλήθεια ότι είναι τραγική η αντίδραση των παιχτών του Ολυμπιακού στην άμυνα και στον γκολ το οποίο μέτρησε και σε εκείνο που δεν μέτρησε, και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Για να δούμε από τα δεξιά τον Σχερουή. Σχερουή θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που κινείται με τον Φονβίλ. Ζητάει την μπάλα ο Μόρ, θα πάρει τώρα την μπάλα ο Μόρ, ο παίκτης ο οποίος ήταν offside. Θα δώσουμε τη μία για τον Φονβίλ. Ωστόσο υπάρχει κόντρα από τα αριστερά και υπάρχει offside foul, γιατί βλέπω ότι παίκτες και των δύο ομάδων έχουν πέσει πάνω στον Μαριάννη και τον έχουν περικυκλώσει. Τελικά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει παίκτης πεσμένος στον Ερυθρό Λευκό. Επαναλαμβάνω, είναι όλος ο κόσμος όρθιος. Δεν μπορώ να διακρίνω, φανταστείτε με το ζόρι, μπορώ να δω και όρθιος τις κερκίδες και των δύο. Με την άτομα απαγωγή πρέπει να είναι ο Πυρόλα.
2: Ο Πυρόλα είναι, Γιάννη.
1: Γιατί βλέπω τους υπόλοιπους εκεί γύρω και λείπει ο Πυρόλα. Τελικά σηκώθηκε. Επαναλαμβάνω, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το πεντάλεπτο, λογικό, λόγω της δίλεπτης διακοπής που υπήρχε για την απόφαση αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Είμαστε στο 97. 1-1, Νεϊμέγκεν Ολυμπιακός, απομάκρυνση της μπάλας με τον Ρόκα. Προσπαθεί να αποφύγει τον Μόρ να κρατήσει μπάλα λίγο παραπάνω. Πάει προς το κέντρο. Πολύ σωστή απόφαση, αλλά ψάχνει και κάποιο στήριγμα. Κρατά ο Ρόκα. Κλέβει και ο Φονβίλ. Τελικά υπάρχει σφύριγμα λήξης κανονικής διάρκειας από τον Μαριάννη. 1-1. Να είμαι και ο Ολυμπιακός με τα γκολ του Αλκαμπή 46 και του Λίντσεν στο 70. Ο Ολυμπιακός σώθηκε χάρη στο offside του Εμνεμόρ, εκεί όπου ξεκίνησε τον γκολ το οποίο δέχτηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σχερουή. Πολύ σωστή απόφαση, έστω και με τη χρήση VAR. Και πλέον ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στα 30 λεπτά της παράδοσης, παράλληλα με το τι συμβαίνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σύντομη διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
2: Λοιπόν, 1-1 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Ακυρώθηκε σωστά για offside του Μόρ στην αρχή της φάσης το δεύτερο γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι. Από εκεί και πέρα, 1-1 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο παιχνίδια οδηγήθηκαν και θα στην παράταση. Αν δεν υπάρξει νικητή στην παράταση, φυσικά θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή την ώρα και στη Σόφια αλλά και στην Ολλανδία οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από το προπονητικό team. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας. Κίτρινη ήταν στην αρχή, με την παρέμβαση του ΒΑΡ έγινε κόκκινη, του Κώστα Φορτούνη.

0: Θυμίζω πως η Bodo Glimt επιβλήθηκε στην παράταση 3-2 της Union Saint-Gilloise και θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει Νάιμεγκεν ή ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-1, Τσέλι Αραράτ 0-0, Στουρμ Φενέρ ημίχρονο 0-0, Λιόν Σπάρτα 1-0. Θυμίζω νωρίτερα Σαμπάχα Άρχους 4-0, Καϊράτ Λεύσκη 0-1. Η Λεύσκη είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Το παιχνίδι στη Βουλγαρία θα ξεκινήσει πιο γρήγορα όπως όλα δείχνουν. Δίνουμε το λόγο στον Άρη Γάτα, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Άρη.
1: Το παιχνίδι στη Βουλγαρία θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Άγγελε, φίλε, αγώνα 4 σπόρο. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει το ότι έχει μια πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι μετά το 70. Ενώ προηγήθηκε, πήρε τα 9 του παιχνιδιού, οπισθοχώρησε ανεξήγητα. Έγινε και αλλαγή, έπαιξε και με 4 στόπερ κάποια στιγμή, βάζοντας τον Ντουμπά ο προπονητής του, και το πληρώνει αυτό γιατί δέχτηκε ένα γκολ σε ένα παιχνίδι που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Δεν είχε δεχτεί την παραμικρή προσπάθεια και από εκεί και πέρα μια επίσκεψη ουσιαστικά στα τελευταία 15 λεπτά με προϋποθέσεις, γιατί περισσότερες δεν ήταν τέτοιες για την Τζεσεκά. Τον ισοφαρίζει και πλέον το μάτς πηγαίνει στην παράταση. Καμαρά για τον Παναθηναϊκό. Η παράταση η οποία θα ξεκινήσει τώρα με τον Γιάνγκουσιτς και τον Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Τουμπά. Τουμπά θα βρει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και τον, με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βγάλει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Ταμπόρ. Θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός από αυτούς τους παίκτες πράγματα. Γιάνγκουσιτς. Κακή εκτίμηση του Γιάνγκουσιτς. Και αυτός δεν έχει μπει στον πνεύμα του αγώνα. Ο Γιάνγκουσιτς θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Τσεσεκά. Στο 91 είμαστε. Έχουμε μια διακοπή γιατί ο διαιτητής θα περιμένει να ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Ο Μεδίνα θα παίξει με τον Φαντρόκελο Παναθηναϊκός και τον Γιάνγκουσιτς με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν με τον Τουμπά. Τουμπά θα σηκώσει το κεφάλι του, έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παιχτών. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο που ελέγχουν εκεί οι παίχτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κάτρη. Η μπάλα θα βγει στον Τουμπά και από την πλευρά του Ντεφράι. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιτίθεται στο τέρμα που τελείωσε και το δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Είμαστε στο 92, 92ο λεπτό. Με τον Φαντρόκελεν τώρα και τον Ντεφράι, ο Τουμπά θα κερδίσει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Τουμπάι. Θα παίξει και πάλι με τον Ντεφράι. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Οι Βούλγαροι έχουν οπισθοχωρήσει και κλείνονται στην άμυνά τους. Θα επιχειρήσουν να κλείσουν τους χώρους τώρα για να πάνε το παιχνίδι στη διαδικασία τη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Αν και σκόραραν στη διάρκεια του αγώνα, δεν έχασαν πολλές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός δεν τους άφησε να δημιουργήσουν. Τώρα μέσα στην περιοχή για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Ένα γύρισμα. Κακή εκτίμηση του Κυριακόπουλου. Για μια ακόμη φορά δεν μπορεί ο Κυριακόπουλος εκεί να βρει κάποιο συμπαίκτου. Η μπάλα φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά στον Τσέριν. Ο Τσέριν θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν θα τη σηκώσει για τον Τέσσερ. Την αφήνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Φαντρόκελεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έξω περιοχή. Επιτίθεται ο Γιάνγκουσιτς. Το γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά στο 93. Είμαστε πρώτο ημίχρονο της παράτασης εδώ στη Βουλγαρία με τον Γιάνγκουσιτς έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάνω στην μπάλα θα φύγει ο νεαρός Κροάτης και θα πάει ο Σλοβαίνος, ο Άνταμ Τσέριν, να το εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος, με εξαίρεση τον Γιώργο τον Κάτρη, μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο Τσέριν αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της παράτασης με τον Άνταμ Τσέριν πάνω στην μπάλα. Έτοιμο τώρα να κλείσει. Εκτελεί ο Τσέριν. Η μπάλα θα περάσει. Κυριακόπουλος θα την κερδίσει, θα την επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί της ΤΣΣΚΑ. Ο Κυριακόπουλος θα αφήσει στον Τσέριν το πλάγιο. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν άφησε την μπάλα, δεν έκανε το κοντρόλ. Άρα λοιπόν το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος τώρα θα παίξει με το Φαντρόκελεν. Στο 94 είμαστε. Πρώτο ημίχρονο της παράτασης, φίλοι ακροατές, της Era Sport εδώ στη Βουλγαρία. Με την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, με τον Τουμπά και τον Ντεφράι. Η μπάλα θα βγει στον Γιάνγκουσιτς από θέση έξω δεξιά. Ο Γιάνγκουσιτς κρατάει. Δεν έχει βοηθήσει ο Γιάνγκουσιτς μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες.
0: Παραμένει λοιπόν, Άρη, το 1-1 στο ξεκίνημα της παράτασης στην αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο να μας πει πώς ξεκίνησε η παράταση στην Ολλανδία. Έλα, Γιάννη.
2: Δεύτερο λεπτό της παράτασης. 1-1 να ημέγει ο Ολυμπιακός. Με Πόποβιτς, Ρέτσο, Ροντινέη, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Εσέ, Μουζακίτη, Αλκαμπή και Ρόκα.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς, κίλερ. Κοντρολάρει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. 1-2 για τον Παναθηναϊκό στον 95ο λεπτό. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια την οποία έκαναν οι πράσινοι. Η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Ντέσσερς, κίλερ εκεί, φωνιάς μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με την επιστροφή του μετά από 10 μήνες στις υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Με την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Σίριλ Ντέσσερς κάνει το Τσέσεκα Παναθηναϊκός στο 95-1-2. Ήταν ωραία η προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο έκανε μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Καλοζυγισμένη ήταν. Λάθος εκτίμηση από τον Μαρίνοφ, τον τερματοφύλακα της Τσέσεκα. Η μπάλα έφτασε στον Τέσσερς με πολύ ψύχρημο τρόπο. Κοντρόλαρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα. Τσέσεκα Παναθηναϊκός 1-2 στο 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Άγγελε, Γιάννη, επιστρέφουμε σε εσάς.
0: Γιάννη.
2: Κίνδυνος για την εστία του Ολυμπιακού πέρασε με τη συνεργασία Τάντιτς Μρεμόρ. Ο τελευταίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή σημάδεψε άστοχα πάνω από την εστία του Πόποβιτς. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σώθηκε από αυτή την κατάσταση την οποία είχε περιέλθει. Και για να δούμε κατά πόσο μπορεί με παίχτη λιγότερο, όχι απλά να κρατήσει, αλλά να γίνει και ιδιαίτερα απειλητικός, εκτός και αν περνώντας η ώρα κοιτάζει πώς μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι με τον Πόποβιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων φημίζεται και για τον τρόπο με τον οποίο πιάνει πέναλτι, αλλά υπάρχει αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό σημείο και γι' αυτό θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα το διαχειριστεί. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου και δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί με τον Σιπιόνι. Είμαστε στο 94 για τον Ροντινέη. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή στο ημικύκλιο, θα δώσει αριστερά για τον Ρόκα. Ρόκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σούτ, εκτελεί μεγάλη ευκαιρία του Ρόκα. Η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
0: Γιάννη, χάνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τη δεύτερη προσπάθεια του Τεντόγλου και
4: πανερχόμαστε. Φεύγει λοιπόν για τη δεύτερη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου. Για ένα ακόμα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8 μέτρα και αυτό. Το όχι λέει, δεν πρέπει να είναι καλύτερο, έχω την εντύπωση. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να διορθώσει, έτσι ώστε το 8-27 που έκανε νωρίτερα, ενώ περιμένουμε πάντα 8-19 με 1,5 μέτρο κόντρα.
0: 8-19 το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη.
2: Με τη σύνδεσή μας 2-1 για την Νέιμεγεν. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα, έρχεται εκεί και με τη συνεργασία και του Τάντιτς και του Εμρέ Μόρ, βρίσκοντας και πάλι σε ανισορροπία τους ερυθρόλευκους από το ύψος μικρής περιοχής και ραυνοβολή τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Εμρέ Μόρ είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει τον γκολ. Ο Εμρέ Μόρ, θυμίζω ότι άθελά του στέρισε τον γκολ από την ομάδα του γιατί ήταν offside. Εμρέ Μόρ όμως είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το σουτ, το γκολ από κοντά του της μικρής περιοχής και θα κάνει το 2-1. Ο Ολυμπιακός πληρώνει, επαναλαμβάνω, σήμερα τα πάρα πάρα πολλά λάθη. Εγώ θα βάλω μέσα ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε γκολ σε ένα τέρμα το οποίο σωστά δεν μέτρησε. Παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι με την τοποθέτησή τους, με την αντίδρασή τους εκθέτουν τον Πόποβιτς και σε αυτή τη φάση. Και πλέον ο Ολυμπιακός, αν και έχει τον χρόνο μπροστά του, καλείται να δει πώς μπορεί να εμφανίσει τον γκολ του Εμρέ Μόρ που δέχτηκε λίγο νωρίτερα. Ο Εμρέ Μόρ, ο οποίος πέρασε από το πρώτο 20 λεπτό στο παιχνίδι, γιατί ο Ουαΐσα, ένας δεξιός μπακχάφ, ένας από τους υπερπολίτιμους παίκτες, τραυματίστηκε και πέρασε ως αλλαγή. Ο Εμρέ Μόρ μαζί με τον Τάντιτς είναι δύο από τα νέα αποκτήματα της Νέιμεγεν και πληγώνει την πρώη του ομάδα. Πριν από 6 χρόνια περίπου είχε περάσει ένα εξάμηνο, ελάχιστοι τον θυμούνται. Είχε παίξει ένα ή δύο επίσημα παιχνίδια. Μάλιστα το ένα ήταν και αγώνας κυπέλου. Γι' αυτό στην περίοδο του κορονοϊού ελάχιστοι θυμούνται το πέρασμα του Εμρέ Μόρ που είχε έρθει ως δανεικός από τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός τώρα τρέχει να δει τι μπορεί να κάνει από τα δεξιά. Και με τον Σιπιόνι, την προσπάθεια εκεί και του Εσέ. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα αριστερά με τον Πυρόλα, ακόμα πιο αριστερά για τον Μπρούνο. Προωθημένη παλιά για να βρει το Ρόκα. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που πέρασε έχει απειλήσει 3 φορές από 80 και μετά. και στο 82 και στο 89 και στην πρώτη φάση της παράτασης. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε στο 98 λεπτό ποια θα είναι η απάντηση του Ολυμπιακού. Από τα αριστερά κυρίως. Μπρούνο με τον Ρόκα προσπαθούν να συνδυαστούν. Κόβει αποτελεσματικά ο Φονβίλ. Νέο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Νάιμέγκεν. Κεφαλιά, απομάκρυνση τελικά σε κόρνερ. Αν και η μπάλα πήγαινε κατευθείαν στην αγκαλιά του Κρετάζ. Ήταν ο Περέιρα, ο οποίος με προβολή ανάποδα όμως πέταξε την μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά, από τα αριστερά θα πάει να το εκτελέσει. Αν μπορώ να διακρίνω σωστά, πρέπει να είναι ο Ρόντι Νέι. Συγχωρέστε με, αλλά είναι πάρα πάρα πολλοί κόσμος μπροστά μου. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού χάνεται. Εκεί όπου ο συνδυασμός Ρόκα, Ελκαμπή και με προωθημένο παίχτη τον Σιπιόνι, η μπάλα περνά πάνω από όλα τα κεφάλια, περνά παράλληλα από την εστία της Νάιμέγεν. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό χάνεται, η μπάλα περνάει out, παραμένει το 2-1 υπέρ της Νάιμέγεν.
0: Παραμένει, Γιάννη, το 2-1 υπέρ της Νάιμέγεν. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε στον Άρη Γάτα να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τζεσεκά. Έλα, Άρη.
1: 100 λεπτά παιχνίδιου, Άγγελε, φίλε Γρατέ, 4 σπορ. Παναθηναϊκός προηγείται 2-1. Το παιχνίδι έχει πέσει ο ρυθμός πάρα πολύ μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού. Έχει σβήσει, θα έλεγα. Και έχουν αποκτήσει έτσι μια πρωτοβουλία των κινήσεων οι Βούλγαροι. Ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει δεχτεί κάποια επίθεση μέχρι τώρα. Ήταν μια βαθιά παλιά νωρίτερα με στόχο τον Τέσσερς. Έτρεξε ο Τέσσερς να κερδίσει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα θα γίνει μια παλιά με στόχο τον Σίριλ Τέσσερς, ο οποίος είναι πραγματικός killer μέσα στην περιοχή. Νωρίτερα σκόραρε για τον Παναθηναϊκό. Όταν δέχτηκε την μπάλα μία φορά μέσα στην περιοχή, την έστειλε στα δίχτυα. Κατευθείαν δεν χρονοτρίβησε. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Δεν βιάζονται τώρα οι πράσινοι. Ροκανίζουν και το ρυθμό. Έχουμε αλλαγές από την πλευρά της Τσεσεκά. Θα φύγει από ό,τι βλέπω ο παίχτης με το νούμερο 33 Κουεγιάρ και θα περάσει μέσα ο Κρέπς. Ενώ αλλαγές έχει το δικαίωμα να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Βλέπω και τον Κοντούρη και τον Τετέι αλλά και τον Πελίστρη, τους οποίους έχει μαζί του εκεί. Ωραία ενέργεια του Γιάγκουσιτς, θα κάνει τις τρίπλες εκεί τα μπόρδα από τα αριστερά, θα πρέπει να πάρει κάτι ο τα μπόρδα εκεί, παίρνει τελικά το κόρνερ, όχι, out η μπάλα. Στο 102, Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2 με τα γκολ τα οποία διαμορφώνουν αυτή την αναμέτρηση του Λιβάη Γκαρσία και του Σίριλ Ντέσσερς, των παιχτών που επανήλθαν. Κυρίως ο Ντέσσερς μετά από ένα χρόνο σχεδόν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και σκοράρει. Και το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού στον τεμπούτο του με την φανέλα του Τριφυλλίου, Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος με το καλημέρα άνοιξε λογαριασμό. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίκτες της Τσεσεκά. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί με τον Χόφμαν. Χόφμαν θα αλλάξει με τον Μεδίνα. Ο Μεδίνα και πάλι στο Χόφμαν. Χόφμαν θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο το οποίο ελέγχουν οι Βούλγαροι. Μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που θα χάσει ο Ντεφράι. Ο Τουμπά δείχνει να ελέγχει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, σκληρό μαρκάρισμα είναι το φάουλ πάνω στον Τουμπά. Θα σφυρίξει ο Βέλγος διαιτητής αυτή την ενέργεια η οποία έγινε από τους παίκτες της Τσεσεκά και συγκεκριμένα από τον Μπούσεφ, ο οποίος βρέθηκε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Τουμπά. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 103 είμαστε. Απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Παίζουμε παράταση, να θυμίζω. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 σε αυτό το παιχνίδι. Σοφαρίστηκε λίγο πριν το φινάλε. Στο 87 για την ακρίβεια και από εκεί και πέρα με την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης έκανε το 2-1. Μια προσπάθεια στη μεσαία γραμμή τον Τσέριν, τον Ταμπόρδα κατεβάζει ο Γιάγκουσιτς και ο Καμαρά. Ο Καμαρά ελέγχει, θα βρει τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί μπροστά. Το Φαντρόκελεν θα βρει τον Άνταμ Τσέριν. Ο Τσέριν κρατάει. Ωραία,
0: λοιπόν, Άρη, βάλε ανωτελεία να ακούσουμε την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη και επανερχόμαστε σε σένα για το φινάλε της του πρώτου ημιχρόνου και αμέσως μετά στο Γιάννη Ράνιο.
5: Ήδη τα 4-40 από αυτό το γκρουπ έχουν περάσει 7 αθλήτριες, ανάμεσα τους φυσικά και η Κατερίνα Στεφανίδη, και άλλες 8 από το δεύτερο γκρουπ, που σημαίνει ότι το 50 θα καθορίσει τις αθλήτριες λογικά που θα λάβουν μέρος στο τελικό του αγωνίσματος. Έφυγε λοιπόν για την πρώτη της προσπάθεια στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά η Κατερίνα Στεφανίδη. θα περάσει με την πρώτη.
0: Με την πρώτη λοιπόν πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη, τα 4.50. Άρη, επανερχόμαστε σε σένα.
1: Έχουμε τον Κυριακόπουλο, ο οποίος στο αγωνιστικό χώρο με κράμπες. Σε αυτό το χρονικό σημείο έγινε μια φάση από πλευρά ΤΣΣΚΑ. Ο διαιτητής δεν σταμάτησε το παιχνίδι, τα άφησε να συνεχιστεί κανονικά, αλλά η μπάλα κόντρα έφυγε έξω. Είμαστε στο 105. Δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Μια προσπάθεια με τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Με τον Φαντρόκελεν, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ντέσσερς. Ντέσσερς θα μπει στην περιοχή. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα φτάσει σε πόδια παιχτών με τον Μεδίνα να βγάζει τον μόνο αμαρκάριστο εκεί. Ήλιεφ για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Και τώρα οι Βούλγαροι θα φύγουν στην κόντρα. 105 συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Έχουμε και ένα δεύτερο ημίχρονο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Μια βαθιά μπαλιά η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Θα τρέξει πάνω στην μπάλα ο Κάτρης. Η μπάλα θα κοντράρει σε ένα σημείο στο οποίο θα βρεθεί εκεί και θα κερδίσει την μπάλα ο Ήλιεφ μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ να κάνει το 2-2. Είναι πηγή κινδύνων κάθε φορά που δέχεται επιθέσεις, κυρίως από την πλευρά του Τουμπάη. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός στα νότα του έχει μεγάλα προβλήματα, κυρίως στα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Καμαρά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Τώρα θα μπει ο Κοντούρης μέσα στο γήπεδο. Θα φύγει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος υπέφερε από κράμπες νωρίτερα. Ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος φεύγει, ο Σωτήρης ο Κοντούρης θα μπει στο γήπεδο. Δεν ξέρω, θα πάρει τη θέση του αριστερού μπακάφ ο Κοντούρης. Προφανώς εκεί θα βρεθεί με τον Πένια. Τώρα η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ευκαιρία μεγάλη για την ΤΣΣΚΑ νωρίτερα. Καμπόρδα. Θα χαθεί η μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο είναι για την ΤΣΣΚΑ. Με την ενέργεια την οποία έκαναν οι Βούλγαροι, δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Βέλγος διαιτητής για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Και αυτό γιατί παίζουμε καθυστερήσεις. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα. Μια σέντρα πολύ δυνατή με στόχο τον Διαλό. Την μπάλα θα φύγει έξω. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ανάσες και νερό για τους παίκτες. Επιστροφή στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και σε περίπου 2-3 λεπτά και πάλι μαζί.
0: Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ο Ολυμπιακός σώζεται από βέβαιη παραβίαση χάρη στον Πόποβιτς. Ήταν και πάλι ο Σιερουή, ο οποίος εξ επαφής έπιασε το σουτ. Γεννάμε τον Ολυμπιακό από τα αριστερά που προσπαθεί να βρει γρήγορα την δική του μετάβαση. Είμαστε στο 104. Το σουτ την μπάλα κοντράρει πάνω στον Φονβίλ. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Τελικά χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Μέγια Σμιτς για τον Τάντης. Τελικά φρενάρει το ρυθμό της η Ναϊμέγεν, η οποία θυμίζω προηγείται με 2-1. Και ενώ λίγο νωρίτερα ήταν ο Σιερουή, ο οποίος είδε τον Πόποβιτς εξ επαφής από το ύψος μικρής περιοχής να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έκανε και τις τελευταίες του αλλαγές. Βγήκε ο Ρέτσος, πέρασε ο Σμαϊλόβιτς σε μια προσπάθεια να κερδίσει και σε φρεσκάδα και σε ύψος σε στατικές φάσεις. Και στη θέση του Έσε πέρασε ο Τσικίνιο, προσπαθώντας κατά αυτόν τον τρόπο να είναι συμπαραστάτης του Ελκαμπή. Και ενώ ο Ολυμπιακός από το 80 παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φορτούνη με απευθείας κόκκινη. Από τα δεξιά και πάλι είναι η προσπάθεια του Φονβίλ. 3 εναντίον 5 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσέρι, φρενάρει, σταματά, γυρνά πίσω, στριφογυρίζει για να βρει κάποιο συμπαίκτη. Τελικά κλέβει ο Ροντινέη. Για να δούμε την επίθεση. Προσπαθεί στο 1 εναντίον 1, αλλά είναι πολύ πλάγια δεξιά. Είναι ο Ελκαμπή. Λυπάμαι, είναι σε ένα σημείο που δεν μπορώ να διακρίνω καν ποιο πάει και τι κάνει εκεί. Ανάμεσα σε αρκετό κόσμο. Η μπάλα τελικά είναι στο χώρο του κέντρου. Λυπάμαι. Πάντως είναι η κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό. Τώρα προσπαθούμε έτσι ανάμεσα σε ένα κενό, γιατί είμαστε πολύ
0: φάουλ
2: κοντά
0: για τον Ολυμπιακό, Γιάννη.
2: Φάουλ για τον πολύ, Ολυμπιακό. Άγγελε. Για να καταλάβει ο κόσμος, είμαστε 6η-7η σειρά σε ένα γήπεδο που είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και ένας να σηκωθεί, πόσο μάλλον όλες τις σειρές, είναι σχεδόν σαν να είσαι στην ευθεία. Λοιπόν, ένα φάουλ στο 105 και περιμένουμε και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για την παράταση. Για τον Ολυμπιακό, Ροντινέη. Όλοι οι παίκτες της Ναϊμέγεν μέσα στη μεγάλη περιοχή με έναν ποδοσφαιριστή να σχηματίζει το τείχος, είναι ο Λίνσεν. Για να δούμε ο Ροντινέη, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι τηρουμένων αναλογιών ως εξιμπακ, στη φυσική του θέση δηλαδή. Ροντινέη εκτελεί καλοτραβηγμένη σέντρα, η μπάλα περνά. Δεν μπορεί εκεί κανείς, ήταν ο Νέγιος Μίτς και συνέχεια ο Στόρμ. Επιμένει ο Ολυμπιακός και πάλι ο Ροντινέη δίνει περισσότερη ύψος στην μπάλα. Πάει για το Σιπιόνι, δεν θα καταφέρει. Ήταν ο Λεμπρετόν μάχες και τελικά επιθετικό φάουλ πάνω στο Λεμπρετόν που διεκδίκησε την κεφαλιά, το σφύριγμα από τον Μαριάννη για την συνέχεια του αγώνα. Αναλαμβάνω, είμαστε στο 105 με το δικό μας χρονόμετρο, γιατί ο ένας πίνακας έχει σβήσει και ο άλλος δείχνει μόνο το σκορ χωρίς χρόνο εδώ στο Go Stadium του Νάιμέγκεν. 2-1 προηγείται Νάιμέγκεν. Αν μείνει αυτό το σκορ, πρόκριση στα φάση των play-off του Champions League για την Νάιμέγκεν. Οπότε ο Ολυμπιακός επιζητά γκολ ισοφάρισης τουλάχιστον να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Λήξη ημιχρόνου παράτασης, 2-1 Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, με τα τέρματα του Ελκαμπή 46, του Λίντσεν στο 70 και στην παράταση του Εμρέ Μόρ, ένας πρώην ερυθρόλευκος στο 96, έχει δώσει προσβάδισμα στην Ολλανδική ομάδα. Πολύ μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στη Σόφια. Ακούμε τον Άρη Γάτα. Έλα, Άρη.
6: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Άγγελε, φίλε Κροατές, Τεραπόρ. Είμαστε στο 107 εδώ. Ήταν ένα σου του Τσέριν, το οποίο έγινε από μέση απόσταση μετά το λάθος το οποίο έκαναν οι παίκτες της Τσεσεκά. Η προσπάθεια, ο Μαρίνο Φωτερματοφυλακάς μπλόκαρε. Πάει ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος καταλαβαίνεις πια ότι και οι παίκτες και οι 22 ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα είναι κατάκοποι. Είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολη η συνθήκη και για να παίξουν αυτή την εποχή οι ποδοσφαιριστές παράταση, ειδικά τόση ώρα. Και έτσι λοιπόν ο Κυριακόπουλος νωρίτερα έφυγε με κράμπες, ο Κάτρης, ο Ντέστερς, ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλλίου. Επιχείρησαν εκεί να παίξουν το 1-2, αλλά ήταν λάθος εκτίμηση, συγγνώμη, την οποία έκανε ο Γιώργος ο Κάτρης με τον Σίριλ, τον Ντέστερς, που δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα δεξιά τώρα για τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ στη μεσαία γραμμή είναι το 100, στο 107 είμαστε, προς 108 διανύουμε. Θα γίνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Κοντούρης δεν πάει πάνω στην μπάλα, έχει πάρει θέση αριστερού μπακ. Ο Ταμπόρδα έχει γυρίσει και έκοψε. Μια ωραία ενέργεια από τον Ταμπόρδα, θα κάνει τρίπλες. Εκεί τι θα κάνει ο Ταμπόρδα, θα χάσει την μπάλα και θα δώσει τη δυνατότητα στην ΤΣΣΚΑ να παίξει σε φάση επίθεσης ξανά μέσα στην περιοχή. Ο Τουμπά, το γύρισμα, ο κίνδυνος, ο Πένια, η μπάλα έξω. Είναι κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, είναι πηγή κινδύνων κάθε φορά που επιχειρούν να κάνουν προσπάθεια οι Βούλγαροι μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ κακή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη χρονική στιγμή παίζει με 5 στόπερ ουσιαστικά, με 5 παίκτες στην αμυντική του γραμμή και με τον Φαντρόκελεν και τον Τουμπά και με τον Ντεφράι. Ο σκοπός αγιάζεται μέσα εδώ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι λογικό, είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολες οι συνθήκες των παιχνιδιών. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τις ομάδες να κριθούν και οι παίκτες και οι προπονητές, οι πάντες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να παίρνεις όσο μπορείς ανέμακτα το αποτέλεσμα και να πηγαίνεις στην επόμενη πίστα, να πηγαίνεις παρακάτω. Είναι δύσκολα τα μάτς και δύσκολες οι συνθήκες που τα διαμορφώνουν για όλες τις ομάδες. Έτσι, μια εξαιρουμένη. Μια περίπτωση τώρα και πάλι Βούλγαροι είναι στο προσκήνιο. Ο Τσέριν θα παίξει άμυνα εκεί, κρατάει καλά. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξουν τώρα οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας με την ενέργεια που θα κάνει ο Γκάσεβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζαμζεμί και τον Ήλιεφ για την ΤΣΣΚΑ. Είμαστε στο 109, 11 λεπτά ακόμη να ολοκληρωθεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζαμζεμί και τον Ήλιεφ για την ΤΣΣΚΑ. Είμαστε στο 109, 11 λεπτά ακόμη να ολοκληρωθεί

0: Rangers. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα και το πλήρωσε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα πρέπει να κρατήσει μπάλα, να ηρεμήσει το ρυθμό. Έχει ακόμα 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή η απόψινη αναμέτρηση. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, για βαθιά μπαλιά, είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί εκεί η βουλγαρική ομάδα να δημιουργήσει προϋποθέσεις με τον Ήλιεφ επιθετικής πρωτοβουλίας. Βλέπω το Φαντρόκελεν, ο οποίος κάνει διατάσεις. Κάποιο ζήτημα προφανώς έχει μυϊκό. Στους προσαγωγούς του κρατάει ο Φαντρόκελεν. Η προσπάθεια με την οποία τώρα οι παίχτες του Παναθηναϊκού θα κάνουν για βαθιά μπαλιά με τον Πένια. Η μπάλα θα περάσει, ο Ντέστερς θα κερδίσει σε δύο χρόνους. Διαμαρτύρεται γιατί η μπάλα βρήκε το χέρι του κεντρικού αμυντικού της ΤΣΕΚΑ. Και ενώ τώρα οι Βούλγαροι θα φύγουν στην κόντρα. Ο Τουμπά, ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Τουμπά, θα βρεθεί στο χορτάρι. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι εδώ με τον Τουμπά, τον Αχμέτ Τουμπά, να δέχεται ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, Άρη, που γίνεται, να ακούσουμε την προσπάθεια του Μιλίτου Τεντόγλου.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει μια απάντηση, ένα τεράστιο άλμα, για να το δούμε. Και κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα, ένα άλμα κοντά στη γραμμή του της προσπάθειας του Εχάμερ. Πρέπει να είναι καλύτερο από το 27 που έκανε νωρίτερα. 8-29 θυμίζω, Εχάμερ στη δεύτερη του προσπάθεια.
3: Ωριακό είναι πολύ και πάτησε πολύ πίσω.
2: Πάλι δεν το πιστεύει ο Πομάσκι. Ξέρει ότι ο αθλητής του μπορεί να κάνει 8,5 μέτρα σήμερα και μάλιστα εύκολα. 8-27, δεύτερη φορά.
1: 8-27 λοιπόν το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε και στην Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Έλα Γιάννη.
4: Στο 108 είμαστε. Να είμαι και τον Ολυμπιακός 2-1. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλκάμπη στο 46, σοφαρίστηκαν με τον Λίνσε στο 70 και τον Μόρ στο 96. Λίγο νωρίτερα τρεις αλλαγές σε διαφορετικές θέσεις και άμυνα και μεσαία γραμμή και επίθεση για την Νάιμεγκεν. Για να δούμε το γύρισμα από τα αριστερά, δεν θα προλάβει ο Ρόκα. Η μπάλα πάντως πήγε κατευθείαν πάνω στον Κρετάς, παρά το γεγονός ότι πέρασε τον Φονβίλη στο Ιγκόντρα. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι θετικό ο Ρόκα, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος και έχει βοηθήσει τηρουμένων αλλαγών πάντοτε με την διαισθητικότητά του και τις προσπάθειες που είχε με σουτ και στο 82 και στο 89. Και στο 95. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για τις αλλαγές. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζω την είσοδο του Κέρς αντί του Μόρ, που από το πρώτο ημίχρονο είχε αντικαταστήσει τον Ουαΐσα. Ήταν αλλαγή στην αλλαγή, αλλά ο Μόρ έκανε τη δουλειά με τον γκολ με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή από το 96 ομάδα της Νέιμέγεν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με μια βαθιά βαλιά να βρει τρόπο από τα δεξιά να απειλήσει με τον Ροντινέη, που μοιάζει περισσότερο σαν εξτρέμ και λιγότερο σαν μπακ. Άψογη προσποίηση κάνει, θα βγει δεξιά, πασάρει αριστερά ο Νιούτινγκ για τον Σιερουί. Μπαίνει από τα αριστερά, σπάει την μπάλα σε ένα χώρο που κόβεται αριστερά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Νέο σου, την μπάλα περνά out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μοντέιρο, ο παίκτης ο οποίος και περάσει λίγο νωρίτερα στη θέση του Λίντσεν. Η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς καταγράφεται μια καλή στιγμή για την ομάδα της Νάιμέγκεν στην προσπάθειά της να πετύχει ένα τρίτο γκολ, και βλέποντας βεβαίως τον Ολυμπιακό να ανεβάζει την γραμμή όσο μπορεί περισσότερο, αλλά στο 109 αυτή η προσπάθεια με τον Μοντέιρο, που ήταν ο μοναδικός παίκτης από τους 11 που ξεκίνησαν στο σημερινό μάτς που δεν ήταν από το πρώτο παιχνίδι, καθώς θέση του είχε περάσει ο Τάντιτς. Όλοι οι υπόλοιποι 10 ήταν οι ίδιοι που είχε επιλέξει και πριν από μία εβδομάδα ο Σρέντερ, και μέχρι στιγμής δείχνει να τον δικαιώνει. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι παίζει από το 80 λόγω απευθείας κόκκινης του Κώστα Φορτούνη με 10 ποδοσφαιριστές, οπότε εκ των πραγμάτων κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Ερυθρόλευκων. Ο Πιρόλα προσπαθεί εκεί να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του μαζί και με τον Σμαϊλόβιτς, που θυμίζω πέρα στη θέση του Ρέτσου. Έγινε το λάθος και τελευταία στιγμή έρχεται ο Μπρούνο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Μπρούνο και Ροντινέη έχουν ισορροπήσει λίγο την κατάσταση, αλλά είναι αρκετά τα σφάλματα του κεντρικού αμυντικού διδύμου και του Πιρόλα και του Ρέτσου ως επιτοπλίστων όσο αγωνίστηκαν, και αυτό τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός και βάζω μέσα και τη φάση όπου δέχτηκε ένα γκολ αλλά δεν μέτρησε. Κίτρινη κάρτα η οποία είναι σε παίκτη του Ολυμπιακού, θα ήθελα να δω γιατί και πάλι έχω αρκετό κόσμο μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάποιος που έχει αντικρίσει ήδη κάρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα φάουλ στο κέντρο για την ομάδα της Νάιμέγκεν. Και ενώ είμαστε στο 111.
1: Στο 111, Γιάννη, παραμένει το 2-1 για την Ολλανδική ομάδα. Πάμε στον Αριγάτα εκεί.

0: είμαστε πιο προχωρημένα. Έλα, Άρη.
1: Στην Βουλγαρία είμαστε στο 115. Η Τσεσεκά είναι στο προσκήνιο. Νωρίτερα έχασε μια ευκαιρία, έγινε μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή και πάλι θα γίνει μια σέντρα. Θα κόψουν οι αμυντικοί. Ένα σουτ, η μπάλα θα κοντράρει. Εδώ επιχείρησαν να απειλήσουν οι παίκτες της Τσεσεκά, ενώ ο Πελίστρη νωρίτερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Φακούντο Πελίστρη ήταν η τελευταία αλλαγή για τον. Όχι, ο Πελίστρη, συγγνώμη. Ο Γιάνκου ήταν αυτό ο οποίο πέρασε και κέρδισε την μπάλα σε αυτό το χρονικό σημείο. Έγινε μια σέντρα στην περιοχή. Ο Φαντρόκελεν, ο Γιάνκουσιτς, ένα λάθος εκεί του Γιάνκουσιτς. Ο Ντιαλό, θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα φύγουν στην κόντρα τώρα με τον Ντέσσερς. Έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Φαντρόκελεν, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Με πάρα πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτό το χρονικό σημείο, 116, οι οποίοι φαίνονται τουλάχιστον κατάκοποι. Και αρκετοί από αυτούς από το ξεκίνημα, είναι ξεκίνημα της χρονιάς και είμαστε στην παράταση, στο 116 είμαστε. 4 λεπτά να ολοκληρωθεί το παιχνίδι απόψε. Για να δούμε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που ο Ντέσσερς θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά. Μια δεύτερη κεφαλιά, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι πράσινοι από τα αριστερά, με τον Σωτούρη, τον Κοντούρη, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην μπάλα. Ο Κοντούρης θα παίξει με τον Ντέσσερς και πάλι ο Ντέσσερς θα γυρίσει τα μπόρδα. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν να ροκανίσουν και το χρόνο. Στην αριστερή πλευρά τώρα οι παίχτες του Τριφυλιού με τον Κοντούρη. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα έχουμε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και είναι το φάουλ για τον Παναθηναϊκό ακριβώς δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο μέσα στα καρέ της εστίας του Μαρίνοφ, του Βούλγαρου τερματοφύλακα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι πράσινοι. Πήγε κοντά και είναι πάνω στην μπάλα. Από ό,τι βλέπω εκεί, μάλλον είναι όχι φάουλ, είναι πλάγιο. Είναι πολύ μακριά. Και φάνηκε με την εικόνα του διαιτητή ότι έχει σφίξει φάουλ, αλλά τελικά είναι η προσπάθεια. Ενώ τώρα είναι το φάουλ πάνω στον Βιθέντε τον Ταμπόρδα. Το οποίο έγινε στο 117 είμαστε. Διανύουμε το 117ο λεπτό. Είναι το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2. Ένα παιχνίδι με πολύ δραματική μορφή στη βραδιά, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται και να είναι μια ανάσα από το να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Να δέχεται ένα γκολ όμως στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης με τον γκολ του Σίριλ Ντέσσερς, η πράσινη. Προηγούνται αυτή την ώρα. Μια προσπάθεια με τον Ταμπόρδα. Ωραία, ο Ταμπόρδα εξωπέροχη κρατάει. Ταμπόρδα πάντα θα σουτάρει. Μπάλα θα περάσει. Μαρίνοφ θα πει όχι, θα κερδίσει ο Γιάνκουσιτς. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-1. Με τον Γιάνκουσιτς τώρα και τον Ταμπόρδα ξανά. Ταμπόρδα κρατάει. Δεν βιάζεται ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάντα. Ταμπόρδα πάει να κερδίσει κάτι εκεί. Δεν θα τα καταφέρει να κερδίσει κάτι. Θα κοπεί. Η μπάλα από τον Τσέριν στο 118 είμαστε.
0: Στο 118, Άρη, δύο λεπτά μένουν για το φινάλε του αγώνα. Θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε για λίγο στην Ολλανδία να μας πει ο Γιάννης, καθώς είμαστε πιο πίσω χρονικά, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Έλα, Γιάννη.
2: Στο 115, παιχνίδι κέντρου. 2-1 Ναϊμέγεν Ολυμπιακός. Σκορ που δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση. Αν μείνει για την Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, κάνει την ίστατη προσπάθεια να απειλήσει και με παίχτη λιγότερο. Είναι η προσπάθεια του Σιπιόνι για τον Ελκαμπή. Όλα αυτά λίγο ξέρω από τη μεγάλη περιοχή. Κόβει με τον Περέρα για τον Φονβίλ. Βαίνει ταχύτατα ο Σκερουή από τα δεξιά σε μια προσπάθεια. Προσπαθεί να βρει τον Τσέρι.
1: Ο Ντέσσερς κερδίζει. Μία-δύο προσπάθειες. Ντέσσερς σουτάρει. Ο Μαρίνοφ θα διώξει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έφυγε στην κόντρα να κάνει το 3-1. Με τον Σίριλ Ντέσσερς ξανά. Ήταν ευκαιρία. Ο Ντέσσερς κέρδισε τις κόντρες. Ενώ τώρα οι Βούλγαροι φεύγουν στην αντεπίθεση. Το παιχνίδι παίρνει δραματική μορφή. Σε αυτά το τελευταίο λεπτό είμαστε στο 119. Διανύουμε εδώ στο γήπεδο της Τσεσεκά. Η προσπάθεια με τον Διαλό έξω περιοχή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κόβουν την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί ο Γιάνκουσιτς εκεί. Η προσπάθεια θα γίνει με τον Ήλιεφ. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρης πάνω στην μπάλα. Μια σέντρα. Ο Πένια θα σηκωθεί. Θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει λήξη συναγερμού. Ψυχοβγαλτικός ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πάει να τελειώσει τη βραδιά. Φίλοι ακροατές Ερασπορ εδώ στη Βουλγαρία. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουν οι Βούλγαροι. Τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Διανύουμε το 119ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα λίγα δευτερόλεπτα από μένου θα μπούμε στο 120. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Το 120. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από το να πάρει μια πρόκριση. δύσκολη όπως αποδείχτηκε απέναντι σε μια βουλγαρική ομάδα η οποία τουλάχιστον τον έχει παιδέψει αρκετά. Για να δούμε μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Λίγο έλειψε εκεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός ξανά. Στο 120. Θα πρέπει να προσέξουν εκεί οι πράσινοι και να μην λειτουργήσουν με επιπολαιότητα όπως στη διάρκεια του αγώνα. Γίνει μια σέντρα. Θα κόψει ο Τουμπά. Και πάλι σε πόδια παιχτών της βουλγαρικής ομάδας. Η μπάλα κοντράρεται. Ο Φαντρόκελεν θα χαθεί. Ένα σουτ. Θα γίνει έξω περιοχή. Όχι. Η μπάλα κοντράρει. Σέντρα. Για να δούμε. 120 έχουν συμπληρωθεί τα λεπτά του καθυστερείου. Πένια. Η μπάλα έξω. Νομίζω ότι η ιστορία τελειώνει και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό έχει γίνει. Έτσι όπως τουλάχιστον.
2: Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ελκαμπή. Τελευταία στιγμή κόβεται από τον Περέιρα στο 116. Παραμένει το 2-1 να ημέγινε Ολυμπιακό. Σάρι.
1: Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν εδώ για να τελειώσει το παιχνίδι αυτή τη βραδιά. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό. Τέλος. Πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Με δραματικό τρόπο η δουλειά γίνεται για τον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν μετράει περισσότερο απόψε από αυτό το οποίο γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτή την ώρα. Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση, πηγαίνει στην επόμενη φάση για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επιστροφή Γιάννη σε σένα και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να πούμε πολλά περισσότερα.
2: Τρία δραματικά λεπτά, εκτός αν έχουμε και καθυστερήσεις. Παράταση εδώ στο Conference Stadium του Νάιμέγεν. Νάιμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Ολυμπιακός ψάχνει ένα γκολ που θα οδηγήσει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση. Ελεύθερο από τον Κρετά, στον τερματοφύλακα της Νάιμέγεν, σε ένα χώρο όπου είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά πάει κατευθείαν πλάγιο υπέρ των Ερυθρόλευκων. Παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψουν και το κενό του Φορτούνη, ο οποίος έχει αποβληθεί από το 80 και το κρατάμε και αυτό ως ένα στοιχείο κυρίως για την παράταση. Σιπιώνει, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Ήταν και ο Τσικίνιο, ήταν και ο Μουζακίτης. Η μπάλα πλάγιο ξανά για τον Μπρούνο, που λίγο νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Μπρούνο και Ροντινέη, από τους παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή, είναι οι κυτρινισμένοι. Η μπάλα πάει δεξιά, σε ένα χώρο που προσπαθεί και πάλι ο Σιπιώνη. Και αυτός με την παρουσία του έχει βοηθήσει σε αρκετά σημεία της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει προδοθεί ξεκάθαρα από την άμυνα του σήμερα. Ροντινέη από τα δεξιά ψάχνει δίωδο, κάνει το τούνελ στον αντίπαλό του, τον Στόρ, περνά, ζητά φράγμα εκεί πέρα. Τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζει θεωρώντας ότι πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ. Απομακρύνει την μπάλα ο Νέγια Σμιτ, ένα χώρο από τα δεξιά. Πάει ο Μοντέιρο, τον καταδιώκει ο Μπρούνο. Από τα αριστερά με ανεξάρτητες δυνάμεις ο Αφρικανός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Γι' αυτό λέω ότι μαζί με τον Ροντινέη έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απέναντι σε μια ταχυδυναμική ομάδα όπως και τώρα. Μοντέιρο πέρασε πριν από 15 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Μπρούνο είναι από την αρχή και παρόλα αυτά ήταν πιο φρέσκος. Έτρεξε, τον πρόλαβε. Αλλά στη συνέχεια έχουμε ένα πλάγιο υπέρ της Νάιμέγκεν. Καθώς ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγει από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής της Ολλανδικής ομάδας και η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Οπότε είμαστε στο 119. Νάιμέγκεν Ολυμπιακός 2-1. Όλοι όρθιοι και προσπαθούμε να δούμε και να καταλάβουμε τι γίνεται ανάμεσα σε κεφάλια. Προσπαθούμε να περιγράψουμε θεατών στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να βγει από τα αριστερά με τον Ρόκα. Διεκδικεί την μπάλα με τον Τσέρι και τον Μοντέιρο. Τελικά η μπάλα παραμένει σε ερυθρόλευκα πόδια με τον Μπρούνο. Γέμισμα από τα αριστερά για να βρει τον Αλκαμπία. Εύκολα απομακρύνει εκεί ο Νούτινγκ. Ξανά ο Μοντέιρο προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Σταματά όμως θέλοντας να κερδίσει και περισσότερο χρόνο για την ομάδα του. Μοντέιρο σταματά, γυρνά προς τα πίσω. Παίζει με τον χρόνο ξεκάθαρα πλέον η ομάδα Νέιμέγκεν. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για μια ομάδα που στην επιστροφή της μετά από 17 χρόνια στην Ευρώπη θέλει να πανηγυρίσει μια πρόκριση. Μοντέιρο θα δώσει δίπλα για τον Σιερουί. Σιερουί όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Θα κόψει γρήγορα ο Σιπιώνη. Στη συνέχεια είναι οι μάχες που δίνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Ροντινέη. Περνά το κέντρο, καταδιώκεται από δύο. Δίνει την μπάλα γρήγορα πλάγια αριστερά. Με τον Ρόκα. Στον ένα εναντίον ενός με τον Φόνβιλ. Ρόκα κρατά την μπάλα. Θα βγάλει έξω για τον Σιπιώνη. Εκείνος πολύ πιο δυνατά όσο έπρεπε για να βρει τον Τσικίνιο. Αποκαμωμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, πεσμένοι παρά το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πλάγιο, αλλά εδώ ο Ολυμπιακός μπορούσε να βρει ένα σουτ, μια καθαρή φάση, αλλά αυτή η επιβολαιότητα, η κούραση που παίζει ρόλο για τους Ερυθρόλευκους έφερε ένα πλάγιο, αλλά κυρίως κέρδος χρόνου για την ομάδα της Νάιμέγκεν. Είμαστε 120, Ξανά η προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού με τον Ελκαμπή. Κερδίζει την πρώτη μάχη. Έρχεται για ένα σουτ. Ξηραφιά ουσιαστικά η μπάλα περνάει παράλληλα από την αισθία της Νάιμέγεν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο προσπαθώντας εκεί να βρει κάποιον από τους προωθημένους από ό,τι είδα. Ήταν η κίνηση που έκανε και ο Ρόκα. Αλλά και ο Σιπιώνη τελικά η μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο από τα δεξιά. Δεν έχω δει αν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν τελικά δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Λήξη όμως ακούτε από τους πανηγυρισμούς. Είναι η Μέγεν, είναι η ομάδα η οποία περνά στην επόμενη φάση. Παίχτες του Ολυμπιακού ξαπλωμένοι στο χορτάρι. Απογοητευμένοι, αποκαμωμένοι. Προσπάθησαν, τα έδωσαν όλα. Δεν αρκούσε ο Ολυμπιακός. Κατώτερος των προσδοκιών. Βλέπει να η Μέγεν να είναι αυτή που προκρίνεται. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στους 46 με τον Ελκαμπή από ασίστ του Σα, πλήρωσε ένα ημίωρο όπου η Ναϊμέγεν έκανε ό,τι ήθελε από το 30 μέχρι το 80. Ήταν ένα χρονικό σημείο που έχασε μεγάλες ευκαιρίες η Ναϊμέγεν. Ισοφάρισε με τον Λίντσε στο 70, ήρθε η αποβολή του Φορτούνη στο 80 και από εκεί και πέρα με τον Εμρέ Μορ στο 96, ένας πρώην ερυθρόλευκος στις καθυστερήσεις τιμώρησε την πρώην του ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρα πολλά θέματα να επιλύσει και φαντάζομαι θα επιληθούν από τις μεταγραφές που έρχονται. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στα play-off του Champions League, αλλά σιγουρεύει τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa. Αυτά για την ώρα. Θα πούμε πολλά περισσότερα αργότερα και με σχόλια και με δηλώσεις. Κρατάμε τον πικρό αποκλεισμό, έτσι όπως είδε, του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν επί Ολλανδικού εδάφους με 2-1. Τίποτα περισσότερο για την ώρα. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγο.
0: Μία πρόκριση λοιπόν και ένας αποκλεισμός σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Πρόκριση του Παναθηναϊκού στην παράταση κόντρα στην Τζεσεκά 1948 με 2-1. Αποκλεισμός του Ολυμπιακού στην παράταση με 2-1 από την Αϊμέγεν. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων η Βία Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League, καθώς απέκλεισε στην παράταση την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, κερδίζοντας με 2-1. Τα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σίριλ Τέσσερ στο 95. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στα play-off την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντεκ Κράλοβε. Η Ναή Μέγκερ νίκησε με ανατροπή στην παράταση των Ολυμπιακών με 2-1 και πέρασε στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Αλ Καμπί και τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 80 λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κώστα Φορτούνη. Στη League Phase του Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τοντόγλου στο τελικό του μήκους. Αυτή τη στιγμή ο Τοντόγλου είναι δεύτερος με άλμα στα 8-27. Η 10η θέση κατέλαβε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο τελικό της πυροβολίας με βολή στα 75-72. Στο τελικό του επικόντο πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε τα 4-50 στην 7η παρουσία της Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Σταματία Σκαρβέλη. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν αύριο το βράδυ στις 8 του τρόπου του Super Cup στο τελικό που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Sold out η αναμέτρηση καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο ομάδες. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός Βάνια Ντρούγκητς που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 στη Zenit της Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Δυνατό φιλικό με την Άπολη θα δώσει αύριο στις 10 ο Άρης με την Άπολη στο προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας. Παρελθόν από τον Πανατολικό αποτελεί ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανική Deportivo Teruel. Καλαμάτα και Πανιόνιος θα παίξουν στον αυριανό τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου στις 9, ενώ στις 6 θα παίξουν στο μικρό τελικό ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπόρ. Η ΑΕΛ πέρασε στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Καλλιθέα μετά την νίκη της με 4-0 επί των Τρικάλων στο LFC Arena. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με χρόνο 8:26:38 που αποτελεί νέο παλινό ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. 7η θέση για την ομάδα 4x100 μεικτής ατομικής ανδρών στο τελικό με χρόνο 3:45:17. Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε στον αυριανό βραδινό τελικό 8:20 στα 200 μέτρα ύπτιο καθώς τερμάτισε πρώτο στον ημιτελικό με χρόνο 1:54:06 πετυχαίνοντας νέο παλινό ρεκόρ. Στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί αύριο στις 9 και 5 το βράδυ ο Δημήτρης Μάρκος που πέρασε με επίδοση 7:47:26 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση για τον τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα για να τον Τουντουνάκη καθώς κατέλαβε την ένατη θέση στον ημιτελικό με χρόνο 25:95. Στην πρώτη κατηγορία του EuroBasket K16 επέστρεψε η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων που νίκησε στο τελικό των Ιωαννίνων την Ισλανδία με 75-72. Στα πρώιμη τελικά του EuroBasket K16 που γίνεται στην Ορλανδέα πέρασε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που νίκησε τη Σλοβενία με 83-78. Αύριο στη 1 το μεσημέρι η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Bodo Glimt νίκησε με 3-2 στην παράταση στην Union Saint-Gilloise και πέρασε στα play-off του Champions League που θα αντιμετωπίσει την Nijmegen. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ στο Αλμάτι και με 2 νίκες με το ίδιο σκορ πέρασε στα play-off του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Σόφια στις 18 του μηνός και τη Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα στις 26 Αυγούστου. Η Καϊράτ θα συνεχίσει στα play-off του Europa League που περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Anderlecht PAOK. Η Νορβηγική Μπράν απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League κερδίζοντας την παράταση με 4-2 και θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ στις 10 στο Salzburg την κάτοχο του Europa League Aston Villa στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Mega και από την Cosmote. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.

17 λεπτά μετά τις 11. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβί Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είμαι και Ολυμπιακός στην παράταση 2-1. Στο Europa League, στη League Phase του Europa League θα συνεχίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στα Playoff του Conference League θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, καθώς στην παράταση κατάφερε να καταβάλει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1947 με 2-1 και να συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η Ελλάδα έχει το 5 στα 5 και έμεινε με μια ομάδα στα Playoff του Champions League. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Σας είπα νωρίτερα, θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη από τη Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τα σχόλια των συναδέλφων. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη, μας ακούς? Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Γιάννης Ράνιος. Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League. Στη League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός. Και για να δούμε πλέον πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της χώρας μας μετά το 5 στα 5. Η Τσεχία στη 10η θέση με 44.025 βαθμούς, εν 10η η Πολωνία με 43.525, 12η η χώρα μας, η Ελλάδα, 41.512 βαθμοί. Η 13η Δανία απέχει είναι από την Ελλάδα, καθώς είναι στους 36.181 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος ήταν στη Βουλγαρία, να ακούσουμε το σχόλιο του για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς που έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι ο Τολμονικάς, δηλαδή με ποια έννοια, ότι τόλμησε ο Νίστρομ και πήρε μια απόφαση να χρησιμοποιήσει δύο παίχτες που μέχρι στιγμή δεν είχαν ούτε ένα λεπτό συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό στη φετινή περίοδο. Λιβάη Γκαρσία, πέντε προπονήσεις και όλες. Πρώτο επίσημο του παιχνίδι, ούτε καν επίσημο, δηλαδή ένα επίσημο δίτερμα καν δεν έχει παίξει. Περασμένη Τετάρτη έκανε το πρώτο χαλάρωμα και σήμερα αγωνίστηκε βασικός. Και αμέσως μετά ο Νίστρουπ, ο οποίος πρόκειται μετά από 9 μήνες απουσίας, είχε προλάβει να παίξει μισό παιχνίδι και άλλοι δύο μήνες νωρίτερα, δηλαδή στο τελευταίο χρόνο, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Και παρόλο αυτό τον έβαλε μέσα στη φωτιά και τελικά ήταν αυτοί οι δύο παίχτες που με την ποιότητά τους, παρότι μοιάζαν άρχοντα από τον ουρανό, εντελώς ξένα σώματα σε μια ομάδα που είχε τη διαφορετικά στην προετοιμασία χωρίς αυτό, κατάφερε να πάρει την νίκη. Αυτό ήταν το θετικό πρόσημο της τόλμης, γιατί στο αρνητικό κομμάτι θα δούμε ότι κάποια στιγμή στο φινάλε και του κανονικού αγώνα, αλλά σε κάποια στιγμή στην παράταση των ίδιων άνθρωπων και πάλι του σπορ, ο Νίστρουπ δεν τόλμησε. Είσαι την ομάδα πάρα πολύ πίσω, γιατί ξαναγχώνεται και αυτός υπερβολικά, κατανοώντας βέβαια την τεράστια σημασία που είχε για τον Παναθηναϊκό αυτή η πρόκληση. Καταλάβει δηλαδή τι ζημιά θα κάνει στην ομάδα και αυτό προσπαθεί να χτίσει με κάποιο τρόπο γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα και με ένα παίξω. Μάλιστα λοιπόν την ομάδα που ελπίζω κάποια στιγμή έφτασε να παίζει με 4 center back, έτσι. Θα μου πει δεν είχε άλλα πλάγια back. Πώς θα κάνει κάτι διαφορετικό. Έβαλε μέσα και του Μπά, έβαλε μέσα και τον Γκάτρι, κάτι του Ολλανδού. Καταλαβαίνει κανεί δηλαδή ότι παίζει με 4 center back κάποια στιγμή για να κρατηθεί λίγο μπροστά στο σκορ. Αυτό το πλήρωσε. Γιατί ουσιαστικά τα ρετά μπροστά η Βουλγάρη ομάδα βγήκε μόνο μετά το 80. Μέχρι τότε περισσότερο παιχνίδι αντιπιθέσεων έκανε. Λίγα κομμάτια του αγώνα προσπάθησε να παίξει παιχνίδι κατοχής. Και μέσα στην αναγκομπούλα κατάφερα να πετύχει ένα ωραίο γκολ στο 87.
0: Χριστό, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Άλμα του Μίλ του Τεντόγλου. Το ακούμε από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δεν θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια. Ξέρει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος ο Μίλτος.
0: Θυμάσαι 8.44 λοιπόν, μεγάλο άλμα τον Έλληνα πρωταθλητή. Χρήστο, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Επειδή δεν παρακολουθώ, είναι πρώτος με αυτό το άλμα.
0: Με αυτό το άλμα πρέπει να, αυτή τη στιγμή τον βλέπω πρώτο.
1: Εντάξει, ωραία. Είναι σγουρλής.
0: Εντάξει.
1: Σγουρλής είμαι. Λοιπόν,
0: και είναι ο τελικός, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάνω που λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Ίστρο, ότι κάποια στιγμή και στο τέλος του αγώνα, δηλαδή και όταν βάλει τον γκολ ο Ντέσσερς, πάλι είδες ότι γίνεται λίγο την ομάδα πίσω. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορούμε να το περιμένουμε, γιατί και ο ίδιος είναι καινούριος στην ομάδα. Θέλει και αυτός κάτι σημαντικό για να κρατηθεί, να μην αμφισβητηθεί από τους οπαδούς Έχει δει ότι στον Παναθηναϊκό οι προπονητές δεν έχουν μεγάλα περιθώρια. Αν κάτι πάει στραβά, μια, δύο, τρεις, και χαίρεται, εδώ έφυγε ένας ο Μπενίτεφ. Δεν μπορούσε να αντέξει πάνω από 6 μήνες, επειδή πήγαν κόντρα κάποια αποτελέσματα. Είναι και ο ίδιος αγχωμένος. Έχει και μια νεανική ομάδα και νέα ομάδα. Ομάδα δηλαδή με πάρα πολλούς νέους παίκτες, αλλά και νεαρούς στην πλειοψηφία τους, που δεν έχουν εμπειρία από Ευρώπη ούτε πρωταθλητισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού πάνω από 30 ετών είναι μόνο ο Ντεφράι. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης πάνω από 30.
0: Χρήστο, είμαι αναγκασμένος να σου πω και πάλι να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε δηλώσεις από την Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Έκανε επικοντό. Είμαι πολύ, νομίζω περήφανη είναι η λέξη, γιατί νομίζω δεν έχει να κάνει με χαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι περήφανη που ήρθα εδώ, έκανα ήδη season best, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, αλλά κυρίως έκανα επικοντό, δηλαδή άφησα το σώμα μου να κάνει αυτό για το οποίο έχω προπονηθεί καλά 25 χρόνια, αλλά τέλος πάντων φέτος. Ήταν η πρώτη φορά που το κάνω αυτό φέτος. Να ευχαριστήσω, όχι ότι θα το ακούσουν βέβαια. Είμαι εδώ με δανεικά κοντάρια, γιατί λόγω διάφορων συνθήκων χρειαζόμουν κάποια μικρότερα κοντάρια και με βοηθάει μία Γαλλίδα και μία Αγγλίδα αθλήτρια με αυτό. Σήμερα πήδηξα λοιπόν με δανεικά κοντάρια.
4: Δηλαδή μία-δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολυμπιονίκης και η παγκόσμια πρωταθλήτρια με δανεικά κοντάρια.
3: Ξέρετε γιατί? Γιατί επειδή είμαι με λίγο μικρότερα κοντάρια, σε αυτή τη σειρά είχαν μεγαλύτερες διαφορές αυτά τα κοντάρια και δεν μπορούσα, δεν ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά να το υποστηρίξω αυτό και μου φέρανε τα ενδιάμεσα κοντάρια και είμαι μια χαρά τώρα. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει άμα δεν τα είχα, για να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα είχα ενεργοποιηθεί πάλι επειδή είναι πρωτάθλημα, αλλά κυρίως είμαι περήφανη που όλο αυτό που έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά και κυρίως φέτος που ήταν μια δύσκολη χρονιά για διάφορους λόγους, έγινε εδώ. Από εδώ και πέρα θα ήθελα να ξανακάνω επικοντό και την Πέμπτη. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις της πρωταθλήτριάς μας, της Κατερίνα Στεφανίδη, όπου πήγε, πέρασε στον τελικό με 4-50. Όλες οι προσπάθειες ήταν, δεν είχε αποτυχημένη προσπάθεια. Λοιπόν, Χρήστο, ξανά σε σένα.
1: Σπουδαία πρωταθλήτρια, συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο η Στεφανίδη που πέρασε. Πέρασε και η Αδάμοπούλη στον τελικό.
1: Μπράβο στο κορίτσι. Αλλά η Στεφανίδη τώρα 25 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι top. Πάντα μπορεί να περάσει δυσκολίες, αλλά είναι ψηλά. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όλοι ήταν αγχωμένοι. Έχει αιτιολογία αυτό. Είπαμε, είναι μια ομάδα άμαχη. Πρώτη άμαχη στον πρωταθλητισμό. Πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά. Καινούριος προπονητής. Το μάτς δεν του πήγε το Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι επέλεξε να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Γιατί δεν είχε πλάγιο μπακ. Μετά την τιμωρία του Τσάπρα και τον τραυματισμό Καλάμπρια. Δεν θέλησε να ρισκάρει βαφτίζοντας δεξιμπάκ είτε τον Ζαρουρί είτε τον Πελίστρι, δύο παίκτες δηλαδή που είναι θετικοί στο παιχνίδι. Οπότε προτίμησε να πέσει μια λύση τριών στόπερ για να βάλει στα πλάγια Κυριακόπουλο αριστερά και Ζαρουρί δεξιά. Εμένα μου έκανε έκπληξη το γεγονός ότι χρησιμοποίησε Κυριδέγια και Καμαρά στο κέντρο, ένα κεντρικό σκάφ. Παρότι αυτό δίδυμο δεν έδεσε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε καλή συνεργασία, δεν έβγαλε καλή χημεία.
0: Περίμενε Τσέριν δηλαδή.
1: Περίμενα Τσέριν ή Γιάγκουσιτ.
0: Το
1: πάει λίγο πιο ρισκαδόρικα για να βρει έναν τρόπο απέναντι σε μια ομάδα που ξέραμε ότι θα παίξει κλειστά και έπαιξε κλειστά το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Να βρει έναν τρόπο με έναν παίκτη να μπορεί να περάσει λίγο την μπάλα. Να κάνει μια τρομική ενέργεια με κάποιο τρόπο να γίνει πιο επιθετικό. Γιατί εκεί η μπάλα στο κέντρο, στα κεντρικά χάρτ, δεν τσούλησε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανεί. Αναγκώ είχε μεγάλη κατοχή, είχε μεγάλη πίεση, είχε αρκετέ ευκαιρίε. Δεν θα πω ότι είχε ευκαιρίες να τραβάς τα μαλλιά σου, είχε δύο τετατέτερα με τον Αντίνο, με τον Τέσσερ, τα βγάλω τερματοφύλακας, κινδύνευσε σε κάποιες κοντρατικές γιατί είχε αργές επιστροφές, κάτι που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Χρήστο, να ακούσουμε και λίγο την Αδαμοπούλου που επίσης και αυτή πέρασε, πήρε το 11ο εισιτήριο από τα 12.
1: Βεβαίως.
4: Το άλλο ήταν καλύτερο μέχρι το 4-40. Εσύ ένιωσε τον αγώνα?
5: Σίγουρα είχε δύσκολες συνθήκες, είναι η αλήθεια. Είχε πάρα πολύ αέρα. Στο πρώτο μου άλμα, στο 4-10, είχα πάρα πολύ κόντρα. Οπότε με έβγαλε έξω και κυριολεκτικά σκοτώθηκα. Παρ' όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το διαχειρίστηκα σωστά και κατάφερα να περάσω με την πρώτη 40 που μου χάρισε και το εισιτήριό μου για το τελικό. Στο 50 έκανα καλά άλματα, πιστεύω ότι θα μπορούσα να το είχα περάσει. Αλλά είμαι χαρούμενη που πέρασα τελικό και τώρα εκεί πέρα θα πάω να τα δώσω όλα και να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος των δηλώσεων και της Αριάδνης Αδαμοπούλου. Χρήστο, άκουσες το κορίτσι, συγχαρητήρια και στις δύο.
1: Συγχαρητήρια και στην Αριάδνη, έτσι είναι το
0: μέλλον. Λοιπόν, οι δηλώσεις γίνανε στον Περικλή Μακρύ, να πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με την επιλογή των δύο συγκεκριμένων χαφ. δεν είχε πολλές λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης του. Δηλαδή, αν ήταν περιοχή, τα κλασικά δεν μπορούσαν να τη βάλουν την παλαπίκυνα μέσα. Σε γενικές γραμμές όμως, άμα δούμε ότι είχε σαφώς πολύ καλύτερες ευκαιρίες από την ΤΣΚΑ, την πίεσε, θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ καθαρό προβάδισμα. Χρειάστηκε μια καταπληκτική ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία για να ξεκλειδώσει την άμυνα των Βούλγαρων σε κλείψιμο δικό του και ένα καταπληκτικό τελείωμα με διαγώνιο πλασέ. Δείχνει την ποιότητα και την κλάση που ξέραμε ότι έχει. Απλά επανειλήθηκε αυτόν τον γκολ, γιατί με αυτόν τον γκολ συστήθηκε ο παδό Παναθηναϊκού ως ένας πολύ καλός παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις στις στιγμές που η ομάδα δείχνει να πνίγεται. Το χρειάζονταν και ιδίως, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για έναν θετικό στο πρώτο παιχνίδι να σκοράρει. Και το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Τέσσερς μετά από 9 μήνες απουσίας. Ένα παιδί που.
0: Βέβαια, ο Ντέσσερς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι είναι σπουδαίος γκολτζής, το λάθος του τερματοφύλακα.
1: Αυτό είναι ο κύριος Φωκάδη. Αυτό είναι ο κυνηγός. Να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μα
0: γι' αυτό το είπα. Έκανε το λάθος ο γκολκίπερ και ήταν έτοιμος κατευθείαν. Κοντρόλαρε μέσα.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Ο Ντέσσερς είναι στην καμπή. Δεν θα πάρει την μπάλα να περάσει 5-6 και να μπει. Είναι παίκτης μιας επαφής. Θα του δοθεί μπάλα μπροστά, θα το παστελώσει. Τον έχουμε δει δηλαδή. Η αναλογία του με γκολ του Παναθηναϊκού στα λεπτά που έχει παίξει είναι καταπληκτική. Δηλαδή, αν την βάλει κάτω.
0: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει, λίγα, πολύ λίγα.
1: Συνολικά με τα σημερινά λεπτά είναι 250 λεπτά και έχει βάλει 4-5 γκολ.
0: Είναι πολύ καλή αναλογία.
1: Σε λιγότερο από 3 παιχνίδια συνολικό χρόνο. Γιατί είχε.
0: Το μεγάλο τραυματισμό.
1: Τραυματίστηκε 2 μήνες, έπαιξε ένα παιχνίδι, έφυγε να πάει στο Κόπα Αφρικά. Τραυματίστηκε με κηρύξη. Θέλοντα εγχείρηση, απουσίασε και ουσιαστικά δεν έχει ούτε 20 μέρες προπονήσεων. Όλοι περιμέναμε.
0: Νομίζω ένα δεκάμινο έλειπε. Συνολικά. Πάνω κάτω.
1: Αν βγάλει ένα παιχνίδι που ήταν που μεσολάβησε, είναι 10 μήνες που λείπει. Το Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Νομίζω ότι ξεκάθαρα θα είναι ο νούμερο στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού στα φόρ. Όταν βρει πατήματα και ρυθμό, γιατί του λείπουν αυτά τα πράγματα. Απλά σήμερα μας έδειξε αυτό που ξέρουμε. Ότι ένα παίκτη που ξέρει να παίρνει θέση, ξέρει να τελειώνει φάση. Έχασε και ένα τετατέτ. Την πρώτη φορά με την μπάλα, που βγήκε με τον Αδουφίλα, αλλά τον νίξε εκεί πέρα ο Βούλγαρος. Αλλά όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση, τα δώρα τα ξετύλιξαν δύο παίκτες που μέχρι το σημερινό παιχνίδι δεν είχαν ούτε ένα λεπτό παιχνιδιού φιλικού ή επίσημου στα πόδια τους. Με την καινούργια τη ομάδα και βάζω το 4 και όλη καινούργια ομάδα, γιατί όλη τη χρονιά το 2026 δεν έχει ούτε ένα λεπτό με τον Παναθηναϊκό και την περασμένη περίοδο και από τη φετινή. Είναι δύο παίκτες που θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό αυτή η νίκη είναι κάτι παραπάνω από μια πρόκριση. Του δίνει τον χρόνο ανάσα που ζητάει κάθε νέα κοινωνική ομάδα, προκειμένου να μπορέσει να πατήσει τα πόδια της και να οριμάσει και να μεγαλώσει. Δεν θα σου πω ότι. Αυτή είναι η νίκη να παράσιμο στο πέτο, γιατί δεν σκότωσε κανένα φίλο ο Παναθηναϊκός. Απέκλεισε μια ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας και υπό παραπλάσιο προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα που θα πάρουν οι Βούλγαροι είναι αναδακρίζεις άμα τα βάζεις δίπλα
0: στα
1: χρήματα που θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες κορυφής.
0: Αλλά Χρήστο, αυτή την εποχή αυτό που μετράει είναι προκρίσεις. Δεν μετράει τώρα.
1: Εγώ θα το πω διαφορετικά.
0: Για όλες τις ομάδες αυτό μετράει τώρα.
1: Μπορεί να μην σου δίνει δόξα η πρόκριση επί της. ΣΕΣΚΑ 1948, αλλά σκέψου να έχει αποκλειστεί από αυτή την ομάδα. Σκέψου.
0: Μπορεί να μην σου δίνει δόξα, αλλά σου δίνει συνέχεια μέχρι το Δεκέμβρη σίγουρα.
1: Αυτό θέλει μια ομάδα να περάσει.
0: Γι' αυτό το λέω. Αυτή την ώρα μετράνε μόνο οι προκρίσεις, τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Είδες ο Ολυμπιακός να μην έξω από μια ομάδα που 17 χρόνια δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Αλλά αυτή την εποχή είναι δύσκολο όταν αλλάζει τόσους πολλούς παίκτες. Να βρεις ομοιογένεια και χημεία.
0: Πάντως, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει όπως όλα δείχνουν Μπεσίκτας στο επόμενο παιχνίδι.
1: Γιατί?
0: Μα με την Μπεσίκτας δεν θα παίξει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή κάνω λάθος.
1: Τον ετοιμένο του ζευγαριού.
0: Με ναι, αλλά η Μπεσίκτας έχει κερδίσει εκτός έδρας 1-0.
1: Ο ετοιμένος του ζευγαριού είναι.
0: Α, ο ετοιμένος, όχι η Μπεσίκτας. Τον ετοιμένο.
1: Τον ετοιμένο, τον νικητή.
0: Α, όχι τον νικητή. Εντάξει.
1: Όχι, ο νικητής πάει Europa League. Ο ετοιμένος έρχεται ακόμα.
0: Άρα πάει με την Κράλοβε, λογικά.
1: Με την Κράλοβε, ναι, ναι, με την Ράντετς. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι μια τσεχική ομάδα. Στην Τσεχία κυνηγάμε, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την αποκλείσει, κατευθείαν κάνει το 5-5 λογικά, πιστεύω, θα περάσει και πάω. Θα έχουμε 5 ελληνικές ομάδες στη λήξη θέση. πιθανόν και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και θα στερήσει από την Τσεχία τους πόντους που θα έρθει στο κόφερνις μια ομάδα. Δηλαδή, μεγάλο διπλό κέρδος. Απ' την άλλη, βέβαια, αν αποκλειστεί, το κέρδος αυτό τον πόντο παίρνουν οι Τσέχοι. Δεν ξέρω τι ποιότητας ομάδα είναι οι Χράντες. Ως Τσέχικη ομάδα θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη και από την Πάξη και από την ΤΣΣΚΑ 1948, παρότι κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούν συστηματικά τα πράγματα ισχύουν το αντίθετο, ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα που μπορεί να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, αλλά είδαμε ότι άλλη μια ομάδα που θεωρητικά δεν μπορούσε να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, πόσο πολύ τον ζόρισε και τον έφερε σήμερα να παίξει την επιβίωσή της στην Ευρώπη στην παράταση. Οπότε,
0: ωραία. Λοιπόν, οπότε Χρήστο, να ακούσεις και εσύ τι θα πεις στη συνέντευξη, να ακούσει και ο Άρης και να επανέλθουμε. Λοιπόν, ας
1: να
0: ακούσουμε
1: και κάτι. Να πούμε και κάτι. Είχε πολύ κόσμο Παναθηναϊκό σήμερα εδώ, πολύ παλμό. Και μου έκανε εντύπωση ότι παρά το ότι στράβωσε το παιχνίδι κάποια στιγμή, δεν σταματήσαν λεπτό ούτε συνθήματα από δικαιοσύνη ούτε τίποτα. Άκουσε ποτέ πολύ βοηθητικό ο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα στι δυσκολίε τη στιγμή να έχει τη βοήθεια του κόσμου. Και σήμερα την είχε. Ενώ θυμηθείτε αντίστοιχα περιστατικά προηγούμενα χρόνια, πόσο πολύ ήταν κόντρο ο κόσμο με αυτήν την απομονησία και με αυτήν την δυσαρέσκεια πρόβλημα όταν κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με 41.512 βαθμούς και κυνηγάει η Πολωνία από πάνω με 44.425 και Τσεχία που είναι στη 10η θέση με 44.025. Αυτά προσωρινά από τη Βουλγαρία. Πάμε και πάλι στην Ολλανδία να συναντήσουμε εκ νέου το Γιάννη Ράνιο για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έλα Γιάννη. Καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα και πάλι. Περιμένοντας εδώ στην μεικτή ζώνη, αν θα βγει κάποιος να μιλήσει, ενώ οι φωνές που ακούτε ενδεχομένως και η ένταση είναι από το πάρτι το οποίο έχει στηθεί στα επίσημα, πανηγυρίζοντας την πρόκληση στην επόμενη φάση εδώ οι άνθρωποι της Nijmegen. Επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρες σκηνές και στιγμές. Ακόμα και οι οργανωμένοι βρίσκονται ακόμα μέσα και ανεμίζουν σημαίες, ζητοκραυγάζουν. Μετά από 17 χρόνια δεν είναι και μικρό πράγμα εδώ για την κοινωνία του Nijmegen. Το ζήτημα είναι πώς ο Ολυμπιακός θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί θα έχει χρόνο, είναι η αλήθεια, να μπορέσει να δουλέψει, να διορθώσει τα κακοσκήμενα, να κάνει τις προσθήκες, να κάνει τις αφαιρέσεις και ταυτόχρονα να διδαχθεί από τα όσα έγιναν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στον πρώτο αγώνα. Είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός στήθηκε πολύ καλά τηρουμένων αναλογιών, όπως λέγαμε, και με το πώς είχε να αντιμετωπίσει τον αντιπαλό του με τις 5 προσθήκες, όμως ήταν και άτυχος. Από τη μία πλευρά, ο μυϊκός τραυματισμός του Ζώτα πάρα πολύ νωρίς. Η είσοδος του Φορτίνου, που είναι η αλήθεια ότι δεν βοήθησε αρκετά, αλλά επιβάρυνε ακόμα περισσότερο με την αποβολή του. Και μιλάμε για έναν παίχτη που δεν συνηθίζει να παίρνει κόκκινη κάρτα. Ένα επιπόλαιο μαρκάρισμα ενός τόσο ποιοτικού και έμπειρου παίχτη στο κέντρο του γηπέδου. Ανάγκασε τον Ολυμπιακό να παίξει για 45 λεπτά, χωρίς 11 ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός σήμερα προδόθηκε από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ήταν ξεκάθαρο ότι και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα έχασαν αρκετές μονομαχίες, είχαν λάθος τοποθετήσεις, εξέθεσαν τον Πόποβιτς. Αντίθετα από την άμυνα, και ο Μπρούνο και ο Ροντινέη στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ροντινέη είναι δεξιμπακ. Κατά την άποψή μου, ανεξάρτητα τι λέει και ο Μεντιλίμπαρ από τα όσα είχε πει, εν πάση περιπτώσει, από πέρσι για εξτρέμ, είναι ένα κανονικό δεξιμπακ. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Το τι θα γίνει με Μαφέου ή Σάλια, κάτι ένα άλλο θέμα. Κέρδος για τον Ολυμπιακό σήμερα ο Γκουστάβο Σα, ένας παίχτης άκρος ποιοτικός που δείχνει ότι τέτοιοι παίχτες ανεβάζουν το στάτος της ομάδας, όπως και ο Ρόκα που με το που μπήκε έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα με τα σου, τις διειδήσεις, τις συνεργασίες του. Αντίθετα, πολύ κάτω από τα στάνταρ, πολύ κάτω από τη βάση, εγώ θα έλεγα, ήταν το Τσικίνιο. Έπαιξε 20-25 λεπτά, ένας από τους πλέον επιδραστικούς παίχτες του Ολυμπιακού μέχρι τα μισά της περσινής περίοδου. Και από εκεί και πέρα τον είδες να είναι μια σκιά του καλού του εαυτού. Μουζακίτης έγινε
0: όπως
6: αλλαγή
0: το
6: στην
0: είπες,
6: αλλαγή.
0: Αλλαγή στην αλλαγή. Όπως το είπες, μέχρι τη μισή περσινή περίοδο.
6: Και μέχρι εκείνο το σημείο από την χρονιά της κατάκτησης του conference, κατά την άποψή μου ήταν πολυτιμότερος και του Ελκαμπή. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πλέον είναι μια σκιά αυτού του παίχτη που ξέρουμε και αυτό φάνηκε και σήμερα. αλλά νομίζω ότι επειδή πρέπει να δούμε όλο και πώς επιμερίζονται και τα βάρη και οι ευθύνες, ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πώς έφτιαξε την ευρωπαϊκή λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια. Το να αφήνεις, ενώ έχεις τέσσερις επιθετικούς στην ομάδα με έναν καθαρό εμοφόρ, τον Ελκαμπή, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε, χρειαζόταν μια αλλαγή, μια ανάσα, ακόμα και αυτός ο ανέτοιμος, ο φευγάτος, αν θέλεις να πεις, Γιάρεμτζουκ. Ο Ταρέμι ίσως μπορούσε να δώσει μια λύση από το να μην έχει καθόλου και με τον Ζώτα τραυματία, γιατί υπήρχε σκέψη ότι αν χρειαστεί θα πάει ως φορ. Με έναν Ολυμπιακό που αν και σήμερα δεν φάνηκε τόσο πολύ, αλλά πας με έναν αριστερό μπακ, είναι ένα θέμα για να μπορέσεις να έχεις λύσεις σε τέτοια παιχνίδια που έχουν μεγαλύτερη καταπώνηση. Και πλέον ο Ολυμπιακός κοιτάζει πώς θα μπορέσει να πάρει παίχτες από το πάνω ράφι, έστω και αν δεν αγωνίζεται πλέον στο Champions League, στη League Phase, όπως πέρυσι που ήταν εγγυημένα τα έσοδα. Λοιπόν, ποιες είναι οι ομάδες που ξέρουμε σίγουρα μέχρι στιγμής ότι έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στην League Phase του Europa? Γιατί ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στο Europa, έτσι το διευκρινίζουμε αυτό. Είναι η Μίλαν, είναι η Αλκμάρ, είναι η Juventus, είναι η Leverkusen. Είναι η Σοσιεδάδ, είναι η Ρέν, η Μαρσέγ, η Κρίσταλ Πάλας, η Μπόρνμουθ, η Νιόν Σεν Ζιλουάζ, η Σάντερλαντ, η Θέλτα.
0: Γιάννη, να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Μεγάλες στιγμές όπως και ο Μίλτος. Βλέπουμε τους δύο μεγάλους, τεράστιους αθλητές. Παγκόσμιος ρέκορντμαν ο Εχάμερ. Ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη φορά.
2: Ο Μίλτος λοιπόν είναι αυτός που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και κλείνει εδώ, δεν θα αγωνιστεί καν. Γίνεται ο πρώτος άνδρας με τέσσερα διαδοχικά χρυσά στο μήκος. Θα ξεπεράσει τον θρυλικό Ιγκόρτερ ο Βανεσιάν, ο οποίος είχε τρεις τίτλους συνολικά, το 58, το 62 και το 69, όχι όμως συνεχόμενους. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής με τέσσερα διαδοχικά χρυσά σε ατομικό αγώνισμα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου. Θα ανέβει μόνος του στην πρώτη θέση των ανδρών του μήκους ως προς τα χρυσά μετάλλια. Βερολίνο, θυμίζω, 18 με το 8.
0: Λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης, όπως ακούσαμε, ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά με το 8-44. Δεν αγωνίστηκε καν, δεν έκανε την πέμπτη προσπάθεια. Έλα, Γιάννη, συνεχίζουμε.
6: Πολύ καλά τα ματάτα τουλάχιστον.
0: Πολύ καλά, βέβαια.
6: Έτσι.
0: Και η Στεφανίδη στον τελικό, έτσι.
6: Ναι, όσο πρόλαβα να ακούσω, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι, με λίγα λόγια, να μπορέσει να παραδειγματιστεί, αν και τα πρώτα δείγματα είχαν φανεί από το πρώτο παιχνίδι, μη σου πω από τα φιλικά παιχνίδια, το τι ακριβώς θα συμβεί και να μπορέσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτός έχει την ευθύνη και των επιλογών παιχτών που θα έρθουν, που θα φύγουν, αλλά κυρίως πώς θα μπορέσει να δέσει την ομάδα μέχρι 22-23 Αυγούστου, που είναι και το πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μην νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη υπόθεση, αλλά δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο, γι' αυτό. Να δούμε κατά πόσο αυτά τα διδάγματα, τα παραδείγματα θα μπορέσουν να διορθωθούν άμεσα, γιατί ο χρόνος είναι αλήθεια ότι ναι μεν υπάρχει, αλλά ανάλογα πότε θα έρθουν και οι παίχτες στους οποίους στοχεύει ο Ολυμπιακός, και δεν είναι και λίγοι. Περιμένουμε τουλάχιστον 4 με 5 ποδοσφαιριστές. Αυτή η ενημέρωση που έχουμε όσον αφορά για τον Ζώτα Σίλβα είναι οι ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα του ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι η ομάδα έρχεται αύριο στην Αθήνα, πετάει αύριο το μεσημέρι από τη Γερμανία, από το Ντίσελντορφ συγκεκριμένα, με πτήση τσάρτερ, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει την προετοιμασία για να μπορέσει, τουλάχιστον αν μπορέσει, να κερδίσει χρόνο για να είναι πανέτοιμος για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Ακόμα δηλώσεις δεν έχουμε, να πω την αλήθεια, ή κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω, θα μείνουμε στη γραμμή βέβαια για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να ρωτήσει.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα και κατά τη διάρκεια του αγώνα τα είπαμε και κατά το τώρα με το σχόλιο. Νομίζω ότι γενικά έχει αντιμετωπιστεί λάθος η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, περιμένουμε τις δηλώσεις, να συνδεθούμε με ΕΡΤ2 Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου, θυμίζω, με 8-44 για τέταρτη διαδοχική φορά είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Έτσι όπως τον έχουμε δει μέσα στη χρονιά, ακόμη και όταν ο Ιχάμερ πέρασε για 2 εκατοστά, δεν ξέρω αν ο Πομάσκι αγχώθηκε, έδειξε περισσότερο εκνευρισμένος για κάποια λαθάκια που γίνανε. Κανείς νομίζω δεν ανησύχησε για την πρώτη θέση του Μίλτου.
2: Όχι, βέβαια, καθώς βλέπουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Ένας μοναδικός τελικός, ένας απίστευτος τελικός. Με το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου θα περιμένουμε, θα παραμείνουμε και στην μετάδοσή μας έτσι μέχρι και την απονομή του, η οποία είναι προγραμματισμένη 12:22. Έτσι γίνε λίγο ακριβής, Χρήστο.
7: Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά εκεί που λες είναι. Ναι,
2: ώρα γίνω, Ελλάδας, έτσι ώρα.
7: Θα γίνω ακριβής, 12:22 ήσουν ακριβής. Θα δούμε, 12:10 είναι... Για τον Χάλατς, τον Ούγκρο.
2: Σωστά.
7: Στη σφύρα, μετά για την Πατοκλέτη και στο φινάλε
2: τρίτη απονομή.
7: Θα είναι ο Μίλτος στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου, σε μια εξέδρα επανομένων που είναι έξω από εκτός, το στάδιο, σωστά, αλλά μέσα στον ευρύτερο χώρο. Ένα ωραίο έτσι σημείο που έχει στηθεί, αλλά υπάρχει επίλογος αγωνιστικός που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εδώ να πω, Μιχάλη, επειδή έβλεπε στο μήκος ότι υπάρχει αντικατάσταση του Χίντσκλιφ, δεν ξέρω τι ακριβώς, με τον Κόπετς θα το δεις και στο starting list.
0: Λοιπόν, ο Εχάμερ δεν καταφέρει να περάσει τον Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου είναι για τέταρτη φορά, όπως είπαμε, πρωταθλητής Ευρώπης, με το άλμα να είναι στα 8:44. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στην ήττα με την Αϊμέγγεν με 2-1 και πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου για το δικό του σχόλιο, ενώ περιμένουμε δηλώσεις από τον πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε πει ότι αυτή την περίοδο δεν κοιτάς όλα τα υπόλοιπα, πόσο παίζεις καλά, πόσο έτοιμος είσαι παρά να κάνεις τη δουλειά σου. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Και αν δούμε ότι, αν υπολογίσουμε μάλλον ότι έχει αντίπαλο την Αϊμέγγεν σε αυτή την προκριματική φάση, είναι όπως το βλέπει κανείς, από χαμένη ευκαιρία έως αποτυχία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λέω για το αποτέλεσμα το τελικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καμιά μπαλάρα, είδαμε κάτι πολύ διαφορετικό, σούπερ. Αλλά το παιχνίδι του πήγε από τη στιγμή που προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και συνέβη το εξής, όπως στα φιλικά έφαγε γκολ στο 70. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό. Και λέγαμε στα φιλικά η ομάδα αντέχει 70 λεπτά. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο συμπτωματικό ήταν αυτό. Και σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που ήταν μια άτυχη φάση αυτή του Φορτούνη, όπως και αν το δει κανείς. Ο Φορτούνης δεν είναι ένας παίκτης που είναι αντιαθλητικός ή ρισκάρει τα μαρκαρίσματά του, που ανακτήσει την κατοχή και βρίσκει τον αντίπαλο χαμηλά και αποβλήθηκε. Ήταν πλέον πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, δεν θα ακουστεί καλό αυτό στα αυτιά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, με τα προβλήματα που είχε σε όλη τη φάση προετοιμασίας και στην κατάσταση που ήταν, αν μη τι άλλο το πάλεψε. Επαναλαμβάνω, δεν ακούγεται καλό, δεν ακούγεται καλά στα αυτιά. Επαναλαμβάνω, πριν από μια ομάδα που πριν 2 χρόνια έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και πέρσι έπαιζε στο Champions League, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και είναι πολλές. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σεντερφόρ και πλέον τα αφήνει κάποια στιγμή στην παράταση ο Ελκαμπή, είναι λάθος. Δεν μπορείς να πεις, ούτε σου έχει χτυπήσει ο ένας παίχτης ούτε τίποτα. Εδώ και 2 εβδομάδες, πόσο ήταν, 1 εβδομάδα μάλλον, 8 μέρες, είχαν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ταρέμι και ο Γιάννης. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει άλλον παίχτη στη θέση τους. Πρέπει να υπήρχε σεντερφόρ στην ομάδα. Δεν πάω στο ότι έπρεπε να υπήρχε κι άλλο.
0: Μάθαμε ποτέ, Μπάμπη, γιατί αυτοί οι δύο μείναν εκτός.
8: Μα είναι ξεκάθαρο, το με την Μπάρκα. Κρίνω αυτού που είναι καλύτεροι. Ο Γιάρεμτσουκ, το παιδί σου, δείχνει σε όλη την προετοιμασία. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σου δείχνει όλη την προετοιμασία ότι δεν θέλει να είναι. Ο Ταρέμι δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Να τα πούμε και αυτά. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό Ταρέμι. Ταρέμι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται στον Ολυμπιακό. Δεν έχει πουληθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Α, δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι αυτά. Είναι συγκεκριμένα προβλήματα. Και okay, θα πούμε πάλι ο Μεντιλίμπαρ, οι Σέντρες, οι Γιώμες, το ένα το άλλο. Πώς δεν έχει πάρει τον κόλλο ο Ολυμπιακός από Γιώμα? Όχι. Συνεργάστηκε ο Σάκη ο Φορτούνης. Απλά αυτό είναι. Δύο παίχτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Και δημιουργήθηκε και τον κόλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις παίχτες που ξέρουν να παίξουν μπάλα και να συνεργαστούν, δεν θα παίξει με Γιώμα. Δεν νομίζω να τους μάλωσε ο Μέντι Γκρίπαρ που συνεργάστηκαν και δεν άρχισαν τις έντρες. Πρώτα απ' όλα, διότι επειδή είναι μεγάλη βραδιά και θα είναι και η μεγάλη αυριανή ημέρα, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αγώνες μέχρι τις επόμενες 10 μέρες. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι πλέον οι εξελίξεις. Παραλαμβάνω, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Είναι δύσκολες αυτές οι βραδιές για τον Ολυμπιακό. Δεν χωνεύονται εύκολα. Αλλά ό,τι και αν γίνει, πρέπει να δούμε όλες τις όψεις του νομίσματος. Και για να είμαστε δίκαιοι, παραλαμβάνω. Οπότε. Έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θα μου πει κανείς, θα είχε τύχει με την Bodo Glimt ή θα είχε τύχει αν περνούσε στους ομίλους της Champions League. Δεν ξέρω πώς ήταν ο Ολυμπιακός σε 15 μέρες. Δεν ξέρω πώς ήταν γενικώς η ομάδα σε 15 μέρες. Πριν από λίγο άκουσα και τις δηλώσεις του Μεντιλίμπα στο Μέγκα.
0: Και λέγεται
8: ότι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι κενό πολύ νόημα που κάνουμε προετοιμασίες όλα αυτά. Γιατί οι παίχτες που είναι στην προετοιμασία δεν είναι μετά, και τι παίχτες αλλάζουν. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είμαστε μέχρι το Σεπτέμβριο για να ξέρουμε και ποιοι παίχτες θα είναι εδώ. Και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό για αυτό το πράγμα, αφορά όλες τις ομάδες. Μην γελιόμαστε. Σήμερα έχουμε 11 Αυγούστου. Αυτό θα είναι το ρόλο του Ολυμπιακού, πιστεύεις, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν θα είναι αυτό, αλλά ο πρώτος στόχος της χρονιάς συμμετοχή στη League Face του Champions
8: League. Άλλο λέω. Το πάμε αυτό. Αυτό το πάμε. Λοιπόν, χαμένη ευκαιρία έως αποτυχία. Αυτό το κλείσαμε. Λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι έτσι. Εγώ λέω ότι μπορεί και ο μισός Ολυμπιακός να έχει αλλάξει. Άρα. Πώς να ξέρω εγώ το μέλλον, τι μπορώ να φανταστώ για το μέλλον. Λέω λοιπόν για το τώρα. Και επαναλαμβάνω ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ναι, σου κάνει εντύπωση που γίνεται αλλαγή ο Μουζακίτης που είχε ήδη μπει και είσαι στην παράταση, παίζει με 10 και λογικά και περισσότερες δυνάμεις από άλλους παίκτες. Όχι ότι έλαμπε, ξέρω εγώ, με την απόδοση, αλλά μετά και τις δυνάμεις. Οκ, μου κάνει και εμένα αυτό μια εντύπωση. Αλλά επαναλαμβάνω από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να μην δω τον γκολ του Ολυμπιακού ότι έχει μπει από συνεργασία δύο καλών παικτών. Ο Σάκη, ο Φορτούνης. Και οι δύο παίχτες ξέρουν μπάλα. Να το πω πολύ απλά. Συνεργάζονται και βγάζουν φάση. Άρα, ξέρεις, για να δούμε τις ευθύνες, να δούμε όλο όλη την εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα να δούμε και όχι οι επιμέρους. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ήταν και άτυχος σήμερα. Αλλά έτσι συμβαίνει. Ξέρεις τι μου θύμιζε το μάτι, εντάξει, με το που γίνεται η αποβολή του Φορτούνη, μου έρθει το μάτι, ξέρω και σε ένα σωρό στο μυαλό, το παιχνίδι ήταν του Κόρετ. Θυμάσαι, στην παράταση είχε αποβληθεί ο Μπα και είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακό απέναντι. Συνήθω τι έχει δηλαδή, ο Ολυμπιακό το πληρώνει, όλα τα πληρώνει. Και απλώ μου κάνει και τρομερή εντύπωση, και στο τέλο να πω φάσει κτλ. Η διαιτησία του Μαριάννη, ήταν πριν το παιχνίδι, όταν ορίστηκε, θα ήμουν και σε άδεια, δεν μπορούσε να το πω και στο ραδιόφωνο, δεν μου άρεσε καθόλου ο ορισμό. Εγώ είδα ένα διαιτητή που ξεκινάει το παιχνίδι και θα πάγανε φανέλες εδώ ο Μαρτίνς πίσω, το θυμάσαι στο πρώτο λεπτό.
0: Πάει
8: το πρώτο
0: λεπτό και
8: όλο ο ορισμός. Εγώ είδα ένα διαιτητή που ξεκινάει το παιχνίδι και θα πάγανε φανέλες εδώ ο Μαρτίνς πίσω, το θυμάσαι στο πρώτο λεπτό.

0: γελιόμαστε. Υπάρχουν άλλα πράγματα, αλλά όλα, όταν τα κρίνουμε ένα αγώνα, τα κρίνουμε όλα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά, γιατί παραλαμβάνω και μια ομάδα Ολυμπιακός που αν μη τι άλλο είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Τροπέου, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που είναι άγνωστη στην Ευρώπη. Συμπερασματικά, είναι χαμένη ευκαιρία, ένας αποτυχία, μην το συζητάμε, βλέπουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν έπαιζε, δεν είναι και καμιά σπουδαία ομάδα η Αϊμέγγεν. Μια χαρά, οκ, okay, έτρεχαν. Ο Τάντης έγινε, πώς το λένε, και ήρωας με τη σέντρα που έβγαλε έως το 37 του και ανέτοιμος φανερά. Δεν θα είχε πρόβλημα υπό άλλες συνθήκες ο Ολυμπιακός να περάσει αυτήν την ομάδα, αλλά πλέον τα δικά του λάθη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ήταν καθόλου έτοιμος για να παίξει αυτά τα παιχνίδια, όπως αποδείχθηκε. Πάντως, σήμερα το προσπάθησε πολύ περισσότερο και νομίζω σε κρίσιμα σημεία ήταν και άτυχος. Ξέρεις, αν παίρνει ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο, δεν είχε δεχτεί τον γκολ και όλα αυτά, ξέρεις, θα λέγαμε κάνει τη δουλειά του και έχει χρόνο, πρέπει να βελτιωθεί και όλα αυτά. Δεν έκανε τη δουλειά του. Αυτό που λέμε, τέτοια περίοδο ούτε μπαλάρα παίζει ούτε τίποτα.
1: Αυτή είναι αλήθεια, Μπάμπη. Τέτοια περίοδο μετράνε μόνο οι προκρίσεις και τίποτα άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Και παραλαμβάνω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης βέβαια. Mm-hmm. Καλύτερα που είναι με την ομάδα και θα έχει και το ρεπορτάζ. Σίγουρα είναι μια σημαντική βράδια.
1: Ωραία, και έχουμε δηλώσει Στάντιτς τώρα. Για να πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
2: Μόλις ολοκλήρωσε μιλώντας για το θρίαμβο της ομάδας του, είπε ότι είναι ανεπανάληπτες αυτές τις στιγμές και πρέπει να ζήσουμε κάθε στιγμή αυτή που έρχεται. Σε ερώτηση που του κάναμε για το πόσο δύσκολη ήταν η αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό, θεωρείται ήταν δύο αρκετά σκληρά και απαιτητικά παιχνίδια. Ήταν σχεδόν ισοδύναμες οι δύο ομάδες, όμως είχαμε λέει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να κερδίσουμε κατά κράτος και στάθηκε κυρίως στη δύναμη της έδρας και στο γεγονός ότι το δεύτερο παιχνίδι ήταν καταλυτικός ρόλος και παράγοντας ότι έγινε εδώ στο Γκόρφαν Στέντιουμ. Αυτό επαναλαμβάνω με τον Τάντιτς. Και ενώ είμαστε ακόμα στην μεικτή ζώνη, ακόμα δεν έχουν βγει παίκτες του Ολυμπιακού και ενώ αυτή την ώρα κάνει τις δηλώσεις στους εκπροσώπους τύπου ο Μέντι Λίμπαρ, σε λίγο θα έχουμε ωραία. Όλα όσα θα έχει πει συγκεντρωμένο, οπότε μπορεί να συνεχίσει και ο Μπάμπης.
1: Ακριβώς, ωραία Γιάννη, νωρίτερα. Συνεχίζεις και εσύ να κλείσουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου το σχόλιο. Έλα Μπάμπη, άκουσες και τις δηλώσεις του Τάντιτς, έτσι,
0: όμως με τα έφερε ο Γιάννης. Εντάξει, η ποιότητα του Τάντιτς δεν αμφισβητείται, αλλά επαναλαμβάνω υπό άλλες συνθήκες ο Ολυμπιακός θα είχε περάσει σχετικά εύκολα. Αυτή είναι την ομάδα, αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ένας Ολυμπιακός όπως τον είχαμε σύγκριση και έτσι και όχι ο Ολυμπιακός που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Προφανώς δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Μέντι Λίμπαρ, αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και επειδή ξέρεις εγώ πάω και λίγο κόντρα στο ρεύμα, όχι για που αντίδραση, που λόγους αντίδρασης, αλλά επειδή θέλω να ψάχνω λίγο περισσότερο, εντάξει, ξέρω και κάποια πράγματα λογικά ως ρεπόρτερ, αλλά να ψάχνεις και λίγο περισσότερο το τι συμβαίνει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός πολλές φορές καταφέρει στη σέντρα, αλλά υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι η μπάλα παίζεται. Και εκεί να βλέπεις ποιοι παίζουν με την μπάλα κάτω και ποιοι κάνουν και συνδυασμούς. Άρα δεν είναι ξέρεις το απόλυτο τι είναι ένας προπονητής που θέλει μόνο τη γιώμα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η επόμενη μέρα δεν μπορεί να περιμένει. Το πιο σημαντικό είναι θα βγάλει και ο Γιάννης από το ρεπορτάζ μου κοντά στην ομάδα, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ξεκάθαρα μια κρίσιμη απόφαση, μην γελιόμαστε. Και η διοίκησή του τι θα κάνει την επόμενη μέρα, πώς θα πορευτεί. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 12 μέρες να πάει να παίξει πρεμιέρα πρωταθλήματος. Δεν έχει, αλλά προκληματικά τελείωσε. Πάει η Europa League.
1: Αλήθεια είναι και η πρεμιέρα του θα είναι στις 28 του μήνα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μπαμπή.
0: 28, 22, 23 είναι το πρωτάθλημα.
1: Α, ναι, την άλλη εβδομάδα 23, έτσι. Σωστό. Ναι. Δεν είναι 28, είναι 23 η πρεμιέρα με τον Ατρόμητο.
0: Έχει μπροστά του 11 μέρες για να δει. Να πάρει από αύριο αποφάσεις και να είναι σίγουρο. Και είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Απλά κάποιες ερωτήσεις είχε κάνει νωρίτερα και παραλαμβάνω ξεκάθαρα αυτό στα μάτια όλων μας. Και προφανώς ένα χάφα, αλλά κυρίως να είχε πάρει και ένα επιθετικό. Και τώρα να δούμε και με τον δραματισμό του Ζώτα, γιατί είναι μυϊκό, αλλά και με γενικότερα με τις εξελίξεις, νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει και έξτρα. Θα έχουμε πράγματα μπροστά μας. Το ρεπορτάζ θα έχει πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες.
1: Θα τα δούμε από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να καλά, καλό βράδυ στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, τα τελικά από τις 8, Καούνο Ζάλγκυρης, Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2-0-2 το ημίχρονο. Λοιπόν, τα τελικά μπορεί να περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης στην ΕΡΤ 2 Sports, στον Περικλή Μακρύ.
3: Είναι πάρα πολύ καλό να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι, τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8-40-50, έτσι.

0: Και ο Χάμερ, εντάξει, ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Προφανώς επειδή έκανε και το 8.44, κατάλαβε ότι κερδίζει εκεί και άφησε έτσι την Πέμπτη και τελικά την Έκτη.
0: Ναι,
1: έτσι
0: άφησα, άφησα την Έκτη, την Πέμπτη. Για να πω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιο, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες. Στην Έκτη, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
0: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί. Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
0: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνω στο πω, sorry.
2: Λοιπόν, αυτά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου. Με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία. Από τη Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια των ήχων, τη Βιβί Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανάτζης με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίση του Ιωαννίδη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Τη δέκατη θέση κατέλαβε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο τελικό της πυροβολίας με βολή στα 75-72. Στο τελικό του επικοντό πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε τα 4.50 στην 7η παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο τελικό θα αγωνιστεί και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Σταματίας Καρβέλη. Ο Παναθηναϊκός προκλήθηκε στα play-off του Conference League καθώς απέκλεισε στην παράταση την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 κερδίζοντας με 2-1. Τα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Ντεσίριλ Τέσσερς στο 95. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στα play-off την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντεκ Κράλοβε. Η Νέα Μέγκυρ νίκησε με ανατροπή στην παράταση στον Ολυμπιακό με 2-1 και πέρασε στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Έλκα Αμπί στο 46 λεπτό και τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 80 με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κώστα Φορτούνη. Στη League Phase του Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν το βράδυ στις 8 το τρόπαιο του Super Cup στο τελικό που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Sold out η αναμέτρηση καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο ομάδες. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός Βάνια Ντρούγκοβιτς που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Δυνατό φιλικό με την Νάπολη θα δώσει στις 10 ο Άρης στο προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανική Deportivo Teruel. Την ΑΕΚ Λάρνακα θα εντοπίσει σε φιλικό παιχνίδι στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ, ενώ στις 7 θα παίξουν σε φιλικό μάτς ο Ατρόμητος με το Λεβαδιακό. Καλαμάτα και Πανιόνιος θα παίξουν στο τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου στις 9, ενώ στις 6.30 θα παίξουν στο μικρό τελικό ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπορ. Η ΑΕΛ πέρασε στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλλιθέα μετά την νίκη της με 4-0 επί των Τρικάλων στο LFC Arena. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με χρόνο 8:26:38 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Έβδομη θέση για την ομάδα 4x100 μεικτής ατομικής ανδρών στο τελικό με χρόνο 3:45:17. Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε στο βραδινό τελικό στις 8:20 στα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς τερμάτισε πρώτος στον ημιτελικό με χρόνο 1:54:06, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί στις 9:05 το βράδυ ο Δημήτρης Μάρκος που πέρασε με επίδοση 7:47:26 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση για τον τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα για να τον Ντουνάκη καθώς κατέλαβε την άνετη θέση στον ημιτελικό με χρόνο 25:95. Στην πρώτη κατηγορία του EuroBasket K16 επέστρεψε η εθνική ομάδα των Κορασίδων που νίκησε στο τελικό των Ιωαννίνων την Ισλανδία με 75-72. Στα πρώιμη τελικά του EuroBasket K16 που γίνεται στην Ορανδέα πέρασε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που νίκησε τη Σλοβενία με 83-78. Το μεσημέρι στη μία η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Μποντοκλίντ νίκησε με 3-2 στην παράταση στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και πέρασε στα play-off του Champions League που θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ στο Αλμάτι και με 2 νίκες με το ίδιο σκορ πέρασε στα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Σόφια στις 18 του μηνός και τη Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα στις 26 Αυγούστου. Η Καϊράτη θα συνεχίσει στα play-off του Europa League όπου περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Άντρελεχτ ΠΑΟΚ. Η Νορβηγική Μπραν απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League κερδίζοντας την παράταση με 4-2 και θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντρελεχτ με τον ΠΑΟΚ. Η κάτοχο του Champions League Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει το βράδυ στις 10 στο Salzburg την κάτοχο του Europa League Aston Villa στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Mega και από την Cosmote. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνεχεία με την εκπομπή Ballander με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Air Sport 101,8.

0: Λοιπόν, αφού βρήκαμε τα τεχνικά ζητήματα, καθώς υπάρχει μια έκπληξη σήμερα. Τι έκπληξη είναι αυτή? Μπορεί ο Ατρόμητος Παλαμά να μην πήρε την άνοδο? Δεν πήρε την άνοδο η ιστορική ομάδα με τα πράσινα στον κάμπο της πόλης, όμως είναι εδώ η αντιπρόσωπός της. Γεια σου Μαρία, καλώς ήρθες. Έχουμε κάνει τραγούδι με τη Μαρία. Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση εδώ, μία από τις εκλεκτές συναδέλφους στο τεχνικό κομμάτι. Έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι τεχνικοί, γυναίκες και άντρες, είναι the best. Με αποτέλεσμα, μετά από πολύ καιρό, να την έχω απέναντί μου στα 3,2 μέτρα. Αλήθεια, δεν σε έχω ρωτήσει ο Σαγούρεν, τι ομάδα είσαι? Α, γι' αυτό έρθες, πήρα την πρόκριση. Α, ήταν μιλημένα τα θέματα. Λοιπόν, με τη Μαρία θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, ώστε ο ήχος να φτάνει στα αυτιά σας στην καλύτερη μορφή, διότι έχουμε ξαναπεί από τη δημόσια αθλητική συγκεκριμένη πρέπει να ξεχωρίζει ο ήχος. Πρώτα είναι ο ήχος και μετά τι θα πούμε εμείς. Τα λέω καλά, πάω καλά, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν είναι ο ήχος και μετά τι θα πούμε εμείς, και αυτό μας ευχαριστεί γιατί έχουμε τους καλύτερους τεχνικούς σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, ξημερώνει 12 Αυγούστου 2026. Σε τρεις ημέρες της Παναγίας είχαμε αρκετά ζητήματα στα αθλητικά δρόμενα, στα πολιτικά και στα άλλα ελάχιστα, οπότε θα πάμε στα αθλητικά. Πριν όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι συνέβη 11 Αυγούστου πριν από πολλά χρόνια στην μαρτυρική Κύπρο, καθώς στη Δερίνια στις 11 Αυγούστου 1996 δολοφονήθηκε ο Τάσος Ισαάκ από Τούρκους και αστυνομικούς στη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, έτσι, στην Αμόχωστο. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί μετά από μερικές μέρες ακολούθησε και η έτερη δολοφονία του Σολομού, που είναι η εικόνα χαραγμένη πάνω στον ιστό της σημαίας. Λοιπόν, και σε λίγο, πριν πάμε στα αμυγός αθλητικά δρόμενα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια σύνδεση με τον πρόεδρο της ομάδας του Παραλιμνίου, τον κύριο Στράτη, τον κύριο Κώστα Στρατή, για να μας δώσει λίγο το στίγμα πως είναι η κατάσταση. Σήμερα είχαμε και νομίζω τον αποκλεισμό του Απόλλωνα από την Μπραν, το είχα αφήσει το 2-4, οπότε δεν είναι καλημέρα για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και μετά θα πάμε στην ειδησογραφία με την μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού, έστω και στην παράταση, απέναντι σε μια ομάδα που το μπάτζετ είναι το 1/10 του Παναθηναϊκού, μείνει και πιο κάτω. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, αυτό έχει σημασία, τον Αύγουστο. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως δεν πήρε αυτό που ήθελε. Αποκλείστηκε από την άσημη Νάιμέχεν, σίγουρα ένα αποτέλεσμα, μια μη πρόκριση η οποία δεν συνάδει με το μεγαλείο του Ολυμπιακού των τελευταίων ετών. Και ταυτόχρονα με τις αναμετρήσεις των άλλων ομάδων έχουμε και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Και βέβαια στο στίβο αυτό που περιμέναμε συνέβη, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, θα το λέγαμε μίδα των χρυσών με 8.44 στο Μπέρμιγχαμ, πήρε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο, έβγε Μίλτο. Θα έχουμε την ανάλυση των αγώνων από καλεσμένους, θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ, τον Γιάννη Ράνιο στην Ολλανδία και τον Άρη Γάτα στη Σοφιά, και νομίζω θα είμαστε πλήρεις. Να θυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας. Νούμερο ένα τρόπος, γράφετε σπόρτα αυτήν την καινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την είδησή σας, την κριτική σας, την ενημέρωσή σας, και το αποστέλλετε στο 54160 κλασικό SMS. Ακολουθείτε το δεύτερο δρόμο μέσω Viber της εφαρμογής, βρίσκετε την Ερασπόρα από το σύγχρονο κινητό σας και καταγράφετε το ίδιο. Και ο τρίτος τρόπος αφορά αυτό που δεν προτιμάτε, τα ηλεκτρονικά μηνύματα erasport@er.gr. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, καθώς και σήμερα ο Μπαλαντέρ είναι εδώ. Να θυμίσουμε τα τρία μότο της εκπομπής, γιατί η Μαρία τα έχει ξεχάσει. Και είμαστε λοιπόν νούμερο ένα.
1: Η ζωή Μαρία είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλο γιώτα. Πάμε στο δεύτερο. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, επειδή δουλεύουμε όλοι σκληρά, η τέχνη μακρά, κόμμα. Ο βίος βραχής, δηλαδή η δουλειά υπάρχει. Η ζωή όμως είναι σύντομη.
0: Λοιπόν, και αφού είπα όλα αυτά, νομίζω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση με την Κύπρο, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να πάει να κοιμηθεί, να μας θυμίσει λίγο το ιστορικό γεγονός, να μας κάνει και ένα σχόλιο για το κυπριακό ποδόσφαιρο και μετά να ανοίξουμε την ατζέντα για το τι συνέβη σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακαλώ το τραγουδάκι και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα 12 και 21 πρώτο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Έχουμε ένα μίνι θέμα με την Κύπρο, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στρατή. Δάλλως θα πάει πιο αργά η τοποθέτηση και θα μπούμε απευθείας στα βαθιά. Περιμένω τα μηνύματά σας, καθώς λέγαμε χθες και προχθές, εάν η Ελλάδα μπορεί να κάνει το 3 στα 3, εγώ είχα αμφιβολίες. Και ήδη έχουμε την πρώτη απώλεια, έχουμε δηλαδή μία στις δύο προκρίσεις. Τώρα απομένει την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε δύο στις τρεις ή μπορεί να έχουμε μία στις τρεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν το μαξιλαράκι, ο μεν Ολυμπιακός για το Europa, ο δε ΠΑΟΚ για το Conference. Ο μόνος ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα πέσει πάνω στο ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβο, κάπως έτσι, Τσεχία. Και επειδή Μπεσίκτας είναι η καλύτερη ομάδα, θα παίξει ο Παναθηναϊκός την είσοδο του στη Λίγκ με την άσημη, δεν ξέρω τίποτα για αυτή την ομάδα, τη Χράντες. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι από την Τσεχία πρέπει να ψηλιάσει κάποιους ότι δεν θα είναι κάποια ομάδα της πλάκας. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες ομάδες της πλάκας. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι υποψιασμένοι άπαντες στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός σε τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι δέχτηκε γκολ. Σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Γέρο Θόδωρο να μας κάνει την τοποθέτησή του, ενώ αργότερα θα δώσουμε χρόνο και στον Ολυμπιακό με τον συνάδελφο Αντώνη Αντωνόπουλο. Να υπενθυμίσουμε ξημέρωμα Τετάρτης στις 8 ΑΕΚ Όφη για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Ζωντανή μετάδοση από την Eraspor και φυσικά τηλεοπτικά από τον Sky. Ενώ πρώτο μάτς για τη σεζόν σήμερα, ΑΕΛ Τρίκαλα, 4-0 το είχα αφήσει, 4-0 πρέπει να ήταν. Πρόκριση για την ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν για το κύπελλο.

Να θυμίσουμε ότι αν ο Ολυμπιακός περνούσε, θα έβρισκε μπροστά του την Bodo Glimt, η οποία κατάφερε σε ένα δραματικό μάτσο να νικήσει 3-2 την Βέλγικη Union Saint-Gilloise και θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει την Nijmegen. Ενώ, όπως σας προανέφερα, με το μάτς Καϊράτ Αλμάτι έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στις 26 Αυγούστου, 18:26, θα παίξει απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας, οι οποίοι σταμάτησαν το σερί πολλών ετών 14, αν δεν απατώ, με τις Λούντο Γκόρες, αφού οι Βούλγαροι νίκησαν δεύτερη φορά την Καϊράτ, αυτή τη φορά στο Καζακστάν με 1-0, το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνος. Ενώ η ηττημένη Καϊράτ θα βρει μπροστά της τον ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει την Πέμπτη από την Άντερλεχτ. Από την άλλη, όπως σας είπα, ο Απόλλωνα Λεμεσού, παρότι είχε κερδίσει το πρώτο μάτς, κατάφερε και δέχτηκε 4 γκολ, ιδιαίτερα στην παράταση. Ισοφάρισε 1-1, αλλά δέχτηκε το 1-2 για να πάει το μάτς στην παράταση στο 90. Εκεί κατέρευσε, έχασε 4-2 με αποτέλεσμα. Και η Μπραν λοιπόν θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί. Ας ευχηθούμε να είναι η Άντερλεχτ και όχι ο ΠΑΟΚ. Είναι λίγο μπλεγμένα αυτά τα ζητήματα. Ενώ να πούμε ότι αύριο στο Σάλτσμπουργκ, που δεν είναι καθόλου μια ωραία πόλη για την Εθνική Ελλάδα, γιατί το 2008 εκεί είχαμε αποτύχει, στο ωραίο Σάλτσμπουργκ, εκεί που είναι ήδη ο Πασχάλης, κάτως διαμένει εκεί, στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο τρόπαιο για την Ευρώπη, αφού οι πρωταθλητές του Champions League, η Παρί, αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa, την Aston Villa. Άρα καταλαβαίνετε ότι αύριο είναι μια μέρα γεμάτη με αθλητικά και ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά γεγονότα.

0: Οπότε η ώρα είναι 12.27, δεν άργησα πολύ. Μιχάλης Γεροθόδωρος, πρώην ποδοσφαιριστής, φορώντας και τη φανέλα των πράσινων, να μας δώσει το σχόλιο του. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι καλοκαίρι.
1: Μην το ξαναπείς.
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Είναι, πώς το λέμε, είναι όλες οι διακοπές. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω
1: και
0: να ακούσω.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Σφακιά.
0: Στα Σφακιά.
1: Στα Σφακιά, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα αγόρι. Πάντα όποτε βλέπουμε τα παιχνίδια εδώ,
0: ναι.
1: Σε ένα παιχνίδι ήμασταν και με τον Νίκο τον Καρούλια,
0: ναι.
1: Πάντα προκρινόμασταν. Τώρα βέβαια, ας πούμε, επειδή στον αθλητισμό όλοι έχουμε τις προλήψεις μας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και μπορώ να πω ότι υπήρξε, λέω, θα προκριθούμε. Ήμουνα σίγουρος. Βέβαια, ας πούμε, ταρακουνηθήκαμε. Δημήτρη, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Είχαμε άγχος, γιατί λες, η μπάλα είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
1: Θα ήταν καταστροφή. Έτσι,
0: θα ήταν για τον καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Να πούμε τώρα, Μιχάλη, ότι ο Παναθηναϊκός με το ζόρι πέρασε, όπως και, όπως και με την Πάξη.
1: Έτσι, με το ζόρι. Βέβαια, τι γίνεται. Κακή αρχή, θα έχουμε πολύ καλή συνέχεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις ότι δεν ζούμε με τις προλήψεις, αλλά όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί. Αυτό βέβαια τώρα που παρατήρησα εγώ, αυτό που έλειπε ήταν το πάθος. Έτσι, το πάθος. Και εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα, ότι δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προετοιμασία της ομάδος και πρέπει το βάρος να το ρίξουν στο πάθος, γιατί είδα τον Παναθηναϊκό χωρίς πάθος και αυτό δεν μ' άρεσε. Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι ο πρόεδρος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έτσι, και το αξίζω συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον, μιλάω ανιδιοτελώς. Και καλό είναι όσοι μιλάμε για το ποδόσφαιρο, όταν μας καλείτε, πρέπει, ας πούμε, να λέμε την αλήθεια, όποια και είναι αυτή, και όποια και πικράνουμε, έτσι δεν είναι?
0: Αν δεν πεις την αλήθεια, δεν θα δούμε την πραγματικότητα.
1: Έτσι πάει, έτσι. Δηλαδή η αλήθεια είναι σαν το λάδι, έτσι δεν μπορεί να κρυφτεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ότι θα τονίσω ότι πρέπει να γίνονται μεταγραφές ουσίας. Γίνανε πολλές μεταγραφές. Ο άνθρωπος έχει βάλει, δεν ξέρω τι έχει βάλει, έτσι, ένα καράβι λεφτά.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία δεν έχει πάρει, ας πούμε. Τώρα ο Λιβάη Γκαρσία πολύ καλά έκανε, όχι επειδή έβαλε τον γκολ. Από αυτόν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις.
0: Καταρχάς να καταρρύψουμε ένα μύθο που λέει θέλει χρόνο. Ο καλός ο παίκτης δεν θέλει καθόλου χρόνο.
1: Τώρα, ο καλός, τώρα διάβαζα ότι τώρα που περίμενα, διάβαζα η Τραμπονσπορ πήρε τον
0: Σαλάχ.
1: Ναι. Βέβαια, άμα θες να έχεις απαιτήσεις, πρέπει να δώσεις λεφτά και να φέρεις κάτι το οποίο είναι το εξαιρετικό. Βέβαια, θα αναφερθώ και εγώ τώρα πριν από πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: ότι ο Βαρδινογιάννης τότε είχε φέρει Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκο. Τότε βέβαια ήταν ομαδάρα, έτσι, όχι μόνο αυτή, Καρούλιας, Τυράστα, Σαργκάνης, έτσι πάρα πολλά παιδιά. Ήταν το πάντρεμα των παλιών με των νέων, αλλά έβλεπε ο κόσμος θέαμα. Τώρα, ας πούμε, βλέπαμε, δεν βλέπεις κάτι, έτσι, Δημήτρη.
0: Δεν βλέπεις, διότι πλέον δεν είναι το σύνολο, απαρτίζεται από ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων. Θέλουν χρόνο, κάθε χρόνο αλλάζουν, δεν προλαβαίνουν να ομοκοινοποιηθούν, να γίνουν ομάδα, να γίνουν παρέα, πιστεύω εγώ.
1: Έτσι, Δημήτρη. Και τώρα φτάνουμε και σε αυτό, δηλαδή με προλαμβάνεις,
0: ναι,
1: ότι πρέπει Έλληνες, ταλέντα Έλληνες, υπάρχουν Έλληνες. Τώρα δεν μπορεί να φέρνεις, ας πούμε, παίχτες. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, γιατί και εγώ υπήρξα ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: και μία κριτική, ας πούμε, γιατί και εγώ έχω μία μικρή βαρύτητα,
0: yeah,
1: σαν πρώην ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού. Δηλαδή, άμα θα πω ότι ο Τάδε ή ο άλλος δεν κάνει, δεν το κάνω, αλλά ας πούμε, γιατί δεν είμαι και ειδικός.
0: Yeah.
1: Αλλά ας πούμε, σε αυτή πρέπει να έρχονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι όχι μόνο να παίρνεις τα λεφτά. Yeah. Όπως εδώ τώρα κάνω μία παρένθεση,
0: yeah,
1: έτσι χαριτολογώντας. Εγώ, ας πούμε, ευλογάω τον Γιαννακόπουλο που τους έστειλε με το κτέλ από την Τουρκία.
0: Α, όταν παίρνεις λεφτά, έχουμε απαιτήσεις.
1: Πώς δηλαδή, να τα παίρνεις είναι καλά, δηλαδή δεν πρέπει να δώσεις κάτι? Και δεν λέω ποδοσφαιριστής, είσαι και άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να έχουμε όλη την ίδια όρεξη, αλλά όμως πρέπει να δείξεις κάτι. Αν δηλαδή δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, δείξε το πάθος. Αν υπήρχε πάθος, ο Παναθηναϊκός θα έκανε περίπατο σήμερα.
0: Πάμε λίγο να δούμε τα δύο παιχνίδια αυτά με τους Βούλγαρους, αφού πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι νέα χρόνο ομάδα. Το κόστος, το κόστος είναι τα μισά λεφτά για τον Αντίνο. Οι ομάδες δεν έχουν σχέση μία με την άλλη όσον αφορά τα χρήματα που ξοδεύονται. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν την νίκησε ούτε εκεί ούτε εδώ.
1: Αυτό είναι.
0: Χρειάστηκε η παράταση και ένα λάθος του τερματοφύλακα για να πάμε τώρα στην ουσία. Μήπως δεν πρέπει να μένουμε στην εμφάνιση αλλά να κρατάμε μόνο την πρόκληση, γιατί υπάρχει δικαιολογία ότι τώρα φτιάχνεται η ομάδα.
1: Αυτό, ναι, και εγώ αυτό θα πω, ότι τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και προείπα ότι ο Παναθηναϊκός, όταν μια κακή αρχή έχει καλύτερο τέλος, έτσι. Ναι. Και αντίθετα, μια καλή δεν έχει καλό τέλος. Είναι και ορισμένα σημάδια που έχουμε. Ναι. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί, δηλαδή το δίδυμο, να πω, και τεχνικά οι Ολλανδοί είναι πολύ καλοί.
0: Συνάμενα,
1: ο Κάτρης, ναι. Καλογερόπουλος, δηλαδή...
0: Κυριακόπουλος, ναι.
1: Συγγνώμη. Πώς το λένε, ο Καμάρα.
0: Ο Κοντούρης, ο Έλληνας.
1: Ο Κοντούρης. Πρέπει δηλαδή και το βάρος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί τώρα ξοδεύουν ένα τόνο λεφτά και στην ουσία μηδέν.
0: Λέει ένας φίλος εδώ όμως ότι δεν είναι μόνο το πάθος. Οι αλλαγές του προπονητή δεν ήταν καλές σε εκείνο το σημείο. Και υπάρχει πολλή συζήτηση για την τοποθέτηση του Τουμπά.
1: Ναι.
0: Για τον οποίο βρίζουν ακόμα τον Παπαδημητρίου, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Τουμπά παίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γύρισε την ομάδα, λέει, πίσω, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να δεχτεί πίσω και τελικά να δεχτεί τον γκολ. Καταρχάς, να πούμε ότι τα θετικά σημάδια είναι ότι σκόραν τα δύο φορ. Και ο Λιβάη και ο Ντέζερ. Κρατάμε αυτό. Δεύτερον, η εικόνα του αγώνος ήταν εμφανώς υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Βέβαια, είχε. Δηλαδή, θα ήταν λυπηρό να μην πέρανε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν μιλάω στον Παναθηναϊκός. Γι' αυτό είπα και πριν ότι πρέπει να δούμε την αλήθεια. Αλλά δηλαδή, θα ήταν αμαρτία να μην πέρανε ο Παναθηναϊκός. Αλλά όμως δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που όλοι περιμένουμε, έτσι, όταν ας πούμε. Ναι,
0: θα πάρει μια ανάσα τώρα, γιατί θα συνδεθούμε. Μην φύγεις, θα συνδεθούμε με την R2, γιατί είναι η απονομή για το Μίλτο Τεντόγλου. Πάμε να συνδεθούμε.
2: Όλα έτοιμα για να πάρουν οι αθλητές τα μετάλλια τους με τον Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια να γράψει 8-26 και να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, περνώντας τον Μπαλντέ, τον Ζέρσον Μπαλντέ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή από την Πορτογαλία. Αυτός είναι ο Σαραμπογιούκοφ. Από την έκτη θέση στην Ρώμη το 24, στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλλιο, Σίμον Χάμερ. Ανεβαίνει και αυτός για να παραλάβει το μετάλλιο του, ο 26χρονος Ελβετός, με το απίστευτο ατομικό τα 8 μέτρα και 51 εκατοστά, δεύτερο στο Μόναχο στο 10χρονο το 22, τρίτο στη Ρώμη το 24, σημαίνιος εδώ στο Μπέρμιγχαμ.
3: Και στο κοινό είδα αρκετές ελβετικές σημαίες, είναι ελληνικές και ελβετικές. Έτσι. Κατά κύριο λόγο, φυσικά θέλουν να δουν από κοντά, να πλησιάσουν, να χειροκροτήσουν αυτόν τον σπουδαίο αθλητή και όλοι μαζί το Μίλτο τώρα.
2: Και ο κορυφαίος όλων, πρώτος στο Βερολίνο το 18, πρώτος στο Μόναχο το 22, πρώτος στη Ρώμη το 24, πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα από τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Ο κορυφαίος όλων, ο κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του. Και απαραίτητες φωτογραφίες και ο εθνικός ύμνος, ως τιμή φυσικά του κορυφαίου Έλληνα πρωταθλητή.

0: acknowledge your medalist.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε και το εθνικό ύμνο. Στην περίπτωση που έχουμε δήλωση στην ΕΡΤ σε λίγο, θα κάνουμε μία διακοπή. Ο Μιχάλης Γεωροθόδωρος θα φάει λίγο αντικριστό εκεί στα σφάκια. Λοιπόν, και θα συνεχίσει. Λοιπόν, Μιχάλης Γεωροθόδωρος για τον Παναθηναϊκό. Μιχάλη, έλεγε ο ακροατής ότι οι αλλαγές δημιούργησαν την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα.
2: Ναι, δεν βγήκαν οι αλλαγές, δεν βγήκαν.
1: Έδειξε φόβο. Εκεί σου λέει να κάνω αυτό. Οπότε να πάρουμε.
2: Στην περίπτωση, τώρα θέλω να πω το εξής και να, δηλαδή, να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Χωρίς αυτό, βέβαια, εγώ το πιστεύω. Δεν του γυρνάει κανένας προπονητής πίσω. Εκεί δεν υπάρχει ένας παίκτης με μαγκιά και ψυχή να πάρει την ομάδα και να του πει: πού πάτε, ρε, μπροστά. Κλείνονται. Κανένας προπονητής δεν λέει: κλείσετε πίσω. Γιατί αν κλείσεις που κλείνεσαι. Από την ψυχολογία, γιατί λες όχι θα φάω κι άλλο, με αποτέλεσμα θα έρθει το κακό. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν λες ότι ναι μεν η αλλαγή ήταν του αμυντικού, αλλά θέματα και οι παίκτες θα κανονίζουν και μόνοι τους.
2: Βέβαια, εκεί που είναι ένας Ζάιτς, μια προσωπικότητα, ξέρω να πάρει την ομάδα και να πει μπροστά ρε. Φυγέται δηλαδή έτσι να πάρει κάποιος. Δηλαδή, βλέπεις ότι η ομάδα δεν έχει έναν ηγέτη. Βέβαια ξεχώρισα τον Αντίνο έτσι να μην τα παιδιά πήραν την πρόκριση και συγχαρητήρια, γιατί θα ήταν μια μαύρη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ σκεφτόμουν σε περίπτωση που έρθει το κακό θα ήταν καταστροφική για τον Παναθηναϊκό έτσι, και για τον κόσμο. Με τι ψυχολογία θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο, με τι ψυχολογία θα πάνε οι ποδοσφαιριστές για προπόνηση. Θα ήταν καταστροφή. Θα μου πει δηλαδή οι άλλοι δεν πρέπει να κερδίσουν. Και φυσικά πρέπει, αλλά ας να κερδίσουν κάποιον άλλον.
1: Όχι τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός, Μιχάλη, ότι δεν έχει επιστροφή ο δρόμος του Παναθηναϊκού σε αφορά την Ευρώπη, δεν τους κάνει να είναι στην αναζήτηση του καλού προσώπου. Πότε περιμένουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό αντάξιο της αξίας των παικτών που αποκτούνται? Τι χρόνο τους δίνεις?
2: Εδώ είναι τώρα, δηλαδή, ότι εγώ ξέρω ότι φέρνουν ένα καράβι οι ποδοσφαιριστές και στην ουσία γι' αυτό λέω ότι φροντίζεις να έχεις τα ελληνάκια, γιατί οι Έλληνες πονάνε και τη φανελά έτσι, γιατί τώρα όχι ξένος, δεν, χωρίς να αναφέρομαι σε κάποιους, δεν του νοιάζει, του χρόνου ξέρω ότι το Δεκέμβρη μπορεί να παίζει στη Σαουδική Αραβία, να παίζει στη Μασαχουσέτη, να παίζει κάπου αλλού. Ο Έλληνας επειδή ζει εδώ και τον πονάει, δηλαδή ας πούμε εμείς την πονάγαμε τη φανελά έτσι.
1: Δεν έρχομαι Έλληνες, γάρ.
2: Έλληνες πρέπει. Και να έχεις 2, 3, 4 ξένους καλούς. Δηλαδή τώρα, ο Λιβάη Γκαρσία είναι μια δοκιμασμένη λύση. Πολύ καλά έκανε και τον πήρε. Τώρα οι άλλοι δεν βλέπω, δηλαδή ποια είναι η διαφορά από έναν Έλληνα. Δηλαδή αφήνει έξω τον Κοντούρη. Καλά έκανε έτσι, ο προπονητής είναι αυτός που κρίνει και αυτός παίρνει και την ευθύνη. Αλλά ας πούμε όμως πρέπει να είναι και, πώς το λένε, και να είναι και η τακτική, η αρχιτεκτονική μιας ομάδος, ότι επενδύουμε σε Έλληνες και φέρνεις και 5 καλούς. Λέει τι κάνεις εκεί πέρα που θα φέρεις 5 ξένους και θα δώσεις 10-20 εκατομμύρια, φέρε ένα μπεχταρά να στα πάρει και θα σου δώσει κάτι. Τώρα τι γίνεται, φέρνουν όλες οι εφημερίδες και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι έμαθα, γιατί δεν το είδα βέβαια, ας πούμε, απεκλείστη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι είπε ο Νίστροπ, ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που δεν ξεκίνησα το Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει 2 σερί μάτς. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, αλλά λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Έτσι αιτιολογεί την πεντάδα. Αν πηγαίναμε με τετράδα και τον Κάτρι, τι θα συνέβη να τραυματιζόταν ένας παίκτης? Τότε θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν.
2: Ναι, και ο Γιάνγκουτσις, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να παίξει. Γιατί, τώρα προπονητές, ξέρεις, τα βλέπουν και αυτοί έχουν το βάρος, ο Δημήτρη. Αλλά ας πούμε, επειδή είχε και το νεαρά και φάνηκε απειλητικός.
1: Θέλουμε να πούμε ότι είναι ένα ρίσκο και για τον Παναθηναϊκό, διότι ο προπονητής αυτός είναι νεαρός, είναι λίγα χρόνια σε πάγκους και είναι και δανός, έχει άλλη κουλτούρα, οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να περιμένουν και τα λάθη, γιατί είναι άπειρος ο προπονητής. Έτσι,
2: είναι και ελληνοτροπία βέβαια.
1: Ρισκαδόρικη επιλογή αυτή. Όταν θες την ανασύνταξη να σε κάνει πάλι ψηλά, μεγάλο, πήγε στον Άπειρο, γιατί πήρε τον Έμπειρο και τον έδιωξες.
2: Στον Έμπειρο, ο οποίος τι να τον κάνει στον Έμπειρο. Ο Έμπειρος, να σου πω κάτι, εγώ ήμασταν όλος ο κόσμος, δεν μιλούσε. Γιατί όλοι εντάξει ήρθουν Μπενίτες. Αλλά αυτός καθόταν με σταυρωμένα χέρια τον προπονητή, ο ποδοσφαιριστής. Πρέπει να το φοβάται. Αυτός έχανε ομάδα, κέρδιζε, έχανε
1: ισοπαλία. Δημόσιο υπάλληλος.
2: Δημόσιο υπάλληλος. Τώρα τι να το κάνεις αυτό. Πολύ καλά έκανε και τον έδιωξε. Και εγώ δηλαδή ήμουνα, βέβαια εντάξει τύχησε. Αλλά έκανε την προσπάθεια ο άνθρωπος, αλλά δεν έκανε τελικά αυτό. Ναι.
1: Λέει τώρα ο Νίστρο, και κλείνουμε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι στο προπονητικό δουλεύουν όλοι για να μπει ομάδα στις ράγες για τα πολλά μάτς που έρχονται στη σεζόν. Θα ομορφύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην League Phase. Τώρα, αυτή τη διαδικασία που περνάμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων.
2: Βεβαίως.
1: Και ελπίζω, λέει, να τους προσφέρουμε και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Αθήνα. Οπότε, θέλω να πεις ποιος σου άρεσε σήμερα από τον Παναθηναϊκό, ποιος δεν σου άρεσε. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε τον άλλο αντίπαλο, πιθανότατα την άγνωστη, αλλά είναι από την Τσεχία που έχει παράδοση στο ποδοσφαιρό, ναι, τη Χράντετς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια, κοίταξε, ο προπονητής για μένα, ναι, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει χέρι και να τους πει, ίσως για την ιστορία, εκεί χρειάζεται κάποιος, ένας έμπειρος παλιός ποδοσφαιριστής, ο οποίος να έχει το πώς το λένε, το ειδικό βάρος να τους εψυχώσει. Είναι πολλά παιδιά τα οποία δεν ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού, έτσι, ότι πήγε στο Γουέμπλε, στους τέσσερις κλπ. Απ' την άλλη πρέπει να του στρίξει τα δόντια. Μπορεί και να μην του βγει του προπονητή. Δεν σημαίνει ότι είναι. Αυτό που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι να τον φοβάσει. Αν δεν το φοβάσαι, δεν θα πεις εντάξει. Πρέπει να το φοβάσαι, Δημήτρη. Αν δεν το φοβάσαι, δεν κάνεις τίποτα.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, γιατί είναι μεγάλη παιδιά. Είναι παιδιά και...
2: Είναι παιδιά.
1: Τα χαλινάρια, ναι, και όπως είναι όλα τα παιδιά.
2: Καλύτερη ήταν για μένα το δίδυμο του...
1: Το στόπερ. Ο Φαντρόκη, ναι, ναι, και ο Ντεφράιτ.
2: Ναι, ο Ντεφράιτ. Αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Αντίνο Μπροσά, έτσι, ο οποίος έδειξε μαχητικότητα. Ο Γιάνγκουτσης που μπήκε. Ναι. Έτσι, μετά, ας πούμε, δεν μπορώ ότι... Α, ο Κάτρης ήταν θετικός.
1: Θέλω την κουβέντα, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους δύο παίκτες καλούς αλλά αργούς, Καμαρά και Τσιριβέγια, οι οποίοι έπαιξαν πάλι βασικοί. Τι συμβαίνει όταν ένας παίκτης είναι αργός, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της ομάδας, γιατί είναι στον άξονα αυτοί οι δύο.
2: Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι εμένα ο Καμαρά μου αρέσει, δεν κάνει λάθη, είναι αργός, αλλά είναι θετικός, δεν πουλάει την μπάλα, ηρεμεί το παιχνίδι και τη δίνει σίγουρα, έτσι. Απ' την άλλη θέλει λιγάκι τσαγανό, έτσι, αυτό το οποίο πρέπει ο κάθε προπονητής να του πει, έλα δώρε. Σου λείπει αυτό, πρέπει να βελτιώσεις αυτό. Δεν είναι δύσκολο, Δημήτρη. Το δύσκολο ξέρεις ποιο είναι, να έχεις ταλέντο. Να γίνεις τον Τεντόγλου που λέμε, που λέει τώρα, επειδή είναι επίκαιρος. Αυτό είναι εύκολο δηλαδή να γίνεις σκληρός, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι.
2: Να προπονηθείς, έτσι. Χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Εγώ νομίζω εκεί πέρα είναι, γιατί τεχνική έχει ο Καμαρά.
1: Εννοείται ότι
2: εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Καμαρά. Μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Όπως βέβαια και μπορώ να πω ότι και ο Τετέι είναι απώλεια. Είναι γαϊδούρη και πιστεύω ότι, ναι, καλύτερος είναι από τους άλλους.
1: Ναι. Λοιπόν, με ένα μήνυμα τελευταίο θα σας αφήσω. Λέει ο κύριος Φίλης να σε καλησπερίσουμε. Και λέει άφησε εποχή και στην Κόρινθο. Αξέχαστο το γκολ, λέει, το γκολ με τη Δόξα Δραμάς, όπου άνοιξε ο δρόμο για τη σωτηρία. Το Μάιο του 92, λέει. Και βέβαια, λέει, άπειρες πολύ καλές εμφανίσεις.
2: Τι εποχή ζήσαμε, πρόεδρος ο Φίλης. Ζήσαμε τρομερή εποχή. Ναι, αυτό που πραγματικά λέω είναι εποχές. Γέμιζε το γήπεδο, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Γέμιζε το γήπεδο της Κορίνθης.
1: Αλλά δεν είχε και κινητά τότε. Πού να πάει ο κόσμος.
2: Ναι, δεν είχε κινητά, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν Πίτα, Στόγια, Καρσιώτης, Καλκούνος, Στέφας. Ομαδάρα.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ εκεί στα Σφακιά, μην το φας όλο το Αντικριστό. Στείλε μας και στην Αθήνα. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
1: καλή πρόκληση
2: και ήταν, τουλάχιστον ευχαριστηθήκαμε, γιατί πραγματικά θα ήμουν. Πραγματικά δηλαδή θα με πείραζε, γιατί τι γίνεται. ότι και οι δημοσιογράφοι, όχι και οι δημοσιογράφοι μας βοηθάτε, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, όχι εμένα, όλο τον κόσμο, έτσι, όλους τους αθλητές, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε τίποτα.
1: Σωστό.
2: Και απ' την άλλη τώρα, ο Παναθηναϊκός, η νίκη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Αρκεί να συνεχιστεί και την επόμενη αγωνιστική. Γιατί άμα δεν κάνει το επόμενο, δεν κάναμε δουλειά.
2: Έλατε, βέβαια. Δημήτρη.
1: Άρα στην Τζίτα άπαντες. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και εγώ.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Γεροθόδωρος, φίλες και φίλοι, που έκανε το σχόλιο του για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προκρίθηκε και θα παίξει με πιθανότητα με τη Χράντες Κράλοβο. Να δούμε και τι ομάδα είναι αυτή.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα σχόλια και να πάμε σε ένα συνάδελφο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, πολύ Ολυμπιακό, όχι μόνο. Τώρα με την ηρεμία της σύνταξης παρακολουθεί και με ηρεμία το Σαγόνης και μπορεί επίσης να μιλάει και ελεύθερα. Αντώνης Αντωνόπουλος, Αντώνη, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Θέλω να μου πεις πριν τον αγώνα τι συζητούσες με τους φίλους σου και μετά τον αγώνα τι μπορείς να πεις. Γιατί χθες το βράδυ ο κ. Καχρημάνης, το συνδέω με το ερώτημά μου, ότι ο κ. Καχρημάνης εδώ είπε κάτι σοφό, ότι στην Ευρώπη οι ομάδες οι άλλες παίζουν για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Εμείς το μυαλό μας εδώ είναι πάντα στο πρωτάθλημα. Και το μυαλό μας είναι πώς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και φάνηκε σήμερα και έχω τη δήλωση του Μιντιλίμπαρο ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο πρωτάθλημα, είπε ο coach. Πάμε τώρα στο ερώτημά μου σε σένα.
1: Ο coach είπε και άλλα πράγματα, ναι, μετά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μίλησε για μεταγραφές που τελειώνουν στις 11 του Σεπτέμβρη. Άφησε δηλαδή υπονοούμενα ότι δεν είχε τους παίκτες που χρειάζεται εμέσως πλην σαφώς να εμφανιστεί, ας πούμε, στην προκριματική φάση αυτή στις υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Σου λέει, όταν οι μεταγραφές τελειώνουν στις 11 του Σεπτέμβρη, εγώ δουλεύω με παίκτες τους οποίους κάποιοι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται. Αυτό άφησε να στυλίτευσε, ας πούμε, ο γεγονός.
0: Η νύχτα θα είναι,
1: Σε συνδυασμό. Κοίταξε, παρακολουθούμε δεκαετίες ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν ένα ντεζαβαντάζ. Γνωρίζεις και εσύ καλά, αλλά και ο κόσμος που μας ακούει. Ότι όταν ντάλα καλοκαίρι δίνουν προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκές, ξεχνάς τι είχε πάθει ο Παναθηναϊκός, από ποιες ομάδες είχε αποκλειστεί στο παρελθόν.
0: Εννοείται.
1: Και άλλες ελικίες. Ξεχνάς τι είχε πάθει ο Παναθηναϊκός, από ποιες ομάδες είχε αποκλειστεί στο παρελθόν.
0: Εννοείται.

0: Τι λέγω, κύριε.
1: Η
0: Νάι Μέχεν,
1: ναι,
0: αυτό το χωριό, ένα μάτσο έπαιξε. Ένα μάτσο έπαιξε η Κυριακή Πρωταθλήμα, δεν έπαιξε άλλο.
1: Εμείς στέκεσαι στο συγκεκριμένο ως γενική εικόνα.
0: Α, εντάξει. Αλλά αυτό έχει αλλάξει, κύριε.
1: Εικόνα.
0: Κύριε, η μπάλα τώρα παίζεται τον Ιούλιο. Είναι χρόνια τώρα. Πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Τι περιμένουμε.
1: Ναι, αλλά όταν σου λέει ο άλλος όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει δομηθεί η ομάδα, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και είναι σε κρεμότητα μεταγραφική, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, στο πρώτο παιχνίδι του στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι δεν βλεπόταν, να το πω έτσι. Μπορεί να είναι, ναι, χοντρό, υπερβολικό αυτό, αλλά ουσιαστικά...
0: Δεν άρεσε.
1: Ουσιαστικά αυτό πλήρωσε. Το 0-0 του Καραϊσκάκη.
0: Ναι, αλλά ήταν, ήταν δίκαιο όμως, κύριε.
1: Γιατί, κοίταξε να σου πω κάτι, ανεξάρτητα, ναι, πέρα από αυτό,
0: ναι,
1: όταν λέω έχεις την ευρωπαϊκή εμπειρία, είσαι Ολυμπιακός, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι την έδρα σου και δεν καθαρίζεις την ιστορία από το πρώτο μάτς που είναι στην έδρα σου, να πας με άλλον αέρα στην Ολλανδία και παρόλα αυτά, αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την παλιά την οποία
0: ο Σα, ναι, καλώς
1: έκανε ο Σα, ο οποίος ο Γκουστάβο, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στο διάστημα.
0: Είδες λοιπόν ότι οι καλοί παίκτες δεν θέλουν χρόνο, φαίνεται ο καλός παίκτης.
1: Ναι, εντάξει. ναι, αλλά οι ομάδες όμως δεν είναι ένας παίκτης.
0: Άρα λες ότι πλήρωσε το κακό πρώτο παιχνίδι. Ερώτηση. Ενδεκάδα, πώς είδες?
1: Πλήρωσε καθοριστική για το μάτς το χθεσινό, βραδινό. Γιατί η ώρα είναι μία.
0: Ναι.
1: Έχουμε αλλάξει ημέρα. Ναι. Λοιπόν, καθοριστική ήταν η αποβολή του Κώστα Φορτούνη. Που έμεινε με 10 Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα που είχε και τρεξίματα και αλληλοκαλύψεις και έπαιξε δυνατά εκεί που έπρεπε. Έκανε τη διαφορά, έφερε το παιχνίδι στα ίσια και βέβαια την πλήρωσε με έναν παίκτη ο οποίος είχε περάσει νύχτα από τον Ολυμπιακό.
0: Έτυχε, ναι, όμως απλώς να πούμε ότι αν όμως, όπως πολύ σοφά έπες, αν είχε νικήσει εδώ ένα 0, θα ήταν εντάξει και με 10-2-1, okay, θα βλέπαμε.
1: Θα ήταν αλλιώς. Ναι. Μα δεν μπορούσα να κερδίσει με ένα 0 μόνο.
0: Τέλος,
1: και 2-0 θα μπορούσα να κερδίσει.
0: Σχόλιο για ενδεκάδα, αλλαγές. Είδαμε τον Μουζακίτη αλλαγή στην αλλαγή. Είδαμε τον Ροντινέ από δεξί εξτρέμ στα 34, έγινε δεξί μπακ. Είδαμε πάλι τον Γαμπρό τον Καρθία βασικό. Τι άλλο είδαμε? Είδαμε επίσης, είχα να πούμε την ατυχία ότι ο Ζώτα είχε μυϊκό και αποχώρησε και αυτό ήταν πλήγμα για τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, δεν ήταν πλήγμα. Ήταν ο καλύτερος, το πρώτο παιχνίδι ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και η λίστα, γιατί πήγε με ένα σεντερφόρο Ολυμπιακός. Η λίστα δεν περιλάβανε ούτε Γιάρεμτσουκ ούτε τον άλλον, δεν τον θυμάμαι τώρα. Που είχε δύο φόρο Ολυμπιακός, πήγε μόνο με έναν. Έφυγε ο Μασούρας.
1: Και ο Ρόκα που μπήκε ήταν.
0: Δραστήριος.
1: Συνέβαλε, ήταν δραστήριος. Ήταν καλός, δεν ήταν. Όπως επίσης καλός ήταν και ο Πόποβιτς. Στο διάστημα εκεί που έπρεπε ήταν, ναι, καλός. Τώρα από εκεί και μετά τον εξέθεσε στη φάση της σοφάρισης η άμυνα. Απουσίαζε ο Ρέτσος με τον
0: Πυρόλα.
1: Με τον Πυρόλα. Και εκεί άρχισε να παίρνει άλλη τροπή το παιχνίδι. Ήρθε και η αποβολή μετά του.
0: Και έδεσε το γλυκό εις βάρος του Ολυμπιακού.
1: Και μπράβο.
0: Ερώτηση.
1: Την έκανε την προσπάθεια. Αλλά γιατί όμως να φτάσει στο σημείο να χρειάζεται να πας στην Ολλανδία και να κάνεις ένα παιχνίδι Grand Guignol και να το πληρώσεις στο τέλος. Για ποιο λόγο? Όταν ναι, πέταξε στο λιμάνι 90 λεπτά παιχνιδιού.
0: Ερώτηση. Αυτή ήταν αποκλεισμός από την άσημη Νάι Μέχεν, όπως την προφέρουν αυτοί, μετά από 17 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη, είδε στο γηπεδάκι, λες και, ναι, έπαιζε στην Καλαμάτα 12.500 ήταν θεατών.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι επειδή υπάρχουν τώρα πολλές ημέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος, θα ανοίξει η συζήτηση και δημοσίως για το μέλλον του Μιντιλίπαρ ή δεν θα κάνει το λάθος ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή ενώ το πρωτάθλημα αρχίζει?
1: Εγώ εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει, δεν νομίζω ότι μπαίνει

0: με τη Λίβερ.
1: Άλλη ερώτηση τώρα. Οι παίκτες που θα έρθουν τώρα, είπε ένας οπαδός, τι ξέρετε γιατί δεν παίρνει παίκτη τώρα ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν ξέρει που θα παίζει. Τώρα που ξέρει που θα παίζει Europa League, θα φέρει παίκτες Europa League, δεν μπορεί να φέρει παίκτες Champions League τώρα. Τα είπε σωστά ο οπαδός αυτά, τα διάβασα.
0: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός, το μέγεθος του Ολυμπιακού και με την διαδρομή την ευρωπαϊκή που έχει, μην πετάμε τα ακυρώνουμε όλα και πετάμε στα σκουπίδια, ότι είναι κάτοχος ευρωπαϊκού τροπαίου ο Ολυμπιακός. Άρα το επόμενο βήμα του και ο στόχος του και η φιλοσοφία του και η φιλοδοξία του είναι να κάνει διαδρομή στο παραπάνω σκαλί. Ποιο είναι το παραπάνω σκαλί? Το Europa League. Δεν μπορεί να είναι, μπορεί να είναι παίκτες Champions League οι οποίοι θα παίξουν και Europa League. Θα είναι από το πάνω ράφι μεταγραφές.
1: Ναι,
0: θα είναι
1: αλλά οι καλοί παίκτες κοιτούν το Champions League πρώτα από την άλλη πλευρά. Δεν κοιτούν το Europa.
0: Ναι, ρε Δημήτρη.
1: Λεπτό θέμα αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ένας παίκτης ξέρει ότι μια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, παίρνει τίτλο στην Ελλάδα και θα παίξει ή Champions League ή Europa League, δεν θα, πώς να σου πω, δεν θα κάνει πίσω στην επιλογή του.
1: Ναι.
0: Θα έρθει, σου λέει, δεν θα βγει Champions League, θα βγει Europa League. Πώς να σου πω, στην κρίση του ποδοσφαιριστή, στους στόχους του, είναι φάμιλο, δεν είναι υποδέστερο.
1: Για να δούμε λοιπόν, έχουμε χρόνο, πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Περιμένω κάποια τοποθέτηση, κάποια διαρροή, γιατί είναι δύσκολο το βράδυ στην Ολλανδία. Θα έχω και τον Γιάννη Ράνιο σε λίγο. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει η διοίκηση του Ολυμπιακού αυτό τον αποκλεισμό από την άσημη Νάη Μέχεν Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιζε πολλά χρόνια.
0: Αυτό έγινε, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Έχουν συμβεί, άμα να τρέξεις στο αρχείο, στο παρελθόν, έχουν συμβεί αποκλεισμοί αλλεπάλληλοι σε πολλές ομάδες και ελληνικές έχουν πληρώσει, έχουν χάθει χρονιές δηλαδή από όλες τις ομάδες του Big Four που λέμε, τις ελληνικές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βεβαίως, εντάξει, ήταν σοκ αυτό που έγινε, αλλά όλα μες στο παιχνίδι είναι.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και το μέγεθος είναι για να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Ο οργανισμός είναι δυνατός, δεν είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας οργανισμός.
1: Εσύ λες ότι θα πάει ήρεμα η δουλειά και θα ενισχυθεί απλώς και θα πει στο πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι μια τοποθέτηση, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον.
0: Μα εκ των πραγμάτων είναι διεκδικητής από τη φύση του Ολυμπιακός. Όπως είναι και η ΑΕΚ, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν, ξεκινάνε δηλαδή κάθε χρόνο.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Με στόχο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και προχωράμε, φίλες και φίλοι. Ώρα μία και ένα πρώτο λεπτό. Υπάρχει κάτι από τη Μαρία Παπακύρτσου που επανήλθε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις έμαθε ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί, ήρθε και η Μαρία. Μαρία, ο λόγος σε σένα.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, ακούσαμε το Δημήτρη Μητροπάνου σε ένα τραγούδι βέβαια που είναι ιδιαίτερο, καθώς ο στίχος με το τσιγάρο στα χείλη αναφέρεται στον Κύπριο αγωνιστή Σολομό Σολομού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 3 μέρες, 14 του μηνός, καθώς σαν σήμερα έφυγε ο Τάσος Ισάκ από τους Γκρίζους Λύκους στη Βερίνια. Και μετά την κηδεία του Τάσου Ισάκ, ο Σολομός Σολομού πέρασε από τους Κιανόκρανους και είπε: αυτή τη σημαία εγώ θα την κατεβάσω, και ανέβηκε με το τσιγάρο στον ιστό, όπου τον δολοφόνησαν οι κατοχικές δυνάμεις. Και έτσι λοιπόν, μετά από λίγους μήνες, ο Άλκης Αλκαίος ποιητής, ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος και ο πάρα πολύ σπουδαίος ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος, με αυτή τη σκηνή γράφτηκε αυτό το τραγούδι: όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουν στα χείλη. 14 Αυγούστου 1996. Και 3 μήνες αργότερα είχαμε το δίσκο που κυκλοφόρησε για τον Σολομό Σολομού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε και τα αποτελέσματα μετά, να δούμε τι λέτε εσείς. Ο φίλος από τη Θάσο, ωραία η Θάσος, πάω κλεί Θάσος, σε καλό δρόμο είσαι. Πάμε στο Μάνο. Τι λέει ο Μάνος, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά τα κατάφερε, προκρίθηκε για την επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός και Όφη μπήκαν στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε αφού έφερε 2-2 με τον Παναθηναϊκό το τελευταίο παιχνίδι. Σε ένα διάφορο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο φίλης συμμετείχε πριν στην κουβέντα με τον Μιχάλη Γεωργο Θόδωρο, θυμίζοντας, για να θυμηθούμε, νίκησε αλλά υποβιβάστηκε για την Κόρινθο. Το Μιχάλη Γεωργο Θόδωρο λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το παρελθόν. Πάμε στον Νίκο, το σκευοφύλακα. Μεγάλη χαρά σήμερα. Θα περάσει η ΑΕΚ και θα πάρει όλα τα λεφτά του Champions League. Προσέξτε, δεν ισχύει αυτό που υπήρχε παλιά, το market pool. Έχει καταργηθεί αυτό. Ότι υπήρχε ένα ποσό και ήταν 2 ομάδες, και αν η μία δεν προκρινόταν, τα λεφτά όλα τα παίρνει η άλλη ομάδα. Αυτό δεν ισχύει, κύριε Νίκο. Στην ωραία Σύρο, όσα να πάρεις, θα πάρεις. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει σε μια εβδομάδα με τη Λεύσκη Σόφιας. Και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια και και η ΑΕΚ στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός ομίλους Face Europa League. Πάμε στον Τάσο. Λέει ο Τάσος: καλή εκπομπή. Κακός αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός, όμως πέρασε. Ο Ολυμπιακός άρρωστη εικόνα. Αργή ομάδα και ασύνδετη. Γενικό φαινόμενο στις ομάδες που ανήκουν σε ομίλους κτλ. Κανείς παίκτης δεν γνωρίζει ποια ομάδα ουσιαστικά ανήκει. Επικρατεί μια περίεργη κατάσταση στο Ολυμπιακό και φαίνεται στο γήπεδο. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Εποχή κουλουπού. Γνωρίζεις, οφείλεις να είσαι έτοιμος. Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Φεύγουμε από τον Τάσο. Πάμε στον Αλέξη. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό. Πώς μας έβγαλε την ψυχή. Τι πιστεύεις, θα περάσει την Μπεσίκτας? Κοίταξε, αν αποκλειστεί η Μπεσίκτας, θα αποκλειστεί και ο Παναθηναϊκός από την Μπεσίκτας. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί είναι 2 παιχνίδια. Αν ήταν ένα, δεν γίνεται. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος να αποκλείσει την Μπεσίκτας. Τώρα, ποια είναι αυτή η τσέχικη ομάδα? Δεν την ξέρω, πρώτη φορά την ακούω. Εύχομαι να μην την υποτιμήσουν και χύσουν το γάλα. Θα τα πούμε όμως αύριο, θα αναλύσουμε λίγο αυτή την ομάδα. Θα ψάξω και κάποιον από την Τσεχία να δούμε τι ρόλο παίζει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο. Αξιοσημείνητη προσπάθεια του κυρίου να καλύψει τα τραγικά λάθη της διοίκησης του Ολυμπιακού. Εντάξει. Αποστόλης Έγιο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το σκεφτεί με το Μεντιλίμπαρ, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια και πάει για πολύ λιγότερα. Ο Μεντιλίμπαρ όλα μας τα είπε, εκτός από πότε θα μας αδειάσει τη γωνιά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το σκεφτεί, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια. Κώστας Παναθηναϊκός. Μπράβο Μίλτο Τεντόγλου, μπράβο Μαρία Παπακυρίση, που έφερε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Σε αποθεώνουν. Είχα πει πριν μια εβδομάδα πως μία μπορεί και 2 ομάδες θα αποκλειστούν και έπεσα μέσα. Κάνοντας ζάπινγκ μετά το τέλος των αγώνων εκεί στο Μέγκα, άκουσα πολλά μυρολόγια από συναδέρφου σου. Είδα και τον κύριο Σπάθα σε μια γωνία με μαύρο κουστούμι, σκυφτό. Δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Τώρα, σε αυτό που είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό, δεν θάμπωσε.
Αλλά αυτό μετρά αρχές Αυγούστου, είναι η πρόκληση για να μην αδικό και τον Ίστρουπ, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε δηλώσει να ξέρει ότι πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά των προκριματικών παρά όταν μπει στη League Phase, όπου θα είσαι ήρεμος, ενώ δεν συγχωρείται το λάθος. Έχασες, αποκλείστηκες.

Καθώ την καλησπέρα μου και στου ακροατέ και ακροάτρε στα στήρα Εύβοια. Σήμερα δε είδα από κοντά και την Αγία Μαρίνα. Δεν ήξερα την Αγία Μαρίνα Αττική που φεύγουν τα καράβια. Λοιπόν, να λοιπόν μάθαμε την Αγία Μαρίνα. Φεύγουμε από τον Κώστα. Πάμε στο Γιάννη. Έχει μια φωτογραφία του Μιντιλίπαρ και του Μαρινάκη. Και μου θυμίζει ότι έχει κερδίσει η Μπεσίκτα στο πρώτο μάτς. Μόνο με θαύμα θα αποκλειστεί. Άρα ο Πάο θα πάει στη Τσεχία. Ναι, είναι και ωραία εκδρομή η Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Τσεχία κατά 99,9,9. Μπεσίκτα, πολύ καλή ομάδα για την εποχή. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Πάμε στον νέτερο Γιάννη, αυτό ήταν ο κ. Καραγιάννη. Καλημέρα. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη καταστροφή για τον Ολυμπιακό να παίξει στο Europa. Συμφωνώ. Ίσως να είναι και καλύτερα. Συμφωνώ, γιατί στο Champions το πολύ πολύ να πήγαινε μέχρι 24. Συμφωνώ. Καταρχάς, εγώ λέω ούτε στην Europa να μην πάμε. Conference. Μια χαρά κυπελάκι. Το Τσίπρας και ο Ολυμπιακός μπορείς και να φτάσεις πολύ ψηλά και να το πάρεις. Γιατί έχει πολλοί ομάδες μέτριες. Έχουν πάει όλοι στο Champions και στο Europa. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για Champions. Να μην λέμε τώρα τι να είναι. Δείτε τον ΠΑΟΚ. Παλεύει πόσα χρόνια. 15 χρόνια και δεν έχει καταφέρει να πάει Champions. Παλεύει εκεί. Δίνει λεφτά από εδώ, από εκεί με τίποτα. Πάμε λοιπόν. Αλέξη, συμφωνώ από την Πρέβεζα. Όχι. Αλέξη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα αμυντικό καλό, ακόμη και ένα επιθετικό δυνατό, όνομα κλάσου. Και άλλο επιθετικό. Πάντως είδατε σήμερα που μπήκε ο Λιβάη. Πόσο φάνηκε ότι είναι σε κλάση με τον Ραστόντερ, για τον οποίο δαπανήθηκαν 4 εκατομμύρια στην Τούρνα, αυτά που λέγαμε. Καλός ο Ραστόντερ, αλλά για τρίτος επιθετικός. Αλλά για τρίτος και 4 εκατομμύρια πολλά είναι. Άρα αφού δεν τα δίνουμε εμείς, απλώς εμείς σχολιάζουμε. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός. Από τότε που ο Μαρινάκης προεδρεύει και σε άλλες ομάδες, ψωνίζει από τα κάτω ράφια. Οι ευθύνες μετακυλίονται στον προπονητή. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη. Έμπαζε κι αυτός, αλλά είχε παίκτη με προσωπικότητα και εγωισμό που πήραν το παιχνίδι. Πρέπει όμως να μην συγκρίνουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί ο Μένος Ολυμπιακός έπαιζε για το Champions League με την τρίτη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την τρίτη του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος. Μη συγχαίετε τις αντιπάλους. Δεν έχει σχέση CSKA με την Nijmegen. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειόταν και προκρίθηκε στο Ζόρι και στο Τσακ, θα ήταν μεγάλη γκέλα. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Έτσι. Μην τα συγχαίετε αυτά, σας παρακαλώ. Άλλο επίπεδο είναι η Μέγκεν. Πολύ χαμηλό επίπεδο της ΣΕΚΑ 1948. Είδατε στο γήπεδο, οι 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού υπήρχαν. Δεν έχει και φιλάθρος κάνει η ομάδα. Λοιπόν. Αλλά εγώ, αν ήμουν προπονητής, θα πήγαινα τσιμπούσα το φαλακρό εξτρέμ της Βουλγαρίας. Είναι διεθνής. Ο Ρούσεφ. Είχε και ακόμα τον Διάλο που έβαλε τον γκολ. Είχε και άλλους 2-3 παίκτες. Πολύ φθηνούς. Αλλά στην Ελλάδα ξέρετε τι γίνεται. Δεν ψωνίζουν ακριβά, Μαρία. Δεν ψωνίζουν φθηνά. Έχεις δει καμιά μεγάλη ομάδα να ψωνίζει με 200.000. Όχι, πρέπει να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Γιατί άραγε, θα μπορούσε να μου απαντήσει κάποιος. Γιατί μια ομάδα δεν παίρνει ένα παίκτη με 200.000. Όλοι οι παίκτες αξίζουν 5 εκατομμύρια και 10. Ε, γιατί καμιά ομάδα μεγάλη της Ελλάδος δεν παίρνει ένα παίκτη με 200.000. Με 300. 100-500 δεν ψωνίζει κανείς. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος σε αυτό το quiz. Προχωράμε. Δηλαδή, λέει ο κύριος Καραγιάννης, τώρα την ΑΕΚ θα τη δίνει το Μεγκά. Πω, λέει, τι έκανε ο Σούπερ Μάριο. Ναι, το Μεγκά έχει το Champions League, αν δεν απατώμε. Θα δίνει την ΑΕΚ. Θα δίνει την ΑΕΚ. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάω να δω τώρα τα μηνύματά σας στο άλλο κομμάτι που δεν έχω ανοίξει. Να δω τα SMS. Λοιπόν, ο Τεντόγλου Πομάσκι, ναι. Τι μήνυμα είναι αυτό τώρα? Πάλι τέτοια, ρε κύριε. Μην στέλνετε μηνύματα, σας έχω πει. Μην τα στέλνετε τα μηνύματα. Κάντε κάτι άλλο. Στείλτε στο TV Zapping. Τι τα στείλετε τα μηνύματα αυτά? Έχετε θέμα μεγάλο. Πηγαίνετε, πιείτε πορτοκαλάδα κλιάφα. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Να, η Μαρία που πίνει κλιάφα, ποτέ δεν γράφει τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας το έχω πει 1, 2, 3, 150. Μην στέλνετε μηνύματα. Πηγαίνετε πρώτα, πιείτε πορτοκαλαδίτσα και σε μερικά χρόνια έρχεστε εδώ και μας λέτε ναι, είμαστε OK.
Το Μαρκό έκανε καλύτερες μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Παίκτες σαν τον Ρόκα, Μαφέο, Σμάιλοβιτς και Πόποβιτς δεν είναι για την Ευρώπη. Ναι, 4-16. Ο Μαρινάκης τον διέλυσε τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι ομάδα, λέει ο κύριος 4-16. 2-28. Βάστα coach, λέει ο Μπίλι από το ωραίο Κιάτο. Για ποιον, κύριε προπονητή, για ποιον να βαστήσει ο coach, ο Μεντιλιμπάρ? Ναι, παιδιά, για να δούμε, θα αντέξει ο κύριος Μίντι? Είναι δύο εβδομάδες τώρα αυτές, παιδιά, είναι δύο εβδομάδες, μεγάλες εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, μια μας έβαλε την ψυχή ο Παναθηναϊκός, μας διέλυσε αύριο το βράδυ. Ναι, αύριο το βράδυ έχουμε την τελευταία εκπομπή 12-2, γιατί μετά πρέπει και εμείς να πάμε να απλώσουμε το κορμί μας, παιδιά, σιγά σιγά. Τραγουδάκι, κυρία Παπακυρίτση. Μέσα στο χαμόγελο, στην προκρίτικη ο Παναθηναϊκός και λάμπει, λάμπει το στούντιο. Πάμε, τραγουδάκι, μην πει κανείς, έχουμε δρόμο ακόμη.

0: Λοιπόν, τι λέτε τώρα σιγά σιγά να πάμε μια βόλτα στην Ολλανδία, να πάρουμε το τελικό σχόλιο από τον άνθρωπό μας, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, και να μας πει και πού είναι αυτό το Ναϊμέχεν, γιατί πρέπει να είναι προς τη Γερμανία νομίζω, στην Ολλανδία, στις κάτω χώρες που σήμερα πήραν την πρόκληση αυτή και όχι η ελληνική ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Ράνιο, να το πούμε καλό βράδυ, εκεί πρέπει να είναι και μια ώρα πίσω. Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα. Από την κεντρική πλατεία του Ναϊμέχεν, που γιορτάζουν, πανηγυρίζουν όλοι εδώ πέρα την πρόκληση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι και μικρό πράγμα, μετά από 17 χρόνια, να διεκδικεί και να έχει τις όποιες πιθανότητες απέναντι στην Μπόντογκλιν και να βρεθεί μετέπειτα στη League Face του Champions League.
0: Για βάλε μας το κλίμα. Η πόλη που είδε εκεί, πόσους κατοίκους έχει, 50.000, 60.
1: Είναι από τις πόλεις που εκεί πραγματικά σε εντυπωσιάζει, να σου πω την αλήθεια, ναι. Όχι με την πρώτη αλλά με τη δεύτερη ματιά.
0: Ναι.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ήρθε και θα φύγει αύριο με πτήση τσάρτερ μέσω Ντίσελντορφ, που είναι στο πιο κοντινό αεροδρόμιο.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια γραφική, πολύ ωραία κομμόπολη. Έχει αρκετά πανεπιστήμια, αρκετούς νεαρούς βεβαίως. Είναι μια μισή ώρα περίπου με το τρένο από το Άμστερνταμ. Και αποτελεί και το κόμβο πάρα πολλών τουριστών που θέλουν να συνδυάσουν σε διάφορες περιοχές και της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Είναι η παλιότερη πόλη της Ολλανδίας και έχει έναν ποταμό, τον Βάλ, ο οποίος φαντάσου ότι σε πλάτος η απόσταση των δύο ακτών είναι περίπου στα 400-500 μέτρα. Και
0: πολύ
1: πάνω
0: ωραία.
1: Σε αυτό το ποτάμι έτσι χτίζει όλο αυτό το...
0: Το σκηνικό. Ναι. Και τώρα πλέον έχει και μια ομάδα που κάνει βήματα πρόοδου και απέκλεισε τον Ευρωπαίο Ολυμπιακό πολλά χρόνια στο Champions League Ολυμπιακό. Πώς συνέβη αυτό, Γιάννη?
1: Καταρχάς ήταν εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα. Άλλο να το ακούς, άλλο να το περιγράφουν, άλλο να το έχεις δει από την τηλεόραση. Ειδικά το δεκάλεπτο πριν βγουν οι ομάδες, είναι πραγματική γιορτή. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παράγοντας μικρομεσαίας ελληνικής ομάδας θέλει να δει πώς μπορείς να προοδεύσεις, πώς μπορείς να προχωρήσεις και να έχεις και οικονομικά ωφέλη, πρέπει να κάνει μια βόλτα προς τα δω. Να καταλάβει πώς λειτουργεί και το marketing και πώς οι δεσμοί της πόλης με την ομάδα είναι αδιαίρετοι. Από το πρώτο λεπτό έβλεπες όλο το γήπεδο να είναι όρθιο, να ενθαρρύνει, να υποστηρίζει, ακόμα και τη στιγμή που η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Αλλά μια Ναϊμέχεν που ήταν σφιχτή, ήταν πιο compact ομάδα, πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με έναν Ολυμπιακό που ακόμα ψάχνεται. Είτε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός, είτε γιατί η προετοιμασία του ακόμα είναι ημιτελής, είτε χίλια δύο πράγματα. Έχουν γίνει λάθη και από το Μεντιλίμπαρ, έχουν γίνει λάθη και από τους παίχτες. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά του Ολυμπιακού εάν δεν μάθει από αυτά που έπαθε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή το πώς χειριζόμαστε παίχτες, και σε ομαδικό, το πώς λειτουργούμε ανασταλτικά ή μεσοεπιθετικά. Είναι κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι η ομάδα θα είναι όπως πρέπει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί και στα φιλικά παιχνίδια υπήρχαν οι πρώτες ενδείξεις και τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα ήταν πολύ κάτω από τα στάνταρ του Βάσκου. Είναι αλήθεια όμως ότι ο Ολυμπιακός είχε και αντικειμενικές δυσκολίες σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει ότι δεν πάλεψε το παιχνίδι. Μόθησε όσο μπορούσε. Δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Με το καλημέρα του αγώνα, μάλλον με το καλησπέρα, στο πρώτο δεκάλεπτο χάνει τον Ζώτα με μυϊκό πρόβλημα. Ένας κομβικός παίκτης για τη μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία για πρώτη φορά ήταν τριπλέτα πορτογαλική σε αρχικό σχήμα. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί με τον Ολυμπιακό. Κέρδος ήταν ο Γουστάβο Σά, που έδειξε με την πρώτη του εμφάνιση πίσω από παιχνίδι ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Από δική του αυτή τη βγήκε τον γκολ. Και βεβαίως το γεγονός ότι έπαιζε από το 80 και στην παράταση, με παίχτη λίγότερο λόγω αυτή τη απερίσκεπτη ενέργεια του Φορτούνη. Να πάει στο κέντρο και να χτυπήσει τον αντίπαλό του, αφελά του βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Και η εμπειρία, η ποιότητα ενός τέτοιου παίχτη σε βάζει να προφυλαχτείς και να το δεις διαφορετικά. Και μιλάμε για μαρκάρισμα στο κέντρο τώρα.
0: Για να για την κλάση του δεν επιτρέπεται.
1: Επίσης, για μένα φάνηκε το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω πόσο ανέτοιμος μπορεί να είναι ένας από τους τρεις επιθετικούς, είτε λέγεται Κλέιτον, είτε λέγεται Ταρέμι, είτε λέγεται Γιάρεντου. Δεν μπορείς να έχεις αυτά τα δύο παιχνίδια μόνο με έναν επιθετικό την ομάδα, για την ακρίβεια με 1,5, γιατί υπολόγιζε ότι αν κάτι δεν πάει καλά με τον Ελκαμπή, να τον καλύψει ο Ζώτα. Και πώς είναι τα πράγματα, Ζώτα τραυματίστηκε, ο Ελκαμπή χρειαζόταν και αυτός ανάσες μετά το 75-80 στην παράταση ενδεχομένως και δεν υπήρχε επιθετικός.
0: Αυτό είναι λάθος προσέγγιση και δεν ξέρω ποιος θα το χρεωθεί. Αυτό το δεξί, το center for με ένας και ποιο άλλο λάθος ήταν και αριστερό μπακ έναν, δεν έχει.
1: Αυτό, κοίταξε, από τους συνόμους που έχει έρχεται η πώληση ενός παίχτη, δεν μπορείς να πεις όχι τη στιγμή που δεν υπάρχει αριστερό μπακ. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Εκεί δεν θεωρώ την ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, γιατί έτσι όπως είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του άλλου, όμως, όταν έχει τέσσερις επιθετικούς και παίρνει έναν, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Mm. Επίσης, για μένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι είναι πολύ κάτω του μετρίου, ίσως που πιάνει τη βάση ο Τσικίνιο. Ένας παίκτης που, κατά άποψή μου, επί Μεντιλίμπαρ είναι πιο επιδραστικός ακόμα και από τον Ελκαμπή, όσο και αν σε κάποιους ξενίζει αυτό. Αν δούμε τα νούμερα της. Τους αριθμούς που δείχνουν assist, goal, τρεξίματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πέφτει ο Τσικίνιο, πέφτει και ο Ολυμπιακός συνολικά. Και σήμερα αυτά τα 20-25 λεπτά που έπαιξε ήταν πάρα πάρα πολύ κακός. Δεν μπορούσε να περιμένει κάτι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση να βοηθήσει. Είδαμε τον Μουζακίτη να γίνεται αλλαγή στην αλλαγή.
0: Και αυτό και είναι οξύμορο, ναι.
1: Οπότε τα βάζουμε όλα σε ένα για να δούμε τελικά ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να διορθωθεί, γιατί θέλει τουλάχιστον 4 μεταγραφές σε συνειδητό και με παίκτες που θα φύγουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ο επαρκής χρόνος να απομειωθούν γρήγορα τα νέα πρόσωπα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν και έχει μπροστά τουλάχιστον ένα μήνα μέχρι να δει τι θα κάνει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με τη λήξη του Europa.
0: Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος τα παιχνίδια της Εθνικής των Εθνικών Ομάδων δεν είναι αρχές Σεπτέμβρη, είναι τέλος. Άρα αρχίζει το πρωτάθλημα, έχει μια ροή μέχρι 20 Σεπτέμβρη. Μετά είναι οι δύο εβδομάδες της διακοπής. Άρα οι ομάδες, αφού τελειώνουν και τις μεταγραφές στις 11, αν δεν απατώμε, έχουν αυτό το χρόνο, όπως σωστά προανέφερες. Καλά θα έρθουν αυτοί. Θέλουν και χρόνο προσαρμογής. Ερώτηση: εκεί τώρα στα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά, μετά τη συνέντευξη τύπου, παρατήρησες κάτι? Γιατί όλοι τώρα συζητούν τι γίνεται με media, αν θα ανοίξει θέμα ή όχι.
1: Για την ώρα δεν μπορώ να σου πω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Και περισσότερο προσπαθεί να καταλάβει και να αποκρατήσει λίγο από αντιδράσει ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Σωστό.
1: Και ενδεχομένω και αύριο που θα είμαστε και με την ομάδα περισσότερη ώρα και συμπληρώνεται, ίσω στι συζητήσει, ακόμα και στι αντιδράσει, μπορεί να καταλάβει φορά περισσότερα πράγματα. Τώρα και η πατάτα, όπω λέμε, ναι, μετά από έναν αποκλεισμό, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε γενικότερα για το μέλλον του φετινού Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση: υπάρχει ενημέρωση από το ιατρικό τμήμα, από τον εξαίρετο γιατρό, τον κύριο Θεό, μυϊκός είναι του Ζώτα.
1: Τον οπίστιο μοιραίο είναι η πρώτη διάγνωση και φάνηκε αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τι μου έκανε εντύπωση, τη στιγμή της αλλαγής.
0: Ναι.
1: Βγαίνοντας, πονούσε ο παίχτης.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ακούσε πάρα πολύ έντονο ύφος από το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, του τάχωσε, του τάχωσε, ναι.
1: Ναι,
0: το τάχω.
1: Όπως επίσης άλλα δύο πράγματα που θα έχω να θυμάμαι από το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Τη στιγμή που είναι να μπει ο Εμπρέ Μορ, δεν ξέρω αν, γιατί δεν είχα monitor μπροστά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Καθυστερεί να μπει, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της αλλαγής, γιατί είχε τραυματιστεί η παίχτης. Και υπάρχει ένα πρόβλημα για να βγει το σκουλαρίκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο τράβηγμα έχει ματώσει το αυτί και έχει μπει με στρατσιρότο.
0: Από τα. Ναι.
1: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην αρχή, για να κλείσω λίγο και με την ΑΕΜΕΚ, γιατί είναι και μια συλλογή εμπειριών αυτά τα οποία ζουν και τα ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά με τα ταξίδια τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα αγαπημένο ζωάκι, την Πάπια.
0: Ναι.
1: Είχε γεμίσει με πάπιες, δηλαδή ξεκινώντας το παιχνίδι είχαν ένα κορεό με πάπιας. Ξαφνικά κατεβαίνει η πάπια, εμφανίζεται η μπάλα του Champions League,
0: ναι,
1: και η πάπια γίνεται χήνα, όπου τις έχουν βάλει, φαντάσου ένα τεράστιο τώρα, ένα τεράστιο εισιτήριο πρόκρισης και λέει να είμαι και. Και το συνδυάζουν, ναι, ότι είναι η πρόκριση που θα πετάξουν μαζί με τα παπάκια και τα λοιπά, που ήταν χοινό παπά, εν πάση περιπτώσει, ναι, κάπως έτσι. Αυτά τα ιδιαίτερα, τα λίγο, ναι, γραφικά για κάποιους, αλλά τουλάχιστον λίγο ρομαντικά περισσότερα από τα υπόλοιπα που λέμε σε μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κλαμπ.
0: Πολύ ωραία. Απλώς να θυμίσουμε ότι η καλή ψητή πάπια είναι στα Κινέζικα, έτσι. Μην μπερδευτείτε, παιδιά. Αυτές είναι οι πάπιες ποταμίσιες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Καλό ξημέρα, Γιώργη. Γεια χαρά.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Ράνιος που μας μετέφερε το τι είδε στην Ολλανδία, στον Νάιμέχεν, όπως προφέρεται. Και αύριο θα προσπαθήσω να έχω έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Ολλανδίας, τον κύριο Στέλιο Μπέκα, πρόεδρο του φύλακα του Μακεδονικού και του Άριος, με ιδιαίτερη σχέση με την Ολλανδία, να μας σκιαγραφίσει λίγο το προφίλ της άσημης Νάι Μέχεν, η οποία μετά από 17 χρόνια εξήλθε στην Ευρώπη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πολλά χρόνια Champions League, μεγάλες νίκες, και έκανε την έκπληξη η Νάι Μέχεν. Να δω λίγο μηνύματα και μετά να πάμε τραγούδια. Λέει ο Αποστόλης, αφού λες άσημη και άσημη, μπερδεύουν τα μοίρα με την πορτοκάλια. Άσημη είναι η Νάι Μέχεν, Αποστόλη, μια πόλη 50.000 κατοίκων. Πριν 17 χρόνια, όταν εσύ ήσουν 25, είχε βγει στην Ευρώπη. Τι να λέμε τώρα, μεγάλη έκπληξη. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτός ο Κάγκουα που πήρε ο Παναθηναϊκός, θα μπορεί να παίξει ο Κάγκουα στην, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, στη ΦΕΙΣ, να τελειώνει και τα δύο μάτς με Τσέχους και μετά. Ερώτηση. 11 με 2 θα υπάρχει κάποιος να κάνει εκπομπή να μας κρατάει ωραία παρέα? Καλή διακοπή, ευχαριστώ Αλέξανδρε. Τώρα επειδή αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, δεν ξέρω, μου φαίνεται ωραία τραγουδάκια θα έχει μετά τις 12 μέχρι την Κυριακή, και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στο κλίμα. Εντάξει, διακοπές είναι, ο κόσμος πάει πάει έρχεται. Στην ωραία Πρέβεζα, φεύγω από τον Πρέβεζιάνο τον Αλέξη και πάω στον Αναστάσιο. Μια Αναστάσια Διαμαντόπουλε. Είχα κουβέντα με ένα μεγάλο κύριο για την εικόνα του Ολυμπιακού. Παλιά είχε παίκτες που έπαιζαν τρομερό ποδόσφαιρο, προσέφεραν θέμα και αγαπούσαν τη φανέλα. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, ο Ολυμπιακός παίζει σκοράροντας 1-2 γκολ μέσω όρο. Άχαρο ποδόσφαιρο. Μια γενική εικόνα για μια ομάδα που μοιάζει χωρίς συνδετικούς κρίκους. Πάρα πολλά χρήματα ξοδεύει για ξένους, οι οποίοι ομοιάζουν με δρομείς. Έρχονται, παίρνουν τα λεφτά και ό,τι γίνει, γίνει. Το πάθος του Ριβάλτο, του Τζοβάνι, του Γκαλέτη και τόσων άλλων δεν έχει ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια, νομίζω, λέει ο Αναστάσιος. Πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι όλα αλλάζουν, μόνο η γλυκύτητα και η ωραία εμφάνιση Μαρίας Παπακυρίτση δεν αλλάζει. Δηλαδή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Γι' αυτό και οι προπονητές δυσκολεύονται. Και οι προπονητές είναι φύγε, έλα εσύ. Πρέπει να το αποδεχτείτε αυτό. Όσοι έχετε μνήμες παρελθόντος, πρέπει να τις σβήσετε. Μην περιμένετε τώρα, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα και έχουμε πολλές αλλαγές. Είναι το μάρκετινγκ. Πολλές μεταγραφές γίνονται για να γίνονται. Εδώ υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει καθόλου τα τελευταία 4-5 χρόνια και κάνουν μεταγραφές. Πώς κάνεις μεταγραφή αφού δεν έχεις παίξει? Δεν υπάρχουν κριτήρια που υπήρχαν παλαιότερα για τις μεταγραφές. Τώρα το κριτήριο είναι σε ποιο γραφείο μάνατζερ ανήκεις, ποιον έχεις μπάρμπα, ποια εταιρεία σε ακολουθεί, τι γίνεται με το Instagram, τι γίνεται με τις άλλες εταιρείες κτλ. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια πλέον για τις μεταγραφές. Οι προπονητές δεν τους ρωτάνε τώρα. Άμα θέλεις, σου λέει, θέλεις. Δεν υπάρχει τριετές πλάνο, πενταετές πλάνο κτλ. Οπότε όλα είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό και έχουμε αυτά. Οι άλλες ομάδες στην Ευρώπη έχουν άλλους σκοπούς. Οι Ολλανδικές, ας πούμε, είναι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα εμπορικού χαρακτήρος. Δηλαδή, παίζουν 4-3-3 και κοιτούν να σκοράρουν για να πάρουν τη μεταγραφή στο επόμενο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα θέλουμε από τον Αύγουστο να παίζουμε μπαλάρα, αλλά το μυαλό τους, όπως είπε και ο κ. Καχρημάνης, αυτοί το έχουν στο πρωτάθλημα. Ενώ η Νάι Μέγεν το έχει, δεν το έχει στο πρωτάθλημα. Η Νάι Μέγεν έχασε προχτές από την Del Star 2-1, αλλά νίκησε τον Ολυμπιακό της Ευρώπης και τον πέταξε εκτός. Γιατί το μυαλό της Νάι Μέγεν ήταν στην Ευρώπη, δεν ήταν στο πρωτάθλημα. Το μυαλό του Ολυμπιακού είναι το πρωτάθλημα, είναι η ψύχωση αυτή. Θέλουμε πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είναι το focus. Η Νάι Μέγεν έκανε τρεις μεταγραφές. Πήρε και τον Ντάντιτς στα 36, το είδατε, προσέφερε και αυτός. Δεν έβαλε 40 παίκτες μέσα. Όσους προπονούσε ο προπονητής πριν 40 μέρες, αυτούς έβαλε. Ο Ολυμπιακός είχε την προηγούμενη εβδομάδα μια ενδεκάδα που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ η ίδια η παίκτη, δηλαδή δεν είχαν καθόλου παρελθόν μεταξύ τους. Ενώ όπως έχουμε πει, Μαρία, έτσι, το ρητό το ξέρεις. Έτσι, ο άντρας πρέπει να έχει παρελθόν και η γυναίκα μέλλον. Ποτέ όμως το ανάποδο. Γελάει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο άντρας πρέπει να έχει παρελθόν και η γυναίκα μέλλον. Όχι το αντίθετο. Λοιπόν, γελάει. Δηλαδή, ο κ. Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε μια εντεκάδα που δεν είχαν παίξει μεταξύ τους οι ίδιοι για δύο φιλικά. Σήμερα επίσης πάλι τα ίδια. Δηλαδή κάτι συμβαίνει. Δεν είσαι καλό φεγγάρι ο κόουτς. Για να το κλείσουμε. Ασθμένοντας ο Παναθηναϊκός πήρε δύο προκρίσεις με μεγάλο μπάτζετ απέναντι σε ομάδες άσημες, σε ομάδες χωρίς μπάτζετ και προχωράει ασθμένοντας για την επόμενη. Και ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που είναι σε πόλεμο, την Δυναμό και την δεύτερη αναμέτρηση έχει χάσει από την Άντερλεχτ. Και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δούμε κατάματα το θέμα. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά που ξέρει, όχι λόγια. Και εγώ έπεσα έξω με την Αϊμέχεν. Είχα πει πριν 10 μέρες και σκεσένα Αϊμέχεν. Διότι δεν γνώριζα. Αλλά εγώ οφείλω να μην γνωρίζω. Δεν είμαι ο σκάουτερ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι η Αϊμέχεν. Σε δύο μάτς, ένα χ και μία ήττα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τραγουδάκι, ποιο είναι, Μαρία? Ποιο είναι το. Δημητρά. Ναι, να ακούσουμε έναν καλό ερμηνευτή. Επανερχόμαστε με φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Ξημερώνει 12 Αυγούστου 2026, τρεις μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Λέει η Ευαγγελία, φίλη του Ολυμπιακού. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Φάνηκε από την αρχή ότι δύσκολα θα περνούσαμε σε μια δύσκολη έδρα και μάλλον του ήθελαν πιο πολύ οι Ολλανδοί. Για μένα, ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Ροντινέ, γιατί αυτός φαινόταν ότι το πίστευε. Εύχομαι καλή Παναγία με υγεία. Χαιρετίζω την Ευαγγελία από το Αυλωνάρι. Φεύγω και πάω στο Θανάση. Πρέπει να φύγει αύριο, γιατί κάνει μεγαλύτερο κακό, ενώ είναι ο μοναδικός προπονητής στη γη που δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Βάζει θέμα τώρα με τη Λίμπαρο Θανάση ο Πανάγος. Μάλιστα, ο Αποστόλης συνεχίζει τα γραφόμενά του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, λέει, δέχτηκαν κάρτες γιατί έβαζαν τα πόδια τους σε δεύτερη στη διεκδίκηση. Εντάξει, αυτό με το Φορτούνι ήταν χαρακτηριστικό. Επειδή είναι αργός, δεν ήθελε να τον πατήσει τον αντίπαλο. Και μάλιστα με ένα βίαιο χτύπημα. Την μπάλα ήθελε, αλλά επειδή είναι αργός, ο άλλος ήταν πιο γρήγορος, τον βρήκε με σκαριά εκεί. Και ο διαιτητής δεν έδωσε κοκκινή. Ο Βαρίστας τον κάλεσε. Αυτό δείχνει ανέτοιμος παίκτης από κάποια στιγμή και κουρασμένος. Ο Φορτούνης χάνει το κοντρόλ και πάει να διεκδικήσει. Ακριβώς. Απλώς είναι αργός ο Φορτούνης. Περάνε και τα χρόνια. Τι να κάνουμε. Απλώς εκεί έπρεπε να μαζέψει το πόδι του. Είναι τόσο απλό. Εχθές που διάβασα στο ίντερνετ για την ΑΕ μέχρι, του έλεγε, ναι, 172.000. Εγώ νόμιζα ήταν 60. Κάποτε είχαμε χάσει από κάτι καρδούλες. Οι Αποστόλες υπονιθυμίζουν την Χέρεμφέιν. Ναι, αλλά είχε πολύ καλή ομάδα τότε εκείνη η ομάδα. Μου φαίνεται το 7 της ήταν Φιλανδός. Δεν ήταν ο Ρόμεντρα που ήταν Δανός. Θα θυμηθώ. Δηλαδή να ήταν ο Ρόμεντρα, αλλά όχι. Όχι. Λοιπόν, να πάω τώρα στα μηνύματα. Γεια σου, πες το Αποστόλη από το Αιγαίο. Ο Παναγιώτης είναι η καλύτερη ομάδα από την Ναϊμέχη, λέει ο Μπίλι. Όχι, ο Παναγιώτης θέλει πολύ δρόμο ακόμη. Πολύ δρόμο. Ναϊμέχη είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Και εγώ την είχα υποτιμήσει γιατί δεν ήξερα. Αλλά όπως λέει ο σοφός Τέλης Μπατάκης, να του πούμε και καλό ταξίδι αύριο που πάει στο Μόναχο και θέλει να πάει και στο Σάλτσμπουργκ, γιατί 10 η ώρα είναι ο μεγάλος τελικός, το πρώτο κύπελλο της Ευρώπης. Παρί Άστον Βιλά. Ότι Δημήτρη μου λέει, όταν μια ομάδα βγαίνει τρίτη στο Ολλανδικό, δεν βγαίνει από σύμπτωση. Κάτι καλό κάνει. Μην βλέπεις τον Άγιαξ που έχει πέσει και δεν είναι σε καλό μόντε εδώ και 2-3 χρόνια. Να λοιπόν που απέδειξε να η Μέχη ότι δεν ήταν τυχαία τρίτη. Επίσης αυτό μου το είχε πει όταν η ΑΕΚ νίκησε τη Σεντ Ρούιντεντ, μια άλλη μικρή πόλη στο Βέλγιο, που και αυτή βγήκε τρίτη και δέχτηκε 3 γκολ στο τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ. Η ρίζα του παράδοτο να σας πω, η Σεντ Ρούιντεν διοικείται από Ιάπωνες. Είναι ιαπωνικό μαγαζί. Ιάπωνες μεγαλοδιοκτήτης, Ιάπωνες παίκτες. Λοιπόν, και μια ιστορία 100 ετών και βγήκαν στην Ευρώπη τώρα. Δέχτηκαν 3 γκολ από την ΑΕΚ, ήταν καλή ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα του Βελγίου και του Ολλανδικού δεν είναι πρωτάθλημα της πλάκας. Οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο με σκοπό το γκολ για να πάρουν τη μεταγραφή στο επόμενο πρωτάθλημα. Εμείς δεν ξέρω γιατί παίζουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας. Και πάω και στα έρμα τα email, Μαρία μου. Ωραία το μαλλί, εντάξει, κομμότρια καλή. Α, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Λίγα λεπτά μετά το γκολ του Λιβάη Γκαρσία, ο Νίστρουπ έβγαλε επιθετικό και έβαλε αμυντικό. Πρέπει να μας πει ο προπονητής γιατί επέλεξε αμυντικό προσανατολισμό με μια ομάδα από τη Βουλγαρία και επιζώγει με μεγαθύριο. Επίσης, ο σχολιαστής έλεγε ότι είχε έμπνευση και έβαλε το Λιβάη. Ναι. Κοίταξε, το Λιβάη τον έβαλε γιατί είναι ο καλύτερος που έχει ο Παναθηναϊκός. Έστω και ανέτοιμος. Το παιδί είχε παίξει ένα φιλικό, όπως είπαν, πριν έναν μήνα. Αλλά το παιδί στο πλασέ έδειξε ότι το κατέχει. Απλώς ο Λιβάη δεν ξέρουμε εάν έχει αφήσει πίσω του τους τραυματισμούς, τους μυϊκούς. Θα παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, θα παίζει με διακοπές. Αλλά ο άνθρωπος έχει φοβερό άλμα, φοβερή
κίνηση. Ο Αλμέιδα τον μετέφερε στον άξονα, ήταν εξτρέμ και πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. Πολλά λεφτά βέβαια, αλλά τι να κάνεις. Διότι ο Ραστόντερ, Σκοπιανός από το πρωτάθλημα Ελβετίας. Τι να σου κάνει το παιδί, μια φορά έβαλε κάποια γκολ, πήρε μεταγραφή. Τρίτος επιθετικός τον πήρε. Ο Ντέζερς είναι ένας καλός επιθετικός. Μάλιστα, ωραία σκόραρε σήμερα αφού το έκανε δώρο ο τερματοφύλακας. Α, να θυμίσουμε και το γκολ του Ολυμπιακού είναι από δώρο του τερματοφύλακα. Διότι αν την άφηνε ο τερματοφύλακας θα την έδινε αμυντικός. Την έστρωσε στον LKB. Το γκολ του Ντέζερς που ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στα πέναλτι είναι γιατί ο τερματοφύλακας δεν την αφήνει να τη διώξει αμυντικός και πάει να τη διώξει και τη στρώει στον Ντέζερς. Να τα λέμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι την έβαλε την μπάλα στο πλακτό. Γι' αυτό πληρώνεται ο παίκτης. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει δύο σεντερφόρ αξιόπιστα. Έχει ένα καλό ακραίο, τον Αντίνο, ημιτελείς προσπάθειες βέβαια, όπως και ο Ζαρουρί. Ποιον άλλον έχει μπροστά? Ο Γιάκουσης είναι ένα καλό στο επιθετικό κομμάτι. Μια χαρά είναι εκεί μπροστά. Τα χαφ του έχουν ένα θέμα, αλλά με την έλευση του Κάγκουα που θα αγωνίζεται σε έναν μήνα, υποτίθεται θα είναι ένα καλό οχτάρι. Τώρα στο 6 θα ο Παναθηναϊκός θα ζήσει με τον Καμαρά. Καλός κοντρολαρισμένος αλλά αργός. Φεύγω από τον κύριο Γιώργο από τα Τρίκαλα και πάμε στον μόνιμο Βασίλη Δερμετζή. Άμα θέλει τζαζ, λέει ο κόσμος. Επειδή μου αρέσει με ένα τζαζ, μας τρολάρχει. Θα βάλω και τζαζ, τι μασάω. Μισό λεπτό. Πάω και στον κύριο Μεχτερίδη, ο οποίος τιμά τα email. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι πολύ δύσκολοι. Ωραία βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι διαφορετική χρονιά αυτή. Θα προκριθεί και στον άλλο γύρο. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα από την Καβάλα. Και άλλο email. Ο Τάσος. Πρέπει να το θυμίσω. Πρέπει να το θυμίσω γιατί υποστηρίζουν τα email. Καλή εκπομπή. Σπουδαία πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμη ακόμα η ομάδα. Σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού ποιο θα βρίζουν. Ενώ αν είχαμε αποκλειστεί, λέει ο Τάσος. Εντάξει, το κακό πουλάει. Θέλουμε ένα δυνατό Παναθηναϊκό να δυναμώσει για το πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα κάτι άλλο. Όχι, λάθος έκανα. Εδώ είμαι. Να πω στον κύριο ότι η ομάδα είναι και λέγεται ΤΣΚΑ. Γιατί, ποιος την είπε αλλιώς? ΤΣΚΑ. Εμείί τη λέμε ΤΣΚΑ. Έτσι λέμε οι Έλληνες. Αλλά η ομάδα είναι σωστό ΤΣΚΑ. Αν κινδύνευε η Νιγηρία, ο Γιάννης θα ήταν εκεί. Πού κολλάει αυτό? Πώς βγήκαν τα μηνύματα αυτά? Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, πώς βγήκαν? Αφού είναι άλλη ώρα. Έγινε κάτι άλλο? Λάθος. Λοιπόν, πάλι πήρε το χρυσό, λέει ο Τεντόγλου. Αλλά πανελλήνιο ρεκόρ δεν έκανε. Ακόμα και η Δεσπολάρη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα. Απίστευτο, ναι. Η Δεσπολάρη, πρέπει να σας πω, αν θυμάμαι καλά, είναι πρώην ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού. Αν δεν απατώμε. Ναι, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το στοίχιωνε κάτω από 2 λεπτά. 1.59.70 έκανε. Ήταν το ρεκόρ μιας άλλης κυρίας 20 χρόνια στα 800 μέτρα. Ναι, ναι, καλή επιτυχία στην Δεσπολάρη. Ο Τεντόγλου, αυτό το τσάτωμα το πανελλήνιο, με τίποτα. Ο τσάτωμος από την Καλαμάτα. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ να πάμε. Πάμε στο Χάρη. Χαχαχα, φοβερή ατάκα, άκου Μαρία. Δημήτρη, και χωρισμένος και αποκλεισμένος. Χάρη μου, και προκρίσεις θα πάρεις και άλλη γυναίκα που θα σε εκτιμήσει θα έλθει. Προχώρα το δρόμο σου, μην αλλάζεις, εκτός για να έχεις κάνει λάθη που πρέπει να βελτιωθείς. Έτσι, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Γράψε μου μόνο πότε είσαι γεννημένος, ποιο μήνα, να σου πω για να μην κάνεις λάθος. Μην κάνεις, λέω λάθος, στείλε μόνο το μήνα που έχεις γεννηθεί και την ημερομηνία γέννησης, μηνός μόνο γεννημένος. Ποιο μήνα, να σου πω για να μην κάνεις λάθος. Μην κάνεις, λέω λάθος. Στείλε μόνο το μήνα που έχεις γεννηθεί και την ημερομηνία γέννησης.

Χάρη μου, άκου να δεις. Πρέπει λίγο να διπλωματίσεις. Είσαι σκληρό παιδί. Τα θες όλα στο χέρι, τα θες έτοιμα. Εντάξει, μετράς. Είσαι ωραίος άντρας. Δεν υπάρχει σκορπιός και άσχημος, έτσι. Αλλά πρέπει να δεις αλλιώς τα ζητήματα. Είναι δύσκολο να είσαι ο σκορπιός. Πρέπει να βρεις και κάποιον να σε ανεχθεί. Έχεις πολλά συν, αλλά και πολλά σημεία τα οποία πρέπει να τα δεις με άλλο πρίσμα. Αν θες corporation, γιατί τι είναι η σχέση, συνεργασία είναι. Μετά τους πρώτους 5-6 μήνες, λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Και πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θέλεις σχέση για ένα μήνα, για δύο μήνες, για πάντα. Βέβαια, πολλά τα ζητήματα. Αλλά είσαι Οκτώβρη, άρα είσαι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί είσαι. Λοιπόν, με την ομάδα δεν ξέρω τι θα γίνει, που είσαι.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 2, να θυμίσουμε αύριο, παιδιά, στις 8 στην Κρήτη, Era Sport και Sky, Όφι ΑΕΚ Super Cup, ο πρώτος τίτλος. Λοιπόν, αυτή είναι αύριο η ημερομηνία. Το βράδυ στις 10, Παρί με την Άστον Βίλα, πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος. Αγώνες φυσικά για την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με την Άντερλεχτ. Έχουμε και τους αντιπάλους. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα, και θα κλείσουμε ένα τραγούδι, αφού προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχει μέσα και πράσινο χρώμα. Να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα του Γιάννη, και λέει: ποιος ήταν πρόεδρος της Λεύσκη που θα παίξει για περίπου 10 χρόνια, ο Θωμάς Λαυτσής? Ε, ο Θωμάς ήταν. Πες το γρήγορα και θα βάλω τραγούδι. Πόσα λεπτά είναι η Δήμητρα? Μπράβο, έχεις ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Ο Θωμάς, ναι, τάπα. Ο Θωμάς, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, κύριος φίλος μου ο Θωμάς. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, χάρηκα πολύ. Μαρία Παπακυρίτση ήταν εδώ μαζί μας. Ο ήχος έφτασε θαυμάσια σε εσάς. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τη Μαρία, καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το βράδυ.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

Ακούτε Eraspor.

στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου, τα παίζω όλα για όλα.